0: κόβω τα όνειρα τη Ζαφυρά από το Χόλιγουντ.
1: Παιδιά, εγώ στο Χόλιγουντ. Όχι, παιδιά.
0: Τι θε, Μπόλιγουντ.
1: Πολύ φασαρία. Όχι, όχι. Εγώ είμαι του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.
0: Α, να σου δώσω ένα μπάφτα.
1: Αυτό. Νόμιζα ότι είχαμε σκεπαστεί πάλι. Αλλά ναι, όχι, θέλω ένα χρυσολέοντα. Αυτό. Μια Βενετία, ρε παιδί μου. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, τέτοια πράγματα θέλω. Δεν είμαι. Όχι, έχω κάνει στροφή στην καριέρα μου, παιδιά. Γαλλικό κινηματογράφο, γαλλικές κωμωδίες, τέτοια πράγματα. Άντε μέχρι Ιταλία. Μέχρι εκεί. Πονοκέφαλος του Βορρά. Τέλειο. Έλα.
0: Είναι πολύ ωραίο το Πονοκέφαλος του Βορρά.
1: Ναι, ναι. Πατατάκια λέει ή μακαρόνια με κιμά κρύα από το ψυγείο για πρωινό μαζί με τον καφέ. Είμαι σε δίλεμμα, Αχιλλέας. Ό,τι και να διαλέξει, Αχιλλέα μου, μία θα είναι η κατάληξη. Uh-huh. Μία θα είναι η κατάληξη. Πήγαινε κατευθείαν εκεί. Λοιπόν. Αδελφέ, με το σαγόνι μου, τι να κάνουμε, αυτό το σαγόνι έχω.
0: Τι έχει το σαγόνι?
1: Κάποιος θα έχει βάλει με το σαγόνι μου. Χρόνια τώρα με το σαγόνι μου. Αυτό το σαγόνι έχω, δηλαδή.
0: Βάλε
1: δεν λέγαμε την προηγούμενη φορά.
0: Ο Βινίσιος πήγε και. Δεν ξέρω.
1: Ο Βινίσιος έβαλε σαγόνι.
0: Έβαλε, το έκανε το πίσω μπρος. Δεν μπορούσε να διπλώσει τα σεντόνια. Και τώρα είναι άνετος.
1: Εμείς έχουμε δύο γάτες και σκεφτόμαστε τους καλοκαιρινούς μήνες να τις κουρεύουμε γουλί. Παίζει αυτό να ξέρετε, όχι γουλί, αλλά γάτες που είναι μακρύτριχες κουρεύονται από μόνες τους. Τις κουρεύουν το καλοκαίρι. Γιατί όντως υποφέρουν τα γατιά. Τι άλλο, να ξέρετε, επειδή είπε πατατάκια κάποιος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και πολύ έτσι άγνωστο τύπ. Παίζει πολύ σε σαντουιτσάκι, το πατατάκι. Και παίζει και πολύ τριμμένο πατατάκι σε σαλάτες.
0: Αυτό γιατί το έχω δει.
1: Σου δίνει ωραία γεύση, σου δίνει ένα τσίκ.
0: Φάει ένα πατατάκι, βάλε λίγο μαρούλι μέσα στα πατατάκια.
1: Πατατιανιά σου δίνει.
0: Πατατιανιά.
1: Ναι, σου τη δίνει να ξέρεις.

0: Έχει απαντήσει, παιδιά, στο πρωτάθλημα ή τελικό conference.
1: Πρωτάθλημα,
0: ρε παιδιά.
1: Θα πάω τελικό conference να το χάσω. Να μου λένε Ολυμπιακοί.
2: Εμείς πήγαμε και το πήραμε
1: γιατί είστε χέστης και αν χάσει και το πρωτάθλημα. Όχι, ρε. Πρωτάθλημα θέλουμε.
0: Πρωτάθλημα.
1: Αλλά και τελικό. Αλλάζει. Έχει φτιάξει μια ομάδα, μπορεί και τα δύο. Δεν ξέρω.
0: Την ίδια χρονιά.
1: Εντάξει, την ίδια χρονιά δεν ξέρω.
0: Να μην σαν πάρει το πρωτάθλημα, τι θα παίζει.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι στις 8 ομάδες που συνεχίζουν με το απόλυτο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το 5 στα 5. Θες να σου πω ποια κλαμπ είναι μαζί μας.
0: Περίμενε. Είναι η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Είναι η Παρίς Σεν Ζερμέν.
1: Όχι.
0: Α, όχι, έχασε. Δεν έχασε. Ναι. Η Μπάγερν.
1: Όχι.
0: Ποιο είναι.
1: Είναι η Manchester City που έχει 5 στα 5 στην Premier League.
0: Α, έχει 5 στα 5, ναι,
1: σωστά. Είναι η Dortmund που έχει 4 στα 4 στην Bundesliga. Είναι η Barcelona, όπως είπες, με 7 στα 7. Είναι η Porto και με λιγότερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Είναι η Noah που έχει 8 στα 8. Θυμάσαι την Noah.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Η Una Strassen από Λουξεμβούργο.
0: Τι έπαθες.
1: Έπαθα Una Strassen προχτές. Μου γύρισε όμως. 8 στα 8 στο Λουξεμβούργο και η Μακάμπι Τελαβίβ με 5 στα 5 στο Ισραήλ. Αν αφαιρέσουμε την Νόα, την Στρασάκια και τη Μακάμπι Τελαβίβ, City, Dortmund, Μπαρτσελόνα, Πόρτο και Παναθηναϊκός, τα μεγάλα, βάζει το ελληνικό στα μεγάλα πρωταθλήματα, έχουνε. Δεν καταλαβαίνω το γέλιο.
0: Όχι.
1: Έχουνε το απόλυτο. With a sexy Μπράβο. Way or not Εντάξει. a sexy way.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, αλλά ναι, κοίτα, μια χαρά είναι 5 στα 5. Δεν κατάλαβα.
1: Τόσο νωρίς είχαμε χάσει τα πρωταθλήματα τη χρονιά. Εκτός από τον Γιωβάνοβιτς. Αλλά 5 στα 5 και μετά έχουμε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
0: Με το που γυρίζουμε.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομίζω στο Καραϊσκάκι είναι. Νομίζω, ναι, αργούμε ακόμα. Θα ασχοληθούμε όταν έρθει η ώρα. Αλλά ρούμπε.
0: Και να σου πω και κάτι. Και ο Φάρα Άιτιτ είναι στην Ευρώπη. Αμέ, δεν σας κατάλαβα.
1: Εντάξει, εμείς λέμε για νίκες.
0: Εντάξει, λέμε για το πρωτάθλημα.
1: 11 Οκτωβρίου, Μαρία, 9 η ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: 9 η ώρα,
1: Ναι, 11 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή. Ωραίο ντέρμπι θα είναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραίο ντέρμπι.

0: αυτή ήταν η μαγιονέζα.
1: Αυτή ήταν η εξέλιξη. Δεν ξέρω τι ήταν, αλλά όλα αυτά μαζί μπορούν να δημιουργήσουν. Μπορούν να δημιουργούν προβληματού. Εντάξει. Εκτός αν το θέλεις. Αν το έχεις ανάγκη.
0: Ναι,
1: το έχεις ανάγκη για να. Χρειάζεται να ξεσκαρτάρεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αν έχεις πάει σε ένα ξένο μέρος.
1: Ναι.
0: Και τα κρατάς όλα μέσα σου.
1: Θα σε βρει το κακό.
0: Εκεί που δεν. Εκεί που λες θα μείνω στο δωμάτιο.
1: Ναι, είναι ωραίο να το πάθεις σε ραντεβού, κάτω στο μπαρ. Πρέπει να ανέβω λίγο. Τι, πρέπει να ανέβω λίγο.
0: Ξέρω στο κινητό μου, είναι εδώ το άλλο κινητό.
1: Πρέπει να ανέβω λίγο. Και ανεβαίνει στα σκαλιά. 3-3. Κακ, κακ, κακ, τεντόγλου.
0: Ναι, γιατί περιμένει τα σανσέρ.
1: Δεν έχετε ποτέ.
0: Τα σανσέρ δεν έχετε ποτέ. Πατάς και τα δύο κουμπιά, και το πάνω και το κάτω.
1: Και το έχει κρατήσει μια κυρία με τις βαλίτσες στον τρίτο. Είσαι στον τέταρτο. Κάνε το Ghostbusters.
0: Και έχει. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Αν πάρει το ασανσέρ.
1: Θα στραβήξει ένα κάτω.
0: Όχι. Ναι, και αυτό. Και θα μπει κάποιο και θα πατήσει τον πρώτο όροφο. Πάρε τις σκάλες. Στον πρώτο όροφο.
1: Όχι, το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι. Να έχεις πατήσει εσύ το 4 και επειδή αργεί να πηγαίνει να το ξαναπατάει να σε μειώνει. Μήπως δεν το πατήσατε καλά. Α σου τραβήξει ένα μπουκέτο μέσα σε ασέρε που εγώ δεν το πάτησα καλά. Δεν απαντάς αυτό βέβαια.
0: Όχι.
1: Απαντάς. Το είχα πατήσει, αλλά ξέρετε καλά. Μα έχει ένα. Μα το έχω πατήσει. Κολλάνε αυτά. Κρύο έβαλε. Και το κοιτάς. Δεν σταματάνε αυτοί οι άνθρωποι, οι ομιλητές του ασανσέρ. Οι ομιλητές δεν σταματάνε. Πολύ κρύο, πολύ κρύο. Θα πας στη συνέλευση αύριο 7.30 ώρα. Γιατί έχουμε να εκλέξουμε πρόεδρο.
0: Καλημέρα σας, Στέλια, το Metalheart από το δροσερό Κρυονέρι. 17 βαθμουλάκια. 17 βαθμουλάκια. Ρούμπι, ρούμπι, ρούμπι, ρούμπι.
1: Ρούμπι.
0: Καλημέρα στον Χρήστο τον Γκαβό. Ένα πρωινό λέει με κουφόβραση και εγώ καθαρίζα πατάτες, potatoes.
1: Και Γκαβός και κουφόβραση.
0: Και, ναι. Καλημέρα στον Μανώλη.
1: Σου άρεσε αυτό το αστείο, Γιάννη.
0: Ο Δαμιανός λέει, αν εξαιρέσει οτιδήποτε στα κάρβουνα, τα μακαρόνια με κιμά είναι το καλύτερο φαγητό. Δεν πιστεύω ότι οτιδήποτε στα κάρβουνα νικάει τα μακαρόνια με κιμά. Υπάρχουν και κάποια πράγματα στα κάρβουνα που δεν νικάνε τα μακαρόνια με κιμά.
1: Η προβατίνα στα κάρβουνα νικάει τα μακαρόνια με κιμά.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Άμα είναι η ώρα της. Πάμε διάλειμμα.

0: Χαίρετε. Έχει έρθει ένα μήνυμα.
1: Α, νόμιζα εσύ ήθελες να πεις κάτι. Παρακαλώ.
0: Είμαι ο Θεμιστοκλής.
1: Γεια σου, Θέμη.
0: Και οι γονείς μου είναι η Αγγελική και ο Δημήτρης, αυτοί που μένουν στην Αίγυπτο. Ναι.
1: Okay.
0: Ήθελα να σας πω ότι από μικρός κάθε ταξίδι που είχαμε κάνει στην Ευρώπη, πάντα θυμάμαι λέει, να σας ακούω με τους γονείς μου και να μας κάνετε παρέα. Α, τι έχεις τραβήξει και εσύ, ρε Θεμιστοκλή.
1: Άρε
0: Θεμιστοκλή, έκανες ταξίδια με τους γονείς σου
1: στην Ευρώπη.
0: Καλημέρα από Στράσεν, Λουξεμβούργου. Μόνο Πανάθα και Ούνα Στράσεν, λέει ο Αλέξανδρος. Okay.
1: Τι έγινε, Μαρία.
0: Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Δικαιώνε το Μουρινιό.
0: Γιατί με τις Α4.
1: Έχουμε τιμωρία του διαιτητή.
0: Φίλε, εν τω μεταξύ, ναι, το ξέρω ότι έπρεπε να δικαιωθεί, αλλά ο τρόπος είναι το θέμα.
1: Ο Ρίτσαρίας. Μωρίλε Τσαρίας. Αναμένεται να τιμωρηθεί για 2 αγωνιστικές εκτός ορισμών. Η Βασίλισσα. Αλλά εντάξει, πήρε τα τηλέφωνα. Με -6 από την Μπαρτσελόνα μετά από 7 αγωνιστικές. Δεν δόθηκαν 2 αποβολές. Ειδικά, καλά, αυτό του Λιν Κάνγκ Ιν στον Βαλβέρδε. Αλλά και τι περιμέναν από κάποιον που λέγεται Λιν Κάνγκ Ιν, να μην κλωτσάει.
0: Ρατσιστικό.
1: Ρατσιστικό. Δεν είναι καθόλου ρατσιστικό. Καθόλου στερεοτυπικό. Λιν Κάνγκ Ιν. Τι περιμένει, θα παλέψει.
0: Να κάνει μασάζ.
1: Άσε μας, Μαρία.
0: Ρεφλεξολογία.
1: Έδειρε το Βαλβέρδε. Καλά τον έκανε το Βαλβέρδε. Να τα κάνει μασάζ. Λιν Κάνγκ Ιν.
0: Ναι. Μπαίνει μέσα με λευκή ρόμπα και κάνει και τρίβει παλάμη.
1: Γενικά, ναι, άμα βάλει ταινία καράτη είναι 2 Έλληνες. Δεν είναι 2. Πάντα όταν έβλεπα καράτη ήταν ο Γιώργος Ιωνίκος. Ο Λεζές. Καθόλου. Καράτη είσαι. Μα από εκεί προέρχεται. Καράτη.
0: Παράτη.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε τιμωρήθηκε ο στημένος, ο κακός διαιτητής, ο Ρίτσα Ρίας. Για 2 αγωνιστικές. Και ο πόλεμος εναντίον του Ζωζέ Μουρίνιο. Ζωζέ Μουρίνιο, συνεχίζεται.
0: Δεν είπαμε ότι έχει άδικο ο Ζωζέ Μουρίνιο. Είπαμε ότι εξέφρασε το παράπονό του με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μουρινικό, ναι, θα έλεγε κάποιος. Δεν έχουμε ξαναδεί προπονητή να βγαίνει με τυπωμένες φωτογραφίες σε Α4 χαρτί, στιγμιότυπα. Και εδώ βλέπουμε τον Αστράγαλο να του δίνεται στο χέρι του Βαλβέρδε, ξέρω εγώ. Εντάξει. Καλημέρα από Στράσεν Αχαΐας, μόνο Ολυμπιακός, λέει κάποιος. Βεβαίως.
1: Ναι, από την Νόα είχε φάει το κρέμασμα από τα λίγα ως 300.
0: Αχ, μπράβο ρε. Ναι. Πω, πω.
1: Ένας έχει τρελαθεί και Κάνγκου, χρώμο, χρώμα, Κάνγκου.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει. Σιφουτέλης, μόνο Σιφουτέλης. Σιφουτέλης είναι ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Μόλις σα είδα, απειλήθηκα και έκανα μια φοβερή κίνηση.
0: Ένα μπλουλαγκού. Πρωί-πρωί. Λοιπόν, καλημέρα στην Έλενα. Ο βασικός κανόνας στα σανσέρ είναι ότι αν υπάρχει παιδάκι, πατάει πάντα εκείνο το κουμπί, αλλιώς θα το ακούς να κλαίει μέχρι να φτάσει στον οροφό σου.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Ναι. Η μέρα σήμερα τραβάει γίδα βραστή.
0: Καλά ρε παιδιά, δεν έχει και μία
1: τέσσερα. Ναι, καλά σου λέει ρε,
0: λιγάκι,
1: λίγη βροχή
0: ρε.
1: Έχει.
0: Σιγά,
1: είναι
0: ρε,
1: αυτό
0: παιδιά.
1: Αφορμή για να φάει, αυτός θέλει.
0: Εντάξει.
1: Πω σύννεφα.
0: Το μεσημέρι που θα έχει 35 βαθμούς, θα λιώσεις.
1: Φέρ το, πού το πας. Ένας τα έχει βάλει. Πρέπει μια προβατίνα να τον απέρριψε. Λέει, εκτός ότι προφανώς η προβατίνα δεν μπορεί να νικάει τα μακαρόνια με κοιμά, η προβατίνα μπορεί μόνο να. Γιατί.
0: Μπορεί να μπήκε καλά αυτή η σχέση.
1: Για ποιο λόγο σε πρόδωσε.
0: Μπορεί ένας τράγος να μπήκε ανάμεσά τους. Ξέρω εγώ.
1: Ο Goat.
0: Το τελευταίο παιχνίδι του θα είναι μωρέ και εσύ πως κάνεις έτσι. Όχου.
1: Από προχθές στην Ισπανία το λένε Bruce Lee, Kang In. Τον κάνει και μιμ.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα στον Νίκο που μας στέλνει τη φωτογραφία από ένα West Highland Terrier. Το σκυλί το Βελίξ είναι.
1: Okay.
0: Ούτε αυτό λέει μαδάει.
1: Α, δεν μαδάει.
0: Όχι, εντάξει, έχει πολύ πλάκα. Είναι όντως το σκυλί.
1: Είναι ωραίο.
0: Δεν ήξερα ότι αυτά δεν μαδάνε. Γενικά, μας έχετε στείλει πολλές φωτογραφίες από τα σκυλάκια σας. Πολλοί έχετε υιοθετήσει μαύρα σκυλάκια. Κάποιος λέει, ισχύει λέει και στα κατοικίδια.
1: Αλήθεια λέω.
0: Once you go black, you never go back. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Τουλάχιστον για τα κατοικίδια.
1: Okay.
0: Γιατί εγώ είχα και μαύρη γάτα, τώρα έχω και άσπρη γάτα, είχα και γκρι γάτα.
1: Η μαύρη γκόμενο. Καράτε λέγεται και είναι απλό, λέει κάποιος. Ενώνετε τα 4 δάχτυλα και χτυπάτε με φόρα, λέει ο Ζανίνο. Κοίτα.
0: Και το 5ο δάχτυλο τι το κάνεις.
1: Το 5ο δάχτυλο το κουνάς, κάνεις αυτό το παιχνίδι με τον αντίπειρα.
0: Νικάω.
1: Πολύ εύκολο, ε. Κοίτα, όση ώρα το κάνω είναι παιδί μου, καραγκιόζι, καράτε. Και ο Μεγαλέξανδρος.
0: Αυτό είναι η μηχανή.
1: Το φίδι.
0: Α, ναι.
1: Όχι, όχι, η μηχανή. Το φίδι είναι.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Μην τα μπερδεύει.
1: Αυτό ήταν το φίδι στο. Πάρε πέντε μνημόνια. Και η μηχανή είναι. Μπαμπακό. Όπου πήγαινε. Το μηχανάκι. Στον ουρανό και κατέβαινε.
0: Εκτή,
1: εκτή. Το μηχανάκι ήταν. Πάντα μόνος μου κάνω. Καραγκιόζο Σπυρόπουλο.
0: Τριάλα ριλαρό.
1: Πάντα, πάντα, πάντα. Η μέρα σήμερα αν βρέξει, το μεσημέρι έχω φούντα φαρμακευτική και τούφα θεραπευτική. Λέει κάποιο.
0: Εντάξει, είναι μια. Η τούφα θεραπευτική. Είναι.
1: Η τούφα.
0: Oh, καλά είσαι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα από.
1: Προβατίνα Σπάθη, μα στέλνει το μήνυμα.
0: Ειρήνη από Πάτρα, είναι από Πάτρα.
1: Για Πάτρα, είναι
0: Πάτρα. Λοιπόν.
1: Πάτρα.
0: Ω, έχασε την παράστασή σου στην Πάτρα, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα
1: κάνεις
0: κι άλλη, σταμάτα.
1: Εσύ έχασες.
0: Εννοείται ότι αυτή έχασε, αλλά θα κάνεις κι άλλη. Έτσι δεν θα κάνει, δεν θα κάνεις κι άλλη.
1: Κάποια στιγμή έτσι. Του χρόνου.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Λοιπόν, οι αμερικανικές αρχές, Μαρία, αναζητούν έναν άνδρα. Μπήκε σε μια ιδιωτική κατοικία. Μπαίνει μέσα. Χρησιμοποίησε την πισίνα, το τζακούζι, πήρε ένα πλαστικό παπάκι. Ό,τι ακούς για πολλή ώρα.
0: Μικρά.
1: Αυτά. Πολλή ώρα. Και έκλεψε και πετσέτες $1,000. Αυτό σε πειράξε. Το παπάκι που πάει στην ποταμιά.
0: Όχι, το παπάκι δεν με πείραξε. Οι πετσέτες $1,000 είναι αυτές οι αφράτες.
1: Στην κομιτεία Τσάθαμ.
0: Στα Λεποχώριμ.
1: Ναι, στα Λεποχώριμ. Στην Τζόρτζια, αγνώσεων στοιχείων ο άνδρας.
0: Έχει αφήσει πολλά στοιχεία ο άνδρας.
1: Ναι.
0: Θα τον βρούνε μάλλον.
1: Έχει αφήσει DNA ναι. Από 2 και 4 μέχρι 5,5 τα ξημερώματα. Πάει το παπί. Ιδιαίτερα αλόκοτες οι πράξεις του. Πρώτον, κάνει μπάνιο στην πισίνα. Μπαίνει μέσα. Πρόσεχε. Κάνει μπάνιο στην πισίνα την ξένη. Στη συνέχεια. Βάζει μπρος το τζακούζι.
0: Χαλαρωτικό.
1: Μπαίνει μέσα να χαλαρώσει. Και. Όχι. Για ένα τεταρτάκι.
0: Κουί. Το παπάκι.
1: Με αιμονή και με βρισχές.
0: Βρωμό παπό.
1: Λέει ο υπεύθυνος της αστυνομίας. Κίνος, ήταν αρσενικό. Λοιπόν, είπα στην αστυνομία, αφού μου φύγε το κινητό από τα χέρια, είπα μην ήθελες να τελειώσεις έτσι. Προφανώς.
0: Αυτός ήθελε.
1: Ναι, το ξέρει, αυτός ήθελε να τελειώσει. Προφανώς δεν είναι, λέει, το μεγαλύτερο έγκλημα που αντιμετωπίσαμε αυτό το μήνα.
0: Ναι, σίγουρα αυτό το όχι. Μήνα. Σίγουρα όχι.
1: Αλλά προκαλεί μια έντονη αηδία ο τύπος. Και θέλουμε, λέει, ακόμη να ναι. Τον βρούμε, μην κάνει και κάτι σε αρκουδάκια
0: και
1: τα
0: λοιπά. Παπάκια, ναι.
1: Σε αρκούδια. Και πήρε και το ποδήλατο της οικογένειας. Α, είχε, με ποδήλατο ήρθε. Φοβάμαι τις ποδήλατες.
0: Και έβγαλε τη σέλα.
1: Ναι. Ήρθε με άδεια χέρια, αλλά έφυγε με γεμάτα. Τι ήθελε να φέρει γλυκά. Γεια σας. Πού είναι το παπί.
0: Έτσι έκανε. Όπο, κρύο έφυγε.
1: Όπο, έξω. Αυτό που κάνει είναι αλέκος. Έξω θερίζει. Απασχολείς τα χέρια σου, δεν έχεις φέρει τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θερίζει έξω. Και μπαίνεις γρήγορα σαν.
0: Πάει στις τσέπες μετά.
1: Λοιπόν, και μπήκε μέσα και άφησε το στίγμα του. Αυτά. Αναζητείτε αυτό ο άνδρας. Υπάρχουν φωτογραφίες.
0: Προσοχή στα παπάκια σας.
1: Έχει μαλλί Πετρίδη. Καλημέρα στον Πετρίδη. Έχει μαλλί Πετρίδη.
0: Έχει που κάνει στο Πετρίδη.
1: Δεν φοράει κάτι.
0: Δεν φοράει κάτι. Έχεις δει ποτέ το γυμνό τον Πετρίδη.
1: Όχι.
0: Άρα.
1: Δεν ήταν στο ίδιο μέρος.
0: Μήπως είναι το ίδιο.
1: Δεν είχε προλάβει. Δεν είχε προλάβει γιατί έχουμε ρεπορτάζ πάνω.
0: Έχει σούπερ κάμερα.
1: Λοιπόν. Και. Το ψάχνουν όλοι τον τύπο με το παπί. Έχω ένα παπά και εγώ. Τι φοράει. Τι του φοράω εγώ ή το
0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με Bwin σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμουρες προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το φάγανε το παλικάρι, δεν ξέρω, παιδιά, βγήκε και αυτό, έφυγε. Έφυγε. Μπορεί να πήγε για τσιγάρα, δεν ξέρω, δεν καπνίζει, δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα στην Κυριακή. Η Ειρήνη από την Πάτρα έχασε την παράσταση επειδή τέλος πάντων μπορεί να έπαθε το ίδιο που έπαθε ο Τσούβι. Μπορεί. Και μας ενημερώνει η Κυριακή. Ξεφτυλίστε τη λιγάκι γιατί της αγόρασε το εισιτήριο και δεν ήρθε και μου το χρωστάει. Εγώ πάντως ήρθα. Μπράβο Κυριακή, είσαι φίλη. Είσαι αδελφή. Μπράβο, μπράβο Κυριακή. Της αξίζει της Ειρήνης να έχει ένα τέτοιον άνθρωπο δίπλα της.

Σκέψου τι φάγατε πρωί-πρωί για να παίζει τόση ώρα μουσική. Είμαστε τρεις εδώ, να ξέρεις. Και οι δύο είναι εδώ πέρα. Ο ένας είναι ο ηχολήπτης, γιατί ποιος άλλος θα ανέβαζε τις φέτες. Καλημέρα στον Κώστα. Με τη Λούση. Δεν μαδάει καθόλου, τρίχα σου λέω. Να το. Αυτό που έλεγα και εγώ πριν. Καλημέρα στον Παντελή. Ωραίο με το γατί. Δεν αφήνει ποντίκι για ποντίκι. Ωραίο το γατί. Γκρι. Γκρι είναι ή μαύρο. Μαύρο είναι. Δεν φαίνεται καλά στη φωτογραφία. Καλημέρα στον Θανάη. Πριν που λέγατε για τα μακαρόνια με κιμά, είναι το μοναδικό φαγητό που έχεις βγει για φαγητό και αν υπάρχουν στο σπίτι, τρως και ένα πιάτο. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι το φαγητό που λες, φτιάξε το και άστο στο ψυγείο στο τέλος ημέρας, δεν θα υπάρχει τίποτα. Πολύ μεγάλη αλήθεια από τον Θανάση. Καλημέρα και στον Αλεξάνδρ. Μάου Μάου, έτσι λεγόταν η γάτα κανονικά και έχει το μελισανίδι. Τι μου θύμισες. Καλημέρα στον ποδηλάτη της καρδιάς των Λερών. Αυτή είναι η Πούμα και είναι τεσσάρων, ένα μαύρο γατί. Πολύ ωραία τα μαύρα γατιά, παιδιά. Αν δεν είσαι αυτή τη λόξα να λες χρυσουζιά και τα λοιπά, είναι εκπληκτικά τα μαύρα γατιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη.

Καλημέρα, παιδιά. Είμαι ερευνητής σε μία έρευνα της Ελστάτ για τις δαπάνες των οικοκυριών. Αλλά όλοι φοβούνται να συμμετάσχουν. Έχετε καμία ιδέα, λέει, τι να τους πούμε για να μην είναι καχύποπτοι? Καταρχάς, τους παίρνετε τηλέφωνο? Ή πάτε από εκεί, χτυπάτε πόρτες και λέτε «Γεια σας, έλα, από την Ελστάτ είμαστε». Έχει σημασία. Για την άλλη, μπορεί να φοβούνται να συμμετάσχουν, γιατί τους λες τώρα για τις δαπάνες των οικοκυριών. Είναι ένα φοβιστικό πράγμα αυτό. Είναι. Το γατί επίσης δεν αφήνει κατσαρίδες και αράχνες. Ξαρτάται και πόσο χορτάτο είναι. Πόσα χρόνια έχετε για σύνταξη, να δούμε πότε θα ηρεμήσουμε από εσάς. Γιαννήση, πόσο υπομονήσε? Άντε μου στο διάλογο. 28 λέει είναι ο Γιαννήσης. Έχει περίπου 60 χρόνια ο Γιαννήσης μπροστά του. Εγώ σε περίπου... Στα πόσα παίρνει σύνταξη? Δεν, πού να ξέρεις εσύ, δεν σε αφορά. Στα πώς θα πάρεις κιόλας. Περίμενα, θα σας πω τώρα μισό λεπτό, δώσε μου.

Τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα παραμένουν στα 62 έτη με 40 χρόνια ή 12.000 ημέρες ασφάλισης και στα 67 έτη με 15 χρόνια ή 4.500 ημέρες ασφάλισης. Τα έχω ξεπεράσει εγώ, γιατί δεν έχω βγει στη σύνταξη. Τι σημαίνει, ποιος με ξεπέρασε?

Τι έφαγε πάλι ο Τσούβι, τι σας έκανα παιδιά οι αράχνες. Παιδιά, τις αράχνες εγώ τις αγαπώ. Δεν τις πειράζω. Τις βγάζω έξω. Και τώρα υπάρχει και ένα, έτσι, ένα κίνημα φιλικό προς το περιβάλλον κτλ. Που λέει ότι ούτε τις κατσαρίδες τις σκοτώνουμε, να ξέρετε. Μη με κοιτάς έτσι, ναι, το ξέρω. Ότι πρέπει, λέει, να την πάρεις την κατσαρίδα και να τη βγάλεις έξω. Σιγά μην της δώσεις και 5 ευρώ να φάει έξω, να πάει να πάρει delivery, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ρατσιστικό, είναι φουλ ρατσιστικό αυτό που συμβαίνει με τις κατσαρίδες. Το καταλαβαίνω. Γιατί μπορεί κι άλλοι σαν και εμένα να βλέπουν, ξέρω, γαραχνούλες ή διάφορα ζουζουνάκια. Και, αχ, τι ωραίο που είναι, κάτσε να το βγάλω έξω, να το βάλω στην κλάστρα να ζεις κτλ. Και με το βλέπεις κατσαρίδα. Λιώστη. Είναι. Αλλά είναι κακό μάρκετινγκ που έχουν κάνει στην κατσαρίδα όλα αυτά τα χρόνια.

πρέπει να δώσεις κίνητρο, λέει, σε όσους συμμετέχουν στην έρευνα, ότι με τη συμμετοχή τους, π.χ. βοηθάνε στο να κατέβουν οι τιμές των προϊόντων. Εντάξει, είπαμε να λέμε ψέματα, αλλά όχι και έτσι, ρε, για γελώνια με κοιμά. Επίσης, αν σας παίρνουν για έρευνες ραδιοφωνικές κτλ. Κτλ. Να λέτε ότι ακούτε 8 με 10 το πρωί Big Wins Sport FM 94,6, να βγω πιο σύντομα στη σύνταξη.

0: Εδώ είναι, παιδιά.
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Είχε βγει σε...
1: Βγαίνω στα τηλεοπτικά τώρα, αρχίζουμε σεζόν και έπρεπε να βγω, με συγχωρείτε. Δεν είμαστε εμείς ρατσιστές, αυτές είναι κατσαρίδες, υπέροχο μήνυμα.
0: Ναι. Έχει δίκιο.
1: Υπέροχο μήνυμα.
0: Σου βγει να πει ο Ξανθιά Ζουρλάς και θέλει να βγει στη σύνταξη και να λευτερώνει κατσαρίδες.
1: Okay, ωραίο μήνυμα.
0: Ωραίο μήνυμα. Η Γιώτα ρωτάει, πες μου ποια είναι η χρηστικότητα αυτού του αποκρουστικού πλάσματος. Οι αράχνες τουλάχιστον τρώνε τα κουνούπια.
1: Έχω άποψη.
0: Από πάνω έχει έρθει το μήνυμα του Πάνου που λέει, αν ήξερες την αξία της κατσαρίδας, θα της έφερνες εσύ ένα χάμπουργκερ να μην φύγει. Για πες.
1: Λοιπόν, είσαι σε ένα σπίτι.
0: Είμαι σε ένα σπίτι.
1: Με έναν άνθρωπο που δεν είστε πάρα πολύ κοντά ακόμα. Πάει να γίνει. Έχετε δει μια ταινιούλα.
0: Ναι,
1: βλέπετε την κατσαρίδα και πηδάει πάνω σου. Γιατί φοβάται. Άσε, θα πάω εγώ. Εσύ κλαις. Ποτέ δεν το έχεις ξανακάνει αυτό. Πάντα πηγαίνει η μάνα σου και σκότωνε την κατσαρίδα. Έχει πάει σπίτι της, ρε παιδί μου, και φανεί. Βοήθησε με. Έρχεται κοντά.
0: Α, και το κορίτσι κλαίει. Γιατί εγώ νόμιζα ότι θα έρθει.
1: Εγώ θα κλαίγα κανονικά.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά εδώ πρέπει να κάνω τον άντρα. Θα πάω μέσα.
0: Ναι.
1: Όχι απλά βάζω το βάρος μου πάνω σε αυτή την κατσαρίδα.
0: Θέλεις κατσαρίδα, σε παρακαλώ πολύ, φύγε.
1: Δεν έχεις ξαναδεί τόσο ζουμί ποτέ. Λοιπόν. Στηρίζεις τη φτέρνα σου σαν να χορεύεις Ζαγορίσιο. Έτσι πρέπει να δείξει και ότι είσαι άντρας. Καθάρισέ τα, θα σπίτι. Κάνω και άμα δεν κάνεις.
0: Παίρνεις 10 κιλά
1: 10
0: χαρτί.
1: Κιλά χαρτί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χάνει τη ζωή του ένα δέντρο στον Αμαζόνιο. Το κόβουνε τίμπα. Το κάνεις λες και δίνεις βήματα. Παίρνεις το χαρτί αυτό. Ίσα ίσα παίρνεις όχι απλά την κατσαρίδα. Παίρνεις και σοβάδες από κάτω. Από τον αρμό. Τόσο πολύ πιέζεις. Και το πετάς στα σκουπίδια και γυρίζεις πίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έρχεσαι κοντά. Άρα η χρηστικότητα της κατσαρίδας είναι για να καταλάβεις αν κάποιος είναι χέστης ή αξίζει να είναι στη ζωή.
0: Ωραία. Άλλο σενάριο τώρα.
1: Σου άρεσε αυτό το σενάριο?
0: Μου άρεσε.
1: Τοποθετήθηκα.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τοποθετήθηκες. Ωραία.
1: Ναι.
0: Είσαι με έναν άνθρωπο 10 χρόνια στο σπίτι.
1: Πάμε.
0: Και σφύριξα κιόλας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και εμφανίζεται κατσαρίδα. Τι ναι. κάνεις?
1: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Συγχαρητήρια. Όχι χαρακτηρισμοί. Τι κάνω, ρε Μαρία?
0: Τι κάνει?
1: Τίποτα.
0: Έρχεται και σου λέει, αχ, κατσαρίδα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Θες εγώ να κάνω τώρα? Θες εγώ να κάνω τώρα?
0: Κατέβασα τα σκουπίδια.
1: Να πάω εγώ να αφήσω πει να πάρουμε απεντόμωση το άλλο και το quick flick και εσύ πήγες και πήρες τον ξαδερφό στον Όντα. Πάρ το quick flick. Καλέ, μια μαγεία μπορεί να υπάρχει. Πήγαινε τώρα, πες του Νόντα που ήρθε με ένα ψεκαστικό αυτό. Εδώ να το κάνει.
0: Μέχρι να τσακωθείτε, έχει φύγει η
1: κατσαρίδα. Έχει κατσαρίδα. Α, δεν μπορεί να την κρίνει. Πάω σε ένα φοιτητικό σπίτι, μια καφετέρια στην Κυψέλη. Που βγαίνουνε, λες και είναι, αν πας στο βαρ, είναι offside το κεφάλι του.
0: Με τις κεραίες.
1: Η κεραία δεν είναι offside,
0: λοιπόν,
1: Μαρία.
0: Επειδή ρωτήσατε
1: ναι.
0: ποια είναι η χρησιμότητα
1: εγώ έδωσα.
0: Της κατσαρίδας,
1: ορίστε.
0: Είναι τροφή για άλλα ζώα και τροφή για σκέψη. Αποτελούν βασική πηγή τροφής για πολλά πουλιά, μικρά θηλαστικά και ερπετά. Δηλαδή έχεις ένα φίδι στο σπίτι.
1: Ναι, και στον κόρφο.
0: Αν εξαφανίζονταν θα επηρεάζονταν, λέει, αρνητικά οι πληθυσμοί των θηρευτών τους. Αποσύνθεση και ανακύκλωση. Τρέφονται με αποσυντηθέμενο οργανικό υλικό. Νεκρά φυτά και ζώα βοηθούν στον καθαρισμό του περιβάλλοντος και στην ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών στο έδαφος. Χρησιμότητα στην επιστήμη και την τεχνολογία, Αλέξανδρε. Στη ρομποτική.
1: Νόμιζα για το ρομπόλ θα πεις κάτι. Η ρομπολική έχει να κάνει με το πικ εν ρολ.
0: Στη ρομπολική.
1: Ναι, ναι.
0: Η κίνηση και η ευελιξία του εξωσκελετού τους εμπνέουν επιστήμονες στον σχεδιασμό ανθεκτικών ρομπότ που μπορούν να κινούνται σε δύσβατα σημεία ή ερείπια. Ιατρική και έρευνα, λόγω των μοναδικών τους μηχανισμών επιβίωσης που λένε κατσαρίδα, είσαι, που το λένε για μένα.
1: Ναι.
0: Το λένε για μένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μωρή τόσα χρόνια κατσαρίδα.
1: Μωρή κατσαρίδα.
0: Και ανοσοποιητικού συστήματος μελετώνται για την ανάπτυξη νέων αντιβιωτικών ή την κατανόηση της κυταρικής
1: αυτής. Δεν τη ξέρω να σκοτώ να μα κάνει όλα αυτά.
0: Μα σας τα λέω.
1: Τι να κάνω, τη βγάλω έξω πέτα σαν πουλί.
0: Φριτέζα. Φριτερέζα.
1: Ναι, να σου πω κάτι, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν και φτερά τώρα. Αυτές τι κάνουν. Κοιτάνε αλλού και κάνουν. No look back!
0: Και δεν ξέρεις που είμαι τώρα.
1: Σαν το καλάθι φεύγουν οι πάσες. Δεν ξέρεις που θα τη δώσουν.
0: Δεν έβλεπα. Δεν ήσουν εδώ πέρα.
1: Πού ήμουν?
0: Βάλανε, λέει, στολή καταδίτη στις κατσαρίδες.
1: Καταδότη, με κουκούλα.
0: Καταδίτη. Και μπορούσαν και κολυμπούσαν. Κάνανε σκούμπα ντάιβινγκ οι κατσαρίδες. Και λέω μπράβο, ρε, δώσε τους και ένα όπλο να μας καθαρίζουνε.
1: Το ρομπότ, άμα δει κατσαρίδα, τι θα κάνει? Καρασιές μόνο του.
0: Αυτό και θα πέσει κάτω μετά και θα διαλυθεί. Έτσι θα κάνει.
1: 4.000 ευρώ ζημιά για 10 βίδες.
0: Φυσικά.
1: Ναι, τώρα ναι, είναι κλειστά τα ανταλλακτικά.
0: Οι 9 στους 10 θα τη σκοτώσουν. Ένας θα πάρει καπάκι και θα την καπακώσει. Εγώ.
1: Θα καπακώσει την κατσαρίδα.
0: Βεβαίως. Για να την αφήσω εκεί.
1: Γιατί?
0: Γιατί αυτό μπορώ να κάνω, γιατί συχαίνομαι να την πατάω.
1: Ειλικρινά, με τα δύο πόδια SmackDown. Σου μιλάω σοβαρά. Α, εγώ έχω την Εύα βέβαια. Μιλάμε για τον εξολοθρευτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εύα, βγαίνεις. δεν καταλαβαίνεις.
0: Ο Λουίτζι απλά τη στριμώχνει στη γωνία.
1: Απλά το θέμα είναι ότι με κυνηγάει με την κατσαρίδα μέσα στο, στο χαρτί.
0: Ναι.
1: Μέσα στο σπίτι.
0: Η χαρά.
1: Και κάνω
0: κάπως.
1: Πρέπει να δεις πόσο ντε τα βλέ. Δεν μπορεί να το πεις. Με τα χεράκια μου σαν τυρανόσαυρος εγώ να κάνω. Φύγε!
0: Είναι χαρά για τις κατσαρίδες και για την Εύα, για τις γάτες και για την Εύα οι κατσαρίδες. Είναι
1: ναι,
0: το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Με κυνηγάει με την κατσαρίδα. Είναι δυνατόν να με φοβήσει. Ξέρεις τι άλλο μου σπάει τα νεύρα, θα το πω στην παράδειγμα. Είσαι.
0: Είμαι.
1: Ξαπλο... είσαι. Μια σκίση στο ψυγείο μου, φέρνει ένα αναψυκτικό. Ωραία, σπέρα. Γιατί θα σου βάλει να σε παγώσει εδώ στην πλάτη.
0: Αχ, ναι, ρε. Κι εγώ το κάνω.
1: Βλαμμένο είσαι.
0: Τι έχει πλάκα.
1: Τι πλάκα έχει. Πα κάτω από τα πλευρά μου και μου κάνει λίμωξη. Με παγώνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μου το κάνει. Και καλά αυτό τι υποδηλώνει, αγάπη.
0: Ναι, πλάκα.
1: Ωραίο αστείο. Μου σπάει τα νεύρα. Κάνε μας και το δαχτυλάκι από την κουρτίνα όταν κάνουμε μπάνιο το φάντασμα. Που υπάρχει ένα φάντασμα σου κάνει την η κουρτίνα κουίν, κουίν, κουίν, σαλαμάκι. Γιατί? Άσε με να δω μια μπάλα. Άσε, σηκώνω να το παίρνω μόνος. Θα το κάνω εγώ στον εαυτό μου.
0: Θα το κάνεις γιατί είσαι υποτακτικός.
1: Έρχεται στα πλευρά και σου κάνει έτσι. Τι είναι αυτό? Μετά το σου σπάω σπυριά γιατί σε αγαπάω, τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι. Εντάξει, αυτό είναι. Αχ, δεν μπορείτε να καταλάβετε την απόλαυση μιας γυναίκας. Δεν καταλαβαίνετε με τι χαιρόμαστε.
1: Γι' αυτό δεν ξέρω που είναι η κλητορία. Εγώ είχα πάει κάτω στο άλλο χωριό.

0: Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Γιώργος Γιαννίσης, η από εδώ. Έρχεται Τσούτσι Κατσόχος, πρεσάρισμα. Πρώτα βέβαια έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ευχαριστούμε και τον Πετρίδη που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η σύνδεση όμως αποκτά παγκόσμια δύναμη με Telekom, Μαρία. Το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών είναι εδώ. Με πρόσβαση σε υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις, συνδέει όλο τον κόσμο, δημιουργεί ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telekom.
1: Και το ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Το ξέρεις. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top.
0: Γιατί
1: τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι βιολογικά, πρωτεϊνικά. Εντάξει, μιλάμε για top. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, άντε, τα λέμε πάλι αύριο, δεν είμαστε διαχόρταση.
0: Γεια! Yeah.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήγουν Sport FM 94,6 μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2. Σταύρος Κονδοσίμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Λασκάρης, Χριστόγλου στον ήχο, Γιώργος Πετρίδης.
2: Έχουμε πολύ καιρό, Έχουμε πολύ καιρό.
0: Όντως, Γιώργος Πετρίδης.
2: Βράδυ το βλέπαμε περισσότερο.
0: Στην παραγωγή. Ανοιχτές οι γραμμές 2:10-95-79-2:83-4-5. Το νου σας με τη βροχή.
1: Μπράβο. Το ντάλα μεσημέρι.
0: Την μπάλα.
1: Την μπάλα μεσημέρι. Αφήστε τον ντάλα. Μόνο τον μπάλα πια.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: και νου σας με τη βροχή. Στου δρόμου γίνεται ένα χαμό.
2: Έριξε πολύ. Ναι, και μόνο που σκέφτομαι.
0: Το γύρνα, ε.
2: Την Οδύσσια στον Κηφισό. Δεν έχει να. Ένα

0: Θέλω να κοιμηθεί δύο ώρε τη.
1: Μπα θα μου πάρουν τα αυτιά.
2: Ηρέμηση.
1: Έχει λοιπόν, φασαρία, αυτό λέω ρε παιδί.
0: Θα υπάρχει χωμόνωση, υποθέτω.
1: Δεν ξέρω. Ούτε εγώ δεν τον έχω επισκεφθεί.
2: Μέρη αλήθεια. Σκληρή.
0: Ναι, δύο συζητάμε. Ο τρίτος αγνοείται.
2: Τίποτα, εγώ δεν λέω.
1: Ο τρίτος κάνει την πάπια.
0: Όχι, και καλά κάνει την πάπια. Μας τη λέει και μετά. Μας τη λέει και μετά.
2: Ναι, πάντων, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά.
2: Είμαστε καλά.
0: Εμένα δεν με πιέσε βροχή με το που πάρκαρα ξαναβρέχει. Με το που
2: και εγώ με το που πάρκαρα εδώ. Αλλά περίμενα. Όχι, πάρκαρα ήμουν στο αμάξι. Όταν βγήκα στο κάρπετ, ήμουν από το αμάξι με βροχή.
0: Όχι, εγώ πήγα νωρίτερα. Έχουν αρχίσει οι στραπές και βροντές όσο είμαι στη διαδρομή. Παρκάρω και με το που μπαίνω εδώ στο κτίριο.
2: Ναι.
0: Βλέπω έξω το παράθυρο τη πρώτη σταγόνα. Οπότε μια χαρά. Αύρεχτο.
1: Με έπιασε στην Αθηνά.
0: Ναι. Όχι.
1: Έχω εγώ και όλο.
0: Ναι, αυτό το λέω. Οπότε δεν είναι δύσκολο.
1: Έχω στεγνώσει πάνω μου. 8 μέρες άδεια βλέπω.
2: Ναι.
0: Κάνει κάτι ψεύτο τέτοιο. Στην άγνωση δεν έχει ρίγο τώρα και τέτοια.
1: Αυτό δεν είναι ψεύτο τέτοιο.
0: Να ξέρεις. Γίνεται.
2: Λοιπόν, δηλαδή θα πρέπει να πούμε μέγας ειδοποιός.
0: Μην μιλάτε μας, ναι.
1: Τα ξέρω, τα ξέρω τα τηλέφωνα.
2: Εντάξει, να μην τα πούμε κάποιοι. Μην τα θυμούνται. Θα τα ζητήσουμε όλα, εντάξει, ήρεμα, πράγματα.
1: 95, 79, 283, 4 και 5.
0: Τα ξέρω τα τηλέφωνα, Ηρακλή.
1: Εντάξει, πες
2: εκεί. Πρωτάθλημα δεν έχει.
0: Δεν έχει πολλά τώρα, μπαίνουμε σε ταμπακιάδα.
2: Μπαίνουμε σε ταμπακιάδα, εθνική ομάδα, μπαίνουμε σε Ευρωλίγκα.
0: Ομάδα.
2: Τηλεοπτικά περίμενα να θα γίνει.
1: Α, συζήτηση. Μισό λεπτό να ευλογήσω για τα γένια που έχω ξυρίσει.
2: Ναι.
1: Δεν σας άρεσαν οι Σουηδίες.
0: Τι ήταν, δεν τα κοίταξα καν.
2: Δεν είδα και εγώ καθόλου.
0: Τι ήταν,
2: μετά από το πρωί.
1: Δεν σας άρεσαν.
0: Είπαμε ότι δεν μας άρεσαν. Είπαμε ότι δεν ξέρουμε εμείς.
1: Τι ήθελε τα άλλα τα πρωταθλήματα, τα κυριλέ.
0: Ναι, δύο στα τρία στα ελληνικά. Από εδώ πάνω από δύο.
1: Απένα δεν ήταν πάνω από δύο, ήταν έγινε έξι κάτι.
2: Μια χαρά.
0: Ωραία. Ωραία, τι δεν κατάλαβα. Μπράβο.
1: Και μάλιστα και τα over 2,5 ήταν over 4,5. Όχι.
0: Αέρα, να μην έχουμε και κανένα.
1: Βροχή τα γκολ.
2: Ναι.
0: Έχει και μελετήσει και για σήμερα.
1: Σήμερα έχει πρώτα απ' όλα έχει πολύ μεγάλη διοργάνωση.
2: Τι έχει,
1: Λικτρόφι.
0: Ωoo.
1: Αυτά δεν τα ξέρω.
0: Τα ξέρω,
1: Αγγλία. Ναι, Λικτρόφι. Και πάντα παίζουμε τη Σάντερ 21 των μεγάλων ομάδων.
0: Συνήθω αυτέ κάνουν όμω. Αλλά δεν έχουν γκολ πολλά.
1: Δεν με απασχολεί.
0: Αυτό λέω.
1: Θα κάνουν περήφανοι.
0: Είδε ότι τα ξέρω.
1: Ναι. Απλά αυτό είναι μη κολλήσει. Άμα κολλήσει, κόλλησε. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ανοίξει.
2: Ναι.
0: Και Σκωτία έχει αρκετά. Οπα. Μόνο Βρετανία θα κινηθεί λίγο το πραγματάκι.
1: Αύριο δεν θα έχει τίποτα, το λέω εγώ.
0: Ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Λέμε τώρα εβδομάδα αθλητικών κτλ. Τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Είναι τελκτικά τα παιχνίδια που ακολουθούν για την εθνική μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι άλλο να παίζει τώρα με Σερβία, με Γερμανία, μετά με Ολλανδία κτλ. Και άλλο να παίζει.
2: Είναι μαζάρες.
0: Ναι, με Μολδαβίες,
2: είναι
0: με Λιχτενστάιν. Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Γιατί εγώ ανήκω στην κατηγορία.
2: Ο Ηρακλής δεν πρόκειται να το δει, δεν πάει να παίζουμε. Τι να σου πω τώρα.
0: Ρε παιδί μου, ναι. Δεν μιλάω τώρα.
1: Μπορεί να το δει.
0: Γενικά μιλάμε.
2: Δεν βλέπει Ηρακλής.
1: Δεν βλέπω.
2: Δεν τον απασχολεί. Το έχει πει ο άνθρωπος, το έχει δηλώσει. Δεν.
1: Εντάξει. Τι να σου πω. Είμαι τη γενιά.
0: Ναι.
1: Που η Παναθηναϊκή ήθελε να βάζει γκολ ο Σαραβάκος, η Αεξίδες ο Μαύρος και ο Αναστόπουλος.
0: Αυτό.
1: Αυτή τη γενιά. Αυτή τη γενιά.
0: Όχι, δεν είναι γενιά, αυτή είναι νοοτροπία.
1: Νοοτροπία και γενιά.
0: Ίδια γενιά είμαστε σχεδόν και εγώ δεν είχα.
2: Δεν ήταν όλοι. Ωραία, καλά σου λέει. Ήταν κάποιοι. Θυμάμαι εγώ πιο μετά έπαιζε.
1: Και ξέρει τι κοίταζα. Πιτσιρικά.
0: Πόσου πήρε από τον άλλο.
1: Ότι έχουμε ένα, να είχαμε ένα περισσότερο.
0: Πόσο σίγουρα. Α! Το έβλεπε και ανταγωνιστικά, όχι απλά για να, για να σχολιάσεις.
1: Όχι,
0: και...
1: ήθελα να έχουμε ένα περισσότερο.
2: Άκου τώρα,
1: τι θα σας πω ψέματα.
0: Όχι, μην πεις ψέματα. Εμείς δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, να κρίνουμε αυτή τη στάση.
1: Δεν με κρίνει.
2: Μου θυμίζεις όταν έπαιζε μια φορά εθνική τέλη 90 στο
1: ναι.
2: Χαριλάου.
1: Στο Χαριλάου.
2: Ναι. Και είχαν μαζευτεί αριανοί.
1: Ναι.
2: Σουπεράδες εκεί στο πέταλο.
1: Ναι.
2: Και δεν φωνάζανε Ελλάδα βάλει ένα γκολ. Φωνάζανε Χαριστέα βάλει ένα γκολ. Αυτό μου θυμίζεις.
1: Αυτό ήταν σεντερφόρ.
2: Ναι.
1: Τέλη 90.
2: Τέλη 90, ναι.
1: Και έπαιζε ο Χαριστέας.
0: Στα αρχές, προφανώς.
2: Ναι, ναι, όταν έπαιζε στον Άρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πω εγώ, πριν πάμε στο διάλειμμα μας, ότι ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά. Εντάξει, φίλε.
2: Ναι, ναι, γενικώς.
0: Όχι, θα πω άλλο, επειδή με...
2: Επειδή βρήκες μέρα της τώρα με τον ήλιο.
0: Αυτό λέγαμε, ωραία. Λοιπόν, δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται. Δεν χρειάζεται το κοάτ γενικά

0: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Πάμε σε εσάς λοιπόν.
1: Χαίρετε. Γεια σας, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Έλα, Ημιτός.
2: Τι έγινε, παλικάρια, που καταλάβατε. Είχε ρε, Ηρακλής, τρελό, αγόρι.
3: Τρελό και τρυφερό.
2: Τι έγινε, παιδιά, καλά είστε. Ναι.
3: Καλά, φίλε.
2: Τώρα παίζω, έχω πάρει τη Ρώμα.
3: Έτσι.
2: Έχω πάρει τη Ρώμα, λέω.
3: Ναι, ναι.
2: Τι άρρωση ομάδα είναι αυτή, φίλε.
3: Σε FIFA ή σε football manager? FIFA παίζει.
2: Για FIFA, για FIFA.
3: Α, για FIFA, συγγνώμη.
2: Είναι, δηλαδή, αυτές οι εμφανίσεις που έχει, ρε παιδί μου, ανέκαθεν, μου άρεσαν πάντα.
3: Ναι.
2: Αυτό το πορτοκαλί, το τρελό, ξέρεις, ωραίο, το... Είναι ωραία ομάδα, ρε παιδί μου. Όπως και τσάκ, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, ξέρεις, τσάκ μου άρεσε το με τον Αϊτό, πλάγια.
3: Ναι.
0: Καλά, και είναι το φαναδάρα. Ίσως η ευρωτερή είναι η φαναδάρα ελληνικής ομάδας.
3: Μέσα 90.
2: Θα βάλετε ένα quiz μια φορά. Τις φανέλες που αρέσουν στο καθένα μας.
3: Τα έχουμε κάνει, τα έχουμε κάνει.
2: Αν τα έχετε κάνει.
3: Ναι, με.
0: Με φανέλες.
2: Δεν το ξέρα. Τι θέλω να πω. Διονύση, επειδή δεν τα είπαμε τώρα μέσα στην εβδομάδα που είναι για τον Παναθηναϊκό, καλά πάμε, έτσι.
3: Μέχρι στιγμής.
2: Μέχρι στιγμής καλά πάμε. Μετά τώρα, μετά τη διακοπή που έχουμε τον Ολυμπιακό, τι να πω, άμα περάσουμε και τον Ολυμπιακό, φίλε.
3: Δεν είναι αυτό, άλλο παιχνίδι, τελείως.
2: Ναι, είναι άλλο παιχνίδι. Δηλαδή όλα μπορεί να γίνει. Από χ μέχρι δω και από διπλό μέχρι και εγώ δεν ξέρω. Είναι παιχνίδι που είναι ιδιαίτερο. Ας κερδίσω καλύτερο. Τι λες εσύ, Ηρακλή?
3: Σε τι πράγμα, ρε φε?
2: Όχι.
3: Πού, στο ντέρμπι μετά?
2: Ναι, ναι.
3: Να κερδίσει το καλό. Καθένας θέλει να κερδίσει η ομάδα του.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν το κρύβουμε.
3: Πολύ Μονακό την έχουμε δει, δεν βλέπω.
0: Έχουμε επίπεδο, εδώ σαν εκπομπή. Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, παιδιά.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Εγώ μιλάω.
3: Ναι.
4: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
3: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα σας. Πρώτη φορά τηλεφωνώ στην εκπομπή σας.
3: Να είσαι καλά, φίλε. Το όνομά σου?
4: Ετής να είστε καλά, Γιώργο με λένε. Αυτή τη στιγμή τυχαίνει και είμαι οδηγός και αυτό σας ακούω καθημερινά από την εκπομπή του κυρίου Τσουβέλα μέχρι και σε εσάς.
3: Να είστε καλά, Γιώργο.
4: Απλά θέλω να κάνω δύο ερωτησούλες και θα σας κλείσω γρήγορα.
3: Ναι.
4: Για να μην σας καθυστερώ κιόλας και τρώω χρόνο. Πρώτα απ' όλα, τον Μάνταλο τον έχουν καλέσει στην Εθνική?
3: Νομίζω πως όχι. Αλλά δεν,
4: δεν τον έχει καλέσει.
3: Θα το δούμε και λεφτά με τη Σερβία.
4: Δεν τον έχει καλέσει,
3: Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι.
1: Ποιο λες, το Μάνταλο?
3: Ναι.
1: Για δείτε λίγο τις κλήσεις, έχουμε μπροστά μας.
3: Α, μπροστά μας δεν τις έχουμε.
0: Εντάξει, βρώμα. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση.
3: Πάμε στη δεύτερη.
4: Επειδή δεν άκουσα καλά, τον έχουν καλέσει?
1: Τώρα θα το βρω. Άσο το βρω εγώ.
4: Κλήσεις. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν τον έχουν καλέσει, γιατί δεν τα γνωρίζω πολύ καλά τα δημοσιογραφικά, ούτε μέσα από την κίνητη της ομάδας. Το πρωί και ο κύριος Καρπετόπουλος και ο κύριος Τσόχος τρογόντουσαν εκεί, λέγανε. Ποιος θα παίξει πίσω από τον επιθετικό?
3: Όχι, δεν είναι.
4: Και πώς και ο Κοστούλας και ο ένας και ο άλλος. Δηλαδή ο Μάνταλος τόσες μέρες βγήκαν ξαφνικά και λέγανε ότι είναι ο Μαραντόνα, τι έκανε, τι έρανε.
1: Καταρχάς δεν είπε κανείς ότι είναι ο Μαραντόνα. Δηλαδή για τι
3: δεν ακούμε. Ξέρω τι είσαι, ακούς τώρα σε
1: ποιος είπε για Μαραντόνα.
3: Εμείς δεν λέμε.
1: Δεν είναι στις κλήσεις.
4: Δεν είναι στην κλήση της Εθνικής?
3: Όχι.
4: Οπότε πάρα πολύ καλά δεν τον αναφέρα, δεν το γνώριζα, γι' αυτό το ρώτησα. Mm-hmm. Γιατί ναι. Αν ήταν στην κλίση και δεν λέγανε ότι μπορεί να παίξει και ο Μάνταλος πίσω από τους επιθετικούς.
1: Ναι, προφανώς και μπορεί.
4: Είναι και το θέμα ότι είπα και ο κύριος Καρπετόπουλος το πρωί, έλεγε ποιος θα είναι ο αρχηγός, είπε τον Τζολάκη, είπε τον Τσιμίκα, είπε το Κουρμπέλι. Και λέγανε, ρε παιδιά, ο Μάνταλος δεν είναι αρχηγός της Εθνικής, τι γίνεται?
0: Ακριβώς.
4: Ακριβώς.
0: Άκουσε με λίγο. Έχει δηλώσει ο Μάνταλος ότι ολοκλήρωσε την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα επιλογής μόνο ο Γιωβάνοβιτς ή όχι. Έχει δηλώσει ο άνθρωπος ότι έκλεισε ο κύκλος στην εθνική.
4: Α, έχει τελειώσει γενικά.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι. Θα έπρεπε να το μάθω, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Αλλά εδώ και καιρό πάντως. Όχι δηλαδή πριν από 5 ή 10 μέρες.
3: Το Μάρτιο.
4: Α, δεν το ήξερα γι' αυτό. Ναι. Χίλια συγγνώμη, παιδιά, γίνονται και λάθη.
3: Σιγά, ρε αδερφέ. Πού είσαι τώρα εσύ που είσαι και φορτηγό? Κίνηση και
4: πού είσαι? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά.
4: Να είστε πάντα καλά.
3: Λοιπόν, άντε να τις πούμε και τις κλήσεις τώρα, μιας και. Βλαχοδήμος Μανδάς Τσολάκης, Μαυροπάνος Μιχαηλίδης, Ρέτσος Κουλιαράκης, Ντόι Σάλιακας, Βαγιανίδης Κυριακόπουλος, Τσιμίκας Ανδρούτσος, Ζαφύρης Τριάντης, Κουρμπέλης Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης Μασούρας, Κιζηρίδης Ιωαννίδης, Παυλίδης Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας.
0: Μπροστά, πολύ γεμάτο, ρόστερ μπροστά, ρόστερ τέλος πάντων. Πολύ γεμάτη αποστολή.
3: Ναι, βέβαια.
0: Μέσα αμυντικά και έχουμε ένα θεματάκι. Θα δούμε.
1: Για πάμε για παρακάτω, καλησπέρα.
3: Γιαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Κοστούλας.
0: Θέλω να μπροστά, σούπερ.
3: Και Παναγία.
0: Μέσα αμυντικά σου λένε το ζήτημα.
3: Καλά, Παυλίδης θα πει στην κορυφή. Mm-hmm. Μπορεί να βάλει τον Κοστούλα από πίσω.
0: Μπορεί, όντως. Δηλαδή από τους υπόλοιπους επιθετικούς, αυτός που κουμπώνει καλύτερα για πίσω από τον επιθετικό είναι ο Κοστούλας. Χαίρετε.
3: Και ο Τετέι μπορεί να το κάνει.
0: Πιο πλάγια νομίζω, δεν ξέρω, όχι. Τέλος πάντων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
3: Βεβαίως. Ναι.
5: Καλησπέρα, τι κάνετε παιδιά, καλά είστε.
0: Μια χαρούλα.
5: Λοιπόν, πάντως να απαντήσω στο φίλο προηγουμένως που είχε τη φανέλα αυτή με τον Αετό. Προσπάθησε η ΑΕΚ επί Μελισανίδη να ξανακάνει κάτι παρομοιότυπο και το απαγορεύσε η UEFA, γιατί δεν αφήνει πλέον ολόκληρη τη φανέλα με το σήμα. Κάτι για διαφημιστικούς λόγους, κάτι τέτοιο. Δεν επιτρέπεται γενικά όχι μόνο στην ΑΕΚ. Έτσι, άρα δεν θα ξαναβγεί. Απλώς το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να κάνετε κι εσείς δεν είναι για τις φανέλες. Θα σας βάλω ένα λίγο πιο δύσκολο. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να το κάνω.
3: Εξαρτάται.
5: Λοιπόν, το δίλημα θα είναι ποιος θα φύγει πιο γρήγορα και από ποιον. Τι εννοώ, Μονεμβασιώτης θα διώξει τον Ιταλό ή ο Φεραίρο το Σπαλέτη. Αυτά είναι, παιδιά, τα δύσκολα ερωτήματα.
3: Το έκανε δηλώσεις πάντως που το στήριξε. Που είπε ότι είναι ο καλύτερος
5: προπονητής. Ποιος, προπονητή. Τον Σπαλέτη ή τον άλλον τον Ιταλό.
0: Το Ματσάρι.
3: Το Ματσάρι, είπε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής.
5: Το Ματσάρι.
0: Συγγνώμη, γιατί λίγο, χωρίς, χωρίς να θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά, γιατί ο Διονύσης κάθε φορά με εγκαλεί στην τάξη.
1: Ναι, αφού τον έχεις φάει.
0: Πρέπει, στην Ελλάδα, όταν οι διοικήσεις βγαίνουν δημόσια και δεν στηρίζουν τον προπονητή.
3: Δημιουργεί.
1: Κάτι έχεις με τον Ηρακλή, σχήμα κατά Ματσάρι.
0: Ίσα ίσα, μου είναι αρκετά...
3: Μια χαρά τον έχει πάει τον Ηρακλή.
0: Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο.
1: Άλλο λέω, δημιουργεί κλίμα.
0: Στην Ελλάδα, όταν βγαίνουν διοικήσεις και λένε στηρίζουμε προπονητή. Τις πεσές
1: τους φόρες. Όταν βγήκε ο Μαρινάκης και στήριξε τον Μεντλίμπαρ, τι έλεγες.
0: Μετά από λίγες μέρες.
1: Έλεγες ότι αφού το στηρίζει ο Μαρινάκης θα τον φάει.
0: Όχι.
1: Τώρα στον Ηρακλή γιατί δημιουργείς κλίμα, ρε φίλε.
0: Πώς θα πολεμήσει άδεια τότε. Εσύ τι έλεγες.
1: Εγώ άσε τι έλεγα. Έλεγα από το καλοκαίρι ότι δεν τα βλέπω καλά.
0: Τι ήθελα να πω, ότι κάποιος δηλώνει ότι στηρίζει τον προπονητή. Καλά κάνει για να διατηρήσει την ηρεμία στη τάξη του ομάδος.
3: Άλλες φορές που γίνεται αυτό. Δεν είπε ότι ο στηρίζει, είπε ότι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα.
5: Ηρακλή.
3: Έλα, θύμισε μόνο μαρέ, αδερφέ, γιατί έχω κολλήσει.
5: Βασίλης, να σου πω, Ηρακλή.
3: Έλα, Βασίλη.
5: Δεν την ακουμπάμε τη Γιούβε φέτος, έτσι είναι αλλοπρόσαλη. Δεν ξέρω τι φταίει τώρα και τι γίνεται εκεί.
3: Αυτά μόλις τελειώσουν τα μεγάλα πρωταθλήματα στις Σκανδιναβίες. Τότε θα δούμε και πώς θα πάνε η Ιταλία, η Ισπανία και.
5: Θα αναλάβουμε το φάκελο Γιουβέντους. Έγινε. Χαιρετώ, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Πάμε σε έναν ακόμα.
1: Για πάμε, ναι.
6: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
6: Διαμαντής, Παντρέβερα, τον δρόμο.
3: Ο δρόμο.
1: Διαμαντής.
6: Ναι.
1: Γεια σου, Διαμαντής.
0: Σε ποιο δρόμο είσαι,
6: τώρα αυτή τη στιγμή μόλις πέρασα το πέδωμα.
1: Φτιάξε λίγο τα
0: κουμπιά. Γίνεται χαμούληση, αποκίνηση ή είμαστε εντάξει.
6: Εντάξει, καλά σχετικά. Για Αθήνα με βροχή, καλά είμαστε. Καλά είμαστε.
0: Σ' ακούμε.
6: Λοιπόν, παιδιά, θα ήθελα να μιλήσω με τον Ιρακλή, γιατί ακόμα δεν έχει.
1: Φτιάξε λίγο τα ακουστικό σου.
0: Μιλάς πάρα πολύ κοντά μπάλα στο ακουστικό σου, στο γαμφρί και μπουκάνω.
6: Οκ, κάτσε το μακρύνω λίγο. Λοιπόν, Ηρακλή, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Άμα μπορεί, θα απαντήσω λίγο.
6: Ναι, όταν ήρθε ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό,
3: ναι,
6: η διοίκηση άφησε στο προπονητικό team τον Σελαϊδόπουλο.
3: Ναι, ήταν.
6: Ο Σελαϊδόπουλος ήταν ένας γνώστης, σε παιδί μου, της ελληνικής πραγματικότητας, ήξερε τους αντιπάλους μας, ήξερε τους παίκτες, γιατί τότε, okay, τώρα και να έκανε και κάτι τέτοιο η διοίκηση, οι παίκτες είναι όλοι καινούργοι.
3: Ναι, ο Σελαϊδόπουλος είχε μπει, είχε καθίσει και στον πάγκο, στο μας με τον Όφη που ήρθε ο Μεντιλίμπαρ. Και ήταν μια νίκη που είχαμε κάνει 4-0, αν θυμάμαι καλά και το σκορ. Και μετά ανέλαβε ο Μεντιλίμπαρ και είχε βοηθό τον Σελαϊδόπουλο. Ο οποίος Σελαϊδόπουλος ήταν στην ομάδα νέων και έγινε και βοηθός, γιατί το Σελαϊδόπουλο τον πιστεύουν πολύ στον Ολυμπιακό και γι' αυτό είναι και προπονητής στη Ριο Αβε. Και παρά το γεγονός ότι ενώ πέρυσι θα πήγε αρκετά καλά, φέτος δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα η Ριο Αβε. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρεις, είναι ένα project το οποίο το έχουν υψηλά στον Ολυμπιακό. Το Σελαϊδόπουλο.
6: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Ναι.
6: Τώρα η ερώτηση που θέλω να κάνω.
3: Ναι.
6: Φέτος. υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη...
3: Όχι.
6: Στο προπονητικό team. Δηλαδή κάποιος παιδί μου που να ήταν εξωγνώστης, ναι. Να βάλουμε, ας πούμε το Μαυρογεννίδη, να βάλουμε κάποιον, καταλαβαίνεις τι λέω.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Δηλαδή για παράδειγμα παίζουμε με τον Όφη. Mm-hmm. Ακούω πάρα πολλούς φίλους εδώ πέρα του Ολυμπιακού και λένε για τον Αθανασίου, ας πούμε, το αριστερό μπακ του Όφη. Mm-hmm. Ο Αθανασίου είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
3: Βεβαίως.
6: Αλλά εγώ σε όσα παιχνίδια έχω δει τον Όφη με μεγάλες ομάδες, έχει τεράστιο πρόβλημα στο ένα εναντίον ενός. Το είχαμε δει και στον τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Που όλα ο ΠΑΟΚ, αν το θυμόσαστε στο παιχνίδι, ό,τι προσπαθούσε να το δημιουργήσει, προσπαθούσε να το δημιουργήσει μονίμως από την αριστερή μεριά του Όφη. Το είδαμε στον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ, με τον Τουπού και ο Ζήνη.
3: Ο Όφη παίζει πρώτα απ' όλα διαφορετικά γιατί.
6: Παίζει με 30.
3: Έχει όλη την πλευρά. Ο Αθανασίου, το αριστερό μπακ, όπως και το παίχτη που παίζει από δεξιά, έχουν όλη την πλευρά. Δηλαδή ναι, δεν είναι θέμα ότι δεν έχει γυρίσει πίσω να παρκάρει ο Αθανασίου. Όταν παίζει με 30, πρέπει να γυρίσουν και τα χάφα εκεί να βοηθήσουν πολύ.
6: Ήταν πίσω, ας πούμε, τον είχα δει τον Αθανασίου, ήταν ο άνθρωπος πίσω. Αλλά ρε παιδί μου, όχι πρόβλημα. Δηλαδή στερούσε και πιστεύω γι' αυτό και ο Παππούς δεν τον είχε πάρει.
3: Ο Μετιλίμπαρ είχε την πρώτη χρονιά, όχι τη φετινή προετοιμασία. Την προηγούμενη είχε πει, όταν τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Αθανασίου, ότι υπάρχει ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο, οπότε δεν μπορώ να κάνω προετοιμασία με τρία αριστερά μπακ. Και φέτος, που είχε τεθεί και πάλι το ζήτημα, είχε εκφράσει την απορία ότι παίζει έχει συνηθίσει να παίζει με τριάδα, με τρία στόπερ και να παίρνει όλη την πλευρά. Και αυτό έπαιζε και στη Ρίο Άβε από ένα σημείο και μετά, γιατί είχα δύο παιχνίδια τη Ρίο Άβε, όταν ήταν στη Ρίο Άβε ο Αθανασίου στο πρώτο εξάμηνο. Και θέλει περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Και αυτό γινόταν η κουβέντα γιατί κακά τα ψέματα ήταν και το πότε θα φύγει ο Ορτέγκα. Αλλιώς και είχε και φέτο πάλι δύο αριστερά μπακ.
6: Εμένα η ερώτηση μου τώρα δεν έχει να κάνει με τον Αθανασίου. Εμένα η ερώτηση μου έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτό που θέλω και που θέλω να καταλήξω είναι ότι είδαμε το παιδί μου στο μάτσο με τον Όφη. Δεν έβαλε, ας πούμε, ο προπονητής μας, ο οποίος ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε τον
3: Όφη.
6: Να βάλει ένα εξτρέμ πάνω στον Αθανασίου, να τον χτυπήσει εκεί στα αμυντικά του προβλήματα. Καλώς το λέω. Το ίδιο είδαμε και στο Λεβαδιακό.
3: Μα ξεκίνησε και τα δύο
1: και πάμε γρήγορα, πάμε διάλειμμα.
3: Ξεκίνησε και τα δύο παιχνίδια χωρίς εξτρέμ. Και τα έκλεισε. Ένα λεπτό να πω να πατήσω βέβαια. Και τα έκλεισε με εξτρέμ. Και τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή έπαιξε και Ρόκα και Ζέλσον. Είναι ένα προπονητή αδερφέ που είναι 12 μέρες στον Ολυμπιακό. Θέλει πολύ, θέλει χρόνο να μάθει την ομάδα. Ωραία. Θα τα πούμε.
6: Να είσαι καλά.

0: FM 94,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπακού. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς.
1: Πάμε για στο πάμε, φίλο.
2: Για πάμε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς το να.
1: Καλώς.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, καλά.
3: Ήθελα να ρωτήσω κάτι, το ξέχασα και χθες. Κάποιος Σταυρόπουλος ήταν στο Sport FM, έχει φύγει.
1: Έχει φύγει.
3: Ήταν πολύ καλός. Αυτός μετά τους αγώνες έγινε.
0: Πάρα πολύ καλός. Ναι. Διάλεξε να...
1: Έχει ακολουθήσει άλλο επαγγελματικό.
0: Άλλο δρόμο, ναι.
3: Ήθελα να σας ρωτήσω και το ξέχνα συνέχεια. Ήταν πολύ καλός, μπράβο. Λοιπόν, να πω κάτι εσύ, Γιονίση. Λένε όλοι ότι, πολλοί δηλαδή, όλοι ότι ο Παναθηναϊκός είναι από τις ομάδες που βολεύεται και αυτός με τη διακοπή. Εγώ πιστεύω με τις αντίθετες άποψεις ότι ο Παναθηναϊκός με το momentum που είχε και το 5 στα 5 και ότι η ομάδα δεν είναι τόσο κουρασμένη αν εξαιρέσουμε 2-3 παίχτες, δηλαδή τον Κυριακόπουλο π.χ. Έχουμε τόσες αλλαγές που πιστεύω ότι είναι εξίσου καλή όλη. Δεν παίζουν, μοιράζεται το χρόνο. Κοίτα, δεν νομίζω ότι μας συμφέρει.
1: Είναι λίγο, αυτή η κουβέντα είναι πάντα υποθετική και όλα είναι σχετικά. Τι θέλω να πω. Από τη μία, μια ομάδα η οποία παίρνει συνεχώς νίκες θέλει να συνεχίζει, να μην έχει διακοπή. Να. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός παίζει και 13 μάτσα από την αρχή τη σεζόν. Δηλαδή, η σερή παιχνίδια θέλει μια ξεκούραση. Αλλά...
3: Εντάξει, όλες οι ομάδες χρειάζονται ξεκούραση.
1: Όλες, ναι.
3: Αλλά τώρα πες με εσύ, δεν θα προτιμούσα στον Ολυμπιακό την Κυριακή.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πω γιατί. Γιατί ήξερες εξ αρχής ότι έχει διακοπή. Το ξέρεις αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις κάτι.
3: Ναι, να μου πεις τη γνώμη σου. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν μας συμφέρει.
1: Όλα σχετικά είναι. Όλα σχετικά είναι σε αυτή την κουβέντα. Επειδή είναι μια κουβέντα που την κάνουμε κατά καιρούς για όλες τις ομάδες.
3: Ναι. Τώρα να πω κάτι, ρε παιδιά, Διονύση, να σου πω κάτι. Επειδή είσαι Παναθηναϊκός, όχι για τους άλλους.
1: Παίζουν.
3: Τους συναδέλφους της υπολογίζω. Να είσαι και ευχαριστώ Σταυράκο που απάντησε εχθές για μένα για τον πέναλτι. Θα βγει, θα πει με τον Πάουκ ήταν καθαρό πέναλτι Παναθηναϊκός.
1: Ωραία, πάμε.
3: Λοιπόν. Θέλω τώρα να πω κάτι για τον Γιωβάνοβιτς. Κλέγαμε για τον Γιωβάνοβιτς σε παρένθεση ότι έφυγε ο Γιωβάνοβιτς και ένα μήνα παίρναμε τηλέφωνα και λέγαμε ξέρω σε εκπομπές γιατί έφυγε ο Γιωβάνοβιτς, γιατί έφυγε ο Γιωβάνοβιτς. Λοιπόν, είσαι σε έναν όμιλο που θέλεις να κρατηθεί στην κατηγορία. Έτσι είπε και ο Γιωβάνοβιτς. Ο στόχος μας είναι να κρατηθούμε στην κατηγορία σαν εθνική. Mm-hmm. Πώς παίρνεις 7 σεντερφόρ και άδεια άμυνα. Ερώτησε.
1: Ποιος να πάρει.
3: Είναι προπονητής αυτός που βλέπει μακριά ανοιχτό μάτι. Είναι ένας καλός προπονητής που από το Α μπορεί να σε πάει στο Β. Μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι,
3: γιατί
1: άλλο
3: και στο κλάμα τότε με τον Γιωβάνοβιτς.
1: Ρε παιδί, μάστο τώρα τι έγινε με τον Γιωβάνοβιτς. Τότε έχουμε εξαντλήσει 100 φορές.
3: Ναι, αλλά λέγανε εμείς οι Παναθηναϊκοί το σύνολο.
0: Τέσσερις
3: εγγυρώμενες. Και 7 σεντερφόρ, φίλε, το ξέρεις αυτή τη στιγμή αντί στους παίκτες.
1: Πόσα στόπερ να πάρει όμως.
0: 5 είναι.
3: 5
1: σεντερφόρ, 4 στόπερ.
3: Δουβίκα, Κοστούλα.
0: 5.
3: Έχει κι άλλους
0: γέντες
3: που
0: έχει καλέσει, ξεχνάω. Ο Τζόλης, ο Μασούρας και ο Κιζηρίδης είναι... και ο Καρέτσας παίζουν στα εφαιρακή.
3: Τέλος πάντων,
0: παίζουμε
3: σε
0: έναν
3: όμιλο να κρατηθούμε όμως.
1: Ωραία, σου λέω, περίμενε φίλε, 5 σέντερ φορ έχει πάρει και 4 στόπερ, καλά τα λέω.
0: Έχει το Μαυροπάνο, το Μιχαλίδη, το Ρέτσο και το Κουλιαράκι.
3: Έχει και
0: πέμπτο που βράτε
1: εκεί.
0: Έχει και πέμπτο που βράτε. Ο Ντόι, ο οποίος τον έχει για εξάρι.
1: Γι' αυτό παίζει.
3: Για συγγνώμη, είναι κέντρο αυτό που έχει πάρει. Το Κουρμπέλι,
1: και ποιος να πάρει.
3: Το Μπουχαλάκι. Δεν έχει το Μπουχαλάκι.
1: Το Μπουχαλάκι θα μπορούσε να τον πάρει. Ποιους άλλους να πάρει. Δεν υπάρχουν εξάρτητα.
3: Έχει κάνεις... τον Τριάντι, τον ξέρει τον Τριάντι.
1: Στην
3: δεν
1: εθνική δεν κάνει μεταγραφές. Και το μεγάλο πρόβλημα της εθνικής είναι τα εξάρια.
3: Τέλος πάντων, είναι γνώμες. Εγώ βλέπω ότι είναι όπως είπε ο Σταύρος, συμφωνώ μαζί του. Είναι μισογεμάτο από τη μέση και πάνω και άδειο από πίσω.
0: Ναι, αλλά δεν έχει και δεν του πήρε.
1: Να πάρει, ναι, δηλαδή ποιος να πάρει, για πείτε μου.
0: Δηλαδή, στον άξονα έχει τον Ανδρότσο, τον Σαφίρι, τον Τριάντι, τον Κουρμπέλι και τον Μουσακίδη.
1: Ποιους άλλους να πάρει.
3: Είναι καλό κέντρο, πιστεύεις
1: αυτό. Ποιους άλλους, ναι, αλλά ποιοι άλλοι.
0: Πες μου, ποιοι είναι καλύτεροι από αυτούς.
3: Ξέρω, εγώ βλέπω ότι και στην άμυνα αδίκησε τον Αθανασίου και στο κέντρο αδίκησε τον Μπουχαλάκη. Δηλαδή, γιατί να παίξει ο Κουρμπέλι και να παίξει ο Μπουχαλάκη.
1: Βρε, εκεί να τους ζητήσουμε για τον Μπουχαλάκη, αλλά ποιους άλλους έχει να πάρει.
3: Εντάξει, τώρα εγώ δεν μπορώ να κάτσω να σκεφτώ αυτό. Έχει όμως η εθνική. Έχει επιλογές να κάνει, έχει το σωστό.
1: Στα χαφ έχουμε πρόβλημα.
0: Εκεί που είχαμε μόνο αμυντικά χαφ.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ θέλω να πω πάντως ότι πρέπει δηλαδή όταν είσαι σε έναν όμιλο τόσο δύσκολο, κοιτάς ας πούμε να είσαι πιο καλά πίσω παρά μπροστά.
1: Okay.
3: Αυτή είναι η λογική δικιά μου.
1: Έγινε.
3: Τι να κάνεις επιθετικούς, να βάλεις δηλαδή πόσα γκολ, να παίξεις με τη Γερμανία, να βάλεις πόσα γκολ δηλαδή.
0: Είπαμε αναλόγως το ρόλο που έχεις διαμορφώσει και τακτική σου. Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Ευχαριστώ,
0: καλό μεσημέρι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
0: Ό,τι μπορούμε.
2: Ο Βαγγέλης είμαι από την Αμάρθρο.
1: Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου.
2: Σταύρο, η ομάδα μας φέτος δεν θα την γλιτώσει.
0: Άμα πέσουμε γιατί... εδώ την γλιτώσαμε πέρσι. Λες να μην την γλιτώσουμε φέτος, ξέρω εγώ.
2: Εννοώ για την τότε να.
0: Το κατάλαβα.
2: Γιατί ρε γάμο το έτσι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει.
4: Το νέο γήπεδο.
0: Κάμε το νέο γήπεδο, έχουν πάθει οι καθίσεις. Γιατί είναι το πιο εντυπωσιακό το οποίο έδρα δεν είναι.
4: Δεν σας άρεσε το White Hart Lane.
0: Εμένα μου άρεσε, αλλά το θέμα είναι ότι τουλάχιστον στα δυο, το τελευταίο μάτσο το είδα. Αλλά και με τη Liverpool και τέτοιο, τουλάχιστον έχουμε αρχίσει και παίζουμε. Γιατί μέχρι πρώτη δεν παίζαμε καν. Δηλαδή φτάνουμε μέχρι την περιοχή και τα λοιπά, δεν. Άρα σιγά σιγά. Αλλά και εγώ περιμένω πολύ μεγαλύτερα πράγματα.
4: Μέχρι το Δεκέμβρη θα φτάσετε και
0: σήμερα. Μέχρι το Δεκέμβρη θα έχουμε πέσει ήδη. Εσύ πώς θα βλέπεις.
2: Με το Τσάμπινσον τι έχει υπαχθεί τώρα, δεν τον θέλει η διοίκηση.
0: Ναι, διότι έκανε, κοίταξε. Ήθελε η διοίκηση, όχι, ήθελε και η διοίκηση και ο Τσάμπινσον να χωρίσουν οι δρόμοι. Εκεί που έβρισκε προτάσεις τότε να με αυτός έλεγε όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Και στο τέλος που ήρθε μια πρόταση. Ξέρω 5% κάτω από αυτές που είχε μέχρι τότε. Τότε να δεν θέλω να φύγω να πάω στην Everton. Ξέρω τότε να μην είχε παράδειγμα, θα σου πω τώρα, προτάσεις 60 εκατομμυρίων, 50 εκατομμυρίων τότε. Τσάρλσον έλεγε συνέχεια όχι, και είναι μια πρόταση για την Everton που ήρθα με 20 και σου λέει θέλω να φύγω. Οπότε μου λάρωσαν κιόλας λίγο και οι μεν, και δικαίως αν με ρωτάς, άσε που πλέον έχει και παίχτες αρκετούς μπροστά. Έχει πάρει, δεν είναι και τόσο ανάγκη η συμμετοχή του Τσάρλσον, ο οποίος δεν μας έχει εντυπωσιάσει κιόλας. Είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε πάρει βασικό center forward της Εθνικής της Βραζιλίας και έχει βάλει 10 γκολ σε 5 χρόνια.
4: Ναι, το μεγάλο πρόβλημα όμως, φίλε, είναι ότι.
0: Δεν έχει βοηθήσει η Εθνική Βραζιλία. Είναι η κατάδεια της Εθνικής Βραζιλίας αυτή. Ναι. Συμφωνώ.
4: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή από τη Βραζιλία το πρώτο πράγμα που σκεφτόσουν ήταν τα
0: δεκάρια και επιθετικό.
4: Και τι έχει μπροστά.
0: Ναι. Καλά, τώρα πραγματικά υπάρχει φτώχεια στη Βραζιλία. Αυτό λέω ότι. Το γεγονός ότι έπαιζε βασικό ο Ριτσάρλσον κάτι δείχνει.
4: Εδώ σου θυμίζω ότι στο Μουντιάλ που έγινε στη Βραζιλία, center forward ήταν ο Φρεντ.
0: Τι. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Δηλαδή και έχουν περάσει χρόνια από τότε.
2: Να πω κάτι. Βεβαίως. Τώρα επειδή έχουμε αυτή τη διακοπή, πάντως από ό,τι έχω δει τώρα όλα τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη έξω, βλέπω πραγματικά την Μπαρτσελόνα να κάνει ντρέπ, να τα παίρνει όλα φέτος. Δεν ξέρω, αυτή η ομάδα φέτος δεν παίζεται. Να πάει και το Champions
0: League. Καλά, η Μπαρτσελόνα έχει κάνει φοβερή δήλωση χθες ο Σιμεώνε. Και λέει. Δεν το βρίσκει τώρα πάντα αντίπαλο προπονητή και ειδικά το Σιμεώνε που δεν είναι και γλυκομίλητο. Και λέει παιδιά, λέει η Μπαρσελόνα παίζει άλλο άθλο πλέον. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε, λέει δεν είναι.
2: Ναι, ναι, Σταύρο, δε. Εντάξει τώρα.
0: Είναι,
2: τώρα
0: είναι, σημαίνει, από...
2: είναι από άλλο πλανήτη τώρα αυτή η ομάδα τώρα. Τώρα πάει μέσα στη Σεβίλη και ρίχνει τώρα τρία γκολ για πλάκα τώρα μιλάνε.
0: Κάποιο εδώ λέει ότι η φωνή σου μοιάζει πολύ με τον Νίκο του Αθανασίου.
1: Ναι, όντω. Κάποιε φορέ ναι.
2: Και έχω... Μία με τον Παναγιώτη, μία με τον Νίκο.
0: Δεν ξέρω. Και έχω και μήνυμα από το φίλο μας τον Γιάννη Καρατσαφέρη. Λέει τρελαίνομαι να σε καλούν οι ακροατές που είναι τότε και να κλαίτε μαζί στον αέρα. Είναι γνωστός φίλος της Άρσεναλ.
2: Θέλω να σου πω, εμείς πάντως Σταύρο, σαν τότε να θέλουμε να κερδίσουμε την Άρσεναλ και μετά ας πέσουμε.
0: Ωραία, όχι, δεν πέφτουμε. Και να κερδίσουμε την Άρσεναλ και να μην πέσουμε. Τι διλήμματα είναι αυτά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Έγινε, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
4: Επίσης. Ξέρεις τι μου είχε κάνει ένα τάξη τη στο Λονδίνο. Την έχω πει παλιότερα την ιστορία. Τότε χρυσές εποχές έχουμε πάει η αποστολή φιλικό τότε να είμαι Ολυμπιακός και τσπάγια.
0: Mm-hmm. Ναι.
4: Και μπαίνουμε με σένα ταξί. Μου λέγανε έλα πάρουμε το μετρό και αυτός λέω κάτι θα πάρουμε ένα ταξί να μας πάει να τελειώνουμε. Τζον Τάξι Λόντον τον είχα στις επαφές γιατί ήταν η μορφή με περίμενα να τον πάω και να με πάει και αεροδρόμιο γιατί φεύγαμε μετά το μάτς. Και περνάμε από το Χάιμπουργκ από την περιοχή. Αυτός τότε να και μας λέει κλείσε τις μύτες σας.

0: τι έγινε.
1: Έτσι.
0: Μου λέει από εδώ.
2: Δεν το θυμάμαι, το έχει πει.
0: Ναι, ότι εδώ μυρίζει, λέει. Δηλαδή είναι το Χάιμπουρι. Μπράβο. Τζον Τάξι Λόντον. Καλά, να
3: μην πει. Έχω αντίστοιχο περιστατικό στη Μαδρίτη. Είμαστε όλοι παρά, οι περισσότεροι είμαστε μαζί με την Βαρκελόνη, με την Μπαρσελόνη κτλ. Και τελικά δεν έχουμε πετύχει άνθρωπο του Αθλητικού. Ενώ είμαστε ταξί, κάποιον στο ρεσεψιονίστη, κανέναν, παιδί μου. Και πάμε, κάνουμε το tour στο Περναμπέου. Την Μπαρσελόνη, να σε πα, το βλέπει τώρα το γύρο, το μουσείο. Πάμε στην Μπουτζίκ, παίρνουμε και είναι η μοναδική φορά που κρατάμε σακούλε από ράγματα κτλ. Μπαίνουμε σε ταξί και ένα Αθλητικό. Και έχει το λάβαρο μπροστά στον τόγιο. Και μόνο που δεν μα έβρεσε ο τύπο. Λέμε ένα πετύχαμε και το πετύχαμε εκεί.
0: Γιατί μπορεί να μην. Πάτε στα μουσεία, είσαι. Εγώ εντάξει, μόνο στην Μπαρσελόνα είχα πάει.
3: Εσύ, να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω πάει τόσο ταξιδιώ όσο έξω. Αλλά τώρα τη Ρεάλ.
1: Δεν είναι, δεν θα πας.
3: Μιλάμε για μουσείο τώρα με πόσα τρόπια, με πούσκα. Είναι άλλο το μουσείο τη Άνω Παναγιά, να μην πει θέτει ομάδα. Ήταν πραγματικά από τη Ρεάλ έχω περάσει.
0: Δηλαδή ούτε και σε μπουτίκ δεν μπαίνω.
3: Σε μπουτίκ μπορεί να μην πω.
0: Μόνο μου ζητήσει κάποιο δηλαδή.
3: Τώρα το μουσείο τη Ρεάλ, σκέψου. Μιλάμε τώρα το μισό παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει περάσει από εκεί.
0: Στην Μπαρσελόνα είχα πάει.
1: Είναι ανάλογα για τι ομάδε που λέει. Και για μπουτίκ. Δηλαδή, άλλο να πα στο Anfield, δεν θα πα στην μπουτίκ τη Liverpool. Και άλλο να πα τώρα στη New Sense. Εντάξει.
3: Λοιπόν.
1: Να μου πει και στη New Sense.
3: Πάλι θα βρει.
1: Ναι. Να πα στη Levante. Δεν θα με συγκινήσει να πα στη Levante σε μπουτίκ. Στο Anfield, αν πήγαινα, θα πήγαινα.
3: Για τον Πλωθιανή. Ή πολύ σπουδαίο. Ή κάτι πολύ χαμηλό και ναι,
1: πολύ
3: ιδιαίτερο.
1: Ιδιαίτερο που δεν θα το ξαναβρει ποτέ.
3: Τώρα τα διάφορα, ναι, δεν.
0: Στο Πλιζέν. Όταν είχαμε παίξει με τη Βικτόρια.
1: Ναι.
3: Εκεί παρόμοια δεν πήγαινα.
1: Ούτε εγώ.
0: Εσύ δεν πήγες, Γιονίσου, γιατί πήγες.
3: Δηλαδή σε μια μεγάλη ομάδα πήγαινα. Αν ήμουν σε ένα χωριό της Τσεχίας, μια πολύ μικρή ομάδα, να πεις από κάτι που ξέρεις είναι σπάνιο. Ποιος θα έχει πάει τώρα στο.
1: Εντάξει.
3: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό.

0: Λογικό λένε, θα τύπα δεν μπαίνει σε μετρό. Παίρνει ταξί. Εντάξει, το Λονδίνο τώρα είναι ακριβώ σπορ.
1: Όχι, ήταν ακριβώ σπορ. Μου είχε πάρει 100 τόσε λίγε για να με πάει από το White Hart Lane αεροδρόμιο.
0: Εντάξει. Ναι. Προκλητικό.
1: Αλλά ήταν τόσο ελληνάρα ο Τζόμετα που μα άφησε να καπνίσουμε και μέσα.
2: Μέσα στο ταξί.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ταξί αυτά τα μαύρα.
0: Ναι, ναι, με 120 λεπτάκια θα στάφηνα κι εγώ. Και δεν τρίμα τον φίλο μα τον πάνω, εκεί στο βαρύ που έχει την κάβα. Πάμε παρακαλώ, παρακάτω.
2: Γεια σας.
3: Παρακάτω εγκρεμός.
0: Και πίσω ρέμα.
1: Εγκρεμός, όχι.
3: Τι κάνετε.
2: Καλά.
3: Επιτέλους, την κατάλληλη μέρα που δεν έχει πολύ πελατεία. Ναι. Λοιπόν, επειδή σήμερα έχουμε ηρεμία, δεν έχουμε αγώνες τα λοιπά, θα κάνουμε και λίγο πλάκα. Αλλά πριν κάνουμε πλάκα, με το τελευταίο πράγμα που σας είχα πει έχουμε να μιλήσουμε 10 μέρες περίπου, αμέσως είχε βγει την επομένη ότι ο Αλαφούζος ενδιαφέρεται για το αθλητικό τμήμα της Νόβα. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι θα μπορούσε να πάρει αυτό το κομμάτι και να ανεβάσει εκεί τη δικιά του με μια έξτρα χρέωση τη δικιά του την πλατφόρμα. Ναι. Και πριν από λίγο ανέβηκε, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση, ότι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει θα κάνει δικιά του πλατφόρμα. Δικό του κανάλι. Εντάξει, νομίζουν μάλλον ότι είμαστε κάτι μεταξύ Γερμανίας των 80 εκατομμυρίων, του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει από όλο τον κόσμο, κάτι τέτοιο δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε και λίγο πλάκα.
1: Κάτι τώρα με τα συνδρομητικά, θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
3: Καλά, εντάξει, θα έχει γέλιο τώρα. Αυτό είναι αστείο, δεν είναι. Δεν καταλαβαίνουν που νομίζουν, που απευθύνονται. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο σε...
1: Πάνω σε αυτό, το μόνο που σου λέω, είναι ότι αυτή η συμφωνία που είχε κάνει η Κοσμοτέ με την Νόβα, που παίζανε τα αθλητικά και στα δύο, βόλευσε.
0: Ναι.
1: Βόλευσε πολύ κόσμο.
3: Φυσικά. Φυσικά. Έχουμε πληρώνουμε 80-90 ευρώ το μήνα για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύο που είναι πιο χαλαρά. Καταρχάς, θέλω να σας μιλήσω για την Τότεναμ από την ημέρα που πιάσατε την κουβέντα, γιατί φυσικά και εγώ είμαι φανατικός yes. οπαδός. Yes. Αλλά ήθελα πρώτα να απευθυνθώ.
0: Σας το έλεγα, αλλά δεν με πιστεύατε, συγγνώμη.
3: Αλλά...
1: Εποχές αρτίλες πρέπει να δω.
3: Ναι. Ακριβώς.
0: Εγώ λίγο αρτίλες, κυρίως γκρεφάνε.
3: Όπου πήγανε άτομα της Εθνικής Αργεντινής του Μουντιάλ του 78, εγώ από πίσω έγινε αυτή η ομάδα
1: Βαλένθια.
3: Ναι, ναι, ναι. Κέρδισα 5 στοιχήματα με 5 διαφορετικούς που το παίζανε με την Ολλανδία, αλλά για πολιτικούς λόγους. Εκείνοι κόντευσαν να πάθω κάτι εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, αλλά πρώτα λοιπόν πριν πω γι' αυτό, θέλω να πω κάτι στο Σταύρο, έτσι λίγο να γελάσουμε. Σταύρο, εσύ που είσαι καινούριος στο σταθμό και στις εκπομπές και τα λοιπά, θα πρέπει να λες στον κόσμο, είδες τους ρωτήσανε τι ομάδα είσαι. Γιατί αν δεν λες τι ομάδα είσαι, θα σε κάνουν εντά. Πρέπει να ξέρουν πώς να σε αντιμετωπίζουν. Να ξέρουν ότι παίρνουν έναν και είναι αυτό το χρώμα. Σε παρακαλώ, μην το ξανακάνεις αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε την Τότεναμ. Εγώ έχω μια αιρετική άποψη, την οποία θα σας παρακαλούσα να κάτσετε να την ακούσετε. Νομίζω ότι ο Ηρακλής και ο Διονύσης δεν είναι Τότεναμ, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, όχι.
1: Εγώ να ξέρεις τη United συμπαθώ.
3: Ναι.
1: Γιατί...
0: Άλλος κατατρεγμένος.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, και εγώ και εσύ.
1: Καλά, έχει ζήσει. Από Norman Whiteside και Gary Bailey, ναι. Bailey τερματοφύλακα. Και ήταν η Αγγλίδα μου από το Λίβερπουλ, μου είχε ζαλίσει με τη Λίβερπουλ. Μου έκανε
2: η Αγγλίδα σου.
0: Ποιος ήταν
2: η
0: Αγγλίδα
2: σου?
0: Ποιος είναι η Αγγλίδα
2: σου? Η Αγγλίδα μου λέει η Αγγλίδα. Μας τρελάνε.
0: Τα όψα και εγώ, αλλά λέω μάλλον δεν τα όψα καλά.
2: Περίμενε με μου. Δηλαδή έχει μια Ιταλίδα, μια Γαλλίδα, μια Ολλανδέζα, έχει μια
3: Αγγλίδα.
2: Από εδώ η Αγγλίδα μου.
0: Τα όψα από εδώ η Γαλλίδα.
1: Ήταν η Τζέιν, η οποία το σπίτι της ήταν στο Άνφιλντ.
2: Ποια είναι η Τζέιν?
0: Η Αγγλίδα του.
3: Τζέιν, η κοπέλα.
1: Όχι βρε, δεν είναι κοπέλα.
2: Βλέπεις, είπες η Αγγλίδα μου.
1: Η Τζέιν την είχαν...
0: Σου έκανε μαθήματα αγγλικών.
1: Προφοράς.
0: Προφοράς τα...
2: Τι σου έκανε μαθήματα
0: αγγλικών. Άμα ακούσεις Λιβερπούλιανς...
2: Πάνε να φύγω.
0: Ναι, εγώ θα πω το άλλο. Έχεις πετύχει άνθρωπο από το χειρότερο μέρος για προφορά στα αγγλικά.
2: Μισό. Άλλοι θα σου δώσουμε παραπάνω. Μισό. Στείλτε μηνύματα. Ένα το. Στείλτε μηνύματα και πείτε μου μόνο. Όλοι είχαμε δασκάλα αγγλικών. Άλλοι γαλλικά, περίμενε. Αν υπήρχε ένας άνθρωπος, ένας να στείλει ρε παιδιά, ένας που να είχε καθηγήτρια προφοράς, εγώ έρχεται από κάτω και του δίνω ένα πενηντάρικο. Τώρα εγώ του δίνω ένα πενηντάρικο.
0: Πρέπει να καταλάβεις. Πρέπει να καταλάβεις. Πρέπει να καταλάβεις.
2: Έχεις ακούσει ποτέ?
0: Όχι, αλλά πρέπει να καταλάβεις.
1: Έχει την Ερυθρέα.
2: Παπαγιαννόπουλος στην ταινία που του κάνατε.

0: Αυτό φταίει για όλα. Σοβαρά τώρα.
1: Πάλι πέρασαν τόσα χρόνια. Πρέπει να ξορκίσουμε το κακό τέλος πάντων.
0: Εγώ επειδή την παρακολουθώ πάρα πολύ την ομάδα, εγώ θα έκανα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο κινήσεις. Πόσα θέλεις Μπενφίκα, εγώ έχω το δικαίωμα.
1: Μας το πήρε, μας το έκλεψε τότε, ναι.
0: 60-70 θες Μπενφίκα, δώσε μου τον Παυλίδη, γιατί δεν έχει άνθρωπο να παστελώνει.
1: Συμφωνώ ότι δεν έχουμε
0: εκεί. Βέβαια, πόσα θες Παναθηναϊκέ.
1: Και 100, εγώ δώσαμε 100 για τον άλλη.
0: Ναι, θέλεις 45 για τον Τέτε στον Παναθηναϊκό, αλλά φούζω πάρτα. Και μετά να πάρει και ένα χαφ, ένα γκουμανταδόρο.
1: Πήρε 10, και πάλι κανένα δεν κάνει, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εμένα hey, αυτή είναι η άποψή μου, τώρα που υπάρχει ηρεμία και σας ακούω καιρό για την Τότεναμ, γιατί και εγώ, η καρδιά μου δηλαδή, είναι η δεύτερη μου ομάδα μετά τον Παναθηναϊκό, με τρελός για την Τότεναμ.
1: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, Άλκη.
0: Το βράδυ που αποκλείσαμε τη Σίτη, πήδηξα στο ταβάνι και στραμπούληξα το πόδι μου. Από την
2: χαρά. Γεια σου, Άλκη, γεια σου.
1: Λοιπόν, ένα να πω πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εγώ να δεχτώ, Διονύση μου, ότι δεν είσαι γεμάτος τους ποπολάρους και τους πλεμπαίους. Είχε ειδική καθηγήτρια για προφορά. Προφορά.
2: Ναι.
1: Εσύ που τον έχεις αναστραφεί περισσότερο.
2: Ναι.
1: Η προφορά του στα αγγλικά είναι η άρμοστα ή η το πετούσα.
2: Δεν νομίζω.
3: Δεν μιλάμε στα αγγλικά με το Διονύση.
2: Δεν
3: θα
2: ήθελα να
3: το
2: πω. Hello, Dennis. Δηλαδή.
3: Εντάξει,
2: ήμουν πιτσιρικάς, ρε.
3: Τότε, μικρό.
2: Δεν το έχω. Αυτό πρώτη φορά τα ακούω. Προφορικά να κάνεις με την καθηγήτρια. Γραπτά προφοράς μόνο ακούω.
1: Και πάλι εσύ είσαι δύο καθηγητές και καθηγήτρες.
2: Να είσαι.
1: Ένα για προφορικά, ένα για
2: είναι να είσαι σε. Πώς να το πω τώρα. Να είσαι ένα παιδί το οποίο μένει σε κάποια βίλα στην Εκάλη και σου έχουν να μάθεις τρόπους, το πυρούνι, το μαχαίρι. Πάρε και μια καθηγήτρια προφοράς.
1: Ή να θέλεις παράδειγμα να είσαι ξέρω από την Αυστραλία που είσαι μια άρχα προφορά. Να είσαι.
2: Ναι.
1: Ξέρω, να είσαι ένα ηθοποιό, ρε παιδί μου, πολύ γνωστό.
2: Να φτιάξει την προφορά.
1: Να φτιάξει την προφορά μου και να παίξω τον Άγγλο Βασιλιά.
2: Μπράβο.
1: Κατάλαβε δηλαδή.
2: Τώρα ο Ηρακλής.
3: Και μου έλεγε τι ιστορίε του ότι παλιά όταν δεν είχε. Δεν υπήρχε ταμπλό στο Άνφιλντ.
1: Ναι.
3: Ότι όταν έβαζε τον γκολ η Λίβερπουλ, το ένα το πέταλο δεν είχε δει ποιο το είχε βάλει. Και τραγουδούσε το πέταλο ποιο έβαλε τον γκολ. Και παντούσαν οι άλλοι. Ο Τζον έβαλε τον γκολ.
1: Ναι.
3: Αυτά μου έχουν μείνει τα ποδοσφαιρικά, να ξέρει.
1: Τέλος πάντων, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Καρεμπέ στην περιοχή, απέναντι από τον Κλος το 2-0. Ο Καρεμπέ επιβεβαιώνεται απόψε με την εμφάνισή του με αυτό το καταπληκτικό γκολ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6 2-10-95-79-2-3-4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com. Καλησπέρα και στο Βίρονα από τα Χανιά.
1: Για πάμε στο φίλο περιμένει.
0: Πρέπει να πας, να πω ότι μέχρι τώρα δεν έχει σταλεί ούτε ένα μήνυμα.
1: Ο Τάσος με στείλε.
0: Όχι, ενώ από αυτό, ο Τάσος τύχει και αυτός.
1: Είχε καθηγήτρια αγροχώρας.
0: Κάνε πλάκα
2: τώρα. Αυτό βλέπει, ένας φίλος ότι στην Κρήτη.
1: Αυτό ήταν μυθικό μήνυμα, πες το, διάβασε το.
0: Πού δεν το είδα.
1: Λοιπόν,
2: λέει, μητέρα από την Κρήτη πλήρωνε το φίλο 1200 ευρώ το μήνα,
0: ναι,
2: για,
0: ναι,
2: να μην έχει κριτική προφορά η κόρη της 14 ετών.
1: Πιστεύω παραμύθι φουρνάρι.
0: Να μην έχει, ναι, στα αγγλικά κριτική προφορά ή γενικά.
2: Όχι, γενικά μάλλον.
1: Πιστεύω παραμύθι φουρνάρις.
0: Εντάξει, υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Έλα, Ριλία.
1: Γεια σου, Ηλία.
3: Φαίνεται από την βροχερή Νέα Σμύρνη.
0: Α, βρες τη γειτονιά.
3: Εντάξει, το έχει κόψει κάπως.
0: Δεν έχω απλωμένα.
3: Και είναι και ωραία μέρα για μπάλα σήμερα. Εγώ μπορώ να πάω να ρίξω ένα σουτάκι στο Τροκαντερό πιο αργά. Εμένα μου αρέσει να παίζω μπάλα με τέτοιο καιρό.
1: Ναι, είναι ωραία.
3: Και τώρα Διονύση παρεμπιπτόντως, τώρα που είναι και μια διακοπή, έτσι, καλό θα είναι να κάνουμε κανένα... Να οργανώσουμε κανένα τέτοιο. Καλά θα ήταν.
2: Να το οργανώσεις με το Διονύση.
1: Και
2: να πάμε. Να γίνει δηλαδή 100%. Δηλαδή, και ό,τι έγινε.
0: Συγγνώμη, εγώ επειδή δεν ξέρω να οργανωθεί τι.
2: Τα πάντα.
1: Φαντάζομαι μπάλα.
2: Έχει πει να κάνουμε. Έχει πει τουρνουά να κάνουμε μπάλα μουτσάτσους. Να κάνουμε πάρτι.
1: Δεν έχω πει για πάρτι. Για πάρτι. Είχα πει για πάρτι, αλλά δεν κάναμε ποτέ.
0: Εσύ τα έχει πει ο φίλος ο Κράτης.
1: Μιλάγαμε για αυτεράδιο να κάναμε αυτεράδιο πάρτι.
2: Μουτσάτσος να κάνουμε. Είχαμε πει.
3: Καλοκαίρι για τη διακοπή εκεί που θα είχατε και εσείς λίγο χρόνο στις προετοιμασίες και αυτά να μαζευόμαστε.
0: Αλλά δίνουμε και πλούσια δώρα. Ναι. Καθηγήτρια αγγλικών με προφορά.
1: Έτσι.
0: Για προφορά μάλλον.
2: Βρίσκεται με μικρό και μας δουλεύετε.
3: Θα βάζα τη στολή του Τάσου του Πάντου. Έτσι είμαι ο Τάσος Πάντος Ορθοφών. Έτσι. Λοιπόν, τώρα ήθελα να πω για τα τηλεοπτικά, αλλά τώρα και με αυτά που λέτε, Ηρακλή, αυτή την καθηγήτρια προφορά την είχε σε αυτή τη σχολή που έλεγε στην Τον Αντώνη, πώς τη λέγανε εκεί στην.
0: Τι Τον Αντώνη και.
1: Τι.
0: Ποιο τον παρέζει.
1: Τι είναι αυτό, άλλο δεν είναι τώρα αυτό.
2: Όχι, σχολή.
3: Μοντεσόρι.
2: Μοντεσοριανή αγωγή.
0: Α, Μοντεσόρι. Όχι Τον Αντώνη, ρε. Μοντεσόρι είναι γνωστή η σχολή τώρα και φοβερό τρόπο διδασκαλία.
2: Δημοτικό.
0: Να τα πούμε, να τα λέμε όλα. Δεν έχουμε κάνει μόνο καλά.
2: Τίποτα, έκανε και μελέτη κιόλας. Δηλαδή πήγαινα στο σχολείο και έπρεπε να μελετήσω εκεί 3 ώρες.
1: Στο σχολείο?
2: Ναι.
1: Ωραίος.
2: 5 ώρα πήγαινε σπίτι.
3: Δημοτικό.
2: Ναι, δημοτικό ήταν.
3: Ηρακλή, δημοτικό.
2: Είχε
0: να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος άρχισε με Μοντεσόρι, με σχολή Μοντεσόρι και καθηγήτρια ειδική μόνο για την προφορά και καταλήξει να κάνει εκπομπή με εμά του.
1: Περίμενε.
0: Με εμά το Πόπολο.
1: Μοντεσόρι μέχρι 6 δημοτικού.
0: Ναι.
1: Καθηγήτρια προφορά πότε.
0: Κάπου εκεί.
1: Μετά γυμνάσιο τι κάναμε. Που πήγαμε, είπαμε.
2: Δούκα.
1: Μετά λύκειο κανονικό.
2: Ερυθρέα, ναι, δεν ήταν η φίλη μου.
0: Μετά λες την Ελβετία.
2: Όχι, πήγα Ερυθρέα, εκεί. Και κάναμε και χαβαλέ και το ονομάζαμε γιατί ήταν στο Καστρίδι.
0: Πριν γίνει καλό, φέτο ήταν στο Καστρίδι.
2: Ήταν στο Καστρίδι και το λέγαμε Καστρί College.
1: Πώς?
0: Καστρί College. Αλλά δεν είπε College. Δεν είχε την προφορά, πώς το λέγαμε.
2: Άντρε, φύγετε από εδώ τώρα.
1: Είχαμε και όπως έχουμε πει το.
0: Πού έπαιζα
1: μπάλα στο.
0: Μην πούμε. Δεν είσαι πολύ γνωστό ξενοδοχείο τέλος πάντων.
1: Ναι.
3: Έχει φτάσει.
0: Εμείς παράδειγμα, συγγνώμη, είχαμε μια Αλάνα και τη λέγαμε Μπερναμπέου, Μαρακανά και τα λοιπά την Αλάνα. Αλλά κατεφημισμόν, όχι.
2: Καλά, το. Εκεί που πηγαίνει έξω Καστρί.
3: Εγώ που τον έχω δει στο γήπεδο του Ηρακλή και μάλιστα το έχω και πρόσφατο από προχθές. Μιλάμε για την Καστρί Γαβρίλα. Έτσι, πια Μοντεσόρι τώρα και Ερυθρέα τώρα και Καστρί. Εδώ πέρα είναι το ίδιο το λιμάνι ο άνθρωπος την ώρα του αγώνα.
2: Τη βγάζω πια Γαβρίλα, τη βγάζω αυτό.
3: Από να λέγεται. Λοιπόν, Διονύση, θέλω να πω τώρα, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω, και για τα τηλεοπτικά.
1: Ναι.
3: Κοίταξε να δεις. ας πούμε, αυτό ακούγεται, αρχικά ακούγεται ωραίο, γιατί το είπε και στην πρωινή εκπομπή για την ισόπωση μοιρασιά. Όμως, ποιος εγγυάται ότι, ας πούμε, μιας και το έχουμε πρόσφατο λόγω του Ολυμπιακού προχθές, το γήπεδο του Λεβαδιακού, ότι η ΠΑΕ Λεβαδιακός, ας πούμε, θα πάρει ένα ποσό και θα κάνει τις ανάλογες ενέργειες.
1: Αυτό που έλεγα εγώ, λοιπόν, γιατί κάποιος κόσμος μπορεί να μην έχει ακούσει.
2: Α, το πρωί που λέγαμε που συζητήσαμε.
1: Είναι ότι, ρε παιδί μου, θέσεις όπως ωραία. Βάλε.
2: Εγώ διαφωνώ σε αυτό.
1: Okay. Βάλε ρυθμίσεις, βάλε υποχρεώσεις. Η κάθε ΠΑΕ να φτιάξει τα γήπεδα.
2: Δεν
1: μπορεί να έχουμε τώρα γήπεδα 2026.
2: Δεν είναι μόνο το γήπεδο, είναι τα προπονητικά, είναι πολλά.
1: Ναι, εγώ σου λέω για τα γήπεδα, να ξεκινήσουμε τα γήπεδα. Δεν μπορεί να μην έχουμε, να έχουμε γήπεδα τα οποία είναι. Καλώς κακώς, παιδιά, έχουμε 5-6 γήπεδα, δεν έχουμε παραπάνω. Τα υπόλοιπα είναι επειδικώς απαράδεκτα. Τώρα πήγες Λιβαδιά, εσύ που πήγες. Ή αύριο μεθαύριο, ξέρω.

0: το πρωί οι τρεις σας με τον Άκη. Ότι, ωραία, να, ας πούμε ότι συμβαίνει αυτό. Ποιος εγγυάται ότι το ποσό
1: πρέπει
0: που θα
1: πρέπει να βάλεις υπογραφές. Αλλιώς δεν θα πάρεις ή θα έχεις μπαν. Ξέρω εγώ τώρα, κάπως.
0: Λέγεται, ας πούμε, φτιάχνεις για τα αμαία που είπατε πολύ σωστά και τουαλέτες, όλα αυτά.
1: Τα καθίσματα, το χορτάρι σου.
2: Όλα αυτά. Έπρεπε τα δεδομένα.
1: Ακριβώς, δεν είναι όμως.
0: Μην πάμε μακριά. Ακόμα και γήπεδα που είναι μεγαλύτερα σε χωρητικότητα, λόγω ότι είμαι και στο περιβάλλον του Πανιωνίου και το ξέρω από πρώτο χέρι. Ο Πανιώνιος, ας πούμε, έχει πρόβλημα στον ηλεκτροφωτισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Βλέπεις τώρα, δηλαδή είναι τώρα εικόνα αυτή.
2: Είχε και ένα Πανιώνιος Κέρκυρα δεν είχε σταματήσει το μάτς. Είχαν πέσει τα φώτα.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Καλά, παλιά πέφτουν τα φώτα συχνά. Όχι μόνο
0: με τον Αθηναϊκό είχε γίνει αυτό το 96.
2: Όχι, όχι, όχι. Και Πανιώνιος Κέρκυρα.
1: Βλέπετε τώρα τι συζητάμε.
2: 2003 το 3.
1: Τι συζητάμε.
0: Έχουν γίνει κατά καιρούς. Αυτό όμως, δηλαδή ενώ ακούγεται ωραίο. Στην πράξη δεν ξέρουμε κατά πόσο. Επίσης είναι και τα τηλεοπτικά τους. Δηλαδή το Λεβαδιακό Τρίπολη παράδειγμα δεν θα το δει ο ίδιος κόσμος που θα δει, ας πούμε, το Λεβαδιακό Ολυμπιακό, το Λεβαδιακό ΑΕΚ. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Καταλάβατε. Γι' αυτό και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει βάσει αυτό το ισόποσο που.
2: Καλά, θεωρητικά πρέπει να μπουν και δικλείδες. Δεν είναι έτσι. Δεν έχουν όλες οι ομάδες την ίδια δυναμική.
0: Λοιπόν, παιδιά, καλό μεσημέρι, να είστε καλά και θα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, παιδιά, λέει, εάν μαζευτούμε για μπάλα, διαθέτω δωρεάν γήπεδα 7x7.

0: είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6.
1: 75-79, 83-85. Αφού ήθελε να πούμε κάτι.
2: Για πάμε, για πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι, φίλε, σε καταλαβαίνω, αλλά τώρα πρέπει να πίνει για να πε τα ορφανά γεμιστά. Να δει.
0: Βέβαια, εγώ είμαι αυτή από του τύπου που τα γεμιστά τα θέλω σαν.
2: Άλλο λέει, αλλά.
0: Το ξέρω, κατάλαβα. Ναι. Δοθεί ευκαιρία.
1: Κοίτα τα. Με κοιμά. Ωραία είναι και με κοιμά.
0: Είναι άλλο φαγητό. Δεν είναι άσχημα, αλλά τα προτιμώ χωρί κοιμά.
1: Κατεβαίνουν.
0: Τα προτιμώ να είναι με τα μυρωδικά σου και τα λοιπά, όπω και τα τολμαδάκια.
1: Τα τολμαδάκια είναι.
0: Χωρί κοιμά.
1: Ναι, τα τολμαδάκια.
0: Αλλιώνεται όλο το πράγμα. Θα γίνει τα.
1: Ή σαρμαδάκια.
0: Μπράβο. Τα τολμαδάκια χωρί κοιμά είναι με ζεδάκι. Με κοιμά μέχρι να είναι φαγητό.
1: Κοίτα, εγώ γενικά όλα τα λαχανικά τα γουστάρω.
0: Και εγώ μ' αρέσει.
1: Δηλαδή, μου αρέσει και τον μπρόκολο και το κουνουπίδι
0: και αυτά. Εμένα.
1: Δεν έχω τέτοια κολλήματα.
0: Λοιπόν.
1: Αγκινάρε, νωρί αγκινάρε.
0: Μια χαρά. Μπάμι σε δρόμο, μόνο όλα τα άλλα.
1: Ε, και μπάμι, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Χωρί κοτόπουλο.
0: Πάμε, πάμε σε γραμμή. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Με λένε Βασίλη.
1: Γεια σα.
3: Είμαι Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται η χρονιά φέτο πάει καλά. Σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, αν γίνει πολύ νωρίς. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος.

0: Θα ήθελα να σας κάνω μία μικρή παρατήρηση.
1: Βεβαίως.
0: Όχι αποκλειστικά σε εσάς, τους τρεις που είστε εκεί, σε όσοι κάνετε μεταδόσεις από τους αγωνιστικούς χώρους. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορώ να ξανακούσω τη λέξη το Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
0: Είναι. Ξέρετε, το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όπως δεν λέμε τον Νικολαίδη, όπως δεν λέμε τον Γκούμα, δεν μπορούμε να λέμε τον Καραϊσκάκι. Σας το λέω λίγο, μπορεί να σας φανεί παράξενο.
1: Όχι,
0: αλλά
1: σωστό είναι αυτό που λες.
0: Δεν είναι, είναι το Καραϊσκάκι. Δεν λέμε το Καραϊσκάκι, το Καραϊσκάκι, λες και είναι κανένα παιδάκι.
1: Ναι.
0: Σας το λέω έτσι, παρόλο που είμαι βαθμαϊκός, δεν μπορώ να ακούω το Καραϊσκάκι. Και δεύτερον, όταν κάνετε μια μετάδοση και λέτε η ομάδα, ας πούμε, προηγείται, παίζει εκτός έδρας. Και λέτε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-2.
1: Όχι,
0: δεν μπορεί
1: 0-2,
0: να προηγείται 0-2.
1: Ναι.
2: Θέλω να σου πω το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι.
0: Για πείτε μου.
2: Που λέει το σκορ πάντα στο 2-0. Τι δεν πει πάντα, ρε παιδιά.
0: Πάντα
2: είναι μόνο το 0-0.
0: Όχι, δεν είναι
2: ποτέ. Πολλέ φορέ το λέω. Πάντα στο 2-0 εδώ στο.
0: Ναι,
2: πάντα είναι μόνο αν είναι 0-0.
0: Συνεχίζει να είναι 2.
1: Και δεν είναι και εύστοχο χτύπημα απέναντι.
2: Καλά, ναι. Πολλά τέτοια έχουν περάσει.
1: Το εύστοχο χτύπημα απέναντι δεν υπάρχει.
3: Όχι, λάθος.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα σας κουράζω να αφήνω το χρόνο από τους υπόλοιπους. Απλά επειδή μετά δύο μου χτυπάνε στα αυτιά.
1: Ωραία,
2: να είσαι καλά. Το άλλο με τα ακροδάχτυλα που λέει. Λες και είναι τα ακραία δάχτυλα. Είναι τις άκρες του δαχτύλου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλά.
2: Γι' αυτό λέω, έχουν περάσει πάρα πολλά. Να είστε καλά.
1: Και, και το Καραϊσκάκι έχει περάσει. Που πα στο Καραϊσκάκι.
2: Μα εδώ πολλοί έχει κονοστρώσει.
3: Έχει μείνει επειδή από το στάδιο Καραϊσκάκι.
2: Που δεν κάνετε τώρα είναι γήπεδο, δεν είναι στάδιο.
3: Ναι, έχει μείνει ακόμα. Το γήπεδο έχει μείνει έτσι.
2: Εντάξει τώρα, λεπτομέρειε. Δίκιο έχει ο άνθρωπο.
3: Ναι, ναι.
2: Ισχύει, αλλά γίνονται. Πάμε. Χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια σας, εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
4: Γεια σας, Μιχάλη, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
4: Χαρακτήρια για την εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
4: Προσωπικά μου κρατάτε παρέα κάθε μέρα λόγω εργασίας. Είμαι στον δρόμο και σας ακούω συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε Μιχάλη.
4: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
3: Ναι, ναι.
4: Είναι περισσότερο εσωτερικής αναζήτησης δική σας, δηλαδή για όσοι είστε τότε να μου.
1: Ναι.
4: Γιατί τυχαίνει να δω στην Αγγλία. Γιατί.
2: Γιατί είμαστε τότε να μου.
4: Ναι.
2: Εγώ λάτρεψα Γκλεν Χόντλ.
1: Ας προλάβει Χόντλ.
2: Όχι, ναι. Αυτός με έκανε τότε να μου. Ναι. Αλλά τι λες, τα τελειώματα πολύ μικρός.
1: Ναι.
2: Λάτρεψα Γκλεν Χόντλ και γι' αυτό τον λόγο έγινε τότε να μου.
1: Σκέψω,
2: ο πατέρας μου Λίβερπουλ, ο μεγάλος μου αδερφός Λίβερπουλ, βλέπω Χόντλ, λέω όπα.
1: Μερακλής.
2: Ναι. Το ίδιο τότε.
1: Το δίνω.
2: Το ίδιο τότε και με Ιταλία που πλέον δεν ασχολούμαι. Ο μπαμπάς Μίλαν. Ο μεγάλος αδερφός ότι ο μπαμπάς.
1: Ναι.
2: Μίλαν, βλέπω Πλατινί, λέω Γιουβέντους. Θα μάθω Πλατινί βέβαια από τη Γιουβέντους, μετά θα μάθω τα μη Γιουβέντους δεν.
1: Ναι, okay.
2: Αλλά θέλω να σου πω, πήγαινα, έπαιρνα παίχτες τότε πιτσιρικά. Μου άρεσε και έτσι γινόμουν. Και το καλό είναι μισό, ότι ακόμα και όταν η τότε να δεν ήταν στα πάντα που ήταν τα τελευταία χρόνια, μην κάνουμε τώρα την πλακίτσα που κάνουμε τις τελευταίες δύο χρονιές. Τα τελευταία 10 χρόνια ήταν συνεχώς, Champions League, Ευρώπη κτλ. Είχαμε πάντα, ακόμα και σε περιόδους που είχαμε κακή ομάδα, πάντα ένα-δύο παίχτες αναφοράς. Για να αγαπήσει ο κόσμος. Είχα τον Κλίσμαν, είχα τον Ζινολά, είχα τον Σέχαμ, είχα τον Κασκόιν, είχα τον Λίνεκερ. Πάντα είχες ένα να πεις ότι.
1: Ναι.
2: Να ταυτιστώ, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, πες μου.
4: Σε εισαγωγικά και χωρίς παρεξήγηση αυτό, ήσουν το πουλιτάρι της οικογένειας δηλαδή.
2: Τι πουλιτάρι, ίσα έσα. Δεν ήμουν πρόβατο. Ό,τι έλεγε ο παπάς, ακολουθήσω. Είναι θέμα οπτικής.
4: Εντάξει, το δέχομαι, το δέχομαι.
1: Τι λέει και εσύ, Μιχαλή.
4: Εγώ είμαι 44.
1: 44, οπότε και.
2: Κοντά είμαστε.
1: Γιατί εμείς, ας πούμε, που δεν είχαμε τη δυνατότητα, κολλούσαμε πολύ εύκολα με παίχτες. Γιατί δεν βλέπαμε τα παιχνίδια όπως τα βλέπετε, τα βλέπουν τώρα, ας πούμε, πιτσιρικά.
2: Δεν βλέπεις όλα τα παιχνίδια.
1: Ό,τι θέλεις, βλέπεις. Άμα γουστάρεις, θα δεις το Χετάφε Βαλένθια. Λοιπόν, εμείς δεν είχαμε αυτά. Περιμέναμε πώς και πώς ένα Σάββατο να δούμε το αγγλικό. Περιμέναμε αν θα δείξει κάποιο ευρωπαϊκό. Οπότε έπεφτε το μάτι σε κάποιους παίχτες. Δηλαδή, εγώ όντως στη United, ας αφήσουμε την Τζέιν έξω, ήταν το θέμα. Τρελνόμενα με τον White,
2: ναι,
1: και τον Μπέιλι. Γιατί ο Μπέιλι όμως.
2: Εγώ με τον Νόρμαν Γουάτσα.
1: Γιατί δεν φορούσε γάτια.
2: Ναι, ήταν πρωτόγνωρο τότε.
1: Ναι, ήταν παίζει χωρίς γάτια. Τερματοφύλακα.
2: Γιατί παλαδέω τότε Κρόμπελ στη Λίβερπουλ. Μιλάμε για σαν την πάγκο. Εσύ τι ομάδα στην Αγγλία.
4: Κοίτα, θα σου πω. Θα
2: σου πω τώρα. Μίλη γκολ και τίποτα. Στρούσμπεργκ και
4: τίποτα. Όχι, Άρσεναλ. Δηλαδή. Ναι.
2: Τώρα κατάλαβα το αρχικό σου ερώτημα.
4: και το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ πέρα είναι Λίβερπουλ, έτσι. Δηλαδή ούτε καν.
2: Εγώ δεν ξέρω που θα το πω, αλλά την άσπρα του Άνδρε τη χάζευα.
3: Η ομαδάρα, ρε.
2: Ναι, εγώ από τότε είμαστε
1: και τότε τα μάτς με τη United ήταν ματσάρες.
3: Ναι.
1: Με η United τώρα με Giggs, Beckham, Scholes, Van Nistelrooy, χάμος γινόταν.
4: Κωστά, αφορά αυτό που είπες σχετικά με πρόβατα που είπες πριν. Είμαι πιτσιρικά στην εποχή που ο Ολυμπιακός βρίσκεται στις μαύρες του εποχές, έτσι. Τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια.
3: Ναι.
4: Και όλοι μου οι φίλοι, γιατί εγώ μεγάλωσα ζωγράφο. Όλοι μου λοιπόν οι φίλοι τους καταλαβαίνουν τα Παναθηναϊκοί.
3: Ναι.
4: Και ένα μεσημέρι όπως καθόμαστε τραπέζι με τον πατέρα και τη μάνα να πούμε, γυρνάω και του λέω από το πουθενά, Ολυμπιακός ο πατέρας, έτσι. Γυρνάω και του λέω από το πουθενά, εγώ που σήμερα αλλάζω ομάδα και γίνομαι Παναθηναϊκός.
2: Άρα πουλικά είναι καλά τα λεγόμενά σου.
4: Έλα.
1: Και πού κοιμήθηκες, στο μπαλκόνι.
4: Λοιπόν, σηκώνεται, με πιάνω από τη γιακά, με σηκώνει το τραπέζι, με πάει στην πόρτα, την ανοίγει, με πετά έξω και την κλείνει. Χωρίς να έχω καταλάβει τι γίνει, χτυπάω. Διότι έγινε. Εδώ μέσα μου λέει αυτό το σπίτι, Παναθηναϊκοί δεν μένουν. Όπα λέω, περίμενε, είναι θέμα επιβίωσης. Και έξω το Ολυμπιακός.
2: Με δημοκρατική διαδικασία.
4: Με δημοκρατικές διαδικασίες εννοείται. Πάντα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλές επιτυχίες να έχετε, κρατάτε παρέα φοβερή.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά, αγόρι μου.
2: Άρα να, και αυτός πουλτάρ πήγε να γίνει. Που, που έκραξε εμένα.
1: Ήταν φίλοι του και τέτοια. Ναι.
2: Πάμε, πάμε σε έναν ακόμα ή δεν θα έχουμε χρόνο. Έχουμε, δύο λεπτά και τα έχουμε. Χαίρετε.
5: Good afternoon, sir. Hello, gentlemen.
2: Ούτε πάω από την Liverpool, δεν θυμάμαι και αφήσει.
5: Because I have one guy, he can speak very well in English language.
2: Μήπως είχατε καθηγήτη κάποιο από το Liverpool για την προφορά σας, κύριε.
1: Τη Jane.
5: Ah, of course, this time exactly, and I want to service my tea with a cookies mountain. It's a lovely, lovely afternoon with Elaine, and I mean, remember my place in London. Of course, it's Oxford English. And different from London, English, of course.
2: Oxford, γιατί νομίζω ότι ο Ερακλής είχε κάνει το Cambridge.
1: Το BBC αυτό, το
5: έχεις καταλάβει. I don't think so. This may be pastitio English, maybe. Almost Sakabi English. You know, also you can say everything about this.
2: Θέλω να πάρει και ο Σπύρος που πήρε στο Λονδίνο τώρα να λες το γλυκό. Να μας πει τη συνταγή που φτιάχνεις σήμερα στα αγγλικά.
1: Στο λαιμό.
2: Δεν κάνει καλή μέρα στο λαιμό, φαντάζομαι.
5: Παιδιά, όσο γιατί τα εκφραστικά λάθη που κάνουμε στην καθημερινότητά μας, όπως είναι το ραδιόφωνο, δεν υπάρχουν τα ραδιόφωνα, έτσι υπάρχουν ραδιοφωνικές σταθμοί ή τηλεόραση, δεν υπάρχει, υπάρχει ή τηλεόραση. Πολλά, πολλά τέτοια. Άμα ψαχτούμε, δηλαδή τα ελληνικά.
3: Το Κοσμοτέ που είπε ο Μπέος χθες. Και πρώτα απ' όλα το Κοσμοτέ λέει.
2: Το κανάλι. Υπάρχει το καλή επιτυχία.
3: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Που το χρησιμοποιούμε όλοι. Υπάρχει καλή κακή επιτυχία. Τι καλή επιτυχία.
5: Έλατε. Ο καιρός άλλαξε. Έρχεται. Ή άλλαξε. Δεν υπάρχει.
2: Άκου, να σου πω το καλύτερο και να κλείσουμε έτσι. Ρωτάει κάποιος. Υπάρχει κανένας να πάμε πουθενά να φάμε τίποτα.
3: Είναι
2: κανένας πουθενά τίποτα και βγάζουμε νόημα.
3: Είσαι για τίποτα.
5: Λοιπόν, άντε καλά,
2: πάμε πολιτική ενημέρωση και φλόγα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM, στους 94,6 για λίγο ακόμα. Λοιπόν, έστειλε ο Σπύρος ο Σεφ από το Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Και λέει, παιδιά, λέει, καλησπέρα από το ηλιόλου του Λονδίνου.
1: Έλα,
0: όταν ήρθα, λέει, Λονδίνο, δεν ήξερα, λέει, να μιλάω καλά αγγλικά. Αν και είχα lower. Λοιπόν, το θέμα είναι να μας τα πεις τώρα και τι ετοιμάζεις τα αγγλικά. Επίσης, έχουμε καταγγελία. Ναι. Θα έλεγα κανονικά, έχουμε νικητή. Διότι είπε ο Διονύσης.
2: Όποιος είχε καθηγήτρια προφοράς.
0: Να στείλει ένα μήνυμα,
1: ναι.
0: Έδωσε ένα πεντάρικο.
1: Ναι.
0: Έστειλε λοιπόν μήνυμα φίλο μας στον Τάσο του Νικολογιάννης.
2: Ήρθε εδώ και μου λέει.
0: Πού είναι το πεντάρικο.
2: Πού είναι το πεντάρικο, και του λέω.
0: Και καταγγέλει ο Τάσος ότι δεν έχει πάρει το πεντάρικο.
2: Του λέω, θα μπει μέσα, θα μιλήσει τα αγγλικά, να ακούσουμε προφορά και αν έχει αγγλική προφορά, σημαίνει ότι έχει καθηγητή. Έχει από ένα πεντάρικο. Ναι. Και την επόμενη φορά που θα τα πάμε στο εξωτερικό.
0: Περίμενε.
2: Ναι. Την επόμενη φορά που θα πάμε ταξίδι στο εξωτερικό. Με τον Παναθηναϊκό. Στο Αλμάτι, κάνω να μα
0: το Αλμάτιδικά.
2: Ναι.
0: Θα την εκτιμήσω την προφορά.
1: Και βρήκε και αφήνω την περιοχή.
2: Θα αφήνω εσένα να συνοήσει.
0: Λοιπόν,
2: φαγητά, ξενοδοχεία, αυτά. Αλλά να έρθει να μου το αποδείξει.
0: Έχω πολλές ενστάσεις εγώ.
2: Ναι.
1: Πολλές ενστάσεις έχετε.
0: Περίμενε. Ναι. Δεν είπε ότι θέλει αποδείξεις.
1: Δεν είπε.
0: Δεύτερον.
2: Επειδή τον Τάσο.
0: Να μην με δακόντει.
1: Μπορεί να έρθει ένα φίλο από κάτω.
0: Δεύτερον.
1: Ναι.
0: Η προφορά του Τάσου που για σένα μπορεί να μείνει καλή. Μπορεί...
2: Θα την ψηφίσει ο κόσμος.
0: Μπορεί αυτή να έχει διδαχθεί. Εσύ δεν έχει διδαχθεί. Εσύ δεν έχει διδαχθεί την προφορά του Τάσου.
1: Θα σα δώσω εντύπωση αυτό. Έχω καταλάβει.
0: Λοιπόν, εσύ δεν έχει διδαχθεί τη συγκεκριμένη προφορά. Οπότε δεν μπορεί να κρίνει αν είναι σωστή προφορά.
2: Θα ψηφίσει ο κόσμος.
0: Και τρίτον, έχουν περάσει και λίγα χρόνια από τότε. Άμα δεν το
1: ξεχάσει.
0: Άμα δεν το ξεχάσει, χάνεται.
2: Θα ψηφίσει ο κόσμος.
0: Τελικά με το πεντάρι, τι θα γίνει με τη βδομακέρα.
1: Θα παίξουμε μονά ζυγιά,
2: άμα μου το αποδείξει. Για πάμε παρακάτω, ναι.
1: Σε 9 τελειώνει η Διονύση. Το πεντάρι.
0: Έλα, πάμε στο γάμι.
1: Αυτό που έβγαλε, τελειώνει σε 9.
0: Δεν έχει καν μαζί του, Άιρη.
1: Έχει, βρε. Έβγαλε χαρτονούμενο.
0: Υπάρχει το τηλέφωνο, το ψάχνουν οι τράπεζε.
1: Το γεγονό ότι έχει χαρτονούμενο ο Δεσίλε μου προκαλεί τεράστια.
0: Και εμένα, το αποκλείω.
1: Έχει δύο, σου λέει, τα έβγαλε.
0: Ποια τράπεζα λέει, μάνα μου είναι, θα δώσω τώρα στον αέρα.
2: Ναι.
0: Και δεν την έχει αποθηκευμένη. Βλέπω ένα νούμερο απλό.
2: Με πήρε από το καινούργιο το σταθερό. Για να σου πω και λεπτομέρειε τι κάνουμε. Χαίρετε.
3: Hello.
0: My name is Deborah. Που λέγανε και στο παράλεκτο.
3: How you boo.
0: Do boo.
3: Προς το παρόν νόμιζα ότι ακούγοντας τον προηγούμενο φίλο ότι είχα πάρει στο BBC.
0: Ναι. Στο επίπεδο μα για να είναι, να ξέρετε.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Παύλος.
1: Γεια σου, Παύλο.
3: Από το κυτρινό μαύρο Πασαλιμάνι.
2: Να τα.
3: Οπότε βαστάω θερμοπύλες.
1: Ξέρεις πως μου αρέσουν αυτά. Ο καταπράσινο πέρα μας πούμε ή το...
3: Καλά το Πασαλιμάνι έχει πάρα πολλούς έξιδες. Έξι προς το γειτονιά.
0: Και να έχει, δεν το λέει κυτρινό μαύρο.
3: Γεμίζαμε κάποτε δύο βαγόνια όλοι μαζί, τα μαζευόμαστε και πηγαίναμε Φιλαδέλφια με τρενάκι.
1: Α, άλλες εποχές, ωραίες αυτές με το τρένο.
3: Ναι, ναι, ήταν και η κυρία Όλγα μέσα.
1: Τι κυρία Όλγα.
3: Η γλου γλου γλου που λέγαμε. Την πετυχαίναμε στο τρένο.
1: Είναι η κυρία Όλγα, η γλου γλου γλου.
3: Ήταν μια κυρία που φορούσε τα κασκόλ της Άρη, για όσους θυμούνται.
0: Εμένα, γιατί με κοιτάζετε, δεν
2: είναι. Α, ο Άκης την είχε πει αυτή.
0: Έχω μεγαλώσει.
1: Ο Άκης γλου γλου.
3: Ναι, ναι, ναι. Κυρία Όλγα, ήταν αρκετά χρόνια τώρα που ήταν συσκεπαστή μέσα κάτω στα κάγκελα και έκανε συνέχεια. Την.
2: Ρίση, ένα παλιά εκτζή που έλεγε την ιστορία με το Σάλι. Στα ταξίδια της ΑΕΚ τον έχετε δει αυτόν. Ο Θέμης.
0: Έχουμε παρέμβαση μια όλη.
1: Τι είναι το Σάλι.
2: Μεγάλη ιστορία. Ήτανε πάντα, έλεγε στα ταξίδια της ΑΕΚ, υπάρχει και στο YouTube. Την ιστορία με το Σάλι. Και ακολουθούσε ο κόσμος. Πες το Σάλι Θέμη και αυτό και εκείνο. Ωραία, ωραία φάση.
0: Δεν κατάλαβα ότι.
2: Αν πατήσετε Σάλι ΑΕΚ ή Θέμη.
0: Πέσαμε αυτό, τα έχει να καταλάβουμε.
2: Στο εξωτερικό υπήρχε ένα κύριο. Υπήρχε ο Θέμης Αιτζής, ο οποίο. Ήταν στο αεροπλάνο, ήταν στο γήπεδο, ήταν οπουδήποτε, στα ταξίδια της ΑΕΚ. Και οι υπόλοιποι αγγλίδες του λέγανε πες την ιστορία με το Σάλι. Και σηκώνανε και έλεγε μια ιστορία, στην οποία ήταν ακολουθούσε και ο κόσμος. Ήταν διαδραστική ιστορία.
1: Λες
2: και έπαιζε θέατρο.
1: Ναι.
2: Φοβερό. Φοβερό.
1: Α, μπαίνω μια όλη.
2: Σήμερα η εκπομπή έχει.
0: Έχει διάδοση.
2: Ο οποίος μια όλη έχει ζακέτα. Μισό. Ο οποίος μια όλη, συγγνώμη φίλε μου, ο οποίος μια όλη έχει ντυθεί λοκατζή 1993. Χακί. Από πάνω φιλήσει από κάτω βερμούδα.
4: Είμαι υβριδικό όπω αυτή η παίχτη που έχει ΑΕΚ.
2: Να τα. Εσύ το Σάλι το θυμάσαι.
4: Ναι, πως, εγώ το έχω ζήσει, τα έχω ζήσει εγώ.
2: Είδε σούπα.
1: Κοντά στο μικρόφωνο.
3: Την Όλγα τη θυμάται, την κυρία Όλγα. Την κυρία Όλγα. Γλου γλου.
4: Ναι, γιαγιά γλου γλου.
2: Γιαγιά γλου γλου. Είναι ωραία αυτά τα γυαλιά.
4: Είχαμε
3: μορφές
4: τη
3: σκεπαστή.
1: Τι είναι το Σάλι όμω τα παιδιά που καταλαβαίνω.
2: Άμα πατήσει
4: το YouTube. Το οποίο απήγγειλε
2: ο Θέμης.
4: Ο Θέμης. και οι άλλοι, ανάλογα με το, την εξέλιξη
1: της ιστορίας,
4: που έλεγε στο ποίημα, λέγανε και τα ανάλογα συνθήματα.
1: Ωραίο, ωραίο.
4: Λέει, π.χ. από τότε άλλη γυναίκα σαν φίλη δεν ξαναχύλησα και του λέγανε έγινες αυτό.
1: Ναι, έγινες. Ναι, ναι, καταλάβαινε.
0: Είναι μεσημέρι, ας μην υποχωρήσουμε παρακάτω. Ναι, δεν είπα ότι είπες, αυτό λέω.
1: Λοιπόν, δεν υπήρχε τίποτα και ένα άλλο.
0: Δεν είπα ότι. Είπα να μην προχωρήσουμε παραπέρα.
2: Ναι.
3: Πριν 20 μέρες ήμουν Λονδίνο για διακοπές με τα μωρά μου και έχω έτσι ένα βίντεο στις πόλεις που βγαίνω, πηγαίνω να βλέπω τα γήπεδα.
0: Ναι. Ελπίζω να μιλάς για
2: παιδιά.
0: Για παιδιά.
2: Σταμάτα, ρε. Αν το έχετε κάνει σήμερα,
0: δεν
2: θα
0: πάρει
2: κουμπίρε.
3: Μικρά είναι τα μωρά. Και επέλεξα να πάω στο Emirates που δεν μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και πήγα και στη Τότεναμ.
1: Εντάξει, τη Τότεναμ πρέπει να σου έκανε.
3: Τι δύο περίεργα έχει το γήπεδο της Τότεναμ, που δεν τα έχει άλλο γήπεδο.
0: Πρώτα απ' όλα, έχει νομίζω τη μεγαλύτερη μπάρα στον πλανήτη.
2: Μπάρα.
3: Σωστό, εσωτερική.
0: Όχι έχει σε γήπεδο.
2: Τι μπάρα.
0: Εσωτερική. Μπάρα, μπάρα.
2: Μπάρα.
0: Παγκόσμιο ρεκόρ στον Guinness. Είναι 100 τόσα μέτρα. Ενία μπάρα.
2: Σόπα.
3: Είναι η πλευρά από κόρνερ σε κόρνερ, μου είπαν, μας είπε ο ξεναγός. Στο πλάτος δηλαδή, όχι στο μήκος. Από το ένα κόρνερ στο άλλο. Όσο είναι το κόρνερ από το κόρνερ. Είναι η μπάρα, τώρα πόσες
0: τέτοιες παραπάνω, τι.
1: Δεν πήγα εγώ,
0: ούτε εγώ έχω πάει.
3: Τι άλλο έχει μέσα το γήπεδο.
0: Έχει το κοκόρι πάνω, την άλλη το χρυσό.
3: Το πιο περίεργο, ότι δίπλα πιο δίπλα στην μπάρα, έχει δικιά τους ηθοποία που φτιάχνουν την μπύρα εκεί μέσα και την πηγαίνουν κατευθείαν στο μπαρ. Για να μην φέρουν μπύρες απ' έξω.
0: Να πίνουμε, να ξεχνάμε αυτά που βλέπουμε.
3: Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Αυτά ήθελα
0: να σε καλά.
3: Καλή σας
0: σπέρα. Σας ευχαριστώ.
2: Το Σάλι είναι πείμα και Θέμης μας έχει αφήσει χρόνια λίγο φίλος.
1: Μου το στείλανε.
2: Το Σάλι. Όχι, γιατί έχει. Τι, όχι, έχει, έχει.
0: Ας ευτόμη την αφήνουμε. Ας πάμε σε ένα διαφημιστικό. Να το ακούσουμε βέβαια εκτός αέρα, να τσεκάρουμε ότι περνάει.
2: Εντάξει, εγώ εμπιστεύομαι.

0: Κάποια πράγματα καλό είναι να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Η νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλανικές ρητίνες. Μονώνεις, τελειώνει.
1: Λοιπόν, ένας φίλος λέει: αν έχουμε παρατηρήσει ή ακούσει από άλλους να έρχονται αυτήν την εποχή έντυπα επιστράτευσης. Φίλε μου,
0: όχι.
1: Τι άλλο τώρα, καινούργιο αυτό. Όχι. Λοιπόν,
0: τι δεν έχουμε άλλες γράψεις. Φαντάζομαι δεν έρχονται κιόλα μέσω.
1: Δεν ξέρω.
2: Καλά, είναι και δεν λόγω ηλικία. Ο Διονύσης μπορεί να έχει. Να
1: γιατί έχουμε κάτι.
2: Όχι, αλλά πιστεύω ότι το έχει.
1: Άλλο λέω.
2: Θα πάρουν εμένα για το Σταύρο, τελειώσαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, για πάμε να
2: λιωρίσει μάχημος. Όχι, όχι, σε αυτά θα είναι σκύλος.
0: Έχει και το κομμάτι. Γι' αυτό είναι σε χρώματα παραλλαγής
1: ο Μιαούλης.
0: Ναι, δημοπόλεμος.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, Διονύση λέω, Ηρακλή.
1: Ηρακλής το έχει το.
0: Πάρ' το πάνω σου τώρα γιατί είναι.
2: Ναι, το πάρουμε. Εχθές σας λέω. Βέβαια το μεταξύ.
1: Γι' αυτό πάρ' το πάνω σου.
2: Όλη η γάμα Σουηδίας, η 4-5 μέρα. Γάμα ρε αδερφέ, έτσι τα έχουμε βαθυλαϊκά τώρα στο Ευρωπαϊκό Γάμα τη λέμε.
1: Είναι το ίδιο, εντάξει, Γάμα Εθνική τα λέγαμε.
2: Ναι. Τρίτη Σουηδία το θέλει. Η ΕΤΑΝ. Θα σας λέω η ΕΤΑΝ.
1: Για πάμε να μας πεις.
2: Αφού θέλει την ΕΤΑΝ. Όλα ώρα 3,5 ακόμα για αυτό που ήταν 0-0 ημίχρονο έγινε 0-4-60. Μπαλάρα. Στα γήπεδα της Σουηδίας. Τα οποία τα σνομπάρετε κυρία.
0: Δεν τα σνομπάρουμε ρε φίλε, δεν τα γνωρίζεις. Να σου πω τώρα να πουλήσω παπά ότι τα ξέρω και τα παρακολουθώ.
1: Ο Ηρακλής λοιπόν πάμε.
2: Ένα λεπτό να ανοίξω τα κοιτάπια μου. Τίποτα δεν είναι έτσι.
0: Έχεις και σημειώσεις.
2: Φυσικά ρε φίλε. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει δει πολλά πράγματα γιατί μπαίνουμε στην πολύ άσχημη περίοδο του σχήματος γιατί αρχίζουν οι εθνικές ομάδες. Άντε πιάσαν κουβουγό και κούρευτο σε τι κατάσταση ήταν η Δανία, η Σερβία για αυτές. Άστα.
0: Αυτά εκεί σε θέλω, στα δύσκολα.
2: Δεν θέλω και δεν χρειάζεται. Πάλι καλό, θα υπάρχει λίγο το Σάββατο, θα υπάρχουν οι μικρές Αγγλίες. Αλλά σήμερα λοιπόν υπάρχει λίγη τροφή.
0: Το λες με ένα ύφος.
2: Ρε φίλε. Και πάντα όπως έχουμε πει, οι άντερ 21 της, έρχονται.
0: Βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια που είναι για το σλόγγαν.
2: Προπογκόλ.
0: Ναι.
2: Ναι. Συχνά πυκνά εμφανίζονται.
0: Λοιπόν, θα σημειώσω, ρε φίλε.
2: Λοιπόν.
1: Για πάμε.
2: Μία τίμια τριάδουλα.
0: Ναι.
2: Και. Κρού.
0: Άστον Βίλα.
2: Ναι, ναι. Over 3,5-1,80.
0: Ναι.
2: Ο άσος είναι πάρα πολύ μικρός. Σε απόδοση.
0: 1,35-1,36.
2: Μία δεν στο παγώ. Πλήμος Κρίσταλ Πάλας άντερ 21, επίσης ο άσος είναι νομίζω και πιο μικρός από το 1,35. Over 3,5 στο 1,75. Ναι. Δεν μου αρέσει το 1,75, αλλά τι να κάνω, δεν βγάζω εγώ τις αποδόσεις. Ναι. Και με λίγο ρίσκο, Άγκριτον Σάντερλαντ.
0: Λίγο ρίσκο εδώ, Διονύση, δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
2: Και χθες είπα κάποιο.
1: Για πες.
2: Over 3,5 1,92.
1: Μάλιστα.
2: 9 η ώρα όλα αρχίζουν.
1: Πόσο βγάζει όλο αυτό,
2: 6,60. Όχι, 6.
1: Μια χαρά.
2: 6 φορές θα λεφτάσω.
1: Μια χαρά.
0: Γενικά έχει πάρα πολλά παιχνίδια βέβαια για το.
2: Λικτρόφι.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Μπορεί να κάνει μια δεκάδα λέω τώρα με over 2,5.
2: Πώς το κάνετε αυτό με τη δεκάδα, δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ρε, εσύ θα
0: βρει. Με ζητούμε να ρίξει.
1: Το ξαναπεί.
2: Με τι ζητά, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ανάλογο. Όχι, εδώ θα είναι μικρές. Η υποδόση θα ζητήσει 8, 9, 10 ξέρω. Ναι. Σε over 2,5. Που θα δίνει ένα 30, 40, ξέρω πώς θα δίνουν αυτά.
2: Μα να βάλει σε ζητούμενα απόδοση ένα 30.
0: Με χάσει ένα, με ένα λάθος, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Αυτό λέω. Έτσι, ξέρω τι να σου πω τώρα, για να πανηγυρίζεις κάθε κόντρο, παιδί μου. Φαν μπετ, δεν σου λέω τώρα να ρίξεις κανένα μεγάλο ποσό.
1: Ναι.
0: Όπου βλέπεις ότι ανάβει γκολ, να πανηγυρίζεις, να μην σε νοιάζει.
2: Αυτό είναι το μυστικό του Σαββάτου.
0: Ναι, και σήμερα είναι ένα μικρό Σάββατο, με καμιά 20
2: παιχνίδια. Εντάξει, δεν είναι, ηλεκτρόφιλε.
0: Έχει για γκολ, λέμε, δεν λέμε αποτελέσματα. Δηλαδή, όπου γενικά κυνηγά αποτελέσματα, εδώ δεν θα πάξω οβεράκια.
2: Απίξω,
0: αυτό λέω.
2: Αλλά δεν ήταν, όταν βλέπει over 3,5-1,75, φαντάζεσαι πόσο είναι το over.
0: Παλά.
2: Και δεν παίζω ποτέ over, α πούμε, στο 1,40 και στο 1,30.
0: Ποτέ. Λοιπόν, το Άκρινγκτον παράδειγμα, Σάντερλαντ που είπε, το over δίνει 1,40. Βέβαια, το over 3,5 είναι 1,90 στο over.
2: Ναι, δεν στο πάω.
0: Ναι.
2: Μα γι' αυτό σου είπα ότι έχει λίγο
0: μεγαλύτερο. Μου επιτρέπει να τα αναγνώσω. Τι έχει παίξει. Έχει βρει ο Κώστας Μιαόλης λοιπόν τα θελτιάγια του. Ταϊλάνδη FA Cup.
1: Τι Ταϊλάνδη.
0: Το πρώτο που βλέπω.
2: Τι είναι τέλης είναι αυτό.
1: Ταϊλάνδη παίζει.
0: Παιδιά δεν μπορώ να διαβάσω καν τις ομάδες. Είναι η Χουασασμόρκ Gateway με τη Φράμε Μπαγκόγκ. Εντάξει, την Μπαγκόγκ την ξέρουμε.
2: Δεν ξέρω τι παίζει.
0: Και αυτό έχει κάνει και ένα τέτοιο. Πώς έξε. Έχει και. Το έχει παίξει γκολ γκολ και over. Και over, αλλά το έχει πιάσει. Άρα πάμε καλά. Λοιπόν, την Πακούγκη καλά, το πρώτο είναι το δύσκολο. Λοιπόν, και μετά για βράδυ έχει Νότς Κάουντι, Γκρίσμπι, Άσο, Πίτερ Μπροκ, Κόλτσεστερ, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Έχει Λέστερ Φούλαμ διπλό.
2: Διπλό?
0: Όχι, όχι, κάτι έχει σύνολα γκολ, over 4,5.
2: Πολύ ψυχομένο. Έδινε λίγο το over.
0: Over 2,5 το Bromley Bradford.
1: Ναι.
0: Over 1,5 το Wigan Blackpool και over 1,5 το Walsall στη Βενέτσι, το ένα. Και το άλλο, λοιπόν, Rochdale, Liverpool, κάτω των 21 στη Liverpool, έτσι μην ψαρώνετε, over 3,5. Walsall, Steven H, over 2,5, δύο απόδοση αυτό το over.
2: Σηκωμένο.
0: Salford, Sheffield Wednesday, over 2,5.
3: Για στάντα.
0: Για στάντα, μπετό. Κολώνα.
1: Παίζεις αυτά τα βάζεις.
0: Gillingham, Cambridge, over 2,5. Queen of South, Annan Athletic. Πήγαμε στη Σκωτία τώρα. Άλλο είναι αυτό, δεύτερο κουπόνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, over 2,5. Accrington, Sutherland. Οπα, τι είναι αυτό, ισοπαλία και over.
3: Ισοπαλία και over
0: 3,5.
3: Όχι,
0: ισοπαλία. Άσοχη. Άσοχη και over, λοιπόν, 3,5, 2,22.
2: Έπαιζε
0: 2-3-3. Όχι, όχι, άσοχη. Είπα άσοχη. Λοιπόν, και Λούτον Ίψουιτς, over 4,5. Αν έρθουν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι θα ξεχάσουν την φάσα του Μιαόλη για κανένα δίμηνο.
2: Μακάρι, εγώ το έχω.
0: Κύριε,
2: εσύ θα τα πληρώσεις.
0: Είπα εγώ όχι. Μακάρι.
1: Κύριε,
2: στο Βιετνάμ λέει.
1: Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος
0: Μαρτίνης.
1: Διονύζεται Σίλας. Χάρης Χριστόγλου ήταν στον ήχο. Ο κύριος Πετρίδης ήταν στην οργάνωση παραγωγής.
0: Ναι.
1: Ποιοι έρχονται τώρα κανονικά και ο.
0: Κύριο Νικολογιάννης, ο οποίος περιμένει και το πενηντάρικο του, ο κύριος Τσανάκας και ο κύριος Τζόγλου.
1: Και ο κύριος Τζόγλου.
2: Ο Τσανάκας νομίζω περιμένει ένα πενηντάρικο.
1: Γιατί αυτός.
0: Ήταν και αυτός το.
1: Όλοι εδώ μέσα έχετε γίνει τη Οξφόρδη. Τι γίνεται. Λοιπόν.
0: Παιδιά, μπείτε όλοι στην ουρά.
2: Εγώ θέλω να είναι κανείς από κάτω για να σε περιμένει.
1: Φαντάζομαι.
0: Με αποθηκευτικά στοιχεία και να έχει μια συνεργική επιστολή από την Miss Jane. Λοιπόν,
1: να είστε καλά.
0: Αύριο.
1: Ναι. Αύριο. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Είναι και σήμερα μαζί σας, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Γιώργος Γιάννης είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιά στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, που μπουνάρετε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ λοιπόν και σήμερα, στο πρωινό της Τετάρτης, να πούμε ότι σήμερα έχουμε την αναχώρηση εθνικής για το Βελιγράδι, καθώς αύριο το βράδυ είναι το μάτς με τη Σερβία, που είναι το πρώτο στη διαδικασία για το Nations League στην πρώτη κατηγορία της εθνικής. Και ο Γιωβάνοβιτς έχει κάποια διλήμματα για την 11, αλλά αυτά θα τα δούμε και σήμερα και αύριο, καθώς το παιχνίδι είναι αύριο το βράδυ. Αλλά ναι, χθες έγινε αυτό το περιβόητο διοικητικό συμβούλιο της Super League, εκεί όπου τελικά με το θέμα της κεντρικής διαχείρισης αποφάσισαν οι ιδιοκτήτες των ομάδων να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας, η οποία θα δώσει όλη τη διαδικασία σε συγκεκριμένη εταιρεία συμβούλων, στην Deloitte, την ξέρουμε όλοι, η οποία Deloitte αναμένεται να κάνει μια έρευνα, μια μελέτη, όπως γίνεται, και να προτείνει το σχέδιό της για τη διανομή των εσόδων στις ομάδες. Και δεσμεύτηκαν οι ομάδες να πάνε από αυτόν τον δρόμο για να ενισχυθούν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, την ίδια στιγμή είμαστε και στην τελική ευθεία με τραμαντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ της Ευρωλίγκας, που είναι αύριο το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, αδέρφια, λέει ο Γιουργάρα σου Πενιρλή. Καλημέρα στην πρωινή παρέα από το Βίκτορα Πέραμα 7. Καλημέρα, καλή επιτυχία, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στην Εθνική Λοθοδόρηση Ταξία από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, Λάνια των FM, καλή κουμπάρα σε όλους, με πολύ και αγάπη και τρελά του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα, Πανάθα Προδρόμου, Στέλνιο Αντώνης. Καλημέρα στη ραδιοφωνική ομάδα, καλημέρα και όμορφη μέρα να έχουμε, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, από τη Δροσέρη, λέμε σώ, Στέλνιο Μιχάλης. Γενικά επικρατεί δροσιά και εδώ στην Αθήνα δροσούλα έχουμε, δεν μπορούμε να πούμε. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του πρωινού ξυπνήματος, Τάουλεν από Ηράκλειο Κρήτης. Περιμένω Λαδάρα αύριο να δω με Σερβία. Έχω καλό προαίσθημα. Καλή δύναμη σε όλους και σήμερα, παιδιά, καλή εκπομπή. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Η πραγματικότητα είναι ότι σε αυτόν τον όμιλο τώρα που έχουμε να παίξουμε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, θεωρητικά οι Σέρβοι είναι ο πιο βατός αντίπαλος, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μου είπε ένας φίλος ότι αγόρασε μηχανή και βγήκα όλο χαρά να τη δω. Τελικά ήταν προ-απριλιατικό αστείο. Εντελώς αμήχανη στιγμή. Λέω υπόθεση σας φάρτο. Δεν ξέρω, αυτά τα βγάζεις τώρα το πρωί που ξυπνάς ή τα έχεις έτοιμα από το βράδυ. Μάλλον πρέπει να τα έχεις έτοιμα από το βράδυ, γιατί τώρα το πρωί αν τα κάνεις, είσαι μεγάλος θεός. Δηλαδή με την τσίμπλα στο μάτι αν έχεις τέτοιες εμπνεύσεις. Καλημέρα στην παρέα, καλή δύναμη σε όλους. Καταγγελία. Ο Φώτης Εθέλ, ο γνωστός, δεν είναι ο αυθεντικός όπως ανέφερε χθες. Υπάρχει Φώτης Εθέλ που ακούει 20 χρόνια την εκπομπή. Αυτός είναι ο αυθεντικός, λέει ο Στελάρας Εθέλ. Βλέπω ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις μέσα στον οργανισμό. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα, Στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή επιτυχία στην Εθνική Λοδυσσέα από το Κατάρ. Δεύτερη συνεχόμενη με ακόμα πιο βελτιωμένη ώρα, άνοιξε λίγα περισσότερα λεπτά ραδιοφωνική πανδεσία στα ηχεία μας. Μου μυρίζει ότι ήταν ο μέγιστο του τεράστιο Γιώργο Γιαννήση. Απανταχού καλημέρες από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτη, Στέλνει ο Κίμωνας. Καλημέρα, φιλέ. Ο Γιαννήση είναι στα ντεξ, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλημέρα, Μπαλαδίτε. Κώστας από τα Σέρας, μόνο Πανάθα. Και πάμε εθνικάρα τη καρδιά μα, λέει και ο φίλο μα ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην καλύτερη πρωινή συντροφιά μα. Χαιρετίσματα στον αδερφάκι μου, τον Γιώργο Σταχανιά, και τον κύριο Γιώργο, τον έχοντα πρόβλημα ώρα. Λέω Παναγιώτης ο Εθνικάκιας.
Εσένα περιμέναμε να ξυπνήσουμε, λέει. Πάμε λίγο καλημέρες. Εδώ είμαι, αν περίμενες. Λοιπόν, εδώ είμαι και αν δεν με περίμενες. Δεν ξέρω πώς το εννοείς και πώς το πας. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε. Αυτά γιατί κάνουν διακοπή και με φλασάρουν τώρα. Για τα ακουστικά μου μιλάω, δεν μιλάω για εσάς. Λοιπόν.

ομάδων είναι τα σπουδαία. Να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ τελικά η ατυχία ολοκληρώθηκε με τις περιπτώσεις του Ταχάλη και του Παβλέγκα, καθώς και οι δύο χειρουργείο. Τρομερή η κατεμιά του ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση και με τον Παβλέγκα και με τον Άλλη, οι οποίοι θα μπουν στο χειρουργείο και θα επιστρέψουν σε κανένα τρίμηνο, όπως λέει το πρώτο, ας πούμε έτσι, χρονοδιάγραμμα για τους δύο παίχτες του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν και οι δύο στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Μια νίκη που δεν τη χάρηκαν και ιδιαίτερα στο δικέφαλο του Βορρά. Και μιλάμε ότι το τρομερό είναι ότι και για τους δύο η διάγνωση είναι εξάρθρωση ώμου. Έτσι. Δηλαδή, αυτό και να το ψάξεις παγκοσμίως, δηλαδή σε έναν αγώνα να παθαίνουν δύο ποδοσφαιριστές σου εξάρθρωση ώμου και να χρειάζονται χειρουργείο, είναι λίγο άκρο να τον της καδεμιάς.

0: καλός. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, ξεκινήσε ο Κοσμάκης. Πάμε να ξεκινήσουμε τον κόσμο. Λέει ο άλλος, λέει τι ώρα που λέει ο Γιωβάνοβιτς. Κάτσε να παίξει κανένα παιχνίδι πρώτα. Κάτσε να παίξει. Τρεις εβδομάδες λέει διακοπή για μια ανεφουσίας διοργάνωση που ακόμα κανένας δεν ξέρει πώς δουλεύει. Ποια διοργάνωση? Το Nations League. Πολύ απλή είναι η προσέγγιση του Nations League, ρε παιδιά. Θυμάστε ότι πριν γίνει το Nations League υπήρχε μια διαδικασία που οι ομάδες γίνονταν διακοπή στα πρωταθλήματα και παίζανε φιλικά μεταξύ τους. Έτσι. Τώρα αυτό το έχουν αλλάξει και το έχουν επισημοποιήσει. Είναι σαν επίσημα φιλικά των εθνικών ομάδων που πρέπει να γίνονται και παιχνίδια των εθνικών ομάδων και μέσα από αυτή τη διαδικασία του Nations League έχουν δημιουργήσει και όλη αυτή την κατάσταση που μπορεί να προκύψουν και κάποια λίγα εισιτήρια για τις διοργανώσεις. Να μην είναι στράφη δηλαδή τα φιλικά τελείως που βλέπαμε. Κάπως έτσι είναι. Καλημέρα από Μεξικό, λέει ο Νίκος Παναθηναϊκάκης 13. Καλημέρα. Πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, αδελφέ μου?
0: Καλά ρε φίλε, εσύ?
1: Καλά. Ένα καλημέρα πήρα να σου πω, γιατί δεν έχω να πω τίποτα, δεν είναι αρχή, είναι κάτι το...
0: συγχρονιστικό.
1: Οπότε δεν έχω να πω κάτι, πιο πολύ για ένα καλημέρα πήρα να σου πω.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Να σε καλά και σε ευχαριστούμε που μεταδίδεις τους αγώνες. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Γιατί το κάνεις πολύ ωραία, δηλαδή... Πάρα πολύ ωραία, ρε φίλε.
0: Να σε καλά, ρε Πανούλη μου, σε ευχαριστώ πολύ, ρε αγόρι.
1: Τίποτα, αγόρι μου, να σε καλά.
0: Όταν κάτι αγαπάς, το προσπάθεις να το κάνεις και όσο πιο ωραία μπορείς, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, είναι δεδομένο.
1: Να σε καλά, σε
0: ευχαριστώ. Γεια σου, κουκλέ, να σε καλά. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι παιχταράδες να μην μπορούν να σταυρώσουν αποτέλεσμα στην εθνική? Άλλο προπονητή θέλουμε. Εντάξει ρε παιδιά, η προηγούμενη διαδικασία δεν πήγε καλά. Ας δούμε και αυτή τη διαδικασία, την προκριματική σειρά του Nations League αυτή, να την παρακολουθήσουμε και να τον κρίνουμε τον άνθρωπο μετά. Μην πέσουμε να το φάμε τώρα. Εντάξει. Και εγώ το ξέρω ότι για το παγκόσμιο κύπελλο τα κάναμε θάλασσα. Και έχει μεγάλη ευθύνη ο προπονητής. Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή ψάχνουμε για προπονητή. Ας παίξουμε και τα παιχνίδια στο Nations League να δούμε, προοδεύσαμε. Δεν προοδεύσαμε, παίζει ποδόσφαιρο εθνική. Και να τον κρίνουμε και να πάρει αποφάσει και η ΕΠΟ, ας πούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάποια πρεμούρα αυτή τη στιγμή τώρα, δηλαδή πριν αρχίσει το Nations League την πρώτη αγωνιστική. Τι να πω. Κι εγώ έχω παράπονα. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ είμαι ευχαριστημένο από την προηγούμενη προκριματική σειρά. Ούτε εγώ είμαι ευχαριστημένο από αυτά που είδα από την εθνική με βάση το ρόστερ που έχει. Ή έχω κάποιες διαφωνίες για τον τρόπο, ας πούμε, που διαχειρίζεται το ρόστερ ο προπονητής, δηλαδή και κάποιους παίχτες που ενδεχομένως δεν καλεί, κάποιους που καλεί κτλ. Αλλά αυτά θα υπάρχουν πάντα, ξέρετε. Όποιος προπονητής και να έρθει, πάντα όλοι οι φίλαθλοι της εξέδρας, οι δημοσιογράφοι, όλοι ασχολούμαστε γύρω-γύρω, πάντα θα έχουμε και κάποιες διαφωνίες. Πάντα θα πιστεύουμε ότι αυτός ταιριάζει παραπάνω, αυτός είναι καλύτερος κτλ. Το θέμα είναι ότι όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι αν και πάλι δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα όπως δεν υπήρχε στην προηγούμενη προγραμματική σειρά με τον Γιωβάνοβιτς, ναι, πραγματικά θα έχει θέμα. Αυτό το θεωρώ δεδομένο και ο ίδιος κιόλας. Είναι και άνθρωπος που και ο ίδιος, αν δει ότι δεν βγαίνει, μπορεί και να σηκωθεί να φύγει. Δεν είναι κάποιος, ας πούμε, ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος μπαστακώνεται σε καρέκλα σαν προπονητής. Να θυμίσω ότι και στον Παναθηναϊκό, όταν πήγε, επέμενε ο πρόεδρος να του δώσει διαιτές-τριαιτές συμβόλαιο και αυτός του είπε: πάμε ένα χρόνο να δούμε πώς θα είναι η συνεργασία μας και του χρόνου το καλοκαίρι ξαναμιλάμε. Δεν είναι δηλαδή τη σχολή Μπενίτεθ να δεθώ όσο παραπάνω για να πάρω μεγαλύτερη αποζημίωση. Δεν είναι τέτοιος τύπος. Ο Ιβάν μπορεί να έχει άλλα χουλιά, τέτοιος τύπος δεν είναι όμως. Έτσι, μην του καταλογίζουμε τέτοια πράγματα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Είπα Ιβάν, εμφανίστηκε ο Παναγής από τα Γιάννα. Έλα Πανώ!
2: Εσύ είσαι.
0: Περίμενες, δεν περίμενες, εσύ είσαι. Τι ας σου κάνω τώρα.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Τι έγινε, παιχτή?
2: Κίστιαν, πώς το είπε αυτός. Ωραία του είπε αυτός το γιατί, για πρώτο τι Honda, ε.
0: Ναι, ναι, δεν ήθελα να πουλήσω λίγο τη μηχανή στον πρώτο τι Honda. Τι κάνονται και σκέφτονται.
2: Ωραίο. Με έκανε και γέλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Καμήρω το λίγο το τέτοιο, Λένα.
0: Ναι, Λένα, μην έχουμε κανένα κάψιμο. Να αρπάξω τα κουλουράκια γιατί τι έχει βάλει ο πάνω.
2: Όχι, να χαμηλώσω λίγο τον υπολογιστή. Γιατί τώρα.
0: Α, το υπολογιστή.
2: Μέχρι τι 7 ώρα σε αγαπώ από τον υπολογιστή. Ο Γιαννάκης εδώ μας κάνει τρίμπλες.
0: Ναι.
2: Εντάξει, όχι μόνο.
0: Εφτά ξεκινάει.
2: Ξεκινάει τη μετάδοση, την αναμετάδοση στο Sport FM. Τέλος πάντων, είναι αυτό το θέμα. Είναι το θέμα.

0: Μα μας ο Γιαννάκης γενικός ο Μπαζιάννηνα, γι' αυτό πήρα.
1: Για πες.
0: Ρε Σι Βαγγέλη, εντάξει. Είναι η μοίρα του Μπαζιάννηνα αυτή, δηλαδή το φέτος είναι στη τρίτη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Πες ότι αγωνιστικά ο Πας κουτσά στραβά τα καταφέρει και ανέβει στη... ο χρόνο ξανά στη Β'. Αν δεν βρεθεί επενδυτής, ρε φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα δηλώσει συμμετοχή και ξανά ματά τα ίδια και θα είναι χειρότερα η κατάσταση του χρόνου.
1: Δεν είναι.
0: Εγώ αλλού...
1: Διοικητικά δηλαδή δεν προκύπτει φως στον ορίζοντα που λένε.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό πήρα. Εγώ αλλού το έχω το ζήτημα. Ρε φίλε, θέλει μια ψάχνει μια ομάδα σαν τον Μπαζιάννηνα έναν επενδυτή, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Και τα χρέη του Μπαζιάννηνα αυτή τη στιγμή είναι περίπου, δεν ξέρω τώρα από όσα ακούγονται και από όσα λέμε σκημιολογήσεις του
1: Μπαζιάννηνα εγώ.
0: Όχι, παραπάνω, παραπάνω, έξι τόσο.
1: Έφτασαν έξω, έξι, γιατί θυμάμαι πέρσι που συζητιόντουσαν κάτι 3,5 με 5.
0: Όχι, μωρέ, τι πιάσε, όχι, όχι. Είναι 6-700, ξέρω εγώ, κάτι,
1: ναι.
0: Και αγγίζουν τα 7.
1: Ναι.
0: Τα 7 εκατομμύρια, ας πούμε, λέμε τώρα έτσι, μια υποθετική συζήτηση κάνουμε, γιατί κάπου εκεί από 5 μέχρι 7 κυμαίνονται τα χρέη του Μπαζιάννη. Τα 7 τα εκατομμύρια του Μπαζιάννηνα είναι βραχνάς, φίλε. Γιατί κάποιος που θα πάρει στον Μπαζιάννηνα δεν θα είναι κανένας επενδυτής σαν το Μαρινάκη, σαν το Λαραπούζου, σαν το... σαν αυτούς που είναι στην Αθήνα, πας περιπτώσει.
1: Να σου πω κάτι όμως. Να σου πω κάτι, ναι. Η Λάρισα που είναι, ας πούμε, δεν απέχει πολύ από τον Μπάς, η ΑΕΛ. Και αυτή τώρα ο καινούριος που ανέλαβε εκεί και προσπαθεί να τα μαζέψει και εκείνος κάνα τα λιράκι του φορτώθηκε.
0: Ναι, δεν είναι η ίδια.
1: Αλλά εκείνος από ό,τι έμαθα, εκείνος είναι, εμπλέκεται με ναυτιλία. Είναι
0: Λαρισαίος,
1: αλλά εμπλέκεται με ναυτιλία εκείνος.
0: Χαίρε πολύ. Ξέρεις όμως, είναι πιο διαλυστική η ομάδα της Λάρισας θα τον πας Γιάννηνα.
1: Ποιο?
0: Είναι η μεγαλύτερη της Λάρισας είναι... για να μπει ένας επενδυτής από το πας Γιάννηνα.
1: Α, είναι πιο εμπορική, ας πούμε.
0: Πιο εμπορική, ρε φίλε. Δεν μιλάω μόνο σαν κόσμο, σαν πόλη. Έχει οικονομία η Λάρισα, φίλε.
1: Και έχει πιο βαριά φανέλα, ναι, είναι πιο...
0: Έχει και πιο βαριά φανέλα, αλλά έχει όμως και αγορά, φίλε.
1: Εντάξει, έχει και τα Ιωάννηνα, δεν σας έχω ότιστά άσχημα και στα Ιωάννηνα. Γενικά δυνατή πόλη,
0: σε
1: θεωρώ.
0: Σε τι παιδί, κάνεις λάθος, φίλε.
1: Εμπορικά
0: κάνεις
1: δηλαδή λάθος. Δεν είναι δυνατή. Εντάξει, δεν λέω ότι μπορεί να πλησιάσει τη Λάρισα, γιατί πραγματικά η Λάρισα είναι μια πολύ δυνατή. Δηλαδή από όλες τις επαρχιακές πόλεις μετά την Πάτρα πιστεύω ότι είναι κορυφή.
0: Είναι το Ηράκλειο, φίλε, πιστεύω εγώ, και μετά.
1: Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα.
0: Δηλαδή βλέπεις τον Όφη εσύ τώρα, βάζει τώρα αγγίζει τα 20 εκατομμύρια.
1: Όφη όμως έχει τον Μπούση που έρχεται χρήμα από.
0: Ναι, φίλε, και, και να θέλει κάποιος, γιατί είχε ακουστεί ένα όνομα εδώ τώρα, καταρχήν αυτός μπορεί να ήταν και Ποτοβολίδα, δηλαδή ακούστηκε και δεν ξανά τέτοιο, ένας Καλαμάρης.
1: Ναι, τον είχα διαβάσει αυτόν.
0: Ναι. Αλλά δεν έγινε κάτι, ούτε οικονομικά ζήτησε στην πορεία, έφυγε και ο γιος του προέδρου του Ερεσιτέχνειου, ο Μάριος ο Οικονόμου, γιατί ήταν ο πατέρας του τότε πρόεδρος.
1: Ήταν ο πατέρας του.
0: Ναι, και ήρθαν τα πράγματα πίσω, αυτός μετά ο ενδιαφερόμενος έκανε πίσω. Τώρα, για να μην κουράσω και τον κόσμο εδώ, μπορεί γιατί οι άλλοι εδώ, όχι, τι μας λες τώρα πάνω, δεν μας νοιάζει να
1: φτάσει. Όχι, εμένα με νοιάζουν όμως σαν εκπομπή. Γιατί ο ΠΑΣ είναι μια επαρχιακή ομάδα που είναι πολύ δυνατή.
0: Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό έχω πείρασα. Μια που έχουμε και αυτές τις 3 εβδομάδες.
1: Έχουμε
0: και
1: την ισχύα, ναι.
0: Είναι τα 7 εκατομμύρια, εκεί το εστιάζω εγώ το πράγμα. Είναι τα 7 εκατομμύρια, φίλε, βραχνάς. Γιατί πρέπει αυτά τα 7 εκατομμύρια, όχι μόνο στο Μπαζιάννηνα, έτσι. Γιατί πρέπει να βαραίνουν την ομάδα αποκλειστικά, ρε φίλε, ενώ τα παιδιά του Χριστοβασίλη ρίξανε γκάο στην ομάδα. Γιατί να την πληρώνει η ομάδα και να μην μπορεί να βρει λύση. Δεν έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Γενικώς, ρε φίλε, γιατί τα χρέη, τα τιμή πληρωμή του καθημερινού τέτοιου ιδιοκτήτη που αναλαμβάνει μια επιχείρηση, μια ομάδα, να την πληρώνει η ομάδα στο μέλλον. Γιατί, για ποιο λόγο. Και να μην μπορεί να βρει επενδυτή. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα του Παζιάννηνα, τα χρέη. Και δεν μιλάω για τους παίκτες, έτσι μόνο για 4-5 παίκτες και σιγά τα ποσά τα ΟΑ. Μιλάω για την εφορία, μιλάω για τα ασφαλιστικά, μιλάω για όλα, έτσι. Αυτά που βαραίνω το ΠΑΣ. Και δεν μπορεί να βρει, με αυτές τις συνθήκες ο ΠΑΣ δεν μπορεί να βρει. Και στη δεύτερη κατηγορία να ανέβει φέτος, πάλι θα πέσει. Δηλαδή, αν δεν βρεθεί άμεσα επενδυτής, δεν θα μπορούσε ο ΠΑΣ, ας πούμε, να ανταπεξέλθει. Γιατί να μην βρεθεί μια λύση στα χρέη αυτά, ξέρω εγώ, γιατί να τα φορτώνεται συνέχεια μια ομάδα αυτά.
1: Τώρα, κοίταξε, κάθε περίσταση είναι διαφορετική. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα πώς είναι εκεί η κατάσταση με τους χαριστοβασίλητες. Δεν ξέρω.
0: Και το κλείνουμε, γιατί...
1: Δεν ξέρω το καθεστώς πώς είναι, δηλαδή, αν αποδεικνύει.
0: Ή το καθεστώς, ποιο καθεστώς.
1: Δηλαδή, αφού φύγανε η οικογένεια Χριστοβασίλητη, ακριβώς.
0: Δεν ξέρω η οικογένεια.
1: Μπορεί, ας πούμε, αυτοί να έχουν στοιχεία στα οποία να μην τα φορτώνονται αυτοί, να είναι τη καμιγό ομάδα.
0: Ναι, αυτοί είναι όμως, αυτοί ήταν οι πρόεδροι όμως, οι ιδιοκτήτες. Ποιοι τα φορτώνονται αυτά τα πράγματα.
1: Μπορεί να σου πούνε ότι, ότι εμείς επί των χρόνων που ήμασταν εμείς εδώ πέρα, όχι μόνο δεν βγάλαμε, χάσαμε και πόσα, και έμειναν και κάποια στην ομάδα. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς μπορεί να είναι, γιατί κάθε ομάδα είναι διαφορετική περίπτωση.
0: Εγώ, γιατί είναι κρίμα για τον ΠΑΣ, εγώ δύσκολα υπό αυτές τις συνθήκες, εάν δεν γίνει τίποτα με τα χρέη του ΠΑΣ, δύσκολα βλέπω να. Άλλο να φορτώνεται, σου είπα, στη Λάρισα ένας πρόεδρος 5 εκατομμύρια με τέτοια αγορά, ή στην Κρήτη κάτω ή στην Πάτρα, και άλλο να ψάχνουμε έναν ιδιοκτήτη εδώ πέρα και να μην μπορεί, ας πούμε, να. Δεν είναι τα 7 εκατομμύρια, γιατί θα βάλεις και 3-4 εκατομμύρια σε βάθος 2 χρόνια για να φτιάξεις ομάδα.
1: Ναι, σιγά σιγά θα πρέπει να βάλεις, ναι. Σιγά σιγά θα πρέπει να βάλεις για να ξαναγίνεις ομάδα.
0: Αυτά μαζεύονται όμως πάνω από 10 εκατομμύρια. Ποιος να βρεθεί, ρε φίλε, να βάλει τέτοια λεφτά στον Παζιάν. Ποιος να βρεθεί, ρε γάμο. Δεν είναι, μήπως ξέρεις και εσύ κανέναν εφοβλιστή εκεί πέρα τίποτα, πώς είπες για τον Άθον εκεί πέρα που μπήκε στη Λάρισα. Ρε, το ρίξα λίγο στην πλάκα, φίλε, αλλά είναι κρίμα για την πόλη μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι κρίμα για την πόλη μας, γιατί ήταν το καμάρι της πόλης ο ΠΑΣ Γιάννενα. Δηλαδή το σήμα κάτι το θένω. Ό,τι ας πούμε αυτό γυρνούσε γύρω-γύρω από τον ΠΑΣ Γιάννενα.
1: Ήταν σημείο αναφοράς. Αυτό που λες, σημείο αναφοράς.
0: Ήταν σημείο αναφοράς. Πώς θα το κάνουμε.
1: Κοίταξε να δεις, κοίταξε. Και το ποδόσφαιρο, φίλε.
0: Έχει το μπάσκετ, έτσι. Αλλά δεν είναι καμία σχέση.
1: Και το ποδόσφαιρο είναι όπως μια πτυχή της ζωής και αυτό κάνει κύκλους. Θα ξαναρθούν και οι καλές μέρες για τον ΠΑΣ.
0: Πότε μωρέ, Βαγγέλη.
1: Τι να κάνουμε, υπάρχουν άλλες ομάδες που περιμένουν τη σειρά τους.
0: Βλέπεις όμως, περιμένουν. Θα μου πεις τώρα, θα ξεκινήσει για την Πάτρα. Ξέρω εγώ ότι εσύ, γιατί.
1: Γενικά, γενικά είναι άλλες ομάδες που περιμένουν πολλά χρόνια.
0: Κανένα φούρνα αριθμό, ρε, που πήρε τον Ηρακλή, δεν μπορεί να βρεθεί.
1: Δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι φουρνάριδες. Δεν υπάρχουν.
0: Κανένα φούρναρι. Έλα,
1: γεια. Το να συγκρίνεις, λέει, Λάρισα, αν πας για ένα κάπου να το δεις, Ρατζιά. Ναι, συγγνώμη, κυρία μου, την επόμενη φορά θα σας ρωτήσω τι σύγκριση θα κάνω. Να με συγχωρέσετε πάρα πολύ που έκανα αυτό το λάθος να συγκρίνω τον ΠΑΣ Γιάννενα με την ΑΕΛ. Το γεγονός, βέβαια, ότι είπα ότι η Λάρισα είναι πιο εμπορική και πιο μεγάλη, δεν το κρατήσατε αυτό. Δεν πειράζει, κυρία μου, να είστε καλά. Βάλτε να φύγουμε, Βαγγέλη. Καλημέρες πολλές. Τάσος από Καταπράσινη Γιόλου στη Μελβούρνη. Επειδή κάνεις, λέω, ότι δεν ξέρεις, λέω, ότι ο παιδευτής που είναι στη Λάρισα τώρα είναι συνέδρος του Λιόπουλου και Έλληνες στο άρμα της ΑΕΚ, προπονητή του Νοφριτόπουλου που ήταν στην ΑΕΚ. Περιμένω να μου τα πεις εσύ, ρε φίλε. Καταλαβες. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ζητήσατε φόρναρι για να επενδύσει στα ΟΠΑΣ για ένα.
1: Κοιτάξτε, ναι, ένας του ειδικού σας βάρους φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να τα απεξέλθει. Και λόγω καταγωγής.
2: Να μαζευτούμε οι φουρναρέοι, να δώσουμε όλοι μαζί 132 ευρώ, ας πούμε, γίνεται. Γιατί γίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Καλαμάρης είπε ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα πήγε στο βυθό, ας πούμε, στον Πάτο, και ένας Καλαμάρης θα μπορούσε να επενδύσει στον ΠΑΣ Γιάννενα. Μόνο αυτό έχουμε αυτά. Εκεί πέρα γελάμε μεταξύ μας. Και έχουμε και ναυτιλία να πει στον πάνω ότι έχουμε καραβάκια που πηγαίνουν πέρα εδώ από το Μόλο στο νησάκι. Τι είναι αυτά, δεν πιάνουν, 3 ευρώ το καθένα, δεν είναι λεφτά. Να επενδύσουν αυτοί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και το τρίτο είναι ότι θα βάλουμε στα εισιτήρια, στα πανηγύρια που γίνονται όλο τον χρόνο, 10% υπέρ του ΠΑΣ Γιάννενα. Να δεις πώς σώζεται η ομάδα. Πάμε Champions League με τρεις κινήσεις. Με τρεις κινήσεις θα έλυσα όλα τα προβλήματα.
1: Μπαμ, πάσα σουτ.
2: Ακόμα, εντάξει, είναι αυτό που είπες όντως είναι σοβαρά, γιατί ασχολούμαι στο Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή κτλ. Και έχουν εξαφανιστεί ομάδες, οι δίθεν ιστορικές που λέμε. Βάλε δόξα δράμας. Πού είναι, ξέρεις πού είναι?
1: Στα ζήτητα.
2: Παναχαϊκή. Τώρα εντάξει, μην άρχισε και πιάνουμε ομάδες και πιο άλλο.
1: Ναι.
2: Για το Κορδελιό, ξέρω εγώ, η Νίκτεξ, Λίκη κτλ. Εντάξει, παιδιά, είναι και αυτοί είναι στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι όλοι μόνο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, είναι και αυτοί. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Αν έχω αύριο πουλήσω την εταιρεία μου, ας πούμε. Έρχεται το ΙΚΑ και μου λέει, στην ΠΕ τάδε χρωστάτε 1000 ευρώ. Στην ΠΕ τάδε χρωστάτε 10.000 ευρώ. Στη διαχειριστική περίοδο τάδε φορολογικό έτος χρωστάτε τάδε. Τα οποία επιβαρύνουν εμένα. Αυτές τις ομάδες που λέει και ο Πάνος, πώς γίνεται. Και σου λένε, πωλήθηκε ο Ολυμπιακός, έχει χρέη, λέει, στην εφορία, λέει, ακολουθούν την ομάδα. Τι καθεστώς είναι αυτό?
1: Αυτό, ναι.
2: Δεν είναι λίγο περίεργο, γιατί σου λέω, εγώ αν χρωστάω στο ΙΚΑ και αύριο το πρωί έρθει ο Νερατζάς, ο οποίος τα έχει και γουστάρει, και μου πει, ναι, μεγάλε, αυτά είναι δικά σου. Να, τι λέει εδώ πέρα, έρχεται το δικαστήριο και σου λέει ότι, φίλε, όταν είσαι να διαχειριστείς εσύ της εταιρείας, χρωστάς τόσα. Και τώρα λέει, α, έφυγε ο Χριστοβασίλης. Ωραία, και έφυγε, ωραία, να είναι καλά. Τα

0: να περάσετε καλά και να δείτε την εθνική ομάδα και τα Ευρωλίγκες από αύριο.
1: Εσύ Λεβέντη μου είσαι καλά, Νικόλα μου.
0: Είμαστε στον αγώνα όπως όλος ο κόσμος. Πάει το κλάμα σύννεφο γιατί ο Σεπτέμβριος από

0: Το παιδάκι βέβαια έχει μια ωραία τρύπα. Είναι φανταστική η τρύπα αυτή. Γενικά η τρύπα
1: είναι. Είναι και τη μόδα που είναι μπλούζε.
0: Ναι, μα μόδα εννοείται. Έχω πετάξει εγώ κάτι χλωρίνη σε μπλούζε επάνω να πω ότι είναι άποψη. Δε, πού να τα καταλάβετε, χωριατάκια. Μου λε παππούδε και εγγόνια. Τώρα είναι τα εγγόνια, α πούμε, τα παιδάκια. Φροντιστήρια, σχολεία, ρούχα, εκείνο το άλλο. Είναι φανταστικό ο Σεπτέμβριο. Αλλά ευτυχώς αυτοί που θα γεννάνε θα παίρνουν 100 ευρώ το μήνα, τα κάνουν από ταμεία.
1: Πώς θα τα διαχειριστούν, δεν ξέρω.
0: Όχι, αυτό είναι τους κατεστημένους. Μετά δεν θα μπορούν κιόλας.
1: Πώς τα διαχειρίζεσαι αυτά, δεν ξέρω πώς τα διαχειρίζεσαι.
0: Σαν το ρίλο, σαν το ρίλο. Σαν το ρίλο. Πήρε το επίδομα της αδείας, έχει κάνει 4 μήνες άδεια από τα πρωινά. Δεν βλέπεις πώς γίνεται.
1: Μη σ' ακούει τώρα, Μπριζώση.
0: Όχι, όχι. Όχι, αυτό τα λέω. Τα λέω τι είναι πέρα. Οι Ρουφιάνοι έτσι τα λέμε. Τα λείπουνε. Τι να τα πω τώρα με το Γιάννη. Τι να πω, του Γιάννη.
1: Και το θέμα είναι ότι οι Ρουφιάνοι πάντα τα λένε και αλλοιωμένα. Δεν τα μεταφέρουν και όπως είναι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Να τα πει σωστά, δεν κάνουμε καριέρα, αδερφέ. Δεν θα πάμε μπροστά έτσι. Με τι με αλήθεια. Τι θέλει ίντρικα. Αλλιώς δεν κάνει τίποτα. Πόσο είπε ο κύριο πριν, ρώτα πρώτα. Θε να πει εσύ για το Ιλάρισα, ρώτα πρώτα. Έτσι είναι. Τι να τα πει σωστά, όμορφα. Δεν γίνεται. Δεν πα μπροστά, αγόρι μου, δεν πα με τίποτα. Τι να κάνεις, υπομονή, καλημέρα και απλά αυτά.
1: Γεια σου Νικόλα, χάρηκα που τα είπαμε. Έλα, έλα. Καλημέρα, στέλνω και στο φίλο μου τον Μιχαλάρα που με ακούει. Να είσαι καλά, Μιχαλάρα. Όλα καλά για χτες, φίλε. Όλα καλά. Τα θέλετε, τι να κάνουμε. Δεν φταίει εσύ. Καλημέρα στην παρέα, Οργοτέλης. Έπεσε από τη Super League 2 λύση στο Αλφα τοπικό για 300 χιλιάρικα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα χρέη, αλλά η έλλειψη επενδυτικής προοπτικής πλην των μεγάλων. Λέει ο Εργοτρελάρας. Ένας φίλος με ρωτάει αν ο Γιούρκας είναι Γιαννιώτης. Ναι, ο Σεϊταρίδης είναι Γιαννιώτης. Βαγγέλη, ξέρεις, λέει, ότι αφού ξέρεις ότι η Ελλάδα ανήκει στην πάμε δελτίο και θέλω να αποδιαβάσω μετά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Αισιόδοξος για την προοπτική επιτεύξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τριωρή συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών φέρεται να διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Γάλλος Πρόεδρος επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητο, σχολίασε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Ταγί Περντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο παρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του παρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο

0: αποτέλεσμα.
1: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
7: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
5: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
9: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
5: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
10: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
11: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Για άλλη μια φορά στο πρωινό της Τετάρτης. Είχαμε να δώσω το μήνυμα του φίλου που λέει: αφού ξέρεις ότι η Άλλη ανήκει στην Άγκυρα, δεν το λες τόσο καιρό και ειρωνεύεσαι. Εγώ ειρωνεύτηκα, εσύ με ειρωνεύτηκες. Εσύ με ειρωνεύτηκες. Εσύ το ξεκίνησες που λένε: εγώ σε ειρωνεύτηκα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, πότε με έχεις ακούσει εμένα να κάθομαι στην εκπομπή μου και να ραδιάζω τέτοια ζητήματα? Δώσε μου ένα παράδειγμα. Ότι έλεγα, ξέρω εγώ, ότι η τάδε ομάδα με αυτόν και η τάδε ομάδα με εκείνον. Και πότε το κάνω αυτό το πράγμα για να το κάνω τώρα? Το τι ξέρω είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Εγώ έχω άνθρωπο στη Λάρισα και μαθαίνω τα πάντα. Τα πάντα. Έτσι. Αλλά το άλλο τι ξέρω και άλλο τι λέγεται και τι δεν λέγεται. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. 20 μέρες ηρεμίας, θα χαλαρώσουμε όλοι μας. Το είχα πει ότι είχαμε παρατράγουδα. Θα είχαμε παρατράγουδα, προσοχή στους δρόμους, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα, γιατί φίλε πάνω λέει παλαιότερα που δεν ήταν έτσι αρκετοί ποδοσφαιριστές έμεναν αναπλήρωτοι. Αυτό οφείλεται η δομή του ποδοσφαίρου που δεν ελέγχει τον οποιοδήποτε θέλει να αγοράσει μια ομάδα. Λέει ο φίλος μου ο Μάνος από τη Χαλκίδα, που είναι και πρώην ποδοσφαιριστής που παίζει σε μικρομεσαίες ομάδες. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Μεταξύ μας τώρα που δεν μας ακούει κανείς, εσύ που ξέρεις τον Πάνο χρόνια, πώς προπονείται στο Παναθηναϊκό έχει φάει ο Πάνος, ρε? Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Με τον Ιβάν είχε κόλλημα, δεν έχει πολλά κόλληματα. Έχω να πάω στα Γιάννα πολλά χρόνια, λέει, και το έλεγα να πάμε αυτοκινητάδα, λέει, με τα παιδάκια μου, γιατί είναι πολύ ωραία. Τώρα έχω και ένα κίνητρο παραπάνω να περάσουμε από το φούρνο του Πάνου. Να είστε όλοι καλά, λέει ο Οδυσσέας από το Κατάρ. Οδυσσέα, πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι ο δρόμος από την Αθήνα στα Ιωάννινα είναι περίπατος κανονικά. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο το ταξίδι πλέον τα τελευταία χρόνια. Είναι μια μισή ώρα μέχρι την Πάτρα και άλλες 2,5 από την Πάτρα πάνω από το Αντίριο. Είναι βόλτα κανονικά. Είναι πολύ καλή η διαδρομή. Άρα όταν θα έρθεις από το Κατάρ να το κάνεις με την οικογένεια. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα. Επικός Νικόλας, Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλο το team. Quiz για τροφή σκέψης. Ξέρετε πολλούς επιχειρηματίες, για μεγάλους μιλάω, που να χρεώθηκαν και να πτώγευσαν οι εταιρείες, γιατί και οι ομάδες εταιρείες είναι, και να φτώχυναν και εκείνοι προσωπικά. Καλημέρα, Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκουέ, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα καταρχήν.
0: Καλημέρα.
1: Τι μια μισή ώρα είναι η Πάτρα, Βαγγέλη, 230 χιλιόμετρα, με πόσο πηγαίνεις? Φεράρι έχεις? Μας ακούνε και από την τροχιά, Βαγγέλη, πρόσεξε.
0: Πόσο κάνεις εσύ στην Πάτρα να πας, φίλε, με 130 χιλιόμετρα?
1: Εγώ, δύο ώρες γεμάτες.
0: Με 130 χιλιόμετρα κάνεις δύο ώρες.
1: Ναι, ρε Βαγγέλη. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να με... Εσφάλω. Για άλλο
0: πόσο, σημερά... πόσο καιρό είσαι να πας? Μήπως έχεις καιρό να πας?
1: Όχι, δεν άλλαξε το δρόμο.
0: Εντάξει, άντε να πω μια ώρα, άντε να, αν δεν είναι μια μισή, ρε φίλε, να είναι 1:45 τώρα. Δεν είναι περίπατος αυτός ο δρόμος τώρα, σε σχέση με το πώς ήταν παλιά?
1: Όχι, ευθεία είναι, ναι, εντάξει.
0: Ναι, αεροδρόμιο είναι.
1: Ναι, είναι πιο ασφαλής, αυτό είναι αλήθεια.
0: Βέβαια, φίλε, και μιλάω και δεν πάω. Εγώ ειλικρινά, δεν είναι το θέμα τώρα ότι επειδή μας ακούει ο κόσμος. Ειλικρινά, εγώ είμαι τύπος ο οποίος είναι λες και βάζει πέτρα στον γκάζι. Δηλαδή, πάω μια ταχύτητα εκεί και είμαι σταθερός. Δεν κάνω
1: τίποτα. Και εγώ τα ίδια, δεν έχει νόημα να τρέχεις. Τι ήθελα να σου πω τώρα, επειδή είπες σε μια μεγάλη κουβέντα, δεν ξέρω αν ισχύει όμως. Είπες στον Πάνο ότι όλα κύκλος είναι στη ζωή και στο ποδόσφαιρο και θα ξαναπάρει τα πάνω το πας. Και σου έστειλε το μήνυμα ο φίλος και από την Κρήτη για τον Εργοτέλη, που ήταν και που είναι. Και εγώ θα σου πω χειρότερο παράδειγμα, Βαγγέλη, πάλι δυστυχώς. Είδαμε να παίζει, γιατί είμαι γειτονάκι εδώ με την Κεσαριανή, τον Αστέρα να παίζει με τη Manchester United, ρε Βαγγέλη. Αυτά δεν γίνονται.
0: Τον Αθηναϊκό, όχι τον Αθηναϊκό Αστέρα, ο Αθηναϊκός.
1: Τον Αθηναϊκό, ναι. Και...
0: Εντάξει, κοίταξε όμως από την άλλη, όμως ο Εθνικός Αστέρας, ο Αθηναϊκός.
1: Έχουμε πολύ καλές ομάδες τώρα στο τεχνικό, ο Ελυσιακός γύρω-γύρω μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε εμείς εδώ τουλάχιστον.
0: Απλά όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες αναφέρουμε τώρα και ο Εργοτέλης μες στην κουβέντα δεν μπορούν να συγκριθούν με τον Πας Γιάννινα. Είναι πιο πάνω ο Πας Γιάννινα. Γιατί δηλαδή όλα τα χρόνια που ανεβοκατέβαινε στη μεγάλη κατηγορία, παράδειγμα, ο Εργοτέλης έκανε ένα μπραφ, πέρασε μια δεκαετία σούπερ, μετά εξαφανίστηκε. Δεν ήταν, δεν είχε διάρκεια. Ή ο Αθηναϊκός έκανε τότε στα Νάιτι στο κομμάτι του, ας πούμε, για κάποια χρόνια. Από τότε δεν το ξαναείδες.
1: Και μετά τίποτα. Ναι, γι' αυτό δυστυχώς είναι το στενάχωρο. Και τώρα, αν μου επιτρέπεις, μπορεί να έχει και λίγο κρύο έξω, αλλά θα σου κάνω και μία ερώτηση. Νησί του Αιγαίου. Νησί του Αιγαίου που μαζεύει την νεολαία. Συνέχεια. Θα το πάρει το ποτάμι?
0: Φοβάμαι, τι θα πω, είναι καμία παγίδα.
1: Κρατιέσαι.
0: Για πες.
1: πιτσιρικαρία. Να είσαι καλά.
0: Πήγε μόνος, πήγε μόνος. Πιτσιρικαρία, λέει. Όχ, τι τραβάω σήμερα. Πάμε παρακάτω.
2: Καλημέρα, Βάγκο μου.
0: Γεια σου, Μπίλε, εσύ έλειπες. Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό έλειπα από την εξίσωση. Τι είναι, Βασιλάρα μου.
2: Μα εσύ θέλεις, Βάγκο μου, ποιοτικούς ακροατές.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Τώρα, τι είναι, πιτσιρικαρία, κρύωσα. Που
0: παγωσές. Κρύω. Παγωσές με το πιτσιρικαρία.
2: Ένα κάγκελο. Τι έβλεπε, Αθηναϊκός με United, ναι. Να βάλει στο YouTube το Εγάλεο Λάτσιο.
0: Άλε, άλε, άλε, ο, ναι.
2: Βάγκο μου, πάνω μου λέει και τον Πάνο, να ψηφίσει ένα κόμμα ώστε να χαρίζει χρέη. Πώς κάποια κόμματα θα προστατεύουν την πρώτη κατοικία, κάνα τέτοιο κόμμα να πάει να ψηφίσει ο Πάνος, μήπως ανεβούν τα πάρ.
0: Λες, ε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Βάγκο μου, πώς θα δέσει η ομάδα τώρα σήμερα που παίζουμε με την...
0: Ποια ομάδα παίζει σήμερα?
2: Α, δεν παίζουμε σήμερα, ναι.
0: Ποιος παίζει σήμερα, ναι.
2: Το, πώς τον λένε, το Σερβία-Ελλάδα, πότε παίζουμε?
0: Αύριο βράδυ. Βασίλη,
2: αύριο ξεστή. Ο Γιωβάνοβιτς που έχει τόσους πολλούς παίκτες, πώς να δέσει η ομάδα.
0: Δεν μου λες μπάσκετ γυναικών, βλέπεις?
2: Όχι ακόμα, δεν έχω εικόνα.
0: Αν βλέπεις, έχει απόψη το μάτς. Έχει απόψη εμάς, γι' αυτό σου λέω. 9:30
2: Στο Sky.
0: Στο Hybrid Sky, στο υβριδικό. Smart TV δεν έχεις?
2: Ναι, αυτό λέω. Το υβριδικό έχει τα πάντα. Μπαίνω υβριδική τώρα.
0: Ωραία, 9:30 ώρα έχει τα κορίτσια του Παναθηναϊκού σήμερα. Με μια ομάδα που λέγεται Emlak Konut. Ευρωλίγα γυναικών είναι όμως, μη σε ξεγελά.
2: Ναι, ναι, ναι. Μπαίνω στο Sky. Τώρα έβλεπα μια ταινία από την υβριδική.
0: Αφού είσαι ποιοτικό τώρα.
2: Τώρα όλοι έχουν υβριδική και μπαίνουν και Big Wins for FM. Γι' αυτό βγαίνουν καινούργοι. Και μπαίνουν υβριδική και πατάνε ράδιο και ακούς.
0: Ποιότητα.
2: Και δεν χρειάζεται από την www.sportfm.gr. Μπαίνεις κατευθείαν, πατάς ράδιο, μπαμ.
0: Μπαμ, μπαμ.
2: Για πες για το Τσεχία Ελλάδα που...
0: Σερβία είναι. Δεν πετυχαίνεις τίποτα. Δεν πετυχαίνεις τίποτα. Σερβία Ελλάδα.
2: Τσεχία, Σερβία.
0: Ναι, α, μπράβο, ναι. Τι να σου πω για το Σερβία Ελλάδα.
2: Δηλαδή ο Γιωβάνοβιτς τη δούλευε την ομάδα, τη δούλευε και τώρα...
0: Τώρα προσπαθεί να τη δουλέψει αυτές τις μέρες. Τι δούλευε, αφού προχτές μαζεύτηκαν. Τώρα προσπαθεί να το μαζέψει. Εντάξει.
2: Και ανεβήκαμε στο ράγκινγκ και παίζουμε Ολλανδίες, Γερμανίες.
0: Έχουμε πάει στην League A, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, στην κορυφαία. Που εδώ πέρα τα πράγματα, τα γάλα τα σφίγγουν που λένε, γιατί εκτός από τη Σερβία έχουμε μαζί μας τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς. Δεν έχει εδώ τσιγκαλίδια.
2: Ωραία, χαίρομαι που θα δούμε σκληρά μάτς, έτσι είμαστε για τα δύσκολα. Έχουμε πολύ καλή ομάδα με πνευμόνια. Θα δούμε το πρώτο μάτς και θα δούμε πώς θα πάει. Αν πάρουμε το τρίποντο εκτός έδρας, θα προχωρήσουμε να μιλήσουμε και για επιστήμη.
0: Βεβαίως, αυτό νομίζω ότι θέλουν οι περισσότεροι.
2: Τώρα είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα.
0: Δηλαδή...
2: Εγώ περίμενα, βγήκε ο Έλιοτ Μπας,
0: ναι, ναι.
2: Και λέει σε 5 χρόνια πάπαλα.
0: Τι εννοείς?
2: Δηλαδή θα έχει δραβετεύσει το AI. Είχε θεραπεύσει το AI πριν 2-3 μήνες, το έχω και σε βίντεο.
0: Θεραπεύσε το AI.
2: Ναι, και χάκαρε τα συστήματα και τώρα πριν 2-3 μέρες έστειλε έγγραφο στους Αμερικανούς ότι ένα κινέζικο πλοίο κουβαλάει πυρηνικά και πήγε να γίνει σύραξη.
0: Από το πουθενά δηλαδή που λένε.
2: Και τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ φτιάχνει μια ειδική ομάδα που θα λέγεται AI, ξέρω εγώ, Agents, κάπως θα λέγεται αυτή η ομάδα. Που θα μπορεί, ενώ είχαν βάλει, πώς το λένε, που σου λέω η Frontier 9 έχει κλειδώσει το ChatGPT και το λένε βλακίες, και έχει βάλει κλειδώματα ασφαλείας, ρε παιδί μου, αυτό που έχουν τα τρένα.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτό τα ξεπέρασε και μπορεί να δραπετεύσει για να κάνει οτιδήποτε.
0: Το AI να δραπετεύσει.
2: Βέβαια. Στην Αμερική το έχουν ξεκλείδωτο. Και να χακάρει οτιδήποτε. Δηλαδή ό,τι έχει WiFi χακάρεται. Μπορεί να χακάρει αυτοκίνητα, δορυφόρους, πυρηνικά. Νομίζω ότι είναι άνθρωπος το AI. Τι νομίζεις?
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
2: Έχει νομοσύνη δική του. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και ο Έλλειοτ μας σε 5 χρόνια λέει πάπαλα, λέει, και άλλοι παρετήθηκαν, άλλοι κλαίγανε. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλο που σε 10 χρόνια βλέπω έχει βγει σου και κλείνω. AI μάγειρας, AI τροχονόμος, AI αστυνομικός. AI πυγμάχος.
0: Και ραδιοφωνική AI παραγωγή.
2: Μάρκετ,
0: και ραδιοφωνική
2: AI
0: παραγωγή.
2: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή μετρημένα τα χρόνια μας.
2: Δηλαδή πλέον οι άνθρωποι δεν δουλεύουν, θα κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή και θα κάτι άλλο θα κάνουν.
0: Να σου πω.
2: Άνοιγα σε όπου είπα Τζεμπέζο για το διάστημα. Μπορεί... Πώς πάει ο δικός μας ο διάστημα.
0: Μα βάλουμε μια παρένθεση αυτά που λες, ωραία είναι.
2: Αν μπορώ να απαντήσω, εγώ αν ξέρω.
0: Εδώ πέρα μου στέλνει ένας φίλος, λέει ότι κάτι άκουσε, λέει ότι έχεις αραβωνιαστεί.
2: Ναι, εγώ θα παντρευτώ καταρχήν ρομπότ. Τώρα βγαίνουν ρομπότ οτιδήποτε. Και δεν γκρινιάζουν κιόλας. Ενώ γκρινιάζουν οι γυναίκες, αυτό δεν γκρινιάζει το AI, το ρομπότ.
0: Πρόσεξε γιατί τα ρομπότ, μουρλένονται τα ρομπότ. Πρόσεξε.
2: Σου λέει έχει προχωρήσει πολύ.
0: Τη γυναίκα μπορεί να γκρινιάζει, αλλά θα διαχειριστείς. Το ρομπότ δεν ξέρω αν διαχειριστείς, αν τα πάρεις στο κρανίο. Μη σε φάει το βράδυ εκεί που κοιμάσαι. Καλά του τα λέω, Γιάννη, το τρόμαξα τώρα. Πρόσεξε με τα ρομπότ. Το νου σου. Εντάξει.
2: Μποτάκια, είναι καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
0: Γιατί εγώ λέω, Βασίλειο, εγώ λέω, Βασίλειο, ότι στο τέλος σε καμιά κατασταριά χρόνια θα γίνει αυτό που δείχνουν οι ταινίες. Θα κουμαντάρουν τα ρομπότ εδώ πέρα του πλανήτη. Και όχι ο άνθρωπος. Όχι.
2: Σου λέω σε 5 χρόνια, είπε ο Έλλειοτ. Ο Τζεφ Μπέζος είπε σε 10 χρόνια οι άνθρωποι θα είναι μόνο για το διάστημα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σου λέω, πάμε στοίχημα 100%. Να μην ξαναβγω εγώ στο ραδιόφωνο, πόσο έχουμε.
0: Άγω να σου πω,
2: 28,
0: 29, τώρα.
2: Γιατί... Μέχρι το 30, ναι. Μετέλεστε.
0: Άγω να σου πω, με την εμπειρία μου στο λέω, να μιλες για τίποτα στη ζωή 100%. Να αφήνεις πάντα ένα παραθυράκι. Γιατί...
2: Μακάρι, αλλά...
0: Όχι, σου λέω γενικά να το έχεις αντάσει αυτό, 100% να μιλες για τίποτα στη ζωή.
2: Γιατί ασχολούμαι με την τεχνολογία.
0: Το ξέρω, το ξέρω, φαίνεται αυτό ότι ασχολείσαι. Αλλά μακριά από τα ρομπότ. Λοιπόν. Έγινε, Μπιλ.
2: Καλή συνέχεια, δίνει που πάσα στον επόμενο.
0: Πάσα του Βασίλη στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Την πήρε την πάσα, Νικόλα.
3: Την πήρα. Έτσι, σέντρα. Σέντρα και γκολ. Τι έγινε, τι κάνουμε.
0: Καλά, ρε φίλε.
3: Εντάξει, το μόνο που δεν θα γίνει είναι τα βελεοχρωματιστή, ας πούμε, AI. Οπότε την γλιτώνω εγώ. Εσύ δεν ξέρω, είναι λίγο επισφαλή.
0: Δύσκολα, όπως κατάλαβες, δύσκολα εγώ. Χλωμός. Με πάρει συνεργάτη.
3: Λίγα τα ψωμιά σου. Τι κάνουμε.
0: Καλά ρε φίλε.
3: Πάμε λίγο στα αγωνιστικά τώρα, τα του Ολυμπιακού. Δύσκολη χρονιά η φετινή, λόγω πολλών, λόγω αλλαγής προπονητή, λόγω αλλαγής παιχτών, διοικητικών, παίζουν πολλά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε άλλο Ολυμπιακό σε 15 μέρες που επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Τώρα βέβαια το ντέρμπι είναι ειδικών συνθήκων, το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Έχουμε δει χρονιές που ο Ολυμπιακός πέταγε και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αγωνιστικά καθόλου καλά και έπαιρνε αποτέλεσμα ή και νίκαγε ο Παναθηναϊκός κόντρα στα προγνωστικά.
0: Ναι, πολλές φορές το έχουμε δει αυτό μεταξύ τους.
3: Αυτή τη στιγμή συμβαίνει το ανάποδο. Δηλαδή είναι... Εγώ μετά από τόσα χρόνια μπορώ να πω τελικά ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, αν και νωρίς, είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Τον δεύτερο ψάχνω λίγο να τον βρω, γιατί και η ΑΕΚ δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της και να πεις ότι έχει μια σταθερή αγωνιστική εικόνα. Όπως είπα, ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλάνο, έχει κάποιους παίχτες σε πολύ καλό φεγγάρι, μπορεί το φεγγάρι κάποιων παιχτών να είναι ακόμα μεγαλύτερο σε κάποιο διάστημα από τώρα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Λιβάη Γκαρσία, για παράδειγμα, έχει να δώσει ακόμα παραπάνω.
0: Ναι, υπάρχει προοπτική για πολλούς παίχτες να ανέβουν. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Ο Ολυμπιακός, απ' την άλλη, έχει ζητήματα το αν θα δέσουν, πώς θα δέσουν. Βλέπει σε κάθε αγωνιστική διαφορετικά πράγματα. Δεν έχω καταλάβει τελικά αν ο προπονητής ο καινούριος θέλει να παίξει με εξτρέμ, δεν θέλει να παίξει με εξτρέμ. Βλέπεις αυτή τη στιγμή την κακή, έτσι λίγο, προσέγγιση στο θέμα μεταγραφών του Ολυμπιακού, όταν βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή κατεβαίνει ο Ολυμπιακός με εντεκάδα χωρίς εξτρέμ και κατεβαίνει με Τσικίνιο, Ζώτα και Φορτούνη, που και ο Ζώτα ακόμα δεν είναι καθαρό με εξτρέμ και δεν καταλήγει και εξτρέμ. Δηλαδή τον βλέπεις ότι πηγαίνει και στο συγκλίνει και προς το κέντρο.
0: Ναι.
3: Και όσο ήταν και οι τρεις μέσα, ο Ολυμπιακός ήταν εύκολη λία για τον Λεβαδιακό, που αν ήταν ο περσινός, νομίζω ότι θα είχε και προβλήματα περισσότερο ο Ολυμπιακός. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να είχε δεχτεί και γκολ, που δέχτηκε και κάποιες φάσεις,
0: ναι,
3: αλλά πέρσι που ήταν και καλύτερος ο Λεβαδιακός, θα είχες πρόβλημα. Το δεύτερο ημίχρονο που περάσανε κάποια καθαρόαιμα εξτρέμ, όχι ότι βγάλανε μάτια, αλλά ήταν πιο ορθολογικό το σύστημα, κινήθηκε κάπως η ομάδα. Σε σχέση με τα μπακ που συζητάγαμε τόσα χρόνια, δεν έχει βρει ακόμα ο Ολυμπιακός τα μπακ που ψάχνει και πρέπει να παίζουν στον Ολυμπιακό. Ο Σάλιακας δείχνει να είναι μια, πέραν από τον γκολ, έτσι, μιλάω αγωνιστικά, δείχνει να μια αξιόπιστη λύση.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν είναι ο μπακ που λες ότι κοίτα να δεις, είναι το δεξί το μπακ μου, ο βασικός μου, ο αντικατάστατος.
0: Είναι καλός να βρίσκεται στο rotation της ομάδας, αλλά ναι, για πρώτο θα μπορούσε να ζητάς κάτι πιο δυνατό, αυτό είναι αλήθεια.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ότι χρειάζεται σαν παίχτης και είναι φιλότιμος και θα δίνει τα πάντα, αυτό το έχουμε καταλάβει, έτσι. Δηλαδή
3: ναι,
0: είναι ένα
3: παιδί
0: το οποίο αξίζει να είναι στον Ολυμπιακό. Απλά ρε παιδί μου, καλό θα ήταν να είχες ένα ροντινέι στα καλά του, ας πούμε, μπροστά.
3: Ναι, ένα Λαμπελαουή θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, ένα νομάρα, ας πούμε, ναι, μπράβο. Ναι.
3: Τώρα, κατά πόσο θα διορθωθεί πάλι αυτό, γιατί και το να πας πάλι Δεκέμβρη και να κάνεις άλλες 5-6 μεταγραφές, γυρίζεις πάλι 2,5 χρόνια.
0: Μα πρώτα απ' όλα, Νίκο, αν έχεις δει αυτούς τους παίχτες, πώς να πας, τι να πας να κάνεις άλλους 5-6. Πρώτα απ' όλα, ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει αξιολογήσει αυτούς που έχει πάρει τώρα. Ακόμα τώρα τους μάθανε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα είναι κομβικό αυτό το διάστημα, αν και λείπουν πολλοί διεθνείς από το Ρέντι.
3: Λείπουν, ναι, γι' αυτό το
0: διάβασα. Από όσο διάβασα από χτες πάντως, τους έβαλε να γυρίσουν στις προπονήσεις, νομίζω πιο νωρίς από όλες τις μεγάλες ομάδες. Ο Ιμανόλ τους γύρισε πολύ νωρίς για να μπορέσει τουλάχιστον με αυτούς που έχει εδώ να περάσει λίγο τη φιλοσοφία του, ας πούμε. Και θα φανεί μετά τη διακοπή πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός. Εκεί θα δούμε πολλά και θα καταλάβουμε και το τι θα γίνει μετά και το Γενάρη.
3: Μακάρι.
0: Αλλά κινήσεις έχει κάνει πολλές. Πρέπει να δούμε δηλαδή αυτούς που έχει αποκτήσει. Δηλαδή, γιατί τώρα από πέρυσι έχει έρθει και έχει φύγει πολλοί κόσμοι στον Ολυμπιακό και πολλοί έχουν περάσει και απαρατήρητοι.
3: Εννοείται. Και το κακό ξυσκείο είναι ότι πιστεύω ότι αν θα πάει σε τέτοιο μοντέλο και το Δεκέμβρη, θα πας σε μια κατάσταση όπως ήταν πριν από 2,5 χρόνια, αν θυμάσαι, που είχε ο Ολυμπιακός ένα ρόστερ με 40 παίχτες.
0: Ναι.
3: Που είχαν φύγει, είχαν έρθει πάρα πολλοί και σε πήρε μετά χρόνο μετά να ξεκαρτάρεις και να δεις τι θα κάνεις. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Και ένα σχόλιο για την Εθνική.
0: Ναι.
3: Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ο λόγος. Δεν ξέρω αν το έχει πει κάποιος άλλος, δεν έχω ακούσει ραδιόφωνο καθόλου. Τις κλήσεις του Κουρμπέλη. Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Yeah. Πάλι κάτι φτιάχνεις.
11: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα.
10: Και πιάνουν τα χέρια σου.
11: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίνκο σου δίνουν τη λύση.
12: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίνκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές ίνκο, Παγκύπρια, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
13: ίνκο. Make the world in your hands.
14: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
15: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
16: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
15: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
16: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
17: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
18: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
19: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Πρωινό το οποίο συντονισμένο σας βρίσκει και σήμερα στους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ακούτε Sport FM 95, την εκπομπή Πρώτη Πάσα. Το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί για να δούμε τα θέματα έτσι της επικαιρότητας. Σε μια περίοδο βέβαια που επικαιρότητα ως ένα σημαντικό βαθμό αλλάζει με την διακοπή πλέον των τριών εβδομάδων και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις σε επίπεδο εθνικών ομάδων που ακολουθούν. Καλό πρωινό, καλό ξεκίνημα στη σημερινή μέρα για όλο τον κόσμο. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους. Μακάρι έτσι ομαλά να εξελιχθεί η μέρα χωρίς πολλά προβλήματα. Αν είναι δυνατόν και χωρίς πολλές έτσι άσχημες ή δυσάρεστες ειδήσεις γενικότερα. Και σαφώς είναι κάτι δύσκολο στον κόσμο και στην εποχή που ζούμε. Αν μη τι άλλο, σε ό,τι περνά από το χέρι μας, να είμαστε εμείς σωστοί, προσεκτικοί, μετρημένοι σε ενέργειες αποφάσεις προκειμένου να μειώσουμε το ρίσκο να δημιουργηθούν προβλήματα.

Η εθνική μας κανονικά θα έπρεπε να είναι τώρα στο προσκήνιο, να χωρεί σήμερα για το πρώτο από τα δύο ταξίδια που έχει τις επόμενες μέρες και το πρώτο από τα δύο παιχνίδια που έχει ενώπιόν της. Υπάρχουν βέβαια κι άλλα στην επικαιρότητα, θα τα δούμε, θα τα συνοψίζουμε στην συνέχεια.

0: Από αύριο γενικότερα μπαίνουμε έτσι σε αγωνιστική δράση σε σχέση με το ξεκίνημα αυτής της νέας διοργάνωσης του Nations League. Ακούτε την εκπομπή πρώτη πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. Θυμίζω, εντός Σεπτεμβρίου έχετε ακόμη μέρες. Προλαβαίνετε να διεκδικήσετε τις κάρτες, μία από τις τέσσερις κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία. Ισχύει και για καύσιμα αλλά και για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Από το ΣΥΤΑ Rewards η δυνατότητα. Άρα με απλό τρόπο κατεβάζετε το MyCita App, εξαργυρώνετε αστέρια με συμμετοχές στην κλήρωση. Μάθετε αν θέλετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Cita, cita.com.cy. 2950 με γραπτά μηνύματα, επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα 6 και 42 από τον Πράσινο Κυνηγό και όπως πάντα πάει σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιβή. Θα αργήσει να τους δει μέχρι να επαναρχίσει το πρωτάθλημα. Γράφει και ο ίδιος το μήνυμά του: πρέπει να βρούμε θέμα προς συζήτηση χωρίς κυπριακό ποδόσφαιρο. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους. Μας καλημερίζει ο φίλος 931. Το που έγινε χτες, λέει, με την ομάδα της ΑΕΣ, για τους λόγους που η αυτή ομάδα έφτασε στο σημείο να αποσυρθεί από το πρωτάθλημα τρίτης κατηγορίας, είναι λυπητερό. Να βάζουν λουκέτο 6 ιστορικά σωματεία, γράφει. Ναι, ήταν μια εξέλιξη χθες. Προφανώς λόγω οικονομικού, θα τα πούμε και στην συνέχεια. Ναι, φίλε, 42 έχει αποχωρήσει ο συνάδελφος. Το καλό ξεκινάει η Ευρωλίνκα, σημειώνει ο 630, καλημερίζοντάς μας και γράφοντας στο μήνυμά του μόνο Πανάθα. Θα έχουμε κάτι να παρακολουθούμε. Εντάξει, είπαμε από αύριο υπάρχουν επιλογές για να παρακολουθήσει, εννοώ, κάποιος και με τα παιχνίδια που αρχίζουν σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές του Nations League. Σαφώς δεν το συγκρίνω με άλλες διοργανώσεις ή με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα πρωταθλήματα, είτε το δικό μας είτε στην Ευρώπη, αλλά αν μη τι άλλο θα είναι γι' αυτό έτσι μέσα στις επιλογές μας. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημερίζω ξανά όλο τον κόσμο και πάμε να ρίξουμε και σήμερα την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Εφημερίδα Φιλελεύθερος, αθλητικές σελίδες Goal News. Γενικότερα το θέμα έτσι που βρίσκεται στο προσκήνιο με αυτά τα όσα, όλα όσα διαδραματίζονται με αφορμή το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής, την κόντρα που έχει ή στην οποία έχει εξελιχθεί μεταξύ ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ, θέματα της διαιτησίας. Η ΑΕΛ περνά στην αντεπίθεση, γράφει εδώ το κύριο θέμα στην Goal News στον Φιλελεύθερο. Μετά το πόρισμα της ΚΟΠ κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία για την εξωτερική παρέμβαση στο VAR, ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. ΑΕΛ, σταματήστε το παιχνίδι εντυπώσεων, επίσης από τις θεσινές τοποθετήσεις. Πάμε στην απέναντι όχθη, στην πλευρά του ΑΠΟΕΛ. Το θέατρο πρέπει να τελειώσει, επίσης από τις επίσημες τοποθετήσεις χθες. Ο ΑΠΟΕΛ μιλά για πρωτοφανή αντιστροφή της πραγματικότητας και απορρίπτει κάθε σύνδεση του ονόματος του με χειραγώγηση. Πρόταση για κοινή συνάντηση όλων, επίσης από τα χθεσινά και στις θέσεις του ΑΠΟΕΛ. ΚΟΠ στο τραπέζι, ξένοι διαιτητές στο VAR. Θα δούμε πώς θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Ντουβέρν, ένας μπακ για όλες τις δουλειές. Αυτό είναι το θέμα. Ο διεθνής με την αιτία αμυντικός ήρθε για να κάνει τη διαφορά και το φώναξε άμεσα. Ο απόλυτος Μαγέσκι και οι τρακοσάριδες σε αγωνιστικά λεπτά. Οι αριθμοί αποτυπώνουν τις σταθερές επιλογές του προπονητή της Πάφος FC στο πρωτάθλημα, σημειώνει το ρεπορτάζ. Πάμε στην ανόρθωση. Άλεξε 18 βασικούς, 4 αμετακίνητοι. Αυτοκριτική πριν από τα άλωθη για τον Άρη. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ασχολείται με Γκουστάβο Λέδες και Χιρβόγε Μιλίντσεβιτς. Δεν βγαίνουν από το γήπεδο, σημειώνει. Κοντός ψηλός, αλληλούια ο τίτλος.

0: το κύριο θέμα της παρέμβασης του κυρίου Κρυς Τριανταφυλλίδη με αφορμή τη μην κλίση του Σταύρου Γαβριήλ στην Εθνική. Το καρέ των απολύτων που κανείς δεν περίμενε στο ρεπορτάζ του Απόρρονα. Κουν Κονομής Ασουνσάο και Σκρίτσε στο θέμα του σχετικού ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει χημεία στα μετόπιστε. Ένα απολογισμός για την άμυνα στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. ΑΕΚ Φορτσάρου για να δώσουν άλλη δυναμική. Με την επανέναρξη βέβαια. ΑΕΛ αισθάνεται δικαιωμένη και θα το τραβήξει στα άκρα. Ενόχληση και δεν θα επιτρέψουμε το αντίστοιχο ρεπορτάζ του από ΕΛ. Πάμε στον Άρη, θέλει χρόνο, σημειώνει το ρεπορτάζ του, αλλά οι απώλειες βάζουν πίεση. Ο πανικός δεν χωράει στο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Σαν εσωτερικές προσθήκες, ρεπορτάζ Ομόνιας για τις περιπτώσεις σημειώνει Άιτινγκ και Κίτσου. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Στο κύριο θέμα ρεπορτάζ Ομόνιας, εγγύηση το βάθος σημειώνει για το ποιοτικό, όπως αναφέρεται, ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Χένικ Μπέρκ. Ικανοποίηση στην ΑΕΛ, νιώθουν δικαιωμένοι μετά την ανακοίνωση της ΚΟΠ για το πόρισμα δηλαδή της έρευνας για το VAR. Από ΕΛ η βελτίωση φέρνει χαμόγελα, αλλά χρειάζεται και ουσία. Ανόρθωση δουλειά στο χέρι του Ερμαέστρο για διόρθωση λαθών. ΠΑΦΟΣ FC διακοπή είναι σημαντική για να βελτιωθεί η ομάδα. Εφαλτήριο για τη συνέχεια, ρεπορτάζ ανόρθωσης, συγγνώμη, ρεπορτάζ Νέας Σαλαμίνας με αφορμή τη νίκη κόντρα στην ανόρθωση. Πάμε στον Απόλλωνα, τα δύσκολα που πέρασαν και ο στόχος για το απόλυτο για τη συνέχεια. Ηρεμία στην ΑΕΚ μετά τα πρώτα παιχνίδια, σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ. Και ολοκληρώνουμε με την Super Sport. Πονοκέφαλος διαρκείας, ρεπορτάζ Απόλλωνα για τις συνεχείς απουσίες βασικών παιχτών, ο λόγος. Ξανά βήμα προς τα πίσω, σημειώνει το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Επανήλθαν τα ερωτηματικά μετά την τελευταία ήττα. Μεγαλώνει η προοπτική, ρεπορτάζ Ομόνιας περιμένει και άλλους παίκτες να συνδράμουν στο σκοράρισμα. Πρώτη μετά από 10 έτη, ρεπορτάζ ΑΕΚ, πρώτη στην πρώτη διακοπή πρωταθλήματος. Αναζητεί τους αυτοματισμούς ο Άρης, το κλειδί για τις άμυνες που ψάχνει η ΠΑΦΟΣ, οι ενέργειες για την παρέμβαση, ρεπορτάζ ΑΕΛ, και πέρασε στην αντεπίθεση το ρεπορτάζ του από ΕΛ για τα θέματα που βρίσκονται στο προσκήνιο. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Agip και Eni.

Διαφωνεί ο 246 με το μήνυμα νωρίτερα που διάβασα από φίλο που χαρακτηρίζει λυπηρή την εξέλιξη με το Λουκέτο στην ΑΕΣ. Ομάδες, λέει, όπως στην ΑΕΣ πρέπει να διαγράφονται πολύ νωρίτερα. Κάποιοι λυπούνται για μια ομάδα που ήταν πρώτη στους κόκκινους φακέλους στην Ευρώπη. Βέβαια, το προηγούμενο μήνυμα κάπως έτσι πιο γενικά του είχε θέσει για Λουκέτο που μπαίνει σε σωματεία. Κάνουμε αρχή με το θέμα βέβαια που βρίσκεται στο προσκήνιο. Προκύπτει διακοπή στο πρωτάθλημα μετά την τέταρτη αγωνιστική, αλλά στο προσκήνιο είναι απόϊχος παιχνιδιού της δεύτερης αγωνιστικής. Ο λόγος βέβαια για το παιχνίδι από ΕΛΑΕΛ και όλα όσα διαδραματίζονται, και περιμένουμε ασφαλώς και άλλα στην συνέχεια. Στην ουσία αυτό που περιμένουμε είναι πλέον πόρισμα από την Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, τη διερεύνηση της σχετικής καταγγελίας από πλευράς ΑΕΛ από την αστυνομία και την εξέταση της έφεσης που κατέθεσε η ΑΕΛ κατά της ποινής που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής της, ο Καφού, των 6 αγωνιστικών. Κανείς ωστόσο δεν μπορεί να γνωρίζει αν περιμένουμε ή αν θα έχουμε και συνέχεια στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο σώματων.

δραματίων με αφορμή τα γεγονότα, τα όσα η ΑΕΛ υποστηρίζει σε σχέση με την τιμωρία του ποδοσφαιριστή, τις αντιδράσεις από πλευράς ΑΠΟΕΛ, τις ανακοινώσεις, τις απαντήσεις. Θα δούμε αν μέχρι εκεί που μείναμε χτες θα είναι και το τέλος και αν η όποια συνέχεια θα δοθεί όταν θα έχουμε πλέον, όπως ανέφερα και πριν, κάποια αποτελέσματα από αυτά που είναι σε εξέλιξη ως έρευνα ή ως διαδικασία πλέον με βάση εφέσεις ή καταγγελίες. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό είναι και το θέμα γενικότερα της διαιτησίας, οι πολλές αντιδράσεις, η απέτηση από πολλά σωματεία πλέον ενώπιον της ηγεσίας της ΚΟΠ για ξένους διαιτητές πολύ νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε υπολογίσει τουλάχιστον η ΚΟΠ όταν αποφάσιζε το καλοκαίρι πως θα πορευτεί στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος και χωρίς να μπαίνουν χρονοδιαγράμματα μόνο με Κύπριους διαιτητές. Μέσα σε αυτά και ενώ αναμένουμε να δούμε με την επανέναρξη εάν θα διαφοροποιηθεί αυτή η θέση από πλευράς της ΚΟΠ, προκύπτει αργά χθες βράδυ και αντίδραση από το Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου, ο οποίος εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι παρακολουθεί με προβληματισμό τις τελευταίες μέρες τις δημόσιες δηλώσεις που γίνονται από παράγοντες ή γραφεία τύπου ομάδων πρώτης κατηγορίας σε σχέση με την διαιτησία. Αναγνωρίζουμε, γράφει στην ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου, ότι το δικαίωμα κάθε ομάδας ή κάθε παράγοντα ή εκπροσώπου να εκφράζει διαφωνία ή και κριτική για τις αποφάσεις. Η κριτική όταν ασκείται με τεκμηρίωση, σημειώνει η ανακοίνωση, με σεβασμό και μέσα στα θεσμικά πλαίσια του ποδοσφαίρου, αποτελεί μέρος καλόπιστης κριτικής με στόχο τη βελτίωση και όχι την εξυπηρέτηση κρυφών σκοπιμοτήτων. Άλλο η θεμητή κριτική σε μια διαιτητική απόφαση, σημειώνουν οι διαιτητές, και άλλο οι δημόσιες τοποθετήσεις, γραπτές ή προφορικές, οι οποίες στρέφονται προσωπικά εναντίον διαιτητών, αμφισβητούν το κύρος τους, προσβάλλουν, θίγουν και μειώνουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά τους ή δημιουργούν συνολικά κλίμα απαξίωσης της διαιτησίας. Κάθε ονομαστική προσωπική επίθεση, σημειώνει ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου, ιδιαίτερα όταν λαμβάνει χαρακτηριστικά δυσπιστίας, επηρεάζει το κύρος, την αξιοπιστία του συνόλου των διαιτητών και των μελών του Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για ακραία πίεση που δέχονται σήμερα οι διαιτητές, η οποία έχει ξεπεράσει τα όρια της λογικής και της αθλητικής δεοντολογίας. Η συνεχής αμφισβήτηση και η ένταση που δημιουργείται γύρω από τις αποφάσεις τους επιβαρύνει το έργο τους, κατ' επέκταση επηρεάζει αρνητικά και την ψυχολογία τους. Αναμένουμε από την ΚΟΠ, σημειώνει ο Σύνδεσμος Διαιτητών, να παρακολουθεί ανάλογες συμπεριφορές και όπου διαπιστώνεται υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων να εφαρμόζονται σχετικές διαδικασίες και όπου απαιτείται να παραπέμπονται ενώπιον του αθλητικού δικαστή. Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου διερωτάται στην ανακοίνωσή του κατά πόσο η διαρκής και υπερβολική ενασχόληση με τη διαιτησία σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί μια διαχρονικά προσφυλή τακτική μέσω της οποίας επιχειρείται να μετατοπιστεί προσοχή των φιλάθλων από άλλα αγωνιστικά ή διοικητικά προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι ομάδες. Η διαιτησία, σημειώνεται, δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμο άλοθη ή εύκολη επιλογή για την απόδοση ευθυνών. Στο παρόν στάδιο, ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου θεωρεί ότι η ένταση και η έκταση ορισμένων δηλώσεων είναι υπερβολικές και ξεπερνούν τα όρια της επιτρεπτής κριτικής και καλεί την ΚΟΠ να στηρίξει έμπρακτα την κυπριακή διαιτησία και να συνεχίσει να εμπιστεύεται τους Κύπριους διαιτητές, αξιολογώντας τους με αντικειμενικά και αγωνιστικά κριτήρια. Θα ήταν καλύτερο βέβαια και από πλευράς του Συνδέσμου Διαιτητών να γίνει μια αναφορά, γιατί δεν μπορεί να είναι όλες οι αναφορές, οι διαμαρτυρίες, οι αντιδράσεις αδικαιολόγητες ή να έχουν ξεπεράσει τα όρια όπως αναφέρεται. Θα ήταν καλό να μας πει ο Σύνδεσμος σε περιπτώσεις που όντως έχει παρατηρηθεί ή έχουν παρατηρηθεί εξόφθαλμα λάθη, ποια είναι η θέση του και ποια είναι η αντίδρασή του σε σχέση με τα λάθη αυτά.
Πάμε στην εθνική μας ομάδα των ανδρών. Προπόνηση σήμερα το πρωί και αναχώρηση το απόγευμα, πιο συγκεκριμένα στις 5:30. Είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση της πτήσης για την Ποτκόριτσα στο Μαυροβούνιο. Πρώτος σταθμός εκεί, όπου την Παρασκευή η εθνική μας θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι για το η νέα διοργάνωση του Nations League. 9:45 θα παίξουμε με το Μαυροβούνιο το βράδυ της Παρασκευής. Στα αγωνιστικά δεδομένα ενσωματώθηκε στις προπονήσεις από χθες και ο Εκτορ Κυπριανού. Όλοι οι ποδοσφαιριστές προπονούνται κανονικά, πλην των δύο που είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα τραυματισμού. Για την ώρα είναι εκτός Λαΐφης και Σελής. Η Κύπρος πάει, η αποστολή μας πάει, όπως είπαμε, το απόγευμα να χωρεί για το Μαυροβούνιο και θα προπονηθεί αύριο στο στάδιο Γκράτσκι, που θα φιλοξενήσει και το παιχνίδι της Παρασκευής. Εκεί θα ολοκληρωθεί και η προετοιμασία. Θυμίζω ότι για πρώτη φορά, όπως βέβαια ισχύει και για όλες τις εθνικές ομάδες, μπαίνουμε σε μια περίοδο 4 αγώνων μέσα σε 11 ουσιαστικά μέρες. Μετά το παιχνίδι της Παρασκευής θα ακολουθήσει ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι την ερχόμενη Δευτέρα. Από το Μαυροβούνιο η Κύπρος θα πάρει αεροπλάνο για να μεταβεί στη Λετωνία. Με τη Λετωνία παίζουμε Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 ώρα Κύπρου, και ακολούθως με την επιστροφή θα έχουμε τα δύο παιχνίδια στην Κύπρο. Δύο παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα να γίνουν στο ΓΑΣΥΠΗ, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος Αρμενία και Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος Λετωνία. Και τα δύο παιχνίδια στο Λευκωσία θα αρχίσουν, είναι προγραμματισμένα να αρχίσουν στις 7.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Κάναμε αναφορά και νωρίτερα με αφορμή κάποια μηνύματα. Είχαμε χθες την εξέλιξη που επηρεάζει το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας κατά κύριο λόγο. Η ΑΕΖ Ακακίου γνωστοποίησε στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου την αποχώρησή της τόσο από το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας όσο και από το πρωτάθλημα νέων. Κάτω των 19 δηλαδή της τρίτης κατηγορίας. Στην ουσία είναι η αναστολή λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΖ Ακακίου. Μετά την πιο πάνω εξέλιξη σε σχέση με το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας, όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες της ΑΕΖ θα κατακυρώνονται πλέον με σκορ 3-0 υπέρ της αντίπαλης ομάδας, χωρίς βέβαια αγώνα. Από ελλαδικής επικαιρότητας και εδώ η προσοχή είναι επικεντρωμένη στην προετοιμασία που ολοκληρώνεται σήμερα, γιατί αύριο η Ελλάδα κάνει αρχή στην διοργάνωση του Nations League με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Σερβία. Θυμίζω η Ελλάδα συμμετέχει πλέον στην πρώτη κατηγορία. Σερβία-Ελλάδα λοιπόν αύριο 9:45. Γενικότερα αύριο μπαίνουμε στο πρόγραμμα με αρκετά παιχνίδια. Στον ίδιο όμιλο της Ελλάδας είναι και το παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Γερμανία. Επίσης για την πρώτη κατηγορία αύριο τέταρτος όμιλος Νορβηγία-Δανία και Πορτογαλία-Ουαλία. Για τη δεύτερη κατηγορία δυναμικότητας τρίτος όμιλος Αυστρία-Ισραήλ και Κόσοβο-Ιρλανδία. Έχουμε επίσης παιχνίδι για την τέταρτη κατηγορία. Δύο παιχνίδια για τον πρώτο όμιλο Ανδόρα Μάλτα και για το δεύτερο Λίχτενστάιν Λιθουανία. Όλα τα παιχνίδια αύριο είναι στις 9:45 το βράδυ, με εξαίρεση την αναμέτρηση της Ανδόρας με τη Μάλτα που είναι στις 7 το βράδυ.

0: Μας καλημερίζει ο Γιάννος, ο Γιάννος, ο Αλέξανδρος και ο Ανδρέας που μεγάλωσε. Καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή και καλή υπομονή γράφει σε όσους βρίσκονται στην Στροβόλου. Καλημέρα από τον 556. Η ανακοίνωση του διαιτητών μου θυμίζει το από να ντρέπεται ο κόσμος ειδικός του. Ακολουθεί η πολύ καλημέρα του Μάριου 532. Είπα να απέχω γραφή για αποτοξίνωση, αλλά να ντρέπονται οι άνθρωποι. Τουλάχιστον να με φωνάζει ο κλέφτης, να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Είστε με επικός ανίκανοι. Εντάξει, δεν είναι όλοι, αλλά είπαμε. Ο φίλος 058 θέλει ονόματα. Ποιοι είναι πίσω από την ανακοίνωση, ποιοι είναι στο σύνδεσμο? Είναι ανακοίνωση του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, φίλε. Τι ονόματα θέλει να σου δώσω, δηλαδή? Είναι ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου. Ποιοι είναι στη διοίκηση? Αυτό θέλει να σου πω, δεν είναι έτσι που, δεν αποφασίζει κάποιος μόνος του. 2.45 διαιρωτάται, δεν φταίνε ποτέ οι διαιτητές, δηλαδή, και με λίγα λόγια ζήτησαν από την ΚΟΠ να επιβάλλει σιγή δηλώσεων κατά κακών διαιτησιών, ντροπή τους. Για να είμαστε σωστοί, δεν έχουν ζητήσει ακριβώς σιγή, δεν έχουν ζητήσει από την ΚΟΠ να βάλει φρένο, να μην επιτρέπει. Εκεί και όπου διαπιστώνεται υπέρβαση των ορίων, γράφουν στην ανακοίνωση, να παρεμβαίνει η ΚΟΠ, που ούτως ή άλλως υπάρχει ο σχετικός κανονισμός. Αν κάποιος κάνει κάποιες δηλώσεις που θεωρούνται ότι, θυμάστε εκείνον το κατεβατό, θίγουν, μειώνουν αξιοπρέπειες στο χώρο, σε άτομα και όλα αυτά, παραπέμπονται στην δικαστική όλοι όσοι με βάση αυτή την πρόνοια των πειθαρχικών κανονισμών παραβιάζουν το σχετικό κανονισμό και τιμωρούνται με πρόστιμο. Για ΕΛ, για τα... Οι αλίστες έφαγαν 6 κομμάτια μιλού για χειραγώγηση, συγγνώμη, γράφει ο 353, μη χειρότερο, και ΕΛΕΟΣ. Δεν είναι ακριβώς για το λόγο αυτό που είναι η καταγγελία της χειραγώγησης, φίλε. Είναι άλλον το τελικό σκορ και είναι άλλον το, με βάση την καταγγελία της ΑΕΛ, το τι έγινε στη διαδικασία του VAR. Τώρα, εάν θα αποδειχθεί η χειραγώγηση, είναι άλλο θέμα. Αλλά και πάλι, και να αποδειχθεί, είναι ως προς τη διαδικασία του VAR στη συγκεκριμένη φάση της αποβολής η καταγγελία. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστή, φίλε 556. Μπορώ να διαβάζω μηνύματα τώρα προσωπικά, με ονόματα κάποιων, άρα από εκεί και πέρα, αν θέλεις να πω ότι έχεις παράπονο από τον κύριο Φελάν, άρα δεν θα έπρεπε να γίνονται οι αντιδράσεις από το Σύνδεσμο Διαιτητών, ναι, αλλά να αποφεύγουμε κάποιους χαρακτηρισμούς. Πάμε στο διαφημιστικό με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου και επανερχόμαστε σε λίγο με Μιχάλη Τσικαλά.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Έρχονται επενδύσεις από Ανατολή και Δύση. Ποιες επιχειρηματικές αποστολές βρίσκονται σε εξέλιξη? Αντίστροφη μέτρηση για το ηλεκτρικό καλώδιο. Πρώτο βήμα η έκδοση Ναύτεξ στο επόμενο διάστημα και μετά έρευνες. Συνταξιοδοτικό. Πώς ξεκαθαρίζουν τα ποσά και οι διαφωνίες. Πυρετός διαβουλεύσεων για να προλάβουν τα χρονοδιαγράμματα. Σενάρια διαχείρισης κρίσεων. Σε συναγερμό υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από διαδοχικές ρωσικές υβριδικές επιθέσεις σε Γερμανία, Δανία και Λιθουανία. Eurobank. Σε εξέλιξη τα ανοίγματα νέων γραφείων αντιπροσωπείας της στο εξωτερικό. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort Το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cups & George's Hotel & Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
6: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
7: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
8: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
12: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Weetabix, δημητριακά ολικής αλέσεως, 430 γραμμάρια, 3,79. Starbucks κάψουλες, 10 τεμάχια, 3,79. Ευεξία υγιεινό κεφίρ, 500 ml, 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
15: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
16: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 1934, ο Κύπριος Στέλιος Κυριακίδης, που κέρδισε λίγα χρόνια αργότερα το μαραθώνιο της Βοστόνης, πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τα χρώματα του Παναθηναϊκού σε αγώνες στην Πάτρα, όπου τερματίζει πρώτος στα 10.000 μέτρα.

0: ήμασταν.
1: Ναι, όταν θέλει, δική σου επιλογή. Ξέρει με μένα ότι είναι και παρεμπαίνω.
0: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Καλώ ήρθε πίσω κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, δεν και λείψα τζέρα. Μην κάνετε το χτε, λέτε.
0: Τι κάναμε.
1: Όχι, ενώ τσέφιαζε να μου άκουσα ότι στην διακοπή των προεθυμάτων, γιατί είναι αυτή η προπονητή, έφυγε ο Γιώργο.
0: Μα πού. Στείλανε έτσι μηνύματα.
1: Ναι, ναι, αφού έχουμε κοινού γνωστού, είδαμε να στείλουν.
0: Κοινοί γνωστοί. Πιάνουν το κουτάλι και το μετατρέπουν σε σίδερο και κάνουν τα δικά του. Μην πιστεύει, κύριε Γιώργο.
1: Σωστό.
0: Πώ περάσατε εκτό εργασία.
1: Εντάξει, δεν ήταν. Δεν βρέθηκα εκτός εργασίας για διακοπές, ούτε για.
0: Σας είπα
1: για απόδραση. Άρα το πώς πέρασα, εντάξει. Έπρεπε να διεκπαιρεωθούν κάποιες εκτακτές υποχρεώσεις.
0: Τι κάνει ο κόσμος όταν εμείς είμαστε εδώ.
1: Οδηγεί.
0: Ναι.
1: Οδηγεί.
0: Δεν
1: με νευρικότητα.
0: Α, με νευρικότητα κιόλας.
1: Ναι. Α. Εντάξει, εγώ είχα να τρέξω, να κινηθώ εννοώ, αλλά δεν είχα κάποιον να μου λέει ότι ξέρεις,
0: ναι,
1: αυστηρά σε 10 λεπτά πρέπει να είσαι εκεί που είναι ο προορισμός.
0: Όχι, γιατί, ναι, καμία πίεση.
1: Εντάξει, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι επειδή τις ώρες δεν κυκλοφορώ και ειδικά κάτω στο,
0: ναι,
1: όσπου πάεις κάτω προς το κέντρο μου λέμε, επειδή ο κόσμος που οδηγεί εκείνη την ώρα παίζει με, όπως λέγαμε παλιά σε ένα διαφημιστικό μιας εκπομπής, παίζει με αντίπαλον τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό νομίζω από εκεί προκύπτει η νευρικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Εσύ έπιες τον καφέ σου χαλαρά.
1: Τι εννοείς ήπια τον καφέ μου χαλαρά.
0: Εχθές δεν είχα πιει σαν
1: καφέ το πρωί. Καφέ δεν ήπια, όχι καφέ.
0: Μπράβο,
1: κάποια
0: μπράβο
1: στιγμή ναι, αλλά είχα μια αλφα ας πούμε πίεση να ολοκληρώσω αυτό που έπρεπε να κάνω, ναι, το σκοπό μου, αλλά δεν αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά που λέω.
0: Ναι.
1: Αν έφτανα και 25 ή και 35 εκεί που ήθελα να πάω, δεν ήταν τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά για κόσμο που έχει να, πώς το λες, να κινηθεί σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, είναι διαφορετικό.
0: Mm-hmm. Να σου δώσω και συγχαρητήρια για την καινούργια σου εκπομπή.
1: Ποια εκπομπή.
0: Αυτά που είδα χθες.
1: Είναι εκπομπή.
0: Προχωράνε οι δικοί σας.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Μπράβο,
1: βλέπεις ότι δεν είναι.
0: Είναι υπέροχο αυτό το οποίο σκεφτήκατε να κάνετε. Για άλλη μια φορά προωθείτε τον εαυτό σας, βέβαια, αλλά οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι στο πηγάδι.
1: Μα δεν είναι. Δέχτηκα πρόταση. Δέχτηκα πρόταση.
0: Πατέρα.
1: Όχι.
0: Πατέρα.
1: Πρόταση.
0: Πέσαμε από το εξώ τη μοτόρα.
1: Πρόταση είναι, δέχτηκα. Έτσι αποφάσισα μόνο μου.
0: Τι είναι αυτά.
1: Και μη σου πω ότι ήταν έτσι. Με την καλή έννοια, δέχτηκα πιέσει. Να αποδεχτώ εννοώ.
0: Έλα σε παρακαλώ που κουνούσες και εσύ το σιδεροκουτάλισμα από το πριν το καλοκαίρι με το Μουντιάλ. Όχι να κάνουμε το ένα, όχι να κάνουμε το άλλο, να κάνουμε και ξαφνικά την ώρα που εχθές κάνω μέσα στα social βλέπω νέα εκπομπή του Γιώργου Λογίδη στο Sport FM. Πες τον κόσμο τι είναι.
1: Όχι στο Sport FM.
0: Στα Instagram.
1: Στα social, πώς, ναι, τα λέτε εσείς.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι.
0: Μας πει τώρα πώς τα λέμε εμείς.
1: Εντάξει. Μια άποψη είναι.
0: Πώς το λένε.
1: Square Logic.
0: Square Logic.
1: Μήπως μια αντιπροσωπεύει.
0: Μήπως είναι. Η ιδέα του Γιώργου Λογίδη να βγάλει.
1: Μπορώ να σου πω ότι δεν είναι.
0: Το ένθετο του Square Logic.
1: Μπορώ
0: και
1: να.
0: Τι πιανού ήταν.
1: Έμπορα από
0: εντάξει,
1: μπορεί να σου. Δεν με νομίζεις ότι.
0: Και τι θα μας αναλύσει εκεί, κύριε Γιώργο.
1: Αναλόγως. Το τι θα προκύψει.
0: Θα είναι ένα την εβδομάδα.
1: Ένα την εβδομάδα.
0: Ένα την εβδομάδα.
1: Πόσα. Πόσες χιλιάδες μετανάστες.
0: Σωστά.
1: Και το κόστος.
0: Οπότε, παιδιά, μπείτε στα social του Sport FM 95. Βασικά στο Instagram το είδα. Θα είναι και Facebook. Α.
1: Θα δείξει.
0: Στο Instagram, παιδιά, μπαίνατε και βλέπετε την καινούργια, έτσι, το καινούριο ένθετο με πρωταγωνιστή τον κύριο Γιώργο Λογίδη. Το ένθετο ονομάζεται Square Logic. Να μας αναλύει έτσι πολύ ψύχραμα και όμορφα. Μάλλον κάποια θέματα της επικοινωνίας.
1: Σύντομα, ναι, μια άποψη αναλόγως του τι μπορεί να προκύπτει.
0: Και ισανότερα, κύριε Γιώργο.
1: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Ο πέμπτος όροφος σε περιμένει να αναλάβεις γενικά καθήκοντα.
1: Μάλιστα. Εσείς πώς σε περάσετε?
0: Εμείς εδώ βαλτωμένοι, σταλωμένοι στα ίδια πράγματα. Μέρα μπαίνει.
1: Είχαμε αλλαγές στο πρόγραμμα από ό,τι είδα.
0: Τι έπαθες?
1: Δεν ξέρω, πιο νωρίς τα διαλύματα, πιο.
0: Όχι.
1: Έτσι, σε κάποια στιγμή που άκουγα.
0: Τα λέει αυτά, κύριε.
1: Που είμαι, άκουγα μόνος μου.
0: Άκουγες μόνος.
1: Άντε, πάμε διάλειμμα, βλέπω το. Χάλασε το ρολόι του αυτοκινήτου, λέω.
0: Ναι, τι ώρα ήταν, κύριε Γιώργο?
1: Δεν ήταν ώρα για διάλειμμα, φασικά.
0: Δεν
1: ήταν ώρα για διάλειμμα.
0: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Το αυτοκίνητό σας να κοιτάξετε.
1: Μα γι' αυτό λέω.
0: Σύγχρονο.
1: Μίλησα με το μηχανικό μου για την μέρα που πρέπει να πάει και σέρβις.
0: Να πάει, να πάει.
1: Και ξέρεις, εκεί που πάει και σου λέει, εσείς κάτι να μου πεις, να το κοιτάξω.
0: Πες του το.
1: Να του πω το πράγμα. Αλλά πρέπει να του δώσω τη λεπτομέρεια. Ότι το ρολόι του αυτοκινήτου ναι. δείχνει ή παρουσιάζει τέτοια συμπτώματα
0: ναι, ναι.
1: τα οποία κατά
0: μεγάλο
1: ναι, σύμπτωση
0: ναι.
1: Είναι άμα δεν είμαι εγώ στο στούντιο.
0: Αχα.
1: Ναι.
0: Πες του το, να το ξέρει. Δεν ξέρουμε τώρα αν παίζει ρόλο.
1: Ναι.
0: Πες του εσύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 23 του μήνα σήμερα.
1: Επιβεβαιώνω.
0: Τελειώνει και ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά.
1: Σιγά σιγά, έχουμε ένα ακόμα.
0: Σήμερα γιορτάζουν η Αγία Πολυξένη.
1: Πολυξένη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Η Ξένια. Πολυξένη, Ξένια, η Ξανθίπη.
1: Ο Ξένιος όχι.
0: Όχι.
1: Έχουμε ναι, ξεχωριστό για το Ξένιο.
0: Ναι, πιθανότατα, ναι, αλλά καλημέρα. Μάλιστα, Αντρέα.
1: Καλημέρα, Αντρέα μας.
0: Πες του μια καλημέρα.
1: Είναι εσύ πρόβλημα. Να μου πει μετά επίσημα.
0: Η Ήρυδα, ο Ράις.
1: Ο Ράις.
0: Ο Ντέκλαν Ράις.
1: Α, όχι, να αποκλείεται.
0: Τι ωραίο σούτ, ρε φίλε, που έχει ο Ντέκλαν.
1: Μάλιστα.
0: Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα και ξεκινάμε το ταξίδι στο χρόνο παρέα με το City Unity College. Και ξεκινάμε το ταξίδι στο χρόνο παρέα με το City Unity College.
1: Ό,τι πεις.
2: Το ταξίδι στο χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα με προσιτά δίδακτρα.
1: Νίκος.
0: Αχα.
1: Με πιλότο τον Μιχάλη.
0: What?
1: Ξεκινάει το ταξίδι. Ναι, με πιλότο τον Μιχάλη.
0: Σύμφωνο, σύμφωνο. Λοιπόν, 1916... Γεννιέται ο Άλντο Μόρο. Θυμάσαι, χαμήλωσε λίγο. Πρωθυπουργός της Ιταλίας που τον δολοφόνησαν το Μάιο του 78. Έλα, πότε το θυμάσαι. Είχε γίνει ολόκληρη ιστορία εδώ και εγώ το θυμάμαι.
1: Εδώ.
0: Ναι, ρε. Δεν θυμάσαι. Καλή
1: θυμάμαι δολοφονίες έτσι.
0: Ναι, ναι. Το 30 γεννιέται ο Ρέι Τσάρλς. Ο θρύλος της Soul που είναι τυφλός. Ήταν τυφλός και αυτοδίδακτος. Πέθανε το 2004. Φεύγει από τη ζωή του 39 ο Φρόιντ. Ο Φρόιντ, ο μεγάλος, ψυχίατρος, ψυχολόγος, πατέρας της Square Logic, ψυχανάλυσης. Το 43 γεννιέται ο Χούλιο Ιγκλέσιας.
1: Το Χούλιο.
0: Το Χούλιο. Και το 49 ο Μπρους Σπρίγκστιν.
1: Να σύρω ένα κελαδάρι πάνω. Σύρω να μου σημαίνει το...
0: Ρε το μπαμπά της ροκ. Ο Μπός λαλή, του αμερικανικού ροκ. Σιγά μου πάθετε κανένα τράβηγμα. Φεύγει από τη ζωή ο Πάμπλο Νερούδα το 73. Πω, πω, πω, πω. Και το 74 στην Ελλάδα, κύριε Γιώργο, νομιμοποιείται το ΚΚΕ. Σαν σήμερα.
1: Νομιμοποιείται.
0: Μάλιστα,
1: okay.
0: Διότι ήταν στην παρανομία. Όλο το προηγούμενο... Όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Χρειάζεται να υπογράψουν πλέον οι.
0: Όχι.
1: Μου ήταν το λέγαμε και μου παραφάν.
0: Δήλωση πολιτικών φρονημάτων.
1: Ναι.
0: Και το 1980, κύριε Γιώργο, η Ίντιρα Γκάντι αποκτά το δικαίωμα να φυλακίζει χωρίς δίκη.
1: Όχι έτσι, δικαίωμα είναι η Ίντιρα.
0: Άμα θέλετε. Και
1: κατεβήκαμε νουλί μέσα στου δρόμου.
0: Πότε ήταν.
1: Πού ήμουν.
0: Το 80 ήταν.
1: Γυμνάσιο. Και πήραν μαζούλου.
0: Ναι. Άρα είχε εκείνο το δικαίωμα, αν ήθελε.
1: Ήταν το έθιμο ότι όποιο ερχόταν έπρεπε να πάνε τα σχολεία οργανωμένα στο δρόμο είσοδων τη Λευκοσία.
0: Σε κάθε πολιτικό.
1: Όχι, σε κάθε. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν μια εποχή που άρχισαν πλέον να έρχονται.
0: Ναι.
1: Ενώ πριν δεν έρχονταν.
0: Ναι.
1: Ενώ. Πήγαμε στην Ιντήρα Κάντιση. Εντάξει, το ανεπανάληπτο.
0: Παπανδρέου,
1: πήγα. Ανδρέα Παπανδρέου, ρε φίλε. Μην είμαι ότι είμαστε που το πρωί.
0: Έτσι, ρε φίλε.
1: Μα να σου.
0: Μα πού είχε έρθει.
1: Ποιο που είχε.
0: Λευκοσία.
1: Λευκοσία, που ήταν.
0: Αχα.
1: Αμιλούμε ότι οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κατά διαστήματα από τη Λάρνακα που ξεκίνησε από το αεροδρόμιο να έρθει τη Λευκοσία.
0: Τη Λάρνακα ήρθε.
1: Πού θέλει να έρθει.
0: Πού θέλει να έρθει από παντού, ο Παπανδρέου.
1: Έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ.
0: Παντού, φίλε, ναι.
1: Και όπου επίαινε, μιλάμε ότι ήταν χαμό. Για τα δεδομένα τη τότε εποχή, το ΡΙΚ ήταν όλη η μέρα σε ζωντανή σύνδεση. Το πού επήγαινε και πού με ποιου.
0: Παπανδρέου.
1: Τα έλεγε ο Παπανδρέου.
0: Ήρθε με τη Ρίτα Σακελαρίου ή μόνο του.
1: Νομίζω τραγούδι πάντως της Ρίτας δεν είχαμε να ακούσει στους δρόμους. Δεν ξέρω.
0: Δεν ήταν στην αποστολή.
1: Ναι, ναι.
0: Η επιθετικό τέλος πάντων. Ναι. Και βγήκε και εσύ, κύριε Γιώργο, και κουνούσε σημαίνει του Πασόκ.
1: Όχι του Πασόκ.
0: Το Πασόκ είναι εδώ.
1: Όχι.
0: Είναι Παπανδρέου του Πασόκ.
1: Όχι, να σε παρακαλέσω.
0: Τι εννοείς, κύριε
1: Γιώργο. Να με χρωματίζεις τα, ή τα σημειάκια ήταν κυπριακές και ελληνικές σημαίες.
0: Έλα σε παρακαλώ που δεν σου δώσανε σημειάκι του Πασόκ.
1: Όχι, δεν είχα σημειάκι.
0: Κασκόλ, καπέλο.
1: Σημειάκια του Πασόκ, σημαίες του Πασόκ μπορεί να βρίσκεις από τις οργανώσεις στην Κύπρο, τα κόμματα και όλα αυτά. Αλλά εμείς οι μαθητές εννοώ που έτσι πιέναμε ο καθένα ενώ με δική του πρωτοβουλία. Oh, οργανωμένα σου λέω, λεωφορεία έρχονταν στα σχολεία. Να μα δώσουν σημαία του Πασό.
0: Δεν
1: πειράζει. Ήρθε ενό Πασόκ στην Κύπρο. Ενώ πρόεδρο ιδρυτή του Πασόκ, ήρθε ενό πρωθυπουργό.
0: Μια φορά Πασόκ για
1: μα νομίζω ήταν η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Κύπρο. Γι' αυτό και είχε πάρει διαστάσει εθνική επαιτίου.
0: Θριάμβου. Θριάμβου.
1: Ήταν θρίαμβο. Ναι.
0: Κατέβαζε την ομάδα ο Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, χωρίς προβλήματα προετοιμασία. Πάμε να τις φάμε πάλι.
1: Γιατί να τις φάμε.
0: Γενικά μιλώντας. Όχι ότι έχουμε κακό προηγούμενο με αυτόν. Προς Θεού. Μας έχει και διαπρέπουμε στην Ευρώπη και στον κόσμο, σου λέει.
1: Εσάς κάνει ο Γιωβάνοβιτς τώρα.
0: Αγία μου.
1: Ναι.
0: Είμα, έχουμε...
1: Κάστε τον προηγούμενο, ρε.
0: Ναι.
1: Τον Μπογέτ. Πιάσε τον Μπογέτ. Πιάσε τον Γκουστάβο Μπογέτ.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Αυτά, τελείωσα.
1: Ναι, τελείωσαμε στην Τυρακάντη.
0: Καλά ήμασταν.
1: Μάλιστα.
0: Τον πέταξε το γελαδάκι μέσα τώρα.
1: Να μας σημαίνει τα γέφθια του.
0: Ναι.
1: Come on. Κορυφαίος. Από άρεσκη σου κατά λάθος.
0: Άσε με.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν. Άσε με σε παρακαλώ.
1: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Τι δέσψες.
0: Θα το λέμε πολύ αυτό.
1: Τι δέσψες Μιχάλη.
0: Θα το λέμε πολύ αυτό.
1: Τι να δεις.
0: Είδα. Τι είδα. Έβλεπα λίγο Champions League γυναικών.
1: Το γυναικείο.
0: Ναι. Ήταν ωραίο. Σας είπα. Το είπα και χθες ότι... Εγώ ξεκίνησα από το πρωτάθλημα το κυπριακό. Προσπάθησα να δω ένα-δύο παιχνίδια παλιά τώρα σου λέω το, να πάμε κοντά να δούμε Apollon Ladies συγκεκριμένα. Πήγαμε γιατί κάναμε και μια συνεργασία τότε.
1: Έκαμε συνεργασία με την Apollon
0: Εδώ
1: Ladies.
0: Όμιλος τότε. Τότε. Και μετά παρακολουθούσα πρωτάθλημα Ελλάδος. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, πολύ δυνατές ομάδες. Νομίζω εμείς δεν υπάρχουν.
1: Είχα δει αρκετά παιχνίδια στο ότι ήταν Μουντιάλ, ήταν που είχαμε τελευταίο γυναικών.
0: Μπράβο, ναι, είχε Μουντιάλ γυναικών.
1: Μουντιάλ ήταν Euro, δεν θυμάμαι.
0: Κάτι ήταν, ναι.
1: Μάλιστα. Έχει και σήμερα 4 παιχνίδια.
0: 4 παιχνίδια σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Ισχύουν αυτά.
1: Τι εννοείς ισχύουν αυτά.
0: Λέουβεν Ρώμα.
1: Μάλιστα.
0: Σερβέτ Λιόν. Μπαρσελόνα Παρί και Τσέλσι Αύστρια.
1: Ναι, ναι. Αυτά είναι.
0: Τι ωραία. Άμα θέλετε να δείτε, βλέπετε.
1: Από αύριο πλέον μπαίνουν και άλλες επιλογές. Είναι τα παιχνίδια που ξεκινούν για το Nations League. Από αύριο.
0: Καλά, ναι.
1: Η Ελλάδα παίζει αύριο και πιο συγκεκριμένα.
0: Μα έχει και μπάσκετ.
1: Είναι και η Ευρωλίγκα που μπαίνει από αύριο ξανά. Άρα έτσι, σιγά σιγά τουλάχιστον να έχουμε κάποιες επιλογές. Την Παρασκευή είναι η Κύπρος. Υπομονή. Να δούμε τι θα.
0: Μέχρι τότε θα συζητάμε αν ήταν τι έγινε και τι δεν έγινε.
1: Μπού.
0: Με το.
1: Ναι,
0: υπόθεση της ημέρας.
1: Ελέαμε να δούμε στη διακοπή, να θα βγει κανένα θέμα, κανένας προπονητής, κανένας, αλλά ή αν θέλεις μετά τις πρώτες μέρες, άμα υπάρχει διακοπή,
0: ναι.
1: Μπορεί να κρατάει ο απόϊχος, ας πούμε, των τελευταίων αγώνων. Εδώ είμαστε σε έναν απόϊχο ακόμα παιχνιδιού της δεύτερης αγωνιστικής.
0: Δεν κρατάει.
1: Και έχουμε ένα ακόμη δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα ακόμη δρόμο.
0: Ποια ήταν η τελευταία εξέλιξη?
1: Εάν δεν έχασα κάτι, ήταν η μια σουμιά μου του απογεύματος μεταξύ, όπως εξελίχθηκε, από ΕΛΑΕΛ. Ναι. Ενώ με βάση το ποιος έριξε πρώτος το γάντι, που λέμε μεταφορικά, στην προκειμένη περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, σε σχέση και με άλλες φορές ή περιπτώσεις ή θέματα που προκύπτουν και κρατούν και συνεχίζεται ο αποϊχός, έτσι ένα θέμα με, πώς να το πω τώρα, πολύπλοκο ή με διαφορετικές διαστάσεις
0: και με νομικά,
1: είναι
0: μέσα
1: έναν τώρα, το καθαρά θέμα το αν σωστά, ας πούμε, τιμωρήθηκε ή όχι, είναι άλλο θέμα της παρέμβασης, η ομάδα που αντιδρά σαφώς στις αντιδράσεις της θέλοντας και μη επηρεάζει ή εμπλέκει και την άλλη ομάδα μέσα ως προς την εξέλιξη ενώ του παιχνιδιού.
0: Να πει...
1: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι είναι πολύπλοκο. Όπως είναι και δύσκολο να καταλήξει ή στο να, πώς να το πω τώρα, να ξεχωρίσει κάποιος το τι διεκδικεί, τα δικαιώματά του ή μέχρι που εμπίπτει η πολυπλοκότητα, μου μπαίνει το ένα μέσα στα άλλα. Κατάλαβες τι εννοώ. Γιατί από τη μια μπορεί να μου πει κάποιος ότι μα φάση που σωστά μπορεί να τιμωρηθεί, από την άλλη είναι η διαδικασία του που ακολουθήθηκε, που επίσημα πλέον από το πόρισμα της ΚΟΠ διαπιστώνεται παραβίαση του πρωτοκόλλου, άρα το ένα μπαίνει μέσα στο άλλον και γι' αυτό έχουμε και το τι.
0: Και συνεχίζουμε τι νομικά από τώρα, από εδώ και πέρα πλέον. Έτσι.
1: Εντάξει, αν η κόντρα των δύο ομάδων θα σταματήσει σε κάποια στιγμή ή αν έχει αναποδειχτεί ότι σταμάτησε στα χτεσινά, περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Είναι η έφεση της ΑΕΛ στην καθαρά, στο καθαρά θέμα τιμωρίας των 6 αγωνιστικών του ποδοσφαιριστή, mm-hmm. είναι η καταγγελία στην αστυνομία για χειραγώγηση και είναι και η Επιτροπή Διοντολογίας που ανακοίνωσε ότι αρχίζει έρευνα για το όλο θέμα. Άρα από μόνα τους είναι γεγονότα τα οποία, ναι, αναμένεις, τώρα δεν θα είναι σύντομα όλα, γενικότερα δεν αναμένεις σήμερα αύριο ενώ εξελίξεις, και θα δούμε τι άλλο μπορεί στην πορεία να προκύψει.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι και αναμονή για το πώς η ΚΟΠ θα διαχειριστεί, εφόσον αποδέχθηκε την παραβίαση του πρωτοκόλλου λειτουργίας του VAR. Πάει να πει ότι θα πρέπει να επιβάλλει και τις κυρώσεις σε αυτούς που το παραβίασαν. Ποιοι το παραβίασαν από πλευράς της ΚΟΠ? Οι διαιτητές της. Ενώ ο βαρίστας, κατά κύριο λόγο, ή και βοηθός βαρίστας, ας πούμε, που αποδέχτηκαν μια παρέμβαση που είναι εκτός πρωτοκόλλου. Άρα και εδώ αναμένεις, ας πούμε, να δεις το ποιες συνέπειες θα έχουν οι συγκεκριμένοι, αλλά και πάλι δεν είναι κάτι που θα φανεί σήμερα, αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα.
1: Συν το γεγονός ότι περιμένουμε γενικότερα στα θέματα πρώτα και κύρια της διαιτησίας, αν η ΚΟΠ, που άφησε και χτες ο εκπρόσωπος της που μίλησε εδώ, ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας εννοώ, που μίλησε εδώ στο σταθμό, άφησε ουσιαστικά να εννοηθεί ότι ναι, γίνονται ήδη σκέψεις για να αλλάξει αυτή η απόφαση μόνον Κύπρη, mm-hmm. και θεωρείται για το πιο πιθανό.
0: Παραδέχτηκε ότι έγιναν λάθη, ότι έχουν γίνει λάθη.
1: Εντάξει, και έχουμε και την αντίδραση ψέστων του συνδέσμου διαιτητών, που είναι μια αντίδραση που πολλές φορές έχει προκύψει, αλλά και δίκαιο να τις βρίσω σε έναν βαθμό στο ότι κάποια πράγματα μπορεί να ήταν και υπερβολικά. Εφόσον τοποθετείσαι, θα πρέπει να τοποθετηθείς και για τα πέραν πάσης αμφιβολίας σοβαρά λάθη που μπορεί να έγιναν και πώς αντιδράς και εσύ ως σύνδεσμος.
0: Μάλιστα.
1: Μπάση περίπτωση.
0: Καλημέρα, λέει, στο Μπαρτσελόνα Μπαρί έχουμε κυπριακή εκπροσώπηση παρατηρητής διαιτησίας Σοφία Καραγιώργη.
1: Α, μάλιστα.
0: Μεγάλη okay. μορφή η κυρία Καραγιώργη. Είναι πολλά χρόνια διαιτητής και UEFA.
1: Ξεκίνησε
0: και
1: ένα μονοχώρο ως διαιτητής, ναι.
0: Και σφύριξε και διεθνή παιχνίδια πολλά και mm-hmm. ψάχνουμε διαιτητές μετά.
1: Εντάξει, είναι σε τέλειωσε την καριέρα.
0: Α, τέλειωσε.
1: Έτσι είναι.
0: Εμάς λέει τους 40 πλάσμα μας πήραν. Μα είναι και για ώρα για διάλειμμα.
1: Έλα, δώσ' το. Διάλειμμα εδώ μέχρι χτες αυτά.
0: Μα το ζόρι στην υποδοχή Στεφανόπουλου. Α, Στεφανόπουλο, σας παρακαλώ.
1: Έλα, φίλε, τώρα συγκρίνεται. Μου ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου τώρα για όνομα του Θεού.
0: Welcome back.
1: Ναι.
0: Ναι. Αν και από ελίστας, αν έχεις και Γιώργο.
1: Σημειάκι του Πασόκ, αγορά του αγοράζει.
0: Ναι, αυτό
1: πήγα να πω και εγώ. Γενικότερα, μα και να μας έδιναν τότε, δεν έχω έτσι πράγματα.
0: Κύριε Λογίδη, με ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων σίγουρα θα έχει πρόβλημα το ρολόι του οχήματος.
1: Αχα.
0: Καταλάβατε. Απλά όταν εργάζεστε δεν το διαπιστώνετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Προσέξτε. Έρχεται
1: να περάσω, να περάσω.
0: Έρχεται ο 960 με τα λεγόμενά σου, λέει ο πράσινος
1: κυνηγός. Α, με το.
0: Ναι.
1: Κομμένος εξάλλου.
0: Κανένα ρόλο δεν παίζει, κύριε Λογίδη, μια χαρά περάσανε το αυτοκίνητό σου. Μια χαρά πέρασε το αυτοκίνητο, όσο το πέταξε το να πάρει σπιτιλτήριο.
1: Να σε έχω υπόψη μου, φίλε.
0: Ναι. Οι αλλαγές δεν έχουν τελειώσει ακόμα.
1: Όπα, έχουμε κάτι. Ναι. Το γνωρίζω.
0: Και ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές.
1: Πρώτη για την ώρα, ναι.
0: Για την ώρα.
1: Ναι. Σαν τα νόσια δεν τα απογεύματα μας. Συμβαίνουν αυτά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Όχι, ήρθε πίσω. Ναι, ήρθε.
1: Συμφωνεί με το σύνδεσμο διαιτησίας 060. Πολλές διαιτησίες ήταν απόλυτα σωστές γραφή, απλά ήταν σε λάθος γήπεδο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Αν πάμε διαφημιστικών, έρχεται ο Ανδρέας Γιωργαλάς και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
3: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
4: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
3: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro. 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
9: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
8: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
12: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Η μακαρονοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσιο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you are.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Η άνομα μερακλώνει με τον τραγούδι, είναι. Τι να σου πω. Λοιπόν, επανήλθαμε. Ξανά καλημέρα σε όσους τώρα συντονίστηκαν μαζί μας και σε όσους τώρα μπήκαν στο στούντιο μαζί μας. Καλημέρα, Ανδρέα Γιωργαλά.
1: Καλημέρα, Γιώργο Λογίδη. Καλημέρα, Μιχάλη Τσικαλά. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Τετάρτη σήμερα. 23 έχει ο μήνας.
0: Ναι. Δεν το λέει με έτσι.
1: Προσπαθώ
0: είναι
1: να
0: σαν την απογοήτευση, ότι Τετάρτη τελικά. Περίμενε κάτι άλλο να ξημερώσει.
1: Όχι, μια άλλη μέρα. Προσπαθώ να με ακούσω στα μικρόφωνα.
0: Να σε ακούσει.
2: Στα... Στο Αντρέα, δεν απογοητεύτηκε που γύρισε. Okay,
1: όχι, δεν απογοητεύτηκα. Εμένα μου λείπει ο Παπάκης.
2: Έλα λίγο τώρα.
1: Εμένα μου λείπει ο Παπάκης. Τουλάχιστον 10 λεπτών εκπομπή έχτη. Παραδείο.
0: Για πε.
1: Κύριε Γιώργο μου, εχτύπαντα είναι.
0: Σε στείλαμε μέχρι την κάρτα ηλεκτρολόγιο οχημάτων να πάμε να δούμε. Ότι είπα, εγώ νόμιζα το ρολόι του αυτοκινήτου που είχαμε λάθο.
1: Κύριε Γιώργο μου, δεν φαντάζεσαι παραδείο. Πάμε, πάρτε το έξω.
0: Να σου πω κάτι, Ανδρέα.
1: Φύγαμε, Ανδρέα.
0: Επειδή εγώ ξέρω ότι είμαι δίκαιο. Και ω Γιώργο,
1: ο δίκαιο.
0: Ναι, και γενικότερα.
1: Να μου δώσει μια νίκη.
0: Όχι, επειδή είμαι δίκαιος δεν μπορώ να, να μιλούμε για χειραγώγηση μετά.
1: Σιγά, να βγάλει ανακοινώσει ένα τσίκα.
0: Της μόδας, ναι, πρέπει να απαντήσεις όμως μετά.
1: Γιατί να μην απαντήσεις.
0: Όχι, απλά λέω. Εγώ επειδή είμαι δίκαιος θα σου το δώσω το,
1: την νίκη.
0: Το εύσημο.
1: Α, το εύσημο.
0: Ηθικά, ότι δεν ξέρω ήταν η πρώτη ή η δεύτερη παραπομπή νωρίτερα σε διάλειμμα, του το είπες. Μα από τώρα είπε του
1: εκπαιδευτέ.
0: Μα σαν να ζεγλεί ώρα. Όχι, δεν σου λένε. Εντάξει, είναι.
1: Μα κατάντησε μια ιδέα, ο Μιχάλης μου. Εντάξει, είπαμε να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Εντάξει, είπαμε, αλλά.
1: Παραχαλαρώσαμε, κύριε Γιώργο μου.
0: Γίνεται. Μάλιστα. Ενώ τώρα, α πούμε, εγώ που είναι 8 και 12. Και πριν σου δώσω τον λόγο να ξανοιχθεί και να μα πει τι θέλει.
1: Εσύ είσαι ο καπετάνιος.
0: Νομιμοποιούμε και είμαι μέσα στο πρωτόκολλο να σα πω πάμε να ακούσουμε τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Τι να κάνω τώρα, εγώ φταίω.
1: Ναι.
0: Δεν φταίω.
2: Μιχάλη, κατάλαβες το ότι ήρθε και δημιουργηθήκαν εντάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ να τα βλέπεις. Δεν φταίω εγώ.
1: Για εσύ ώρες, ώρες. Είπα καλημέρα, Ανδρέα, τι κάνεις, είπε αμέσως φάμε 10 λεπτά τουλάχιστον εκπομπής έκτες.
0: Το καινούριο έφυγε το είδε.
2: Ποιο είναι καινούριο έφυγε. Έχουμε καινούριο. Όχι.
1: Καλά είναι, εσύ σε social.
2: Δεν είναι ένθετο. Αυτή είναι την υπερπαραγωγή.
0: Πώς να το ονομάσω.
1: Όχι υπερπαραγωγή.
2: Αυτόν το... Ύστερα σου πω κάτι. Ύστερα σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Είδα το
1: Μιχάλη μου. Σε παρακαλέ.
2: Είδα το Μιχάλη μου. Γιατί έτσι εν τα στέρια. Εσύ ταπεινό χαμό μιλάκι φεύγε δύο λεπτά πιο γρήγορα και να την ακούς. Και να σε ειρωνεύεται.
0: Να με ειρωνεύεστε.
1: Εσύ μου το είπες, έτσι είμαι εγώ.
2: Αυτός σαν δεν τρέπεται.
0: Δεν είναι ένθετο. Τι είναι, πώς να το πούμε.
2: Υπερπαραγωγή είναι.
0: Καλά, αυτό ναι, αλλά κάπως πρέπει να το πούμε.
2: Σειρά του Netflix είναι.
0: Εντάξει, μην το παρατρώσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, είπαμε, ναι. Μπράβο, πάντως.
2: Ταινία μικρού μήκους είναι.
0: Πραγματικά.
2: Υποψηφιότητες για Grammy, για Emmy, για Oscar.
0: Χάρηκα πολύ.
2: Για Pulitzer.
0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράγμα.
2: Για Νόμπελ Ειρήνης, για Νόμπελ Λογοτεχνίας, για Νόμπελ. Δηλαδή,
1: Ανδρέα, έφερε κανένα μαζί σου γιατί είπα.
2: Ό,τι θέλει να πει. Δεν είπε έκτες να έρθει σήμερα να μα βάλει κοφτή. Έχει δίκιο ο Μιχάλης.
1: Έχουμε θέματα να δούμε.
2: Πολλά θέματα.
1: Για αυτό
2: θεματάκια να θέλει.
1: Μάλιστα.
2: Θα σου πω θέματα τώρα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε του.
1: Ποιου.
2: Επανέναρξη διαλόγου με το Ιράν. Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά που πρώτα είπε ότι να ουσιώσει.
1: Μα μετά που τους ισοπαίδωσαν να μιλήσει μαζί τους.
2: Ναι, Γιώργο.
1: Μα πότε έγινε τούτο.
2: Κύριε Γιώργο.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Πρωτού μας πεις. Πού το ανακοίνωσε το πράγμα. Στο κανάλι του ή στο άλλο που βγήκε στο κινηματογράφο.
2: Στο Trump-Buzz TV.
1: Trump-Buzz.
2: Trump TV.
1: Είπε Trump-Buzz TV.
2: Έφυγε μου, έφυγε μου. Δεν ήταν στο Trump TV. Ήταν χτες σε συνέντευξη τύπου.
1: Ήταν ανοιχτά τα μικρόφωνα.
2: Ναι, τον έκαμα.
1: Κλείουσαν τότε.
2: Τον έκαμα μιούτ. Διάλογος ξεκίνησε.
1: Α, ξεκίνησε ήδη, όχι να ξεκινήσει.
2: Στον Τεχεράνη. Σκοπός να δερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
1: Καλό. Άρα είναι ο ένας πόλεμος που να δερματίσει. Είπαν προχτές ότι τερμάτισα 8 πολέμους, είπε.
2: Ναι.
1: Άρα η έμπαιζε ρόλο. Ότι είναι ο ίδιος που τον ξεκίνησε και τερματίζει το.
2: Ξεκίνησε, ναι. Εμπάει στους τερματισμούς.
1: Στους 8 που είπε πριν, έχει μέσα που τους ξεκίνησε ή εμπού άλλους.
2: Πρέπει να σκεφτώ.
1: Μα ποιοι είναι οι 8 που ξεκίνησαν από άλλους και τερματίζουν.
2: Σταμάτησαν τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.
1: Γιατί σταμάτησε ο πόλεμο της Ρωσίας με την
2: Ουκρανία. Όχι, αλλά δεν παίζει ρόλο.
1: Α, εντάξει. Είπε μας ότι σταμάτησε.
2: Στο μυαλό του σταμάτησε. Επίσης, ο συγκεκριμένος πολεμός τερματίστηκε κοντά στις 43 φορές.
1: Άρα παίζει ρόλο, ναι, εντάξει. Θεωρείται ότι.
2: Στις 50 πιάνεις μια δώρο.
1: Okay.
0: Α, πήγα να σε ρωτήσω στις πόσες είναι μια δώρο.
2: 50.
0: Μάλιστα.
2: Κλείνεις την 50.
1: Άρα τώρα μας είπε ότι μπαίνει σε διάλογο πάλι
2: με
1: τους ισοπεδωμένους.
2: Ναι, έχω λάβει όμως, είπε πριν. Ένα λεπτό για να βάζω. Πριν από τον διάλογο, είπε ότι έχω λάβει μια σπουδαία απόφαση. Να κλείσω συμφωνία με το Ιράν ή να αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία. Να του στείλω στην κόλαση. Γιατί είναι σίγουρο, είναι κόλαση.
1: Είπε μου αποσπαστήρα, έτσι.
2: Ελπίζω πως θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις πριν να είναι πολύ αργά.
1: It's up to you που ακούεις τα που λέμε εμείς τα κυπριακά. It's up to you.
2: Θέλετε, θέλετε.
1: Μάλιστα.
2: Αγίος κόλαση. Γιατί, ως γνωστόν, όλοι οι Ιρανοί θα πάνε κόλαση.
0: Αυτό είναι δεδομένο, ρε.
2: Ναι.
0: Μα τι συζητάμε τώρα.
2: Οι εχθροί.
0: Όλοι αυτοί οι άπιστοι πάνε κόλαση, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
2: Το λοιπόν...
1: Άρα περιμένουμε το πότε θα τερματιστεί εκ νέου ο συγκεκριμένος πόλεμος.
2: Διαβεβαίωσε πως είναι πιθανόν να κλείσει συμφωνία.
1: Ακόμη και σήμερα.
2: Ρε το δαίμονα.
1: Να βουτήσουν οι τιμές στο καυσίμα.
2: Όχι τώρα, άκου τον τώρα. Μετά τις βουλευτικές εκλογές του μέσου της προεδρικής του θητείας της ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου, λαλή σου, αν πω ότι να εγκλήσω μετά, να θα έχω προβλήματα, καταλάβες. Θα επηρεάσω κανένα. Λοιπόν, αυτά από τον Ντόναλντ Τραμπ, παιδιά. Θα έρθουμε λίγο στα δικά μας. Επικυρώθηκε η απόφαση, τερματίζεται στις 5 Οκτωβρίου.
1: Τι? Ποιο τερματίζεται?
2: Θα σου πω, κύριε Γιώργο. Θα σου πω. Η αστυνομική φρούρηση ορισμένων αξιωματών.
1: Okay.
2: Θα σας δώσω κάποια δεδομένα. Για ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη θα διατηρηθεί η συνοδεία των 6 αστυνομικών.
1: Ναι.
2: μέχρι να μπει στο σπίτι του εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης, να μπει σε Y alert.
1: Έτσι, μόλις μπει το σύστημα, δηλαδή να,
2: ναι,
1: να μειωθούν οι
2: εφάσεις. Ναι, και υπάρχουν κάποιες περιπολίες. Τι?
1: Περίμενε.
2: Μπαίνει ο σύστημα.
1: Ναι, όχι, όχι, άλλο λέω τώρα. Είναι η φρουρά η προσωπική που τον μεταφέρει, που είναι άλλο θέμα του. Φρουρά του σπιτιού του εννοείς.
2: Κάποιοι από τη φρουρά του σπιτιού τον μεταφέρουν.
1: Αλλά θα διατηρήσεις αφού και κάποιους.
2: Δεν ξέρω.
1: Προφανώς.
2: Μπορεί εδώ λέει, κάνει λόγο για περιπολίες.
1: Okay.
2: Λοιπόν,
1: μάλιστα.
2: Πρόκειται να ακυρωθεί η φρουρά για Μάριον Κάρογιαν, Δημήτρη Σιλούρη, Γιαννάκη Νομήρου.
1: Δημήτρη Σιλούρη έχει φρουρά.
2: Ναι. Ήταν τέος. Ήταν τέος ή πρώην. Πρώην πρόεδρος
1: της Βουλής, ναι, αλλά.
2: Τι είναι
0: κατάλαβε.
2: Τι είναι κατάλαβε.
0: Έλα σε παρακαλώ.
2: Δεν καταλαβαίνω ότι την έκρηξη σου, α πούμε.
0: Ξεκίνησε τώρα εδώ πέρα ο κύριος Λογιδής, προχώρησε κύριε Αντρέα τα ονόματα.
2: Έλση Χριστόφια και Ανδρούλα Βασιλείου.
1: Α, οι πρώτες
2: κυρίες. Δεν θυμάστε την κυρία Ανδρούλα Βασιλείου, είπε ότι. Το Prestige.
1: Ναι, τούτο ναι, το έχουμε
2: με ο Prestige. Τώρα χάσαμε το Prestige μας. Να μου να κάνουμε.
1: Έμπερση.
2: Το λοιπόν, βροχές το απόγευμα, παιδιά. Πέφτει η θερμοκρασία, Γιώργο. Πέφτει.
1: Εσύ που την περασμένη Πέμπτη που μας λένε και το μεταφέρεις εσύ και δεν είναι δική σου ευθύνη για βροχές. Δεν είδαμε σταγόνα. Υπάρχει κάπου που εκδηλώνονται τέτοια φαινόμενα?
2: Μα τις λένε μεμονωμένες, κύριε Γιώργο. Και σύντομες καταιγίδες.
1: Κάθε μέρα.
2: Μάλιστα. Να μην το λέω.
1: Όχι, να μην είναι εσύ που φταίεις.
2: Το λοιπόν, μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά και στο ανατολικό του μισού.
1: Στο ανατολικό του μισού.
2: Μισόν του νησιού.
0: Του μισού.
2: Περίμενε να δουλέψει λίγο ο καφές.
1: Okay.
2: Ενώ πως το επιθετικό τρίτο. Το λοιπόν.
1: Μα ποιον είναι γνωστό, ποιον είναι.
2: Ποιον είναι.
1: Το επιθετικό τρίτο.
2: Έχεις απο... ένα λεπτό να σου κάνω απορία εσένα γιατί έλειπες έκτηση. Ποιον είναι το, έχουμε ένα ανατολικό.
1: Ναι, ας άκουσα χτες.
2: Έχεις ένδειξη. Εσωτερικό, εξωτερικό, δηλαδή.
1: Ανδρέα μου, θα έπρεπε να γνωρίζεις.
2: Στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
1: Εσωτερικό να αναφέρεται, ναι, όπου δεν εμπίπτει παράλια ή ορεινά. Είναι άλλο, ναι. Σ' άκουγα την απορία σου. Ήταν από τα. Εξόδεψα πολλές ώρες το πήγαινε, αλλά είμαι στο αυτοκίνητο χτες. Σε άκουσα τη συγγραφή.
2: Ναι, αν κάνουμε road trip, και πάμε σε μακρινούς προορισμούς, να πάμε να πιούμε καφεδάκια στον πομό.
1: Όχι για καφεδάκια.
2: Και πάμε να φάμε μετά το ψαράκι μας στο λατσί.
1: Και πραγματικά την ώρα είπα, αλλά λέω οδηγό, δεν μπορώ να στείλω μήνυμα.
2: Καλά, ψευδαστή.
1: Εσωτερικό.
2: Εσωτερικό.
1: Για δεν είναι ορεινά, δεν είναι εγώ, εσωτερικά.
2: Ναι, είμαι. Τώρα να μου χαλάσει την
1: ευκαιρία. Υπάρχει επίση κάποτε το ημιορεινά που γίνεται.
2: Το ημιορεινά τι είναι.
1: Αν ήξερα τώρα ο ψευδάκι.
2: Αν ήξερε τώρα.
1: Ένα λεπτό. Για το ψευδάν. Πρέπει να ξέρω εγώ για το ψευδάν.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω το υψόμετρο
0: εσύ
1: του.
0: Δεν
1: εάν εμπίπτει στο ημιορεινά.
0: Τι είναι.
2: Ημιορεινά ο ψευδά.
0: Α, είναι ημιορεινά.
1: Εντάξει, οκ. Όχι,
2: δεν μου είσαι εσωτερικό, μπρι.
0: Α, όχι.
2: Και να έρθω να πουλήσω το γιοργαλίδιο και να λέω στο εσωτερικό.
1: Γιατί το εσωτερικό.
2: Και να μην το βρίσκουν.
0: Ενώ αν το πει ημιορεινά θα το βρουν αμέσω.
2: Ναι, να λέω στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Άντε. Ποταμιά έβρεξε νεχτέ και. Επαρχία Λάρνακα λέει η Ευρωπαϊκή.
2: Άντε, Αρπάτη.
1: Μα εγώ τι Αρπάτη. Εγώ ρώτησα να μας πεις.
2: Κινήθηκες αλλού εχθές.
1: Να μας πεις γιατί το ρεπορτάζ σου δεν είναι ολοκληρωμένο. Πού βρέχει. Οπότε λέμε να πάει να δεις πού βρέχει. Να μας πεις πού βρέχει.
2: Να πάει εσύ που εφεύγει σε μια την άλλη. Εγκάθεσαι λοιπόν, έναν τόπο.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Να πάμε παρακάτω, ναι. Γιατί.
1: Ελύθηκε η απορία σου με το εσωτερικό.
2: Όχι, μου την έλυσε.
1: Άντε πάλι.
0: Πες μας τα ονόματα, ρε φίλε.
2: Το λοιπόν. Επειδή θα έχουμε κακοκαιρίες.
1: Ονόματα. Α, ναι.
2: Βαφτίσαμε τες.
1: Ναι.
2: Έχω σε πρώτη
1: είναι
2: παγκόσμια.
1: Του φετινού χειμώνα, δηλαδή.
2: Ναι, σε μάλιστα. Πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα.
1: Ναι.
2: Τα ονόματα των καταιγίδων για την περίοδο 26-27.
1: Πριν τα πεις, πες μας από πού βγαίνουν ξανά, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει. Έτσι αποφασίζει ο μόνιμας, ας πούμε.
2: Όχι, δεν. Είναι συνεργασία τριών χωρών, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, που είναι έτσι εδώ
1: μάλιστα.
2: Στην περιοχή μας που συνήθως.
1: Άρα οι αρμόδιοι σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ για την ονομασία των φαινομένων που θα έρθουν,
2: τριμέρις,
1: όποτε θα έρθουν, ναι, αποφάσισε.
2: Αποφάσισε.
1: Κατά θα... σειρά που θα έρχονται να μας εσπίσεις τώρα.
2: Θα σου τις πω με αλφαβητική σειρά.
1: Α, όχι όπως θα έρχονται.
2: Όχι, με αλφαβητική Μάλιστα. σειρά.
1: Πάμε.
2: Γιατί με αλφαβητική σειρά όμως δάμε.
1: Ναι, πάμε.
2: Δεν είναι πολλά αλφαβητική.
3: Δεν πειράζει.
1: Πες τα με τη σειρά, απλά διευκρινίζουμε. Είναι η σειρά που θα εκδηλώνονται.
3: Όχι, όχι. Είναι τα ονόματα γενικότερα.
1: Μάλιστα.
3: Θα τα μαθαίνουμε ποιος είναι ποιος όταν θα έρχονται.
1: Σωστό.
2: Άργος. Μπαρ.
1: Μπαρ.
3: Μπαρ.
2: Μπαρ.
3: Ισραηλινό.
1: Ναι, τι σημαίνει στα Ισραηλινά, ξέρουμε.
3: Να το καφέ μπαρ. Δεν ξέρω.
1: Οκ, πάμε.
3: Μπέρσαβα ή κάτι τέτοιο.
2: Χαβρία.
1: Ναι.
2: Έχω ένα θείο που το παρατσούκλιν του παραπέμπει σε χαμπρί.
1: Πάμε παρακαλώ τώρα. Εν ήβρα ποιον είναι το δικό μας.
3: Ο Άργος ρε.
1: Μπορεί να δεις Ελλάδας το Άργος.
2: Κάτι κακό κυρία Ελλάδα. Την χαβρία σου μέσα.
1: Πάμε μέσα, πάμε, συνεχίζουμε.
2: Η Δωροθέα.
1: Μπορεί.
2: Ο Ιτάν.
1: Είναι δικό μας. Ο Ιτάν.
2: Ήταν.
1: Ήταν να έρθει. Αν δεν εκδηλωθεί. Αν δεν θα εκδηλωθεί, ήταν να έρθει. Τι έρθει. Πάμε. Συνεχίζουμε.
2: Λοιπόν, το επόμενο θα δω.
1: Δεν θα φτάσει να δω στα πρωτοσέλιδα.
2: Κύριε Γιώργο, έχουμε σημαντικά νέα.
1: Δεν θα πάτε στο διάλειμμα όμως.
2: Το επόμενο δεν το λέω.
1: Γιατί?
2: Όχι. Να προσέχω.
1: Να προσέχεις.
2: Να προσέχουν.
1: Πέτος είσαι καλυμμένος, είναι δικό μας.
2: Φιλίππα.
1: Φιλίππα.
2: Ναι, Φιλίππα.
1: Εδώ είναι δικό μας, σίγουρο. Έχουμε κι άλλα.
2: Βεβαίως.
3: Αφού είναι 25 ονόματα.
2: Γλάφκος, Χαντάρ, Ίκαρος, ο Τζέισον, Κεντέμ, Λασκαρίνα, Μορφέας, Νάντια, Οδυσσέας, Περσεφόνη, Ροξάνη, Σύσυφος, Ταμάρ, Ουρανός, Βεργίνα, Ουασίμ, Ξάνθια, Ύπνος και Ζόχαρ.
3: Ζοχάρ.
1: Ζοχάρ.
2: Όπου θέλω να τονίζω.
3: Ζοχάρ είναι.
1: Ζοχάρ. Μάλιστα.
2: Ζοχάρ που θα μου πείτε.
1: Εντάξει, θα, τα δούμε με τη... θα τα δούμε στην πορεία και θα νομίζω κάποια ξεκάθαρα όμως ότι είναι δική μας επιλογή. Ακούμε τι πλησιάζει και μας δίνει έτσι πριν το διαφημιστικό τα πρωτοσέλιδα ο Ανδρέας.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με πολίτες σήμερα. Αμήχανα δρανείς μπροστά στην ακρίβεια, αν η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι επήγει να λάβει μέτρα στήριξης. Ξεκάθαρο σε τι αναφέρεται. Στην Κύπρο, ο Αιγυπτιακός ασπροπάρης, παιδιά, πρόκειται για είδος γήπα, πάρα πολύ σπάνιον και απειλούμενον είδος. Κανονίστε. Πάμε στο φιλελεύθερο. Μπέφτουν κεραυνοί για τον GSI. Στα άκρα Νικόλας και Υπουργός Οικονομικών μπήκε στη μέση και οδυσσή στηρίζοντας το δίκο. Επίσης, σε άλλο θέμα, έχει το ενδιαφέρον του. Κύπριος εντός εισαγωγικών, επαναλαμβάνω, εκτελέστηκε στην Κίνα για μισό δις. Πρωτοφανής υπόθεση πολιτογραφήσεων. Η Μοκάς πάγωσε περιουσία του κυπροποιημένου Σουάν Σολί, γιου του εκ... Θα μου τον τώρα.
1: Καθαρά και πρεαγόν όνομα. Πάμε. Το Σολίς, πάμε, ναι.
2: Το Σολί.
1: Τελέσαν το Σολί.
2: Γιου του εκ... Γιου του εκτελεσθέντα Γιάπ Κινγκ Λί. Σταμάτα.
1: Πρώτα ανάγκη να θυμάσαι την είδηση τώρα.
2: Γιατί αφήστε τα πρώτα σέλιδο. Να σας πω επίσης, επειδή είναι του συνάδελφου του Φάνη του Μακρύδη, ήθελε να ονομαστεί Λεωνίδα Λτζουκά. Είχε πάσο στο μέσο.
3: Αλλά δεν του
2: έβγαινε.
3: Δεν του έβγαινε στην πιάτσα καλά.
2: Περνάμε στην αλήθεια. Μπαίνει στο παιχνίδι η Ολκίνγια, γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Η αδυναμία των 7 υποψηφίων να εξασφαλίσουν συνένεση, το παράθυρο για νέες εισόδους και η Κολομβιανή διπλωμάτη που έχει ήδη μπει στη διεθνή φημολογία. Επίσης, σε άλλο θέμα, γελιότητες και μονές της συγκυβέρνησης, τα άκρα σύγκρουση Νικόλα Παπαδόπουλου και Μάκη Γεραυνού με τον GSI να αποκαλύπτει το βαθύ ρήγμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Πάμε στη Χαραυγήνη. Η κοινωνία πληρώνει, η κυβέρνηση μελετά. Ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν έκτακτα μέτρα. Προτάσεις ΑΚΕΛ που δίνουν ανάσες. Και τελειώνουμε σήμερα με την οικονομική της καθημερινής. Επενδυτές από κόλπο στρέφουν το βλέμμα στην Κύπρο. Επίσης, σε άλλο θέμα, αντίστροφη μέτρηση για τον GSI. Στο τέλος του μήνα τοποθετείται η έκδοση Ναύτεξ από Ελλάδα, η οποία θα οδηγήσει σε επανάληψη των ερευνών μεταξύ Κύπρου και Κρήτης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο-τρία μηνύματα και πάμε στο διαφημιστικό. Να δεις τον ασπροπάνι κρεμασμένο δίπλα από τις καρτούτσες. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να... ούτε να κακομελετούμε, αλλά ούτε και να αποδίδουμε ευθύνες πριν ή χωρίς να γίνει κάτι. Το όνομα που έχει διαλέξει η Κύπρος είναι Χρυσταλλού. Όχι, δεν είναι μέσα στα... δεν μας έχει δώσει έτσι όνομα ο Ανδρέας. Για τις βροχές τα είπαμε. Του Νίκαρου από 12 θα γίνουν 6 μετά το CY Alert, λέει ο 33. Μα κάπου είδα και εγώ κάπου για μείωση, όχι για... εντάξει. Να σε κάψω, Γιάννη μου, και να σου βάλω mailing. Δι Τραμπ, να μου το δω.
3: Για τις κινήσεις του Παναγιώτη.
1: Οκ. Χειραγωγημένες διαφημιστικές στα πέλε, λέει ο 060. Ο Γίδαρος προσέχει φώτα στο Περνέρα. Ο Λουίς προσέχει πάρκινγκ, πάει του λέει. Ο Βανίκος καλωσορίζει κόσμο στο αεροδρόμιο Σκαλαφόρνιας. Μάλιστα. Εντάξει, έχει και αλλού. Σε διάφορα σημεία του. Τα άλλα δύο που είναι για το θέμα χειραγώγησης και διαιτητών, επειδή είναι μεγάλα και θέλουν και απαντήσεις και δεν και βγαίνει και εύκολα από μέσα δηλαδή, θα τα δώσω μετά, δεν σας αγνώ παιδιά. Σουανσού, Λεωνίδας Λί, Λουκάτι, δεν καταλαβαίνετε λέει, προφανώς είναι ο κότσος της καρδιάς μας. Κινέζος ήθελε όνομα Ρεωρίδας, αφού δεν μπορούν να το πουν Λάμδα λέει. Α, να πουν το Λάμδα, οκ. Okay. Πρέπει να εμποτουτσίνους που... κυπριοποίησεν. Α, δεν είναι η περίπτωση των χρυσοδιαβατηρίων, Ανδρέα.
2: Ποιο?
1: Τούτο ο κυπριοποιημένο του.
2: Ναι, αφού είπα νέο, σύστημα πολιτογραφία.
1: Μάλιστα. Σιλούρη λέει και Νίκο. Ότι εν τούτη που του έδωσα. Είσαι Σάιπρο. Λοιπόν, αυτά είναι 8 και 30. Θα επανέλθουμε μετά το διαφημιστικό.
4: Sport FM στου 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Έρχονται επενδύσεις από Ανατολή και Δύση. Ποιες επιχειρηματικές αποστολές βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντίστροφη μέτρηση για το ηλεκτρικό καλώδιο. Πρώτο βήμα η έκδοση Ναύτεξ στο επόμενο διάστημα και μετά έρευνες. Συνταξιοδοτικό. Πώς ξεκαθαρίζουν τα ποσά και οι διαφωνίες. Πυρετός διαβουλεύσεων για να προλάβουν τα χρονοδιαγράμματα. Σενάρια διαχείρισης κρίσεων. Σε συναγερμό υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από διαδοχικές ρωσικές υβριδικές επιθέσεις σε Γερμανία, Δανία και Λιθουανία. Eurobank. Σε εξέλιξη τα ανοίγματα νέων γραφείων αντιπροσωπείας της στο εξωτερικό. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφηρητικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
4: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Weetabix, δημητριακά ολικής αλέσεως, 430 γραμμάρια, 3,79. Starbucks κάψουλες, 10 τεμάχια, 3,79. Ευεξία υγιεινό κεφίρ, 500 ml, 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro. 256GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
11: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ κάθε μήνα σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και δύο νέες προσθήκες. Ράγμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764.
14: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπεία, νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε σχεδόν 40 λεπτά μετά τις 8. Σπορ FM 95 ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα. Γιώργο Λογίδης, Μιχάλη Τσιγαλάς. Πού είναι όλοι?
1: Λίγο, Ανδρέας.
0: Το πρόσεξες? Το καταλάβες, Ζέι?
1: Ο κατανόμων υπεύθυνος ως μπαμπάκος. Μπορείς να πας να τον βρεις αν θέλεις. Κάθομαι εγώ στους.
0: Να πάω να το βρω. Τι έχει 20 ώρα?
1: Αν δεν έχει τίποτα.
0: Τι έχει 20 ώρα?
1: Λάμπι, λάμπι μου.
0: Α, το λάμπι, λάμπι, εντάξει, ναι.
1: Την καθάρισα.
0: Καλά έκανες.
1: Δεν είναι ωραία?
0: Ωραία, είναι πιο ωραία τώρα, πιο σίγουρα. Ωραία.
1: Δεν βλέπεις τα κουμπάκια.
0: Οτιδήποτε είναι καθαρό είναι πιο ωραίο.
1: Ναι. Μου είχε λείψει. Ναι. Είχα ένα άγχος η αλήθεια. Σαν ομάδες που θα μπουν στο γήπεδο μετά από 3 εβδομάδες από
0: εκεί. Γιατί άγχος, αφού.
1: Θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω.
0: Γιατί να μην τα καταφέρεις.
1: Μπορώ να ξεχάσω κάτι.
0: Δεν μπορεί να γίνει.
2: Α,
0: μια μέρα ήταν.
2: Όλα καλά.
0: Μια μέρα ήταν.
1: Μια μέρα
0: να έλειψα.
2: Πληρώνονται, κύριε Γιώργο μου, τούτα. Όλα εδώ πληρώνονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Χαλαρουίτα.
1: Όσα φέρνει η ώρα, δεν
2: γιόλο, το να είμαστε εμείς δαμέ.
0: Λοιπόν, είπα και πριν, άφησα κάποια μηνύματα τα οποία ούτως ή άλλως είναι μέσα στα όσα βρίσκονται στο προσκήνιο τη δεδομένη στιγμή. Άφησα και έναν που θυμάμαι, ο Σαγκόη γράφει κάποιος δεν τιμωρήθηκε όταν παράγοντας Λευκοσία Αττικής ομάδας είπε στον τέταρτον κάτι που έγινε. Τότε είχε ένα δίκον ο Απόλλωνας. Θυμούμαι, ρε φίλε, ειλικρινά το θέμα, την υπόθεση τότε.
2: Α, θυμάστε το Σαγκόη, ρε παιδιά, που
0: ναι,
2: τότε.
0: Ναι, Σαγκόη τιμωρίες θυμούμαι, αλλά αν είδαμε από παρέμβαση είναι όλα αυτά. Να ακούσουμε πρώτα για να μην το διακόψουμε μετά και το τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Και πάω να δώσω τα δύο μηνύματα που είπα και πριν, ότι στην ουσία αναφέρονται έτσι στα θέματα που βρίσκονται στο προσκήνιο. Ο φίλος 532 επανέρχεται με αφορμήν ουσιαστικά την αντίδραση που είχαμε χθες βράδυ από το σύνδεσμο Διειδών Κύπρου, ο οποίος εξέδωσε μία ανακοίνωση. Δεν ίδρωσε, λέει, δυστυχώς το αυτήν του συνδέσμου Διειδών τόσα χρόνια που λόγω ανικανότητας ή για να το ζαχαρώσει λίγο έλλειψη ποιότητας έρχονται κάθε χρόνο εδώ και χρόνια ξένοι διαιτητές. Τι έχουν κάνει αυτοί για να βελτιωθεί ο Κύπριος διαιτητές? Ας μας παρουσιάσουν το δικό τους πλάνο, το βραχυπρόθεσμο και μακρυπρόθεσμο. Από το εκολαπτήριο είναι το πρόβλημα. Πού είναι ο σύνδεσμος όταν τους καλούς τους τρώνες στις μικρές κατηγορίες γιατί δεν ακολουθούν οδηγίες ή που λόγω πίεσης από παράγοντες ομάδων εξαφανίζονται, που μένουν απροστάτευτοι και κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα? Τι και έχει κάνει ο σύνδεσμος διαιτητών? Η φιλοσοφία κρύψεται να περάσουμε δεν περνάει πλέον. Και ο 184, καλά ρε παιδιά, γράφει, γιατί δεν διευκρινίζεται, εμείς δηλαδή, την έννοια χειραγώγηση και μπλέκεται. Εμείς τον εμπλέκουμε έμεσα τον Αποέλ. Δηλαδή, σημειώνει, αν οι διαιτητές βαρίστες και όλοι τους δεν σφύριξαν την παράβαση και βρέθηκε κάποιος, είτε εικονολήπτης είτε οποιοδήποτε, και τους το επισήμανε, το παράπονο ποιος πρέπει να το έχει, ο Αποέλ ή η ΑΕΛ?
2: Δικαιούνται να το έχουν και δύο.
0: Μα γι' αυτόν είπα πριν ότι είναι πολύ
2: πρόβλημα. Το να παραβιάζει τη διαδικασία όμως, μόνο η ΑΕΛ μπορεί να το έχει.
0: Ναι, το χειραγώγηση είναι το ζητούμενο.
2: Το να μην δει κάποιο που είναι η δουλειά του να δει κάτι.
1: Σημαίνει.
2: Δικαιούται το Αποέλ, όπως λέει ο φίλος πολύ σωστά, να έχει παράπονο. Γιατί δεν το είδε, ήταν η δουλειά του. Μια δουλειά αν είχες να κάνεις, ας την έκαμε.
1: Αλλά συμβαίνει.
2: Ο τρόπος με τον οποίο όμως ενημερώθηκε είναι προβληματικός και είναι καθαρά δικαίωμα της ΑΕΛ να φωνάζει. Δηλαδή, το να κάνουμε κάποιους διαχωρισμούς και να μην το τσουβαγιάζουμε και να μην βρίσκουμε αρχή, μέση, τέλος, είναι διαφορετικό. Όπως επίσης με τους διαιτητές. Εγώ για παράδειγμα.
0: Περίμενε, πριν πας στους διαιτητές.
2: Ναι.
0: Επειδή ρωτάγα το θέμα της χειραγώγησης.
2: Ναι.
0: Η έννοια της χειραγώγησης είναι απλή. Όταν καταγγέλει ότι κάποιος ότι προκύπτει ή διαπιστώνει κάποιος κάποτε που έρχονταν φάκελοι. Θέμα χειραγώγησης σημαίνει ότι με δόλιον τρόπον ευνοήθηκε κάποιος. Με δόλιον τρόπον ή προσχεδιασμένων τρόπων ευνοήθηκε. Είναι εδώ που αντιδρά και είναι εδώ η απάντηση του γιατί αντιδρά. Στην προκειμένη περίπτωση η ομάδα του Αποέλ. Γιατί θεωρεί ότι με εμπλέκεται.
1: Άμα
0: υπάρχει χειραγώγηση, είναι σαν να ήταν κανονισμένο και με δική τη, ας πούμε, εμπλοκή. Κάπως έτσι μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο και γίνεται ένα πολύπλοκο ζήτημα.
2: Εντάξει, αν είναι όπως τα ακούσαμε, είναι σκανδαλώδες.
0: Ποιο πράγμα.
2: Το να επικοινωνεί κάποιος που δεν έχει.
0: Μα αφού είναι πόρισμα πλέον επίσημο, αμάν ο κύριος Δαμάτου που είναι υπεύθυνος.
2: Εντάξει, δεν είπε μας το ξεκάθαρα χτες.
0: Τέλος δεν μας είπε. Το πόρισμα είναι ότι ισχύει παραβίαση στο πρωτόκολλο.
2: Μια παραβίαση.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αφού είναι την παρέμβαση που εξετάζει. Ο κύριος Δαμάτου ή αν θέλετε η ΚΟΠ εκλήθηκε να, κάνει, να απαντήσει στην καταγγελία της ΑΕΛ για παρέμβαση τρίτου και μη εξουσιοδοτημένου. Και έκαμε μια έρευνα. Όταν βγαίνει το πόρισμα και λέει ναι, υπήρξε παραβίαση πρωτοκόλλου, σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος δεν ήταν ούτε στο γήπεδο που τους διαιτητές εννοώ, που επικοινωνούν ή που μιλούν μεταξύ με
2: το
0: VAR,
2: να το πούμε τρίτος.
0: Ναι, ήταν κάποιος τρίτος. Άρα δεν υπάρχει θέμα. Αλλά εδώ το να υπήρξε μια παρέμβαση εκτός πρωτοκόλλου είναι έναν. Και αν υπήρξε μια παρέμβαση που καταλογίζει ευθύνη ως προς τη χειραγώγηση ή δόλιων τρόπων και προς άλλων, ένα άλλο θέμα. Ή τουλάχιστον μέχρι να αποδειχτεί αν όντως υπήρχε και το ανάλογο θέμα. Εδώ είναι η αντιδράση. Σε αυτό είπαμε και από το πρωί ή μόνο σήμερα που ότι εμπολύπλοκο το ζήτημα.
2: Είναι πράγματα τα οποία... Μπαίνουν σε μια σφαίρα η οποία μας φορτώνουν αμφισβήτηση. Προσπαθείς να καταλάβεις τώρα τα κίνητρα, γιατί ας πούμε. Και δικαιολογημένα η ΑΕΛ φωνάζει, δηλαδή ξεκάθαρα.
1: Όλοι προσπαθούν να καταλάβουμε από κάτι. Και όσο το καταλαβαίνουμε και όσο το ψάχνουμε, τόσο πιο μπερδεμένο γίνεται.
2: Επίσης με την η ανακοίνωση των διαιτητών, αν.
0: Ναι, εντάξει, είναι τα δύο θέματα τώρα που είναι.
2: Αν το ξεκαθαρίσουμε.
0: Δεν είναι εντελώς άσχετα το ένα με το άλλο.
2: Η ανακοίνωση των διαιτητών, από τη μία, για εμένα δείχνει ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν αντιλαμβάνονται τις αδυναμίες, γιατί όταν αντιλαμβάνεσαι τις αδυναμίες. Δεν προσπαθείς να παίξεις επικοινωνιακό παιχνίδι και να βγεις στην αντεπίθεση. Κάνεις ένα βήμα πίσω και κάνεις την αυτοκριτική σου. Από την άλλη όμως, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι μέχρι και σήμερα 23 Σεπτεμβρίου και με τις αγωνιστικές που είχαμε δεν υπήρξαν και υπερβολές από τις ομάδες.
0: Να πάντα υπάρχουν υπερβολές. Και πάντα απόλυτα δικολογημένες.
2: Δηλαδή, η περασμένη αγωνιστική, όταν έβλεπα κάποιες ειδοποιήσεις να έρχονται στο κινητό μου περί διαιτησίας, περί.
0: Εννοείς αντιδράσεων.
2: Ναι, αντιδράσεων, το τι έγινε και ότι πρέπει και δεν γίνεται και δεν είναι. Όταν μπήκα να δω τι έγινε, για να βρω τη φάση την καραμπινάτη, ή να βρω το μέγα σφάλμα, ή να βρω το.
0: Έχουμε το τελευταίο διάστημα ένα φαινόμενο που λέει. Πώς το λες. Έχουμε ένα φαινόμενο διαμαρτυριών ή αντιδράσεων οι οποίες δεν είναι σε συγκεκριμένες φάσεις, που μιλούν γενικότερα για παρουσία ή συμπεριφορά διαιτητών. Δηλαδή κατά καιρούς οι αντιδράσεις ή διαμαρτυρίες για τη διαιτησία συνήθως επικεντρώνονται σε κάποιες φάσεις. Το φαινόμενο των πρώτων αγωνιστικών, όπως παρουσιάζεται, των γενικότερων αντιδράσεων, ναι, συμπεριλαμβάνουν κάποιες συγκεκριμένες φάσεις, αλλά έχουμε και αρκετές μέχρι στιγμής για το σύνολο των αγώνων και των αγωνιστικών μέχρι τώρα, αντιδράσεις που είναι σε μια γενικότερη τοποθέτηση. Mm-hmm. Δεν επικεντρώνονται δηλαδή σε συγκεκριμένη φάση.
2: Ναι, ισχύει. Επίσης η ανακοίνωση των διαιτητών εμένα δεν μου αφήνει οποιοδήποτε παράθυρο αισιοδοξίας ανοιχτών ότι στο επόμενο διάστημα κάποια λάθη ή κάποιες αδυναμίες οι οποίες υπάρχουν θα τις δουλέψουν συλλογικά όπως απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση στο μέλλον. Δηλαδή είναι λες και δεν αντιλαμβάνεσαι ούτε τι κάνεις λάθος, ούτε γιατί το κάνεις λάθος, ούτε γιατί κάποιοι φωνάζουν. Όντως είδαμε διαιτησίες που βλέπεις στο διαιτητή και λες εν έχει τον έλεγχο.
0: Ναι.
2: Εν ήξερε να μου του γίνεται μέσα στο γήπεδο.
1: Το παρατηρήσαμε.
2: Εν μπορεί να χειριστεί μια ένταση, εν μπορεί να χειριστεί μια φάση. Τούτα ναι. Όμως θα φωνάζουμε απλά για να φωνάζουμε σε κάποιες περιπτώσεις. δεν και δικαιολογείται. Απλά το που θέλω να πω.
0: Μα είναι ματούν το πράγμα, Ανδρέα, φαινόμενο χρόνων. Εγώ, εσύ μπορεί τα τελευταία χρόνια πιο ενεργά και με την παρουσία σας εδώ. Εγώ από τον καιρό που θυμούμαι να ασχολούμαι, τούν το πράγμα το ότι πολλές φορές ο διδητής αποτέλεσε την εύκολη λύση, το άλλοθι για την αποτυχία ή το εξυλαστήριο θύμα. Συμβαίνει. Δεν είπα ότι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να μην λέμε πάντα τη μια πλευρά. Αλλά την ίδια ώρα δεν μπορείς να θεωρείς ότι με βάση την ανακοίνωση εννοώ ότι εν όλα στην υπερβολή και εν όλα δικαιολογείται.
2: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
2: Μα εν τούτη υπερβολή, Γιώργο, αν θέλεις να κρύψεις μια αλήθεια, βάρτης υπερβολή. Αν τη βάλεις υπερβολή, θα βγεις ποτέ από μέσα.
1: Ή αν θες να κρύψεις μια άλλη εικόνα, βάλεις υπερβολή.
2: Ναι, ναι.
1: Που δεν πας καλά, δεν έχεις πατήματα γερά, που το εσύ ξεκίνησες.
2: Έχουμε καλά, από τη μια τις ομάδες οι οποίες φωνάζουν πολλές φορές για να καλύψουν δικές τους αδυναμίες, τα δικά τους προβλήματα. Και έχουν ως στόχο τη διαιτησία και έχουμε μια διαιτησία η οποία έχει σε ένα ροζ συννεφάκι. Όπως φαίνεται, πραγματικά η ανακοίνωσή τους είναι ότι είναι σε έναν παράλληλο σύμπαν.
0: Μα εδώ έχουμε περιπτώσεις, σε μίλω για φέτος, έχουμε περιπτώσεις που μπορεί να ξεκινήσαμε τη δημιουργία εντυπώσεων ή κατάσταση σε βάρος από τη στιγμή που ορίζεται ο διαιτητής. Πριν ακόμα μπει να ξεκινήσει να σφυρίξει. Mm-hmm. Πόσες φορές εκδίδεται η ανακοίνωση, μα γιατί ο τάδε και εκφράζουμε και κάμε. Μένει πίεση ενώ ήδη από τι. Δεν είναι ούτε η πλευρά των ομάδων άμυρη ευθυνών στην όλη ιστορία. Αλλά, ξαναλέω, έτερον εκάτερον.
2: Έτσι τώρα, στα παιχνίδια που είχαμε, είδα κάποια παιχνίδια. Τώρα έτσι προσπαθώ να τα ανακαλέσω στη μνήμη μου, αλλά δεν μου έρχονται. Αλλά έβλεπε διαιτητές οι οποίοι πρώτον ήταν φορτωμένοι ανασφάλεια, δηλαδή σκέφτονται αν θα σφυρίσουν, αν δεν θα σφυρίσουν. Σε φάσεις που μπορούσαν να εκτονώσουν την κατάσταση με έναν ποδοσφαιριστή, με μια ένταση που γινόταν, καταλαβαίνεις τους ότι ήταν λες και δημιουργούσαν, έριχναν λάδι στη φωτιά, που υπάρχουν πρακτικές για αυτό το πράγμα και εκπαιδεύονται, υποτίθεται, οι διαιτητές. Τα έλεγες εσύ, νομίζω κάμε τα βήματα πίσω, μην πας εκεί να...
0: Όταν ο παίχτης πάνε τη δράση, μας έλεγαν ότι είχαν οδηγίες, ξέρεις, φύγει από κοντά του, να μην ανοίξεις διάλογο. Τώρα θα σε ακολουθήσει και να συνεχίσει, είναι άλλη ιστορία, τιμώρα, τον αναλόγος.
2: Και πραγματικά ρε παιδιά, έρχεται το παιχνίδι των Ευρωπαϊκών της Ομόνοιας με το συγκεκριμένο διαιτητή.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε ότι πέσαμε στην περίπτωση. Έτσι.
2: Μα γιατί να πέφτουμε στην περίπτωση, ρε Μιχάλη. Άφηνε το παιχνίδι να παιχτεί.
1: Ήταν το στυλ
2: ήξερε,
0: ναι, αλλά να σου πω κάτι, συμφωνώ απόλυτα.
2: Ήξερε πότε να δώσει, πότε να μην δώσει. Έβρισκε την ισορροπία, ότι τώρα είναι σκληρό μαρκάρισμα.
0: Ναι, αλλά δεν είχαμε ούτε αντιδράσεις αμφισβήτησης στο όποιο σφύριγμα από παίχτες όπως συνήθως έχουμε.
1: Μα σφύριξε κιόλας και πολύ για να έχεις κάτι.
0: Όχι, άμα θέλει, άμα ο παίχτης, Μιχάλη μου, στο Κυπριακό πρωτάθλημα θα μπούμε μέσα, ένα λεπτό, Ανδρέα, θα μπούμε μέσα με την προκατάληψη που μπαίνουμε, γιατί ενός συγκεκριμένος διαιτητής, γιατί μπορεί να είσαι βάρος του προηγούμενος, ξέρω εγώ, με το πρώτο φάουλ και η γερκίδα και η αντίδραση, λίγο το χέρι να κάνει ο παίχτης πάνω. Και εσύ
2: αντιλαμβάνεσαι.
0: Δεν διαφωνώ κατά το συγκεκριμένο διαιτητή.
2: Στην προκειμένη περίπτωση όμως το κέρδισε ο διαιτητής. Ήταν επιβλητικός, ήταν στιβαρός.
0: Αλλά δεν ήταν και προετοιμασμένοι για το αντίθετον οι παίχτες. Αυτή είναι η διαφορά. Πάει να παίξει ένα παιχνίδι ενωμένα διαιτητή που δεν τον ξέρεις. Το πρόβλημα μας στην Κύπρο ποιον είναι. Ότι δες το στη συνέχεια. Ενώ όταν θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα. Μεγάλος αριθμός πλέον διαιτητών έχει σε βάρος του αντιδράσεις. Δικαιολογημένες ή όχι, δημιουργείται αμέσως μια ιστορία. Το επόμενο παιχνίδι που θα πάει να κάνει, ας πούμε, με το πρώτο φάουλ που να σφυρίξει, ακόμα και σωστό να είναι, εάν ο παίχτης αντιδράσει, δημιουργείται η αντίδραση γενικότερα στο γήπεδο. Πολλές φορές λέμε και είναι απόλυτα σωστό ότι ήταν καλός, πολύ καλός ο διαιτητής, αλλά βοήθησαν και οι παίχτες με την. Η συμπεριφορά του, την αντίδρασή του ή τη μη αντίδρασή του. Παίζουν όλα ρόλο.
1: Από μόνο του δεν λύνεται, παιδιά. Θέλει και οι ομάδες να αλλάξουν την νοοτροπία, θέλει και οι διαιτητές να δουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Μπας και αλλάξει κάτι.
2: Δεν θα αλλάξει τίποτα.
1: Γιατί από μόνο του δεν θα αλλάξει.
2: Η λύση είναι ξένοι διαιτητές.
1: Μπορεί να είναι αυτή η λύση.
0: Όσο δεν αποφασίζουμε να βάλουμε κάτω ένα σχεδιασμό για να αλλάξει κάτι και απλά. Δεν μπορεί να είναι η λύση κάθε καλοκαίρι να μου λες στηρίζω τους Κύπριους και τους ορίζω. Αφού είναι ήδη που σε αναγκάζουν κάθε χρόνο που τους ορίζεις σε κάποια στιγμή όταν φορτώνονται τα λάθη και γίνονται αρκετά, σε αναγκάζουν να φέρεις ξένους. Άρα, ποια ήταν η λογική, ας πούμε, το καλοκαίρι? Εγώ να δεχτώ σε έναν σημείο με την η ανακοίνωση χτες του Συνδέσμου Διαιτητών ότι μπορεί να υπήρξαν και υπερβολές. Αλλά αν μπορεί την ίδια ώρα κάποιος που το Σύνδεσμο των Διαιτητών να μην δεχτεί ότι υπήρχαν και σοβαρά λάθη. Συμφωνούμε? Άρα, εγώ έρχομαι και λέω ποια ήταν η λογική του καλοκαιριού να ξεκινήσουμε φουλ και πάλι Κυπριακή διαιτησία.
2: Να σας πω κάτι, αν ήμουν διαιτητής θα έλεγα, ή αν ήμουν υπεύθυνος για αυτήν την ανακοίνωση, θα σας έλεγα, παιδιά, μην τη βγάλετε.
1: Εντάξει, η ανακοίνωση είναι το τελευταίο.
2: Όχι, η ανακοίνωση.
1: Στοιχείο που σου δείχνει σε τι κατάσταση βρίσκεται.
2: Μιχάλη, η ανακοίνωση είναι η επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει θέληση και βούληση να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Για εμένα είναι τούτη η ανακοίνωση. Τούτη είναι η ουσία της ανακοίνωσης, διαχωρίζοντας δύο πολύ απλά πράγματα. Ότι υπάρχουν από τη μία υπερβολές, υπάρχουν όμως και από την άλλη σοβαρά λάθη. Αν δεν νιώθεις ότι πρέπει να βελτιωθείς, και αν δεν νιώθεις το αίσθημα της ευθύνης για κάτι που κάνεις, δεν θα βελτιωθείς ποτέ. Δηλαδή, οι άνθρωποι βγαίνουν, δεν αντιλαμβάνονται ούτε τις αδυναμίες, ούτε οτιδήποτε, είναι υπερβολές. Και από την άλλη, οι ομάδες είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό. Άδεια σου εσύ με τη συμπεριφορά σου, εμπάνω σου. Δηλαδή, αν ένας διαιτητής είναι άψογος σε ένα παιχνίδι ή πάρα πολύ καλός και κάνει το έναν ανθρώπινο λάθος και βγει η ομάδα φωνάζει, ένα επηρεαστεί ένας πυρήνας της ομάδας που έκανε το λάθος πάνω της, οι υπόλοιποι να σου λένε, ρε φίλε, γιατί φωνάζεις, αφού ήταν καλός ο διαιτητής.
1: Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά ακόμα και να βγαίνει σήμερα αυτή η ανακοίνωση και να έλεγε ότι ξέρεις, αντιλαμβανόμαστε από τις αδυναμίες μας. Περίμενες να πει κάτι τέτοιο η ανακοίνωση? Παραδοχή αδυναμιών από τους ίδιους τους διαιτητές.
2: Καλά, ποιος δεν να το πει.
1: Ποιος να το πει, δεν μπορείς να το πεις εσύ ο ίδιος. Προφανώς δεν έχεις.
2: Το γνώρισες αυτό.
1: Ναι, το βάθος να πεις ότι, φίλε.
2: Τη σύνδεση με πραγματικότητα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν προβλήματα. Αφού δεν μπορεί να το πει ο ίδιος και ζητά προστασία και ότι η πίεση που δέχονται οι διαιτητές είναι ακραία ή έχει ξεπεράσει τα όρια κτλ. Ωραία. Κάπου εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Αν όλες οι πλευρές δεν αντιληφθούν ότι είναι προβληματική η στάση τους, θα συνεχίσουμε να έχουμε πρόβλημα.
2: Άρα συμφωνούμε ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε πρόβλημα.
1: Θα συνεχίσουμε να έχουμε πρόβλημα.
0: Μέχρι τώρα, έναν από τα τόσα χρόνια, έναν από τα, ξέρω εγώ, η αντίθετη άποψη, οι απαντήσεις που είναι η πίεση κάτω από την οποία σε χρόνο ρεκόρ και όλα αυτά οι διαιτητές αποφασίζουν. Ειλικρινά θέλω να δω τι θα γίνει με τους δύο, εφόσον διαπιστώθηκε και επίσημα πλέον ελέγχθηκε από την ΚΟΠ και από τον υπεύθυνο της διαιτησίας, τον κύριο Νταμάτο, η παραβίαση πρωτοκόλλου. Ειλικρινά θα ήθελα να δω με τούντους, ας πούμε, τους συγκεκριμένους τι θα γίνει ή ποια είναι η δικαιολογία τη δεδομένη στιγμή. Αν για το μια απόφαση τη στιγμή του παιχνιδιού μπορεί να πεις ότι ναι, δεν το είδε καλά ή υπάρχει πίεση ή για σε πόσα χρόνο ξέρω εγώ να αποφασίσεις, μιλούμε ότι το να γίνει τούτο που γίνηκε, που ξαναλέω πλέον είναι επίσημο μπόρισμα της ΚΟΠ, τι δικαιολογία μπορεί να υπάρχει?
2: Νομίζω δεν υπάρχει.
0: Λουί Νικολάου είναι στο στούντιο. Καλημέρα, Λουί. Χρόνια πολλά και από μένα που έλειπα χτες.
4: Ευχαριστώ. Σε κεράσω έναν καφέ?
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι. Είπες
1: χρόνια πολλά.
2: Τι είχαμε?
4: Ήταν η ορτή μου.
1: Δεν είπα χτες, Λουίς. Λουίζος.
2: Ναι, ρε.
0: Μα σου πένω ο Ανδρέας που είδαμε.
2: Όχι, δεν το είπα, ξεχάσα. Χρόνια πολλά, ρε.
0: Γι' αυτό μου τον είδα έτσι λίγο. Σαν τον πληγωμένο είναι έτσι που έμπαινε μέσα.
1: Θα ξανακάνετε άλλο session με τον κύριο Γκιολάρη?
4: Όχι,
1: τα είπα όλα.
0: Στο γιατρό, δύο.
4: Εντάξει.
0: Εκτός αν θα το καθιερώσουμε, όσο είναι ανεύθυνο. Στο γιατρό.
4: Ναι, αν ξεκινήσει τραβά ο μπασκετιό του Παναγενικό.
0: Α, πάλι να σε πιάει το. Εμάν δεν γίνεται μόνο με το.
4: Μαγάρι να είμαστε καλά και εγώ, Γιάννη, τούτα.
0: Ναι, αλλά μπορεί να το κάνει να το ξέρει. Να υποδίεσαι. Ναι, και έναν ρόλο άλλη για άλλον ασθενή.
4: Και να το βάλουμε στο γιατρό. Είναι πολλά απλά να σα πω ότι ο
0: Βιολαρίς
4: ήταν εξαιρετικός.
0: Μα τι είπαμε?
4: Σαν γενική ιδέα έπεσε στο τραπέζι, απλά έπρεπε μια καρέκλα. Εγώ ήταν του γιατρού, είπα του κάμπνε μου γιατρό, δεν είπα του τι να πει. Και ήταν όλες οι ερωτήσεις to the point.
2: Όχι, ήταν ψυχολόγος
4: άνθρωπος. Εμάς είμαι παντρεμένος με ψυχολόγο.
2: Να σου πω κάτι όμως. Εμένα κάτι που, που θα μπορούσα έτσι προς βελτίωση, όπως μιλούμε για διαιτησία, αν ότι μπορούμε ναι, να βάλουμε ναι. κάποια πράγματα. Η ερμηνεία σου θέλει ένα, μια φυσικότητα, έτσι έναν κατέβασμα μπρος τα κάτω. Ναι. Καταλάβεις, είσαι έτσι μια υπερβολή. Ενώ ο Βιολάρης έβλεπε.
0: Αν μπορεί να το νιώθεν έτσι.
2: Όχι, δεν, ο, ήταν λίγο επιτυδευμένο.
4: Α σου πω.
0: Έθελε να μιλήσει. Εντάξει, μιλάμε θέατρο άνθρωπο.
4: Απλά επειδή τώρα είναι αυτό που λέω που είναι εξαιρετικό τώρα. Να σου πω ότι κάνω μαθήματα με χάρη το κολόντζε. Έστειλε μου μήνυμα ότι ήταν εξαιρετική.
0: Να σε ξεπεράσει, ρε Άντρια.
4: Έστειλε μήνυμα ότι ήταν εξαιρετική.
2: Εντάξει, αν το είπε.
4: Εντάξει, πάει μπάσου. Το point του ήταν ακριβώς το αντίθετο που η φυσικότητα με την οποία το έκαμε και το naturality.
0: Εγώ νομίζω είναι υποκειμενικό τούτο. Μπορεί να όντως σε τέτοιο βαθμό.
2: Μιλώ θεατής. Μα δεν έχουμε τα λάθη. Δεν μπαίνει η ιδιότητά μου μέσα. Δηλαδή έμπαιγε μέσα το ότι. Το τι είδα, το τελικό αποτέλεσμα.
0: Άνθρωποι, σας ευχαριστώ για την ώρα. Πάμε στο αθλητικό δελτίο, το οποίο χωρίς υποκριτικό ρόλο θα σας δώσει ο. Ενώ καθαρά. Επαγγελματικό πλέον ρόλο θα τα ζώσει ο Λουίς Νικολάου. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, το τραγούδι του Ανδρέα και θα επανέλθουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Σπορ FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. 5 και 30 σήμερα αναχωρεί αποστολή εθνικής μας ομάδας για τα εκτός έδρας παιχνίδια με Μαυροβούνιο και Λετωνία. Στη χθεσινή προπόνηση δεν συμμετείχαν οι Λαΐφης και Σέλης, οι οποίοι ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα αποθεραπείας λόγω των τραυματισμών τους. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά, ενώ ο Εκτόρας Κυπριανού ενσωματώθηκε στην αποστολή και συμμετείχε στο πρόγραμμα. Ανακοίνωση απάντηση από τον Συνδέσμο Διαιτητών στην έντονη κριτική που δέχονται οι διαιτητές στο τελευταίο διάστημα. Η ακραία πίεση που δέχονται σήμερα οι διαιτητές έχει ξεπεράσει τα όρια της λογικής και της αθλητικής διοντολογίας που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία τους. Σημειώνουν και προσθέτουν ότι η διαιτησία δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμο αλλοθή ή εύκολη επιλογή για την απόδοση ευθυνών. Ο Συνδέσμος θεωρεί ότι η ένταση και η έκταση ορισμένων δηλώσεων είναι υπερβολικές και καλεί την ΚΟΠ να συνεχίσει να εμπιστεύεται τους Κύπριους διαιτητές, αξιολογώντας τους με αντικειμενικά και αγωνιστικά κριτήρια. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μισών ανακοινώσεων μεταξύ από ΕΛ και ΑΕΛ για τον χειρισμό της περίπτωσης Καφού. Στην ΑΕΛ ζητούν πλήρη διελεύκανση στις υπόθεσεις και ζητά να μάθει ποιος παρενέβη στο VAR, με ποια ιδιότητα και προς όφελος ποιου, ενώ τόνισε πώς θα προφυλάξει τον ποδοσφαιριστή της. Αντί η συγκεκριμένη ενέργεια να αποτελέσει ένα αυτόνομο παράδειγμα προς αποφυγή, εδώ και δύο εβδομάδες παρακολουθούμε μια δίνη αμφισβήτηση τόσο για το γεγονός όσο και για τη διαδικασία με την οποία αυτό τιμωρήθηκε, αναφέρουν στην ανακοίνωση του Σιγαλαζοκίτρινη που προηγήθηκε. Τον χρόνο που τους δίνει διακοπή για να βελτιωθούν θέλουν να εκμεταλλευτούν στην ΠΑΦΟ, καθώς ακολουθεί και ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Δύσκολα θα υπάρξει ενίσχυση με άνεργο ποδοσφαιριστή. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέα για να είναι έτοιμο στην επανέναρξη. Στην ΑΕΚ επικρατεί ικανοποίηση για τη συγκομιδή στις πρώτες αγωνιστικές, με τον Σεγιές να παίρνει τον χρόνο για να βάλει το στίγμα του στην ομάδα. Επιστρέφουμε την επανέναρξη Αμίν και Σαμπορίτ. Άδεια μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα παραχωρήθηκε στους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας και από τον Χένινγκ Μπέρκ, εκτός για το επόμενο διάστημα οι 12 διεθνείς. Στον Απόλλα με την επάρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να επιστρέψουν οι Λιούπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Όσμπολτ. Περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι Ανδρέους, Πόγιαρης και Γκόλτσο. Στην απουσία 8 διεθνών συνεχίζονται οι προπονήσεις στον Αποέλ. Αναμένεται να επιστρέψουν με την επανέναρξη οι Μαντσίνη και Καρίγιο, ενώ αγώνα δρόμου θα κάνει και ο Μαρκίνιος. Στην ανόρθωση δεν αντιμετωπίζει κάτι ανησυχητικό το Όσιτς και θα ξεκουραστεί. Ο Μπέρκστρομ θα ακολουθεί ηθικό πρόγραμμα. Άρα σημαντικό θεωρείται το επόμενο διάστημα για την ετοιμότητα του Χαραλάμπου Χαραλάμπους. Εν αναμονή επίσημων ανακοινώσεων για το αν τελικά και πώς η Μακάμπι Τελαβίβ θα χρησιμοποιήσει την Κύπρο για έδρα στη φετινή Ευρωλίγκα. Πρώτη αγωνιστική υποχρέωση είναι στις 30 Σεπτεμβρίου, στην δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, εκεί που φιλοξενεί την Μπεσίκτας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, συνεχιστεί η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας. Σήμερα θα μεταβεί αποστολή στο Βελιγράδι για τον αγώνα με τη Σερβία την ερχόμενη Πέμπτη. Νοκάουτ για τα παιχνίδια της Σερβίας τέθηκε ο Βλάχοβιτς λόγω τραυματισμού. Επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες στον ΠΑΟΚ για Άλλη και Παυλέγκα, οι οποίοι θα μείνουν εκτός για αρκετό διάστημα, καθώς οι τραυματισμοί τους στον ώμο θα χρειαστούν χειρουργείο. Η ένταση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Χαβιέρ Τέμπας ανέβηκε ξανά μετά την επίσημη τοποθέτηση των Ματριλένων, με την οποία ζητούν την αποχώρηση του Προέδρου της Λαλίκα. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 10. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
5: The Chase. Καλή εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
7: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε, είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
8: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.

0: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Η Κυπριακή Παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής, χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή.
4: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το JCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
10: Αγώνες τένις από δύο τουρνουά ATP 250 σε 5ο και 6ο αθλητικό κανάλι της Sita Vision από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2:30 το μεσημέρι. UEFA Champions League γυναικών, 4 αναμετρήσεις στα κανάλια CableNet Sports. Στις 7:45 Servette Lyon, Leuven Roma. Στις 10 Chelsea Austria Viennis, Barcelona Paris FC.

Με ανακοινώσεις του, τονίζει ότι ο Καβού έχει προβεί ξανά στο παρελθόν στην ίδια ενέργεια όταν ήταν στο Πολωνικό Πρωτάθλημα. Ο ποδοσφαιριστής Ισαέλ όχι μόνο έφτυσε αλλά καθίβρισε και τον διαιτητή. Η έλλειψη ήθους του ιδίου αλλά και η προσπάθεια από πλευράς της ομάδας του να τον καλύψει είναι άνευ προηγουμένου, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά. Ακολούθησε και δεύτερη ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων διερωτούνται πώς είναι δυνατόν σε ένα αγώνα με 10 κάμερες με 3 άτομα στο VAR που έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτές, με τον πρώτο βοηθό να βρίσκεται περίπου 3 μέτρα από το περιστατικό και τον διαιτητή επίσης σε κοντινή απόσταση, να μην έχει διαπιστωθεί απολύτως τίποτα εκείνη την στιγμή. Θα τα πούμε σε λίγο με τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΠΟΕΛ. Να σας πω επίσης για την Εθνική ότι έχει πρωινή προπόνηση σήμερα στον Αρχάγγελο και το απόγευμα η Αποστολή γύρω στις 5.30 θα αναχωρήσει για την Ποντγκόριτσα εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στο Μαυροβούνιο. Θυμίζω είναι 9.45 το πρώτο παιχνίδι για αυτή τη νέα διοργάνωση του Nations League για το εθνικό μας συγκρότημα. Να κάνουμε και μία αναφορά στον χορηγό μας, Ορθοδόξου Employment, 30 και χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας στην εξέβρεση και εργοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες. Για πληροφορίες στο 24 841 111 ή στο orthodoxuemployment.com.

0: Να σας αναφέρω επίσης ότι αργότερα στην εκπομπή θα έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, τον κύριο Χρήστο Σπανό. Ο σύνδεσμος που έχει εκδώσει αργά χθες βράδυ ανακοίνωση λέει πολλά και σημαντικά σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι διαιτητές. Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι τέτοιες πρακτικές δεν πλήττουν μόνο τον εκάστοτε διαιτητή, αλλά την αξιοπιστία του συνόλου των διαιτητών. Η ακραία πίεση που δέχονται σήμερα οι διαιτητές έχει ξεπεράσει τα όρια της λογικής και της αθλητικής δεοντολογίας και επηρεάζεται και η ψυχολογία τους, και θεωρεί ότι είναι διαρκής και υπερβολική η ενασχόληση με την διαιτησία. Και επίσης μεταξύ άλλων καλεί την ΚΟΠ να συνεχίσει να στηρίζει τους Κύπριους διαιτητές και να τους ορίζει στα παιχνίδια, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, εν όψει και φαίνεται ότι θα προχωρήσει αυτό το θέμα. Τώρα ακριβώς πότε θα το μάθουμε, εν όψει και το γεγονότος ότι μπορεί και άμεσα, λίγο παρακάτω, επαναλαμβάνω, θα το δούμε, να έχουμε την κάθοδο ξένων διαιτητών, αρχικά στο VAR και προφανώς στη συνέχεια και στον αγωνιστικό χώρο. Όπως και να έχει, τα όσα σημειώνονται στην επιστολή του Συνδέσμου θα τα συζητήσουμε αργότερα μετά τις 11. Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΠΟΕΛ, τον Νεκτάριο Πετεβίνο. Γεια σου Νεκτάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα και εσένα και στους ακροατές.
0: Λείπει αγωνιστική δράση, αλλά έχουμε άλλα θέματα τα οποία συζητούμε το τελευταίο διάστημα. Θα ήθελα να μας πεις αρχικά για το θέμα των ανακοινώσεων που προκύπτει, πώς τοποθετείται το ΑΠΟΕΛ σε όλα αυτά που έχει αναφέρει και η ΑΕΛ και επίσης εσείς τα όσα σημαντικά σημειώνετε στις ανακοινώσεις σας με επίκεντρο το θέμα ΚΑΦΟΥ.
1: Καταρχάς τοποθετηθήκαμε εκτενώς χθες με δύο δημόσιες τοποθετήσεις. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Εδώ και δύο εβδομάδες, όπως έχετε διαπιστώσει, υπήρξε μια έντονη παρουσία της ΑΕΛ μέσω ανακοινώσεων και δηλώσεων σε σχέση με το συμβάν το οποίο

0: υποστηρίζει η ΑΕΛ ότι έγινε με βάση τις πληροφορίες της και το οποίο είναι ένα συμβάν που σαφώς αντιλαμβανόμαστε όλοι, αν έχει συμβεί όπως παρουσιάζεται από πλευράς ΑΕΛ, θα πρέπει να τύχει της απαραίτητης διερεύνησης και επίσης θα πρέπει να υπάρξουν και τιμωρίες και κυρώσεις. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα εξάγεται ξεκάθαρα και από το ίδιο το πόρισμα της Επιτροπής Διαιτησίας. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι μάλιστα είναι και ξεκάθαρο εκ του γεγονότος ότι είχαμε ένα συμβάν σε έναν παιχνίδι στο ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ, όπου υπήρξε μια πολύ σοβαρή αντιαθλητική ενέργεια από έναν ποδοσφαιριστή και χρειάστηκε 7 με 8 λεπτά για να διαπιστώσει το ΒΑΡ ότι αυτό το πράγμα έγινε. Άρα αντιλαμβάνεσαι, γιατί αυτό είναι το ερώτημα που τέθηκε χθες από πλευράς ΑΠΟΕΛ και είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να αναφέρω ότι δεν είχε τοποθετηθεί από κανένα μέχρι χθες. Και παρά το ότι εδώ για και δύο εβδομάδες συζητείται στη δημόσια σφαίρα αυτό το πράγμα, ο ΑΠΟΕΛ δεν είχε καμία διάθεση να ασχοληθεί ούτε να έρθει σε αντιπαράθεση με την ΑΕΛ. Και αν προσέξατε, αυτό το πράγμα δεν το πράξαμε μέχρι ότου η ΑΕΛ είχε εκδώσει μια ανακοίνωση 700 λέξεων και τη μόνη ομάδα την οποία ανέφερνε μετά από την τιμωρία από την Δικαστική Επιτροπή ήταν τώρα από ΕΛ. Και γι' αυτόν τον λόγο ασχοληθήκαμε. Και θυμίζω την περασμένη εβδομάδα ότι επί τούτου είχαμε πει πως ως από ΕΛ δεν μπορούμε να δεχτούμε πως είμαστε το παράδειγμα προς αποφυγή σε θέματα αποφάσεων Δικαστικής Επιτροπής, ενώ μπορεί και να κουβαλούμε τις περισσότερες τιμωρίες σε σχέση με αυτά τα ζητήματα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πρώτο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο πράγμα είναι το εξής, ότι και χθες στην τελευταία της ανακοίνωση η ΑΕΛ αναφέρεται ότι ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι των εντυπώσεων. Μα ο ΑΠΟΕΛ δεν παίζει κανένα παιχνίδι εντυπώσεων. Ο ΑΠΟΕΛ αναφέρεται σε γεγονότα. Και ένα γεγονός το οποίο μάλιστα επικαλείται και η ΑΕΛ είναι το πόρισμα. Το πόρισμα το οποίο υποδεικνύει ότι ορθά ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ τιμωρήθηκε και δυστυχώς για τον ίδιο είναι μια επαναλαμβανόμενη πράξη. Είναι κάτι το οποίο έχει ξανακάνει και επίσης έχει χρησιμοποιήσει ακριβώς την ίδια ρητορική και το 2019 για να αποφύγει την τιμωρία, ότι δεν ήθελε να φτύσει. Άρα, όταν μιλούμε για γεγονότα, δεν δημιουργούμε καμία εντύπωση, ούτε μπαίνουμε σε κανένα παιχνίδι εντυπώσεων. Σας λέω ότι θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να ακούγαμε μια ομάδα η οποία καταγγέλει ένα πράγμα, να τον καταγγέλει ακριβώς για το περιστατικό και όχι ταυτόχρονα να αναφέρεται ότι λόγω αυτού του περιστατικού σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Από εκεί πέρα, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ασχολήθηκε ο ΑΠΟΕΛ είναι γιατί αυτή τη στιγμή αναφέρεται συνεχώς και ακούσαμε μάλιστα και μέλος της Επιτροπής Διοντολογίας να αναφέρει ότι προχωρά σε έρευνα χειραγώγησης αγώνα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ορθά.
1: Με βάση την καταγγελία της ΑΕΛ.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ναι. Με βάση το ότι υπάρχει καταγγελία, πολύ ορθά ασχολείται. Τι σημαίνει όμως η χειραγώγηση αγώνα και ποιους αφορά η χειραγώγηση αγώνα και από ποιους προέρχεται η χειραγώγηση αγώνα και προς ποιο όφελος η χειραγώγηση αγώνα. Αν αναφέρεται σε κάτι προσωπικό η ΑΕΛ, θα πρέπει να το αναφέρει και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Γιατί μιλάμε για έναν αγώνα ο οποίος ήταν 2-0 και η ποδοσφαιρική κυριαρχία στο παιχνίδι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ήταν ξεκάθαρη. Ήταν αδιαφυσβήτητη. Άρα το να προσπαθήσεις να αποφύγεις τα οποιαδήποτε υπονοούμενα, γιατί δεν ξέρω αν εσύ το αντιλήφθηκες κάπως αλλιώς για το τι σημαίνει χειραγώγηση αγώνα και προς ποιού το όφελος, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη η ΑΕΛ Και εμείς θα το στηρίζαμε με αυτό το πράγμα. Δεν το έπραξε όμως με αυτόν τον τρόπο.
1: Πάνω σε ποια βάση το εννοείς αυτό, δηλαδή να έλεγε τι για παράδειγμα.
0: Όταν εσύ ακούς χειραγωγήσει αγώνα σε ένα παιχνίδι από ΕΛΑ, έτσι αντιλαμβάνεσαι.
1: Ότι επηρεάζεται από τη φάση αυτή που...
0: Προς όφελος ποιου.
1: Προς την αντίπαλη ομάδα.
0: Άρα δεν τι συζητούμε, αυτό λέμε. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία διάθεση, ούτε για αντιπαράθεση, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ένα μπόρισμα ήδη, το οποίο έχει αναφερθεί και το οποίο μάλιστα σπάζεται και επικροτεί η ΑΕΛ. Έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες, θα αναμένουμε και εμείς να δούμε τα αποτελέσματα, αλλά σας το ξεκαθαρίζω, από ό,τι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με οτιδήποτε. Το αντίθετο, ο ΑΠΟΕΛ στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα έπρεπε να νιώθει αδικημένος και από τις αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας και του γεγονότος ότι υπήρξε μια φάση όπου θα έπρεπε ένας ποδοσφαιριστής της αντιπάλου ομάδας να αποβληθεί τουλάχιστον 8 λεπτά προηγουμένως.
1: Mm-hmm. Ναι, και αυτό που έχεις θίξει είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, πώς και δεν πρόσεξε κανείς. Από όλους τους προαναφερθέντες, είπες και εσύ, και στον αγωνιστικό χώρο και στο VAR να μην δει κανένας τι έχει συμβεί.
0: Κοίτα, το τι έχει συμβεί στο VAR το γνωρίζουν αυτοί που ήταν εκεί, φαντάζομαι το γνωρίζουν και αυτοί που έχουν κάνει την έρευνα, που έχουν εξάγει το πόρισμα, δεν γνωρίζουμε τι πληροφορίες έχει η ΑΕΛ και ειλικρινά δεν μας αφορά κιόλας, δεν έχουν καμία σχέση, αλλά από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι η προσέγγιση και τα υπονοούμενα δεν ήταν από τη δική μας την πλευρά.
1: Εμείς άρα θέλετε να ξεκαθαρίσει έλα αυτό το ζήτημα ότι δεν αναφερόταν στο ΑΠΟΕΛ ή τέλος πάντων να μην εμπλέκεται το όνομα του ΑΠΟΕΛ.
0: Μα δεν θα ασχολείται το ΑΠΟΕΛ και το μεταφέραμε και στην ΑΕΛ απλά για να το γνωρίζει αυτό το πράγμα πριν από μια εβδομάδα. Ότι κακώς αναφέρθηκε το όνομα του ΑΠΟΕΛ στην ανακοίνωση του. Η μόνη ομάδα που αναφέρθηκε στην ανακοίνωση είναι σαν από
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτά. Καμία διάθεση συνέχειας. Πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό είναι το πράγμα που ναι.
1: Μάλιστα σημειώνεται στην ανακοίνωση σας χθες τη δεύτερη ότι είσαστε και ανοιχτοί για να γίνει μια συνάντηση των προέδρων, έτσι, όλων των σωματείων πρώτης κατηγορίας.
0: Αυτό είναι η εισήγηση του προέδρου της εταιρείας στην πρόσφατη συνάντηση όλων των προέδρων το σωματείο που διεξήχθηκε στην Λεμεσόν και ο Χάρης ο Φωτίου ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος σε αυτό το κομμάτι ότι πρέπει επιτέλους αυτή η συζήτηση την οποία επικαλούμαστε εδώ και χρόνια και θυμούμαστε μόνο κάθε καλοκαίρι να την κάνουμε και μετά λέμε ότι μας τελειώνει ο χρόνος και ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα και να το δούμε πιο μετά, πρέπει να ξεκινήσει, γιατί δεν θα είναι μια σημερα συζήτηση. Θα είναι μια συζήτηση εφόλης της ύλης και για όλα τα θέματα. Θα πρέπει να συμφωνηθούν όλα τα θέματα και όχι να συμφωνηθούν από τα 10 θέματα, τα 3 και μετά κάποιοι να σταματήσουν να έρχονται επειδή αυτά τα οποία τους ενδιέφεραν καλύφθηκαν και να κάτσουν πίσω.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό συμβαίνει, mm-hmm. είναι η αλήθεια.
1: Κάποιοι, ναι. Ανάλογα με πότε έχει συμφέρον κάποιος.
0: Ναι, αποφασίζουν κάποια θέματα, τους κάλυψαν το δικό τους και μετά...
1: Ναι, αλλά αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας, με τις δικαστικές επιτροπές, με τους διαιτητές, κυρίως αυτά, είναι που απασχολούν κάθε χρόνο και κάθε χρόνο δεν βρίσκουμε άκρη.
0: Όλα τα θέματα απασχολούν, Στέλλα. Είναι μικρά θέματα, τα οποία δεν τους δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία. Ας σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το παράδειγμα τώρα με το θέμα της ανόρθωσης που θέλουν οι άνθρωποι εκεί να εκμεταλλευτούν τις γιγαντοθόνες τους σε μια έτσι ενέργεια η οποία έχει μια διαδραστικότητα, είναι κάτι που εφαρμόζεται στο εξωτερικό και που βάζουν κάποιους κανονισμούς στη σκόπα απαγορεύεται. Είναι ένα μικρό θέμα που εσένα μπορεί να μην σου προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για τις ομάδες αυτό είναι το πράγμα.
1: Ναι.
0: Η εισήγηση του Χάρη Φωτίου είναι ακριβώς ότι πρέπει όλα τα θέματα να συζητηθούν, όλα τα θέματα να συμφωνηθούν και δεν συμφωνούνται όλα αν δεν συμφωνηθεί έναν ένα μέχρι την ολότητα τους.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν θα βάλουν 10 θέματα στην ατζέντα, θα συμφωνηθούν τα 3, θα γίνουν τα 3 και τα άλλα 7 βλέπουμε. Όχι, θα συμφωνηθούν και τα 10. Αν συμφωνηθούν τα 9, τότε δεν έχει συμφωνηθεί κανένα.
1: Μάλιστα. Πες μου, εννοείς και να εφαρμοστούν από τη φετινή περίοδο?
0: Ή υπάρχει αυτή? Όχι, δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
1: Ναι, μόνο να αλλάξει προκήρυξη.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Άρα, άλλο αν είναι πράγμα, κάτι άλλο, να αποφασιστεί, άλλο, να αποφασιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή από τη νέα χρονιά.
0: Στέλλα, εμείς οι δύο πολλές φορές λέμε μόλις ξεκινήσει μια χρονιά και ξεκινήσουν τα, οι συζητήσεις και τα προβλήματα, μα γιατί δεν το έκαναν από προηγουμένως και λένε τώρα ότι δεν έχουν χρόνο.
1: Ναι.
0: Ιδού. Τώρα, ένας ολόκληρος χρόνος μέχρι το επόμενο πρωτάθλημα.
1: Έτσι
0: ένας
1: είναι.
0: Ένας ολόκληρος χρόνος μέχρι το επόμενο πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm.
0: Τη ζητάς παράλληλα, αποφασίζεις, βρίσκεις ένα συνολικό προσανατολισμό, ένα συνολικό σχεδιασμό, μια κοινή στρατηγική, μια κατεύθυνση.
1: Ναι. Ελπίζω και εύχομαι να μην μπλέξουμε όμως σε άλλες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την εκλογή του Προέδρου στην ΚΟΠ το καλοκαίρι.
0: Καλά, κάθε φορά να βρίσκουμε και μια πρόφαση.
1: Ναι, κάθε φορά μπορεί κάτι να βρίσκουμε, ναι.
0: Και τι σχέση έχει. Ακόμα και αυτό που λες, είτε είναι για κάποιον ο οποίος είναι ο υφιστάμενος πρόεδρος της ΚΟΠ, ας πούμε, είτε για κάποιον ο οποίος θέλει να γίνει πρόεδρος της ΚΟΠ, εδώ, να είδου πεδίο δόξης λαμπρό και για τους δύο να
1: γιατί για το θέμα της μείωσης των ομάδων, για τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος, πόσες φορές τα συζητήσαμε.
0: Για όλα, για όλα.
1: 100 φορές, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει.
0: Για όλα και όλα. Όχι τα 3 από τα 10,
1: μάλιστα,
0: όχι τα 7 από τα 10. Mm-hmm. Συμφωνούνται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, αλλά αν δεν συμφωνήσουμε στο 1, δεν συμφωνείται κανένα. Να βρεθεί μια συνολική λύση από όλους αποδεχτή, να την υπογράψουν όλοι και να την υποστηρίξουν όλοι.
1: Ναι.
0: Γιατί ακούω και τα άλλα, πούμε τώρα, ότι κάποιες ομάδες υποστηρίζουν έτσι, κάποιες ομάδες υποστηρίζουν αλλιώς. Όχι. Σε έναν τραπέζι συζητούνται όλα τα πράγματα, καταλήγουν στην κοινή συνισταμένη, συνυπογράφουν, αυτόν υποστηρίζουμε, δεν έχει πάω δεξιά, πάω αριστερά.
1: Είναι και το θέμα το οποίο είναι πάντοτε επικαιρών, αυτών της ιετησίας. Είχαμε και την ανακοίνωση του συνδέσμου, προφανώς την έχεις δει. Θέλεις να κάνεις μία τοποθέτηση?
0: Ναι. Τοποθέτηση ως προς τι? Καταρχήν θα πρέπει να μάθουμε σε αυτόν τον τόπο να είμαστε συγκεκριμένοι όταν λέμε κάτι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι ίδιοι οι διαιτητές να κατανοήσουν για ποιο λόγο, ας πούμε, φωνάζουν οι ομάδες. Είναι κάποιες οι οποίες φωνάζουν με υπερβολή, είναι κάποιες οι οποίες φωνάζουν με δικαιότητα. Με σωστή αντίληψη. Αυτό είναι το πράγμα να το αντιλαμβάνονται οι διαιτητές. Αν το αντιλαμβάνονται, τότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα μπορέσουν να προχωρήσουν και μπροστά. Δεν νιώθω ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει στην ολότητα των διαιτητών.
1: Mm-hmm.
0: Και το ζούμε δυστυχώς σε πάρα πολλά παιχνίδια. Και όχι μόνο εντός του αγωνιστικού χώρου, και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Με το θέμα της αντιμετώπισης, με το θέμα της νοοτροπίας και όλα αυτά. Προχτές είχα προστάρει ένα πράγμα που ήταν κάποια λόγια του Μπερλουίζη Κολίνα, ενός ανθρώπου που είναι συνυφασμένος με τη λέξη διαιτησία, και που έλεγε ότι ο ένας διαιτητής πρέπει όχι μόνο να διαβάζει και να εφαρμόζει τους κανονισμούς κατά γράμμα, υπάρχει και πνεύμα, υπάρχει προσωπικότητα, υπάρχει χαρακτήρας, υπάρχει ποδοσφαιρική αντίληψη. Είναι αυτό που κάνει ένα διαιτητή καλό. Άκουα προχθές που επικαλούνταν, ας πούμε, την καλή διαιτησία στο παιχνίδι Ομόνια Θέλτα, και ότι η ηλική μας είναι μίλια μακριά, αυτό αναφέρθηκε από πρώην διαιτητή, σε σχέση με τη σύγκριση με την διαιτησία του Κωνσταντίνου Φελλά. Μα διαιτητές που τα λένε αυτά τα πράγματα? Δεν είναι εμείς.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι, προφανώς έχουν ευθύνη για τα όσα συμβαίνουν οι διαιτητές. Τώρα αν το καταλαβαίνουν ή δεν το καταλαβαίνουν είναι άλλο ζήτημα. Εντάξει, θα ακούσουμε στη συνέχεια τη θέση του συνδέσμου. Απλώς σημειώνω μεταξύ άλλων ότι είναι τέλος πάντων άλλοθη για τις ομάδες αυτή η τακτική, να τα ρίχνουν συνεχώς στην διαιτησία.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Και για να πούμε ακόμα
1: και ότι
0: ένα
1: πρέπει
0: πράγμα,
1: να αλλάξει η νοοτροπία.
0: Δεν ξέρω με ποιον θα μιλήσει.
1: Με τον πρόεδρο.
0: με τον πρόεδρο, ωραία, ότι οι διαιτητές δεν πάβουν να είναι διαιτητές ή βοηθοί διαιτητές όταν βγαίνουν εκτός του αγωνιστικού χώρου. Και όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους και με τον τρόπο που μιλούν. Γιατί φτάνουν όλα κοντά στα αυτιά μας. Εμάς δεν αλλάζει η ιδιότητά μας από το πρωί μέχρι τη νύχτα. Ούτε αυτούς αλλάζει η ιδιότητά τους, γιατί υπηρετούν ένα θεσμό και αυτός ο θεσμός είναι που τους κάνει αναγνωρίσιμους προς τον κόσμο. Και θα πρέπει να συμπεριφέρονται ανάλογα σε όλες τις στιγμές της καθημερινότητας τους.
1: Θέλεις να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος.
0: Ναι. Θα το αφήσω μέχρι εδώ αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα κάτι προφανώς έγινε. Σε σχέση με τη διαιτησία του κυρίου Φελά, ναι, είχε κάνει μια τοποθέτηση, ήταν λίγο έντονη, είδαν και κόκκινη κάρτα στον προπονητή. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι το νεότερο και θέλεις να πεις πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Όχι, το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Γιατί πρέπει να αναφέρουμε ότι ο προπονητής άλλα είπε και άλλα γράφτηκα στο φύλλον αγώνα. Αλλά ακόμα και εκεί το θέμα της αντίληψης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν ένας διαιτητής κάνει λάθη, ειδικά στο τελευταίο μέρος του αγώνα, ωραία, και το αντιλαμβάνεται και ο τρόπος αντίδρασης του για να προστατεύσει τον εαυτό του είναι μια κόκκινη κάρτα προς τον προπονητή, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν είναι σωστό.
1: Ναι. Τι έγραψε σε σχέση με αυτά που είπε δημόσια ο κύριος Παπαδόπουλος?
0: Σε προστακτική είναι ότι δεν θα διαιτητεύσεις ξανά αγώναν το ΑΠΟΕΛ. Λέει και ο κύριος Παπαδόπουλος μπορεί να πει σε κάποιο διαιτητή ότι αυτός δεν θα ξαναδιαιτητεύσει.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ο προπονητής μας δημόσια, για να αντιληφθείς τη διαφορά, δημόσια στη διάσκεψη τύπου, αμέσως μετά, με πλήρη ψυχραιμία, είπε ακριβώς αυτό που είπε στον διαιτητή. Δηλαδή, αν ήθελε να το κρύψει, ήταν να το πει δημόσια στη διάσκεψη τύπου.
1: Εννοείς μεταφέρθηκε λαθασμένα ή μεταφέρθηκε με λάθος τρόπο βασικά από τον διαιτητή,
0: ναι.
1: Η καταγγελία. Ναι. Μάλιστα. Με το θέμα της διαιτησίας θέλεις να πεις κάτι άλλο ή να πάμε και στο αγωνιστικό?
0: Όχι.
1: Ωραία. Λοιπόν, πώς συνεχίζεται η προετοιμασία τώρα στο ΑΠΟΕΛ? Έχει δοθεί άδεια στους ποδοσφαιριστές, θα απουσιάζουν και διεθνείς, έχετε
0: από
1: και
0: σήμερα...
1: προβλήματα με τραυματίες, ναι.
0: Ναι. Από σήμερα έχει ξεκινήσει ένα πεσήμερο ρεπό. Οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στις 28 του μήνα πίσω στον Αρχάγγελο. Αντιλαμβάνεσαι, και είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να υπενθυμίσω, ότι είμαστε μια ομάδα που από την πρώτη αγωνιστική έχουμε πολλές και σοβαρές απουσίες. Και το λέω αυτό το πράγμα και το υπογραμμίζω, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι απουσίες άλλων ομάδων είναι πάρα πολύ σημαντικές, ενώ ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει απουσίες. Μα ο ΑΠΟΕΛ έχει περισσότερες απουσίες σχεδόν από όλες τις ομάδες. Ο ΑΠΟΕΛ έχει χάσει τον Καλυφτσί, μέλος του ρόστερ. Ο ΑΠΟΕΛ έχει χάσει τον Γκέρο, μέλος του ρόστερ. Ο ΑΠΟΕΛ έχει χάσει τον Ματσίνη, δεν έχει παίξει ούτε ένα αγώνα πέρα από τα φιλικά. Μέλος του ρόστερ. Ο ΑΠΟΕΛ έχει χάσει τον Μαρκίνιος, έναν ποδοσφαιριστή που ξεκινούσε η εντεκάδα από εκείνο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, λόγω του ότι έγινε και αναγκαστική αλλαγή. Και ο αριθμός αυτός είναι στις τέσσερις. Είχαμε χάσει τον Βρόντι, είχαμε χάσει τον Λαΐφη, χάσαμε τον Καρίγιο. Σας έχω πει πάνω από 7 ποδοσφαιριστές και είναι μια έτσι παράμετρος που είναι πάρα πολύ σημαντική για τον προπονητή. Για να μπορέσει να δουλεύει και να καταλήξει και ο άνθρωπος σε μια βασική εντεκάδα, στις αλλαγές του, στο πόσο χρόνο θα διανύμει τον κάθε ποδοσφαιριστή. Άλλο να κάνεις εξανάγκης εντεκάδες και άλλο να κάνεις εντεκάδες έχοντας πληθώραν επιλογό. Αυτό το οποίο ελπίζουμε ότι θα συμβεί με την επιστροφή στην αγωνιστική δράση είναι ότι κάποιοι από όλους αυτούς τους οποίους ανέφερα θα επιστρέψουν. Δεν θέλω να βιαστώ αυτή τη στιγμή να πω κάποια ονόματα. Καλύτερα να το συζητήσουμε από εβδομάδα σε αυτόν, όταν θα έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Αλλά ευελπιστούμε ότι με τις επιστροφές των ποδοσφαιριστών μας, η ομάδα θα δείξει ακόμη καλύτερο πρόσωπο. Έχουμε πολλή πίστη, έχουμε πολλή ελπίδα για αυτήν την ομάδα και για την ποιότητα που διαθέτει στο ρόστερ της και ότι θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους στόχους της.
1: Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω για το Λαΐφι. Είχε προκύψει ένα θέμα, έχασε τον αγώνα με την Ανόρθωση, επανήλθε, έπαιξε με τον Απόλλωνα και τώρα πάλι είναι εκτός, αλλά τον έχει μαζί του στην Εθνική, ο κύριος Μάντζιος.
0: Ο Λαΐφι, Στέλλα, πριν από το παιχνίδι με την Ανόρθωση, είχε ενοχλήσεις. Διαπιστώθηκε με έναν είδημα, μυϊκό είδημα, όχι φλάς, με έναν μυϊκό είδημα. Αυτό το οποίο έγινε μια συντήρηση μέχρι τον αγώνα με τον Απόλλωνα, ο ποδοσφαιριστής έπαιξε και δυστυχώς ξέραμε αυτό το πράγμα ότι θα μπορούσε ενδεχομένως, λόγω του ότι είναι ένα μυϊκό θέμα, να αντιμετωπίσει ξανά πρόβλημα. Πράγμα το οποίο έγινε. Δηλαδή έγινε ένα δεύτερο MRI και φάνηκε ότι αυτό το είδημα υπάρχει εκεί. Ενημερώθηκε ο γιατρός της Εθνικής, έκανε και ο ίδιος τις εξετάσεις, όπως διαπιστώνετε και εσείς με αυτήν την εξέλιξη, μάλιστα είχε καλεστεί και ο Ευαγόρας, ο Αντωνίου, επιπρόσθετα στην κλίση της Εθνικής. Δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι το σοβαρό. Θα αξιολογείται ο ποδοσφαιριστής και αυτό δεν θέλω. Είπα από την αρχή να πω οτιδήποτε για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή είναι αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ακόμη νωρίς.
1: Ναι. Ο Πιέρος επιστρέφει μέσα στον Νοέμβριο, έτσι είναι?
0: Ο Πιέρος έχει μπει στο γήπεδο σε ασκήσεις με μπάλα. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο πριν να μπει σε ομαδικές προπονήσεις. Έχει όμως ακόμη χρόνο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Γιατί αν πρέπει να βάλουμε ένα χρονικό ορίζοντα, αυτό είναι τα μέσα του Νοέμβρη.
1: Το θέμα με το επενδυτικό σχήμα έχει κάποια εξέλιξη?
0: Όχι, δεν έχει κάποια εξέλιξη. Ναι.
1: Και κάτι ακόμη, αν θα δοθεί κάποιο φιλικό από το ΑΠΟΕΛ τις επόμενες μέρες?
0: Ναι, θα προγραμματίζεται ένα φιλικό, γίνεται τώρα προσπάθεια, αλλά δεν θα είναι φιλικό ανοιχτό, θα είναι ένα φιλικό που θα διεξαρτηθεί στον Αρχάγγελο.
1: Ναι. Εννοείς, ψάχνετε την ομάδα ακόμα, δεν το οριστικοποιήσατε?
0: Νομίζω ότι έχουν καταλήξει και θα είναι φιλικό μεταξύ από ΕΛΚ και Κράσαβο.
1: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Καλόν υπόλοιπο. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα αναφορικά με τη βούληση της Λευκωσίας για επίλυση του Κυπριακού και δίνει σαφείς απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές Ερντογάν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Πολύ καλή και άκρως επικοδομητική χαρακτήρισαν τη συνάντηση που είχαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και η Μαρία Άγχελα Ολγκίν. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα διαβεβαίωσε πως η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού θα συνεχιστεί. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, σημείωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή του με το διευθυντικό στέλεχος της Chevron, Χαβιέλα Ρόσα. Υπογράμμισε πως είναι ώρα τα εμπλεκόμενα μέρη να περάσουν αποφασιστικά από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Συζητήσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία, όπως δήλωσε και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Βίτκοφ.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Έρχονται επενδύσεις από Ανατολή και Δύση. Ποιες επιχειρηματικές αποστολές βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντίστροφη μέτρηση για το ηλεκτρικό καλώδιο. Πρώτο βήμα η έκδοση Ναύτεξ στο επόμενο διάστημα και μετά έρευνες. Συνταξιοδοτικό. Πώς ξεκαθαρίζουν τα ποσά και οι διαφωνίες. Πυρετός διαβουλεύσεων για να προλάβουν τα χρονοδιαγράμματα. Σενάρια διαχείρισης κρίσεων. Σε συναγερμό υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από διαδοχικές ρωσικές υβριδικές επιθέσεις σε Γερμανία, Δανία και Λιθουανία. Eurobank. Σε εξέλιξη τα ανοίγματα νέων γραφείων αντιπροσωπείας της στο εξωτερικό. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
7: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Μπάλας Ρούζ, μαζί με την κορυφαία coach Μάγια Ρούζ, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
8: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
12: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
14: Deal. Και Γιώργος Σταναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
15: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και
16: μες στην κίνηση.
15: Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή.
17: Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
18: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
16: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
19: buysellcyprus.com. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
20: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
22: Σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 1934, ο Κύπριος Στέλιος Κυριακίδης, που κέρδισε λίγα χρόνια αργότερα το μαραθώνιο της Βοστόνης, πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τα χρώματα του Παναθηναϊκού σε αγώνες στην Πάτρα, όπου τερματίζει πρώτος στα 10.000 μέτρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα πάμε τώρα, έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου της Καρμιόρισσας, τον Άριστο Παναγίδη. Γεια σου Άριστε, σε χαιρετώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Μάλιστα. Πώς είδατε μέχρι στιγμής την παρουσία της ομάδας σας, τα παιχνίδια αυτά τα τέσσερα πρώτα που είχαμε στο πρωτάθλημα?
1: Εντάξει, κάνοντας ένα έτσι σύντομο απολογισμό, θα λέγαμε ότι η ομάδα έδειξε ένα αρκετά καλό πρόσωπο. Βελτιωνόμαστε από αγωνιστική σε αγωνιστική. Ωστόσο, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη συγκομιδή των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών. Εντάξει, αυτό πρέπει να το πούμε. Από την άλλη, όμως, Στέλλα, όπως έχω πει, βλέπουμε βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι και κρατάμε αυτό που είπε και ο προπονητής, ο Αλέξης ο Γαρπόζης, ότι πρέπει να το πιστέψουμε έτσι λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι αυτή η φράση αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό και το που βρισκόμαστε σήμερα. Εντάξει, βλέπει καθημερινά τη δουλειά που γίνεται ο ίδιος και γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Εμείς από δική μας πλευρά έχουμε εμπιστοσύνη τόσο στο τεχνικό επιτελείο όσο και στους ποδοσφαιριστές μας. Εντάξει, χρειάζεται δουλειά και υπομονή ώστε να έρθουν και τα αποτελέσματα.
0: Mm-hmm. Στο τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη, είχε να εξασκήσει πάρα πολύ πίεση, θα έλεγα, ο αντίπαλος, ειδικά στα, ξέρω εγώ, στο πρώτο ημίχρονο περισσότερων και στο δεύτερο όμως. Είχατε κι εσείς καμιά-δυο ευκαιρίες ή προϋποθέσεις. Πώς το είδατε εσείς αυτόν τον παιχνίδι, πώς κρίνετε το αποτέλεσμα?
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, πήραμε έτσι ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό βαθμό απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, ποιοτική, με ταχύτητα, νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ενδεχομένως, το είπε και ο Αλέξης ο Γαρπόζης, βάσει της συνολικής εικόνας που είδαμε στον αγώνα, ο Άρης να δικαιούταν κάτι περισσότερο. Όμως, θεωρώ ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε και αναγνωρίζουμε εμείς από δική μας πλευρά στη μεγάλη προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας. Δηλαδή, κατέθεσαν ψυχή, έδειξαν πάθος, ήταν συγκεντρωμένοι σε όλο το 90 λεπτό και έδειξαν αγωνιστική πειθαρχία, ακολουθώντας, θα έλεγα, το πλάνο του προπονητή μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Βέβαια, Στέλλα, να πω και κάτι. Αν με ρωτούσατε τι θα προτιμούσα περισσότερο, τις νίκες με την Ομόνια 29 Μαΐου και την Ομόνια Ραδίπου παρά τον βαθμό με τον Άρη, ασφαλώς ίσως να ελέγαμε το πρώτο. Θεωρώ ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα. Όμως,
0: ειδικά με την Ομόνια 29 είχατε προηγηθεί και με 2-0.
1: Ακριβώς. Αυτά βέβαια είχαμε δεχτεί την κόκκινη αργότερα, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Κάθε βαθμός είναι σημαντικός και ψυχολογικά αλλά και βαθμολογικά και φυσικά μας δίνει δύναμη και αυτοπεποίθηση για την συνέχεια. Όμως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι υπήρξαν στιγμές που υποφέραμε στο γήπεδο, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο προπονητής μας, είχε αρκετές φάσεις ο Άρης. Βέβαια και εμείς είχαμε τις δικές μας προϋποθέσεις, από τις οποίες θα μπορούσε να δημιουργήσουμε προβλήματα στον
0: Επειδή είναι και νέα ομάδα, έκανε και πάρα πολλές μεταγραφές η Καρμιόρισσα και τα λοιπά, εκτιμάται ότι θα είναι βοηθητική αυτή η διακοπή να μπορέσει να δουλέψει περισσότερο με όλον το ρόστερο προπονητής εκεί και να παρουσιαστεί καλύτερη στη συνέχεια?
1: Νομίζω ότι η διακοπή έρχεται σε μια περίοδο που όντως μπορεί να μας βοηθήσει. Θα δοθεί η δυνατότητα σε ποδοσφαιριστές που αντιμετώπισαν και προβλήματα τραυματισμού. Για να είμαστε δίκαιοι, είχαμε σε κάθε παιχνίδι 3 με 4 τραυματισμούς, Στέλλα. Mm-hmm. Αλλά και παίχτες που ήρθαν πιο πρόσφατα στην ομάδα, όπως είπες και εσύ, θα έχουν το χρόνο να δουλέψουν με την υπόλοιπη ομάδα και ασφαλώς θέλουμε με την επανέναρξη να παρουσιαστούμε πιο έτοιμοι, πιο γεμάτοι και πιο ανταγωνιστικοί. Θεωρούμε ότι μέχρι την επανέναρξη θα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Αλέξη Γαρπόζη και για πρώτη φορά θα έχει ένα ευχάριστο πονοκέφαλο, θα έλεγα, ο προπονητής μας για να επιλέξει τους πιο έτοιμους, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Άρα επιστρέφουν όλοι, όπως καταλαβαίνω, ναι, με αυτή την
1: τοποθέτηση. Ναι, με βάση τα στοιχεία που έχουμε ενώπιον μας, θα είναι έτοιμοι ακόμα και οι ποδοσφαιριστές που ήταν από την αρχή τραυματίες και μιλώ για τον Θέμη Τεμιστοκλέους, τον Θεοδόση Κύπρου, αλλά και κάποιους μικροτραυματισμούς που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Θα επανέλθουν όλοι. Αυτές τις μέρες ξεκουράζονται οι ποδοσφαιριστές. Μέχρι την Παρασκευή, όταν επανέλθουν, θα αξιολογήσουμε καλύτερα την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Είναι και η περίπτωση του Γουίλερ, τον οποίο είχατε πάρει πριν από μερικές μέρες και ήταν και στην δεκάδα προχθές.
1: Ακριβώς. Εντάξει, για τον Χρήστο Γουίλερ νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Όλοι γνωρίζουμε την πορεία που είχε ο ποδοσφαιριστής στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ήρθε στην ομάδα και αμέσως μπήκε στην ενδεκάδα. Δυστυχώς είχε ένα μικρό πρόβλημα και δεν καταφέρε να αγωνιστεί. Αλλά εντάξει, θεωρούμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα βοηθήσει πολύ την ομάδα, ούτως ώστε να ειδοποιήσουμε στο τέλος της ημέρας τους στόχους μας.
0: Μάλιστα. Επόμενο παιχνίδι είναι με την Ομόνια στο Στέγιος Κυριακίδης. Πώς περιμένετε εσείς αυτήν την αναμέτρηση?
1: Έχουμε πει από την αρχή του πρωταθλήματος ότι εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν, πόσο μάλλον όταν αγωνίζεσαι με την πρωταθλήτρια ομάδα και μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί συνεχώς, αγωνίζεται στην Ευρώπη, έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Όμως, όπως έχουμε πει πολλές φορές, εμείς κοιτάζουμε τη δική μας ομάδα. Υπάρχει εμπιστοσύνη στο σύνολο που χτίστηκε από την αρχή της χρονιάς και θα πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε. Ασφαλώς δεν υπάρχουν περιθώρια. Πρέπει να είμαστε, να δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό σε κάθε αντίπαλο. Απλά εμείς θα πάμε να διεκδικήσουμε στον αγώνα ό,τι μπορούμε να διεκδικήσουμε.
0: Μάλιστα. Για το θέμα του διαχωρισμού των κερκίδων και τα λοιπά, πώς το κάνετε εσείς στο Στέγιος Κυριακίδης?
1: Εντάξει, στον προηγούμενο αγώνα, στον πρώτο αγώνα με την Πάφο, είχαμε παραχωρήσει την κεντρική εξέδρα στους φίλους της Πάφου. Εντάξει, χωρίς να προτρέχω οτιδήποτε, θεωρώ ότι θα γίνει ενδεχομένως κάτι αντίστοιχο, εάν και εφόσον ζητηθεί και στον αγώνα με την Ομόνη.
0: Για την κεντρική μιλάτε ή να δοθούν... Μάλιστα. Πες μου για το φιλικό, αν έχει προγραμματιστεί κάποιο φιλικό αυτές τις μέρες για καλύτερη προετοιμασία, επειδή είναι και τρεις εβδομάδες η διακοπή.
1: Ακριβώς, έχει προγραμματιστεί ένα φιλικό την άλλη Παρασκευή στις 2 του Οκτώβρη με την Ομόνια 29 Μαΐου. Είναι μια ευκαιρία βασικά να δει και ο προπονητής σε ποια κατάσταση θα βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές που θα επιστρέψουν από τους τραυματισμούς, αλλά ασφαλώς να κρατηθούν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές σε εγρήγορση εν ώψη της έναρξης και πάλι των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τον αγώνα με την Ομόνια. Εντάξει, πάντοτε σε αυτές τις μεγάλες διακοπές επιβάλλεται να γίνονται και κάποια φιλικά, ούτως ώστε να κρατιούνται όλοι οι ποδοσφαιριστές σε εγρήγορση.
0: Μάλιστα. Και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Είχα διαβάσει για κάποιους νέους ελέγχους στο Τσίριον κτλ. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Έχετε κάποια ενημέρωση? Θα μπορέσετε φέτος ή σύντομα ή αργότερα, δεν ξέρω πότε, να χρησιμοποιήσετε αυτό το στάδιο ως έδρα σας?
1: Ναι, εντάξει. Η πληροφόρηση που έχουμε για το Τσίριο είναι ότι ολοκληρώθηκε η σύνδεση των καμερών ασφαλείας. Χθες έγινε η επιθεώρηση από την αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού και σύμφωνα με την ενημέρωση, την πληροφόρηση που έχουμε, δόθηκε το OK από την αστυνομική διεύθυνση. Αναμένεται ακόμα ένας έλεγχος, όπως έχουμε πληροφορηθεί από το αρχηγείο της αστυνομίας, και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, το θέμα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά τη διαδικασία, θα προχωρήσει στην αρχή αδειοδότησης. Εμείς περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να δούμε τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξουμε. Πάντως, Στέλλα, είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι για την Καρνιώτισσα ασφαλώς και θα είναι τιμή και χαρά να καταφέρει να αγωνιστεί φέτος στο Τσίριο Στάδιο, αλλά εντάξει, αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
0: Ναι. Χθες πάντως που είχα ρωτήσει τον εκπρόσωπο της ΚΟΠ, μου είπε ότι από τη στιγμή που μια ομάδα χρησιμοποιεί από την αρχή το οποιοδήποτε γήπεδο τέλος πάντων ως έδραν της, πρέπει να ολοκληρώσει την πρώτη φάση του πρωταθλήματος εκεί. Υπάρχει ναι. Δυνατότητα, γι' αυτό σε ρώτησα, να διαφοροποιηθεί κάτι?
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν έχουμε στα χέρια μας την άδεια, δεν χρειάζεται να προτρέχουμε. Ναι. Είναι καλύτερα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και αναλόγως θα δούμε.
0: Πάντως έχει σημειωθεί πρόοδος, όπως μας είπες.
1: Είναι στο τελικό στάδιο. Ουσιαστικά ένας έλεγχος απομένει για να οδηγηθεί στην αρχή αδειοδότησης. Οπότε θα πρέπει να αναμένουμε εξ όσων πληροφορούμε αύριο θα γίνει αυτός ο τελικός έλεγχος και αναλόγως θα δούμε πώς θα προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη.
0: Ναι. Αύριο από την αρχή αδειοδότησης ή από...
1: Όχι, αύριο από το αρχηγείο.
0: Από το αρχηγείο αύριο, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Άριστε. Καλή συνέχεια
1: καλά,
0: να ευχηθώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλόν υπόλοιπον. Πάμε, είναι 11 και ένα λεπτό. Θα ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11.
4: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ο ΑΠΟΕΛ δεν είχε καμία πρόθεση να ασχοληθεί με την ΑΕΛ, μέχρι και την ανακοίνωσή της μετά τις τιμωρίες όπου έκαναν συγκεκριμένη αναφορά στην ομάδα μας. Ανέφερε στον Σπόρεφ 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, Νεκτάριος Πετεβίνος, και συμπλήρωσε. Ο ΑΠΟΕΛ δεν παίζει παιχνίδια εντυπώσεων, αναφέρεται σε γεγονότα. Ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το οτιδήποτε και ίσα αίσια έχει παράπονα από τη δυσία του συγκεκριμένου παιχνιδιού αφού υπήρξε καθυστερημένη παρέμβαση. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό του προπονητή με τον διαιτητή Φελά, σημείωσε πως λανθασμένα ο διαιτητής έγραψε στο φύλλο αγώνα τα λεγόμενα του Νίκου Παπαδόπουλου. Στους ποδοσφαιριστές δόθηκε ρεπό. 8 απουσιάζουν με τις εθνικές ομάδες. Από εβδομάδα θα ξεκαθαρίσουν οι επιστροφές των ποδοσφαιριστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Υπάρχει επίσης πρόθεση για να γίνει ένα φιλικό στον Αρχάγγελο και κρισμένων των θυρών απέναντι στην Ένωση Νέων Ήψων. Στις 5:30 σήμερα αναχωρία αποστολής εθνικής μας ομάδας για τα εκτός έδρας παιχνίδια με Μαυρομήνη και Λετωνία. Στη χθεσινή προπόνηση δεν συμμετείχαν Λαΐφης και Σελής. Ανακοίνωση απάντηση από το Σύνδεσμο Διαιτητών στην έντονη κριτική που δέχονται το τελευταίο διάστημα. Η ακραία πίεση που δεχόμαστε οι διαιτητές έχει ξεπεράσει τα όρια της λογικής και της αθλητικής διοντολογίας και επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία. Τους σημειώνουν και προσθέτουν. Η διαιτησία δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμο άλοθη ή η εύκολη επιλογή για την απόδοση ευθυνών. Στην άλλη, περιμένουν να ξεκαθαρίζουν εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά την περίπτωση Καφού, Μιλοσάβλεβιτς, Αλμέιδα και Ζόκε. Αναμένεται να επιστρέψουν μετά την διακοπή. Ικανοποίηση επικρατεί για τον τρόπο με τον οποίο έκλεισαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις κόντρα Σύμπαν.

0: θα γίνουν στο Βελιγράδι για την Μακάμπη, ενώ στόχος το Σπύρος Κυπριανού να φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα της Μακάμπη στην διοργάνωση στην Κύπρο κόντρα στην Ρεάλ στις 22 Οκτωβρίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος που αναχωρεί σήμερα για το Βελιγράδι για τον αγώνα κόντρα στη Σερβία την Πέμπτη. Νοκάουτ για τα παιχνίδια της Σερβίας στέθηκε ο Βλαχόβιτς. Επιβεβαιωθεί ανησυχίες στον ΠΑΟΚ για τον Άλλη και τον Παυλέγκα, οι οποίοι θα μείνουν εκτός για αρκετό διάστημα καθώς οι τραυματισμοί τους στον ώμο θα χρειαστούν χειρουργείο. Ένταση ανάμεσα σε Ρεάλ και Λα Λίγκα συνεχίζεται με τους Μαδριλένους να ζητούν την παρέτηση του Χαβιέρ Τέμπας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.tr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
3: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
4: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
5: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
4: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
5: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με ίνες Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
10: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nicky.

0: Υγείας μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
1: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το JCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
8: Αγώνες τένις από δύο τουρνουά ATP 250 σε 5ο και 6ο αθλητικό κανάλι της Cita Vision. Από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2:30 το μεσημέρι. UEFA Champions League γυναικών, 4 αναμετρήσεις στα κανάλια CableNet Sports. Στις 7:45 Servette Lyon, Leuven Roma. Στις 10 Chelsea Austria Vienna, Barcelona Paris FC.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα πάμε τώρα να φιλοξενήσουμε, έχουμε μαζί μας την γραμμή τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, τον κύριο Χρήστο Σπανό. Γεια σας κύριε Σπανέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, χαιρετώ για εσάς και τους ακροάτες.
0: Μάλιστα, έχετε εκδώσει μια μακροσκελή ανακοίνωση χθες το βράδυ. Θέλετε να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας όθησε, είναι το σκεπτικό τέλος πάντων αυτής της ανακοίνωσης σε γενικές γραμμές?
1: Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι έχουμε ουσιαστικά

0: Ελλάδος είχαν πραγματοποιήσει συνάντηση αρχές του Αυγούστου και μας είχαν διαμηνήσει ακόμα και προφορικά και σε άλλους κύκλους ότι ξέρετε κάτι φέτος τα πράγματα αλλάξαν και ούτω καθεξής. Δεν γίνεται. Και δεν λέω ότι είναι απόφαση της ΚΟΠ. Η απόφαση της ΚΟΠ είναι άκρως αντίθετη. Η ΚΟΠ στηρίζει τους Κύπριους διαιτητές, πιστεύει στο κυπριακό στοιχείο, έφερε ένα ξαναρχή διαιτητή, τον κύριο Νταμάντο, ο οποίος αφήνει τον να κάνει το έργο του. Σίγουρα κάποια λάθη και παραλήψεις να γίνουν, και αμέσως πρέπει να επέμβει, Αλλά θεωρώ ότι τόσο ο σύνδεσμος, αλλά κυρίως η ΚΟΠ, που έχει το τμήμα διαιτησίας υπό της, θέλει να διατηρήσει το συγκεκριμένο μοντέλο το περσινό.
1: Ναι. Διότι μα γι' αυτό ξεκινήσαμε και με τους Κύπριους φέτος.
0: Ξεκίνησε πέρσι ένα στοχευμένο πλάνο, 13 αγωνιστικές, οι 13 έφεραν 26 και οι διαιτητές μας μπορούσαν να ολοκληρώσουν, να αρχίσουν να ολοκληρώσουν τα προαθλήματα πέρσι με επιτυχία, τα οποία ολοκληρώσαν. Ήδη όλοι οι παράγοντες κάνουν περσινή σεζόν, είχαν δώσει τα εύσημα στη διαιτησία για την βελτίωση που παρουσιάστηκε, γιατί θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι διαιτητές μας πλην της περσινής χρονιάς, τα τελευταία 4-5 χρόνια ουσιαστικά δεν είχαν διαιτητεύσει οποιαδήποτε σημαντικά παιχνίδια.
1: Ναι. Ήταν μια και λιγαστική... πέρσι δεν έφεραμε ξένους.
0: Πέρσι έφεραμε ένα από 20.
1: Έφεραμε αρχικά στο VAR και στη συνέχεια και στον αγωνιστικό χώρο. Σημαίνει ότι δεν μπορούσαν κάποιοι να βγάλουν τα ντέρπι που είχαμε.
0: Μπορούσαν να τα βγάλουν όπως τα βγάλαν 26 αγωνιστικές, αγαπητή Στέλλα.
1: Μπορούσαν.
0: Τούτο ένα.
1: Δεύτερο... Γιατί θεωρείτε όμως ότι φέτος ήταν ενορχιστρωμένη προσπάθεια για εξόντωση των Κύπριων διαιτητών? Πού το στηρίζετε αυτό, που λέτε?
0: Αυτό δεν μπορώ να το διερωτάω και εγώ προσωπικά. Τόσο εγώ, όσο και ο σύνδεσμος και τα μέλη και οι διαιτητές μας της ΑΦΑ κατηγορίας, οι οποίοι είναι αρκετά προβληματισμένοι, παρακολουθούν και αυτοί με αμείωτο ενδιαφέρον τις όποιες εξελίξεις και διερωτούνται και προβληματίζονται. Παίζουν κάποια άλλα σενάρια, κάποιες. Τις οποίες έχουμε και στην ανακοίνωση μας, το οποίο διερωτάται κανείς. Οι μέχρι τώρα 4 αγωνιστικές δεν έχουν γίνει, ας το πούμε, τα τραγικά λάθη τα οποία να οδεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκείνα θα ξεκινούμε που είναι πρώτη αγωνιστική και θα θέλει οποιαδήποτε ομάδα ξένους διαιτητές.
1: Έχουν μια λατρεία και ένα μάθος. Υπήρχαν και σοβαρά λάθη που έγιναν.
0: Λάθη, εντάξει.
1: Γίνεται να λέμε ότι δεν έγιναν. Αν δεν έγινετουν, δεν θα σχολιάζονταν με αυτόν τον τρόπο που σχολιάζονταν. Εντάξει, δέχομαι ότι έχει και υπερβολές. Ναι, δέχομαι ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Αλλά δεν δέχομαι ότι δεν έχουν γίνει λάθη και μάλιστα σοβαρά σε κάποια παιχνίδια.
0: Λάθη μπορούν να γίνονται εκεί που μπορεί να παρέμβει το ΒΑΡ να τα διορθώσει, αλλά δεν θα ασχοληθώ σε οποιαδήποτε περίπτωση με οποιασδήποτε αποφάσεις. Υπάρχει ο τμήμα διαιτησίας, κύριο Νταμάντο. Είναι άμεσα προϊστάμενος του τμήματος διαιτησίας. Υπάρχει και επιτροπή η οποία συγκάλεσε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, που είναι επικεφαλής ο κύριος Φίος Βάγη. Αυτοί θα πρέπει να τα αξιολογήσουν καλύτερα.
1: Εσείς θεωρείτε ότι η κριτική που γίνεται είναι...
0: Η ένταση και η έκταση ορισμένων δηλώσεων είναι υπερβολικές, αγαπητοί Στέλλα. Ναι. Εξερευνούν κάθε όρια επιτρεπτής κριτικής και διοντολογίας. Τούτο είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Και ο απότερος στόχος είναι δηλαδή για να μην διαιτητεύουν και
0: πριν. Είναι να... βασικά είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Είναι πρόσκαιρες πιέσεις και παρεμβάσεις και οδηγούν, θέλουν να οδηγήσουν σε ένα μηδενισμό των αγωνιστικών δυνατοτήτων των διαιτητών μας, ούτως ώστε μια διαρκή αντίληψη ότι ξέρεις είναι η κατά ανάγκη επιλογή και τούτο που έχουμε επισημάνει ότι υπάρχει μια λατρεία με τους ξένους διαιτητές. Γενικά η λατρεία είναι και μόνο για τους ξένους διαιτητές. Γενικά στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Θα με βάλουμε για 5 δευτερόλεπτα, θα παίχνει μέσα να παίξει και μετά προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα.
1: Άλλο κεφάλαιο είναι αυτό. Άλλον οι διαιτητές και άλλον
0: οι... Ένα αφήνουμε ποδοσφαιριστή, ενώ αντρώνεται από όλα τα κλιμάκια, αν τους αφήνουμε μέσα να μπορέσουν να αποδώσουν. Και έχουμε ουσιαστικά μια εθνική ομάδα η οποία βασίζεται πάνω σε κάποιες προσήκες που προσπαθούν να κάνουν αξιολόγων του έργου τους, αλλά βλέπετε ότι σε όλους τους τομείς, είτε ποδοσφαιριστές, είτε προπονητές, είτε διαιτητές, γενικά στην Κύπρο, υπάρχει το φαινόμενο της ξενομανίας.
1: Ναι, γιατί όμως, γιατί να υπάρχει αυτό που λέτε? Εγώ, για χάρη συζήτησης, λέω ότι έχετε δίκαιο.
0: Γιατί να μην υπάρχει το αντίθετο δηλαδή? Ναι, γιατί να μην πιστεύουμε στην προοπτική του κυπριακού στοιχείου και του Κύπριου?
1: Μήπως κάτι κάνουν λάθος κάποιοι διαιτητές?
0: Σημαίνει ότι κάνουμε λάθος, εδομημένο λάθος στο ποδόσφαιρο μας. Γιατί όταν μου λέτε ότι ξέρετε κάτι, δεν αξίζουν οι Κύπροι ποδοσφαιριστές να παίζουν, ούτε οι προπονητές να προπονιούν τις ομάδες. Απλά όμως έχουμε τους ανάγκες από τα αναπτυξιακά και κάτω, είτε διαιτητές, ποδοσφαιριστές και προπονητές, τότε τι να σας πω. Είναι κατάντημα το πράγμα. Διοργάνουμε ένα κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά στην Βελγία δεν είναι κυπριακό ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, καταλαβαίνω, είστε πάρα πολύ ενοχλημένοι από κάποια πράγματα και μιλάτε και με έντονο τρόπο, αλλά θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό που λέτε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό, το καταλαβαίνετε κι εσείς.
0: Κοιτάξτε, δείτε.
1: Είπατε για εξόντωση Κύπριου διαιτητών.
0: Είναι υπερβολική η τούτη ενασχόληση με τη διαιτησία. Ουσιαστικά πουλά. Οι ομάδες θέλουν να παραπληροφορήσουν τον κόσμο, τους φιλάθλους και ούτω καθεξής για πιθανά λάθη, παραλήψεις, αστοχίες. Και βρίσκουν το εξυλακτήριο θύμα. Στις πλήστες των περιπτώσεων το εξυλακτήριο θύμα είναι ο διαιτητής. Ξεκάθαρον τούτο. Το πράγμα είναι βιώσετε το πάρα πολλά χρόνια. Έχει κάτι να σας το πω ή να σας το επιβεβαιώσω.
1: Ναι, αλλά αυτό σας επαναλαμβάνω δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται λάθη, ότι δεν πρέπει να διορθωθούν και οι διαιτητές. Δίνουν τις αφορμές για να τους σχολιάζουν.
0: Όταν μπαίνουμε στο γήπεδο με τέτοιες συνθήκες, πώς θα
1: υπάρχουν και έμπειροι διαιτητές, δυστυχώς και λυπούμε που το λέω, που δεν έχουν την προσωπικότητα να αντεπεξέλθουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν δεν το βλέπετε εσείς, το βλέπω. Φαντάζομαι και οι υπόλοιποι όμως.
0: Καλά, πώς πέστε στην περσινή χρονιά αν είχαμε βελτιώσει.
1: Και στην περσινή χρονιά αν είχαμε θέματα.
0: Είχαμε κάποια λάθη, αλλά η πίεση η περσινή δεν ήταν η φετινή που ξεκίνησε, λέω, σας επαναλαμβάνω πριν.
1: Σημαίνει δεν τους εμπιστεύονται τους Κύπριους διαιτητές.
0: Δεν τους εμπιστεύονται.
1: Θεωρούν ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και να βγάλουν τα παιχνίδια.
0: Μα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να φέρουμε 300 διαιτητές για να βγάλουμε τα προαθλήματα που διοργανώνουμε παντού. Γιατί ένα διαιτητής ο οποίος κάνει ένα αναπτυξιακό, ποιος είναι ο απότερος του σκοπός. Να μεγαλώσει, να ανδρωθεί. Να παίξει από τα κλιμάκια των κατηγοριών και αυτά στην πρώτη κατηγορία. Όταν δεν του δώσει το κίνητρο να παίξει στην πρώτη κατηγορία, τότε οι διαιτητές δεν μπορούν να στελεχώσουν.
1: Αξιολογούνται σωστά, βγαίνουν αυτοί που πρέπει για να διαιτητεύσουν στην πρώτη κατηγορία. Πρόσφατα είχαμε παρέτηση διαιτητή με βολές κράτης Επιτροπής Διαιτησίας.
0: Εκεί είναι η τρίτη φορά που να το πω. Υπάρχει εκεί ο κύριος Αντώνιο Νταμάτο με την επιτροπή του. Αυτοί αξιολογούν τις περιπτώσεις. Επίσης είναι από πάνω επιτροπή που συστάθηκε από την ΚΟΠ, που είναι μέλη της εκτελεστικής, που είναι ο κύριος Φίος Βάκη. Αν έχει οτιδήποτε άλλο μου πρέπει να αναφερθεί μας στο θέμα, να πρέπει να το ρωτήσει τους ίδιους.
1: Ναι. Δεν ήταν σοβαρό αυτό το θέμα που έγινε στον αγώνα από ΕΛΑΕΛ. Και ήρθε και η Επιτροπή Διαιτησίας μετά την έρευνα της.
0: Είδατε την ανακοίνωση.
1: Να μας πείτε, ναι.
0: Από την ΚΟΠ δεν έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση πάνω στο θέμα.
1: Αφού έβγαλε ένα ανακοίνωση η ΚΟΠ για αυτό το θέμα.
0: Ναι, η ΚΟΠ έβγαλε ένα ανακοίνωση την οποία διαβάσαμε και εμείς από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Εγώ σαν σύνδεσμος διαιτητών και το οικοδόμημα του συνδέσμου που είναι φορέας του αθλητισμού, το ποδοσφαίρο είναι σώμα των διαιτητών, δεν είχα την ενημέρωση αυτή. Άρα, από τη στιγμή που δεν είχα την επίσημη ενημέρωση της ΚΟΠ, δεν μπορώ να πω οτιδήποτε. Αν έχουν γίνει οποιαδήποτε λάθη παραλήψεις, να το κρίνουν με το πόρισμα. Υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή όπως έχουμε διαβάσει εκεί. Χειρίζονται το θέμα. Δεν μπορώ να πω στο θέμα κάτι περαιτέρω.
1: Ναι, αλλά από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε αυτή η απόφαση, σημαίνει ότι κάποιος δεν ενήργησε ή κάποιοι δεν ενήργησαν σωστά σε εκείνον τον αγώνα. Δεν θέλετε αυτό να το σχολιάσετε, επειδή δεν πήρατε προσωπικά επιστολή για αυτό το ζήτημα.
0: Δεν πήραμε οποιαδήποτε ενημέρωση πάνω στο θέμα αυτό.
1: Μα αφού φανερώνω ότι κάτι έγινε, κάτι συνέβη και δεν φωνάζουν για να φωνάζουν τα σωμάτια. Και να σας πω και το άλλο που λέει και το ΑΠΟΕΛ επίσης. Καλά, εκείνη η φάση που έγινε και έχει προκαλέσει όλον αυτόν τον σάλο και τη συζήτηση, πώς και δεν την είδε κανένας. Κάθονται αυτοί που κάθονται στο VAR, πώς άτομα, είναι στον αγωνιστικό χώρο, διαιτητές, τέταρτοι, βοηθοί. Τι, γιατί δεν το είδε κάποιος.
0: Αγαπητή Στέλλα, για οτιδήποτε δεν είμαι ενήμερος, δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Τι χρειάζεστε να είσαστε ενήμερος. Δεν έχετε μιλήσει με κάποιον από τους διαιτητές όλες αυτές τις μέρες.
0: Είχαν εμπλοκή. Ο ρόλος στο κομμάτι τούτο δεν είναι να πιάνω τον κάθε να δει ξεχωριστά και να αντλώ πληροφορίες. Ο ρόλος μας εδώ είναι θεσμικός. Και εμένα προσωπικά, αλλά και του συνδέσμου, είναι η θεσμική ενημέρωση που την κόβω. Την οποία πάνω στο θέμα αυτό δεν έχουμε λάβει. Ήδη το επόμενο διάβημα που θα γίνει, το οποίο έγινε και τη Δευτέρα που μας έχει περάσει, είναι ότι σε κάποια σημαντικά ζητήματα, το οποίο διαμηνήσαμε μέσω της συνεδρίας της ΚΟΠ, ότι πρέπει να μας ενημερώνεται. Δεν έχω οποιαδήποτε ενημέρωση πάνω στο θέμα αυτό. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Ως εκ τούτου, δεν μπορώ να αναφέρω κάτι άλλο πάνω στο θέμα. Δεν θα μπω σε οποιαδήποτε διαλογή συζήτηση με τα οποιαδήποτε μπλεγόμενα σωματεία πάνω στο θέμα αυτό. έχουν τους εκπροσώπους τύπου, χειρίζονται τις υποθέσεις, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Οπότε αν έχω οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση από την ΚΟΠ, τότε ναι, πολύ ευχαρίστω.
1: Μάλιστα. Θέλω να πω ότι πρέπει και ήδη πολλές φορές οι διαιτητές να κάνουν την αυτοκριτική τους, το κάνουν αυτόν, βλέπουν τις διαιτησίες τους, βλέπουν τι γίνεται. Για ποιο λόγο προκαλούνται όλα αυτά τα θέματα και οι συζητήσεις? Δεν αναρωτιούνται και ήδη? Μήπως δίνουν αφορμές?
0: Η προσωπική μας άποψη και αντίληψη είναι ότι υπάρχει αρκετό ταλέντο στη διαιτησία. Για να μπορέσει όμως να αποδώσει οποιοσδήποτε διαιτητής μες στο γήπεδο, είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται εμπιστοσύνη. Χρειάζεται εμπιστοσύνη χρόνου, στήριξη, προστασία, ούτως ώστε το έργο που επιτελούν να μπορούν να το κάνουν ανεξάρτητα με αυτοδιοίκηση μες στο γήπεδο. Και αμεροληψία και αξιοπρέπεια. Πολλές των περιπτώσεων η πίεση, αγαπητή Στέλλα, είναι τεράστια.
1: Άρα εσείς θεωρείτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, πιστεύετε ότι είναι λόγω της πίεσης, με λίγα λόγια κύριε Σπανέ, που δεν αποδίδουν?
0: Ακραία η πίεση.
1: Λόγω της πίεσης δεν αποδίδουν. Έχουν και τις ικανότητες και τις δυνατότητες και την προσωπικότητα για να κάνουν παιχνίδια και σημαντικά μάλιστα. Ναι. Αυτό λέτε.
0: Αυτό λέμε, το οποίο το έχεις επαναλάβει εσύ, αυτόν έχω πει εγώ, ότι υπάρχει αρκετό ταλέντο, φτάνει αυτούς τους ανθρώπους να τους αφήσουμε να δουλέψουν με το κομμάτι που έχουμε αναφέρει πριν. Βασικά να τους δώσουμε τις συνθήκες να μπορέσουν να δουλέψουν. Ευκάλαμε τώρα 5 διαιτητές, ευκάλαμε εγώ που ξένος αρχιδιαιτής, έδωσε την ευκαιρία σε νεαρά παιδιά να βγουν πάνω. Μάλιστα. Από την πρώτη αγωνιστική, καλά. Πέρσι τα οποία διαιτεύκα στην πίτα κατηγορία και είχαν αρκετά καλές διαιτησίες και μπορεί και κάποιος σωματείο να τους έκανα γιατί ήταν από κάτω πάνω. Δεν είχαμε τα οποιαδήποτε προβλήματα. Αλλά όταν τους είδαμε για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία είναι περισσότερα νομικράτα διαδί, γιατί θέλουμε να δούμε. Γίνεται το πράγμα. Είναι ανθρωποφαγία.
1: Για τα νεαρά παιδιά συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να τους δώσουμε λίγο χρόνο.
0: Ναι.
1: Αυτόν το δέχομαι που λέτε. Να τους δώσουμε λίγο χρόνο. Αλλά για πιο εμπειρούς διαιτητές και διεθνείς και τα λοιπά, έχουμε απαιτήσεις, ναι. Πρέπει να μπορούν να αντεπεξέλθουν.
0: Έχουν απαιτήσεις, αλλά αυτό που αναφέρα προηγουμένως.
1: Εσείς δεν έχετε απαιτήσεις από τους ίδιους ως σύνδεσμο?
0: Εμείς έχουμε απαιτήσεις που το Τμήμα Διαιτησίας. Ναι. Να βελτιώσουν και να εξελίξουν τους ανθρώπους τους διαιτητές. Όμως θα το κρίνει η Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία να κρίνει ότι ο ξένος πίστε θα με βελτιώσει να άπτυξε τον ρόλο του διαιτητή. Έπια τον από έναν βαθμό τον οποίο ήταν ας πούμε του 6 γαμματος το 8. Προσπάθησα, βελτίωσα το. Όπως και ένας προπονητής το ίδιο να κάνει μια ποδοσφαιρική ομάδα και τους παίκτες του. Να μπορέσει να τους διαχειριστεί πρωτίστως, πρώτον, και δεύτερον να τους εξελίξει για να έχουν πρόοδο. Τούτο είναι το σημαντικό κομμάτι και όχι ο ξένος που έρχεται στην Κύπρο, ο εκάστοτε ξένος, να διαχειρίζεται και να ορίζει ξένος διαιτητές. Αν είναι να ορίζει ξένος διαιτητές, ορίζει τους ξένας αλγόριθμος πάνω στην ΚΟΠ, αυτόματα και έναν AI για μένα να φκένει, για μένα να βγάλετε τους ορισμούς των ξένων διαιτητών. Τι σημασία έχει? Αφού τούτο
1: σε δεν είναι όμως έτσι που τα λέτε, δεν είναι έτσι. Τώρα θα έχουμε ξένους διαιτητές, φαντάζομαι, στο VAR τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Εσείς τι λέτε?
0: Στο παρόν στάδιο, ό,τι έχω διαβάσει, έχουμε ζητήσει από την ΚΟΠ συνάντηση πριν την έναρξη του προαθήματος για ανημέρωση. Από τη στιγμή που δεν έχω πια λίγο.
1: Για ανέναρξη, εννοείται τώρα στην επανέναρξη?
0: Στην επανέναρξη. Ναι.
1: Έχετε
0: έχουμε ζητήσει
1: συνάντηση
0: από την ΚΟΠ για ανημέρωση. Ποιες είναι οι προθέσεις τους και πώς αξιολογούν την παρούσα κατάσταση. Ναι. Απλά δεν μπορείς να συρρυκνώνεις τους διαιτητές από ένα προάθημα και κάτω γιατί. Έτσι είναι η περιδέουσα ατμόσφαιρα και έτσι θέλουμε τους διαιτητές να διαιτεύουν στο ανώτερο προάθλημα της Κύπρου. Ξεκάθαρο. Ναι. Τούτοι ανθρώποι και γενικά διαιτητές είναι πάρα πολύ δύσκολος ο ρόλος τους. Μιλώ σας έτσι πάρα πολύ
1: ναι,
0: απλά
1: το
0: για να το κατανοήσουν και οι ακροατές μας, γιατί ο ρόλος μας τούτος είναι. Αν είναι να μπαίνουν σε θεσμικές διαλόγους και πλαίσια, δεν είναι τούτος ο ρόλος. Ο ρόλος είναι απλός. Να μεταφέρουμε την πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω. Βλέπεις κάποιους που δεν διορθώνονται και υποπίπτουν συνεχώς σε λάθη σημαντικά. Μπορεί να είναι μπροστά στα μάτια τους μια φάση, δεν αναγνωρίζω φάουλ, δεν αναγνωρίζουν το ένα, δείχνουν κίτρινες, κόκκινες, σταματούν το παιχνίδι συνέχεια, δίνουν 30 φάουλ σε κάθε παιχνίδι. Είναι πράγματα σημαντικά αυτά και συνεχώς τα βλέπουμε όμως. Άρα για ποιο λόγο να εμπιστευτεί κάποιος τους Κυπρίους?
0: Τελά μου όσον αφορά το κομμάτι τούτο, δεν θα βελτιώσει το διαιτητή ο σύνδεσμος διαιτητών. Ξεκάθαρον αυτό. Ο σύνδεσμος διαιτητών στέκεται στο πλευρό τους σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή τους παρουσιαστεί.
1: Ναι.
0: Πρέπει το σύνολο και το σώμα των διαιτών πρέπει να το κάνουμε σε απότσο στηρίζουμε. Εξεκάθαρο. Και λέω σας ότι για να μπορέσουν οποιοδήποτε άνθρωπος σε οποιαδήποτε εργασία να μπορέσει να ελευθερώσει το ταλέντο του και να μπορέσει να προσφέρει, πρέπει να υπάρχουν οι βάσεις όπως τις έχουμε πει προηγουμένως, να μην τις ξαναεπαναλαμβάνουμε. Αλλά πολλά σημαντικός ρόλος, αν δεν απομακρύνουμε την προκατάληψη και τις πρακτικές, τις παθογένειες του παρελθόντος, και αν δεν μπει μέσα από τις ομάδες ο αμοιβιός σεβασμός, βλέπουμε και τις ομάδες να έχουν τις αντιπαραθέσεις μεταξύ τους στα γραφεία τύπου. Οι άνθρωποι σίγουρα κάνουν τη δουλειά τους όπως ξέρουν. Απλά είναι επαγγελματίες, είναι τα γραφεία τύπου των σωματείων των ομάδων. Οι διαιτητές μας δεν μπορούν να προσφέρουν το αναμενόμενο δυνατό να δεν έχουν τη στήριξη που τα ίδια τα σωματεία. Είναι έκκληση που κάνουμε ότι οι παραγόντες, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι δημοσιογραφικές ομάδες που πίσω, χρειάζεται να μα ξέρετε τι σημαίνει για μια οικογένεια κάποιου διαιτητή ανθρώπου να βλέπει τον πατέρα του να είναι συνέχεια μέσα στα site. Πώς θα πάει αυτός ο άνθρωπος αύριο να σφυρίσει? Δεν θα φέρουμε ξένους? Θα πρέπει να φέρνουμε ξένους κάθε εβδομάδα όσα είναι τα προαθλήματα της ΚΟΠ, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν Κυπρέο διαιτητή να διαιτεύει που το αναπτυξιακό μέχρι την πρώτη κατηγορία. Αν είναι τούτος ο ρόλος μας, τότε ναι, εντάξει, θα το κλείσουμε το μαχαζί, θα πάμε στη θέση μας.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και η ανάγκη και πρέπει να στηρίξετε. Είσαστε συνδικαλιστικό όργανο, να στηρίξετε τους διαιτητές και πρέπει να το κάνετε. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με την ΚΟΠ. Φαντάζομαι θα οριστεί κάποια στιγμή. Εάν σας πούν ότι θα έρθουν άμεσα ξένοι διαιτητές, αυτό που λέγεται και απαιτούν και τα σωματεία, θα αντιδράσετε?
0: Σίγουρα.
1: Δεν θα το αποδεχτείτε?
0: Να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που στο παρόστατιο του την ένταση που βγαίνει μπροστά έξω και η έκταση ορισμένων δηλώσεων είναι υπερβολικές, δεν μπορείς να το αποδεχτείς. Γιατί να το αποδεχτώ? Να το αποδεχτείς και αμέσως που υπάρχουν, ας πούμε τώρα είμαστε στην 15η αγωνιστική, αφού είμαστε στην 4η αγωνιστική, αφού ξεκινήσαν τα όργανα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Άρα σημαίνει ότι ήταν ένα στοχευμένο πρόγραμμα να γίνει το πράγμα. Εσείς θα το δικόσασταν δηλαδή? Αντιστρέφω την ερώτηση.
1: Εγώ δεν ξέρω αν ήταν στοχευμένο το πρόγραμμα. Αυτό είναι που λέω. Δεν το νομίζω.
0: Και, αυτά
1: απλώς
0: που...
1: έδωσαν αφορμές και...
0: Κοιτάξτε,
1: γι' αυτόν τον τρόπο. Σας είπα και προηγουμένως, δέχομαι ότι υπάρχει μηδενιστική κριτική πολλές φορές και υπερβολική. Μπορεί και από εμάς τους δημοσιογράφους, ακόμη μπορεί και από τους παράγοντες, ναι. Αλλά δεν δέχομαι το γεγονός ότι είναι λόγω της πίεσης που δεν ανταποκρίνονται οι διαιτητές. Η πίεση είναι ως ένα σημείο, αλλά πρέπει να έχουν και την προσωπικότητα να μπορούν να αντεπεξέρχονται των οποιοδήποτε δυσκολιών. Από εκεί και πέρα είναι θέμα τι βλέπουμε κάθε εβδομάδα στο γήπεδο. Δεν είναι?
0: Ο καθρέφτης, όπως το είπετε, είναι το γήπεδο. Σίγουρα.
1: Άρα, εναπόκειται στους ίδιους να καταφέρουν να βρουν τον τρόπο να βοηθήσουν τον εαυτό τους πρώτιστα και στη συνέχεια να μπορούν να παίξουν καλύτερα.
0: Θεωρούμε
1: στο
0: ότι τα στάνταρ απόδοσης των διαιτητών σίγουρα πρέπει να ανέβουν. Ξεκάθαρο. Θεωρούμε ότι υπάρχει και μια διοικητική μέρημνα από την Ομοσπονδία, διότι στηρίζει τους Κύπριους διαιτητές. Στηρίζει το μοντέλο που ξεκίνησε πέρσι. Πιστεύει ότι πέρσι ήταν επιτυχημένο, ότι υπήρχε ένα αρκετή εστίωση. Άρα στο ίδιο μοντέλο ήθελαν να δουλέψουν και φέτος. Κάτι όμως επειδή δεν ξέρω, τούτη υπερβολική αισιοδοξία ότι ξέρεις να ξεκινήσουμε να ολοκληρώσουμε τα προαθήματα, ίσως ενεργοποίησαν κάποιους μηχανισμούς, τους οποίους πιθανόν να ήπραν μπροστά μας πριν τέταρτην αγωνιστική. Λέω σας το έτσι,
1: ναι.
0: Αγνά δηλαδή, όσο πιο απλά να το πω για να το καταλάβετε, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να προσθέσω πάνω στο κομμάτι του.
1: Έγινε. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και
0: ας
1: ελπίσουμε ότι θα έχουμε καλύτερες διαιτησίες.
0: Ένα σχόλιο να αναβείς, Στέλλα.
1: Παρακαλώ.
0: Αν δεν στηριχτεί η διαιτησία γενικά, ο οποίος όπως είπα και πριν, ένας φορέος και ένας σώμας του αθλητισμού και ποδοσφαίρου γενικότερα, δεν μπορεί, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Άρα είναι αναπόκειται που τις ομάδες, που τις συμπεριφορά γενικά όλο. Αν δεν χαμηλώσουν τους τόνους, αν δεν εργαστεί κάθε ομάδα με προσήλωση για το δικό της σκοπό και αφήσει πρόσχερες πιέσεις και παρενέσεις για οτιδήποτε άλλο, το οποίο να αφήσω μέχρι εδώ, τότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Όπως δεν μπορούν να προχωρήσουν οι διαιτητές. Έγινε. Άρα οι διαιτητές μας αυτή τη στιγμή χρειάζονται πέραν της καθοδήγησης από την ΚΟΠ, χρειάζονται σε στήριξη και από τα σωματεία, από τον αγνώνων κόσμο που τους βρίσκει καθημερινά και έχουν κράτησει τα προβλήματα και την πίεση, αλλά και πρέπει να βρουν και από εσάς τους δημοσιογράφους κάποια φροντίδα, δημοσιογραφική φροντίδα. Ούτως ώστε να μπορέσουν και τούτοι να κάνουν το έργο τους απερίσπαστα μέσα στο γήπεδο, με αξιοπρέπεια.
1: Σίγουρα, μακάρι, το εύχομαι να τα καταφέρουν και να δούμε να πολύ καλύτερες ζήτησεις.
0: Προβλήματα και λάθη γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται. Το θέμα είναι πώς το βλέπουμε το κάθε λάθος του κάθε διαιτητή.
1: Εντάξει, λάθος από λάθος υπάρχει διαφορά.
0: Ακριβώς, αν το κρίνουμε εκάστοτε με την προκατάληψη ακόμα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα έχουμε πρόβλημα. Πέρσι γιατί έπαιξε το μοντέλο, γιατί δεν υπήρχε η προκατάληψη, επί 26 αγωνιστικές ήρθαν κάποιοι ξένοι στο τέλος και ολοκληρωθήκαν τα προαθλήματα με αρκετή επιτυχία, θα έλεγα. Εδώς είναι εντελώς διαφορετικό το πλάνο. Ναι.
1: Κύριε Σπανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε να χρειάζεται. Γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Προσπάθησα και στη συνομιλία με τον Νεκτάριο, προηγουμένως είχαμε πάρα πολλά και τώρα με τον κύριο Σπανό. Προσπάθησα μέσω των ερωτήσεων να τοποθετηθούν και να πούν αυτά που ήθελαν να πούν, τέλος πάντων, τη θέση τους, και θα δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Πραγματικά. Πάμε στο διάλειμμα. Έγινε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα αναφορικά με τη βούληση της Λευκωσίας για επίλυση του Κυπριακού και δίνει σαφείς απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές Ερντογάν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Πολύ καλή και άκρος επικοδομητική χαρακτήρισαν τη συνάντηση που είχαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα διαβεβαίωσε πως η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού θα συνεχιστεί. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, σημείωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή του με το διευθυντικό στέλεχος της Chevron, Χαβιέλα Ρόσα. Υπογράμμισε πως είναι ώρα τα εμπλεκόμενα μέρη να περάσουν αποφασιστικά από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Συζητήσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες τεύθηκαν με επιτυχία, όπως δήλωσε και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Steve Witkoff.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Έρχονται επενδύσεις από Ανατολή και Δύση. Ποιες επιχειρηματικές αποστολές βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντίστροφη μέτρηση για το ηλεκτρικό καλώδιο. Πρώτο βήμα η έκπτωση Ναύτεξ στο επόμενο διάστημα και μετά έρευνες. Συνταξιοδοτικό. Πώς ξεκαθαρίζουν τα ποσά και οι διαφωνίες. Πυρετός διαβουλεύσεων για να προλάβουν τα χρονοδιαγράμματα. Σενάρια διαχείρισης κρίσεων. Σε συναγερμό υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από διαδοχικές ρωσικές υβριδικές επιθέσεις σε Γερμανία, Δανία και Λιθουανία. Eurobank. Σε εξέλιξη τα ανοίγματα νέων γραφείων αντιπροσωπείας της στο εξωτερικό. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όριβο.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, VNO και SPP Media Events.
8: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
9: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
10: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
11: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
12: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shelby Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
14: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
15: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
16: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
17: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με τον εκπρόσωπο τύπου της Ανόρθωσης, τον Χαραλαμπό Παρπετά. Γεια σου, Χαραλαμπέ. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Να μου επιτρέψεις να αρχίσουμε και να ζητήσω το σχόλιο σου για το θέμα της ιδιαιτησίας. Προηγουμένως, δεν ξέρω αν είχες τη δυνατότητα να ακούσεις ή να ενημερωθείς. Ο κύριος Σπανός, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Διαιτητών, μας ανέφερε ότι είναι στοχευμένο το πλάνο για εξόντωση των Κύπριων διαιτητών. Ο πλευράς των ομάδων.
1: Εννοείται ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εκπροσωπώντας την επίσημη ανόρθωση. Ούτε για αστείο. Εμείς μιλάμε συγκεκριμένα με επιχειρήματα. Τοποθετηθήκαμε ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαχείριση του VAR. Έχω ακούσει και ρεπορτάζ, το οποίο δεν διαψεύστηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ότι και ο ίδιος ο κύριος Ονταμάτο θεωρεί ότι έγιναν σοβαρά λάθη, πολλά λάθη για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι, Στέλλα, δεν είναι έτσι που βγήκε από το ρεπορτάζ?
0: Ναι.
1: Ότι διαπίστωσε και ο ίδιος ο κύριος Ονταμάτο ότι έγιναν και ναι, κάποια χοντρά λάθη. Mm-hmm. Και ότι δεν θα δεχτεί τα χοντρά λάθη.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης άκουσα χθες τον εκπρόσωπο τύπου της ΚΟΠ, τον συνάδελφο τον Κωνσταντίνο Σαμπουλή, που είπε ξεκάθαρα ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ο κύριος Λοϊτζίδης, έθεσε ενώπιον του κυρίου Νταμάτο την επιλογή για να έρθουν ξένοι βαρίστες. Οπότε από την ηγεσία της ΚΟΠ, τον ίδιο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, για να πει στον κύριο Νταμάτο αυτό, θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα. Συγκεκριμένα στη σχέση με το VAR. Μετά από παιχνίδι δικό μας που θεωρήσαμε ότι έγιναν σοβαρά λάθη εις βάρος της ομάδας μας, τιμωρήθηκαν οι διαιτητές, δεν ορίστηκαν την επόμενη αγωνιστική. Άρα κρίθηκε ότι έγιναν σοβαρά λάθη για να μην οριστούν ξανά. Οπότε το θέμα δεν είναι σε καμία περίπτωση προσωπικό με τους Κύπριους διαιτητές, αλλά το να διεξάγεται ομαλά το πρωτάθλημα, σε ένα πρωτάθλημα που ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, όλες οι ομάδες έχουν τους δικούς τους στόχους, επενδύονται πάρα πολλά εκατομμύρια, και όταν θεωρείς ότι πέρα από τα δικά σου λάθη ως ομάδα πληρώνεις και άλλα σημαντικά λάθη που κρίνουν ένα παιχνίδι, οι ομάδες έχουν συνέπειες. Έχουν κόσμο, έχουν πίεση για τους δικούς τους στόχους, και πρέπει ο καθένας από τη δική του πλευρά να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Και πολλές φορές όταν μίλησα εγώ και κοντά σου, σταθήκαμε και στα δικά μας λάθη και αδυναμίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί το θέμα τώρα ο κύριος Νταμάτο και η ΚΟΠ γενικότερα αυτό το ζήτημα, και αν θα προκληθούν και περαιτέρω αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν αποφασίσει με έναν αλφα τρόπο, εννοώ η ΚΟΠ, για την άμεση κάθοδο ξένων διαιτητών και τι θα κάνει και ο σύνδεσμος. Τέλος πάντων, θα το δούμε στην πορεία αυτό. Μάλιστα, στην ανόρθωση τι γίνεται για τα υπόλοιπα θέματα? Υπάρχει και διακοπή, μεγάλη διακοπή τώρα στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, μιας και άρχισε από το θέμα της διαιτησίας, θα ήθελα να αναφέρω και κάποια πράγματα σχετικά με την με τη στάση της ΚΟΠ, γιατί η ανόρθωση καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του κυπριακού ποδοσφαίρου. Είχαμε την πρότασή μας για τις οθόνες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις αξιοποιήσουμε στο φύλλο Αντώνη Σοβαραδόπουλος, δίνοντας μια καλύτερη εμπειρία στο φύλαθλο, η οποία απορρίφθηκε. Στην συνέχεια είχαμε την πρόταση για την κάμερα στο διαιτητή, για την οποία εκφράσαμε από την Κυριακή το βράδυ, και αυτή έχει απορριφθεί, όπως άκουσα χθες.
0: Δεν το είπε με την έννοια ότι έχει απορριφθεί, το είπε ότι είναι δύσκολο στην παρούσα φάση και με τα δεδομένα που υπάρχουν, δηλαδή και με τις υποδομές, και φαντάζομαι και για το οικονομικό να γίνει κάτι τέτοιο, να εφαρμοστεί από φέτος τουλάχιστον.
1: Στέλλα μου, θεωρούμε ότι το ελάχιστο που θα περιμέναμε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είναι μια σοβαρή αντιμετώπιση. Δηλαδή να ενημερωθούμε ότι τα αιτήματα μας θα τεθούν υπό εξέταση ή ότι θα διεξαχθεί μια σχετική μελέτη, ότι θα συζητηθούν έστω και σε ένα πιο μακροπρόθεσμο πλάνο μαζί με τις άλλες ομάδες.
0: Μάλιστα. Άρα δεν το πήρατε αυτό. Σας ενοχλεί η αντιμετώπιση που έτυχε η ανόρθωση σε αυτά τα ζητήματα?
1: Θεωρούμε ότι η επίκληση της προκήρυξης, του κόστους, των υποδομών ή ότι πρόκειται για μέσα μόνο των προηγμένων πρωταθλημάτων δεν αποτελεί σοβαρή επιχειρηματολογία. Οι προκηρύξεις συντάσσονται από εμάς τους ίδιους για να υπηρετούν το ποδόσφαιρο. Εσύ τόσα χρόνια εμπειρίας πόσες φορές θυμάσαι να υπήρχαν πράγματα στην προκήρυξη που άλλαξαν γιατί δεν ήταν προς όφελος του ποδοσφαίρου?
0: Ναι, άλλαξαν.
1: Δηλαδή μια προκήρυξη πρέπει να μένει πάντα η ίδια, αν μια αλλαγή θα φέρει ένα εξυγχρονισμό.
0: Είχε λεχθεί, Χαραλάμπε, ότι ο νέος γενικός διευθυντής, ο κύριος Μοριάς, είχε αναλάβει τώρα αυτό, δηλαδή να προχωρήσουν, να δουν πώς διαφοροποιούν κάποια πράγματα στην προκήρυξη.
1: Ναι.
0: Αν λέει αυτόν κάτι, τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι το θέμα με τις οθόνες. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλά πράγματα που θεωρούμε σήμερα δεδομένα στο ποδόσφαιρο πάντα ήταν κάποτε ανέφικτα. Αλλά έγιναν με την παράδοση του χρόνου. Και η ανόρθωση είναι μια ομάδα η οποία πρωτοστάτησε και πρωτοπορούσε για να αλλάξουν πολλά πράγματα.
0: Φτάνει να υπάρχει θέληση, αυτόν είναι που λέω. Στην προκειμένη περίπτωση είναι το θέμα με τις οθόνες. Δεν είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμοστεί, να αλλάξει η προκήρυξη τέλος πάντων?
1: Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι απαγορευτικό. Ότι αντίθετα θα είναι κάτι βοηθητικό και δεν θα αφορά μόνο την ανόρθωση αλλά γενικότερα την εμπειρία του Κύπριου φύλαθλου. Μπορούν να το εφαρμόσουν και άλλες ομάδες, όποια ομάδα το επιθυμεί.
0: Mm-hmm. Ναι. Θα προβάλλονται βασικά μόνο φάσεις ή γενικά όλο το παιχνίδι?
1: Το αίτημά μας είναι για να προβάλλεται το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν. Ναι.
1: Αλλά δεν είχαμε κάποια αντιπρόταση ότι μπορεί να προβάλλεται κάποια κομμάτια ή να γίνει.
0: Η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί με βάση την προκήρυξη να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν ζητήσετε να αλλάξει προκήρυξη τέλος πάντων αυτό το ζήτημα, εδώ πήρατε απάντηση? Δεν σας είπαν τέλος πάντων αν είναι θέμα συζήτησης ή θα το θέσουμε στην επόμενη εκτελεστική ή κάτι άλλο?
1: Όχι, δεν λέχθηκε, δεν συζητήθηκε περισσότερο το θέμα. Ναι. Θα το δούμε όμως ξανά στην πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι. Αγωνιστικά πώς εκλαμβάνεται?
1: Και δεν έμεινε μόνο στο προφορικό για ανόρθωση, να διευκρινίσω κάτι, Στέλλα μου, όσον αφορά το θέμα του αιτήματος και για την κάμερα στο διαιτητή και στο θέμα με τους ξένους βαρίστες, υπάρχει και αίτημα γραπτός, το οποίο θα κοινοποιηθεί στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
0: Ναι. Άμεσα?
1: Άμεσα, ναι.
0: Άμεσα. Μάλιστα. Για το αγωνιστικό, ναι, σε είχα ρωτήσει πώς εκλαμβάνεσαι σε αυτήν τη διακοπή τώρα για την ανόρθωση.
1: Είναι μια διακοπή που θεωρούμε ότι θα δοθεί ο χρόνος στον προπονητή και στους ποδοσφαιριστές να συνεχίζουν τη σκληρή δουλειά που έτσι κι αλλιώς γίνεται. Αλλά θέλω να πω κάτι που μας ενοχλεί, έτσι που διαβάζω, ακούω, υπάρχει μια περιραίωσα ατμόσφαιρα. Θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον παράλογο από τις πρώτες και όλες αγωνιστικές να δημιουργείται συνεχώς συζήτηση γύρω από τον προπονητή, από τους παίχτες μας, που όλοι γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες ξεκίνησε τη φετινή χρονιά. Υπενθυμίζω ότι η ανόρθωση δεν είχε τη δυνατότητα να ενισχυθεί με τα γραφικά. Εκλήθηκε να ξεκινήσει τη σεζόν κουβαλώντας τις συνέπειες μιας εξαιρετικά δύσκολης προηγούμενης περίοδου και μιας οικονομικής κατάστασης που έθεσε σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια την επιβίωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα που παρέλαβε και κλήθηκε να διαχειριστεί η νέα διοίκηση. Και θεωρούμε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, Στέλλα, είναι άδικο να βρίσκεται από την πρώτη αγωνιστική ένα μαχαίρι στο λαιμό του προπονητή και των ποδοσφαιριστών. Ιδιαίτερα όταν η ομάδα, παρά τις αδυναμίες και τα αποτελέσματα που ασφαλώς δεν μας ικανοποιούν, έχει παρουσιάσει σε σημαντικά διαστήματα αγωνιστική βελτίωση και στοιχεία πάνω στα οποία μπορεί να χτίσει.
0: Άρα είναι ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας αυτό που λες. Χρειάζεται λίγη παραπάνω υπομονή και εμπιστοσύνη.
1: Όχι μόνο προς τον κόσμο της ομάδας. Προς όλους όσους ασχολούνται και κρίνουν την ομάδα. Απλά να υπάρχει μια... να αντιλαμβανόμαστε και ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί βλέπουμε άλλες ομάδες να βρίσκονται βαθμολογικά περίπου στην ίδια θέση, έχοντας σημαντικά μεγαλύτερους προπολογισμούς, είχαν τη δυνατότητα ουσιαστικής μεταγραφικής ενίσχυσης, χωρίς να δημιουργείται γύρω τους αντίστοιχο κλίμα αμφισβήτησης και αποσταθεροποίησης.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι πρέπει, δεν χρειάζεται κάθε εβδομάδα ο μηδενισμός και αμφισβήτηση των πάντων, χρειάζεται περισσότερη υπευθυνότητα και λιγότερη επιπολαιότητα. Και οι συνεχείς βιαστικές κρίσεις και δημιουργία ζητημάτων εκεί που δεν υπάρχουν, το μόνο που πετυχαίνουν είναι να προκαλούν επιπρόσθετα προβλήματα σε μια ήδη δύσκολη προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ομάδα μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, να μπορείς να μας ενημερώσεις για κάποιους τραυματίες.
1: Στο θέμα της προετοιμασίας, να πούμε ότι είναι έξω ο Τόσιτς, αλλά δεν είναι κάτι το σοβαρό, όταν θεωρούμε ότι θα είναι καλά μέχρι την επανέναξη. Ο Μπέκστρομ επίσης ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα και ο στόχος είναι να επανέλθει στην περίοδο της μέχρι την επανέναξη του προαθήματος. Έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κληθεί στις εθνικές τους ομάδες. Ο αρτηματάς στην Εθνική Ανδρών είναι ο Τζουλίου και ο Χαραλάμπους στην Εθνική Ελπίδων. Και έχουμε και ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κληθεί στην Εθνική Νέων. Είναι ο Ανδρέας ο Αβραάμ και ο Θεόδωρος ο Καλογύρου. Έχει προγραμματιστεί, όπως είναι τώρα τα δεδομένα, ένα φιλικό παιχνίδι. Στις 4 Οκτωβρίου θα παίξουμε με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, το πιο πιθανό στο Τάσος Μαρκού, στο Παραλίμνη. Και οι ποδοσφαιριστές θα πάρουν κάποιες ανάθεσες ξεκούρασης αυτό το Σαββατοκύριακο, από την Παρασκευή. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή θα ξεκουραστούν.
0: Μάλιστα.
1: Και θα επαναρχίσει η προπόνηση από τη Δευτέρα και θα έχουμε το φιλικό την ερχόμενη, όχι αυτή την Κυριακή, την επόμενη.
0: Ναι, ναι.
1: 4 του Οκτώβρη.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χαραλαμπέ.
1: Καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό υπόλοιπο. Πάμε στο ένθετο μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Στο ένθετό μας θα ασχοληθούμε με ένα θέμα της Ευρωλίγκα που έχει να κάνει άμεση σχέση με την Κύπρο και φυσικά την πιθανότητα η Μακάμπι Τελαβίβ να χρησιμοποιήσει ως έδρα της είτε το γήπεδο στην Λεμεσό, το Σπύρος Κυπριανού, είτε εδώ το Ελευθερία. Είναι μαζί μας ο Λουίς Νικολάου, έχει κάνει την έρευνα του και θα μας δώσει ό,τι νεότερο προκύπτει για αυτό το ζήτημα. Παράλληλα ετοιμάζεται και για το ταξίδι, ναι, στο Μαυροβούνιο.
3: Με την Εθνική στην Ποτκόριτσα και στη Ρίγα. Μαυροβούνιο και Λετωνία. Όπου θα πάμε για δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν θα επιστρέψουμε. Θα είναι.
0: Είσαι απεσταλμένος, ναι, μας και θα τα λέμε τις επόμενες μέρες.
3: Σίγουρα.
0: Και για την Εθνική. Ακριβώς. Αλλά τώρα σε ακούμε για το θέμα αυτό. Το πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό.
3: Ακριβώς. Είμαστε θέλει να γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά το εγχείρημα αυτό να παίξει δηλαδή Μακάμπι τους αγώνες της στην Ευρωλίγκα. Ο πρώτος εντός έδρας αγώνας της είναι στις 30 του μήνα απέναντι στην Μπεσίχτας. Ούτε για τον πρώτο αγώνα, αλλά ούτε και για τον δεύτερο της αγώνα. Χρονικά υπάρχει το περιθώριο να γίνει εδώ. Οπότε αυτοί οι δύο αγώνες θα γίνουν στο Βελιγράδι, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια που αντιμετωπίζει αυτό το θέμα η Μακάμπι. Ο στόχος για να γίνει το πρώτο παιχνίδι στην Κύπρο είναι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και αυτή η ημερομηνία είναι 22 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
3: Εκεί είναι ο στόχος, εκεί στοχεύουν όλοι οι θύνοντες. Από την Ευρωλίγκα περιμένουν την επίσημη επιβεβαίωση. Έχουν σταλεί κάποια πράγματα, οπότε Από εκεί πρέπει η Ευρωλίγκα να δώσει το OK.
0: Γνωρίζουμε ότι η Μακάμπι Τελαβίβ επικοινώνησε επίσημα
3: ναι.
0: με την Κυπριακή Νομίζω... κυβέρνηση.
3: Το έκανε και πέρσι. Το έκανε και πέρσι, αλλά η αστυνομία θεώρησε ότι δεν μπορούσε να.
0: Επικοινώνησα με αστυνομία.
3: Ναι.
0: Μου έχει πει ο εκπρόσωπο τύπου ότι για την ώρα δεν έχουν επίσημο έτοιμο.
3: Okay. Αυτό που είμαστε εμεί
0: έτσι είναι. Μου είπε.
3: Ναι, ναι, μπορεί και να μην θέλει να πει κάτι παρόμοιο, δεν ξέρω ναι. τι ακριβώ. Γίνεται αυτό που γνωρίζω
0: αν
3: εγώ.
0: Αν δεν έχουν
3: ότι...
0: την έγκριση της αστυνομίας, δεν πρόκειται να προχωρήσουν,
3: ναι.
0: έτσι είναι.
3: Φαντάζομαι όχι. Ήταν αυτό που σταμάτησε και πέρσι. Απλά από ό,τι μαθαίνω, μία είναι η επιλογή, δεν είναι δύο. Δεν είναι ελευθερία η Σπύρος Κυπριανού, είναι μόνο Σπύρος Κυπριανού.
0: Α, είναι τελεσίδικο.
3: Ναι, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Οπότε μένει να περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν. Σίγουρα θα έχει, θεωρώ, λίγο περισσότερο κόσμο από τις 2.000 που επιτρέπεται να πηγαίνουν στη Σερβία. Ήταν και κλεισμένο στην αρχή, μετά τα 1.000 άτομα, μετά αυξήθηκε λίγο.
0: Εννοείς μόνο οι γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι 2.000.
3: Εντάξει, επειδή είναι λίγο ουδέτερο το γήπεδο, νομίζω θα αφήσουν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά και τα παιχνίδια ποδοσφαίρου. Αν θυμάσαι έναν όμιλο που είχε γίνει πολύ πάγι πριν 20 περίπου χρόνια στο Γαζιμπή. Ήταν, ας πούμε, ήρθε η Manchester United. Οι τρεις κερκίδες ήταν Κύπροι φίλοι της, που πήγαν όλοι Manchester United. Άρα θεωρώ πως ή ο Ολυμπιακός Πειραιώς όταν είχε έρθει σε εκείνον τον όμιλο. Οπότε πιστεύω ότι. Θα τη δούμε τη Μακάμπι να αγωνίζεται εδώ και θα δούμε και τις ομάδες της
0: Ευρωλίγκας. Από χθες είχε λεχθεί ότι ήταν πάρα πολύ κοντά, ήταν τουλάχιστον σε καλό δρόμο.
3: Είναι στο εξωτερικό.
0: Η πιθανότητα και οι επαφές όλων των εμπλεκομένων μερών. Τώρα δεν ξέρω γιατί λένε αυτό το πράγμα.
3: Λείπει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα επιστρέψει το Σάββατο, οπότε τη Δευτέρα να ξεκαθαρίσει εντελώς το ζήτημα σε ό,τι αφορά και την εμπλοκή του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Γιατί, όπως λένε, ο ιδιοκτήτης της Μακάμπι, ο κ. Μιζράχη, είχε μιλήσει με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Mm-hmm. Οπότε και εκεί μένει να δούμε τι έχει συμφωνηθεί, τι έχει υποθεί ουσιαστικά. Θα το ξεκαθαρίσει κάπως ο πρόεδρος, που το είπαμε και ξανά ότι είναι μεγάλος φίλος του μπάσκετ. Του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ. Οπότε θεωρώ ότι και αυτός, αν μπορεί να κάνει ακόμη ένα βήμα για να έχει εδώ κόσμο. Αλλά το κλειδί για μένα είναι όλο αυτό, να έχει ουσιαστικά απήχηση και κάποιον όφελος, είναι ο κόσμος να μπορεί να πάει στο γήπεδο. Να πάει να γεμίσει το Σπύρος Κυπριάνου, να δει αγώνες Ευρωλίγκας, υψηλού επίπεδου, κόσμια, εννοείται όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν.
0: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο.
3: Έχουμε
0: το συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Ναι, Σπύρος Κυπριάνου, Ρεάλ, Μακάμπι Ρεάλ, 22 Οκτωβρίου. Αυτά είναι που μπορούμε να πούμε.
0: Και περιμένουμε και επίσημη τοποθέτηση από την αστυνομία.
3: Ακριβώς. Για να δούμε πώς θα το δουλέψουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουί. Αυτά, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
2: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Υπάρχει στοχευμένο πλάνο για την εξάλληψη του κυπριακού στοιχείου από το κυπριακό ποδόσφαιρο και συνάμα της κυπριακής διαιτησίας. Δεν γίνεται οι ομάδες να ζητούν ξένους διαιτητές πριν καν αρχίσει το πρωτάθλημα. Ανέφερε στον Sport FM 95 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, Χρήστος Πανός, και συμπλήρωσε: οι ομάδες προσπαθούν να παραπλανήσουν και βρίσκουν εξυλαστήρια θύματα που είναι διαιτητές. Η προσωπική μας άποψη είναι και η αντίληψη είναι ότι υπάρχει μεγάλο ταλέντο στη διαιτησία. Η πίεση είναι ο κυριότερος λόγος που δεν μπορούν να αποδώσουν. Πρέπει να τους αφήσουμε να δουλέψουν. Ο ΑΠΟΕΛ δεν είχε καμία πρόθεση να ασχοληθεί με την ΑΕΛ μέχρι και την ανακοίνωσή της μετά τις τιμωρίες που έκανε συγκεκριμένη αναφορά σε εμάς. Ανέφερε στον Sport 95 εκπρόσωπος της ομάδας Νεκτάριος Πεντεβίνος και συμπλήρωσε: σαν ΑΠΟΕΛ δεν θέλουμε να δώσουμε καμία συνέχεια στο θέμα, ούτε έχουμε καμία απολύτως σχέση με το οτιδήποτε. Ίσα-ίσα είχαμε παράπονα από τη διαιτησία του συγκεκριμένου παιχνιδιού, αφού υπήρξε καθυστερημένη παρέμβαση από το ΒΑΡ σε μια ξεκάθαρη φάση. Σημείωσε σε ό,τι αφορά το περιστατικό του προπονητή με τον διαιτητή Φελά, πως λαθασμένα έγραψε στο φύλλο αγώνα τα λεγόμενα του Νίκου Παπαδόπουλου, ο διαιτητής. 5 και 30 σήμερα αναχωρεί αποστολή εθνικής μας ομάδας για τα εκτός έδρας παιχνίδια με Μαυροβούνιο και Λετωνία. Στη χθεσινή προπόνηση δεν συμμετείχαν οι Λαΐφης και Σέλης, οι οποίοι ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα αποθεραπείας λόγω τραυματισμού. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά, ενώ ο Έκτορας Κυπριανού ενσωματώθηκε στην αποστολή και συμμετείχε στο πρόγραμμα. Ανακοίνωση απάντηση από τον Σύνδεσμο Διαιτητών στην έντονη κριτική που δέχονται οι διαιτητές. Η ακραία πίεση που δεχόμαστε σήμερα έχει ξεπεράσει τα όρια της λογικής και της αθλητικής διοντολογίας. Οι άλλοι περιμένουν να ξεκαθαρίσουν οι εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά την περίπτωση Καφού. Μιλοσάβλεβη, Αλμέιδα και Ζιώ και αναμένονται να επιστρέψουν μετά την διακοπή. Τον χρόνο που τους δίνει η διακοπή για να βελτιωθούν και να δουλέψουν θέλουν στην ΠΑΦΟ, καθώς ακολουθεί ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Δύσκολα θα υπάρξει ενίσχυση με άνεργο ποδοσφαιριστή. Την ΑΕΚ επικρατεί ικανοποίηση για τη συγκομιδή στις πρώτες αγωνιστικές, με τον Σεγιές να παίρνει χρόνο για να βελτιώσει την ομάδα. Επιστρέφουν στην επανάρξη Αμίν και Σαμπόριτ. Εν αναμονή επίσημων ανακοινώσεων για τον κάθοδο της Μακάμπι Τελαβίβ στην Κύπρο για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της Μακάμπι θα γίνουν στο Βελιγράδι. Το πρώτο παιχνίδι που είναι στόχος να γίνει στην Λεμεσό και το Σπύρος Κυπριάνου είναι αυτό απέναντι στη Ρεάλ στις 22 Δεκάτου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας. Σήμερα μεταβαίνει στο Βελιγράδι αποστολή για να αντιμετωπίσει την Σερβία. Νοκάουτ για τους Σέρβους, ο Βλάχοβιτς. Πληρωθήκαν ανησυχίες στον Πάοκ για Αλή και Παυλέγκα, οι οποίοι θα μείνουν εκτός για μεγάλο διάστημα αφού οι τραυματισμοί τους στον ώμο χρειάζονται επέμβαση. Η ένταση συνεχίζεται ανάμεσα σε Ρεάλ και Χαβιέρ Τέμπας. Ανέβηκε ξανά μετά την επίθεση των Μαδριλένων που ζητούν την αποχώρηση του πρόεδρου της Λαλικά. Και μια αθλητική ενημέρωσή σας στις 2. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Ρε Μάκη, πώς πάει η δουλειά?
6: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα, αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
5: Ίνκο, ε!
6: Ίνκο, φυσικά, από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
7: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
6: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
8: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
9: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
10: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Τερλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
11: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το Louis Night Show επιστρέφει για 10η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
13: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
14: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
17: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.

0: Κύριε, καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα, 23, έχει ο μήνας. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτάκια από την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή για σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Σήμερα θέλω να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας σε σχέση με τις αυξήσεις των τιμών, με τις αυξήσεις στα καύσιμα, με τα μέτρα που πιθανώς να ακούσουμε 30 Σεπτεμβρίου από το Υπουργικό, ώστε να δοθεί μια στήριξη στους πολίτες. Είναι πολλά παράλληλα ανοιχτά μέτωπα. Αρχίζουμε και τον ευχαριστώ πολύ από τον εκπρόσωπο του Παρατηρών Καυσίμων, τον κύριο Χριστόδουλο Χριστοδούλου, που είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Δεν είστε εκεί οι αγαπημένοι μας αυτές τις μέρες, να σας το πω, αλλά δεν φταίτε κι εσείς. Για πείτε μας τι γίνεται, να λέμε τις αλήθειες τόσα χρόνια, κύριε Χριστόδουλο.
1: Σωστά, ναι, ναι.
0: Για πείτε μας πού έχουν φτάσει, για ας πούμε έτσι τώρα την εικόνα.
1: Είναι τώρα τις 2-3 τελευταίες μέρες, έχουμε αγγίξει τα 2 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης, το 1,72 στη βενζίνη 95 και στο 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης. Από τα 3 αυτά προϊόντα, αυτό που μας καίει πιο πολύ είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο χειμώνας είναι κοντά, το πετρέλαιο είναι πολύ ακριβό. Τώρα, πώς θα καταφέρει ο κόσμος να ζεσταθεί φέτος, δεν το ξέρει κανένας.
0: Ναι. Και την ίδια, βέβαια, και η βενζίνη, για να είμαστε ειλικρινείς, και το πετρέλαιο κίνησης, είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα, γιατί είναι ένα επιπλέον κόστος στη δύσκολη ήδη εξίσωση. Γι' αυτό δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά. Τους 3 τελευταίους μήνες μιλάμε για μια αύξηση που δεν έχει τελειωμό.
1: Ναι, όπως το λέτε, και τα καύσιμα κίνησης είναι πολύ σημαντικό. Με τα καύσιμα κίνησης, όταν ακριβώς ακριβαίνουν όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή να ξεκινήσουμε πρώτα από τα σούπερ μάρκετ, θα ακριβώσουν όλα.
0: Ναι, θα γιατί πάμε μετά για στεριανικό. Βέβαια, τα ναι. Πάντα, τα πάντα εξαρτώμαστε.
1: Τους 3 τελευταίους μήνες.
0: Έχουμε ποσοστά, δηλαδή πώς ήταν η αύξηση.
1: Έχουμε 32 σεν στη βενζίνη 95. Έχουμε 49 στο πετρέλαιο κίνησης και 56 στο πετρέλαιο θέρμασης. Είναι τεράστιες οι αυξήσεις.
0: Τεράστιες. Και αυτές θα συνεχίσουν.
1: Όπως βλέπουμε τα πράγματα θα συνεχίσουν. Είχαμε για κάποιο χρονικό διάστημα γύρω στα 108 με 110 δολάρια. Αυτό κράτησε 2 εβδομάδες περίπου. Αφού ήταν 2 εβδομάδες εκεί ψηλά η τιμή, θα φέρει και αυξήσεις. Δεν ξέρουμε αυτές οι τιμές που είναι τώρα με ποιο αντιμήν έχουν έρθει. Μετά έχει πέσει τώρα στα 100 ευρώ τις τελευταίες 2-3 μέρες. Αλλά αυτό, αν συνεχιστεί, θα έχει αντίκτυπο μετά από 15-20 μέρες.
0: Άρα θα έχουμε νέες αυξήσεις μετά από 20 μέρες, δεν είναι?
1: Όχι. Αν θα έχουμε μειώσεις.
0: Α, μειώσεις λόγω του 100. Ναι.
1: Λόγω του 100. Τώρα, αν θα έρθουν νέες αυξήσεις, είναι

0: τουλάχιστον στη Λευκοσία, ελεύθερη να μόχωστο, ναι, είναι χαμηλή η ζήτηση, γιατί είναι κοντά τα κατεχόμενα και ο κόσμος πηγαίνει γεμίζει στα κατεχόμενα. Στις άλλες πόλεις, στη Λεμεσόγειο, στην Πάφο, πολύ λίγο είναι οι μειώσεις. Ενώ σε αυτές τις δύο πόλεις και στη Λάρνακα ακόμη δεν υπάρχει χαμηλές πωλήσεις. Είναι ο κόσμος πηγαίνει στα κατεχόμενα, δεν τον αδικούμε τον κόσμο. Εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να βρει έναν τρόπο να μειώσει τις τιμές για να μην πηγαίνει ο κόσμος. Και αυτό το έχουμε αποδεδειγμένο. Όταν η διαφορά είναι στα 30 cents από τα κατεχόμενα, 40, ναι, κάπου εκεί, μειώνεται η κίνηση προς τα κατεχόμενα.
1: Ναι. Να ρωτήσω αν έχουμε και παραγγελίες στο πετρέλαιο. Θέλουμε εσείς. Όχι.
0: Ακόμη κανένας δεν έδωσε παραγγελία. Απλώς ρωτά ο κόσμος και μένει εκπληκτός.
1: Ναι. Ναι, όχι. Νομίζω ότι πολλοί φέτος δεν θα λειτουργήσουν.
0: Δούμε και τι επιδότηση θα κάνει η κυβέρνηση, αλλά επειδή είναι ήδη επιδοτημένο το πετρέλαιο θέρμανσης, πιστεύουμε ότι θα είναι χαμηλή η επιδότηση που θα κάνει. Μπορεί να είναι στα 5 cents, 7 cents, που τίποτα δεν είναι. Αν σκεφτείτε ότι πέρσι με 960 ευρώ γεμίζαμε έναν τεπόζιτο του ενός τόνου, σήμερα θέλουμε 1610.
1: Μάλιστα.
0: Άντε να το κάνει στα 1550. Άρα τίποτα δεν είναι.
1: Άρα πάλι δηλαδή και να υπάρξει έτσι μικρή μείωση δεν θα διαφοροποιήσει πολύ. Έχουμε μια αύξηση, είναι στο 50%.
0: Το πετρελαίο θέρμανσης, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι στο 50%. Όσο και να μειωθεί η τιμή,
1: δεν θα ξεπεράσει. Ναι.
0: Θα είναι πολύ ψηλή πάλι.
1: Ναι.
0: Όσο και να μειωθεί.
1: Εκεί θα κοιμαθεί.
0: Μιλούμε στην Ελλάδα, θα το επιδοτήσει τώρα. Αυτές τις μέρες στο 1,75. Με επιδότηση 1,75.
1: Εντάξει, αλλά να σας πω κάτι που συζητούσαμε, ότι τα καύσιμα στην Ελλάδα ήταν πιο ψηλά, ήταν σε διαφορετικές τιμές, αλλά εκεί κυμαίνονται αυτές τώρα. Δηλαδή είναι λίγη διαφορά εμάς. Αν έχουμε 50 και 35 και 40 στην βενζίνη, είναι τεράστιο επιπλέον κόστος για τα νοικοκυριά. Δεν ήταν μέσα στους υπολογισμούς. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Ήταν, και είναι αυτό που είπα και πιο πριν. Θα ανεβούν όλες οι τιμές σε όλα,
1: ναι,
0: τα είδη.
1: Ναι,
0: πλέον.
1: Θα το δούμε.
0: Και στα καύσιμα είναι όπως το χρηματιστήριο. Κάποια στιγμή μπορεί να πέσουν. Και αν πέσουν οι τιμές, αφού το βλέπουμε καθημερινά, τα υπόλοιπα προϊόντα θα πέσουν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο.
1: Και πόσο θα πέσουν τα καύσιμα και πόσο. Μπορεί, δηλαδή δεν θα επιστρέψουμε, πιστεύετε ότι θα επιστρέψουμε σε τιμές, δεν ξέρω, του προηγούμενου του 25.
0: Εξαρτάται, ναι, πώς θα είναι η καταστάση με τους πολέμους. Αλλά και 80 δολάρια το βαρέλι να πάει και να πέσει στο 1,40, στο 1,50, αυτή η διαφορά θα πάει στα τρόφιμα.
1: Τι κάνετε εσείς, παρακολουθείτε?
0: Παρακολουθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Ωραία.
0: Εμείς σαν πρατηριούχοι έχουμε τεράστιες δυσκολίες στην αγορά καυσίμων από τις εταιρείες. Γιατί φέρναμε ένα φορτίο πριν 3 μήνες γύρω στα 40.000 ευρώ, τώρα θέλουμε 64-65.000. Άρα αν παίρνεις 2-3 φορτία την εβδομάδα, θέλεις ακόμα 60.000 την εβδομάδα ανεπιπρόσθετα. Είναι τεράστια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
1: Θα δούμε τι θα αποφασίσει και η κυβέρνηση τα μέτρα και θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χριστοδούλου για την εικόνα που μας δίνετε. Να είστε καλά. Πρώην Πρόεδρος Δημοσιονομικού Συμβουλίου κύριος Μιχάλης Περσιάνης μας ακούει. Αν μπορεί να μας βοηθήσει σε σχέση με την διαφοροποίηση που μπορεί να υπάρξει τότε την ώρα, είναι μια ανωδική πορεία εξόδων σε κάθε νοικοκυριό. Κύριε Περσιάνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: 50% πάνω το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, το Σεπτέμβρη μήνα.
2: Ακριβώς.
1: Λέω το πιο απλό, που από εκεί και πέρα αρχίζει μια αλυσιδωτές αυξήσεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι μέχρι τα Χριστούγεννα, βάσει και των όσων παρακολουθούμε και των λίγων που αντιλαμβάνομαι, θα υπάρξουν αυξήσεις σε πολλά προϊόντα.
2: Ναι, ήδη βλέπουμε ότι καταρχάς ο πληθωρισμός, εάν εξαιρέσουμε τα τρόφιμα και την ενέργεια, mm-hmm, από το 5,2 που είναι στο σύνολο πέφτει στο 4,5. Επομένως γίνεται αντιληπτό πώς είναι η συμβολή των τροφίμων και της ενέργειας στο συνολικό πληθωρισμό. Τα καύσιμα είναι ακριβά, είναι πολύ ακριβά σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες. Βλέπαμε χθες ανακοινώσεις μετρήσεις εν ώψη και των

0: εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η δημοτικότητα του Αμερικανού Πρόεδρου έπεσε στο 29%, διότι τα καύσιμα έφτασαν στα 4 δολάρια το βαρέλι. 4 δολάρια το βαρέλι είναι 1,06 ευρώ το λίτρο. Και θεωρείται αστρονομική τιμή αρκετή για να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Στην Ελλάδα είναι πιο ακριβά από εμάς, στην Ιταλία είναι πιο ακριβά. Είναι όλα πάρα πολύ ακριβά. Σε ένα βαθμό αυτό είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Είναι μια μικρή αγορά. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες πιέσεις, μάλλον μειωμένες πιέσεις στον ανταγωνισμό. Υπάρχει και ο προσχηματικός πληθωρισμός, ο οποίος φαίνεται αρκετά στις υπηρεσίες, όπου το κόστος παραγωγής δεν επηρεάζεται και τόσο, αλλά βλέπουμε αύξηση των τιμών. Τα εστιατόρια και ο τουρισμός έγραψαν 13,3. Είναι μια τεράστια αύξηση και εδώ και 2-2,5 χρόνια δεν βλέπουμε να αντιστρέφεται αυτή η τάση. Δηλαδή εκεί έχουμε τιμές οι οποίες ενδεχομένως να χρησιμοποιούν τον πληθωρισμό ως πρόσχημα για αύξηση των τιμών και αύξηση των κερδών.
1: Τώρα όμως αυτές οι αυξήσεις, κύριε Περσιάνη, γιατί μπορεί να είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ακριβές, αλλά μιλάμε για ένα ποσοστό αυξήσεων το τελευταίο τρίμηνο, βάσει των τιμών που μας έλεγε πριν ο κύριος Χριστοδόλου, που είναι από 35% έως 50%. Άρα είναι τεράστια αύξηση για ένα νοικοκυριό και για μια επιχείρηση. Για να είμαστε, θα μπορέσουν λοιπόν να την απορροφήσουν οι επιχειρήσεις, ώστε να μην έρθουν νέες αυξήσεις, αυτές που λέτε ήδη που είναι καταγεγραμμένες?
0: Οι δευτερογενείς αυξήσεις ακόμα δεν έχουν φανεί.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό ακόμα και αν δούμε μια αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, θα συγκρατηθεί ο πληθωρισμός ή πολύ πιθανόν να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, διότι θα δουλεύει αυτή η δευτερογενής επίδραση μέσα στην οικονομία. Το κόστος παραγωγής και στα τρόφιμα πολύ πιθανόν να αυξηθεί, και στις υπηρεσίες υπάρχει αυτή η προσχηματική αύξηση, αλλά και σε άλλους τομείς όπως είναι και οι κατασκευές, για παράδειγμα, όπου έχουμε γενικευμένη αύξηση του κόστους και των υλικών και των αγαθών και των πόρων παραγωγής. Υπάρχουν κάποιες μειώσεις δαπάνων.
1: Ναι.
0: Μειώσεις τιμών στην αγορά, δηλαδή ένδυση και υπόδηση, για παράδειγμα βλέπουμε μια αποκλιμάκωση, η υγεία συγκρατείται εκεί, το ΓΕΣΥ έχει ομαλοποιήσει τις αυξήσεις τιμών, έχει συγκρατήσει τελευταία 3-4 χρόνια, δηλαδή είναι πάρα πολύ σταθερές εκείνες οι τιμές. Κάποια προϊόντα οικιακής χρήσης ή μη διαρκή αγαθά, εκεί βλέπουμε συγκράτηση και βλέπουμε ότι ακριβώς χωρίζεται η οικονομία σε δύο...
1: Χάσαμε τον κύριο Περσιάνη. Μας ακούτε? Όχι, να τον πάρουμε εκ νέου. Για να μας πει σε σχέση... ωραία, τώρα σας ακούμε. Εντάξει, συμβαίνω. Χωρίζεται η οικονομία, μείναμε εκεί, σε δύο...
0: Σε δύο κατηγορίες,
1: ναι.
0: Σε δύο κλάσεις μάλλον κατηγοριών. Εκείνες οι οποίες επηρεάζονται και συνεχίζουν να καταγράφουν αυξήσεις από τη μία, και από την άλλη τις κατηγορίες οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα βιομηχανικά αγαθά, όπως είναι αυτό που είπαμε, η ένδυση και η υπόδεση, όπου βλέπουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Έχουμε μια μείωση της τάξης του 5-5,5% σε τέτοιες κατηγορίες.
1: Εντάξει, εκεί είναι για να μπουν στον ανταγωνισμό σε σχέση και με τα εμπόριο μέσω, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Νομίζω πήγε και εκείνο στο παιχνίδι, γι' αυτό ίσως.
0: Και το ηλεκτρονικό. Αλλά έχουμε για παράδειγμα και στις επικοινωνίες μια μεγάλη μείωση. Εκεί όπου υπάρχει πραγματικό πρόβλημα είναι ότι συνήθως η πολιτική επιλογή έχει να κάνει με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Επειδή υπάρχει πάντα η επιλογή να στρέψει στον κόσμο προς τις δημόσιες συγκοινωνίες, να γίνει εκεί η μείωση των τιμών, η επιδότηση, η χορήγηση στήριξης για τις μεταφορές, στην Κύπρο αυτή η επιλογή δεν υπάρχει.
1: Ναι. Και δεν υπήρχε, το συζητούσαμε από την πρώτη μέρα πολέμου στην Ουκρανία και πάλι δεν έγινε τίποτε όμως. Περνάνε τα χρόνια και δεν είδαμε κάποια διαφοροποίηση. Γιατί είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε κινήσεις απεξαρτήσεις και όλα αυτά. Εγώ δεν βλέπω επί της ουσίας κινήσεις.
0: Έγινε ένας ποδηλατόδρομος εδώ, μια λεωφορείο εδώ.
1: Ευρωπαϊκά προγράμματα.
0: Αυτές οι αστιότητες οι οποίες δεν αποτελούν λύση είναι σαν να βάζεις το δάκτυλο σου στο πλευρό του πλοίου για να μην παίρνει το νερό. Δεν υπάρχουν ολιστικές λύσεις. Κάθε φορά που έχουμε κλιμάκωση του πληθωρισμού έρχεται στο προσκήνιο πρώτον αυτό οι δημόσιες συγκοινωνίες που είναι ανύπαρκτες και δεύτερο η κατάσταση που έχει να κάνει με την ενεργειακή υποδομή της χώρας. Αυτά τα δύο αν δεν απευθυνθούμε σε αυτά τα δύο ζητήματα θα είμαστε πάντα πάρα πολύ ευάλωτοι στις διακυμάνσεις της ενέργειας. Και αυτό πλήττει τις επιχειρήσεις με δύο τρόπους. Δεν είναι μόνο η αύξηση. Είναι και η διακύμανση. Η διακύμανση σημαίνει ότι δεν μπορεί μια μικρή επιχείρηση να έχει ένα προϋπολογισμό, για παράδειγμα, ο στόλος της πόσα θα στοιχίζει, οι μεταφορές της πόσο θα στοιχίζουν. Υπάρχει ένα άγνωστο χ, θα πρέπει να δεσμεύσει προϋπολογισμό, διότι θα πρέπει να προβλέψει μέχρι το τέλος του οικονομικού της έτους τι θα γίνει. Είναι μεγάλη η πίεση που δημιουργείται από τις μεγάλες διακυμάνσεις. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ο προσχηματικός, δηλαδή μια κατηγορία στην οποία αναφερόμαστε πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ συχνά συζητώντας αυτά τα θέματα, είναι η κοινωνική προστασία, όπου έχουμε κλιμάκωση των τιμών τα τελευταία 3-4 χρόνια, συνεχείς καταγραφές πληθωριστικών τάσεων για αυξήσεων των τιμών, οι οποίες σίγουρα υπερβαίνουν το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής υπερβαίνει ο πληθωρισμός και στα εστιατόρια, αλλά κυρίως στα ξενοδοχεία. Και προφανώς ψηλές αυξήσεις έχουμε και στις μεταφορές. Εάν θα γίνει κάτι, θα πρέπει από πλευράς πολιτείας να εστιαστεί σε αυτά τα θέματα.
1: Ωραία. Από πλευράς πολιτείας θα ρωτούσε κάποιος, πού πρέπει να εστιάσει, στον πολίτη, στην μεσαία τάξη, στις επιχειρήσεις, στον τουρισμό, δηλαδή είναι πολλά, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι και πρέπει να επιδοτήσει και να στηρίξει και αεροπορικές εταιρείες που θέλουν να συνεχίσουν τα δρομολόγια γιατί είναι το γενικό καλό, δηλαδή πού πρέπει να στραφεί τούτη την ώρα.
0: Το πρώτο θέμα μεσοπρόθεσμο που δεν δίνει άνεση ή ανακούφιση άμεσα είναι το κόστος ενέργειας.
1: Ναι.
0: Okay, και οι δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά και πιο
1: βασικά. Τα λέμε χρόνια όμως, κύριε Περσιάνη, έτσι.
0: Τα λέμε, δεν τα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο βασικά. Θα πρέπει να δώσεις κάποια ανακούφιση στον κόσμο. Το πρόβλημα είναι... εκεί το πρόβλημα είναι ότι αν εστιάσουμε στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος θα αφήσουμε έξω μια μεσαία τάξη η οποία αποδυναμώνεται και διαπρώνεται τα τελευταία 4 χρόνια. Και εκεί υπάρχει αρκετός πόνος από την ακρίβεια και θα πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαίτερα αυτό το σημείο. Γίνεται δηλαδή η στόχευση ακόμα πιο δύσκολη και πολιτικά πιο δύσκολη.
1: Άρα θα πρέπει να είναι μέτρα για όλους ώστε να μην υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση και ας παίρνουν και κάποιοι που δεν θα πρέπει. Είναι πιο εύκολο.
0: Θα έλεγα αντιθέτως το ότι έχει γίνει τόσο δύσκολη η στόχευση.
1: Ναι.
0: Απλά σημαίνει ότι θέλουμε πιο τολμηρούς πολιτικούς να πάρουν τις αποφάσεις. Κάπου θα πρέπει να μπει μια γραμμή. Κάποιοι θα είναι ελαφρώς πάνω από το όριο, είτε αυτό είναι εισοδηματικό και μάλλον θα είναι εισοδηματικό. Αν θα μπει, κάποιοι θα είναι χαμένοι διότι είναι κοντά στο όριο αλλά λίγο πιο πάνω, αλλά αυτή είναι η καλύτερη κοινωνικά επιλογή. Πιο μεσοπρόθεσμη επιλογή που θα έχει και πιο καλές επιδράσεις γενικότερα στην οικονομία και στα νοικοκυριά σε βάθος χρόνου είναι να δοθεί στήριξη στις επιχειρήσεις, στις εγχώριες επιχειρήσεις και όχι άμεσα στα νοικοκυριά. Αυτό δεν είναι δημοφιλές, είναι όμως πιο αποτελεσματικό.
1: Δηλαδή βοηθήστε μας, ότι... ναι, τι πώς θα βοηθήσει.
0: Δηλαδή να απευθυνθεί ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
1: ναι,
0: οι οποίοι είναι και οι βασικοί εργοδότες στην οικονομία μας, οι οποίοι καταγράφουν μικρές αλλά σταθερές αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς που προσφέρουν και οι οποίες δεν θα αναγκαστούν με ένα τέτοιο τρόπο να μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος στους πελάτες τους. Τα τρόφιμα και τα εχώρια βιομηχανικά προϊόντα και τα μεταποιημένα προϊόντα είναι προφανείς στόχοι. Την ίδια ώρα όμως θα πρέπει να προσέχουμε να γίνουν αυτές οι κινήσεις προσεκτικά για να μην επηρεαστεί και η δομή του ανταγωνισμού εντός της χώρας. Επομένως, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν.
1: Στα νοικοκυριά, επειδή μας ενδιαφέρει περισσότερο εμάς που σας ακούμε τώρα, τι μπορεί να κάνει, δηλαδή πού θα είναι η στήριξη, θα είναι προσωρινά μέτρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα είναι φοροαπαλλαγές, πού μπορεί να εστιάσει, γιατί αναμένουμε, είπε ο κύριος Κεραυνός, ο Υπουργός Οικονομικών, ότι 30 του μήνα πιθανώς και να ακούσουμε κάποια μέτρα από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Δεν ξέρω, είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς, με την έννοια ότι υπάρχει ήδη το 5% στο οικιακό ρεύμα, υπάρχει μια στοχευμένη επιδότηση τέλος πάντων για κάποιες μικρές επιχειρήσεις, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, αυτό το 8,33 σέντ είναι ήδη εκεί, ο μηδενικός ΦΠΑ σε κρέας, πουλερικά και ψάρια είναι εκεί, ο μηδενικός ΦΠΑ σε κάποια άλλα είδη, παιδικό, γάλα, γυναικεία, υγιεινή, συγκεκριμένα φρούτα είναι ήδη εκεί. Έχουμε δει αύξηση των εσόδων της κυβέρνησης, επομένως, και με τη φορολογική μεταρρύθμιση, επομένως ενδεχομένως να υπάρχει ένα περιθώριο για αύξηση αυτών των δαπανών. Αλλά το να παίρνει ο πιο πλούσιος Κύπριος την ίδια επιδότηση με τον πιο φτωχό, αυτό κάπου δεν έχει και τη λογική του.
1: Η οικονομία μας τούτη την ώρα αντέχει, μπορεί να είναι ευέλικτη.
0: Αντέχει, μάλιστα βλέπουμε πληθωριστική αύξηση σε κάποιους τομείς. Είχαμε αναφέρει τις κατασκευές πριν λίγο, όπου έχουμε γενικευμένες αυξήσεις στο κόστος παραγωγής και στο κόστος πρώτων υλών. Αλλά έχουμε ταυτόχρονα και καταγράφεται επίσης και συνεχίση της αυξημένης προστιθέμενης αξίας, δηλαδή έχει ανάπτυξη ο τομέας. Στον τουρισμό έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, μειωμένο σε σχέση με το 25, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι πέρσι ήταν άλλη μια χρονιά ρεκόρ, δηλαδή να είσαι λίγο κάτω από το ρεκόρ είναι μια πολύ καλή χρονιά. Βλέπουμε αυξήσεις τιμών και αντοχές ταυτόχρονα. Ακόμα και στην εστίαση, όπου έχουμε μεγάλο πληθωρισμό, δεν φαίνεται ότι μειώνεται ο κύκλος εργασιών από τα αποτελέσματα και από τα φορολογικά έσοδα. Επομένως, οι επιχειρήσεις αυτές δείχνουν αντοχές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε πλήρη απασχόληση, δεν έχουμε ζήτημα ανεργίας. Έχει αντοχές η οικονομία ως οικονομία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι μακροσκοπικές αντοχές δεν μεταφράζονται σε άνεση των νοικοκυριών. Και αυτό είναι και μια ευρύτερη, πιο σοβαρή συζήτηση που έχει να κάνει με την αυξημένη ανισότητα στην οικονομία. Έχουμε και εκεί ένα διαχωρισμό μεταξύ των πολύ πολύ πλουσίων και της μεσαίας και κατώτερης τάξης εισοδηματικά, οι οποίες συνεχίζουν να υποχωρούν. Εκεί είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Η ανισότητα είναι το μεγάλο ζήτημα. Και έχει να κάνει με μια σειρά από πολιτικές, είτε...
1: Δημιουργούμε τεράστιες αποστάσεις πλέον, έτσι, από τις κοινωνικές ομάδες.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, οι ομάδες υψηλών εισοδημάτων συνεχίζουν να καταγράφουν μεγάλες αυξήσεις στα έσοδά του.
1: Και είναι η μεσαία τάξη, προσθέσω για να πείτε, ότι που ήταν κατά κόρον η στήριξη της οικονομίας ενός στην καθημερινότητα, έτσι, της κυπριακής οικονομίας. Δεν ξέρω αν έχουμε ακόμη μια δυνατή και μεγάλη μεσαία τάξη στην Κύπρο.
0: Ναι, ακριβώς. Ήμασταν πάντα μια κοινωνία μεσαίας τάξης, η οποία στηρίζεται στην κατανάλωση, η οποία συγκρατείται αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο. Επομένως και η παραγωγή και η κατανάλωση στηρίζονταν σε αυτή τη μεσαία τάξη, η οποία σταδιακά όμως διαβρώνεται και κάπου έχει θολώσει το όριο μεταξύ της κατηγορίας χαμηλών εισοδημάτων και των κάτω στρωμάτων της μεσαίας τάξης. Δηλαδή, βλέπουμε κόσμο που είναι ντε κλασέ είναι μεσαία τάξη η οποία διαβρώνεται με πολύ μεγάλη, έτσι, όχι μεγάλη ταχύτητα, με σταθερή τάση.
1: Ναι.
0: Και αυτό θα δημιουργήσει πολλές ανισορροπίες, όχι μόνο κοινωνικές, που είναι το προφανές και σοβαρό, αλλά και οικονομικών δομών μέσα στη χώρα, διότι αυτό που λέτε, δηλαδή η στήριξη στην κατανάλωση δεν θα είναι κάτι τόσο αξιόπιστο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Περσιάνη. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
0: Δεν μπορούμε να είμαστε
1: πιο Όχι, χάρη. Αυτό θα έλεγα. Ελπίζω την επόμενη φορά να είμαστε λίγο. Δεν είμαστε γιατί οι αριθμοί δεν είναι αισιοδοξοί και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται καθημερινά τώρα να λέγαμε εμείς. Αλλά ευχαριστώ πολύ, να σας χαιρετώ. Πάμε στον Γενικό Γραμματέα του Πανκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, τον κύριο Μάριο Αντωνίου, να δούμε αν μπορεί να υπάρξει νότα αισιοδοξία. Κύριε Αντωνίου, καλό σας μεσημέρι.
2: Κυρία Παπαντωνίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Ήρθε. Οι αυξήσεις, επειδή ακούγαμε πριν και τις τιμές των καυσίμων, να σας πω, μετά συζητήσαμε για τα δεδομένα τούτη την ώρα και ερχόμαστε στο λιανικό εμπόριο και πόσο οι επιχειρήσεις μπορούν να απορροφήσουν τα έξοδα, γιατί υπάρχουν τούτη την ώρα, ώστε να μην μετακυλιστεί στους καταναλωτές.
2: Αυτή θα πρέπει να είναι και προσπάθεια όλων των επιχειρήσεων. Τα είπαμε πάρα πολλές φορές.
1: Εντάξει, αλλά μπορεί και να μην γίνεται, γιατί και ο καθένας ιδιώτης θέλει να έχει κέρδος. Απλά
2: πολύ, πολύ σωστά. Οι επιχειρήσεις υπάρχουν με απότερο σκοπό να έχουν κέρδος. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα όμως, στον τομέα το δικό μας, ο έντονος και ο τόσο μποξής ανταγωνισμός, και αναφέρουμε κυρίως όχι γενικά στο λιανικό εμπόριο, αλλά συγκεκριμένα στα τρόφιμα, γιατί ναι, αυτή τη δεδομένη στιγμή ο κόσμος ασχολείται με τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Και εκεί ναι, είναι εστιασμένη η προσοχή του. Κυρία Παπαντωνίου, στο θέμα των υπεραγορών αντιλαμβάνεστε πόσο έντονος και πόσο οξύς είναι ο ανταγωνισμός.
1: Δεν ξέρουμε έχει σημασία καλά, όμως, να σας πω κάτι. Άμα αυξηθεί ένα προϊόν 5 cent και ο άλλος απλά το αυξήσει 4,5 και ο άλλος 5,5, είναι ένα. Το ζητούμενο είναι όμως, υπάρχουν αυξήσεις, εσείς τις βλέπετε, ενημερώνεστε?
2: Να σας πω κυρία Παπαντωνίου, στο κομμάτι των υπεραγορών, εάν πάμε τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο που είναι τα τελευταία διαθέσιμα
1: ναι,
2: στοιχεία,
1: ναι, ναι,
2: οι αυξήσεις, οι οποιασδήποτε αυξήσεις μπήκαν και αναφέρουμε κυρίως και στη μεταβολή του 3,5% όπως δείχνει η στατιστική υπηρεσία στον τομέα που μιλούμε, στα τρόφιμα και στα μη αλκοολούχα ποτά, αυτές οι αυξήσεις δεν οφείλονταν στο τι συμβαίνει με τα καύσιμα και στο τι συνέβη ευρύτερα με την ενέργεια. Ήταν και άλλους λόγους σε κάποιες κατηγορίες αυξήσεις που δεν σχετίζονταν. Αυτή τη δεδομένη στιγμή, για να είμαι ειλικρινής, ναι, η ενημέρωση που έχω είναι ότι από τους προμηθευτές δεν έχουν μπει αιτήματα που να σχετίζονται με την τιμή των καυσίμων. Τώρα όμως, άκουσα και προηγουμένως την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή mm-hmm. ότι δεν είναι αισιόδοξη για το θέμα της τιμής των καυσίμων.
1: Ναι.
2: Αν μιλάμε
1: έχουμε
2: για
1: 50% αύξηση από μέσα σε
2: ακριβώς,
1: 3 μήνες.
2: Αν μιλάμε για παγίωση αυτή τη στιγμή σε τέτοια ιστορικά επίπεδα, το πετρέλαιο να αγγίζει τα 2 ευρώ και αμόλυβδη 95, ναι, 1,70, 1,75.
1: 1,73 τώρα, ναι.
2: 1,73 και παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, για να είμαστε ρεαλιστές, κυρία Παπαντωνίου, αυτό επηρεάζει τους πάντες και τα πάντα.
1: Έτσι, μα για να τα λέμε, να δώσουμε την εικόνα, εγώ αυτό
2: ακριβώς,
1: θέλω.
2: Αυτή είναι η εικόνα. Όμως, αν με ρωτούσε κάποιος τις επόμενες προσεχείς μέρες θα δει αυξήσεις σε βασικά προϊόντα, η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι, κυρία Παπαντωνίου. Δεν υπάρχει η οποιαδήποτε αλλαγή. Και να αναφερθώ για κάτι, γιατί προηγουμένως έβαλα το σκέλος του έντονου και του οξύ ανταγωνισμού. Αυτό που θα έρθω να πω είναι ότι όλες οι υπεραγορές έχουν, το έχω πει πάρα πολλές φορές και σε εσάς, για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όλοι μας τα έχουν. Αυτά τα προϊόντα δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, για να τους δώσουν πιο φτηνή επιλογή. Λειτουργούν και σαν μοχλός πίεσης για τους προμηθευτές με τα επώρημα προϊόντα.
1: Ναι.
2: Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι αυτά τα προϊόντα πλέον έχουν εδραιωθεί και είναι ανταγωνιστικά, είναι εξίσου καλής ποιότητας και ξέρουν ότι αν ανοίξει ψαλίδα με τα επώνυμα προϊόντα, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για τον καταναλωτή που θέλει να κάνει την πιο συμφέρουσα επιλογή.
1: Αλλά όπως είπατε, εγώ θέλω να είμαστε, αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά και τα προϊόντα κάθε υπεραγοράς και οι ίδιες υπεραγορές πόσο μπορούν να απορροφήσουν τα έξοδα. Δηλαδή, μέχρι τα Χριστούγεννα, αν συνεχιστεί έτσι, νιώθω ότι θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε όλους τους τομείς.
2: Αν συνεχίσουν, σίγουρα, είπαμε και πριν, αν μιλούμε για το κόστος των καυσίμων της ενέργειας σε τέτοια επίπεδα, σίγουρα θα επηρεαστούν. Ναι. Τώρα, σε ποιο βαθμό
1: ναι,
2: και για
1: Παπαδημητρίου,
2: εξαρτάται από τις δυνατότητες της κάθε επιχείρησης.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε, αν μιλάμε για μικρή επιχείρηση με περιορισμένο το περιθώριο κέρδους, αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολο να απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης. Εξαρτάται από την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.
1: Να ρωτήσω βέβαια, είναι τα δεδομένα του Αυγούστου, δεν ξέρω που έχετε μπροστά σας και μπορεί να μην έχουμε και την ορθή εικόνα, έχει μειωθεί η ζήτηση.
2: Είναι τα δεδομένα του Αυγούστου, είναι τα τελευταία διαθέσιμα.
1: Ναι, έχει μειωθεί η ζήτηση, γιατί είναι και τουριστική περίοδος, γι' αυτό λέω ότι μπορεί να μην έχουμε και την εικόνα.
2: Και ο όγκος κύκλου εργασιών στον τομέα των τροφίμων, αλλά και ευρύτερα στο λιανικό εμπόριο, κατάγραψε μεγάλη αύξηση.
1: Ναι. Ο Αύγουστος όμως δεν είναι ενδεικτικός, δεν είναι?
2: Όχι, δεν είναι ενδεικτικός. Ο Αύγουστος, καταρχήν ο Αύγουστος, κυρία Παπαντονίου, για όλο το σύνολο του λιανικού εμπορίου, είναι ο δεύτερος πιο εμπορικός μήνας μετά τα Χριστούγεννα. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Διακοπές, τουρισμός συμβάλλουν και υποβοηθούν και στα μέγιστα και το λιανικό εμπόριο.
1: Ναι, άρα δεν μπορούμε.
2: Άρα ο Αύγουστος σε κάθε περίπτωση δεν είναι ενδεικτικός για την εικόνα. Απλώς τα στοιχεία που έχω είναι σε σχέση με τον πληθωρισμό. Υπάρχει μια μεταβολή σε σχέση με τον Αύγουστο του 25, από ό,τι έχω πει, 3,5% στην κατηγορία των τροφίμων. Αλλά αυτή η μεταβολή δεν σχετίζεται με την τιμή των καυσίμων.
1: Ναι. Έχουμε και θέματα σε σχέση με τις εισαγωγές λόγω των πολλών προβλημάτων με τα πλοία. Με τους Χούθη, με τα στεναόρμους, δηλαδή εκεί είχαμε διαφοροποίηση εικόνας, κάτι που επίσης συνεχίζεται, εκεί που πάμε να πούμε εντάξει βρέθηκε η λύση, ξαφνικά έχουμε εκ νέου ζητήματα. Το προκαλεί προβλήματα στο εμπόριο?
2: Προκαλεί προβλήματα, κυρία Παπαντονίου, όχι για τα τρόφιμα σε τόσο μεγάλο
1: όχι,
2: βαθμό, γιατί
1: ναι.
2: Οι παραπάνω εισαγωγές δεν είναι από... είναι από Ευρώπη που έρχονται ναι. Για τα τρόφιμα. Όμως για επιμέρους τομείς του λιανικού εμπορίου, όπως κάποια προϊόντα, π.χ. επιπλά, τέτοια υλικά οικοδομικά.
1: Επειδή παίρνει πολύ χρόνο, γι' αυτό το ρωτάω. Δηλαδή
2: εκεί είναι αυξημένο το μεταφορικό, αυξημένο τα ασφάλιστρα λόγω της έκρηθμης κατάστασης. Σίγουρα. Εκείνο ναι, εκείνο επηρεάζεται.
1: Ναι, άρα έχουμε δύο παράλληλα. Ζητήματα τούτη την ώρα.
2: Ναι. Ακριβώς.
1: Άρα έχουμε και αυξήσεις τιμών, τις έχουμε δει, δηλαδή δεν είναι τώρα σε αυτούς τους τομείς. Στην πιο βαριά, αν θέλουμε να πούμε, μορφή εμπορίου.
2: Ακριβώς. Όπως το θέτετε.
1: Αυξήσεις της τάξης, έχουμε εικόνα?
2: Όχι, εξαρτάται από την κατηγορία, κυρία Παπαντονίου. Δεν μπορώ να πω, αν πω μια μέση τιμή, δεν θα ήταν πραγματική.
1: Ναι, ναι. Ευχόμαστε, εμείς θα ζητήσουμε όσο το δυνατόν να απορροφήσουν οι εταιρείες προς το παρόν, να αντέξουν για να δώσουν έτσι και μια ανάσα στον καταναλωτή του την ώρα.
2: Αυτό είναι ο πρώτος στο γνώμονας. Ευχόμαστε όμως και από την άλλη και είμαστε πεπισμένοι, κυρία Παπαντονίου, ότι και η κυβέρνηση θα συνδράμει με τον τρόπο της. Αντιλαμβάνεστε, εκπνέει το διάταγμα του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τα τρόφιμα 39.
1: Θα ακούσουμε ανακοινώσεις, είπε ο κύριος Κεραυνός, γι' αυτό κρατάω μικρό γαλά του 39.
2: Ναι. Θα επεκταθεί και γιατί όχι να μην και εμπλουτιστεί και με άλλα βασικά προϊόντα πρώτης ανάγκης. Και από εκεί και πέρα, κυρία Παπαντονίου, κάτι που το είχα πει κατά την περσινή χρονιά κατά κόρον, είναι και το θέμα της πώλησης του υγραερίου. Αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει την πολυτέλεια με το πετρέλαιο ή το ηλεκτρικό. Πάρα πολλοί κόσμος προμηθεύεται γκάζια. Εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και στέλνω ξεκάθαρα το μήνυμα, μπορείτε δεδομένη...
1: Τι εννοείται πολύ προσεκτικοί ως προς...
2: Εντάξει, κυρία Παπαντονίου, μιλούμε για ένα προϊόν που είναι με μονοπωλιακό καθεστώς. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα προς την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, γιατί και πέρσι οι υπεραγορές είχαν απευθυνθεί στην υπηρεσία,
1: ναι,
2: να δουν τι γίνεται με τον γκάζι, με το υγραέριο δηλαδή, γιατί αντιλαμβάνεστε με το που θα αλλάξει ο καιρός, εκτοξεύεται η τιμή. Πέρσι είχε καταγράψει πολύ σοβαρή αύξηση. Και μιλούμε για ένα βασικότατο προϊόν.
1: Για να ελέγξουμε σε σχέση με σχροκέρδια, λέτε, και αν οι τιμές δικαιολογούνται.
2: Πολύ σωστά. Αυτό ήταν
1: και ξεκάθαρη, καλά κάνετε, γιατί άμα μιλήσουμε για πετρέλαιο θέρμασης, φέτος με 50% αύξηση, δηλαδή τώρα για να γεμίσει από 900 πάμε στο 1610 ευρώ, μας έλεγε πριν ο κύριος Χριστοδούλου, από τα πρατήρια καυσίμων, σίγουρα είναι πολύ περισσότεροι που δεν θα γεμίσουν φέτος.
2: Θα δούμε και κάτι παρόμοιο στο θέμα της τιμής του γκαζιού, γιατί πέρσι είχαμε αποταθεί κατά δόλο.
1: Πέρσι τι αυξήσεις είχαμε στις φιάλες, στον γκαζί?
2: Πέρσι, αν θυμάστε, μιλούσαμε για διψήφιο αριθμό.
1: Θυμάμαι.
2: Που άγγιζε σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν με απατάει μνήμη, ναι, με μια επιφύλαξη, το λέω, 20-22%.
1: Μάλιστα. Που έπεσε, δεν ξέρουμε, να το δούμε πώς πήγε το καλοκαίρι.
2: Εντάξει, εδώ κυρία Παπαντονίου, αντιλαμβάνεστε, επειδή είναι καθαρά λόγω ένα προϊόν το οποίο εκτοξεύεται, είναι στη βάση της εποχικότητας, ναι, της αγοράς και της προσφοράς και της ζήτησης, είναι διαφοροποιημένη τιμή. Εγώ θέλω να δω περί τα τέλη του Οκτώβρη, τέλος πάντων, όποτε αλλάξει ο καιρός, εκεί θέλω να δω τι γίνεται.
1: Ναι, που κρατήστε τις τιμές τώρα και θα μας πείτε, μόλις αρχίσουν τα κρύα, τι γίνεται. Τη διαφοροποίηση, γιατί νομίζω θα τα λέμε πολύ συχνά. Ευχαριστώ κύριε Αντωνίου, να είστε καλά, σας χαιρετώ. Το ξέρω και εμείς, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Λοιπόν, η πρώτη ενότητα ήταν δύσκολη σε σχέση με τα μηνύματα που λαμβάνουμε για την τσέπη του καταναλωτή. Συνεχίζουμε. Χθες είχαμε φιλοξενήσει την ΟΕΛΜΕΚ, σήμερα πάμε στην ΠΟΕΘ να μιλήσουμε με την πρόεδρο της ΠΟΕΘ, την κυρία Μύρια Βασιλείου, γιατί φαίνεται να μην υπάρχει εναλλακτική και να μην υπάρχει και οποιοδήποτε προσπάθεια σε σχέση με τις πλευρές να τα βρουν, ώστε να μην πάμε και στα μέτρα, που αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα δεν είναι τα μέτρα, αλλά το να βρεθεί κοινά αποδεχτή πρόταση σε σχέση με το σύστημα διοριστέων. Λοιπόν, κυρία Βασιλείου, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι.
1: Δίνω συνέχεια μετά και τον συνάδελφό σας χθες από πλευρά ΟΕΛΜΕΚ, ζητώντας σας και σας να ξεκαθαρίσετε αν το ζήτημά σας τούτη την ώρα είναι σε σχέση με τους αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς. Εκεί είναι το ζήτημα, εκεί είναι το πρόβλημα.
3: Λοιπόν, αυτό είναι μία από τις πολλές παραμέτρους, έτσι, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι το βασικό που δεν βρίσκεται, που δεν συμφωνείτε σε σχέση με τον τρόπο της εξέτασης.
3: Αναφέρεστε, όταν αναφέρεστε στους αορίστους, αναφέρεστε στην απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με την μη απόλυση για σκοπούς πλεονασμού, για να αντιληφθώ.
1: Όχι, αναφέρομαι σε σχέση με τον τρόπο που θα παρακαθίσουν εξετάσεις για να διοριστούν. Αυτό δεν είναι το θέμα, δεν μιλάμε για το θέμα.
3: Ωραία,
1: ναι.
3: Ωραία. Δεν είναι μόνο αυτό και να το εξηγήσω. Και αν ακούσετε και τις χθεσινές δηλώσεις της Υπουργού, θα επιβεβαιώσει αυτό που θα καταθέσω στη συνέχεια. Η πρόθεση του Υπουργείου, η οποία ειρήσου εμπαρόδο να πω ότι δεν είναι ακόμη καταγραμμένη επαρκώς και με τρόπο που να ξεκαθαρίζονται κάποια πράγματα, μαζευόμαστε τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις και συζητάμε και διαφαίνεται ότι διαφορετικά λέχθηκαν σε εμάς, διαφορετικά στην ΟΕΛΜΕΚ, διαφορετικά στην ΟΣΔΕΚ, άρα υπάρχει έτσι μια κατάσταση λίγο ασαφή. Παρ' όλα αυτά, εκείνο που διαφαίνεται, ναι, είναι ότι αφενός το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει με τη δημιουργία ενός κλειστού μητρώου,
1: ναι,
3: στο οποίο θα δει, θα υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας 3 ετών, εξ όσων έχει αναφέρει. Από αυτό το μητρό θα διορίζονται μόνο για συμβάσεις, άρα ναι, δεν θα μονιμοποιούνται. σε αυτό τον κατάλογο θα μπουν όσοι είχαν υπηρεσία στο δημόσιο σχολείο. Αυτό δεν έχει καθοριστεί, γιατί αυτό το Μητρό αφορά και τους αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς. Αυτό δεν έχει.
1: Ποιους αφορά το Μητρό, αντικαταστάτες?
3: Είναι οι αορίστου, οι συμβασιούχοι και οι αντικαταστάτες. Μάλιστα. Εδώ βεβαίως να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι ακόμη εκκρεμεί το σοβαρό ζήτημα τι γίνεται με τους συμβασιούχους μερικής απασχόλησης που στελεχώνουν τα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία. Ναι. Δύο φορές το θέσαμε στην Υπουργό, απάντηση δεν έχουμε.
1: Ωραία, για αυτά, ας πούμε, στο κλειστό Μητρό αυτό που σας ενοχλεί είναι τι?
3: Από αυτό το κλειστό Μητρό,
1: ναι,
3: θα υπάρχει δυνατότητα μόνο διορισμού με σύμβαση, όχι, ναι, μονιμοποίησης.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, για να μονιμοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι,
1: μάλιστα,
3: οι οποίοι έχουν υπηρεσία και είναι είτε στον κατάλογο, ήταν είτε στον κατάλογο διοριστέων, είτε στον κατάλογο διορισίμων, άρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τις εξετάσεις μέχρι σήμερα που μιλάμε.
1: Και αυτό αν πέρασαν, θα μπορούν να πάνε στον άλλο κατάλογο, δεν είναι?
3: Ναι, αν πέρασα, ναι, υπάρχουν ήδη στον άλλο κατάλογο.
1: Μάλιστα. Άρα
3: λέχθηκε και χθες από πλευράς Υπουργού. Είναι αυτό που αντιληφθήκαμε, αλλά ξεκαθάρισε χθες. Σήμερα που μιλούμε υπάρχει ένας κατάλογος διορισίμων, ο οποίος είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τις εξετάσεις.
1: Ναι.
3: Φαίνεται ότι και αυτός ο κατάλογος καταργείται. Αυτό είναι η τοποθέτηση της Υπουργού χθες. Ναι. Καταργείται και ο κατάλογος διορισίμων, ο υφιστάμενος, γιατί θα γίνει ένας νέος κατάλογος διορισίμων,
1: ναι,
3: ο οποίος θα περιλαμβάνει και αυτούς που ήδη έχουν παρακαθεί τις εξετάσεις με ένα αλφα σύστημα που αντικειμενικά μιλώντας ήταν αρκετά έτσι δύσκολο και,
1: ναι,
3: με τις
1: στατιστικές. Άρα δεν θα υπολογιστεί η επιτυχία τους στις συγκεκριμένες εξετάσεις.
3: Και ταυτόχρονα θα μπαίνουν σε αυτόν τον κατάλογο και όσοι μπουν με ένα άλλο τρόπο, ο οποίος με μια άλλη εξέταση, η οποία
1: διαδικαστικού χαρακτήρα, θα το πω εγώ, ναι,
3: θα καταργεί την βάση, άρα μιλούμε για δύο διαφορετικές εξετάσεις, οι προηγούμενες και οι νέες, οι οποίες, ναι, είναι πολύ διαφορετικές, με, ναι, διαφορετικό βαθμό δυσκολία.
1: Ναι. Ωραία, αυτά τα είπαμε, αυτά τα είπαμε. Εσείς που διαφωνείτε, τι θέλετε, ναι, τι θέλετε
3: αυτό
1: εσείς?
3: Αυτό τι σημαίνει? Σε αυτό που έχω αναφέρει δημιουργούνται δύο σοβαρά ζητήματα.
1: Μάλιστα.
3: Το ένα είναι αυτό που έχετε αναφέρει, το έχω πει και εγώ, ότι ναι, δεν γίνεται άνθρωποι οι οποίοι είναι μια ανάσα πριν τη μονιμοποίηση, ακριβώς επειδή καταργείται ο κατάλογος διοριστέων, να βρεθούν σε ένα Μητρό για τα επόμενα 3 χρόνια και να πρέπει να δώσουν μια εξέταση προκειμένου να τύχουν, μονιμοποίηση.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν γίνεται?
3: Να σας πω στη δική μας αντίληψη, ναι, κανονικά θα έπρεπε να γίνεται.
1: Ναι.
3: Αυτό που λέξει ο πλευράς Υπουργείου είναι ότι αυτό δεν μπορεί.
1: Όχι,
3: να
1: υποστηριστεί. Όχι, γιατί να μην καθίσουν εξετάσεις? Επειδή ήταν ένα βήμα, βήμα, όχι, να σας ρωτήσω κάτι. Όταν υπογράφει ένας, ναι, συμβασιούχος, ναι, ή ένας αορίστου, τι λέει το συμβολέο του? Ότι παραμένει συμβασιούχος ή παραμένει αορίστου. Λέει κάποιος ότι υπάρχει εξασφάλιση νομικά, τώρα σας ρωτάω. Υπάρχει, ναι, εξασφάλιση ότι θα διοριστεί? Όχι. Άρα γιατί εγώ ή εσείς να πρέπει να ζητάμε?
3: Από αυτό τον, ναι, από αυτό τον κατάλογο στον οποίο βρίσκομαι υπάρχει προοπτική.
1: Υπάρχει προοπτική και με τις εξετάσεις υπάρχει η προοπτική. Γιατί είναι δηλαδή να,
3: ναι,
1: επιλέξουμε,
3: ναι, ναι, ναι,
1: τον ένα δρόμο ή τον άλλο?
3: Συμφωνούμε. Απλά η προοπτική της μονιμοποίησης από τον κατάλογο διοριστέων πλέον δεν υπάρχει. Άρα να σας το πω αλλιώς, να σας επισημάνω μια στρέβλωση που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή είμαι αορίστου χρόνου, ναι, εκπαιδευτικός από, ναι, τον κατάλογο διοριστέων.
1: Μάλιστα.
3: Και δημιουργείται αυτό το Μητρό.
1: Ναι.
3: Και αποφασίζω ότι δεν θα δώσω εξετάσεις. Αυτό τι σημαίνει? Υπάρχει το ενδεχόμενο να παραμείνω μέχρι την αφιτηρέτησή μου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικός?
1: Κανονικά για μένα πρέπει να μπει μια ρήτρα ότι μόνο 5 χρόνια μπορείτε να μείνετε, να σας πω την αλήθεια. Γιατί να είσαστε αορίστοι και να μην καθίσετε εξετάσεις? Γιατί για πάντα? Αφού αυτές τις στρεβλώσεις πρέπει να διορθώσουμε.
3: Όμως ότι σε ό,τι αφορά στο καθεστώς αορίστου υπάρχουν άλλες νομοθεσίες πέραν τις νομοθεσίες που υπάρχουν στην,
1: ναι,
3: Κύπρο.
1: Ενώ αυτά προσπαθούμε να διορθώσουμε, να μην υπάρχουν αορίστου. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
3: Ωραία. Αυτή τη στιγμή όμως που συζητάμε, σας επισημαίνω, ναι, σας εντοπίζω ένα ενδεχόμενο.
1: Ωραία. Θέλει
3: υπαρκτό
1: να μείνει αορίστου, να μείνει. Ποιο είναι το θέμα το δικό σας?
3: Εκεί που αορίστου σημαίνει δεν έχει προοπτική ανέλυξη.
1: Αυτός επιλέγει.
3: Υπάρχει
1: αυτός επιλέγει να μην κάτσει εξετάσεις.
3: δικαιολογήσεις, μα δεν συμφωνούμε με αυτό. Εμείς λέμε ότι δεν συμφωνούμε με το να υπάρχει το καθεστώς του ΕΣΑΙΑ ορίστου.
1: Ωραία, άρα συμφωνείτε σε όλα.
3: Τι μονιμοποίησης, αλλά χωρίς να υπάρχει το...
1: Οι εξετάσεις, οι διαδικαστικές.
3: Να περάσουν γιατί, οι άνθρωποι αυτοί από
1: μια γιατί, γιατί, απλά το γιατί δεν καταλαβαίνω.
3: Ναι. Διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν για χρόνια το Δημοσίο
1: Σχολείο. Το στήριξαν. Με τι συμφωνία. Κυρία Βασιλείου, με τι συμφωνία του Συμβασιούχου και του
3: νομοθεσία.
1: Με νομοθεσία.
3: Με νομοθεσία
1: Συμβασιούχου. Γράφει κάπου κάτω ή αορίστου ότι αυτό σημαίνει ότι θα μονιμοποιηθούν.
3: Αυτό που λέτε είναι το ένα το κομμάτι. Ταυτόχρονα
1: όχι, είναι το ξεκάθαρο νομικό κομμάτι.
3: Δεν απαγόρευε τη μονιμοποίηση όταν ερχόταν
1: η διαδικασία. Ωραία, αλλά με αυτά αποδέχτηκαν, με αυτά αποδέχτηκαν, με αυτά τα δεδομένα αποδέχτηκαν τον διορισμό τους.
3: Ευτυχώς που αποδέχτηκαν, ναι. Ευτυχώς που αποδέχτηκαν και κάποιοι άνθρωποι πήραν το ρίσκο με ό,τι αυτό σημαίνει. Έφυγαν από τη δουλειά τους που είχαν οι άνθρωποι, ήρθαν κοντά γιατί προφανώς σπούδασαν κάτι που αγαπούν και θέλουν.
1: Εντάξει, κυρία Βασιλείου, δεν είναι ότι περνούν και άσχημα οι αορίστου στα σχολεία, εντάξει. Να σας ρωτήσω...
3: Θέλετε να συζητήσουμε...
1: Ένα
3: λεπτό.
1: Να συζητήσουμε
3: λίγο, θέλετε...
1: Ναι.
3: Ξέρετε, είμαι σε συνέδριο στις Βρυξέλλες και πρέπει να σας πω ότι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που εντοπίζεται παγκοσμίως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το είπα ξανά στην εκπομπή σας, θα το ξαναπώ, είναι το γεγονός ότι δεν βρίσκουμε εκπαιδευτικούς με αποτέλεσμα πολλές ευρωπαϊκές χώρες να καταλήγουν να διορίζουν άτομα τα οποία δεν έχουν τα προσόντα. Μάλιστα. Δηλαδή βρίσκουμε άτομα που δεν είναι τελειωμένοι, ξέρω εγώ, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, ειδικοί εκπαιδευτικοί κλπ. Και τους βάζουμε στα σχολεία γιατί δεν βρίσκουμε.
1: Εμείς έχουμε τέτοιο θέμα.
3: Μέσα. Και πρέπει να σας πω ακόμη κάτι. Χθες έγινε η στελέχωση των προαιρετικών ορμήνων σχολείων. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι πάνω από 100 από 100 συμβάσεις που αφορούν στο προαιρετικό ολοήμερο σχολείο έμειναν στα ζήτητα.
1: Μάλιστα.
3: Δεν βρήκαν κάτι.
1: Ωραία.
3: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, να σας πω, αυτό είναι πρόβλημα που πρέπει να λύσει το Πολιτεία και το Υπουργείο. Εσείς γιατί δεν αφήνετε, εγώ ας μην φεύγουμε γιατί είναι πολλά, άμα θα μιλήσουμε για προβλήματα του σχολείου.
3: Ξέρετε, αγαπητή κύριε Παπαντονίου, ξέρετε πόσοι με πήραν τηλέφωνο φέτος. Οι άνθρωποι ήταν στον ιδιωτικό τομέα και λέχθηκε και από βουλευτή στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Μας έπαιρναν τηλέφωνο, πήρα σύμβαση να την αποδεχτώ. Αγχώνομαι να την αποδεχτώ. Θα αφήσω τη σίγουρη μου τη δουλειά για να πάω και
1: το αντιληπτό. Ωραία. Αυτός ο νέος κατάλογος που θα γίνεται με θέμα τις εξετάσεις τις διαδικαστικές, το τονίζω, γιατί θα είναι απλά μια διαδικασία που μπορεί να την περάσουν όλοι που έχουν πτυχίο εκπαιδευτικού.
3: Να ρωτήσω κάτι.
1: Δεν θα βοηθήσει.
3: Αυτό που είπετε. Ναι. Θυμίζω ότι το αφήγημα του 2015 ήταν να γίνει μια εξέταση για να φιλτράρονται και να επιλέγονται.
1: Μάλιστα, δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θα γίνει.
3: Άρα η φιλοσοφία του αφηγήματος έχει καταρρεύσει. Άρα συμφωνούμε ότι απλά και μόνο για να πούμε ότι δεν καταργούμε την εκπαίδευση.
1: Μάλιστα, θα είναι διαδικαστική, εγώ το τονίσω.
3: Και δημιουργούμε μια κατάσταση μόνο και μόνο για να πούμε ότι.
1: Ότι έχουμε μια νομικά για να είμαστε καλυμμένοι. Όχι, συμφωνούμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Γιατί δεν προχωράμε, αν υπάρξει αυτό και μπουν όλα σε μια σειρά. Που το έλεγα και χθες, ότι σε μεγάλες αλλαγές υπάρχουν μια σειρά εργαζομένων που απλά δεν θα πω αδικούνται γιατί θα είναι, δεν είναι σωστό, απλά δεν επωφελούνται κάποια πράγματα. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό το βήμα?
3: Για να σας δώσω ένα παράδειγμα για να το αντιληφθείτε. Είμαι εκπαιδευτικός και το 2025 σεβόμενος την νομοθεσία, έχω παρακαθεί τις εξετάσεις και σήμερα που μιλούμε είμαι ο αριθμός, ξέρω εγώ, 25.
1: Μάλιστα.
3: Ωραία, στον κατάλογο διορισίων, τα εξετάσεις.
1: Ναι.
3: Αυτό που φαίνεται ότι πάει να γίνει από πλευράς Υπουργείου είναι ότι εγώ που έδωσα εξετάσεις το 2025 με αυτή την εξέταση που είχε βάση, που είχε βαθμό δυσκολίας κλπ. Θα ενοποιηθεί με όσους δώσουν από τούδε και στο εξής εξέταση. Άρα εγώ θα έρθω να μπω στον ίδιο κατάλογο μαζί με εσάς, για χάρη παραδείγματος, που θα δώσετε εξέταση με, και ενδεχομένως εσείς που δώσατε εξέταση με τον εύκολο τρόπο κλπ. Να βρεθείτε στον αριθμό, ξέρω εγώ, 15 και εγώ από το 25 να βρεθώ στο 125.
1: Μάλιστα.
3: Και ρωτώ, αυτό είναι δίκαιο, τουλάχιστον η δική μας νομική.
1: Πώς είναι αυτή, πώς είναι αυτή.
3: Η δική μας νομική, στο οποίο έχουμε απευθυνθεί, εντόπισαν εδώ ένα σοβαρό ζήτημα, μια σοβαρή στρέβλωση, ότι ναι, ενδεχομένως να υπάρξει αδικία για αυτούς τους ανθρώπους. Για τους ανθρώπους που ήδη έχουν.
1: Αν υπάρξει αδικία, μπορούν να πάνε νομικά να καλύψουν. Όχι, απλά πλέον μπορεί να υπάρξει αδικία. Μπορεί να υπάρξει αδικία για τον δεύτερο, για τον τρίτο και δεν γίνεται δουλειά.
3: Υπάρχει σοβαρή συνδικαλιστική οργάνωση που θα βάλει την υπογραφή της σε μια πρόταση η οποία θα προκαλεί αυτό που έχω αναφέρει προηγουμένως.
1: Μάλιστα.
3: Υπάρχει κάποια συνδικαλιστική οργάνωση η οποία θα αποδεχτεί την θυματοποίηση, τη στρέβλωση, την αδικία, την όποια αδικία αφορά τον κάθε εκπαιδευτικό ο οποίος είναι σήμερα εκεί και στηρίζει το δημόσιο σχολείο.
1: Άρα δεν θα προχωρήσουμε.
3: Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές. Θα πρέπει η όποια τροποποίηση να γίνει με τρόπο που να μην δημιουργεί άλλες στρεβλώσεις. Στρέβλωση είναι αυτό που σας έχω αναφέρει προηγουμένως, πέραν της θυματοποίησης. Και άλλα ζητήματα. Και να σας πω, να πατήσω πάνω σε αυτό που με έχετε πει. Φανταστήκατε, κυρία Παπαντονίου, τον Σεπτέμβριο του 2027 να προσπαθούν οι άνθρωποι, η εκπαιδευτική υπηρεσία, να κάνει στελέχωση με τον ΑΒΓ τρόπο στη βάση της νομοθεσίας. Και να υπάρχουν και 100 προσφυγές από ανθρώπους που νιώθουν αδικημένοι. Και εγώ σας λέω, μία προσφυγή τη χάνει θετική ανταπόκριση και δικαιώνεται. Τι θα γίνει.
1: Φαντάζομαι θα διαφοροποιηθούν τα δεδομένα.
3: Λοιπόν,
1: ναι, αλλά δεν είναι εσείς που θα προστατεύσετε το Υπουργείο τώρα, κυρία Βασίλη. Το ζητούμενο είναι να πάει.
3: Ένα λεπτό. Αυτό που αναφέρω είναι ότι σε αυτό το ενδεχόμενο πέφτει ολόκληρη η διαδικασία. Άρα αφήνεται χτεθειμένο, όχι το Υπουργείο, εκτός από το Υπουργείο, το δημόσιο σχολείο.
1: Μάλιστα.
3: Σταματούν, παγώνουν οι διαδικασίες.
1: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό λέμε ότι είναι κινήσεις επικίνδυνες για το δημόσιο σχολείο. Δεν είναι η έννοια μας αφέκτηση.
1: Άρα δεν κάνετε πίσω.
3: Σε ό,τι αφορά στις θέσεις αρχής, είναι θέσεις αρχής και νομίζω μπορεί να γίνουν αντιληπτές από τον καθένα.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε λύση η οποία ενδεχομένως να αφήσει εκτεθειμένο το δημόσιο σχολείο και να ψάχνουμε εκπαιδευτικούς για τα παιδιά μας και να αφήσει και ανθρώπους εκπαιδευτικούς που είναι εκεί να νιώσουν ότι αδικούνται, σηματοποιούνται με τον άλλο τρόπο. Είτε ανήκουν στον έναν τον κατάλογο, είτε ανήκουν στον άλλο. Γιατί ξέρετε, ήθελα να τονίσω αυτό με τον κατάλογο διορισίμων, γιατί πραγματικά υπάρχει και εκεί σοβαρή αδικία. Δεν αδικούνται μόνο οι του κατάλογου.
1: Δεν ευνοούνται, δεν είναι θέμα αδικίας. Και διαφοροποιείται μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Δεν είναι εύνοια το ότι έχω καταφέρει να είμαι ο αριθμός 25.
1: Όχι, διαφοροποιείται μια διαδικασία.
3: Στον αριθμό 125.
1: Διαφοροποιείται μια διαδικασία η οποία δεν με ευνοεί. Ναι.
3: Υπάρχει, ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε, έχω έννομο συμφέρον να κινηθώ νομικά αφενός και αφετέρου, επί της ουσίας, να νιώσω ότι ναι, υπάρχει ζήτημα.
1: Πόσοι εκπαιδευτικοί είναι στον κατάλογο, τον νέο με τις νέες εξετάσεις που δεν έχουν διοριστεί?
3: Αναφέρεστε στον κατάλογο διορισίμων των
1: δασκάλων. Με τις εξετάσεις.
3: Ναι, είναι περίπου 300. Οι δάσκαλοι είναι περίπου 800 κάτι η νηπιαγωγή.
1: Άρα αν σας πούν ότι αυτοί οι 300 που έχουν περάσει τις εξετάσεις διορίζονται άμεσα χωρίς να μπουν σε οποια άλλη διαδικασία, εσάς σας ικανοποιεί αυτό?
3: Μα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, ρωτώ αν σας πει ότι αυτοί οι 300 θα διοριστούν, για σας είναι, λύνεται το πρόβλημα?
3: Σημειώνω ότι έχουμε μέλη και του καταλόγου διοριστέων και του καταλόγου διορισίμων.
1: Ναι.
3: Δεν εκπροσωπούμε ούτε μόνο τον ένα τον κατάλογο, ούτε μόνο τον άλλο.
1: Ναι, αλλά τι θα γίνει? Πρέπει να μου πείτε κάτι. Ενώ τι θέλετε, τι να κάνουμε? Πρέπει να έχετε ένα χειροπιαστό ότι θέλουμε αυτούς τους αορίστους που είναι 1.000 και αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν εξετάσεις που είναι 300. Αυτοί οι 1.300 πρέπει να μπουν στα σχολεία χωρίς οποιαδήποτε εξέταση και μηδενίζουμε το κοντέρ και πάμε από την αρχή. Δηλαδή απλά πράγματα, δεν ξέρω, έτσι είναι?
3: Να ξεκαθαρίσω ότι η θέση της οργάνωσης ήταν εκεί και παραμένει εκεί και παραμένει στο τραπέζι.
1: Εσείς δεν θέλετε καθόλου καταργήση του προηγούμενου καταλόγου? Θέλετε καταργήση του προηγούμενου?
3: δεν θέλουμε ούτε την κατάργηση του καταλόγου διορισίμων, ούτε την κατάργηση του καταλόγου.
1: Μα πώς θα πάμε παρακάτω, κυρία Βασιλείου. Ας προτείνουμε κάτι καινούργιο.
3: Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σύστημα το οποίο φαίνεται να στελεχώνει το δημόσιο σχολείο. Και,
1: μα θέλουμε να φύγουμε από αυτό το σύστημα. Να φύγουμε, δεν το θέλουμε αυτό το σύστημα.
3: Δώστε μου ένα λεπτάκι να πω ακόμη κάτι. Με πολύ έτσι, αγάπη.
1: Ναι, η αγάπη και ο σεβασμός είναι μεγάλος και από πλευράς μου.
3: Να σας δώσω ακόμα μια πληροφορία και αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ανατρέχοντας τις θέσεις εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, χθες έγινε η στελέχωση. Ναι. Αν δείτε οι 600 πόσες συμβάσεις, το αναγράφει από πάνω. Έγιναν από τον κατάλογο διοριστέων στα προαιρετικά δημοτικά σχολεία. Ναι. Και υπάρχει μόνο μία 20ωρη σύμβαση από τον κατάλογο διορισίμων. Ναι. Και ρωτώ, αν δεν υπήρχε αυτός ο κατάλογος διοριστέων, θα μπορούσαμε να στελεχώσουμε το προαιρετικό ολοήμερο σχολείο που η κυβέρνηση και η υπουργός...
1: Μα δεν θα υπάρχει κάνει, μετά. Άρα η λύση θα δίνεται από έναν κατάλογο. Δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό είναι το θέμα. Να καταφέρουμε να υπάρχει ένας και μοναδικός κατάλογος που να αντλούνται από εκεί πέρα οι εκπαιδευτικοί μας. Γιατί να είναι τόσο δύσκολο?
3: Να το πω αλλιώς. Η θέση μας την ξεκαθάρισα και την έχω πει.
1: Ναι.
3: Να παραμείνουμε σε αυτό,
1: ναι, που δεν έχει επιτυχία. Έτσι?
3: Το έχω πει πολλές φορές ότι το Υπουργείο θα πρέπει να πείσει ότι αυτό το καινούριο που εισηγείται,
1: ναι,
3: είναι τέτοιο που δεν δημιουργεί στρεβλώσεις, διασφαλίζει θέματα στελέχωσης και ναι, δεν αφήνει εκτεθειμένους εκτρεφτικούς.
1: Αλλά
3: δεν έχει πείσει,
1: αλλά ούτε το σημερινό μας έχει πείσει ότι όλα λειτουργούν καλά, έτσι.
3: Στελεχώνονται τα δημόσια σχολεία?
1: Μετά από ολόκληρες συζητήσεις, όχι, δεν στελεχώνονται ορθά και άμεσα. Εσείς το λέτε πρώτοι. Κάθε χρόνο το ίδιο κουβέντα.
3: Εκεί φταίει η διαδικασία και το γεγονός ότι οι διαδικασίες ξεκινούν αντί να ξεκινήσουν την ώρα τους, υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στις διαδικασίες. Τα δεδομένα, τους αριθμούς, τις επιθυμίες των εκπαιδευτικών και όλα αυτά τα γνωρίζει η αρμόδια αρχή από τον
1: Θα Θωμάς, συναντηθείτε εκ νέου με την Υπουργό πριν την λήψη μέτρων αυτό του μήνα?
3: Αγαπητή κυρία Παπαντονίου, πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Ένα είναι αυτό που έχουμε αναφέρει, το οποίο προκαλεί αντίδραση. Δεν είναι μόνο αυτό όμως που προκαλεί αντίδραση. Προκαλεί αντίδραση και το γεγονός ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες, από το Σεπτέμβριο του 2024, περιμένουμε μια πρόταση από πλευράς Υπουργείου. Θυμίζω ότι
1: Θα μπορεί να σας τη δώσω, μας είπαν την άλλη εβδομάδα, άρα αν την δείτε και σας ικανοποιεί, αποσύρετε τα μέτρα.
3: Το από μόνο του αναιρεί για πολλωστή φορά, διαφοροποιεί τα χρόνια.
1: Αν σας δώσει την πρόταση και σας ικανοποιεί, αποσέρετε τα μέτρα.
3: Θα πρέπει να αξιολογηθεί το οτιδήποτε γίνει. Αντιλαμβάνεστε, είναι συλλογικές αποφάσεις.
1: Μάλιστα, και θα δούμε. Επειδή θα την πάρετε τις επόμενες μέρες, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βασιλείου. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ένθετο επιχειρεί η Δωρίτα για να ακούνε μαζί μας.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
9: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ.

0: που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπεία νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με ίνες Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
10: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
11: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
10: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
12: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
13: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ένθετο επιχειρεί η Δωρίτα Γιαννακού μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δωρίτα.
17: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές από το η συχνότητα του Sport FM. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια εκδήλωση. Είναι η δεύτερη φορά, Οριάννα, που γίνεται η συγκεκριμένη εκδήλωση. Μιλάμε βεβαίως για

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας και μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για το φεστιβάλ μας. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη χρονιά που δημιουργούμε το φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά.
1: Φιλοδοξείτε να γίνει θεσμός το συγκεκριμένο φεστιβάλ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Πείτε μου.
0: Ναι, εννοείται. Θέλουμε να γίνει θεσμός, θέλουμε να το έχουμε κάθε χρόνο, γιατί επιδιώκουμε μέσα από αυτό το φεστιβάλ να αναδείξουμε την αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να δημιουργηθεί ένας χώρος συνάντησης της οικογένειας που θα συναντά ουσιαστικά το χθες και το σήμερα μέσα από τις γεύσεις, τις τέχνες, τα έθιμα, τη μουσική, το χορό, να κρατήσουμε ζωντανή την αυθεντική Κύπρο.
1: Μιλάμε για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 και στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης, και να πούμε στον κόσμο ότι θα είναι δωρεάν η είσοδος, έτσι,
0: ναι,
1: κυρία Θεμιστοκλέους.
0: Η είσοδος είναι δωρεάν.
1: Τι θα περιλαμβάνει?
0: Είναι για όλον τον κόσμο. Θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα έχουμε πάρα πολλούς προμηθευτές οι οποίοι θα κερνάνε τον κόσμο από κυπριακά δέσματα όπως πίτσα Σισάτζης, θα υπάρχει χαλούμινγκ, τραχανάς, μακαρόνια χωριάτικα, παλουζέ ζεστό, αϊράνι, κεφίρ, διάφορα εδέσματα τα οποία θα κερνούμε στον κόσμο. Θα έχουμε εννοείται κυπριακά φαγητά όπως είναι το φτό, σούβλα, θα έχουμε σοφταγές, λουκάνικα και πάρα πολλά άλλα εδέσματα.
1: Το παραδοσιακό πουργούρι με ντομάτα βλέπω ότι θα ετοιμαστεί.
0: Αυτό εδώ θα έχουμε μαζί μας την σεφ, τη Χριστίνα Χριστοφίνη, η οποία είναι και η μπράντ αμπάσαντορ των υπεραγορών Αλφαμέγα, που θα φτιάχνει μαζί με τον κόσμο, θα μπορεί και ο κόσμος να φτιάχνει μαζί της το πουργούρι, αλλά και χειροποίητα χωριάτικα μακαρόνια, τα σκρινίτα όπως θα λέγαμε παλιά.
1: Ναι, και θα συμμετέχει και ο κόσμος,
0: ναι,
1: σε αυτή την προσπάθεια.
0: Ο κόσμος μαζί της μπορεί, θα έχει τα υλικά μπροστά του και θα φτιάχνει μαζί με τη Χριστίνα τα μακαρόνια τα παραδοσιακά.
1: Εκτός, είναι πολύ σημαντικό, κυρία Θεμιστοκλέους, το φαγητό, και ναι, έτσι πολύ σημαντικό που τα λέτε και όλα τι θα περιλαμβάνει. Ωστόσο, θα υπάρχουν και για τους μικρούς μας φίλους διάφορα πρόγραμμα, ένα μεγάλο έτσι πρόγραμμα με παραδοσιακά παιχνίδια.
0: Ναι, βέβαια, θα υπάρχουν τα παραδοσιακά παιχνίδια, δηλαδή θα έχουμε σακουλοδρομίες, αυγουλοδρομίες, σχοινί, το αυγά πουλότα. Βασικά έχει ετοιμαστεί ένα πρόγραμμα αρκετά μεγάλο για τα παιδιά που μπορούν να παίξουν εκεί και να μάθουν τα παραδοσιακά κυπριακά παιχνίδια. Αλλά εκτός από αυτό θα μπορούν να φτιάξουν κεραμικά εκείνη την ώρα με πυλό, θα μπορούν να κάνουν ψηφιδωτά, θα μπορούν να κάνουν και υφαντά. Δηλαδή θα έχει και χειροτεχνίες μέσα στο event, το οποίο μπορούν να κάνουν και οι μεγάλοι, δεν είναι μόνο για τα παιδιά αυτά.
1: Συμμετέχουν όλοι, ναι.
0: Ναι, μπορούν να συμμετέχουν όλοι σε αυτά. Δηλαδή θα υπάρχει και τροχός που θα μπορούν να γυρίσουν τον πυλό και οι μεγάλοι για να φτιάξουν κυροποιητά, κεραμικά, οτιδήποτε με τον πυλό. Να πούμε ότι θα έχουμε και το πρόγραμμα στη σκηνή όπου θα
1: και τραγούδι. Ναι, και στο φεστιβάλ βεβαίω θα περιλαμβάνει και τραγούδι, ζωντανή μουσική. Πείτε μας ποιοι θα συμμετέχουν φέτος.
0: Ναι, θα έχουμε φέτος τον Μιχάλη Ντερλικάν και τον Άγγελο Αυγουστή, που θα δώσουμε έτσι μέσω από την κυπριακά τραγούδια, μέσω του Αυγουστή, έτσι είναι μια πιο μοντέρνα εκδοχή, αλλά θα έχουμε και το πιο παραδοσιακό, το Μιχάλη Ντερλικάν. Εννοείται τους κυπριακούς χορούς, δεν θα λείψουν τα τσοτιστά από τη σκηνή. Θα έχει ετοιμαστεί ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα.
1: Υπάρχει έτσι από τον κόσμο σας, κυρία Θεμιστοκλέους, υπάρχει ανταπόκριση ότι θα συμμετέχουν και φέτος, θα γεμίσει έτσι η αυλή των υπεραγορών Αλφαμέγα στην Έγκομη?
0: Ναι, έχουμε τεράστια ανταπόκριση. Ναι. Έχουμε τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το event πέρσι και ανυπομονεί και για φέτος. Βλέπουμε γενικά τεράστια ανταπόκριση και μας παίρνουν και τηλέφωνα για να μάθουν ακριβώς τι περιέχει το event.
1: Τι εκτιμάτε ότι ο κόσμος έτσι εκτίμησε σε αυτό το παραδοσιακό

0: πανηγύρι, το κυπριακό πανηγύρι, είναι αυτή η παράδοση που είχε ανάγκη να έρχεται έτσι, να γνωρίζει και στα παιδιά του, οι αναμνήσεις ενδεχομένως.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό που είχαμε πει, ότι θέλουμε να ενώσουμε το χθες με το σήμερα, να είναι μία μέρα οικογενειακή, το οποίο μπορούν οι γονείς να δώσουν, να διεξηγήσουν, να δείξουν ακριβώς ποια πώς ήταν η παράδοσή μας και πώς μπορούμε να την κρατούμε ζωντανή, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα υπάρχει και παραδοσιακό καφενείο, το οποίο θα μπορεί να παίξουν τάβλοι, θα κερνούν τον κόσμο λεμονάδες, πορτοκαλάδες, γάλα με τριαντάφυλλο, θα κερνούν κυπριακό καφέ, θα μπορούμε να δούμε πώς παράγεται ο παλουζέ. Εκείνη την ώρα θα έχει ζεστό παλουζέ που θα το φτιάχνουν και θα κερνούμε τον κόσμο. Θα έχει τόσα πολλά πράγματα που μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους να δουν ακριβώς τι γινόταν πιο παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρίμα να χάνεται αυτό από την παράδοσή μας.
0: Κρατάτε βασικά ζωντανές και τις τέχνες και την παράδοση και γνωρίζουν βεβαίως και οι νεότερες γενιές που μπορεί να μην έχουν και ποτέ έτσι αυτή την ευκαιρία να γνωρίσουν αυτά όλα έτσι τα έθιμα παρά μόνο σε τέτοιου είδους πανηγύρια, ναι. Να το πούμε έτσι. Κάνετε, κυρία Θεμιστοκλέος, έτσι ένα κάλεσμα στον κόσμο που μας ακούει για να έρθει την Κυριακή στις υπεραγορές της Εγκομής?
1: Θα σας περιμένουμε όλους από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη. Απευθυνόμαστε σε όλο το κοινό, από μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους, για να περάσουμε όμορφα, να διασκεδάσουμε, να γευτούμε τις παλιές παραδοσιακές μας γεύσεις, τις τέχνες μας, τη μουσική, το χορό. Νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα για την Κυριακή.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος που μας ακούει οπότε θα έρθει και φέτος. Αναμένουμε να έρθει και φέτος στις υπεραγορές ΑΜΕΓΑ να περάσει έτσι όμορφα οικογενειακά, γιατί πρόκειται για οικογενειακό έτσι φεστιβάλ και πανηγύρι, καθώς υπάρχουν δραστηριότητες για όλους, όπως είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ ακριβώς. Πάρα πολύ, κυρία Θεμιστοκλέος.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Σας χαιρετώ.
2: Bye, bye. Δωρίτα Γιάννακου, ευχαριστούμε. Δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη. Ένθετο επιχειρήν Εφραίμ Γεωργίου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι στη Δωρίτα και στους ακροατές που μας ακούν.
2: Οι διαιτητές, το έλεγες προχθές, δεν σ' άκουγα. Αλλά η συζήτηση έχει ανοίξει πάρα πολύ. Τι θα γίνει με αυτούς τους διαιτητές και τι θα κάνει η ΚΟΠ, έτσι. Θα τους εξοντώσει, δεν θα τους εξοντώσει. Είναι, όλοι έχουν άποψη επί του θέματος.
3: Όλοι έχουν άποψη επί του θέματος, αλλά υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο έτσι το ξεχνάμε ή το αφήνουμε κάπου στην άκρη.
2: Που, ναι, είμαστε
3: ότι
2: απ' έξω.
3: Είναι ωραίο να πούμε να φέρουμε τους ξένους. Καταπληκτικά να τους φέρουμε. Όσο δεν βγαίνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να δείξει και να πει ότι ο στόχος μας είναι στα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια να βελτιώσουμε αυτό, αυτό και αυτό στους διαιτητές μας με αυτόν τον τρόπο, η όλη συζήτηση θα συνεχίσει και θα την κάνουμε και τη νέα χρονιά.
2: Πόσο πολύ μοιάζουμε σε όλα τα επίπεδα, είτε για πολιτική μιλάμε, είτε για οικονομία, είτε για αθλητισμό. Την ίδια αντίληψη και την ίδια κουλτούρα έχουμε και συζητάμε τα ίδια θέματα χρόνια. Καλή.
3: Αντιλαμβάνομαι στο θέμα της παιδείας, των δασκάλων κλπ.
2: Σε όλα. Στο θέμα της ενέργειας πριν συζητούσαμε χρόνια, τώρα στο θέμα της παιδείας, στο θέμα της οικονομίας. Είμαστε στο θέμα λοιπόν των διαιτητών. Έτσι, για να μην φεύγουμε. Μακάρι η ΚΟΠ να είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά.
3: Μακάρι, μακάρι.
2: Λοιπόν, ακούμε διαφημίσεις και θα σε ακούμε με προσοχή για την υπόλοιπη ώρα. Καλή συνέχεια.
3: Επίσης.
4: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί απ' την αρχή.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
6: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
7: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Έρχονται επενδύσεις από Ανατολή και Δύση. Ποιες επιχειρηματικές αποστολές βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντίστροφη μέτρηση για το ηλεκτρικό καλώδιο. Πρώτο βήμα η έκδοση Ναύτεξ στο επόμενο διάστημα και μετά έρευνες. Συνταξιοδοτικό. Πώς ξεκαθαρίζουν τα ποσά και οι διαφωνίες. Πυρετός διαβουλεύσεων για να προλάβουν τα χρονοδιαγράμματα. Σενάρια διαχείρισης κρίσεων. Σε συναγερμό υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από διαδοχικές ρωσικές υβριδικές επιθέσεις σε Γερμανία, Δανία και Λιθουανία. Eurobank. Σε εξέλιξη τα ανοίγματα νέων γραφείων αντιπροσωπείας της στο εξωτερικό. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όριβο.
8: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
11: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's app και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's app. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
13: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
14: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
13: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
14: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
15: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
16: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση? Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
19: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, καλό μεσημέρι, σε όλους σας. Είναι η εκπομπή On Air Review. Στο μικρόφωνο είναι ο Εφραίμ Γεωργίου. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 2 σε ένα ενημερωτικό έτσι μαγαζίνο για να δούμε όλα όσα υπάρχουν στην επικαιρότητα. Να πω ότι στην παρέα μας είναι το Fetch, πάνω από μισό εκατομμύριο προϊόντα στην πόρτα σου άμεσα. Μπορείς να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή Fetch από το App Store ή τον Google Play.

Είναι πολλά τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε και το ταξίδι της Εθνικής Κύπρου, η οποία φεύγει για τους πρώτους αγώνες της στο Nations League. Την ίδια ώρα τρέχουν οι εξελίξεις στο θέμα της διαιτησίας. Σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, ο Χρήστος Σπάνος, μίλησε νωρίτερα στην Στέλλα Σοκράτους και την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι», μίλησε για πλάνο εξόντωσης των Κύπριων διαιτητών. «Δεν έχουν γίνει τραγικά λάθη», έχει πει. Όμως η ουσία του όλου θέματος, νομίζω πως ίσως ως ένα βαθμό να υπάρχουν πιο ηχηρές φωνές από ότι αντιστοίχει στα λάθη. Λάθη έχουν γίνει. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουν γίνει. Πρέπει να βρούμε όμως και τον τρόπο πως θα βελτιωθούμε. Σύντομα ο πρόεδρος της ΚΟΠ θεωρώ ότι θα ανακοινώσει, και αυτό κρατήστε το όχι ως ρεπορτάζ αλλά κυρίως ως αίσθηση, ότι θα ανακοινώσει την κάθοδο ξένων στον VAR. Ωστόσο μαζί θα πρέπει να ανακοινώσει και ένα πλάνο για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την διαιτησία στην Κύπρο. Ήταν έντονοι λοιπόν οι Κύπροι διαιτητές, βγήκαν στην αντεπίθεση, όμως αν δεν αντιληφθούν και ήδη ότι έχουν μερίδιο ευθύνης και μάλιστα σημαντικό, δεν θα καταφέρουμε να πάμε ούτε και ένα βήμα μπροστά. Ξεκαθαρίζω, δεν είναι το αποκλειστικό θέμα, είναι αδυναμοί οι Κύπροι διαιτητές, οφείλουμε να παραδεχτούμε. Όντως σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί οι φωνές να είναι πιο έντονες, όμως αν δεν κάνουμε την παραδοχή πως υπάρχουν λάθη και αδυναμίες, δεν θα πάμε.

0: Θα πάμε όμως σε ένα διαφορετικό θεματάκι. Μαζί μας έχουμε τον Παντελή Παντελή από την αίθουσα σύνταξης του 24 Sports. Παντελή, σε χαιρετώ.
1: Καλό μεσημέρι, FM. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας του Sport FM 95.
0: Λοιπόν, επί της ευκαιρίας της διακοπής, η αλήθεια είναι ότι όλες οι ομάδες τρέχουν και θέλουν να την εκμεταλλευτούν. Είτε για να βελτιώσουν το επίπεδο ετοιμότητάς τους, είτε για να μπορέσουν να οι ποδοσφαιριστές να αντιληφθούν καλύτερα το πλάνο του προπονητή τους, είτε όμως και δίνεται και ο χρόνος επιστροφής σε αρκετούς τραυματίες. Επί τούτου, μαζί σε έχουμε εδώ σήμερα έτσι, για να σχολιάσουμε τις απουσίες σε ένα εκτεταμένο ιατρικό δελτίο για όλες τις ομάδες, για να αντιληφθούμε ποιοι επιστρέφουν, πότε και πώς. Δεν ξέρω, θες να κάνουμε, με ποιον τρόπο θες να κάνουμε την αρχή, από ποιες ομάδες θες να ξεκινήσουμε, Παντελή?
1: Να το παίρνουμε ομάδα-ομάδα, έτσι όπως τα έχω εδώ και σημειωμένα για την κάθε ομάδα. Είναι αλήθεια να τους θυμόμαστε κιόλους. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, όπως είπες.
0: Θες να ξεκινήσουμε με βάση και την βαθμολογία, να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ?
1: Να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, ναι. Είναι μια ομάδα που συνολικά έχει τρεις απουσίες. Η αλήθεια είναι, η πιο σοβαρή είναι του Σαμπορίτ και Αμίν. Ο Ισπανός αμυντικός πρώτα ήταν μυϊκός τραυματισμός στον αγώνα με την Νέα Σαλαμίνα και όπου πήρε το διπλό η ΑΕΚ. Αναμένεται όμως ότι θα επιστρέψει με την επανέναρξη. Το ίδιο ισχύει και για τον Αμίν, ο οποίος είχε πρόβλημα στο πέλμα, υπολογιζόταν έτσι 3-4 εβδομάδες εκτός. Είμαστε στο πλαίσιο που θα ανεβάσει ρυθμούς για να επιστρέψει και αυτός με την επανέναρξη. Επομένως θα μετρήσει δύο επιστροφές η ΑΕΚ, αν όλα πάνε καλά. Φυσικά με τους δύο ποδοσφαιριστές. Και ο τρίτος της λίστας είναι ο Φάντερ Χορν. Βγήκε αναγκαστικά εκτός το τελευταίο παιχνίδι. Ήταν κόντρα στην Ομονία 21 Μαΐου, επειδή ήμουν στο γήπεδο για την μετάδοση. Ήταν μετά από ένα χτύπημα με αντίπαλο έτσι στο κεφάλι. Ένιωσε λίγο αδιαθεσία, λίγο ζαλάδα. Γονάτισε στο έδαφος, βγήκε για λίγο εκτός. Όμως μέχρι το τέλος του αγώνα ήταν μια χαρά εκεί στον πάγκο.
0: Εντάξει, συνήθως όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει χτύπημα στο κεφάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό εκείνη την ώρα να υπάρξουν και οι κατάλληλες ενέργειες. Ο ποδοσφαιριστής ένιωσε την ανάγκη να περάσει εκτός, δεν αισθανόταν πολύ καλά, αλλά δεν του έχει αφήσει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα. Ήταν απλά τη στιγμή στο συγκεκριμένο θέμα. Άρα ο Φάντερ Χορν θα είναι κανονικά στις επιλογές του κυρίου Σεγιές στην πορεία.
1: Επομένως, ναι, περιμένουμε με την επανέναρξη να είναι γεμάτη.
0: Καθαρό το ιατρικό της δελτίο, ναι, με την επανέναρξη. Στην ΑΕΛ.
1: Προχωράμε στην ΑΕΛ, η οποία είναι στις 5. Οι απουσίες βέβαια είναι οι δύο μακροχρόνια τραυματίες. Η Τσαδάκοβιτ και Γκομίτη, δύο φόρτιες από την πρώτη αγωνιστική. Ο Τσαδάκοβιτ με ρήξη χιαστού. Δύσκολα θα το δούμε να αγωνίζεται ξανά φέτος. Ο Γκομίτη και αυτός για αρκετούς μήνες εκτός, 5,5 συγκεκριμένα. Κατάγμα περώνησε, έχει πάθει ο πρώην ποδοσφαιριστής.
0: Ήταν στους 6 μήνες, θεωρώ ότι πέρασε ο μισός, άρα σωστά το θέτεις, περίπου σε 5,5 μήνες θα μπορεί να επιστρέψει και να βοηθήσει την ομάδα του Ογκομής.
1: Τρίτος από τους 5 είναι ο Ιούλιος Ζόκε, ο οποίος είχε κάνει την επέμβαση του τον Αύγουστο στη βουβονική χώρα, αξιολογείται συνεχώς. Δεν περιμένουμε να επιστρέψει με την επανέναρξη, αλλά είναι και αυτός στους τραυματίες που θέλουν τον χρόνο τους.
0: Είναι μια από τις περιπτώσεις, έτσι είναι ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί όταν έκανε την επέμβαση ο Σόκε, ο χρόνος επιστροφής του ήταν άγνωστος. Είναι μια από τις περιπτώσεις έτσι, που αξιολογείται συνεχώς. Θα έλεγα μοιρασμένες πιθανότητες για το αν θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα να μπει πίσω στις προπονήσεις κλπ. Αντιλαμβάνεσαι όταν απουσιάζει κάποιος για καιρό, εκτός από το να επιστρέψει στις προπονήσεις, χρειάζεται μάλλον και λίγος χρόνος έτσι για να ενσωματωθεί, να βρει αγωνιστικό ρυθμό, να νιώσει πιο άνετα και ο ίδιος. Δεν είναι απλώς ωραία, έβγαλε την προπόνηση στο 100%, είσαι έτοιμος να αγωνιστείς, ιδιαίτερα όταν προέρχεσαι από έτσι μακροχρόνιο τραυματισμό.
1: Ναι, και αυτό ισχύει για πολλούς ποδοσφαιριστές και που είπαμε αλλά και που θα πούμε, δηλαδή και για το Τσαδάκοβιτ Γκομίτη που αναφέραμε. Δεν είναι μόνο το να επιστρέψουν, είναι το να δυναμώσουν εκεί που τραυματίστηκαν, να μπουν στο σύνολο ξανά, να βρουν ρυθμό. Είναι πολλοί έτσι παραγοντές για να επιστρέψει ένα ποδοσφαιριστής σε ένα επίπεδο που
0: και
1: ήταν
0: να,
1: πριν τον
0: και να νιώσουν και άνετα ήδη, δηλαδή ψυχολογικά ναι. να είναι έτοιμοι για την επιστροφή τους.
1: Μα είδαμε πολλούς ποδοσφαιριστές, έτσι μια παρέσθεση που μετά από μεγάλο τραυματισμό, δηλαδή που τους άφησε εκτός, έβλεπες ότι στα πρώτα τους παιχνίδια έτσι πρόσεχαν που έβαζαν τα πόδια τους, ενώ πριν τον τραυματισμό τους έτσι έπαιρναν περισσότερα ρίσκα, έβαζαν το πόδι τους στη φωτιά. Πλέον γίνονται για αυτοί πιο προσεκτικοί όταν περνάνε έναν τραυματισμό μεγάλης διάρκειας.
0: Λογικό. Και στην ΑΕΛ είχαμε και τους Αλμέιδα και Μιλοσάβλιεβιτς, οι οποίοι οριακά ναι. δεν προλάβαν να επιστρέψουν στον αγώνα με την Πάφο. Για αυτούς θεωρούμε ότι θα είναι ok με την επανέναρξη, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ήταν στο ιατρικό δελτίο για τον αγώνα κόντρα στην Πάφο. Δεν τον προλάβαν οριακά, όπως είπες και εσύ. Επομένως, μετά το πέρας αυτών των τριών εβδομάδων. Λογικά θα είναι στη διάθεση του κύριου Μαρτίνς.
0: Δώσε μας μισό δευτερόλεπτο μόνο, Παντελή, να ακούσουμε κάτι σημαντικό και θα επιστρέψουμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Η ασφάλεια κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης ξεκινά από τον αξιόπιστο και πιστοποιημένο εξοπλισμό. Στην PGS, ο επαγγελματίας ηλεκτρολόγος βρίσκει υλικά υψηλής ποιότητας για ασφαλείς και αξιόπιστες εγκαταστάσεις.
0: Μάλιστα, λοιπόν, και αφού κλείσαμε και με την ΑΕΛ, να πάμε στην Ομόνια, Παντελή.
1: Η Ομόνια, η οποία έχει δύο τραυματίες και αυτή έτσι μακροχρόνια διάρκεια, οι οποίοι δεν είναι στη λίστα για αυτό το πρώτο μισό της σεζόν. Μιλάμε για τους Άιτινγκ και Ίτσο, δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Άιτινγκ έχει ουσιαστικά ένα ίδιμα στο γόνατο, δεν είναι, όπως είπαμε, ούτε αυτός ούτε ο Ίτσο στη λίστα. Η όποια συζήτηση γίνεται θα γίνει από Γενάρη για την επιστροφή του και το πότε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ξανά. Για το Φώτη Κίτσο, το περσινό Γενάρη, δηλαδή έχουν περάσει ήδη σχεδόν 9-10 μήνες από το εκείνο του τον τραυματισμό. Σιγά σιγά χτίζει για να επανέλθει, όμως το πρόβλημα των χιαστών είναι κάτι που το θέτει σε διάθεση του Χένινγκ Πέρκ και πάλι από Γενάρη. Θεωρητικά εκεί θα είναι έτοιμος ξανά.
0: Από τη στιγμή που δεν πήγε μέσα στη ναι. λίστα, τότε ναι, είναι λίγο διαφορετική η συζήτηση για τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, γιατί και οι δύο τραυματίες δεν έχουν δικαίωμα έτσι για γιος συμμετοχής. Συνήθως για ρήξη χιαστό, αφού μιλάμε για την περίπτωση του Κίτσου, χρειάζεται 8 με 12 μήνες, ανάλογα, είναι ανάλογα με τον κάθε ποδοσφαιριστή, το σώμα του και πώς κυλάει η αποθεραπεία. Είναι μέσα στα πλαίσια, το Γενάρη θεωρητικά θα μπορεί, αν επιλέξει η Ομόνια, να τον επαναφέρει μέσα στη λίστα και να τον υπολογίζει κανονικά. Αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να διαγραφεί κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Πέραν των δύο, νομίζω ότι το ιατρικό δελτίο στην Ομόνια αυτή τη στιγμή είναι καθαρό. Ο Χένινγκ Μπέρκ έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. Και είναι αυτό που είπες και για τον Κίτσο, δηλαδή ακόμη και τέλη Νοεμβρίου, Δεκέμβριο, εκεί περιμένουν ουσιαστικά να μπει σε full ρυθμούς, αλλά από Γενάρη, για να μπορέσει και αυτός να νιώσει πιο άνετα, να είναι στο 100%, να μπει ξανά στο πράσινο σύνολο.
0: Αλλάζουμε επαρχία, αλλάζουμε επαρχία. Πάμε Πάφο.
1: Ναι. Πάφος, αυτό που εδώ και καιρό είναι εκτός, είναι ο Κορέα, ο οποίος κάνει αγωναδρόμου για να επιστρέψει. Αλήθεια, δεν γνωρίζω ούτε εγώ τι πρόβλημα έχει ακριβώς.
0: Ναι, ήταν ύπουλος ο τραυματισμός, τουλάχιστον όπως λένε επίσημα από πλευράς Πάφου, είναι ένας τραυματισμός ο οποίος χρειάζεται μεγάλη προσοχή και είναι ύπουλος. Αλλά θεωρούν χθες, τέλος πάντων, άκουγα επίσημες δηλώσεις, στις οποίες έλεγαν ότι θα κάνει αγώνα δρόμου για την επιστροφή του, και είναι και ο μοναδικός παίχτης που βρίσκεται στο ιατρικό δελτίο για τον Πάφο, σε αντίθεση με τον Απόλλωνα, στον οποίο θα πάμε τώρα, ο οποίος έχει 7 ποδοσφαιριστές.
1: 7 ποδοσφαιριστές είναι η μεγαλύτερη λίστα εδώ από τραυματισμούς ομάδων που έχουμε. Εντάξει, η μισή από αυτούς είναι 7, τους περιμένουμε την επανέναρξη, τους άλλους θα χρειαστούν
0: αγωνιστικό χρόνο,
1: να τους πούμε πιο συγκεκριμένα. Συγγνώμη, Φρέ.
0: Μισή και κάτι, όχι μισή.
1: Ναι, ναι, μισή και κάτι εννοώ είναι 7, δεν μπορεί να το μοιράσει στη μέση. Είναι ο Γιούπιτς ο πρώτος, μήκος τραυματισμός. Με την επανέναρξη των προπονήσεων θα προσπαθήσει να μπει σε full ρυθμούς και ο Αυστριακός. Ακολουθεί άλλο ένα στο χώρο του κέντρου, είναι ο Μπράουν. Τραυματισμός στο πέλμα. Οι εκτιμήσεις έλεγαν 3 με 4 εβδομάδες και θα είναι ξαναδιαθέσιμο.
0: Ήταν κάτι αντίστοιχο με τον Αμίν, αν δεν κάνω λάθος, ο Αμίν είχε ναι. πρόβλημα στο πέλμα. 3 με 4 εβδομάδες τελειώνουν αυτές, άρα ο Μπράουν είναι, θα είναι στη διάθεση του Λοσάδα.
1: Και ο Γκασπάρ που είχε αποχωρήσει στο ντέρφι με την Ομόνια, μυϊκό τραυματισμό, όμως θα είναι ok με την επανέναρξη και ο Πορτογάλος Μπακ. Τελευταίος της λίστας των 4 από τους οποίους θα επιστρέψουν, αναμένεται να επιστρέψουν τουλάχιστον μετά το τέλος των τριών εβδομάδων, είναι ο Όσπολτ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε αρκετά από την Τερίτιδα. Όπως είπε και στο ραδιόφωνο ο Φανούρης Κωνσταντίνου, είχε χάσει και 4 κιλά, ήταν και 5 μέρες στο νοσοκομείο. Επομένως έμεινε εκτός κόντρα σε Ομόνια και ΑΠΟΕΛ. Αναμένεται ότι με την επανέναρξη θα είναι ξανά διαθέσιμος.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν περάσεις από κάτι τέτοιο και έχεις μια απότομη μεταβολή στο βάρος, χρειάζεται προσοχή στο πώς θα επιστρέψει ο ποδοσφαιριστής. Κρίθηκε καταλληλότερο να μείνει εκτός. Έχει όμως τώρα όλο αυτό το διάστημα της διακοπής για να μπορέσει να ανεβάσει ρυθμούς, να μπει μέσα στο κανονικό πρόγραμμα, να επιστρέψει και στα κιλά του κανονικά και να μπορεί να βοηθήσει τον Απόλλωνα με την επανέναρξη. Λίγο διαφορετικά νομίζω είναι τα δεδομένα για τον Ανδρέου και τον Σπόγιαριτς, οι οποίοι ναι μεν ήταν μυϊκά τα προβλήματά τους. Ο Σπόγιαριτς είχε τη μυϊκή κάκωση και θα παραμείνει το όνομά του στο ιατρικό δελτίο με την επανέναρξη. Και ο Ανδρέου θεωρώ ότι θα χρειαστεί με την επανέναρξη να χάσει ακόμη κάποια παιχνίδια ώστε να είναι σε φουλ ετοιμότητα. Και υπάρχει και ο μεγάλος άτυχος, ο Γκόλτσον, ο οποίος μπήκε στις προπονήσεις και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για τον ίδιο. Εξάλλου κάποιες αναρτήσεις του το ομολογούν. Έγραφε την προηγούμενη εβδομάδα πως δεν ένιωσε ποτέ πιο περήφανος για τον εαυτό του όταν έφυγε από την προπόνηση. Δεν είναι εύκολο να περνάς για δεύτερη φορά στην καριέρα σου θέμα με την καρδία και τα καταφέρνει και θα επιστρέψει, θα μπει σιγά σιγά και στο δίτερμα και εκεί θα έρθουν οι επαφές. Προφανώς χρειάζεται τον χρόνο του ο Γκόλτσον. Να πάμε στο ΑΠΟΕΛ.
1: Να πάμε και στο ΑΠΟΕΛ. Μια παρέθεση, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο αυτό που κάνει ο Γκόλτσον. Δηλαδή, επειδή παρακολουθώ και τις αναρτήσεις του, αρέσει και στον ίδιο έτσι που να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Δηλαδή, να μην υπάρχει μια μυστικοπάθεια. Σιγά σιγά ανεβάζει ρυθμούς. Σε φυσική κατάσταση ανεβαίνει. Αυτό που έμεινε είναι να έχει περισσότερες επαφές και με άλλους ποδοσφαιριστές. Ουσιαστικά είναι η πληγή στο στέρνο από την εγχείρηση που πρέπει να επουλωθεί πλήρως. Να πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Όπως είπαμε, 6 συνολικά παίχτες ή επιστρέφουν ή θα παραμείνουν εκτός.
0: Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ιατρικό δελτίο, ναι.
1: Κατηρτής είναι ο πρώτος, έκανε τον Ιούνιο την επέμβασή του. Χρειάζεται ακόμη καιρό, ίσως να επιστρέψει προς το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Πράγματι, ένας άτυχος ποδοσφαιριστής και υποσχόμενος νεαρός, έτσι που τον παρακολουθήσαμε. Ακολουθεί ο Μαντσίνη, ο οποίος είχε το πρόβλημα στον ώμο, είναι εδώ και κάποιες εβδομάδες εκτός. Είναι όμως σε διαδικασία επιστροφής, πιθανόν με την επανέναρξη να είναι στη διάθεση του κυρίου Παπαδόπουλου.
0: Για τον Μαντσίνη το θέμα, επειδή ήταν το πρόβλημα στον ώμο, ξέρεις, είναι αυτό με τις επαφές, πόσο έτοιμος θα νιώθει και ο ίδιος ψυχολογικά να βάλει το σώμα του, να μπει σε μια κόντρα, να μπει στην επαφή και να είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλέψει από ιατρικής πλευράς. Μετά την αποκατάσταση που έγινε στον ώμο, χρειαζόταν λίγο χρονικό διάστημα για να μπει σιγά σιγά στις προπονήσεις και τώρα είναι στο τελευταίο κομμάτι. Είναι και ο Πιέρος που ξεκίνησε με κομμάτια της προπόνησης, χρειάζεται χρόνο, μέσα του Νιόβρη θα επιστρέψει ο Πιέρος και από εκεί πέρα Μαρκίνιος.
1: Μαρκίνιος είπε στη θλάση αγώνα δρόμου για να είναι εστιάσεις του προπονητή, ανάλογα με τον οργανισμό του κάθε παίχτη, δηλαδή αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα, αλλά και το μέγεθος της θλάσης, ποικίλει ο χρόνος αποκατάστασης. Έτσι θα αξιολογείται συνεχώς ο Βραζιλιάνος για να δουν αν θα τον έχουν διαθέσιμο. Ίσως μία με δύο εβδομάδες μετά, αυτό είναι που είπαμε, δεν μπορείς να υπολογίσεις σε τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Θα προσπαθήσει ναι, να μπει μέσα σε αυτήν τη μεγάλη διακοπή, ενώ τρεις εβδομάδες διακοπή, αντιλαμβάνεσαι είναι πολύ μεγάλη, θα προσπαθήσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα, αλλά είναι από τις περιπτώσεις που αξιολογείται συνεχώς, όπως και ο Καρίγιο, με το πρόβλημα που έχει στον Αστράγαλο, και αυτός θα προσπαθήσει με την επανέναρξη των προπονήσεων να ανεβάσει ρυθμούς. Θα τον δουν και θα το παλέψει για να βρίσκεται στη διάθεση του Παπαδόπουλου με το πρώτο παιχνίδι που θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα μας. Και απομένει για τους έξι ο Λαΐφης, ο οποίος είχε το είδημα ψηλά στο πόδι, είναι στην Εθνική, ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης και λογικά θα είναι κανονικά με την επανέναρξιστή διάθεση του Παπαδόπουλου. Και από, το ΑΠΟΕΛ πάμε στην ανόρθωση, έτσι για να κλείσουμε σιγά σιγά και το θέμα.
1: Είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές. Ουσιαστικά ο Μπέρκστρομ έχει ένα πρόβλημα στη φτέρνα, θα επιστρέψει με την επανέναρξη. Ο Τόσιτς μικρονοχλήσει στο τελευταίο παιχνίδι, και αυτό είχε βγει ως αναγκαστική αλλαγή κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Αναμένεται και αυτό να επιστρέψει. Επομένως, δύο ποδοσφαιριστές είναι αμφίβολοι, αλλά αυτές οι τρεις εβδομάδες θα είναι ευεργετικές. Και ο Μιχάλης Ιωάννου, και πάλι ατυχώς, ρίξει χειαστούς στο τέλος της σεζόν. Αναμένεται να επιστρέψει για την ανόρθωση.
0: Μάλιστα. Για τον Άιτινγκ τα είπαμε νωρίτερα, ο οποίος δεν είναι στη λίστα. Είχε αυτό το είδημα στο γόνατο, ήταν Παντελή.
1: Ναι, ήδη μας το γόνατο, εντάξει, ένας τραυματισμός, τον είδαμε και στον Κούσουλο, αν δεν κάνω λάθος, και είχε μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα.
0: Σε αρκετούς ποδοσφαιριστές τυχαίνει το συγκεκριμένο.
1: Ναι, είναι και ύπουλος, δηλαδή, εκεί μπορεί να κάτσεις και τρεις μήνες, μπορεί και περισσότερο, δεν μπορείς να υπολογίσεις πόσο χρόνο θα μείνει εκτός ένας παίχτης, γιατί είναι διαφορετικού είδους σε κάθε οργανισμό.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Παντελή. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Δώσαμε λοιπόν το εκτεταμένο ιατρικό δελτίο για τις ομάδες μας και το τι ακριβώς συμβαίνει και ποιους

0: εκεί αναμένουμε να επιστρέψουν και να είναι στη διάθεση του προπονητή τους. Η αλήθεια είναι η πρώτη φορά που θα περάσουμε μια τόσο μεγάλη διακοπή και ποικίλουν οι τρόποι με τους οποίους οι ομάδες επιλέγουν να την αξιοποιήσουν. Οι πλήστες ομάδες έχουν δώσει από ένα μεγάλο ρεπό στους ποδοσφαιριστές 4, 5, 6 ή ακόμη και μια εβδομάδα για να πάρουν τις ανάσες τους, και από εκεί πέρα κάποιες επέλεξαν να δώσουν φιλικά παιχνίδια για να διατηρηθούν σε ρυθμούς, άλλες θα δουλέψουν μέσα στις προπονήσεις. Είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε και είναι ένα θέμα προς συζήτηση για το πώς μπορείς να αξιοποιήσεις το βέλτιστο βαθμό αυτή τη διακοπή. Να μπούμε κατευθείαν και σε τροχιά εθνικής ομάδας, αφού το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα του Nations League. Σήμερα το απόγευμα στις 5:30 η αποστολή της εθνικής μας αναχωρεί για το Podgorica, εκεί όπου την Παρασκευή στις 9:45 θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Τα δεδομένα από τις τελευταίες προπονήσεις. Το ευχάριστο είναι πως ο Έκτορ Κυπριανό ενσωματώθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και τίθεται στη διάθεση του κύριου Μάντζιου. Στον αντίποδα όμως υπάρχουν δύο σημαντικοί μονοκεφαλοί στην άμυνα. Είναι ο Κωνσταντίνος Λαΐφης και ο Βαλεντίνος Σέλης. Δεν προπονήθηκαν ούτε χθες. Ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα. Είχαν και σήμερα το πρωί στον Αρχάγγελο. Ακολούθησαν το πρόγραμμά τους. Ο Σέλης δύσκολα θα προλάβει τα πρώτα παιχνίδια, ενώ η κατάσταση του Λαΐφη θα αξιολογείται καθημερινά. Η προετοιμασία θα συνεχιστεί στο Μαυροβούνιο και θα ολοκληρωθεί την 5η το απόγευμα με προπόνηση στις 7 στο στάδιο Γκράτσκι. Έχουμε 2 λεπτά ακόμη και θα προσπαθήσουμε έτσι να μεταφέρουμε και τις αλλαγές που υπάρχουν στο Nations League, γιατί την περασμένη εβδομάδα βγήκε η είδηση από τη Θεσσαλονίκη και την συνεδριάση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Ήταν μια απόφαση που άλλαξε εντελώς το τοπίο στο Nations League από τη διοργάνωση του 2028. Καταργείται οριστικά η τέταρτη κατηγορία. Το Nations League θα διεξάγεται πλέον μόνο με 3 κατηγορίες, την Α, Β και Γ. Όλες οι ομάδες της δέλτα κατηγορίας σημαίνει ότι θα ανέβουν αυτόματα στην γάμα. Για να γίνει όμως ομαλά η μετάβαση, η UEFA αλλάξε από τώρα τους κανόνες προβιβασμού και υποβιβασμού και επηρεάζει άμεσα το Nations League που ετοιμάζεται να ξεκινήσει τώρα. Και για να δούμε τι σημαίνει στην πράξη για τη γάμα κατηγορία στην οποία αγωνίζεται η Κύπρος, οι 4 νικήτριες των ομίλων ανεβαίνουν απευθείας στη β' κατηγορία. Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι οι 4 ομάδες που θα τερματίσουν στις δεύτερες θέσεις τους ομίλους της γάμα κατηγορίας δεν θα μείνουν με άδεια χέρια, θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες play-off με τις ομάδες που θα τερματίσουν τελευταίες στη β' κατηγορία, διεκδικώντας και αυτές την άνοδό τους. Παράλληλα από την τρίτη κατηγορία δεν υποβιβάζεται κανείς, αφού απλά, πολύ απλά, πλέον δεν υπάρχει η τέταρτη κατηγορία. Τι σημαίνει τώρα για την Κύπρο? Αν η εθνική μας τερματίσει πρώτη, σημαίνει ότι θα ανέβει στη β' κατηγορία για το 28. Αν τερματίσει δεύτερη, θα παίξει στα play-off. Αν τερματίσει τρίτη ή τέταρτη, πολύ απλά θα παραμείνει στη γάμα κατηγορία χωρίς το άγχος του υποβιβασμού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον και η δεύτερη θέση αποκτά τεράστια σημασία. Δεν είναι απλά μια τιμητική θέση, αλλά είναι μια επιπλέον ευκαιρία για άνοδο και η εθνική μας έχει κάθε λόγο να παλέψει με όλες τις δυνάμεις για το παράθυρο της δεύτερης θέσης, αν όχι και της πρωτιάς, στον όμιλο. Εντάξει, δηλώνουν από πλευράς εθνικής ότι ήρθε η ώρα των αποτελεσμάτων. Ας ελπίσουμε ότι όντως θα δούμε και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα δώσουμε πάσα στα στούδιο στη Λευκοσία, εκεί όπου περιμένει η κυρία Στέλλα Σοκράτους για να πει το δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια από μένα, θα τα πούμε αύριο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
3: Cabinet.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Υπάρχει στοχευμένο πλάνο εξόντωσης των Κύπριων διαιτητών και εξόντωσης του κυπριακού στοιχείου γενικότερα στο ποδόσφαιρό μας, τόνισε μιλώντας στον Sport FM ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, Χρήστος Πανός. Δεν γίνεται οι ομάδες να ζητούν ξένους διαιτητές πριν καν αρχίσει το πρωτάθλημα και να προσπαθούν να παραπλανήσουν, βρίσκοντας εξυλαστήρια θύματα τους διαιτητές. Ο κυριότερος λόγος που δεν μπορούν να αποδώσουν οι διαιτητές είναι η μεγάλη πίεση που δέχονται. Πρέπει να τους αφήσουμε να δουλέψουν, επισήμανε, προσθέτοντας ότι δεν έγιναν τραγικά λάθη από τους διαιτητές. Όπως είπε, ζήτησαν συνάντηση με την ΚΟΠ για το θέμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πιθανής αντίδρασης αν έρθουν άμεσα ξένοι διαιτητές. Στις 5 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα καθορίστηκε η εκδίκαση στο εφετείο της έφεσης της ΑΕΛ κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για τον Καφού. Επίσης, όπως ενημέρωσε επίσημα η ΑΕΛ, έχουν ζητήσει από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ την άμεση κοινοποίηση του πορίσματος για την παρέμβαση τρίτου προσώπου στο VAR στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Υπολογίζεται ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα είναι έτοιμοι η Μιλοσάβλεβιτς, Αλμέιδα και Ζόκε. Ως ΑΠΟΕΛ δεν είχαμε καμία πρόθεση να ασχοληθούμε με την ΑΕΛ μέχρι που έγινε συγκεκριμένη αναφορά στην ομάδα μας. Τι σημαίνει όμως χειραγώγηση αγώνα, ποιους αφορά, από ποιους προέρχεται και προς όφελος ποιου, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκεντρίων Νεκτάριος Πετεβίνος, μιλώντας στον Sport FM. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση εφόλης της ύλης και να υπάρξει συμφωνία για όλα τα θέματα που αφορούν στο κυπριακό ποδόσφαιρο, πρόσθεσε. Ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ ανέφερε επίσης ότι άλλα είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος στον Κωνσταντίνο Φελά και άλλα έγραψε στο φύλλο αγώνος ο διαιτητής. Ευελπιστούμε ότι με τις επιστροφές σημαντικών ποδοσφαιριστών η ομάδα θα δείξει ακόμη καλύτερο πρόσωπο, είπε, για το αγωνιστικό. Ενώ θα δοθεί φιλικό και κλεισμένο των θυρών στον Αρχάγγελο με την Ένωση Νέων Ύψωνα. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της επικυπριακού εδάφους η Εθνική Ανδρών. Και το απόγευμα στις 5.30 αποστολή αναχωρεί για την Πονκόριτσα εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στο Μαυροβούνιο. Εκτός λόγω τραυματισμού έμεινε ο Χρήστος Σέλης. Διαθέσιμοι οι υπόλοιποι 27 ποδοσφαιριστές. Είναι τουλάχιστον παράλογο από τις πρώτες και όλες αγωνιστικές να δημιουργείται συνεχώς συζήτηση γύρω από τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης Χαραλαμπός Παρπετάς, προσθέτοντας ότι η διοίκηση γνωρίζει πολύ καλά που βρίσκεται η ομάδα, ποιες είναι οι αδυναμίες της και τι πρέπει να διορθωθεί. Η στάση της ΚΟΠ να απορρίπτει χωρίς καν συζήτηση προτάσεις που στόχο έχουν τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του κυπριακού ποδοσφαίρου μας προκαλεί έντονο προβληματισμό, είπε ο εκπρόσωπος της Ανόρθωσης. Δεν αντιμετωπίζει κάτι ανησυχητικό ο Τόσιτς, ενώ ο Μπέρκστρομ θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση και σύνδεση των καμερών ασφαλείας στο Τσίριο Στάδιο και χθες έγινε ο πρώτος έλεγχος από την αστυνομία Λεμεσού. Αύριο θα γίνει δεύτερος έλεγχος από το Αρχηγείο Αστυνομίας, ενώ τον τελικό λόγο για το αν θα δοθεί άδεια φιλοξενίας αγώνων πρώτης κατηγορίας τον έχει Αρχεία Διοδότησης Σταδίων, η οποία θα διενεργήσει το δικό της έλεγχο και θα αποφασίσει σχετικά. Δύσκολα θα προχωρήσει η Πάφος στην απόκτηση άνεργου ποδοσφαιριστή. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Κορέια για να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Δύο συνελεύσεις εταιρείας και του σωματείου θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 18.30 στην ΑΕΚ στον Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας. Επιστρέφουν με την επανέναρξη η Αμίν και Σαμπορίτ. Άδεια μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα παραχωρήθηκε στους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας από τον Χένικ Μπέρκ, 12 οι διεθνείς των Βρασίνων. Τέσσερις σημαντικές επιστροφές αναμένεται να προκύψουν στον Απόλλωνα εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Πρόκειται για τους Λιούμπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Οσμπόλτ. Στον Άρη θα δώσουν δύο φιλικά το επόμενο διάστημα στις 26 Σεπτεμβρίου με την Ομόνια 24 Μαΐου και στις 3 Οκτωβρίου απέναντι στην Ρήγα. Ανακοινώθηκε από την ΚΟΠ το πλήρες πρόγραμμα αγώνων μέχρι και την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος που είναι στις αρχές Ιανουαρίου. Εν αναμονή επίσημων ανακοινώσεων για το αν τελικά θα δοθεί έγκριση στην Μακάμπι Τελαβίβ για να χρησιμοποιεί ως έδρα της το Σπύρος Κυπριανού στην Ευρωλίγκα. Σε περίπτωση που δοθεί άδεια, το πρώτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Κύπρο θα είναι αυτό κόντρα στην Ρεάλ στις 22 Οκτωβρίου.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Σερβία για το Nations League. Όσοι βρίσκονται στην κλίση είναι διαθέσιμοι. Βαρύ το πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλη και Γύρι Παυλέγκαν οδηγούνται στο χειρουργείο. Στους 3 με 4 μήνες η απουσία τους, ενώ στα θετικά είναι ότι πλησιάζει η επάνωδος του Ντεσπότοφ. Ο Κίλιαν Εμπαπέ δεν συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση της Εθνικής Γαλλίας λόγω γρίπης, αλλά θα είναι διαθέσιμος κανονικά στον αγώνα κόντρα στην Τουρκία. Για την απόκτηση του Γκονζάλο Ινάσιο της Sporting αναμένεται να κινηθεί στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο η Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
9: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
13: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 550 γραμμάρια, μόνο 4,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
14: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Eurobank.
16: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, πάει σε. Κατέβασε

0: Το Buy Sell Up. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Σεπτέμβριο. 7 days croissant, 5x37 γραμμάρια, 2 ευρώ. Τσίτος Λότο, ύδρα κουλίνια, 10x30 γραμμάρια, 5,60. Παπαδοπούλου Κρίσπης, 200 γραμμάρια, 1,35. Γκλίς Mask, 4-in-1, 400ml, 4,70. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
2: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Everyone. Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
5: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Venny Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Venny Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
10: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
11: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Ναι, ναι.
1: Εσύ.
0: Είστε συντονισμένοι στο σωστό σταθμό. Μην αλλάξετε συχνότητα. Ακούτε την εκπομπή Pressing που συνήθως όταν είναι ο Λουίς εδώ έχει ως μοναδικό σκοπό να σας κάνει να περάσετε λίγο πιο όμορφα το επόμενο τρίωρο. Ο Λουίς λόγω υποχρεώσεων δεν είναι μαζί μας. Ίσως να είναι μαζί μας.
1: Επαγγελματικών υποχρεώσεων, ναι, να πούμε.
0: Ναι. Ίσως να είναι μαζί μας στην πορεία. Θα ακολουθήσει την αποστολή της εθνικής μας ομάδας.
1: Ψάχναμε κάποιον να θυσιαστεί, αλήθεια είναι, αυτές τις μέρες, να πάει 5-6 μέρες με την αποστολή της εθνικής μας, Μαυροβούνιο, λίγο Λετσονία. Αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολο ταξίδι. Και θυσιάστηκε για όλη την ομάδα, για όλον τον σταθμό. Είμαι παιδιά, θα βγω εγώ μπροστά, θα πάω. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Χαίρετο, Μαριάς μου. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Είμαστε ακόμη νωρίς μέσα σε αυτόν το 20ήμερον χωρίς δράση σε επίπεδο τουλάχιστον πρωταθλημάτων. Υπάρχουν τα παιχνίδια των Nations League. Οπότε ακόμη δεν ξέρω πώς θα είναι αυτή η πρωτόγνωρη εμπειρία του να είμαστε τρεις εβδομάδες, να μεσολαβούν τρεις εβδομάδες από τη μία αγωνιστική στην επόμενη. Για την ώρα νιώθουμε ό,τι νιώθουμε στα, ναι, τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες διακοπές.
0: Και η επικαιρότητα, νομίζω, με τις εξέλιξεις που υπάρχουν, ανακοινώσεις.
1: Κοιτάξτε, είναι στάνταρ, ειδικά η πρώτη διακοπή, άσχετα αν φέτος ήρθε λίγο πιο αργά, του Σεπτέμβρη, για να γίνει μία μαζί με αυτήν του Οκτώβρη. Πάντα, αν ήσουν καμιά εξαίρεση, εγώ δεν θυμάμαι πότε ήταν, αν υπήρχε και πότε ήταν, έχουμε θέματα διευθυνσία να συζητάμε. Και ανάλογα με το ποιες ομάδες εμπλέκονται, πόσο έντονες είναι, ο απόϊχος κρατά έτσι κάποιες μέρες. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει. Είμαστε. Τι μέρα σήμερα,
0: σήμερα είναι
1: Τετάρτη. Ναι, Δευτέρα, Τρίτη. Δεύτερη, αλήθεια είναι, ναι, έτσι, ότι ως προς την επικαιρότητα μας γέμισε λίγο. Όσοι αντέχω δηλαδή, και την τοξικότητα. Τουλάχιστον τα δελτία, την δουλειά μας βγαίνει λίγο πιο εύκολα, η δημοσιογραφική μας δουλειά.
0: Ναι. Αν και συζητάμε για ένα θέμα που εδώ και τρεις εβδομάδες νομίζω.
1: Ναι.
0: Στο προσκήνιο και ακόμα τρέχει. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
1: Και χθες έφυγαν από τα μέρη, την νύχτα έβγαλαν ανακοινώσεις. Μιαν ο ένας, μιαν ο άλλος.
0: Ναι.
1: Και σήμερα ξανά τοποθετήσεις.
0: Ακόμη μια πρόσφατη, πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά.
1: Ναι, από πλευρά ΑΕΛ. Θέλω να μας την δώσει στην ανακοίνωση, δεν είναι και μεγάλη.
0: Ναι, ουσιαστικά ζητά η ομάδα της ΑΕΛ, ενημερώνει ότι απέστειλε επίσημο αίτημα προς την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ για την άμεση κοινοποίηση του πορίσματος που αφορά τις καταγγελίες σχετικά με την παρέμβαση τρίτου προσώπου στη διαδικασία VAR κατά τον αγώνα κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Ως άμεσα εμπλεκόμενο μέρος στην υπόθεση, θεωρούμε αυτονόητο και επιβεβλημένο να έχουμε πλήρη γνώση των ευρημάτων, των συμπερασμάτων και των αποφάσεων της Επιτροπής Διαιτησίας, καθώς και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο σχετικό πόρισμα. Και μάλιστα ενημερώνει ότι η έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ αναφορικά με την τιμωρία του Καφού θα εξεταστεί στις 5 Οκτωβρίου. Αυτά αναφέρονται στην τελευταία ανακοίνωση της ΑΕΛ που ουσιαστικά ζητά, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, το πώς η ΚΟΠ έφτασε στο πόρισμα που δημοσιοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες.
1: Από τη στιγμή που ο ίδιος ο αρχιδιαιτής, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες στην προχθεσινή γράψη του δήλωση, έρχεται εν μέρη στον απόλυτο βαθμό, δεν ξέρουμε από εσύ που δεν ξέρουμε και λεπτομέρειες, να δικαιώσει την πάνω σε αυτό το κομμάτι για το ποιος παρενέβη, γιατί επαρενέβη και αν έπρεπε να παρέμβει, που καταλαβαίνω ότι δεν έπρεπε, εξού και θα υπάρχουν και κυρώσεις, εκτός αν οι κυρώσεις που προανήγγειλε για τους διαιτητές δεν είχαν να κάνουν με τη διαδικασία που έφτασε κοντά τους η φάση, η πληροφορία ότι κάτι έγινε, αλλά ενδεχομένως δεν είναι τιμωρία του γιατί που μόλις σας δεν το είδατε έναν σοβαρό περιστατικό όπως επιβεβαιώνει, επειδή δεν αφισβητεί ο Νταμάτο το αν έφτισε ή αν σωστά επαρενέβη το VR για μια φάση που μπορούσε να επιφέρει όπως και έφερε κόκκινη κάρτα.

0: Εμένα εκείνη η απορία μου, που αυτόν ενδεχομένως αν είχαμε το σκεπτικό του ή πιο οι περισσότερες λεπτομέρειες να ξέραμε.
1: Που είναι κάτι το οποίο λέει το ΑΠΟΕΛ, ουσιαστικά αυτό. Είναι η θέση του ΑΠΟΕΛ ότι έπρεπε να το δούμε πιο γρήγορα.
0: Ναι, οι άνθρωποι που ήταν. Μα εκεί. Να σου πω για τα περισσότερα τουλάχιστον και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο. Ή αν το δει ο καθένας που είναι δική του οπτική γωνία, νιώθει επιδικαιωμένος για το περιεχόμενο του εντοσιακών πορίσματος της Επιτροπής Διαιρεσίας του ίδιου του Νταμάτο. Απλά για αυτήν την λεπτομερία, το γιατί να τιμωρήσει τους ζητητές, επειδή ακολούθησαν μια λαθασμένη διαδικασία που δεν έπρεπε. Γιατί δεν σας τιμωρώ επειδή πρέπει να το είτε μόνοι σας και δεν το είτε.
1: Σημειώνει ότι υπήρξαν όμως συγκεκριμένες διαπιστώσεις για την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε.
0: Άρα ίσως όμως, να.
1: Όχι, αυτό ζητάει ΑΕΛ.
0: Ναι. Εντάξει, από τη στιγμή όμως που η απόφαση και ο πρόεδρος του στηρίχθηκε πάνω μεταξύ άλλων και το ηχητικό της ενδοεπικοινωνίας, θεωρώ ναι, καλό είναι να το επικοινωνήσει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αν όχι δημόσια, τουλάχιστον με την πλευρά της ΑΕΛ που το ζήτησε και αυτό θα το κάνει με την ΑΕΛ. Πρέπει να το κάνει και με το ΑΠΟΕΛ και με όποιον άλλον ενδεχομένως να έχει σχέση με αυτήν την, υπόθεση.
1: Έχουμε και το πρόγραμμα μέχρι τη 16η αγωνιστική. Ανακοινώθηκε από την.
0: Μπράβο τη ΣΚΟΠ. Θα πω δύο μπράβο τη ΣΚΟΠ. Σπάνια τη λέω, ειδικά στο Ιγαλίμιο το πρόγραμμα. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια το είχαμε έτσι ως έναν επίσημο στοίχημα με το στοίχημα. Ήταν κάτι που παραλαμβάνεται κάθε φορά που είχαμε την ανακοίνωση του προγράμματος, των ορισμών των αγώνων και ειδικά των τέρπι. Το ένα μπράβο πάει στο ότι μας έβγαλαν από τώρα το πρόγραμμα μέχρι αρχές του νέου έτους, μέχρι τις αρχές του Γενάρη. Είναι 16 αγωνιστικές.
1: 16 αγωνιστικές.
0: Μέχρι την 16η. Το άλλο που εγώ ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω και πάντα το έλεγα, και επηρεάζονταν κάποιοι μάλιστα να γίνει στην ΚΟΠ, δεν καταλάβαινα ποτέ γιατί να βάλει ίδια μέρα ή ίδιο ραντέρπι. Χρόνια τα λέμε, χρόνια το. Ζητούσαμε να μας δώσουν μια ανεξήγηση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα όσο μιλούσε ο καιρός πέρσι, ας πούμε, έβαλαν σε 3-4 περιπτώσεις ίδια μέρα και ώρα ομόνοι από ΕΛ. Δηλαδή εκείνε τις δύο πιο εμπορικές ομάδες, να είναι την ίδια μέρα και ώρα. Δεν είδα αναλυτικά όλο το πρόγραμμα μέχρι αρχές Γενάρη, αλλά έτσι με τη μέθοδο του πελαργού. Που μας έμαθαν ο Λουίς, που πάνω δηλαδή, διαπίστωσα ότι σε κάποιες αγωνιστικές που έχουμε ίδια μέρα ντέρπι είναι διαφορετικές ώρες. Ας πούμε, είχε μέρα που βάλα στις 5 το απόγευμα, νομίζω, Απόλλωνας Πάφος και στις 7 ομόνοια ΑΕΛ. Και αυτό σε μια-δυο τουλάχιστον αγωνιστικές, ένα-δυο Σαββατοκύριακα, επιτέλους το έκαμα. Διαφορετικές ώρες, διαφορετικές, αν όχι μέρες, διαφορετικές ώρες τουλάχιστον το σημαντικό αγώνα. Οπότε διπλό μπράβο στην ΚΟΠ.
1: Καλύτερο για όλους μας. Να έχουμε εικόνα από, από τα περισσότερα τουλάχιστον παιχνίδια, ιδιαίτερα όταν μιλάμε και για
0: τέτοια. Θυμάσαι πέρσι ημιτελικούς του ΠΟΑ, παράδεκτο ημιτελικούς κυπέλου. Φτιομάζενη, που είναι και εκτός που το ενδιαφέρον, σύνοσε και εντέρπι. Γίνεται την ίδια μέρα και ώρα, φτιομητελική κυπέλου.
1: Όχι.
0: Οπότε ναι, ελπίζουμε να είναι ένα. Συγχαρητήρια στην ΚΟΠ.
1: Εντάξει, είναι έθλια τη.
0: Σήμερα
1: 92 χρόνια.
0: Χρόνια πολλά στην ΚΟΠ.
1: Επειδή είπες μπράβο, γι' αυτό το είπα. Κάμνεις εσύ τον απολογισμό, το δικό σου, στα γενέθλια σου. Τι λένε, ότι είναι καλή ευκαιρία για απολογισμούς.
0: Για γενέθλια, όχι. Απολογισμό, τι πράγμα όμως. Πάνω από όλα, με κάθε ευκαιρία, ας πούμε, κάνουμε απολογισμό κάθε μέρα που σχολάνουμε, ώρα 4. Α, 5 πλέον, συγγνώμη, 5.
1: Ναι.
0: Ανεπίσημο απολογισμό για το ότι δεν πήγαμε σήμερα στην εκπομπή.
1: Okay.
0: Γιατί δεν πήγαινε καλά, γιατί δεν ζήλησε σωστά, γιατί νιώθω μέσα από αν έκαμε ή όχι μια εκπομπή καλά. Σου λέω ένα παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα. Ενώ περιμένω τώρα τα γενέθλια.
1: Για προσωπικά σου πράγματα, ή μόνο για τα επαγγελματικά.
0: Όχι. Εσύ.
1: Νομίζω κάθε άνθρωπο κάνει το δικό του όποτε νιώσει έτοιμο. Αλλά λένε ότι τα γενέθλια είναι μια καλή αφορμή.
0: Μα σε τι φάση είναι σήμερα να γάμει. Καταρχά ξεκινάει και ο πρωί πρέπει να αρχίσει να απαντά μηνύματα.
1: Ναι.
0: SMS, στο Messenger, στα Viber, στα WhatsApp. Μετά να απαντά τηλέφωνα. Είσαι και δουλειά να προσπαθεί παρά να κάνει και η δουλειά σου. Να κανονίσεις κεραστικά, να κεραστείς τον κόσμο, να πάει σπίτι, να κάνεις ένα πάρτι. Σε ποια φάση σήμερα πρέπει να κάνεις αυτοκριτική?
1: Τη νύχτα μου να πάει να
0: κοιμηθείς. Την αμνηστέζα από την κούραση της ημέρας.
1: Σου έρχονται οι σκέψεις κάποιων ανθρώπων. Εντάξει, για πάμε παρακάτω.
0: Ακούμε αυτό πριν πάμε παρακάτω.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Ναι, Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να πάει παρακάτω και το ποδοσφαίρο.
0: Α,
1: το κυπριακό ποδοσφαίρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Απολογισμό, σωστά. Την πρέπει να αλλάξει, την πρέπει να
0: δούμε. Είναι περαιτέρω. Τα απλά, τα βασικά που δεν θα έπρεπε καν ας πούμε, να περάσουν χρόνια ή να τους γίνεται κριτική για να το αποφασίσουν να το κάνουν. Αλλά έστω για αρκά, που συμβόγει είναι μπράβο. Συγχαρητήρια στην ΚΟΠ. Αυτό. Έχει και άλλα θέματα, έτσι, λιγότερο εύκολα, πιο δύσκολα δηλαδή, και πολύ πιο σοβαρά να δει στην πορεία. Η πιο καυτή πατάτα που έχει στα χέρια της εδώ και δεκαετίες, είναι το κομμάτι της Ερυσίας.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν βλέπω να αλλάζει κάτι όσα χρόνια μες στο χώρο, μάλλον προς το χειρότερο πάει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει να κάνει με διάφορους λόγους. Δεν έχει να κάνει αναγκαία, δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τους ζήτες, που ακόμη και αυτόν, αν συγκρίνεις λίγο και το επίπεδο, αλλά πολύ περισσότερο τις προσωπικότητες και τους χαρακτήρες που δεν υπάρχουν, σε σύγκριση με το παρελθόν πάντα. Ο κάθε ένας έχει την προσωπικότητα του κτλ. Αλλά για να αντεπεξέλθεις και να σταθείς στον χώρο της κυπριακής διαιτησίας με την πίεση που υπάρχει και την υπερβολή, την τοξικότητα σε αυτόν τον χώρο, πρέπει να είσαι πάρα πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Όπως ήταν, να μην πω ονόματα, που δεν σημαίνει ότι ήταν αλάνθαστοι ή δεν έκαναν και κακές διαιτησίες, αλλά τουλάχιστον είχαν την προσωπικότητα να ανταποκριθούν, να αντεπεξέλθουν, να επιβληθούν και να στομάσουν, να αντέξουν και να αντέξουν μέχρι την αφυπηρέτησή τους ως διαιτητές.
1: Νομίζω μπορεί να είναι το κυριότερο σημείο που υστερούμε. Ή τέλος πάντων ένα από τα βασικά για τα θέματα διαιτησίας. Που να πούμε και στη συνέχεια βέβαια. Ήρθαν κάποια μηνύματα.
0: Φιδιά μου, μας λέει για τον κύριο Σπανόν, θα το σχολιάσουμε όταν έρθουμε από τον πρώτο break, αν πιστεύει αυτά που είπε για να τα πει, μιλώντας το πρωί στη Στέλλα Νησοκράτους, ότι είχα πει τις προηγούμενες μέρες, κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, ότι πάντα υπάρχει και ένα στοιχείο υπερβολής, δηλαδή σε μια προσπάθεια να τονίσουμε αυτό που θέλουμε να πούμε, στο κομμάτι της Ερυσίας, ενώ οι ομάδες φωνάζουν περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε ή τέλος πάντων οι φωνές δεν είναι ανάλογες των λαθών που γίνονται μέσα στο γήπεδο. Είναι πιο ακραίες, είναι υπερβολικές οι τοποθετήσεις, οι φωνές. Το ίδιο

0: για να περάσει το δικό του. Εντάξει, φυσικά είπαμε να είμαστε τον άκρο, έμπνιξαμε τον μωρό, κύριε Σπανέ μου.
1: Προσέγγιση που προβληματίζει λίγο. Δηλαδή, αν δεν αντιλαμβάνονται ήδη οι διαιτητές ότι υπάρχουν αδυναμίες, ότι υπάρχουν λάθη, πώς, δηλαδή είναι το πιο βασικό ζητούμενο για να, για να βελτιωθούμε.
0: Δηλαδή, αν όντως δεν έχει αντίληψη και όντως πιστεύει στο απόλυτο αυτά που είπε, τότε όχι απλά έχουμε πρόβλημα. Απλά δεν έχουμε σωτηρία, δεν έχουμε μέλλον η Κυπριακή Εκκλησία. Όταν μίλησες πριν για αυτοκριτική, είναι μένα το γενεθλίος, έτσι λέμε γενικά. Αν δεν κάνεις ως διαιτητής αυτοκριτική, πόσο μάλλον να είσαι ο επικεφαλής, ο πρόεδρος του συνδέσμου διαιτητών, και να λες ότι τα λάθη που κάνουμε οφείλονται 100% όχι στις αδυναμίες μας, όχι στο ότι είμαστε άπειροι, όχι στο Β' Γ' Δ', αλλά γίνονται απλά και μόνο επειδή υπάρχει αφόρητη πίεση. Ποιοι μας πιέζουν οι ομάδες, πιέζουν οι πρόεδροι, πιέζουν ο κόσμος, οι εξέδρες, κάνουμε λάθη. Δεν θέλουν ότι είναι το θέμα ανικανότητας ή θέμα λήψης εμπειρίας για κάποιον.
1: Ναι.
0: Αλλά πώς δικαιολογείται όταν οι κορυφαίες σου διαιτητές ή κάποιοι που τώρα τους γιατί τους έφυγες από τον αγωνιστικό χώρο για να τους κάνεις επίλεκτους βαρίστες, μόνιμους βαρίστες, μάλλον. Η απάντησή μου εμένα είναι ότι μάλλον δεν του έχει εμπιστοσύνη μέσα στο γήπεδο και του βάλει. Είναι οι δύο σου κορυφαίοι βαρίστες και του βάζει σε δύο ντέρπι και καλά κάνει. Και τα κάνουν, συγγνώμη, τα κάνουν μαμούρι, ή λάθη τα οποία ούτε διαιτητές που κάνουν τα πρώτα του βήματα δεν δικαιούνται να τα κάνουν. Τι να πει για αυτό.
1: Εσύ τότε δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Δηλαδή βλέπουμε τα. Εκτός του ότι είναι επανελειμμένα. Υπάρχουν. Πέρσι είχαμε τα ίδια. Και δεν σημαίνει ότι η κριτική ισούται με απαξίωση όπως το παρουσιάσαν. Το θέλω να πω. Εν κριτική για να δούμε τι πάει λάθος να διορθώνουμε.
0: Τέσσερα πενταδί μου να δοκιμάσουμε τώρα στο Μινασού, αλλά δεν είναι μόνο τα πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια. Τότε είναι πέντε, φέτος του χρόνου θα είναι τέσσερα, ή πέρσι ήταν τέσσερα. Σίγουρα το ότι τα τελευταία χρόνια δίνονται πάρα πολλά λεφτά, μιλούμε για πολλά εκατομμύρια, τούτο βάζει πίεση πρώτα στις ίδιες τις ομάδες, δηλαδή μια ομάδα που κάνει budget των 10-15 εκατομμυρίων ευρώ ή μια ομάδα που ήταν μαθημένη να κάνει 2-3 εκατομμύρια, δηλαδή φτάσει να κάνει 5-6, μπαίνει περισσότερη πίεση πάνω στην ομάδα και η ίδια ομάδα βάζει περισσότερη πίεση στους διαιτητές ή στην ΚΟΠ. Συν, πάντα υπάρχει, δεν θα αναφέρω ονόματα, πάντα υπάρχουν ομάδες, είναι ίδιες, αλλάζουν, που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ως άλλοθη την διαιτησία για να καλύψουν δικές τους αδυναμίες, λάθη που κάνουν, είτε είναι σε ένα μεταγραφικό σχεδιασμό, είτε επιλογή ενός προπονητή. Οπότε τους βολεύει το να γίνεται φασαρία γύρω από την διαιτησία, να φωνάξω κι εγώ, για να καλύψω κι εγώ λίγο τις πλάτες μου. Λίγο
1: κάτι που συμβαίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει αυτό, και αυτό δεν λειτουργούν καλά οι διαιτητές, η διαιτησία. Δηλαδή δεν είναι ο βασικός λόγος η πίεση που υπάρχει στις ομάδες. Για τα λάθη που βλέπουν να γίνονται συνεχώς.
0: Δυστυχώς δεν βοηθούν οι διαιτητές αυτών τους. Με κάποια λάθη τα οποία δεν θα έπρεπε να γίνονται. Που ξεφεύγουν από το ανθρώπινο, και δεν λέω ότι πάνε στο θέλουν να ευνοήσουν ή να αδικήσουν μια ομάδα ανεπίτηδες. Αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ τη δικαιολογία αν το ανθρώπινο λάθος, όταν κάποια πράγματα είναι τόσο εξώθαλμα που εσύ και εγώ που είναι η δουλειά μας. Άσια, εσύ και εγώ που είμαστε δημοσιογράφοι, βλέπουμε κάποια σεμινάρια, μπορεί να ξέρουμε, αλλά το εσύ και εγώ ενώ ο τελευταίος οπαδός βλέπεις ή διαπιστώνει ότι γίνεται λάθος. Γίνεται εσύ που είσαι στο VR να μην το βλέπεις, yeah, και να μην το διορθώνεις. Εντάξει, πάμε σε πρώτο break. Ξέφυγαμε λίγο από το χρόνο μας. Σήμερα δεν ξέρω αν θα το κάνουμε. Είχαμε πει με τη Μαριβάς πριν που στο στούντιο να κάνουμε έτσι με τη βοήθεια και των φίλων ακροατών με τα μηνύματά τους και στην τελευταία ώρα, 4 με 5 αν θέλετε, και τηλεφωνικός, μια ανασκόπηση, ένα recap των 4 πρώτων αγωνιστικών, τι περιμέναμε, τι είδαμε, αν θέλετε να μιλήσετε για τις ομάδες σας ή γενικότερα
1: τι σας άρεσε, τι όχι, τι περιμένετε να δείτε με την επανέναρξη του πρωταθλήματος,
0: αν έχετε κάποιες ομάδες στο μυαλό σας φαβορί. Τώρα είναι για πρωτάθλημα, για Ευρώπη, για να πέσουν, για να σωθούν, και άλλαξαν αυτές τις εκτιμήσεις. Αλλά περισσότερο ο καθένας για την ομάδα του θέλει να μας πει τι περίμενε, τι είδε και τι προβλέπει να δει μέχρι το τέλος της χρονιάς.
1: Θα πω σε λίγο.

0: Δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα αναφορικά με τη βούληση της Λευκωσίας για επίλυση του Κυπριακού και δίνει σαφείς απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές Ερντογάν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Πολύ καλή και άκρως επικοδομητική χαρακτήρισαν τη συνάντηση που είχαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα βεβαίωσε πως η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού θα συνεχιστεί. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, σημείωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή του με το διευθυντικό στέλεχος της Chevron, Χαβιέλα Ρόσα. Υπογράμμισε πως είναι ώρα τα εμπλεκόμενα μέρη να περάσουν αποφασιστικά από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Συζητήσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες τεύθηκαν με επιτυχία, όπως δήλωσε και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Steve Witkoff.
1: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars. Για την καλύτερη X-Cars. Για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
0: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος. Ωστόσο, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια, θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
6: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
7: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
6: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
7: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
8: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
9: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
11: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια, τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
12: Deal και Γιώργος Σταναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
13: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
15: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
17: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
15: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
19: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
20: Αγώνες τένις από δύο τουρνουά ATP 250 σε 5ο και 6ο αθλητικό κανάλι της Ida Vision από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2:30 το μεσημέρι. UEFA Champions League γυναικών 4 αναμετρήσεις στα κανάλια CableNet Sports. Στις 7:45 Servette Lyon, Leuven Roma. Στις 10 Chelsea Austria Vienna, Barcelona Paris FC.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
22: Και επιστρέψαμε, εκπομπή Pressing χωρίς Λουί Νικολαού, όπως είπαμε σήμερα. Καθώς θα ακολουθήσει την αποστολή της εθνικής μας ομάδας.
23: Και μεθαύριο.
22: Επόμενη εβδομάδα.
23: Και η Δευτέρα.
22: Λόιζος.
23: Και η Τρίτη.
22: Μαζί μας όμως είναι η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Giga BPS Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά με μόνον 39,99 το μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει και κάτι επιπλέον, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
23: 7.59 μπορείς, αν θες, να βάσεις το 24 σπόρος και να βρεις αναλυτικά. Δεν ξέρω, συνήθως υπάρχει και ηχητικό, μάλλον θα υπάρχει και το ηχητικό της συνομιλίας που είχε η Στέλλα Σοκράτους με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών, τον κύριο Σπανό, για να ακούσει αναλυτικά το τι είπεν. Και δεν ήταν ανακοίνωση, ήταν φιλοξενία του πρόεδρου του Συνδέσμου Διαιτητών στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι».
22: Υπήρξε και χθες μια ανακοίνωση από το Σύνδεσμο Διαιτητών. Αλλά σήμερα, ναι, υπήρξε χθες ή σήμερα το πρωί μια ανακοίνωση του Συνδέσμου και το σε εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» ακολούθησαν οι δηλώσεις του κύριου Σπανού.
23: Έλεος, λέει ο Έλεος, κάθε εβδομάδα, κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. Απλά να θυμίζω πως όταν φώναζε η Ομόνοια τότε μας χλεβάζατε. Έξω σε ποιος αναφέρεται. Μάλλον δεν αναφέρεται σε εμένα και τη Μάρη Βάς, οπότε δεν έχουμε και να απαντήσουμε κάτι. Γεια σας, παιδιά, το πρόβλημα φέτος, Βιολάρη μου, είναι τα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Έκαναν υπέρβαση πολλές ομάδες και προσπαθούν να διαφυλάξουν τάχα τα συμφέροντά τους. Να ξεκαθαρίσω ότι εγώ θεωρώ ότι για πάντα πρέπει να έρχονται ξένοι διαιτητές, όπως έχουμε για πάντα ξένους στις οικοδομές, στα άλογα, στα χωράφια, κάπως έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Και σε από τη στιγμή που κάθε χρόνο στα κρίσιμα παιχνίδια, στα κρίσιμα, βασικά όταν αρχίσει να εξαντλείται η υπομονή των ομάδων, ή αν θέλετε όταν πέφτουν εντελώς οι άμυνες που σηκώνει η ασπίδα, που σηκώνει η ΚΟΠ, και καλά κάνει για τους Κύπρους διαιτητές, εκεί που η πίεση πλέον είναι αφόρτη και δεν αντέχει άλλη η ΚΟΠ να συνεχίσει μόνο με Κύπρους, φέρνει ξένους. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι για μένα δεν μπορούμε μόνο με Κύπριους, οπότε γιατί κάθε φορά να ζούμε αυτό που ζούμε. Το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, φέρ τους πιν αρχήν και κάνει.
22: Ούτως ή άλλως το ίδιο έγινε και πέρσι με ξένους βαρίστες,
23: ναι,
22: αρχικά.
23: Και αυτό θα γίνει, ξέρω αν είναι με την επανέναξη, αλλά θεωρώ ότι ίσως και από την επόμενη αγωνιστική να έχουμε ξένους στο VAR.
22: Σοβαρό όμως το να μιλάς για στοχευμένο πλάνο εξόντωσης των Κυπρίων διαιτητών, ενώ είναι πολλά διαφορετικό σαν έννοια.
23: Ναι, και ερώτησε να σου πω το ότι συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Το εμπελάρα μου μας είπε, το έδωσε η Στέλλα, ή τον προκάλεσε αν θέλει η Στέλλα, 4-5-6 φορές να μας πει ποιο είναι το στάδιο εξόντωσης, σχέδιο εξόντωσης και από ποιους.
22: Ναι.
23: Ποιοι θέλουν να εξοντώσουν τους Κυπρέους διαιτητές. Επειδή οργάνωσε λίγο πιο γενικό και το μάζεψε στη συνέχεια για το κυπριακό στοιχείο γενικότερα από το κυπριακό πρωτάθλημα και στους Κύπρους ποδοσφαιριστές και προπονητές, αλλά τέλος πάντων. Ως πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών, η κουβέντα πρέπει να περιοριστεί στους Κυπρίους. Δεν μου έδωσαν κάτι να καταλάβω ότι έχει βάση αυτό που λέει. Έξω αν ακούσε εσύ κάτι που σε έπεισε.
22: Όχι. Ουσιαστικά το ότι το κυριότερο από ό,τι αντιλήφθηκα παράπονο,
23: ναι,
22: είναι ότι ακόμη και πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, οι ομάδες ζητούσαν ξένους διαιτητές ή ξένους στο VAR. Κάτι όμως που είναι πολύ, αν θέλεις, είναι λογικό λόγω του τι είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, φέραμε πέρσι ξένους βαρίστες. Λειτουργήσαν κάποια πράγματα ίσως πιο σωστά. Και πέρσι ξεκινήσαμε με Κύπρους διαιτητές. Φάνηκε ότι δεν λειτουργεί. Φέραμε ξένους βαρίστες. Μετά φέραμε και ξένους διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο. Άρα, τι άλλαξε μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο για να πούμε ότι πάμε μόνο με Κυπρίους διαιτητές και ότι δεν θα γίνονταν ξανά η συζήτηση για ξένους. Θέλω να πω ότι ήταν επόμενο από τη στιγμή που και πέρσι τα ίδια πράγματα είχαμε.
23: Ναι. Τι να σου πω. Εντάξει, πει να κάνουμε μια αναφορά σε ένα θέμα που έτσι αφιερώσαμε αρκετή ώρα. Αφιερώσαμε λίγη ώρα και στο podcast με τον Λου. Εγώ δηλαδή, για τούτο το φαινόμενο που δεν είναι νέο τώρα στη δεύτερη κατηγορία, γινόταν και στην πρώτη κατηγορία και η Δόξα είναι η ομάδα που το κάνει παραπάνω φορές. Mm-hmm. Αν κάτι μου διαφεύγει, και όχι κάποια άλλη ομάδα που το κάνει παραπάνω φορές που τη Δόξα, απολογούμε. Αλλά πείτε μας, αν ξέρετε ποια είναι τούτη, να την παραλάβουμε και εκείνη. Και εμένα καμιά φορά με ενοχλεί περισσότερο, ακόμη και πάω τα ίδια τα γεγονότα για τις πράξεις, το τουπέ κάποιων ανθρώπων που βγαίνουν για να την πούν σε ένα δημοσιογράφο που τους κάνει κριτική, είτε για να χουμιστούν, που λέμε στα κυπριακά, για τις πράξεις τους. Αναφέρομαι στο ότι για δεύτερη συναγωνιστική, δύο αγωνιστικές, δύο παιχνίδια, η Δόξα ξεκινάμε έναν Κύπριο ποδοσφαιριστή και με την πρώτη διακοπή, στο πρώτο λεπτό, ουσιαστικά βγάλει τον Κύπριο τον ποδοσφαιριστή έξω για να μην πληρώσει το πρόστιμο. Πέραν τότε εκείνος ο ποδοσφαιριστής που θυσιάζεται, επειδή μπαίνει. Δεν παίζει, βγαίνει και ξέρει ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί στο ίδιο το παιχνίδι. Είναι πραγματικά είναι η απόλυτος χλεβασμός, η απόλυτη ταπείνωση για τον Κύπρο ποδοσφαιριστή. Okay, υπάρχουν οι κανονισμοί, βρήκε το παραθυράκι στον κανονισμό η Δόξα και το αξιοποιεί. Ίσως να το κάνουν και άλλες ομάδες, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω. Αλλά είναι κάτι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Δεν έγινε χτες πρώτη φορά στη δεύτερη κατηγορία, γινόταν και στην πρώτη κατηγορία. Η ΚΟΠ, η ΟΠΑΣΠ. Τους αρέσει το πράγμα, δηλαδή να δυσφημίζει το προϊόν τους, να χλεβάζονται Κύπριοι ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το ένα.
22: Μα ούτε για τους ίδιους είναι καλό. Τους Κύπριους.
23: Τους Κύπριους. Εντάξει, το ότι η ΚΟΠ δεν αναφέρεται τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, το λέω μια υπερβολή, το έχει αποδείξει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Το να σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα σου, πρώτα τον ποδοσφαιριστή της ομάδας σου και μετά τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, και το δεύτερο. Δεν ευκαιρία σήμερα ο κύριος Καραβίας και θέλει να τον αποθεώσουμε. Όχι να του κάνουμε κριτική. Για εμάς, αν είστε σωστοί δημοσιογράφοι, πρέπει να με αποθεώσετε που ήβρα τρόπον να νικήσω τον νόμο. Να κλέψω.
22: Εντός
23: αγωγικών. Να κλέψω beat the system. Να νικήσω το σύστημα. Να νικήσω τον νόμο.
22: Κύπρος.
23: Κάμνουν τα πραγματικά.
22: Κύπρια γίνοντροπία.
23: Και τώρα ίσως σιώπα ρε φίλε. Με προκαλείς. Θέλει να σε αποθεώσουμε, να σου πούμε μπράβο Καραβίδα μου. Τούτον είπε.
22: Ναι.
23: Ένας σωστός δημοσιογράφος πρέπει να πει μπράβο Καραβίδα. Μπράβο Καραβίδα. Αφού βρήκε και γάμνη σε τούν την, γέριμη την ποδοσφαιρικά πάντα χώρα, ίσως τώρα που ξασκεφτούν να το αξίζουν και αν μπράβο. Που τα κάνει και έχει και το θράσος να φγαίνει να μας λέει ότι γιατί μου κάνουμε κριτική, μπράβο έπρεπε να πείτε.
22: Φίλος 532, ο φίλος ο Μάριος λέει, ένας καθηγητής μου στο πανεπιστήμιο μου είπε, για να λύσεις ένα πρόβλημα πρώτα πρέπει να το αναγνωρίσεις και ονόνοητο. Οπότε ανοίξω το ραδιοφόνο, ακούω σας. Τι δεν σε χορταίνει όμως Βιόλα, ο 847.
23: Τι εννοείς, όποτε ανοίγει το ραδιο. Αν το ανοίγει από τις 2 μέχρι τις 5 πλέον εμάς σας ακούει, ναι, καθημερινά 3 ώρες.
22: Δεν υπεγράψα μνημόνιο ανταλλαγή διαιτητών με άλλες χώρες, λέει ο φίλος ο 842. Τι έγινε τελικά, μήπως οι χώρες που διαιτήτευσαν είδαν το επίπεδο τους και δεν τους θέλουν.
23: Είχε μπει, πότε ήταν η τελευταία φορά τοποθέτηση ρε Μαριβάς, παρέμβαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας. Είχε μπει χωρίς να αφαιρθεί νομίζω σε συγκεκριμένες ομοσπονδίες. Ή μπορεί να ήταν παρέμβαση πριν κάποιες εβδομάδες του...
22: Του κ. Νταμάτου.
23: Όχι, του Κωνσταντίνου σαν πολύ σταθμό μας. Είχε, τέλος πάντων αυτό που άκουσα ότι υπάρχει, έγιναν κάποιες συζητήσεις, υπάρχει αυτό το σχέδιο ανταλλαγής διαιτητών με κάποιες ομοσπονδίες.
22: Ψάξω να δω.
23: Και φωτογράφησε λίγο τις ίδιες ομοσπονδίες που κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια, είχε μπει. Τον κύριο Λοϊζίδη με φαντάζομαι τώρα να το λέει. Χωρίς να αναφερθεί όμως συγκεκριμένα σε, ξέρω, σε Δανία, σε Βουλγαρία, σε Ισραήλ κτλ. Οπότε όταν έρθει η ώρα, ναι, ενδεχομένως να γίνονται... Να γίνεται και ανταλλαγή.
22: Εντάξει, κάτι που λέχθηκε και πέρσι. Πριν έρθουν, νομίζω, οι πρώτοι ξένοι διαιτητές που ήρθαν για το VAR. Τώρα, για να το ψάξω πότε ήταν η τελευταία τοποθέτηση γι' αυτό, να το ψάξω για το βρω, να το μεταφέρουμε.
23: Ο 970 μας λέει, νομιλίως, θα έπρεπε να βάζουν κανονισμό που αν ο Κύπριος παίχτης γίνεται αλλαγή πριν το 60, θα πρέπει να τον αντικαλιστά άλλος Κύπριος ποδοσφαιριστής, να δούμε αν θα συνεχίσουν τα καραγκιοζηλίκια. Μα γι' αυτό λέω, OK, έκανε έναν κανονισμονικό, βρήκε έναν τρόπο να ξεγελά ο Καραβίδας και μπράβο του. Γι' αυτό στέλνω τον Παλάκη στην ΚΟΠ ή στον ΠΑΣΠ. Δηλαδή, ο ΠΑΣΠ. Δεν τώρα μας ασχολείται ο ΠΑΣ που ταπεινώνονται τα μέλη του οι Κύπροι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, τούτον μέχρι τα 60 είναι να ξεκινήσω με τους Κύπριους, με δύο Κύπριους. Αν και στη δεύτερη κατηγορία είναι περισσότερο νομίζω που πρέπει να είναι υποχρεωτικά στην δεκάδα. Αν έχω ένα-δύο τραυματισμούς Κύπριων ή στο ημίχρονο, επειδή είναι η εικόνα της εικόνας τέτοια και θέλω να βγάλω ένα δύο Κύπριους. Να μην πάμε στο άλλον άκρο. Δηλαδή να αναγκάζει τις ομάδες να συνεχίζουν ή να τελειώνουν ένα παιχνίδι.
22: Με
23: μήνυμα αριθμών Κυπρίων, ναι. Του δώσω συγγνώμη, Μαριάς μου, ναι. Το έγινε στο κύπελλο. Ασχίζει φέτος πρώτη φορά.
22: Στο κύπελλο, ναι.
23: Ναι.
22: Υπάρχει ένας ουσιαστικά.
23: Ναι, αλλά δεν, αν θα βγει εκείνος ο ένας, πρέπει να μπει άλλος γηγενής, άλλος Κυπρίος στη θέση του.
22: Ναι, υποχρεωτικά. Και πρέπει να υπάρχει ίσως μια αποστολή, αν δεν κάνουμε λάθος.
23: Να το βρούμε. Έχει ανακοινωθεί με την προκήρυξη του κυπέλλου πριν από δύο μήνες.
22: Γι' αυτό που είπες προηγουμένως, ο κ. Χάρης Λοϊζίδης, πρόεδρος της ΚΟΠ, είχε αναφέρει ουσιαστικά πριν την έναρξη του προαθλήματος. Νομίζω ήταν στη δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσε ο ίδιος.
23: Α, μπορεί τώρα που το λες.
22: Υπάρχει συμφωνία με 6-7 ομοσπονδίες για ξένους διαιτητές.
23: Για να μας δώσουν μόνο να χρειαστεί. Δεν αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη ανταλλαγή.
22: Όχι. Σημείωσαν ότι η απόφαση για το πρωτάθλημα που έχει ήδη αρχίσει είναι ότι θα πορευτούμε με Κύπριους διαιτητές ουσιαστικά. Αλλά υπάρχει συμφωνία με 6-7 ομοσπονδίες για να έρθουν ξένοι διαιτητές.
23: Ναι.
22: Αντρέα Βιολάρη, respect.
23: Ας πω του τα μηνύματα μας αποχαιρούν, δεν τα διαβάζουμε. Εμένα μάλλον. Για σένα διαβάζε τα.
22: Εντάξει.
23: Πώς παίρνω το, πάμε στο επόμενο. Όχι, το ίδιο μήνυμα, απλά απέφευγε τις αποθετικές θέσεις, ξέρεις.
22: Δεν άκουσα άλλη τόσο ξεκάθαρη και πιο σωστή τοποθέτηση όπως τη δική σου. Μπράβο.
23: Για το θέμα του Κύπριου.
22: Ναι, φαντάζομαι.
23: Αυτό.
22: Θα έπρεπε κάποιοι να σιωπούν και να νιώθουν ντροπή για αυτό που πράττουν, αλλά έχουν τόσο θράσος και τέτοιες πλάτες που με άνεση έκαναν ό,τι κάνουν, όσα κάνουν. Λέω φίλος ο 8.
23: Να μην παρεξηγηθώ. Δεν σου κάνει κάτι παράτυπον, παράνομον η δόξα ή ο Καραβίδας.
22: Δικαιούται να το κάνει.
23: Δικαιούται να το κάνει.
22: Απλά δεν είναι τόσο εντύπω.
23: Ναι. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι το προκλητικό. Άις μας, τουλάχιστον να κάνουμε μια κριτική και η Καραβίδα μου. Θέλει να σε αποθεώνουμε για τούτα που χάμνεις. Έχει δίνει ο Καραβίδας, αν δεν το έκανε αυτό, δεν θα φαινόταν το κενό στη ρύθμιση που έγιναν. Κανονικά πρέπει να αφήσουν. Α, τώρα λεπτό, εσπάσαν, έρχεται σε πολλά μηνύματα. Κανονικά πρέπει να αφήσουν υποχρεωτικά τους Κύπριους ποδοσφαιριστές όλων των 90 λεπτών. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, τις παίρνουν με προχειρότητα. Και αυτό που έκανε ο Καραβίδας το φέρνει, να φέρνει το κενό στην επιφάνεια. Οπότε μπορεί να το είπε ειρωνικά. Έχασα σε φίλε, έσπασαν το μήνυμα. Ναι, έτσι κάτι γίνεται φέτος. Έχει κάποια χρόνια που είναι αυτό. Και ειδικά στη δεύτερη κατηγορία, ρε παιδιά. Άμα ούτε στη δεύτερη κατηγορία έχουμε πέντε Κυπρέους που μπορούν να ανταποκριθούν στη δεύτερη κατηγορία, ας το κλείσουμε γενικότερα το μαζί.
22: Δεν είναι λύση οι ξένοι διαιτητές, δεν είναι οι διαιτητές το πρόβλημα, αλλά η ατιμωρησία τους όταν προάγουν τους καλούς και ρίξουν τιμωρίες καλές, θα στρώσουν. Αν δεν στρώσουν, τότε ξένους. Μα ούτε οι ξένοι είναι αλάθαστοι. Όλοι κάνουν λάθη. Και το θέμα με τις τιμωρίες, ναι, είναι ζήτημα που πρέπει να δει.
23: Μα το γενικότερα υπάρχει γενικότερα στην Κυπριακή κοινωνία. Άμα ξέρεις ότι θα παρκάρεις το αυτοκίνητο σου πάνω στο πεζοδρόμιο.
22: Και θα σε γράψουν.
23: Τι να σε γράψουν. 1% να σε γράψουν. Θα σε 99% θα τις γλιτώσεις.
22: Όχι κάτω Λευκοσία.
23: Έξω από το σπίτι σου. Κάπου που σχεδόν απίθανο να περάσει αστυνομία να σε γράψει. Αλλά έχω την οτροπία. Ναι, επειδή είμαι έξω από το σπίτι μου, θα βάλω στο πεζοδρόμιο το αυτοκίνητο. Και ας έβρει άλλον τρόπο η μάμα που έχει το μωρό με γαροτσάκι, ας έβρει άλλον τρόπο ο αμέα που είναι πάνω σε γαροτσάκι είναι ο ίδιος. Ενώ αν έρχεται μια, δυο, τρεις φορές να σε τιμωρήσει ο νόμος, το κράτος. Τώρα ανέφερα ένα πολύ απλό παράδειγμα. Την δεύτερη φορά θα ξαβάλεις πάνω στο δρόμο. Ήταν να βάλεις κανονικά να πάρεις το πιο χοντρινό πάρκι και να το βάλεις. Οπότε ναι, η ατιμωρησία γενικότερα μας κάνει κακό ως ανθρώπους στην Κύπρο. Αλλού υπάρχουν τιμωρίες.
22: Νομίζω το ίδιο νόημα έχει το μήνυμα του φίλου του 891, αυτό που είπες τώρα.
23: Επειδή είμαστε...
22: Χώρα της τιμωρίας και όχι της επιβράβευσης, αντί να βάλουν πρόστιμο εάν είχαν νόμο με βραβείο 2.000 ευρώ για κάθε Κυπρίο που ξεκινούσε και τελείωνε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, να δείτε ότι ακόμη και η Δόξα θα έκτιζε ακαδημίες για να βγάλει ποδοσφαιριστές.
23: Εντάξει, σχετικό. Με αυτές τις αιμονές που έχουν οι διάφοροι πρόεδροι, παράγοντες και ελεγχόμενα έντυπα, σε λίγες αγωνιστικές τα ίδια θα έχουμε και θα φταίνουν οι χώρες καταγωγής τους, των διαιτητών, φαντάζομαι. Οι συχνές παρουσίες τους στην Κύπρο, τα προεδρικών κτλ. Αφού από τα φιλικά άρχισε η αμφισβήτηση στους διαιτητές μας. Εντάξει, αλήθεια δεν έφυγε ποτέ. Δεν έφυγε ποτέ αμφισβήτηση. Πλά το καλοκαίρι δεν έχουν παιχνίδι, για τρεις μήνες μένει στην άκρη, όπως μένουν πολλά πράγματα στην άκρη. Και όταν έρθει η ώρα να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα, ξανασυζητάμε τα ίδια. Θυμάστε περασμένον Ιούνιον, όσοι θυμάστε να τύχετε να ακούτε εκείνη την ημέρα, που κάποιος είπε μια πρώτη αναφορά για το θέμα των γηπέδων εν ώψη της επόμενης χρονιάς. Ήταν Ιούνις, αρχές Ιουνίου, και είπαμε ότι ξέρουμε τι να συμβεί. Κάθε χρόνο το ίδιο συμβαίνει. Θα έρθει το τέλος του καλοκαιριού, το τέλος του Αυγούστου. Και ξανά η ίδια ιστορία. Το ΓΑΣΥΠΗ, συγγνώμη, το ΓΑΣΥΟ, το Τσίρο δηλαδή, να φωνάζει για τις αρχές, οι αρχές να φωνάζουν ότι ο ΓΑΣΥΟ δεν κάνει αυτά που πρέπει, να έρθει η αρχή αδειοδοτήσεις των σταδίων. Και σίγουρα πάλι το Τσίρο δεν θα είναι διαθέσιμο, κατάλληλο δηλαδή, για παιχνίδια πρώτης κατηγορίας. Έγινε ακριβώς το πράγμα. Και του χρόνου, γράψε εδώ, πού τα τώρα. Του χρόνου πάλι έτσι καιρό θα συζητάμε για το Τσίρο και τα υπόλοιπα γήπεδα δηλαδή. Και για τον Παπαδόπουλο, και για το Αμόχωστος.
22: Αυτοί λίγο φωνάζουν για τους διαιτητές, δεν βλέπουν Premier League και τις διαιτησίες που κάνουν, λέει ο φίλος ο 644. Αυτό που λέμε για το θέμα με τις τιμωρίες, πρέπει να δουν. Νομίζω και στη Premier League με το διόρθωσμα, αν κάνουμε λάθος, τον goal της City.
23: Ναι, απολογήθηκε. Καταρχάς, τι κάνουν οι Premier League. Λάθη κάνουν, και ειδικά η Premier League είναι χειρότερη από τα μεγάλα πρωταθλήματα, είναι η χειρότερη λίγκα σε θέματα διαιτησίας. Αλλά μη τι άλλο. 4-5 φορές, να μην πω 5-5, αναγνωρίζουν το λάθος τους, να βγάλουν μια αναπολογία, θα δώσουν στη δημοσιότητα το ηχητικό τη επικοινωνία του VR. Υπάρχει
22: εκπομπή, το συγκεκριμένο.
23: Ναι, υπάρχει κάθε, δεν ξέρω κάθε πόσο, μια φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα, κάθε εβδομάδα, αν εγώ το βλέπω μια-δύο φορές το μήνα. Πάει καλεσμένος ο αντίστοιχος Νταμάτο, ο Howard Webb, σε εκπομπή μαζί που είναι host, είναι παρουσιαστής ο Mark Colowen, και κάνει μια ανασκόπηση και όπου χρειαστεί παρουσιάζει και συγκεκριμένες φάσεις. Παρουσιάζει τυχητικών του VAR, όπως έγινε προχθές στον Derby του Manchester. Οπότε υπάρχει αναγνώριση του λάθος, υπάρχει απολογία, αλλά κυρίως υπάρχει διαφάνεια. Εμάς, ας πούμε, είναι η ΑΕΛ. Δώσε το ηχητικό, ρε παιδί μου. Τι έχεις να κρύψεις, δηλαδή. Δώσε το ηχητικό να σιγάσεις για ΑΕΛ. Να μην ισχύει.

0: 15 μέρες ασχολούμαστε με την ΑΕΛ, το λέω με την καλή έννοια. Ναι. Οι άνθρωποι έχουν διεκδικούν κάποια πράγματα, καλά κάνουν. Αλλά δεν μπορούσε να το τερματίσει ποτέ τις πρώτες 48 ώρες το θέμα ΝΙΚΟΠ. Με ένα σωστό χειρισμό. Mm-hmm. Δώσε στο ηχητικό να ακούσουν, αν γίνει κάτι παράτυπο, να προχωρήσουν νομικά. Αν θέλουν, γιατί τελειώσει η κουβέντα. Έχει 20 μέρες, πάμε. Και έχει το δίκιο του για τα ΠΟΕΛ. Έχει 20 μέρες που είναι και τα ΠΟΕΛ έμμεσα, έμμεσα στο επίκεντρο.
1: Από στη συνέχεια, γιατί είναι εδώ η Στέλλα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Υπάρχει στοχευμένο πλάνο εξόντωσης των Κύπριων διαιτητών και εξόντωσης του κυπριακού στοιχείου γενικότερα στο ποδόσφαιρό μας, τόνισε μιλώντας στον Σπορ FM ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου Χρήστος Πανός. Δεν γίνεται οι ομάδες να ζητούν ξένους διαιτητές πριν καν αρχίσει το πρωτάθλημα και να προσπαθούν να παραπλανήσουν βρίσκοντας εξυλαστήρια θύματα τους διαιτητές. Ο κυριότερος λόγος που δεν μπορούν να αποδώσουν οι διαιτητές είναι η μεγάλη πίεση που δέχονται. Πρέπει να τους αφήσουμε να δουλέψουν, επισήμανε, προσθέτοντας ότι δεν έγιναν τραγικά λάθη από τους διαιτητές. Όπως είπε, ζήτησαν συνάντηση με την ΚΟΠ για το θέμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πιθανής αντίδρασης, αν και εφόσον έρθουν άμεσα ξένοι διαιτητές. Στις 5 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα καθορίστηκε η εκδίκαση στο εφετείο της έφεσης της ΑΕΛ κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για τον Καφού. Επίσης, όπως ενημέρωσε επίσημα η ΑΕΛ, έχουν ζητήσει από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ την άμεση κοινοποίηση του πορίσματος για την παρέμβαση τρίτου προσώπου στο VAR στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Υπολογίζεται ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα είναι έτοιμοι Μιλοσάβλεβιτς, Αλμέιδα και Ζόκε. Ως ΑΠΟΕΛ δεν είχαμε καμία πρόθεση να ασχοληθούμε με την ΑΕΛ μέχρι που έγινε συγκεκριμένη αναφορά στην ομάδα μας. Τι σημαίνει όμως χειραγώγηση αγώνα, ποιους αφορά, από ποιους προέρχεται και προς ποιου όφελος, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος των Γαλαζοκυτρίνων Νεκτάριος Πετεβίνος, μιλώντας στον Σπορ FM. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση εφόλης της ύλης και να υπάρξει συμφωνία για όλα τα θέματα που αφορούν στο κυπριακό ποδόσφαιρο, πρόσθεσε. Ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ ανέφερε επίσης ότι άλλα είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος στον Κωνσταντίνο Φελά και άλλα έγραψε στο φύλλο αγώνος ο διαιτητής. Ευελπιστούμε ότι με τις επιστροφές σημαντικών ποδοσφαιριστών η ομάδα θα δείξει ακόμη καλύτερο πρόσωπο, είπε για το αγωνιστικό, ενώ θα δοθεί και κλεισμένων των θυρών φιλικό παιχνίδι στον Αρχάγγελο με την Ένωση Νέων Ύψωνα. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της επικυπριακού εδάφους η Εθνική Ανδρών και το απόγευμα στις 5.30 η αποστολή αναχωρεί για την Ποντκόριτσα εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στο Μαυροβούνιο. Εκτός, λόγω τραυματισμού έμεινε ο Χρήστος Σέλης, διαθέσιμοι οι υπόλοιποι 27 ποδοσφαιριστές. Είναι τουλάχιστον παράλογο από τις πρώτες και όλες αγωνιστικές να δημιουργείται συνεχώς συζήτηση γύρω από τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης Χαράλαμπος Παρπετάς, προσθέτοντας ότι η διοίκηση γνωρίζει πολύ καλά που βρίσκεται η ομάδα, ποιες είναι οι δυναμίες της και τι πρέπει να διορθωθεί. Η στάση της ΚΟΠ να απορρίπτει χωρίς καν συζήτηση προτάσεις που στόχο έχουν τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του κυπριακού ποδοσφαίρου μας προκαλεί έντονο προβληματισμό, είπε ο εκπρόσωπος της Ανόρθωσης. Δεν αντιμετωπίζει κάτι ενισχυτικό ο Τόσιτς, ενώ ο Μπέρκστρομ θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση και σύνδεση των καμερών ασφαλείας στο Τσίριο Στάδιο και χθες έγινε ο πρώτος έλεγχος από την αστυνομία Λεμεσού. Αύριο θα γίνει δεύτερος έλεγχος από το Αρχηγείο Αστυνομίας, ενώ τον τελικό λόγο για το αν θα δοθεί άδεια φιλοξενίας αγώνων πρώτης κατηγορίας τον έχει η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, η οποία θα διενεργήσει το δικό της έλεγχο και θα αποφασίσει σχετικά. Δύσκολα θα προχωρήσει η Πάφος στην απόκτηση άνεργου ποδοσφαιριστή. Αγωνα δρόμου θα κάνει ο Κορέα για να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Δύο συνελεύσεις της εταιρείας και του σωματείου θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 6.30 στην ΑΕΚ, στον Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας. Επιστρέφουν με την επανέναρξη Αμίν και Σαμπορίτ. 1.650 εισιτήρια έχουν στη διάθεσή τους από σήμερα οι φίλοι της Ομόνης για τον αγώνα με την Τσέλιε στη Σλοβενία στις 15 Οκτωβρίου. Από εβδομάδες θα επαναρχίσει η προετοιμασία. Τέσσερις σημαντικές επιστροφές αναμένεται να προκύψουν στον Απόλλωνα εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Πρόκειται για τους Λιούμπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Οσμπόλτ. Στον Άρη θα δώσουν δύο φιλικά το επόμενο διάστημα, στις 26 Σεπτεμβρίου με την Ομόνια 24 Μαΐου και στις 3 Οκτωβρίου απέναντι στην Ρήγα. Ανακοινώθηκε από την ΚΟΠ το πλήρες πρόγραμμα αγώνων μέχρι και την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος στις αρχές Ιανουαρίου.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Σερβία για το Nations League. Όσοι βρίσκονται στην κλίση είναι διαθέσιμοι. Βαρύ το πλήγμα στον ΠΑΟΚ, μετά Χάλη και Γύρι Παυλέγκαν οδηγούνται στο χειρουργείο. Στους 3-4 μήνες η απουσία τους, ενώ στα θετικά είναι ότι πλησιάζει η επάνωδος του Ντεσμπότοφ. Ο Κίλιαν Εμπαπέ δεν συμμετείχε στη χτεσινή προπόνηση της Εθνικής Γαλλίας λόγω γρίπης. Θα είναι όμως διαθέσιμος στον αγώνα κόντρα στην Τουρκία. Για την απόκτηση του Γκονζάλο Ινάσιο της Sporting αναμένεται να κινηθεί στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο η Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: bicelcypress.com. Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
7: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
9: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
3: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
10: Το Louis Night Show επιστρέφει για 10η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
11: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5

0: να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό!
3: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
4: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
3: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
4: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 550 γραμμάρια, μόνο 4,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να

0: Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
2: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Συνολικά τρεις, αν χάσετε επεισόδια, αν έχει μέρες να συντονιστείτε με τον Σπορ FM, τέτοιες ώρες, απογεύματα. Εκπομπή Pressing, τρεις ώρες, τρία άτομα. Μαζί με Μαρία Βασιλιάδου, χωρίς Λουί Νικολάου σήμερα και για τις επόμενες μέρες. Πρέπει να έχει φτάσει, φαντάζεσαι, φτάσει ένα αεροδρόμιο λογικά.
3: Σε 15 λεπτά νομίζω.
2: 15 λεπτά να φτάσει.
3: Νομίζω.
2: Η πτήση αναχωρεί 5 και 30.
3: Οπότε περιμένουμε ενημέρωση αν θα μας κάνει έτσι λίγο παρέα. Ναι. Να ενημερώσει τον κόσμο, καρχάς.
2: Για
3: να ενημερώσει τον κόσμο για τα δεδομένα της αποστολής της εθνικής μας ομάδας.
2: Στην οποία συμπεριλήφθηκαν τελικά ο Λαϊφής. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Επειδή υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι με την Λετσονία την
3: Δευτέρα. Είχε μπει ο Αποστόλος Μάντζιος ότι θα έμενε με την Αποστολή. Θα αξιολογείται η κατάστασή του κατά πόσο θα είναι σε θέση να βοηθήσει στα επόμενα παιχνίδια. Και επειδή είναι εκ των αρχηγών κιόλας της εθνικής ομάδας και είναι σημαντική παρουσία και στα αποδυτήρια, γι' αυτό μένει με την Αποστολή. Ο Χρήστος Σέλης που έμεινε πίσω ήταν εξαιρετικά αμφίβολος, όπως είπε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, για τα πρώτα δύο παιχνίδια. Οπότε μένει στην Κύπρο ο ίδιος. Τώρα θα προλάβει τα επόμενα δύο. Θα φάνει.
2: Ναι, που είναι με Αρμενία και Λετσονία, αν δεν κάνω λάθος, το Λετσονία, Αρμενία σίγουρα. Και όταν έχει πλησιάσει η ώρα από εβδομάδες δηλαδή, θα έχουμε να δώσουμε και πολλές διπλές προσκλήσεις για αυτά τα παιχνίδια. Τώρα που είπες Premier League, ο Γιώργος μας γράφει, βγήκε χθες ότι ένα πάνελ με 5 διαιτητές της ProRef ψήφισαν όλοι το πέναλτι που έπιασαν η Sunderland με την Arsenal ότι δεν ήταν, αλλά μόνον οι δύο από τους πέντε είπαν ότι θα πρέπει να παρέμβει το VR αφού δεν ήταν clear ενώπιας WTF.
3: Εξοφθαλμό δηλαδή.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ με δύο διαφορετικά πράγματα. Και αυτόν, ένα ζητής που είναι στο VR, τι γαμνή, δεν ρωτά τον εαυτόν του όπως απάντησαν οι πανελίστες. Τούτη φάση τώρα, πέναλτι.
3: Ναι, βλέπει αν υπάρχει ξεκάθαρη...
2: Ναι, η ερώτηση δεν είναι... Η φάση αυτή είναι πέναλτι για τους άντρες, άρχισε να συγκεκριμένα.
3: Ναι.
2: Οι πέντε στους πέντε θα λέγαν όχι, όπως μου το λες, με βάση και το τι ψήφισαν. Και για μένα δεν ήταν πέναλτι. Η ερώτηση που πρέπει να γίνει

0: τον πρόεδρο των διαιτητών, στο σταθμό μας μίλησε. Μπορεί να μίλησε και αλλού άνθρωπος, δεν ξέρω. Ακόμα δεν κατάλαβα γιατί βγήκε στον αέρα. Τσίνον δεν μπορεί να πει, Τσίνον δεν μπορεί να το είπα. Τέλος πάντων, χάθηκα λίγο με τον φίλο.
1: Είχε πει ότι δεν εγνώριζε για το θέμα του Καφού με το πώς το χειριστήκαν στο ΑΠΟΕΛ. Αν είναι σε αυτό που αναφέρεται ο φίλος.
0: Μάλιστα. Χαιρετώ φίλον τον Γιώργο. Γιώργο μου, τα είδα. Είδες δε Μαρίβα στους κανόνες που βάλει ο Κλόπ στους παίχτες του.
1: Κάτι είδα το πρωί. Ναι,
0: που βασικά διαφοροποιήθηκε σε σχέση με τον Νάκελσμαν, που έτσι γενική κεντρική νομίζω ναι, να υπάρχει ένα περισσότερο δέσιμο και εκτός γηπέδου μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Τούτον, ας πούμε, που ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το κάνει ο Νάκελσμαν. Είχαν, ας πούμε, ότι το δείπνο είναι από τις 7 μέχρι τις 8, μία ώρα. Και ο καθένας επίενε, έτρωε, ό,τι αν ήθελε να φεύγει, όπως τον breakfast. Λες, όπως 7 ως τις 10. Ό,τι αν θέλεις πάεις, ό,τι αν θέλεις φεύγεις.
1: Καλύτερο ο Κλόπ, για μια ομάδα ναι. να τρώει μαζί οι παίκτες.
0: Τέλος, είπε ο Κλόπ, καλά την ώρα, εν 7, εν 8, εν 7,5 θα πίνουν να τρώμε όλοι μαζί την ίδια ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Το άλλο, να απαγορεύεται χρήση κινητών πριν τα παιχνίδια, στα αποδυτήρια. Τους είπε, μιλάτε παραπάνω μεταξύ σας. Αν έχετε ανάγκη όντως να επικοινωνείτε, μιλάτε περισσότερο μεταξύ σας και να είστε πιο συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Το άλλο ήταν απαγορεύονται επισκέψεις κομμωτών ή κομμωτριών στο ξενοδοχείο. Σκέφτεται, γίνεται.
1: Εντάξει, τούτο λίγο υπερβολικό.
0: Τι υπερβολικό.
1: Εντάξει, τώρα θέλει ο άλλος να κουρευτεί.
0: Πού στο ξενοδοχείο που πάει με την αποστολή εθνική, πάει για δουλειά. Να σε στείλω ο Sport FM να πάει κάπου μια αποστολή, μια δουλειά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Κουρεύτου να πάει στο ταξίδι σου.
1: Για αυτό επίθεση που το κάνουν.
0: Τι είναι κουρεύτου πριν. Για να τα φέρει τον κομμωτή σου στο ξενοδοχείο.
1: Ωραία μου τώρα. Πόσες εβδομάδες, 3 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Ειδικά εσείς που θα είστε τζαγόρια, ρε θέλετε συνέχεια. Να με κουρευτούν οι ποδοσφαιριστές.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, κρατάμε την διαφωνία μας.
1: Ο φίλος μου κουρεύεται κάθε εβδομάδα.
0: Κάθε εβδομάδα.
1: Αν δεν κουρευτεί, δεν μπορεί. Όχι να είσαι ο παίχτης παγκόσμιας κλάσης.
0: Κρατάμε την διαφωνία μας. Ο Κλόπ αυτό να αποφάσισε δεν είναι τόσο δημοκρατικός σαν εμένα. Τους είπε ότι θέλετε κάνετε, δεν θα φέρνετε εδώ κομμωτές.
1: Γιατί άλλα συμφωνώ, νομίζω κάτι διαπιστώ.
0: Και το τελευταίο, τούτον, ας πούμε, εγώ θα διαφωνούσα, θα συζητούσα παρά τον κομμωτή. Αν πάει και με λίγο γέννη, με λίγο μπαρπέτα, παραπάνω δεν πάρει τίποτε. Απαγορεύονται συγγενείς στο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Εκτός αν κρίνει ο Κλοπ μετά από δική του έγκριση, μάλλον μπορεί να έρθει ένα συγγενής να δει τον ποδοσφαιριστή στο ξενοδοχείο. Διαφορετικά, απαγορεύεται. Η αλήθεια είναι ότι δεχόταν πολλά έντονη κριτική ο Νάκελσμαν. Mm-hmm. Που επέτρεπε στο βαθμό που το επέτρεψε φυσικά να γίνεται. Απειλή και ο κόσμο όλη μέρα στο ξενοδοχείο. Ο παπά μου, η μαμά μου, η αδερφή μου, ο γαμπρό μου, ο γείτονα μου, ο ξάρφο μου, ο παιδικό μου φίλο. Ήταν κέντρο διερχομένων το ξενοδοχείο τη Εθνική Γερμανία. Τέλο πάντων, θα δείξει. Θα δείξει πώ θα βοηθήσουν αυτά τα. Αυτά είναι οι κανόνε που βάλει ο Κλοπ.
1: Νομίζω έχουμε την εμπιστοσύνη. Κάτι διαπιστώσε. Μπορεί να ήταν από προσανατολισμένοι. Οι παίκτες να μην ήταν τόσο συγκεντρωμένοι στο
0: Δεν ξέρω. Γι' αυτό που ήταν ακούρευτο ο Σαλάχ τον καιρό που ήταν ο Κλοπ προπονητής στη Λίβερπουλ. Μπορεί να το επέτρεπε.
1: Εννοείσαι. Ήταν στυλ. Ήταν χαρακτηριστικό το στυλ του Σαλάχ όταν ήταν στη Λίβερπουλ.
0: Αυτό που λέει ο φίλος για την Premier League γίνονται για όλες τις επιμαχές φάσεις κάθε αγωνιστική. Διαφάνεια παρά τις αδυναμίες τους. Αυτό είπαμε πριν. Παραδοχή λαθών. Απολογία, οκ. Okay. Όπου χρειάζεται, αλλά και διαφάνεια. Είχαμε πει στο ξένες εκπομπής, μάλλον πριν ξένες εκπομπή, θα κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση του τι είδαμε μέχρι τώρα, τέσσερις αγωνιστικές από όλες τις ομάδες, αλλά φαντάζομαι ότι η κουβέντα μας θα επικεντρωθεί περισσότερο στις μεγάλες, αυτές που έχουν περισσότερο κόσμο.
1: Πριν πάμε εκεί, ναι, όμως, ναι. Ποια σου έκαμε έκπληξη, αν θέλεις εντός εισαγωγικών, έκπληξη. Η θετική εντύπωση.
0: Μιλάμε τώρα, ήρθαμε πίσω Κύπρο, έτσι, Κυπριακό πρωτάθλημα. Κοίταξε, ομάδα που να μου έχει κάνει θετική έκπληξη, να σου πω, επειδή δεν γνώριζα, δεν είχα εικόνα, ίσως να παρασύρθηκα λίγο που περισσότερο ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Πρώτο φαβορή 29 Μαΐου, και όπως ήταν να παίζει, ίσως επειδή ήμουν με αυτήν την ιδέα, χωρίς να έχω εικόνα όμως της ομάδας τους, μου έκανε μια θετική εντύπωση, 29η.
1: Το ίδιο θα
0: ναι. Έχει και καλούς παίχτες, κάποιες ομάδες που ξεχωρίζουν, αλλά φαίνεται κάνει και πολλά καλή δουλειά ο Μπούις. Έχει, έχει

0: μεγάλο σύνολο.
1: Και έχει και έδρα.
0: Εντάξει, δηλαδή, σίγουρα.
1: Να περάσουν εύκολα πολλές ομάδες. Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε, για παράδειγμα, να πάρει την νίκη.
0: Ναι. Ναι, ναι, όντως δυσκολεύτηκε. Προσπαθώ και αυτό να δω ποια ξεχνώ. Που να παρουσιάζεται πολύ καλύτερη, να έχει περισσότερους βαθμούς από ό,τι θα περίμενα. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα, ό,τι είδαμε και πέρσι, Γιώργο Γωστή, μια ομάδα που δύσκολα μπορείς να την κερδίσεις. Είναι αίτητη, φυσικά δεν έχει και νίκη. 4 παιχνίδια, 4 ομαλίες.
1: Ναι.
0: Από τις ομάδες που έχουν στόχο το πρωτάθλημα, αν είναι ευρωπαϊκά εισιτήρια ή τις παραδοσιακά μεγάλες, δεν θα λέγαω ότι μου κάνουν ευχάριστη έκπληξη. Αρνητική έκπληξη μου κάνουν αρκετές σε κάποια παιχνίδια. Να πω την ΑΕΛ, ας πούμε, η ΑΕΛ, OK, έκαμε την εμφάνιση που έκανε με μπαφ. Εκείνον ήταν. Εκείνον που έκανε εντύπωση. Αλλά συνολικά το ότι είναι πρώτη δεν μου λέει κάτι.
1: Γιατί υπάρχει πολύ στους δρόμους ακόμη.
0: Ναι, επειδή και τα προηγούμενες εμφανίσεις δεν ήταν το ίδιο καλές. Αλλά ήταν μια καλή παρουσία σε όλα τα παιχνίδια της. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία αγωνιστική, να την βάλω και την άλλη σε ευχάριστη έκπληξη. Ήταν ευχάριστη έκπληξη, ναι, η εμφάνιση, ο τρόπος που κέρδισε, η ευκολία που κέρδισε την Πάφο ενός εκεί. Δεν ήξερα εσύ, εκτός πριν 29, δεν είσαι κάποιον άλλη που θα βάζεις.
1: Πριν πάμε, να σου πω ότι ανακοίνωσε παίχτη 29.
0: Τώρα που μιλούμε.
1: Πριν 8 λεπτά.
0: Okay.
1: Κεντρικός μέσος.
0: Ναι.
1: Σλοβαίνος παίχτης, Ντομέν Κρινιγκόη, αν το λέω σωστά.
0: Αποκλείεται να λέω σωστά, αλλά
1: το όνομα του, εντάξει.
0: Το μικρόν του, να λέμε με μικρόν του.
1: Ντομέν.
0: Ντομέν, είδες, Ντομέν. Σλοβένος, χαφ.
1: Σλοβένος, ναι. Στα 20, όχι, 31 του χρόνια.
0: 31, είδες, και έμπειρος. Ο οποίος για να έρθει ήταν χωρίς ομάδα, άνεργος.
1: Δεν το θυμάμαι πάντως σε άλλη ομάδα στην Κύπρο για να είναι δανεικός. Οπότε ναι, ήταν άνεργος για να δικαιούται να τον εντάξει στην ομάδα της Ιωμονίκος της 9ης Μαΐου. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή ακόμη δεν μπορείς να βγάλεις σαφείς συμπεράσματα για την πορεία του προαθλήματος.
0: Μα ούτε για τις ομάδες τις ίδιες. Δηλαδή, από τις παραδοσιακά μεγάλες ομάδες που έχουν στόχο την εξάδα για την ευρωπαϊκή έξοδο στην Ευρώπη, ο Απόλλωνας ίσως είναι η μοναδική σταθερή ομάδα, αλλά με τα δικά μου κριτήρια σε πιο χαμηλά επίπεδα από ό,τι θα ήθελα ή την εμπεριμένα. Δεν παίζει σταθερά, ξέρω εγώ, 6. 5,5, 6,5, 6. Εντιαμέ, ο Απόλλωνας αίτητος. Είχε δύσκολο πρόγραμμα, είχε δύσκολο πρόγραμμα, ναι. Μόνο ντέρπι ουσιαστικά έπαιξε. Αλλά δεν είχε μεγάλες κανονιμάδες στην απόδοσή του, όπως π.χ. είχε, ξέρω, τα ΑΠΟΕΛ. Που πήρε βάλει 6 της ΑΕΛ και τελικά είναι μοναδική της νίκη. Η Πάφος που πήγαινε και έκαμε την καλύτερη φετινή εμφάνιση τη
1: στην
0: αρένα και με την αελεξία σε να πάει στο γήπεδο. Yeah. Η Σαλαμίνα που δεν είχε ούτε βαθμών στις τρεις προσαγωνιστικές και πήγαινε και κέρδισε 3-0 την Ανόρθωση. Η Ανόρθωση που κέρδισε με πολλά καλή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ και στο δεύτερο μήχρονο εξαίρεται αυτή την εγκατεβή μέσα στη Σαλαμίνα. Τούντα καμπάνε μεγάλη αστάθεια. Μεγάλη αστάθεια. Που σε ένα βαθμό δικαιολογείται το ξεκίνημα τη χρονιά, αλλά άλλε χρονιέ, έστω σε το μικρό πρώτο δείγμα, νομίζω δεν υπήρχαν τούτα τα μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό περιμένουμε νομίζω με την επανέναρξη να δούμε. Επειδή επιστρέφουν και κάποιοι παίχτε σε κάποιε ομάδε, περιμένουμε ότι είναι πιο έτοιμε, αν θέλει, εντό εισαγωγικών, γιατί θα πάρουν τώρα τον χρόνο να δουλέψουν περισσότερο. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ. Μια ομάδα που φαίνεται ότι έχει βάθος, γιατί γίνεται λόγος για ένα από τα ποιοτικότερα ρόστερ των τελευταίων χρόνων για την ομάδα της Λαρνακάς.
0: Και από ό,τι φαίνεται και με έναν πολύ καλό προπονητή.
1: Με έναν πολύ καλό προπονητή, ο οποίος δεν είχε χρόνο να δουλέψει τόσο πολλά. Άρα το να έχει μπροστά του 3 εβδομάδες αυτή τη στιγμή με τους παίκτες του, να περάσει τη φιλοσοφία του, τα θέλω του περαιτέρω, δημιουργεί, αν θέλεις, την προσδοκία στους φίλους της ομάδας ότι θα είναι πιο έτοιμη με την. Με την επανέναρξη. Και αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΚ παίζει με την Ομόνια Ραδίπου και μετά παίζει με κάποια άλλη. Όχι, έχει ντέρπι, δεν είναι τόσο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω.
0: Κοίταξε, μα η ΑΕΚ δεν είναι η μοναδική ομάδα, αλλά επειδή είμαστε τώρα στην ΑΕΚ, είναι μια ομάδα που έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις απώλειες της απέναντι σε ομάδες. Τέλος πάντων, σε παιχνίδια που δεν θεωρούνται ντέρπι, σε παιχνίδια που πάει με τον τίτλο, την ταπέλα του μεγάλου φαβορή και στην αρένα και εκτός έδρας, τα προηγούμενα χρόνια έχασε βαθμούς που τη στέρισαν, αν όχι το πρωτάθλημα, το δικαίωμα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και φέτος, δύο τέτοια παιχνίδια είχε, Είδα μάλιστα και εκτός έδρας και με τη Σαλαμίνα και με την 29η και πήραν 6 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Σημαντικό για την ΑΕΚ, επειδή εντάξει, τα ντέρπι, ειδικά όταν μπει στο δεύτερο γύρο, στη δεύτερη φάση που μόνο ντέρπι, τα ντέρπι θα σου δώσουν τον τίτλο. Αλλά τούτα τα παιχνίδια μπορεί να σου στερήσουν, να σου στερήσουν το δικαίωμα να διεκδικήσεις τον τίτλο. Δηλαδή να βρεθείς με τέτοια διαφορά πίσω από τους υπόλοιπους, που μετά ό,τι και να κάνεις τα ντέρπι είναι δύσκολο να προλάβεις.
1: Το ίδιο είχε πέρσι η Ομόνια, αν θυμάσαι, που κέρδισε, το είχα ψάξει. Είχε κερδίσει όλα τις τα παιχνίδια κόντρα σε ομάδες του δεύτερου γκρουπ, συμπεριλαμβανομένου της Ανόρθωσης και της ΑΕΛ, εκτός εκείνων το πρώτο παιχνίδι που πάσαμε με το
0: Αθηνικό. Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή σχεδόν η μισή βαθμή που είχε πάρει στο περσινό πρωτάθλημα ήταν κόντρα σε ομάδες που τερματίσαν στο δεύτερο γκρουπ.
0: Και εντάξει, ο λόγος φυσικά που μετά έφτασε στο σημείο να κατακτήσει τόσο νωρίς ή να κατακτήσει με τη μεγαλύτερη διαφορά που κατέκτησε ποτέ ομάδα στην Κύπρο το πρωτάθλημα, έχει να κάνει και με τα αποτελέσματά της στα ντέρπι.
1: Ναι.
0: Η Πάφος, αν βιάζει να δει, που δεν τα έχω τώρα μπροστά μου, τα παιχνίδια στην περσινή σεζόν 25-26 στα μην ντέρπι που συζητάμε και το συγκρίνει με τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Δεν ξέρω, 5, 6, 7, 10 βαθμοί πιο λίγοι, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα είναι πολλά λιγότεροι. Δηλαδή, σε ένα παιχνίδι να είναι στραβοπάτησε απέναντι στι ομάδες του δεύτερου γκρουπ ή τέλος πάντων μικρομεσαίε.
1: Θυμάμαι και το από ΕΛ επίσης. Το ίδιο σκηνικό όταν πιάσαν το πρωτάθλημα, το τελευταίο του πρωτάθλημα. Ο Απόλλωνας ακόμα δεν έπαιξε ούτε κατά 70% με την κανονική του ομάδα, μα είναι για αυτόν που δικαιολογείται εντός εισαγωγικών και ο Λοσάδα που είπε ότι δεν μπορώ να χτίσω αυτή τη στιγμή που. Λείπουν τόσοι πολλοί παίκτες.
0: Ναι, αλλά όταν, για να μπορεί στη διαδικασία να κρίνουμε, το ότι είδαμε τέσσερις αγωνιστικές. Ναι, ο Απόλλωνας και δεν είναι απλά 4-5 παίκτες, είναι παίκτες βασικοί και σχεδόν όλοι είναι και παίκτες βαρόμετρο. Δηλαδή που παίζουν και ανεβάζουν και το επίπεδο όλης της ομάδας ή και των συμπαιχτών τους. Όπως και άλλοι, έχετε και απουσίες που σας έχει πολύ καιρό, εντάξει, ενώ κάποια στιγμή.
1: Πρέπει να πάει παρακάτω.
0: Πράσω στο κομμάτι τη αξιολόγηση τη κριτική τη κουέντα που κάνουμε, ρε μου, έντια κάθε δύο λεπτά να λέμε: α, έχει και 5 απουσίες, α, έχει και 2 σοβαρούς τραυματισμούς. Είναι δεδομένο αυτόν. Όπως δεδομένο ότι ξεκίνησε με πολλά δύσκολο πρόγραμμα ο Απόλλωνας.
1: Και γι' αυτόν, τον Απόλλωνα που θυμούμαι, νομίζω ότι έχει και ο Βατών εντός εισαγωγικών πάντα πρόγραμμα.
0: Ναι, ξεκίνησε μέχρι να το βρει με Άρη, με Ανόρθωση. Με Ομόνια και Αποέλ. Τι άλλο, πόσο πιο δύσκολο μπορεί να είναι.
1: Έχει να αντιμετωπίσει Κρασάβαν Ύψωνα, Νέα Σαλαμίνα, Καρμιώτισσα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Άρα είναι ευκαιρία να πάρει τα πάνω του ψυχολογικά.
0: Άρα, Big Gio μου, κάμε τούν το 3 στα 3, 9 βαθμούς και ναι, μπορεί να νιώσει μετά σιγουριά ότι ο Απόλλων, λέμε Σούπερ Αθλήτρια Cyprus League, πάει στοίχημα 2026-27. Και σε λιγότερο από 30 ώρες ο άκτορας Παναθηναϊκός θα απαντήσει τον glass floor του T-Center. Τι μέρα σήμερα, αύριο, ναι, αύριο, ναι. Βράδυ, αύριο βράδυ, πρεμιέρα, ναι.
1: Με την Παρή και πρεμιέρα.
0: Εδώ, Big Gio να σου πει.
1: Big Gio.
0: Παιδιά με 37 ετών και πιστεύω ακραία να το ήθελα ταξιδέψω κάποτε στην Ευρώπη με ομόνια 29 Μαΐου, πράσινο σκορ Ματζηθιανός. Γελασές, για το 37 χρονό, ό,τι δεν του φαίνεται. Ό,τι δεν του φαίνεται. Πιο μεγάλος εννοώ.
1: Με την Παρή, ναι. 9 και 4 αύριο.
0: Why not, κομμάτια, ναι, σου το ευχόμαστε. Σου το ευχόμαστε. Είμαι σιγουρότατος ότι ο στρατηγός Λοσάδα θα τους γελάσει όλους φέτος. Εμένα η σιγουριά δεν είναι εντάξει, σίγουρα κανένα έχουμε εμείς. Ενώ ένας απολωνίστας, ένας οπαδός, δικαιώται να έχει. Αλλά πιστεύω παραπάνω στον Απόλλωνα, να πρίξει στο πράθυνο από ό,τι σήμερα. Και ας έχει τους τραυματισμούς, δεν ξέρω. Θέλω κάτι παραπάνω από τον Απόλλωνα να δω. Ίσως τα ντέρπι με την Ομόνια, με το Αποέλ που μου έδειξε ότι θέλει τα ρε παιδί μου. Να παίξει ή να κερδίσει.
1: Σίγουρα δεν είναι το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που ήταν με τον Λοσάδα πέρσι.
0: Ναι, ούτε.
1: Το ποδόσφαιρο κατοχής, η επιθετικότητα που είχε. Οπότε περιμένουμε να δούμε.
0: Σίγουρα το να έχανε είτε που είναι μόνο στο Γάσιπι είτε που το Αποέλ στη Λεμεσόν προχτές. Ίσως να κάνουμε άλλη κουβέντα σήμερα, οπότε το πήγε λίγο safe. Mm-hmm. Αλλά ομάδα που πάει για πρωτάθλημα παίζει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Στέλνει και μηνύματα, statement. Πάω, δεν είναι μόνο μέσα στο ACB ή προσπαθώ να την κερδίσω. Mm-hmm. Έχω τα αποέλεση στην έδρα μου προηγούμε 2 φορές. Τα τελευταία 25 λεπτά κάθομαι πίσω απλά για να με χάσω. Τούτον. Έμοδο και παραπάνω σιγουριά να πω ότι είχα πριν το ξεκίνημα του πρωτάθληματος.
1: Αναμένουμε μετά από όλα να δούμε αν θα το πράξει στην πορεία. Γιατί έχει παίχτε, ξαναζητήσαμε το. Οι παίκτες που φέρει για την επίθεση που ακόμα δεν τους είδαμε να μπαίνουν τόσο πολύ μέσα στο παιχνίδι τους. Νομίζω να κάνει πολλά μεγάλη διαφορά το να καταφέρει να πάρει βοήθειες που παίκτες όπως ενώ Ασόρο ή ενώ Ούκπο. Να δούμε πώς θα του φκούν και οι μεταγραφές αυτές. Προς το παρόν κέρδισε έναν πάρα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή ο Κονομής που έπαιρνε την κλίση στην Εθνική. Δίνει πολλές βοήθειες και στη μέση γραμμή και στην άμυνα. Που τις πετυχημένες, θέλω να πω.
0: 100%. Μπορεί
1: πιο επιτυχημένη που έκανε φέτος.
0: Θα πω αποκάλυψη που πέρσι υποδείχνει ο Κονομής ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Απλά πάντα περιμένεις να δεις να πάει στο επόμενο επίπεδο, σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί, σε ομάδα που έχει πίεση για να δεις αν μπορεί να ανταπεξέλθει και υπό αυτές τις συνθήκες. Και στην Ευρώπη, και τώρα στο ξενείο του παθλήματος, είναι εξαιρετικός ο Οικονομής. Απόψεις που στέλνετε κάποιοι φιλάδες μετά στις 4 ανοίξουμε γραμμές. Με αυτόν το θέμα συζητήσεις. Α, μην μαρκέψετε για διαιτητές, για ΕΛ, για καφού, για πίσες κτλ. Όποιος θέλει, έχει και θέλει να μοιραστεί μαζί μας προσφερική άποψη, είτε για την ομάδα του, τι είδε και τι περιμένει, είτε γενικότερα. Πολύ ευχαρίστως. Μετά τις 4 ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Πιστεύω ότι τη σεζόν 27-28 η Ομόνια 29η θα είναι στους ομίλους του Conference. Άρα πρέπει φέτος να τερματίσει είτε πρώην τετράδα είτε να πάρει κυπελλό.
1: Conference.
0: Ναι.
1: Conference. Ναι. Μπορεί να πάει ξανά να πιέσει εισιτήριο για το Europa League. Να πάει
0: ναι. Για να παίζει ο ομίλος προφανώς πρέπει να βγει η Ευρώπη. Αυτό λέω. Αλλά είτε τετράδα.
1: Μπορεί να κάνουμε και η πέμπτη θέση. Ανάλογα με τον κυπελλούχο.
0: Ναι.
1: Ανάλογα
0: ναι.
1: Με τον κυπελλούχο.
0: Ψηλά ο πύχης.
1: Φίλος ο Κυριάκος λέει βάλω κάτω έναν κιλό μπαστούρμα ότι το ΑΠΟΕΛ θα τερματίσει στις πρώτες τρεις θέσεις.
0: Έναν κιλό μπαστούρμα δεν τον τρώω. Με εντρικάρι εννοεί εμά.
1: Μπορεί να θέλει κάποιος άλλος. Μπορεί να θέλει ο Λούις.
0: Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο Απόλλωνας για μένα προσωπικά είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Ναι, δεν συζητάμε το όμορφο ποδόσφαιρο. Όμορφο ποδόσφαιρο παίζει.
1: Συνδυαστικό.
0: Αλλά για να πιάσει το πρωτάθλημα πρέπει να είσαι καλύτερη ομάδα. Και να το δείχνει απέναντι στις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα μαζί σου. Ο Λουίς έπιανε περισσιακό. Εξάιμερη άδεια μου πιάσε, είναι περισσιακό. Εντάξει, για τον κόσμο λέμε ότι πήγαιναν δημοσιογραφική αποστολή με την εθνική ομάδα σε Μαυροβούνιο και Λετσονία. Αλλά μεταξύ μα, παιδιά, να περιμεζόμαστε. Ναι, πήγαινε 6 μέρες άδεια. 6 μέρες διακοπές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα αναφορικά με τη βούληση της Λευκωσίας για επίλυση του Κυπριακού και δίνει σαφείς απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές Ερντογάν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Πολύ καλή και άκρως επικοδομητική χαρακτήρισαν τη συνάντηση που είχαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα διαβεβαίωσε πως η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού θα συνεχιστεί. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, σημείωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή του με το διευθυντικό στέλεχος της Chevron, Χαβιέλα Ρόσα. Υπογράμμισε πως είναι ώρα τα εμπλεκόμενα μέρη να περάσουν αποφασιστικά από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Συζητήσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία, όπως δήλωσε και ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Βίτκοφ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
3: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρις Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Μπάλας Ρούζ, μαζί με την κορυφαία coach Μάγια Ρούζ, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
4: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
6: The Chase. Κάθε παιχνίδι, μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
11: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
14: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
16: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
18: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
19: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
20: Σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 1934, ο Κύπριος Στέγιος Κυριακίδης, που κέρδισε λίγα χρόνια αργότερα το μαραθώνιο της Βοστόνης, πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τα χρώματα του Παναθηναϊκού σε αγώνες στην Πάτρα, όπου τερματίζει πρώτος στα 10.000 μέτρα.
21: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί σας. Σε πολύ λίγο, μετά το διάλειμμα, το επόμενο, η ώρα 4, θα ανοίξουμε και τηλέφωνο και
22: συναντήσουμε. Ναι. Για συγκεκριμένο θέμα συζήτησης, φυσικά.
21: Ναι.
22: Λίγες επικίνδυνες αυτές τις μέρες, με την τοξικότητα που υπάρχει, να μην ξεφύγει.
21: Να πούμε πως μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά με μόνο 39,99 το μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει και κάτι επιπλέον. Με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
22: 564 μου, μας λες ότι δεν σας συμφέρει να το διαβάζετε. Εγώ πληρώνω να σας το στείλω, είναι η άποψή μου, δεν θα ξαναστείλω ποτέ. No problem, καταρχάς. Πρώτο βρίζεις. Οπότε βρίσαι, ξέσπασε, αλλά μην έχεις τα μούτρα μετά να στέλνεις μήνυμα και μας ρωτάς γιατί δεν διαβάσατε το μήνυμά μας. Και β, εγώ προσωπικά δεν θα γίνω ρουφιάνος, να σώσω το όνομα κανενού υπαλλήλου κάποια εταιρεία. Αν έτσι έμαθε, πήγαινε σε αυτού που σε μάθαν έτσι να σου δώσουν και τηλέφωνα και διευθύνσει. Και. Και ω εδώ, εντάξει, δεν είναι μια εξάστηλη. Να χρεώνει ζωάδικα.
21: Ο φίλο 675 βάζει έναν κιλό ποσυρτή. Που σου αρέσει.
22: Α, σε απάντηση του άλλου, καταρχά να σου πω, Μαρία, ο 675 δεν είναι ένα φίλο. Είναι ο Γιώργο που είναι τσιπερούντα, Άρσεναλ. Τέλειωσε. Από ελ, Άρσεναλ, 675.
21: Απολογούμε.
22: Μπράβο, μπράβο.
21: Γιώργο, τσιπερούντα. Άρσεναλ.
22: Ναι.
21: Όχι το απολύτω, θα μπει εξάδα.
22: Μα πού είναι το βάλιο, ρε Γιώργο. Να κοντράρω τα πολύ να μπει εξάδα, ρε φίλε, για το όνομα του Θεού. Ποιο να μείνει έξω για να. Ποιοι θα μπουν εξάδα για να μείνει το από ελ εκτό εξάδα. Κάμε το διάδαν, τριάδαν, να συζητήσουμε τώρα, εξάδα. Ο φίλος, αν ο Big Gio, 8-8 είναι ο Big Gio. Παίζει ο Ρόμπος.
21: Έχει και Gio και Big Gio.
22: Ναι, ο Gio, ό,τι απορίες που είσαι, ρώτα με να σου το εξηγώ.
21: Ο
22: Gio, ο σκέτος Gio, χρόνια Κροατής και φίλος που τελικά ευρέθηκε στην πορεία ότι γνωρίζει ο Λίμ προσωπικά. Μίλησε και ένα Νιου Ιόρκη. Είναι ο Gio, Νιου Ιόρκ.
21: Οκ.
22: Ναι.
21: Ο Big Gio.
22: Ο Big Gio μπήκε τα τελευταία ένα-δύο χρόνια. Ναι, πρώτα Παναθηναϊκό. Έτσι, τουλάχιστον έτσι. Αμα ακούω Big Gio, Παναθηναϊκό, μετά Απόλλωνα. Δεν πρέπει να ξεχάσουν με τον Απόλλωνα, αλλά τότε με τον Παναθηναϊκό δεν το ξεχνώ ποτέ. Και ο Big Gio, ναι, είναι 8-18.
21: Ποιο έστειλε τον Ορκό. Ο Big Gio.
22: Ο Big Gio έστειλε τον Ορκό χθε και τον διαβάσαμε. Που μας λέει ότι έπιασε χ με τρεις συνδιεκδικητές του τίτλου ή διεκδικητές του τίτλου, Ομόνοια από Ελ και Άριν, και νίκη σε παραδοσιακό ντέρμπι με ανόρθωση. Άρα είναι happy, μα δεν λέω ότι δεν πρέπει να είναι happy ο Big Gio, ένας φίλος του Απόλλωνα. Απλά λέω εγώ για μια ομάδα που πρέπει να πάει, πρέπει, που θα πιάει το πρωτάθλημα, επειδή έτσι είναι ο σπάρξης του Απολλωνίστες φέτος, η δεύτερη θέση είναι αποτυχία. Εγώ περίμενα παραπάνω πράγματα παρά τα ελαφρυντικά που υπάρχουν με τις απουσίες και λίγο πιο στην άμυνα. Εγώ βλέπω ότι πέρσι ήταν πιο σωστή ανασταλτική λειτουργία από ότι φέτος, αλλά και πάλι. Τα ντέρπι, απουσίες κτλ.
21: Ναι, πρώτα Παναθηναϊκός και μετά Απολλώνας. Συγγνώμη.
22: Είπαν το επανέρχεται ο Μπιτζιό.
21: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να το μάθω σιγά σιγά. Για το Αποέλ, ποια είναι η άποψή σου, μια και ο λόγος.
22: Κοίταξε, για το Αποέλ να σου πω. Πέρα από το ότι είδαμε υπήρχαν έτσι λίγα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση, είτε μέσα στο ίδιο παιχνίδι είτε από παιχνίδι σε παιχνίδι, δηλαδή αν θέλει να διεκδικήσει το μέγιστο που μπορεί, που αυτό είναι το πρωτάθλημα, αν αυτό είναι το πρωτάθλημα, θέλει σημαντική βελτίωση και κάποιοι παίχτες σε κάποιες θέσεις που δεν υπάρχει το απαιτούμενο. Το πολύ μεγάλο ποιοτικό βάθος, το κέντρο της άμυνας, η θέση του αμυντικού χαφ. Πρέπει οι παίχτες που έχει να παρουσιάσουν καλύτερο πρόσωπο. Δηλαδή ο Λάιφης πρέπει να είναι ο Λάιφης. Αν ο Λάιφης δεν είναι ο κανονικός Λάιφης που ξέρουμε, να δυσκολευτεί το Αποέλ να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Επειδή δίπλα του δεν υπάρχει ένα αντιστοιχό Λάιφης, οι παίχτες έγινουν το επίπεδο. Είδαμε και τον Αγγελόπουλο, με τον Τέκενετ έκανε μια μετριότητα παρουσία το παιδί. Δίπλα από το Λάιφι ήταν πάρα πολλά βελτιωμένο και ο ίδιος. Ανεξάρτητα πώς πήγαινε ο ίδιος ο Λάιφι. Οπότε μεσοαμυντικά έμεναν οι ενδιασμοί που έχω για το Αποέλ. Όχι ότι θα κάνει καλή σεζόν, αν μπορεί να πιάσει το πρωτάθλημα. Με επιθετικά κάποια στιγμή θα τα βρει. Είναι πολλές επιλογές σε κάποιες σεζόν περισσότεροι.
21: Επιστρέφουν
22: παίχτες. Ναι. Δεν ξέρω πότε θα μπει και ο Πιέρος στην συζήτηση. Μεσοεπιθετικά θεωρώ θα τα βρει. Mm-hmm. Οπότε με έναν ενδιασμό μου είναι μέσω αμυντικά.
21: Υπάρχει πάντως μια αισιοδοξία. Θέλεις και δικαιολογημένη με βάση τους ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν ότι θα παρουσιαστεί βελτιωμένος.
22: Ναι. Μα και εμφανίσεις επιτρέπουν σε ένα πολίστα να είναι αισιοδοξία.
21: Φτάνει, όπως είπες, ναι, να προσέξει το μέσω αμυντικό του κομμάτι που από τα τρία παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε την νίκη με την ΑΕΛ, φάνηκε ότι υπάρχουν προβλήματα.
22: Ναι.
21: Δηλαδή, ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι, στην πρεμιέρα με την ΑΕΚ. Τρεις ευκαιρίες η ΑΕΚ, τρία γκολ. Οπότε ζήτημα που πρέπει να τα δει ο προπονητής.
22: Ναι.
21: Για τους επενδυτές δεν υπάρχει κάτι νεότερο, φίλε μου, 278, για το θέμα με το επενδυτικό σχήμα και το Σαβαλιάση.
22: Στο ερώτημα, έτσι το θέτει ευθέως, δεν ξέρω αν θέλει ευθέως απάντηση, ναι ή όχι. Πάμε για πρωτάθλημα, ρωτά ο Στεφανός. Δεν πρέπει να απαντήσω με ναι ή όχι. Mm-hmm. Χωρίς περαιτέρω εξήγηση και κάτι έτσι να το αιτιολογήσω, ή τον ναι μου είτε όχι, θα έλεγα ναι. Αν έπρεπε ναι ή όχι. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι δεν πάει τα πολύ για πρωτάθλημα.
21: Ο στόχος νομίζω κάθε σεζόν, αν θέλεις.
22: Καλά, το να θέλεις εν έναν. Α πούμε, πέρσι δεν νιώθω ότι μπορεί να πάει για πρωτάθλημα. Έχει να κάνει, έχει να κάνει, ναι, ναι, εννοείται, και μιλάμε τώρα διαχρονικά, και η Manchester United κάποτε ήταν εκ τούκου άνευ, ήταν περιττό να πει σε ένα παλιά πρωτάθλημα. Κάποια πράγματα στην πορεία αλλάζουν. Μιλώ για το United, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Ας πούμε, πέρσι η ΑΠΟΕΛ δεν πιστεύω ότι πάει για πρωτάθλημα. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε, ναι, εμένα, αλλά που φάνηκε ότι δεν λειτουργήσαν υπέρ του. Που δυστυχώς για τα ΑΠΟΕΛ, σε αντίθεση με την κριτική ή την πρόβλεψη που θα κάνεις για την Ομόνια, την Πάφον, την ΑΕ κτλ.
21: Μπεντούλα,
22: οι αστάθμητοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με το οικονομικό.
21: Που ακόμα και φέτος που σε επίπεδο μεταγραφών, αν θέλεις, πιαν καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το τι γινόταν πέρσι, ακόμη υπάρχει.
22: Ναι, μα κάποιος προσπληρώνει τους παίχτες κάθε πρώτη του μήνα. Ακόμη και αν βρεθεί λύση με τους επενδυτές, πρέπει τους επόμενους μήνες να βρεθούν κάποια εκατομμύρια να βγει σε ζώο. Mm-hmm. Υπάρχει, συγγνώμη, απάντησε στο φίλο, υπάρχει.
21: Απάντησα, ήταν... όχι. Είπα ότι δεν έχουμε κάτι. Ναι. Άλλωστε, αυτό ήταν και επίσημα σήμερα που είχαμε τοποθετήσει από το Νεκτάριο με Δεβίνο.
22: Πάντως, βλέπουμε τον Νίκο Παπαδόλου, που εγώ θεώρησα ότι θα μείνουμε λίγο στο επικοινωνιακό του Χάρη του Φωτίου και μετά του Νίκου του Παπαδόπουλου. Ότι δίνει τελικά ευκαιρίες σε Κύπριους.
21: Δίνει, ναι.
22: Εγώ το θεώρησα ότι όσο έρχονταν ονόματα, να έρθει και ο ένας, να έρθει και ο άλλος και να έρθει και ο Μπακασέτας κτλ. Ότι μπορεί να ήταν λίγο επικοινωνιακό, λίγο να αναπαίξουμε με το συνέστημα του αποελίστα, να έρθει μέσα να αγοράσει τρία διαρκεία και τα άλλα.
21: Κοίτα, στο τελευταίο.
22: Γίνεται πράξη, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί, επειδή από ένα σημείο και μετά ο ίδιος ο Κυπρέος πρέπει να πείσει ότι δικαιούται να παίρνει ευκαιρίες. Τι απλά να του δίνει επειδή είναι Κυπρέος.
21: Ναι. Καταρχάς, στο τελευταίο παιχνίδι έπρεπε να προχωρήσει κάποιες αλλαγές με βάση την εμφάνιση που είδαμε με την ανόρθωση. Άρα έδωσε φανέλα βασικού στο Σταύρο Γεωργίου που είπε ξανά ότι τον εμπιστεύεται και είναι κρίμα να κινηθώ για άλλον επιθετικό από τη στιγμή που θέλω να παίρνει λεπτά. Ο συγκεκριμένο παίκτη και του έδωσε χρόνο συμμετοχή με τον ίδιο να κάνει επίσης μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ο Βρόντις και αυτός για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα.
22: Και όμως καλύτερο στον τέρπι.
21: Ναι. Αγγελόπουλος και Λαΐφη στην άμυνα, όπως είπες, με τον Αγγελόπουλο να έχει καλύτερη παρουσία σε σχέση με το παιχνίδι με την ανόρθωση. Mm. Τώρα με κάποιες επιστροφές παικτών, για παράδειγμα τον Ματσίνι, ο Μαρκίνιος. Περιμένουμε τον Πιέρο στο ΑΠΟΕΛ να έρθει. Το πώς θα τα διαχειριστεί στο θέμα Κύπρου ποδοσφαιριστές, ναι, στοίχημα για τον ίδιο τον προπονητή. Αλλά θυμάσαι, ρε παιδί, στο Λεπαδιακό γίνοντας συζήτηση ότι βοήθησε στο να βγουν μπροστά νεαροί.
22: Ναι, αλλά εντάξει, άλλον τώρα, άλλη πίεση, άλλον το μέγεθος. Ναι.
21: Σίγουρα. Απλά θέλω να πω ότι δούλεψε με τέτοιους παίκτες ο Νίκος Παπαδόπουλος.
22: Σωστά.
21: Οπότε γνωρίζει το θέμα διαχείρισης.
22: Και του αρέσει. Αποκτά το ίδιο κίνητρο να πηγαίνει κάθε μέρα στην προπόνηση, να έχει δίπλα του νεαρούς παίκτες για να δουλέψει και το κίνητρο να τους εξελίξει. Εντάξει, για την Πάφο που ρωτήσαμε πριν, ένας φίλος, ήταν τόσο μεγάλη διαφορά το χάσμα μεταξύ της εμφάνισης στην αρένα και της τελευταίας κόντρα στην. Με την ΑΕΛ που έχασε, ήταν πολύ κακή εικόνα της, χωρίς να αφαιρώ από την προσπάθεια της ΑΕΛ, επειδή σε μεγάλο βαθμό.
21: Δηλαδή της Πάφου.
22: Ναι. Ετοίμασε έναν τακτικό πλάνο ο Ούκο Μάρτινς, το αφομοίωσαν 100% οι παίχτες του, και όπως το φαντάζομαι βγήκε το παιχνίδι και κέρδισε η ΑΕΛ. Αλλά αν μιλήσουμε για την Πάφου, δηλαδή τα αμυντικά κενά που παρουσίασε σε αυτό το παιχνίδι. Η έλλειψη επιθετικής, ας το πούμε, φαντασίας, δημιουργίας, πολλά προβλέψιμη, δεν έχει καθαρό μυαλό, δεν έχει τελική μπάσα, που να σημειώνει μετά μόνο σέντρες. Ξέρω, που δεν θυμάμαι την Πάφον σε αντίστοιχα παιχνιδιά, πέρσι ας πούμε, που έφταναμε στα τελευταία λεπτά και δεν κέρδιζε, να πηγαίνει σε τούντες ανορθόδοξες επιθέσεις. Έξω μεγάλη πολλά αρνητική εντύπωση η εικόνα της.
21: Πέρα από το θέμα ανάπτυξης και το πρόβλημα που φαίνεται αντιμετωπίζει στο σκοράρισμα, δηλαδή είναι ένα επίσης ζητούμενο αυτό, το θέμα της ουσίας, δεν ξέρω, εγώ βλέπω ότι λίγο ανάρχον το παιχνίδι της, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή μπορεί να συσταρίζει λίγο περισσότερο τον τρόπο,
22: ναι,
21: λειτουργίας της στον αγωνιστικό χώρο.
22: Ίσως να έχει να κάνει με γνώση ότι για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, που τον γελίον περίεργο, δηλαδή να ξεκινά το παιχνίδι για μένα, ενώ είναι διαθέσιμη, να μένουν πάντα μέσα στα χαφ ο Σούνιτς, ο Πέπε και ο Ντράγκομιρ. Ναι. Αλλάζουν πλέον, υπάρχει το βάθος, αλλάζουν πρόσωπα. Ένα μήνυμα, μια φορά μπάγκον ο ένας ή και δύο ποδοσφαιριστές. Έξω αν είναι και έλλειψη χημίας.
21: Το να υπάρχει βάθος. Εγώ μιλώ για παράδειγμα, ο Νταβίτ Λουίς, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι τα όσα έκανε. Το ότι βοηθάει επιθετικά. Σε κάποια στιγμή, αν είδες το τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΛ, νομίζω ήταν που το κέντρο είναι μπροστά ο Ντάβιτ Λουίς. Ενώ είναι κεντρικός αμυντικός.
22: Ναι, όντως.
21: Θέματα που πρέπει να δει ο Σαπίντο, βέβαια, τούτα. Ο ίδιος ξέρει καλύτερα.
22: Εντάξει, η ΑΕΛ, αν αναφερθούμε στη βαθμολογική συγκομιδή, το ότι έχει 9 βαθμούς σε 4 παιχνίδια, έχοντας και αυτή έναν πολύ δύσκολο πρόγραμμα, είναι περισσότερος από ό,τι θα περίμενα εγώ ότι θα έχει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως, οι εμφανίσεις της, δηλαδή, εντάξει, καμιά φορά είμαστε λίγο υπερβολικοί, και ειδικότερα ο κόσμος της ίδιας της ομάδας του, που το πώς αποθιώνει ή πώς ισοπεδώνει προπονητές, παίχτες, πράγματα και καταστάσεις. Ακόμη και πριν το παιχνίδι με την Πάφον που κέρδισε την. Ποια ήταν, Σαλαμίνα.
21: Σαλαμίνα.
22: Η εικόνα ήταν τέτοια που.
21: Ακόμα και
22: δεν μπορούσε να πανηγυρίσει. Να το χαρείς. Ναι, να πανηγυρίσει, ναι. Να πανηγυρίσει. Δεν μπορούσε να το χαρείς όπως θα ήθελες.
21: Στην τελευταία ευκαιρία.
22: Ναι. Οπότε καμιά φορά έχει μεγαλύτερη σημασία στο ξεκίνημα της χρονιάς η εμφάνιση, ο τρόπος που προσπαθεί να κερδίσει παρά το ίδιο το αποτέλεσμα.
21: Νομίζεις.
22: Στο ξεκίνημα της χρονιάς τώρα θα φτάσει το τέλος να εκδικείς ένα πρωτάθλημα, έναν τίτλο, ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και εκεί. Και είχε μόνο για το αποτέλεσμα, είναι κάτι διαφορετικό. Όμως το να βλέπεις την ομάδα να παίρνει νίκες και ισοπαλίες, να μην χάνει, αλλά να προβληματίζει μέσα στο γήπεδο, κάποια στιγμή θα αρχίσει να παίρνεις τσίνο που δίνεις.
21: Κοίτα, η ΑΕΛ είναι καινούργια ομάδα.
22: Ναι.
21: Πόσες αλλαγές έγιναν, πάνω από 15?
22: 17, 16, 18, δεν ξέρω.
21: Ναι. Προφανώς χρειάζεται χρόνο για να βγει αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Άρα. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι μετά από ΕΛ, που αν ήταν διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ήττα εκείνη, θα ήταν ακρός θετικό νομίζω το δείγμα αυτό των πρώτων αγωνιστικών.
22: Δεν ξέρω όμως μπορεί να μην έβγαλε την αντίδραση που έβγαλε αν δεν έτρωε την έξαρα μου από ΕΛ. Δηλαδή να πάει με ένα.
21: Εντάξει, με τη Σαλαμίνα δυσκολεύτηκε να κερδίσει.
22: Ναι.
21: Στην Πάφο ήταν το καλό έτσι, πρόσωπο της ΑΕΛ. Η αποφασιστικότητα δηλαδή που έβγαλε, η οργάνωση της, η πειθαρχία της, ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε το παιχνίδι ο Μαρτίνς. Αυτόν πρέπει να κρατήσει στην πορεία. Και το να βρει σταθερότητα επίσης.
22: Τον μου λέει ο φίλος, έχει δίκιο. Απλά εδώ και μια-δύο εβδομάδες βάψαμε να αναφερόμαστε επειδή είπαμε ότι δυστυχώς έπρεπε να μάθει να ζει με αυτούς τους δύο σοκαριστικούς τραυματισμούς. Ήταν κάτι που έγινε στην πρεμιέρα. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλον προηγούμενο στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πρώτο παιχνίδι της χρονιάς να χάνεις τους και ο striker σου. Έχει δίκιο, μιας και κάνουμε μια έτσι μίνι ανασκόπηση, αλλά εν κάτι που έπρεπε να άμεσα να βρει τρόπο να μάθει να ζει με αυτόν η ΑΕΛ. Και βρήκαν τους τρόπους. Έβαλε τον Γιοβέτιτς σε αυτόν τον ρόλο.
21: Επίσης ένα θέμα ο Γιοβέτιτς. Το πώς να το διαχειριστεί. Εντάξει, βέβαια ο καινούριος επιθετικός που έφερε, ο Τζοφρί.
22: Ναι.
21: Αλλά και ο Γιοβέτιτς στην κατάσταση που τον έχουμε συνηθίσει, είδαμε πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει.
22: Εντάξει, απλά ο Βίτης φαντάζομαι ότι μπορεί να σου βγάλει το πρόγραμμα ολόκληρο.
21: Βασικός
22: κάθε εβδομάδα, 90 λεπτά.
21: Είναι θέμα διαχείρισης του ίδιου του ποδοσφαιριστή.
22: Πάντως, ο περσινός καιρός φαίνεται ότι κερδίζει κάποιους παίχτες. Ας πούμε, ο Ταβάρες, ο Σταχάβ, δείχνει ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος κάνει πάρα πολύ δουλειά. Όσον περνά ο καιρό, ξεδιπλώνει γιατί την ποιότητα του. Ναι, αυτόν θα έλεγα τον Ουντίν, Ουντέν, Ουντάν. Δεν είμαι σίγουρο πώ προφέρεται ακόμη ο Γαλλό, αλλά κάνει περισσότερα πράγματα. Τώρα, ο οποίο ήταν οι συνθήκε τέτοιε του αγώνα με την Πάφον, που ενώ είναι ένα επιθετικό χαφ, ένα δεκάρι, πρέπει να τρέξει παραπάνω, να μαρκάρει παραπάνω, να κάνει ζεθικό τάκλινγκ παραπάνω. Έδειξαν ότι δεν είναι απλό δεκάρι. Ο Ουντέν, Ουντάν, Ουντέν. Και γενικά μέσα από τις δυσκολίες και τα απρόπτα βγει.
21: Στο τελευταίο παιχνίδι, ας πούμε, έλειπε ο Μίλος Σάβλεβιτς, που είναι ένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές των τελευταίων χρόνων. Και προς όριο του ανταποκρίθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
22: Και ο Παγιοργίου πήγε πολύ καλά.
21: Και ο Παγιοργίου και ο Ευαγόρας Αντωνίου, που ήταν στο κέντρο της άμυνας. Οπότε σημαντικό το να παίρνει λύσεις και από τέτοιους ποδοσφαιριστές. Και ο Κυπρίους.
22: Μάλιστα, πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Κλείνει η δεύτερη ώρα, ανοίγει η τρίτη. Μαζί με την τρίτη ώρα θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές για τη θεματολογία που ασχοληθήκαμε και εμείς. Έτσι, τι είδατε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, από την ομάδα σας αν θέλετε, τι περιμένετε δηλαδή στην συνέχεια. Επιστρέφουμε για να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές και να τα έχετε σημειωμένα. 22-4-72-3-72 ή 4 στο τέλος. 3-72 ή 3-74. Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα. Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Πολύ πιθανό είναι το ενδεχόμενο να έρθουν από την αμέσως επόμενη αγωνιστική ξένοι διαιτητές στο VAR. Η απόφαση αυτή έχει ληφθεί από την ΚΟΠ σε συνεννόηση με την Επιτροπή Διαιτησίας, έπειτα και από τις προβληματικές διαιτησίες στις 4 πρώτες αγωνιστικές και τα έντονα παράπονα των ομάδων. Υπάρχει στοχευμένο πλάνο εξόντωσης των Κύπριων διαιτητών και εξόντωσης του κυπριακού στοιχείου, τόνισε μιλώντας στον Σπορ FM ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών, Χρήστος Πανός. Δεν γίνεται οι ομάδες να ζητούν ξένους διαιτητές πριν καν αρχίσει το πρωτάθλημα και να προσπαθούν να παραπλανήσουν βρίσκοντας εξυλαστήρια θύματα τους διαιτητές. Ο κυριότερος λόγος που δεν μπορούν να αποδώσουν οι διαιτητές είναι η μεγάλη πίεση που δέχονται. Πρέπει να τους αφήσουμε να δουλέψουν, επισήμανε, προσθέτοντας ότι δεν έγιναν τραγικά λάθη από τους διαιτητές. Όπως είπε, ζήτησα συνάντηση με την ΚΟΠ για συζήτηση του θέματος. Στις 5 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα εκδικάσει το εφετείο την έφεση που κατέθεσε ο Καφού κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή που επιβλήθηκε. Επίσης, όπως ενημέρωσε επίσημα η ΑΕΛ, έχουν ζητήσει από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ την άμεση κοινοποίηση του πορίσματος για την παρέμβαση τρίτου προσώπου στο VAR στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Υπολογίζεται ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα είναι έτοιμοι οι Μιλοσάβλεβιτς, Αλμέιδα και Ζόκε. Ως ΑΠΟΕΛ δεν είχαμε καμία πρόθεση να ασχοληθούμε με την ΑΕΛ μέχρι που έγινε συγκεκριμένη αναφορά στην ομάδα μας. Τι σημαίνει όμως χειραγώγηση αγώνα, ποιους αφορά, από ποιους προέρχεται και προς ποιου όφελος, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίνων, Νεκτάριος Πεντεβίνος, μιλώντας στον Σπορ FM. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση εφόλης της ύλης και να υπάρξει συμφωνία για όλα τα θέματα που αφορούν στο κυπριακό ποδόσφαιρο, πρόσθεσε. Ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ ανέφερε επίσης ότι άλλα είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος στον Κωνσταντίνο Φελά και άλλα έγραψε στο φίλο αγώνος ο διαιτητής. Ευελπιστούμε ότι με τις επιστροφές σημαντικών ποδοσφαιριστών η ομάδα θα δείξει ακόμη καλύτερο πρόσωπο, είπε, για το αγωνιστικό. Ενώ θα δοθεί φιλικό και κλεισμένο των θυρών στον Αρχάγγελο με την Ένωση Ιουνιόν Ύψωνα. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της επικυπριακού εδάφους η Εθνική Ανδρών και το απόγευμα στις 5.30 αποστολή αναχωρεί για την Ποντγκόριτσα εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στο Μαυροβούνιο. Εκτός, λόγω τραυματισμού έμεινε ο Χρήστος Σέλης. Διαθέσιμοι οι υπόλοιποι 27 ποδοσφαιριστές. Είναι τουλάχιστον παράλογο από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές να δημιουργείται συνεχώς συζήτηση γύρω από τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης Χαραλάμπος Παρπετάς, προσθέτοντας ότι η διοίκηση γνωρίζει πολύ καλά που βρίσκεται η ομάδα, ποιες είναι οι δυναμίες της και τι πρέπει να διορθωθεί. Η στάση της ΚΟΠ να απορρίπτει χωρίς καν συζήτηση προτάσεις που στόχο έχουν τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του κυπριακού ποδοσφαίρου μας προκαλεί έντονο προβληματισμό, είπε ο εκπρόσωπος της Ανόρθωσης. Δεν αντιμετωπίζει κάτι ενισχυτικό ο Τόσιτς, ενώ ο Μπέργκστρομ θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση και σύνδεση των καμερών ασφαλείας στο Τσίριο Στάδιο και χθες έγινε ο πρώτος έλεγχος από την αστυνομία Λεμεσού. Αύριο θα γίνει δεύτερος έλεγχος από το Αρχηγείο Αστυνομίας, ενώ τον τελικό λόγο για το αν θα δοθεί άδεια φιλοξενίας αγώνων πρώτης κατηγορίας τον έχει η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, η οποία θα διενεργήσει το δικό της έλεγχο και θα αποφασίσει σχετικά. Δύσκολα θα προχωρήσει η Πάφος στην απόκτηση άνεργου ποδοσφαιριστή. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Κορέια για να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Δύο συνελεύσεις της εταιρείας και του σωματείου θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 6.30 στην ΑΕΚ στον Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας. Επιστρέφουν με την επανέναρξη Αμίν και Σαμπόριτ. 1.650 εισιτήρια έχουν στη διάθεσή τους από σήμερα φίλοι της Ομόνιας για τον αγώνα με την Τσέλια στη Σλοβενία στις 15 Οκτωβρίου. Από εβδομάδες θα επαναρχίσει η προετοιμασία. 4 σημαντικές επιστροφές αναμένεται να προκύψουν στον Απόλλωνα εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Πρόκειται για τους Λιούμπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Οσμπολτ. Η Ομόνια 29 Μαΐου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Σλοβαίνο κεντρικό μέσο Ντομέν Τσρινγκόι. Στον Άρη θα δώσουν δύο φιλικά το επόμενο διάστημα, στις 26 Σεπτεμβρίου με την Ομόνια 29 Μαΐου και στις 3 Οκτωβρίου απέναντι στην Ρήγα. Ανακοινώθηκε από την ΚΟΠ το πλήρες πρόγραμμα αγώνων μέχρι και την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος στις αρχές Ιανουαρίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Σερβία για το Nations League. Όσοι βρίσκονται στην κλίση είναι διαθέσιμοι. Βαρύ το πλήγμα στον ΠΑΟΚ, μετά Χάλη και Γκύρι Παυλένκαν οδηγούνται στο χειρουργείο στους 3 με 4 μήνες η απουσία τους, ενώ στα θετικά είναι ότι πλησιάζει η επάνωδος του Ντεσμπότοφ. Ο Κίλιαν Εμπαπέ δεν συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση της Εθνικής Γαλλίας λόγω γρίπης, αλλά θα είναι διαθέσιμος στον αγώνα κόντρα στην Τουρκία. Για την απόκτηση του Γκονζάλο Ινάσιο της Sporting αναμένεται να κινηθεί στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο η Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό!
6: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο. Η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
1: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone.
13: Αγώνες τένις από δύο τουρνουά ATP 250 σε 5ο και 6ο αθλητικό κανάλι της Ida Vision. Από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2:30 το μεσημέρι. UEFA Champions League γυναικών, 4 αναμετρήσεις στα κανάλια Cablenet Sports. Στις 7.45 Σερβέτ Λιόν, Λέουβεν Ρώμα. Στις 10 Chelsea Αύστρια Βιέννης, Μπαρσελόνα Παρί FC.
14: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί σας, εκπομπή Pressing. Πρωτού ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για να μας πείτε τις δικές σας απόψεις. Θα πάμε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, εκεί που είναι ο απεσταλμένος του σταθμού μας, ο Λουίς Νικολάου. Θα ταξιδέψει με την αποστολή της εθνικής μας ομάδας για το Μαυροβούνιο. Να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις από τον εκπρόσωπο τύπου της ΚΟΠ, τον Κωνσταντίνο Σαμπουλή. Χαίρετε, Λουί.
15: Καλησπέρα, Μαρία. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις δηλώσεις του εκπρόσωπου της ΚΟΠ, του Κωνσταντίνου Σαμπουλή.
14: Ναι.
16: Καλό σας απόγευμα. Ετοιμαζόμαστε για αναχώρηση. Σε λίγο η αποστολή της εθνικής μας θα πετάξει από την Κόρυψα. Είναι, θα έλεγα, μια ιδιαίτερη μέρα, ένα σημαδιακό ξεκίνημα. Είναι η πρώτη μας αποστολή στο Nations Link. Μια διοργάνωση από την οποία έχουμε προσδοκίες, έχουμε απαιτήσεις. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ξεκινάμε με τον θεωρητικά πιο δύσκολο αντίπαλο, το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Ακολουθούν άλλοι τρεις αγώνες όμως. Η προσοχή είναι στον αγώνα της Παρασκευής, να ξεκινήσουμε με το καλό και στη συνέχεια να δούμε τους υπολείπους αγώνες.
17: Και με την ίδια ιδιότητα, τέσσερις αγωνιστικές θα πούμε.
16: Τέσσερις αγωνιστικές, ένα μίνι πρωτάθλημα σε 11 μέρες, από τις 26 που είναι το πρώτο παιχνίδι του Σεπτέμβρη μέχρι τις 5 του Οκτώβρη. Είναι σύντομο το χρονικό διάστημα, χρειάζεται διακήρυξη του ρόστερ, χρειάζεται προσοχή, θα χρειαστούν όλοι. Και ελπίζουμε να αντεπεξέλθουμε, είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλες τις εθνικές, όχι μόνο για τη δική μας. Και μάλιστα σε μια περίοδο που κάναμε δύο full προπονήσεις και καλούμαστε να πάμε να παίξουμε τόσα μαζεμένα παιχνίδια.
17: Ο Λαΐφης έχει περίληψη του Σμέγου και ετοιμότητα, αλλά
16: κοίτα, αν λέγαμε ότι είναι έτοιμος 100% δεν θα λέγαμε την αλήθεια. Όμως έχουμε δύο παιχνίδια. Η σημαντική μέρα για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο είναι αύριο. Δεν είναι υπέρ τι πιθανότητες. Έχει περισσότερες πιθανότητες για τον αγώνα με την Λετωνία να προλάβει να αγωνιστεί. Όμως είναι μέρα με τη μέρα που θα γίνεται η αξιολόγηση και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Το Χέλης προτιμήθηκε να μείνει πίσω, να συνεχίσει τις θεραπείες και να επαναξιολογηθεί την Τρίτη που θα επιστρέψουμε.
15: Αυτά, Μαρία και Ανδρέα και φίλοι ακροατές της Sport FM 95 από τον Κωνσταντίνο Σαμπουλή.
14: Μάλιστα. Ακούσαμε και για τα αγωνιστικά δεδομένα. Ταξιδεύει ο Λαΐφης με την αποστολή και έμεινε εκτός ουσιαστικά ο Χρήστος Σέλης, έτσι.
15: Ο Λαΐφης ταξιδεύει και θα δούμε ίσως να τον υπολογίζει για το παιχνίδι της Λετωνίας. Να μεταφράζεται έτσι αυτή την περίληψη.
14: Δεν λέχθηκε οτιδήποτε περισσότερο έτσι και εκεί στα πηγαλάκια για το θέμα διαιτησίας και τα λοιπά.
15: Όχι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ότι θα ισχύσει, ότι θα έχουμε ξένους στο VAR από την επόμενη αγωνιστική.
14: Μάλιστα, στις 5:30 αναχωρεί η αποστολή για το Μαυροβούνιο. Να σου ευχηθούμε καλό ταξίδι.
15: Ευχαριστώ πάρα
14: καλή
15: πολύ
14: δουλειά.
15: Και σας.
14: Ό,τι έχει θα μας ενημερώνεις βεβαίως. Αυτά και για ό,τι αφορά την αποστολή της εθνικής μας ομάδας που θα αναχωρήσει σε περίπου μία ώρα για το Μαυροβούνιο. Ανδρέα.
18: Καλό ταξί να πούμε, καλή επιτυχία στην εθνική μας αυτήν την αρχή. Είναι μια νέα αρχή, μια νέα έκδοση του Nations League που μόνο να κερδίσουμε να έχουμε παρά να χάσουμε, με δεδομένων πλέον ότι από την επόμενη διοργάνωση δεν θα υπάρχει τέταρτη κατηγορία και άρα εμείς δεν κινδυνεύουμε να υποβιβαστούμε στην τελευταία κατηγορία. Είμαστε στην τρίτη. Αν τερματίσουμε πρώτη, που είναι δύσκολο, αλλά εκεί πρέπει να στοχεύσουμε και ας μην τα καταφέρουμε. Αν τερματίσουμε πρώτη, ανεβαίνουμε στη δεύτερη κατηγορία. Αν τερματίσουμε δεύτερη, πάμε στα playoffs για να διεκδικήσουμε μέσα από αυτήν τη διαδικασία άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Τρίτη, τέταρτη, για μένα θα είναι και αποτυχία ως παρουσίαση στον όμιλο. Και μένουμε στην τρίτη κατηγορία, δεν θα υπάρχουν άλλες επιπτώσεις.
14: Κρατάμε το ότι θέλουν και από πλευράς της εθνικής ομάδας και φαίνεται αυτό ενώ από τις τοποθετήσεις που γίνονται και από πλευράς του προπονητή και από ποδοσφαιριστές να έρθουν αποτελέσματα. Πιστεύουν ότι ήρθε η ώρα να έρθουν αυτά τα αποτελέσματα, το να πάει η εθνική ομάδα ένα βήμα μπροστά. Οπότε αυτά να μένουμε να δούμε. Ενώ δεν τίθεται θέμα τρίτης, τέταρτης θέσης, νομίζω. Πρέπει πρώτη, δεύτερη.
18: Ναι, κοιτάξτε, με βάση τη δυναμική, την ποιότητα που έχουν οι τέσσερις ομάδες, Μαυροβούνιο, Αρμενία, Λετσονία και Κύπρος, είναι πιθανό να έρθουμε και τρίτη και τέταρτη. Δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Αλλά αν θέλεις κάποια στιγμή να κάνεις
14: ένα-δύο
18: βήματα για να φτάσεις κάποια στιγμή στο σημείο να διεκδικείς προκρίσεις σε τελική φάση Euro και Mundial, πρέπει να κερδίσεις αυτές τις ομάδες.
14: Άλλωστε προσφέρεται η διοργάνωση αυτή για την εθνική μας ομάδα, θέλω
18: σωστά,
14: να πω.
18: Σωστά,
14: γι' αυτό λέω
18: σωστά.
14: Ότι ήρθε η ώρα να δούμε αποτελέσματα, για να δούμε λίγο πιο ψηλά από την τρίγκη.
18: 4-4-6 μας γράφει, παιδιά, γεια σας. Είναι η δουλειά σας να αναλύεται, όμως η αλήθεια
14: μία
18: είναι. Η Ομόνια, αν είναι σοβαρή, θα πάρει περπατητή το πρωτάθλημα από την Σεντρού, ήταν και μετά σε όλα τα παιχνίδια είναι ανώτερη. Εντάξει ρε φίλε, θα είναι σοβαρή πρόβλεψη από εμάς αν πούμε ότι αν είναι σοβαρή η Ομόνια θα το πιάει περπατητή. Το έκαναμε πέρσι. Okay. Αν το ξανακάνουμε, το ξανασυζητούμε. Αλλά
14: ότι υπάρχει πρόοδος, υπάρχει.
18: Ναι, ρε φίλε, μια προσέγγιση που έχει καθαρά ομαδικό χαρακτήρα μέσα. Τώρα, ποιο να προβλέψει ουδέτερο, ένα προμηθευτή να βγάλουμε στα ράδια να μα πει ότι αν είναι σοβαρμένο, ποιο RPID. Εντάξει.
14: Το πρόοδος υπάρχει, φαίνεται. Από το παιχνίδι που λέει ο φίλο, από το παιχνίδι κοντράστα.
18: Άμα παίξει, είπαμε, θα ανοίξουμε τηλεφωνικέ γραμμέ, ήδη παίζει ναι. Μία. 4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. Συζήτηση για
14: καθαρά για αυτόν τον
18: αγωνιστική. Τι είδαμε μέχρι τώρα, τι θα δούμε στη συνέχεια. Όχι δηλαδή τα όσα

0: πούμε για το τι είδες εσύ, τι κρατάς μέχρι στιγμής.
1: Είδα από την ομάδα σου, είτε γενικότερα από το πρωτάθλημα. Τι περίμενες που δεν το είδες, ή πράγματα που είδες και δεν τα περίμενες.
2: Ναι. Τι που είπες και εσύ πριν, ότι η Ομονία 24 Μαΐου έμαζεψε ήδη αρκετούς βαθμούς που σε εισαγωγικά με τον μπάτζετ που είχε, ήταν η πρώτη ομάδα που λαλούσαν σε ότι μπορούσε να πάει πίσω. Δηλαδή να είσαι μηδέν όπως είσαι η Κρασάβα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Άρα τούτον με στην ευχαριστία να διαφωνήσω λίγο μαζί σου με την ΑΕΛ. Γιατί είπες ότι εντάξει, οκ, okay, ας πούμε η ΑΕΛ εντζαμε, θεωρητικά με στην πρώτη θέση. Που ανελάλες κάποιο αλίστα να ήταν στην πρώτη διακοπή, στην πρώτη θέση, ένα χαρούμενος. Σίγουρα.
1: 100%.
2: Ναι. Έπαιξε τερπί με το ΑΠΟΕΛ, με την ανόρθωση, έπαιξε άλλον τερπί.
1: Στον Πάφο μου κέρδισε. Στον Πάφο μου κέρδισε.
2: Σαλαμίνα και Πάφο.
1: Ναι.
2: Άρα μπορείς να πεις ότι είσαι λίγο δύσκολο πρόγραμμα.
1: Όχι, είχε πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Να το ξαναδιατυπώσω, μπορεί να είναι το πάω σωστά ή να... Δεν πέρασε αυτό που ήθελα να πω. Αν κάναμε την κουβέντα, ενώ πάλι θα ήταν στους πρώτους, με 6 βαθμούς σε 3 αγωνιστικές μετά την νίκη επί της Σαλαμίνας, θα έλεγα ότι δεν μου άρεσε η άλλη μέχρι τώρα. Κι ας έχει 6 βαθμούς, κι αν είναι στην πρώτη δεύτερη θέση. Η παρουσία της στα 3 πρώτα παιχνίδια, ανεξάρτητα αν κέρδισε τα 2 και έχασε 6 με το 1, εμένα δεν μου άρεσε. Αλλά ήρθε η εικόνα της, η εμφάνιση.
2: Ναι, το μόνο παιχνίδι που. Παρουσιάστηκε χάλια, ήταν μετά από έλθει.
1: Εντάξει, ούτε με Σαλαμίνα μ' άρεσε. Η Σαλαμίνα δεν περίμενα.
2: Δεν το είδα.
0: Δεν έπεισε ούτε εκεί.
1: Γι' αυτό είπα. Να μην το μειώσω.
2: Γιατί κάποιον άλλον τέρπι πρέπει να είσαι την ώρα.
1: Θυμάμαι, ναι, κάτι άλλο.
2: Πρέπει να είσαι άλλον και θεωρούν.
1: Όπως και να έχει το. Τότε είναι πρώτη άλλη μετά από 4 αγωνιστικές. Μαζί με την ΑΕΚ. Με αυτόν τον δύσκολο παιχνίδι είναι μεγάλη επιτυχία. Αλλά πώς την το μειώνω.
0: Υπάρχει δυνατότητα. Ότι υπάρχουν δυνατότητες και ποιοτική υποστήριξη.
2: Μένει χάντια και του και ο τραυματίε. Ειδικά στην επίθεση ήταν πάρα πολύ δυνατή.
1: Ναι. Που εφάνηκε ότι εκτός που έφυγε ο Γαλλιπαίχτες, ότι εφάνηκε μου πρώτο παιχνίδι, όσον προλάβω να παίξουν οι άνθρωποι φυσικά, ότι είναι μια ομάδα που εχτίστηκε για να παίζει πάνω στο εννιάρι
2: της. Ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις της επιθετικές ενέργειας που είχαν το πρώτο παιχνίδι, ναι. Τώρα για την ομάδα μου για κλείσω ρε φιλέ, εγώ πιστεύω ότι το φετινό ρόστερ, παρόλο που θυμάσαι που σε πια τηλεφώνη είπα στους 30 και τόσους του.
1: Ναι, θυμάμαι.
2: Περιμένετε 30 και τόσους του, γιατί πάντα έτσι είμαστε εμείς. Σπάζουμε και τσακρίζουμε να κάνουμε μια μεταγραφή. Μετά στις 30 και τόσους του άλλαξε το κλίμα. Γιατί μετά από τις τελευταίες μεταγραφές ανέβηκε επίπεδο το υλικό της Ομόνιας. Γιατί πριν δε φίλε είχε πρόβλημα, ενωσούσε, είχε 11 παίχτες πριν τις τελευταίες μεταγραφές, Ακιντόλα, Τανάσε, Μπράουερς και τα λοιπά, που ήταν να δώσουν ποιοτικό βάθος σε μια ομάδα. Και παίχτες που μπορούν να παίζουν και βασικοί. Και να σου πω και κάτι, επειδή η Ομόνια είχε κλειδώσει σίγουρα league phase, θέλει να κάνει τα παιχνίδια εκτός που το Κυπριακό προάθλημα, να ανεβάζει τα ακόμα 10-15 παιχνίδια μαζί με ο Κύπελλον και ξέρω εγώ ότι είσαι έναν αριθμό 50-60 παιχνίδια που ούλε να παίξουν βασικοί. Ούλε να χρειαστούν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Με το πρόγραμμα που έχει ειδικά μες τον Οκτώβριο, νομίζω 6 παιχνίδια σε 22 μέρες.
2: Μα και ήδη έδωσε 8-9 παιχνίδια η Ομόνια.
0: Περισσότερα.
2: Με τα ευρωπαϊκά.
1: Ευρωπαϊκά, πρωτάθλημα. Ακόμα είναι το Super Cup, που πήγε με βασική εντεκάδα.
2: Η μόνη εβδομάδα που είχα ξεκούραση 4 ημέρες για να παίξουν παιχνίδι ήταν πριν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Τις υπόλοιπες ήταν που εσκιώσες 3. Κάθε εσκιώ 3 ημέρες είχε παιχνίδι. Πριν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα ήταν η μοναδική φορά που είχε 4 μέρες ξεκούραση για να μπορέσει κάποιος να κάνει μια επαναφορά, μια αποκατάσταση, για να κάνει προπόνηση και να παίξει.
1: Ναι, σωστά.
2: Εγώ με αρέσκει μου έτσι λέω το ρόστερ, το όπως το θεωρώ, αναβαθμισμένη ομάδα. Δηλαδή στο δεξί μπακ έφυγε ο Μασούρας, αλλά του βέβαια που ήρθε, νομίζω να το θέλουμε μόνο γιατί τον αγαπούμε τον Μασούρα να χτυπήσω. Όχι γιατί να μας λείψει.
1: Γενικά νομίζω ότι και το κέντρο Τζιάμι είναι αναβαθμισμένη.
2: Τζιάμι πάντα, ναι, δείχνει μου μια αναβάθμιση εκτός από των επιθετικών. Που πιστεύω για μένα πρέπει να μπούσει όλοι στην εξίσωση για να βοηθήσουν στον κολ, όπως έγινε και προχτές με την Κρασάβα. Δηλαδή έχασαν τον Τιονί έναν κολ και μετά εμφανιστήκαν οι άλλοι και ο τρεις που έφτασαν και βάλασαν τον
1: κολ.

0: να δώσει τα πράγματα που έδινε πριν να φύγει, ίσως περισσότερα γίνεται ιδανικά για τον Μπέρκ, ο Τσοκακουλής. Είτε έρχεται από τον μπάγκο, είτε τα παιχνίδια που θα παίξει βασικό, πρέπει να δώσει γκολ, πρέπει να δώσει πράγματα ο Κακουλής, επειδή δεν μπορεί να βγάλει τη χρονιά ο Ντιόνι μόνος του.
1: Όχι, δεν μπορεί σίγουρα. Εντάξει, από τον Μοντνόρ που φωνάζουμε, νουλί, ρε φίλε, ο Μοντνόρ ως την απάει ως την τελική μπάσα, ως τον τελικό σούτ. Τα υπόλοιπα όλα πριν, δηλαδή να μεταφέρει την μάπα, να κάνει την αυτή, να δω και την μπάσα του κτλ. Είναι οκ.
2: Έχει
0: δα. Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Καλό υπόλοιπο.
2: Η ΑΕΛ δεν είχε μόνο την ατυχία με τους δύο επιθετικούς της, είχε την ατυχία και με τους δύο καλούς στο κέντρο, Ζόγκε και Καφού. Αν συνεχίσει να βρίσκεται στα ψηλά μέχρι να ξαναγεμίσει το ρόστερ τον Νοέμβρη και να έρθουν και μεταγραφές του Γενάρη, θα είναι πολύ καλύτερα. Ζόγκε, περιμένουν τον.
0: Οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται γρήγορα, όχι 5 λεπτά. Εντάξει, δεν είμαι 5 λεπτά, αλλά μέχρι να πάρει ο επόμενος που έχουμε τον επόμενο.
2: Χαίρετε,
0: να μάθουμε και εμείς, ρε παιδιά, αν δεν βγάλουμε κάθε μέρα τηλεφωνικές γραμμές, θα προσαρμοστούμε και εμείς.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Ο Εμίλιος είμαι.
0: Ωχ, Εμίλια μου. Undercover, πού είσαι?
1: Όχι, αφήνω να μην έχω σκιονούμε.
0: Ναι, αυτό λέει, πιάσουμε το άλλο το undercover.
1: Το άλλο φορτίζεται.
0: Μα αν είσαι Πορτο Ρίκο, Κώστα Ρίκα, Παναμά.
1: Ήρθα χτες.
0: Πότε ήρθε?
1: Ήταν λίγο φάστο ταξίδι.
0: Οκ. Να πω sorry, Εμίλια μου, μηνύματα που έρχονται επειδή σχεδόν όλο το 2 ώρα, 1,5 ώρα ασχοληθεί με θέμα διαιτησίας. Τώρα δεν τα διαβάζω, επειδή μετά είναι αφορμή για να βγαίνετε και στον αέρα να συζητάμε αυτά. Το καλύψαμε, κλείσαμε μέχρι να το ξανοίξουμε το κεφάλαιο διαιτησία. Εμίλιος. The stage is yours. Πουλαρισμού στους
1: φίλους τους Μαδριλένους.
0: Ναι.
1: Είπε μου ο Φλωρεντίνο ότι πρέπει να κάνεις πιο συχνά τη Ρεάλ.
0: Στο Champions League, φίλε μου. Στο Champions League.
1: Στο Champions League, αφού
0: είναι καμία Ισπανική. Ναι.
2: Γιατί δεν το είμαστε και το Ισπανικό.
0: Κάμα φέτος σαν παιχνίδι. Την Μπαρσελόνα έτυχε που
2: υπήρχε.
0: Υπήρχε ανάγκη, υπήρχε κενό. Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο, αλλά κάναμε, ναι.
1: Όπως και να έχει.
0: Μεταξύ και πάει, έρχεσαι, είδες παιχνίδια εδώ Κυπριακού. Εξημάζει μια εικόνα, ναι.
1: Η αλήθεια παίζει να κατάφερα να είδα σύνολο τη ομάδα τουλάχιστον έναν ολόκληρο παιχνίδι.
0: Ποιον ήταν, να δω αν είσαι γουρλή, ποιον ήταν.
1: Το την ΑΕΛ.
0: Α, το 6-0. Οκ.
1: Ναι.
0: Ήσουν καλός. Ήσουν καλός. Ήσουν καλός.
1: Πολλά άλλη. Για καταλάβετε, το Σάββατο, επειδή πετούσα, με το που έφτασα Παναμά, να νιώθω το τηλέφωνο και έχω ένα φίλο μου στο Σιάδη, στέλνει μου μήνυμα για τον προπονητή. Αλλά ήταν για το δικό της που το λάβει. Και εγώ νομίζω ότι φάμεν της. Γιατί το πρώτο... Η πρώτη ανάρτηση που είδα ήταν αυτόν τον κόλ του Λαΐφη.
0: Α, πρόλαβες το 1-0. Το 1-0, ναι.
1: Όχι.
0: Α, το 2-1. Ήταν το 2-1.
1: Ήταν όλη την ώρα πετούσαν.
0: Οκ.
1: Και λέω, αλλά και εγώ, φάμεντες. Και μετά, να λέω και εγώ, εντάξει, τελικά 2-2. Αλλά που σκέφασα λίγο σχολιασμούς, πράγματα, δεν ήμασταν τόσο κακοί.
0: Όχι, προς το καλό ήταν τα βουέλ παρά προς το κακό. Δείχνει ένα χαρακτήρα. Περίμενε, γιατί μιλούμε.
2: Από Έλα Νόρθωση έχασε το Αποέλ.
0: Όχι, είμαστε στο Απόλλων τώρα, το Απόλλων Αποέλ.
2: Απόλλων Αποέλ. Με τον Απόλλων Αφιλός.
0: Με τον Αποέλ. Με τον
2: Αποέλ, μάλιστα, ναι.
0: Και σημαντικό, εντάξει, να βγάλει ο χαρακτήρα σε έναν τέρπι εκτός έδρας τον Απόλλων, να τον αναβρεθείς δύο φορές πίσω. Έτσι είναι εύκολο πάντα να επιστρέψεις. Αυτό λέω. Ναι.
1: Εντάξει, γενική μου εικόνα είναι ότι θεωρώ για τώρα. Έχει ένα προβάδισμα η Ομόνια για την γεμάτη.
0: Μπράβο, άρα μου έτσι την τριάδα, τετράδα, αν θέλει σε σειρά πριν πάμε στον επόμενο.
1: Θεωρώ ότι είναι η ΑΕΚ, όχι τόσο η Πάφος, παρόλο που η Πάφος έχει πιο ποιοτικούς παίχτες. Αλλά θέλω να είμαι αισιόδοξος για το ΑΟΕΛ.
0: Τρίτο δηλαδή, βάλει στο τρίτη θέση.
1: Όχι, τέταρτο, γιατί η Πάφος είναι μπροστά.
0: Οκ, άρα Ομόνια ΑΕΚ, Πάφος ΑΠΟΕΛ.
1: Απλά το ΑΠΟΕΛ το μεγάλο στοίχημα είναι η άμυνα του. Αν καταφέρει να κερδίσει το δίδυμο Λαΐφης
0: Αγγελόπουλος ή και ο Καρίγιο.
1: Αν κερδίσει τσιν το δίδυμο και υπάρχει να γίνει και μια μεταγραφή το Γενάρη τζάμε, μπορεί να τζάμε, μπορεί.
0: Μάλιστα. Εμίλιο, thank you very much, καλώς όρισες. Θα πούμε τζάμε.
1: Θα πούμε όσον ούπο.
0: Καλή ξεγούραση.
2: 22-472-372.
0: Έχει κάποιο, αλλά είναι πολλές συστηματικά σε αυτήν την γραμμή. Δοκίμασε, Μαριβάς.
2: Χαίρετε, καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Πετύχαμε το.
3: Να μου κάνετε.
2: Είμαστε καλά εσείς.
3: Βαρελάζουμε σε καλωσορίσω και από αέρο στην εκπομπή μας.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιος είναι?
3: Άκουσα ρε Βιόλα μου στείλες τον Λουί Διακοπές.
0: Ναι, όχι. Για δουλειά ρε φιδιά μου.
2: Α,
0: για δουλειά, για δουλειά τον έστειλα.
3: Για δουλειά, αλλά τον αφήκουμε να
0: πάει να κάνει δουλειά του καλού. Ναι, ένα άνθρωπος. Κάτω μας στα κρύα του Λουτρού μια εβδομάδα να πάει για διακοπές. Για δουλειά είναι πήγε.
2: Σε ακούμε, φιδιά μου, τι είδες εσύ, τι κρατάς.
3: Καταρχάς, μα βάζει το γνώμα του Κοντιάδης. Αλλά εγώ είμαι φίλαθλος, δεν είμαι οπαδός. Είμαι φίλαθλος στην Αλήθρωση. Λοιπόν, μπαίνουμε, βλέπω καθημερινά ρε βαθιά μέσα στα site ότι, εντάξει, είναι απογοητευμένοι οι πίστοι φίλαθλοι μας και με το ίδιο τους, με το όλα που γίνονται με την ομάδα μας. Απλά μηδενίζουν, οι φιλάθλοι μας τέλος πάντων, μηδενίζουν τα ούλα. Και θεωρώ πως δεν υπάρχει λόγος να μηδενίζουν και τα πάντα. Λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια τώρα με τον Χρήστο τον Μαραγκό και τη διοίκηση του. Προσπαθούν να σάσουν τα άσαστα που λέμε. Και πιστεύω ότι να τα καταφέρουν. Λοιπόν, αλλά πρέπει να καταλάβει παιδιά οι ομοειδεάτες που τέλος πάντων είναι ορθογιάτες. Του λέω ο κόσμος ότι φέτος είναι μια ακόμα μεταβατική χρονιά. Δηλαδή, πέρσι σώσαμε τη χρονιά, προσπαθούμε και φέτος να σώσουμε τη χρονιά. Θεωρώ ότι κουτστραβά είναι να τη σώσουμε, κουτσαστραβά. Λοιπόν,
0: απλά θέλει όχι ψυχραιμία, θέλει μια ισορροπία. Δηλαδή, έγινε κριτήριο στο Αποέλ να μπει σε καλύτερη ομάδα του κόσμου, ούτε επιχάρησε στη Σαλαμίνα. Οκ, με ένα βαρύ 3-0 να κάνει την ισοπεδωτική κριτική που γίνεται είτε απέναντι στον Μαέστρο, είτε γενικότερα στην ομάδα.
3: Ας πούμε, ακούω μέσα στα site, μέσα στο Facebook κλπ. Να φύγει ο Μαέστρο. Μεγαλάρε, παιδιά, να φύγει. Ποιο ενάρτη. Να φύγει ο Μαέστρο. Οκ, έφυγε σήμερα τώρα. Ποιο ενάρτη, ρε Βιονάρη.
0: Ποιος
3: είναι αυτή να λάβει μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές το Γενάρη. Είναι σε μια συνθήκη η οποία πριν το χείλος της καταστροφής, ας πούμε, ποδοσφαιρικά μιλούμε. Στο χείλος της καταστροφής. Διότι όπως είπε, τέταρα το Αποέλ, αλλά έτσι γίνει καλύτερη ομάδα. Έκανα μια πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση, που αν με ρωτάς εμένα, εξέπληξε με την εμφάνιση εμένα, και δεν περίμενα τόσο κακό το Αποέλ. Και όπως με εξέπληξε μια αρνητικά η εμφάνιση μέσα στα Σαλαμίνα.
0: Φυσικά αν μπορούσε να προηγηθεί το πρώτο ημίχρονο που ήταν όντως καλή εμφάνιση και πάλι απέναντι στη Σαλαμίνα, και να μην γινόταν την κουβέντα, αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν απαραδεκτή.
2: Προβληματίζει.
3: Μετά το 40 εξαφανίστηκε η
0: ανόρθωση.
3: Εν γύρω εξέπληξε μια αρνητικά, ενώ καλά ρε φίλε, τόση ώρα μέσα μα παρ' γιατί έπαιζε. Καταλάβες. Αλλά κι όμως να πω παιδιά, ηρεμήστε. Να βγει χρονιά και φέτος και βλέπουμε από του χρόνου. Να κάνουμε κριτική ρούλη μας, συμφωνώ, αλλά διδόμενο τον Μάη. Τώρα να βγαίνω μες στα ραδιά και μες στα Facebook και να κατηγορώ τον Μαέστρο, ή τον οποιοδήποτε Μαέστρο, δεν κερδίζω τίποτα.
0: Φίλια μου, ευχαριστούμε. Θα πας πρέπει να λόγουμε. Θα τα πούμε. Θα πούμε την Παρασκευή στο quiz.
2: Σίγουρα.
0: Εννοείται. Ακούμε και αυτό με μισό λεπτό καθυστέρηση, break και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα στο Sport FM95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα αναφορικά με τη βούληση της Λευκωσίας για επίλυση του Κυπριακού και δίνει σαφείς απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές Ερντογάν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Πολύ καλή και άκρος επικοδομητική χαρακτήρισαν τη συνάντηση που είχαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοπουλίδης και η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα διαβεβαίωσε πως η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού θα συνεχιστεί. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, σημείωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή του με το διευθυντικό στέλεχος της Chevron, Χαβιέλα Ρόσα. Υπογράμμιζε πως είναι ώρα τα εμπλεκόμενα μέρη να περάσουν αποφασιστικά από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Συζητήσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία, όπως δήλωσε και ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Steve Witkoff.
4: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η XK. Cars. Για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
6: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος, ωστόσο κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Deal. Και Γιώργος Σταναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
10: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge, μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
12: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
14: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασε το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
16: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
17: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
16: Κάτι άλλο?
17: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
18: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
19: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
20: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
1: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
21: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
22: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
24: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
25: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
24: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
25: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
26: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
27: buysellcyprus.com. Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
28: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
29: Η ασφάλεια κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης ξεκινά από τον αξιόπιστο και πιστοποιημένο εξοπλισμό. Στην PGS, ο επαγγελματίας ηλεκτρολόγος βρίσκει υλικά υψηλής ποιότητας για ασφαλείς και αξιόπιστες εγκαταστάσεις. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
2: Και πάλι μαζί σας. Είναι ανοιχτές οι γραμμές.
0: Σας πεθυμίσαμε.
2: Είναι ανοιχτές οι γραμμές.
0: Οι γραμμές είναι ανοιχτές, ναι.
2: Ανοιχτές, σίγουρα.
0: Είναι ανοιχτές.
2: 100%.
0: Πέτα μας τους αριθμούς, σημείς εμάς τα τηλέφωνα.
2: 22-472-372.
0: Και οι άλλοι.
2: 22-472-374.
0: Μπράβο. Και έχει ακόμα ένα-δυο άλλες κρυφές που δεν τις δίνουμε στον αέρα, αν κάποιος ξέρει και θέλει να πάρει. Ο 315 στο φιλολογικό, όπως ήταν ερώτημα, αν μπροζιόη του Φιδιά, ποιος να έρθει τώρα να λάβει την ανόρθωση. Καμορανέζη που ξέρει το ρόστερ μας, λέει ο 315. Θεωρείς ότι θα τον υποδέχονταν με ανοιχτές αγκάλες τον Καμορανέζη?
2: Ναι, είμαι πολύ σίγουρη.
0: Ο κόσμος ή ακόμη και άτομα, αν και δεν ήταν η ίδια η διοίκηση, άτομα τη διοίκηση. Δηλαδή, ό,τι έγινε, έγινε πέρσι.
2: Κοίτα. Λέω σου, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη, αλλά νομίζω η πλήστη είναι. Δεν ξέρω, δεν το νιώθω. Ιδιαίτερα αν περάσει μια περίοδος που δεν έχει καλές εμφανίσεις η ανόρθωση. Δηλαδή, από τους ανθρώπους, τους προπονητές που πιο εύκολα θα αποδέχονταν. Νομίζω.
0: Ναι. 8.70 να ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Δεν ενδιαφερόμαστε. Ενδιαφέρεσαι εσύ, Μαριβά, σίγουρα.
2: Σίγουρα.
0: Okay. Του Άρη του στέρισαν καθαρή νίκη, έναν καθαρό πέναλτι που δεν του δόθηκε και έναν καθαρό τέρμα που του ακυρώθηκε, λέω, διαιτητή δεύτερη κατηγορία και αυτόν και δεν μαρτυρήθηκε και ο Άρης νωρίτερα. Στο ξεκίνημα τη εβδομάδα. Να με δεχτήκαμε τον Τιμούρ μετά το Αποέλ μα, λέει ο 3.15.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, αλλά αν ήταν Μάη, φεύγω να πάω στην ΑΕΚ και Σεπτέμβριν, Οκτώβριν, γεια σας, ήρθα πίσω.
2: Έχουμε
0: ακροατή. Και όχι, έχουμε ακροατή, είναι οποιοδήποτε ακροατή.
2: Ποιος είναι?
0: Θα καταλάβεις.
3: Σας, γεια σας, τι κάνετε?
2: Άμπορα, γεια μου. Μίλα ακόμα λίγο.
0: Ακόμα λίγο να καταλάβει.
3: Άρτε ρε χωριόν τα γερήμα, για το όνομα του Θεού κάθε φορά τα ίδια πράγματα.
0: Κότσο, μπράβο. Εντάξει, εδώ στείλει το τσάστι, ρε Κότσο.
3: Έλα ρε Μαριούλα.
2: Συγγνώμη, απολόγου. Είμαι καλά, εσύ.
0: Είμαστε καλά, φίλε μου, εσύ.
3: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι που δεν ασχολούμαστε με αυτά τα τοξικά πράγματα τα οποία δεν τα μπορώ. Βαρέθηκα, τα κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο.
2: Διαιτησία και τα λοιπά, εννοείς.
3: Ναι, διαιτησίες, ανακοινώσεις, τσακωμούς και δεν μπορώ κάνει. Κουράσαμε πάρα πολλά.
2: Mm-hmm.
3: Και έτσι, και να πω καμιά κουβέντα έτσι πιο ανέμελη.
0: Και ο ποδοσφαιρική είναι ή και αυτός ποδοσφαιρού. Εξαγωνιστική.
3: Θέλω να μιλήσω λίγο και ομάδα μου, έτσι που τελειά μου, όπως βλέπω εγώ.
0: Ναι.
3: Χωρίς toxicity και πον. Θεωρώ ότι ο τρόπος παίζει η ομάδα φέτος, ίσως να και που τις λίγες φορές παίζουμε κάτι εντελώς διαφορετικό που έπαιξαν ποτέ.
0: Δηλαδή
3: είναι πολλά unique τούτο το στυλ το οποίο προσπαθούμε να παίξουμε. Θεωρώ ότι το X Factor, ο παίχτης μου, γιος που μου αρέσει πάρα πολλά και πιστεύω πάρα πολλά πάνω, είναι ο Πεδρόσο. Ένας επιθετικός ο οποίος μες στο κουτί είναι επιθετικός, πίσω από το κουτί είναι δεκάρι και στα πλάγια είναι εξτρέμ, δηλαδή ένας παίχτης πολύ εργαλείο.
2: Μπορεί να παίξει ρωσές τέσσερις θέσεις πάντως.
0: Και ένας παίχτης που τον έφερε ο Κωνσταντίνο, να πω και εγώ την άποψη μου, επειδή τον είχα αποτιμήσει λίγο, αν θεωρούσα ότι ίσως να μην είναι τόσο καλός. Φυσικά τέσσερα παιχνίδια είναι, αλλά με το δείγμα που είδαμε είναι πολύ καλύτερος από ό,τι περίμενα.
2: Και αποτελεσματικός.
0: Ναι.
3: Πάρα πολλά καλός και η ηλικία του είναι προχωρημένη, αλλά δεν του φαίνεται καθόλου. Ένα παίχτης ο οποίος είδες ότι έχει τα χιλιόμετρα του που ένα παίχτης αποδόση του που το πρώτο στο τελευταίο λεπτό είναι on the edge και αρέσκει μου πάρα πολλά η θέληση και η προσπάθεια που βάλει.
2: Μαχητής μας στο γήπεδο. Θυμάμαι γιατί είχα ρωτήσει τον Νίκο Παπαδόπουλο στη διάσκεψη τύπου για τον Πεδρόσο. Είχε ανακοινωθεί εκείνες τις μέρες. Και είπε χαρακτηριστικά αυτήν την έκφραση. Ότι είναι μαχητής, φοβάται να παλέψει, να βάλει τα πόδια του. Δεν φαίνεται αυτό στα πρώτα τέσσερα
3: παιχνίδια. Είναι εξαιρετικός παίχτης. Που για μένα θεωρώ ότι έναν από τους τρεις παίχτες που έχουμε στα επιθετικών, στους επιθετικούς χαφτερίν, Τζούρισιτς, Μπάρακ και Μπακασέτα, θα μπορούσαμε να μην τον έχουμε. Δηλαδή προτιμούν να έχω ένα δεύτερο στόπερ κλάσης.
0: Ναι, αλλά με σειρά που ήρθαν είναι δύσκολο να πεις εντάξει, έχω παίξει, δεν θέλω Μπακασέτα. Δύσκολο να πεις, θέλω έναν Μπακασέτα.
3: Ναι, αλλά είναι δύσκολο να ο Καρίγιο είναι σαν να παίζεις λότο. Δηλαδή, αν δεν ήρθει ο Καρίγιο, να βάλω όλη την πίεση πάνω στο Αγγελόπουλο. Διότι όπως εφάνηκε, δεν είμαι hater. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει όμως ο Ντέκενεκ.
0: Εντάξει, εντάξει. Είσαι χειρότερο να δει ότι δεν μπορεί να πάρει αυτά που θέλει Πονκαρίγιο ή και από τον Αγγελόπουλο, να το δούμε τον Αγγελόπουλο, ενώ Γενάρη. Σε 2-3 μήνε, εδώ Γενάρη που ήρθε.
3: Εντάξει, κάποιον πρέπει να φτιάξει όμω για να φέρει το Γενάρη, ναι.
0: Μέχρι τότε νομίζω θα έχει επιλογέ. Όλε οι ομάδε θα έχουν επιλογέ Γενάρη, ποιου να διώξουμε. Δεν έκανε ποτέ καμιά ομάδα τον τέλειο μεταγραφικό σχεδιασμό για να μην ξέρει ποιο να διώξει.
3: Εννοείται, Αντρέα, αλλά αν έχω. Άμα έχω 3-8 δεκάρκα και σε μια ηλικία μεγάλη, θεωρώ ότι είναι λίγο πλεονασμό.
2: Εντάξει, ο Τζούρισιτς όμως, με ξεχνάς ότι τα παιχνίδια που έπαιξε μέχρι στιγμής έπαιξαν τα αριστερών εξτρέμ. Και έπαιξαν τα δεκάρι ή οχτάρι.
3: Καλή όμως, άμα είναι ένα αστείο Μαντσίνι πίσω και ο Μαρκίνιος, πού να
2: παίζει ο Μαρκίνιος παίζει δεκάρι, παίζει ο Μπακασέτας οχτάρι.
3: Μα είδες, παίζουν, έχει πάρα πολλούς. Γι' αυτό που σου λέω, υπάρχει πλεονασμό τσάμι και θα μπορούσε έναν που τους τρεις να μην τον πιάσει.
0: Απλά θα ήθελα να ολοκληρώσει τη σκέψη σου, εγώ τσομού, sorry, επειδή έχεις άλλους ακραίες, περιμένω.
3: Τελειώνω τη σκέψη μου και θα λέω ότι σίγουρα θα ρωτήσω ομάδα να βελτιώνεται. Η αμυντική λειτουργία είναι ομαδική και σιγά σιγά να σάσει. Θα χρησιμοποιούσα εγώ το πρωτάθλημα για να φορμαριστώ στα παιχνίδια του κυπέλλου. Διότι να πω για πρωτάθλημα δεν το βλέπω, αλλά σε ένα θεσμό όπως είναι το κύπελλο και στα εκατοντάχρονα και με το εισιτήριο που σου πιάσει στην Ευρώπη, θεωρώ ότι ναι, το κύπελλο είναι η πιο βατή και καλή λύση.
2: Μάλιστα.
3: Την αγάπη μου, γεια σας.
0: Φιλιά Γότσο, ευχαριστούμε.
2: Έχουμε.
0: Είχαμε. Έκλεισε.
2: 22-472-372 οι τηλεφωνικές γραμμές και 22-472-374. Καλησπέρα.
0: Απλά πούμε εντάξει, είναι η πρώτη φορά που βγάλουμε ακροάτες. Ότι η διαχείριση θα μάθουμε και εμείς έτσι 2-3 λεπτά καθένας για να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις και φωνές.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε.
4: Κωνσταντίνος από Λεμεσό.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
4: Γεια σου, Αντρέα. Την κυρία δίπλα σας δεν την γνωρίζω.
0: Η Μαρία Βασιλιάδου, a.k.a. και Μαριβάς. Από αυτήν την εβδομάδα μέρος εκπομπής μας.
4: Γεια σας, γεια σας. Έχω μια απορία όσον αφορά το θέμα της καταγγελίας της ΑΕΛ.
0: Ναι.
4: Που, αν δεν έχω λάθος, έχει όντως συμφωνήσει με ανακοίνωσή της ότι κάτι έχει γίνει στην επικοινωνία στο ΔΕΑ.
0: Κάνω μια εξαίρεση, επειδή και το ύφος είναι πολύ σωστό, ενώ δεν είναι τοξικό, επειδή δεν θέλω να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, να πάμε πιο αγωνιστικά. Όμως είναι κάτι που στο πόρισμα του, στην γραπτή του δήλωση, αν θέλεις, ο Νταμάτο είπε, χωρίς να διευκρινίσει όμως.
2: Η Επιτροπή Διατησίας είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διευκρινήσεις, συγκεκριμένες διαπιστώσεις μάλλον.
0: Ναι, ναι.
2: Για ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας.
0: Αλλά δεν ξέρουν ποιες είναι αυτές.
4: Δεν το ξέρει όμως ο κύριος Νταμάτο.
0: Ο Νταμάτο το ξέρει. Γι' αυτό και είμαι ότι θα πάει μάλλον να τιμωρήσει κάποια άτομα.
4: Γι' αυτό σας λέω. Μπορούσε να όλη αυτή η κατάσταση που παίζει τώρα στα αμέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ και 15 μέρες να μπορούσε να σταματήσει αμέσως αν γνωρίζουν ποιος είναι αυτός που επέβαινε παράνομα παράτυπα. Να ανακοινώσουν ότι ο κύριος να τιμωρηθεί.
0: Μπορούσε εγώ, φίλε, να το περιορίσει για μένα, φτάσουμε εδώ 15 μέρες μετά, να συζητάμε ακόμα, μια-δύο μέρες μετά των περιστατικών, να χειρίζονται λίγο πιο έξυπνα, λίγο πιο άμεσα, λίγο πιο σωστά, για να μην επιτρέψει να φτάσουμε τα μέτρα να βγάλουμε ανακοινώσεις. Σχετική διάσκεψη.
4: Η απορία μου είναι αν όντως
0: δίκαιο. Αυτό που επιδιώκει τώρα αυτή τη στιγμή, φίλε, είναι να μειώσει την βαριά τιμωρία του παίχτη. Δεν μπορεί να πάρει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
4: Συνδέεται τώρα με το άλλο με την έφεση που έκαμε.
2: Η έφεση είναι για την τιμωρία του ποδοσφαιριστή, του Καφού. Οι άλλες διαδικασίες είναι να τρέξει έρευνα μέσω της αστυνομίας, αφού έγινε η επίσημη καταγγελία.
0: Αστυνομία, εφετείο, διοντολογίας. Είναι πολλά τα ανοιχτά με το πάντων τη στιγμή.
4: Φυσικά εννοείται ότι αν η αστυνομία την επικοινωνία είναι αστυνόσους.
0: Ξέρω, δεν παίρνω τίποτε δεδομένο, δεν παίρνω τίποτε δεδομένο, Κωνσταντίνε μου.
4: Τέλος πάντων, Αντρέα μου, επειδή το πράγμα δεν μπορούσε να λυθεί, λες και εσύ είσαι μέσα σε 24 ώρες, δεν ξέρω γιατί το αφήνουν να αιωρείται και να προκαλεί ο ένας, να βγαίνει ο άλλος, να κάνει...
0: Κωνσταντίνο μου, θέλω να σας ρε φίλε, απάντησα στην ερώτησή σου, είπαμε δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα καθόλου, είπαμε ένα αγωνιστικό, ένα recap της τεσσάρων αγωνιστικών, αλλά επειδή με καλόν τρόπο σου απαντήσαμε κι εμείς, άστος εδώ, να μην δώσουμε συνέχεια, να έρθει ο επόμενος μετά.
4: Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, νέα
0: εκπομπή σας,
4: έτσι.
0: Διαφοροποιημένη. Ευχαριστούμε. Να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πολύ.
2: Έχουμε για κουραδί. Έχουμε. Χαίρετε. Καλό απόγευμα.
5: Ναι, γεια σας. Καλό απόγευμα.
0: Χαίρετε.
5: Γεια σας. Ξεκινώντας να ευχηθώ και εγώ καλή αρχή.
2: Ευχαριστούμε.
5: Στο πρόγραμμα σας. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε, φίλε. Το
5: είσαι ο Ανδρέας της Δευτέρας της νύχτας.
0: Ο Ανδρέας της Δευτέρας της νύχτας.
5: Α, όχι.
0: Ναι.
5: Όχι.
0: Α, ήταν ερώτηση, νόμιζα. Είμαι τη νύχτα γενικά. Είμαι παιδί τη νύχτα, αλλά. Δευτέρα με Κυριακή.
5: Ο Κώστας είμαι από τη Λεμεσό.
0: Ναι, Κώστα.
5: Έστειλα ένα μήνυμα, γεια σας. Έστειλα ένα μήνυμα, δεν ξέρω, μπορεί να διαβάσει την κυρία, δεν το άκουσα. Ήθελα απλώς να επικεντρωθώ στο εδώ. Εγώ λέω το εξής, ότι ο ξένος ο βαρίστας δεν θα βοηθήσει σημαντικά.
0: Ναι, Κώστα, όμως ίσως να δεν το ξαναείπαμε μετά την επιστροφή μας.
2: Αγωνιστικά
0: τι είδαμε από τις ομάδες μας ή τις ομάδες σας μέχρι τώρα.
5: Επειδή δεν νομίζω ότι απλώς ήθελα να διαβάσω το μήνυμα, δεν θα κατηγορήσω.
0: Όχι, αλλά είδες τώρα ευχαίνω πρώτος, ευχαίνω δεύτερος.
5: Όχι, βλέπετε, ένα ασχολήθηκα. Και το θέμα είναι ασχολήθηκα γιατί ξέρω ότι είναι προκλητικό. Απλώς ήθελα να εξηγήσω τη σκέψη μου. Ακούστε, ωραία, λέτε για τις τέσσερις αγωνιστικές, δεν είμαι 28 Μάτσου. 28
0: παιχνίδια.
5: Εγώ επειδή ακούω, δεν μ' αρέσει και ακούω αριστολογίες μετά από οποιοδήποτε παιχνίδι. Θέλω οποιοδήποτε παράγοντα, όποιος φόρμα, ο οποίος ξέρεις, ένα, δύο, τέσσερις φάσεις αδίκησε, με ευνόησε, με έκαμε. Το λοιπόν. Όταν ακούω γενικά όμως, ξέρετε, είχε κάτι φάουλ υπέρ κατά που ήταν λάθος ή ένοιξε μια κίτρινη κάρτα, να μέσα στις τέσσερις φάσεις ο βαρίστης αυτό θα ήθελα. Έτσι μπορεί να βοηθήσει για να έρθει ξένος, γιατί φάσεις που δεν εξετάζονται που το βάρ. Δεν επεμβαίνει το παράδοκο έτσι. Είναι τούτο που ήθελα να πω. Η άποψή μου. Είναι κάτι το έθνο να προκαλέσω κάτι.
0: Όχι, δεν προκαλείς. Απλά είναι εκτός θέματος. Είχαμε μια συγκεκριμένα θεματολογία. Αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπράβο, σε μια επέμβαση.
5: Εσείς θέλετε να κόψετε τον τεσσάρων αγωνιστικό. Για μένα είναι πολλά γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Λόγω βάθους το ρόστερ. Όχι για κάποιον άλλο λόγο. Βλέπω, εξακολουθώ να βλέπω εγώ την Ομόνια και την Πάφων. Ασχέτως των αποτελεσμάτων, όλες οι ομάδες θα χάσουν για μένα βαθμούς
0: από τις
5: λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες κάποια στιγμή. Απλά λόγω βάθους, γιατί ας πούμε εγώ τώρα με Απόλλωνα, σε επικαλούμε 6 απουσίες. Από ελά άκουσα εδώ, επικαλεί, δεν ξέρω.
0: Ναι.
5: Τις ομάδες, αν τους λείπουν 6 παίκτες, έχουν συν 6 περίπου εισάξεις που να βάλουν. Εγώ δεν έχω την πολυτέλεια. Δηλαδή θα έχω 6 παίχτες να βάλω, αλλά δεν θα είναι το ίδιο δυναμικότητα.
0: Και μιλάμε για παίχτες πολλά κομβικούς, παίχτες βαρόμετρα, για μέσα στα χάφ, ας πούμε, Γιούπιτς ένας και άλλον.
5: Είναι σαν τούτο, επειδή κάποιοι λαλούν, ναι, κοιτάξτε, ακριβώς, λείπει ο Μπράουν, έχω δεύτερη επιλογή. Έχω το σπόλιαρες. Να πω στην τέταρτη, δεν μου εννοώ ότι γι' αυτό ισχύει και άλλες ομάδες. Απλώς εγώ είμαι πιο ξέρω καλύτερα τα του Απόλλωνα, αλλά και άλλες ομάδες. Το θέμα είναι τούτο, ότι σε βάθος χρόνου, δηλαδή σε 5, 6, 7 αγωνιστικές, να πούμε εντάξει, κουτσάστρα να περάσουμε. Εάν όμως σε 36 αγωνιστικές, έχεις τους τις απώλειες και υπάρχουν το βάθος του πάγκου, διότι και τούτοι που βάλω εγώ τώρα σε κάποια στιγμή να μας εξαπουσίες να κουραστούν ακόμα και τούτοι, διότι δεν μπορούν να μην γίνονται αλλαγές και να παίζουν ή να προσπαθούν. Άρα σε βάθος χρόνου όσες ομάδες έχουν παραπάνω επιλογή. Εγώ για τον Απόλλωνα που το καλοκαίρι που ξεκίνησε είπε ξεκίνησε τα πιο παιχνίδια και τα ωραία και φορμαρισμένους και λοιπά στην Ευρώπη, τους είπα πρέπει να πιάει παίχτη τους Απόλλωνα, γιατί θυμούμαι πολύ καιρό που ξανά φτιάνε στην Ευρώπη. Νιόβρι, Δεκέμβρη, λαούς να πέφτει ένας κάτω και να έχουμε τους τραυματισμούς. Έπεσα έξω μόνο στον χρόνο. Αρκέψα μου το Σεπτέμβρη.
0: Κωστά μου, έχει ακόμα ακροατή να προλάβει να τον ακούσουμε. Να σε καλά, Κωστά μου. Ευχαριστούμε. Ο 411 μας λέει: η Ομόνια έχει περισσότερο βάθος από το ΑΠΟΕΛ. Αναλύστε, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να λύσουμε τώρα.
2: Αύριο.
0: Θα το αναλύσουμε αύριο. Μαρή Βάσερ, να έρθει έτοιμη για να απαντήσουμε του φίλου αναλυτικά αν έχει η Ομόνια περισσότερο βάθος από το ΑΠΟΕΛ ή όχι.
2: Δεν θα σε απογοητεύσουμε. Καλό απόγευμα, χαίρετε.
6: Γεια σας, μαγιά σου Μαρία μου. Λοιπόν, ποιος είναι ο δίπλα σου?
2: Ο Ανδρέας Αβλαβάς.
0: Ανδρέας.
6: Ανδρέα μου, γιατί απαγορεύεις τον κόσμο να μιλάει, γιατί αφράζεται.
0: Φίλε, δεν απαγορεύει. Υπάρχει μια συγκεκριμένη, είπαμε, θα το εξηγήσω. Ο οποίος άνθρωπος, εντάξει, τώρα ξεκινήσαμε.
6: Εγώ ήμουν σίγουρος ότι αν ήταν το απόλυτο θα το κάνεις τούτο.
2: Όχι, είπαμε πολύ να
6: σίγουρος.
0: Κυριακό μου, να σου πω. Εγώ αν ήμουν τις περισσότερες φορές, μην πω πάντα να σε αδικήσω, τις περισσότερες φορές θα σε έκλεια πριν καν ξεκινάς να μιλάς. Για τα δικά μου γούστα, για τα δικά μου κριτήρια, για τη δική μου εκπομπή. Για να είμαι και ίσως, εντάξει. Εγώ δεν μπορώ την τοξικότητα. Επιλογή μου εμένα να, στη δική μου εκπομπή να μην θέτω θέματα προς συζήτηση τα οποία θα προκαλούν
6: συζητήσεις. Να μιλήσω ποδοσφαιρικά.
0: Αν τα καταφέρεις χωρίς να παρεκτραπείς.
6: Να αναφερθώ πάση στον προπονητή του από ΕΕ.
0: Ναι.
6: Ποδοσφαιρικά. Κύριος Παπαδόπουλος χθες στο παιχνίδι μου Απόλλων ευκήγε και μίλησε όπως εμίλησε.
0: Ναι.
6: Εγώ να απαντήσω στον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Ποδοσφαιρικά.
6: Ναι. Ο κύριος Παπαδόπουλος αν ήταν σε μεγάλη ομάδα της Ελλάδας.
0: Ναι.
6: Και συμπεριφέρεται έτσι προς τον διαιτητή ή τον κάθε διαιτητή.
0: Τι ήταν να του κάνει.
6: Εμπόρε να κάθεται 6 μήνες, εμπόρε να είναι και εκτός πάγκους 6 μήνες. Αν ήταν σε μεγάλη ομάδα. Ήταν ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης. Επειδή είναι σε δύο στις ομάδες ο κύριος Παπαδόπουλος.
0: Ναι.
6: Εφράστηκε όπως εφράστηκε. Δημιούργησε πρόβλημα.
0: Το υποδοσφαιρική η απάντηση που είναι. Περιμένω ναι, να μιλήσει το υποδοσφαιρικά.
6: Χωρίς να έχει οτιδήποτε. Και απλώς ο διαιτητής εδώ και το κόκκινη κάρτα.
0: Μάλιστα.
2: Μια απάντηση σου.
6: Να σας θυμίσω, να θυμίσω τον κύριο Παπαδοπουλού τότε σε ένα παιχνίδι στο Γάσι Πι. Ο κύριος πρόεδρος Πετρίδης μπήκε μέσα στο μέσα του.
0: Κύριε Αγώμο, καλόν υπόλοιπα να σου ευχηθώ. Ήταν η αλήθεια να πω σήμερα ένα πείραμα, επειδή όταν συζητούσαμε θα
2: ανοίγουμε
0: τηλεφωνικές γραμμές για να συζητάμε για θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα είπαμε λόγω της διακοπής να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Αύριο μπορεί να το Champions League, μοιραστούμε Champions League. Μπορεί ένα θέμα εκτός ποδοσφαιρικής επικαιρότητας. Μπορεί αυτού να μιλούν ρε, αγαπημένες μας σειρές ή ξέρω, άλλη φορά μέσα από μηνύματα. Anyway, κάποια θέματα. Εγώ είχα έναν ενδιασμό, ναι, ο οποίος μεγάλωσε μετά τη σημερινή πρώτη απόπειρα που κάναμε. Θα το ξαναδοκιμάσουμε.
2: Θα το ξαναδοκιμάσουμε.
0: Η αλήθεια είναι μετά από τόσα χρόνια στον χώρο, οι αντοχές μου μειώνουν να διαυξάνονται για κάποια πράγματα. Όπως γενικότερα, λέμε μετά τα 40, ξέρουν προβλήματα υγεία, να προσθέτει λίγο το ζάχαρο σου, λίγο τα τριγλυκερίδια σου κτλ. Τούτα τα θέματα της τοξικότητας μετά από μια ηλικία δεν μπορώ. Δεν επηρεάζουν σοβαρά την υγεία.
2: Είπαμε θα είναι non toxic zone.
0: Ναι, είναι non toxic zone. Ήταν το πρώτο ημείο, το δεύτερο δεν πήγαινε τόσο καλά.
2: Αύριο πάλι.
0: Θα το ξαδοκιμάσουμε με κάτι άλλο.
2: Να περνάτε όμορφα.
0: Ξεκινάει η EuroLeague. Αύριο μας λέει θα έχουμε κάτι να παρακολουθούμε μόνο Πανάθο 6:30. Θα βάλουμε και ο Λούνι αύριο να μας τα πει από το Μαυροβούνιο που θα είναι με την εθνική μας ομάδα. Καλό υπόλοιπο. Ναι, τα λέμε τσουμωρό.
29: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
7: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
28: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
29: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
28: Sport FM στους 95.
29: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
8: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Πολύ πιθανό είναι το ενδεχόμενο να έρθουν από την αμέσως επόμενη αγωνιστική ξένοι διαιτητές στο ΒΑΡ. Η απόφαση αυτή έχει ληφθεί από την ΚΟΠ σε συνεννόηση με την Επιτροπή Διαιτησίας, έπειτα και από τις προβληματικές διαιτησίες στις 4 πρώτες αγωνιστικές και τα έντονα παράπονα των ομάδων. Υπάρχει στοχευμένο πλάνο εξόντωσης των Κυπρίων διαιτητών και εξόντωσης του κυπριακού στοιχείου, τόνισε μιλώντας στον Σπορ FM ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου Χρήστος Πανός. Δεν γίνεται οι ομάδες να ζητούν ξένους διαιτητές πριν καν αρχίσει το πρωτάθλημα και να προσπαθούν να παραπλανήσουν. Ο κυριότερος λόγος που δεν μπορούν να αποδώσουν οι διαιτητές είναι η μεγάλη πίεση που δέχονται, επισήμανε, προσθέτοντας ότι δεν έγιναν τραγικά λάθη από τους διαιτητές. Όπως είπε, ζήτησαν συνάντηση με την ΚΟΠ για συζήτηση του θέματος. Στις 5 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα εκδικάσει το εφετείο την έφεση που κατέθεσε ο Καφού κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή που του επιβλήθηκε. Επίσης, όπως ενημέρωσε επίσημα η ΑΕΛ, έχουν ζητήσει από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ την άμεση κοινοποίηση του πορίσματος για την παρέμβαση τρίτου προσώπου στο ΒΑΡ στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Υπολογίζεται ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα είναι έτοιμοι οι Μιλοσάβλεβιτς, Αλμέιδα και Ζόκε. Ως ΑΠΟΕΛ δεν είχαμε καμία πρόθεση να ασχοληθούμε με την ΑΕΛ μέχρι που έγινε συγκεκριμένη αναφορά στην ομάδα μας. Τι σημαίνει όμως χειραγώγηση αγώνα, ποιους αφορά, από ποιους προέρχεται και προς ποιου όφελος, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκίτρινων Νεκτάριος Πετεβίνος μιλώντας στον Σπορ FM. Ανέφερε επίσης ότι άλλα είπε ο Νίκος Παπαδοπούλος στον Κωνσταντίνο Φελά και άλλα έγραψε στο φύλλο αγώνας ο διαιτητής. Θα δοθεί φιλικό και κλεισμένο των θυρών στον Αρχάγγελο με την ενύψωνα. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της επικυπριακού εδάφους η Εθνική Ανδρών και στις 5.30 αποστολή αναχωρεί για την Ποντκόριτσα εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στο Μαυροβούνιο. Εκτός λόγω τραυματισμού έμεινε ο Χρήστος Σέλης, διαθέσιμοι οι υπόλοιποι 27 ποδοσφαιριστές. Είναι τουλάχιστον παράλογο από τις πρώτες και όλα αγωνιστικές να δημιουργείται συνεχώς συζήτηση γύρω από τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές, ανέφερε στον Σπόρο FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης Χαράλαμπος Παρπετάς. Η στάση της ΚΟΠ να απορρίπτει χωρίς καν συζήτηση προτάσεις που στόχο έχουν τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του κυπριακού ποδοσφαίρου, μας προκαλεί έντονο προβληματισμό, είπε ο εκπρόσωπος της Ανόρθωσης. Δεν αντιμετωπίζει κάτι ανησυχητικό τόσης, ενώ ο Μπέρκστρομ θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση και σύνδεση των καμερών ασφαλείας στο Τσίριο Στάδιο και χθες έγινε ο πρώτος έλεγχος από την αστυνομία Λεμεσού. Αύριο θα γίνει δεύτερος έλεγχος από το Αρχηγείο Αστυνομίας, ενώ τον τελικό λόγο για το αν θα δοθεί άδεια φιλοξενίας αγώνων πρώτης κατηγορίας τον έχει η Αρχεία Διοδότησης Σταδίων. Δύσκολα θα προχωρήσει η Πάφος στην αποκτήση ανεργού ποδοσφαιριστή. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Κορέα για να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Δύο συνελεύσεις της εταιρείας και του σωματείου θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 6.30 στην ΑΕΚ, στον Πολύχωρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας. Επιστρέφουν με την επανέναρξη Αμίν και Σαμπορίτ. 1.650 εισιτήρια έχουν στη διάθεσή τους από σήμερα οι φίλοι της Ομόνιας για τον αγώνα με την Τσέλια στη Σλοβενία στις 15 Οκτωβρίου. Από εβδομάδα θα επαναρχίσει η προετοιμασία. Τέσσερις σημαντικές επιστροφές αναμένεται να προκύψουν στον Απόλλωνα εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Πρόκειται για τους Γιούπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Οσμπολτ. Η Ομόνια 29 Μαΐου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Σλοβαίνο κεντρικό μέσο, το Μεν Τσρικόι. Στον Άρη θα δώσουν δύο φιλικά το επόμενο διάστημα, στις 26 Σεπτεμβρίου με την Ομόνια 29 Μαΐου και στις 3 Οκτωβρίου απέναντι στη Ρήγα.
29: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στη Σερβία για το Nations League. Όσοι βρίσκονται στην κλίση είναι διαθεσιμοί. Βαρύ το πλήγμα στον ΠΑΟΚ με Τάχα, Αλή και Γύρι Παυλέγκα να οδηγούνται στο χειρουργείο. Στους 3 με 4 μήνες η απουσία τους, τα θετικά είναι ότι πλησιάζει η επιστροφή Ντεσποντοφ. Ο Κίλιαν Εμπάπε δεν συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση της Εθνικής Γαλλίας λόγω γρίπης, αλλά θα είναι διαθέσιμος στον αγώνα κόντρα στην Τουρκία. Για την απόκτηση του Γκονσάλο Ινάσιο της Sporting αναμένεται να κινηθεί στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο η Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24.
29: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, γιατί το κυπριακό real estate άλλαξε πίστα και ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για τα αστικά κέντρα, η Καθημερινή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 εστιάζει στην εντυπωσιακή άνοδο της κυπριακής κτηματαγοράς, καταγράφει τις νέες τάσεις και παρουσιάζει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πλατφόρμες αγοράς και ενοικίασης. Χορηγός έκδοσης Quarantina Homes. Ακίνητα 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
11: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποτέλεσμα.

0: κατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
3: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
4: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
3: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
5: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
7: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ, Κυπριακά και Αυθεντικά.
9: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Σπούδασε στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Επιλέγοντας τα προγράμματα δημοτικής ή προδημοτικής εκπαίδευσης, θα καταρτιστείς στις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους με τη συμμετοχή σου σε καινοτόμα προγράμματα του Πανεπιστημίου, όπως το Σχολείο του Δάσους και την Ακαδημία Ρομποτικής. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
11: Ίνκο.
10: Μόνο Ίνκο?
11: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
10: Και για επαγγελματίες?
11: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
10: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
11: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
13: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Καλό απόγευμα, Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανικός Κωνσταντίνου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Ο Κωνσταντίνο Τσάκας θα είναι δίπλα μας. Σε κάποια στιγμή μπορεί να μιλήσει κιόλας, που δεν το βλέπω. Τον
1: άμα
0: βλέπω λίγο
1: κάτι
0: κουρασμένο.
1: Να πω σχετικό.
0: Άμα, μ' αρέσει όμως, διότι οι πλήστοι μιλάνε χωρίς να έχουν κάτι να πούν. Απλώς μιλάνε για να μιλάνε. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Στο 2950 είπαμε τα μηνύματά σας. Για τον χορηγό μας που δεν είπαμε να πούμε τώρα, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Είμαστε τελικά ένας λαός που χωρίς εξειδικευμένη γνώση ασκούμε κριτική επί παντός επιστητού. Ειδικά στον χώρο του ποδοσφαίρου η κρίση μας είναι βιαστική, επιθετική και άκαμπτη. Μπορούμε να δώσουμε λίγη πίστοση χρόνου, ειδικά όταν ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και δει με το ποδόσφαιρο που η επιτυχία χρειάζεται χρόνο λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που το διέπει. Και αναφέρω όλα αυτά τα ερωτήματα διότι αναφέρομαι σε όλες τις αποφάσεις διοικήσεων, σε ικανότητα προπονητών, σε ποδοσφαιριστές που κάνουν ή δεν κάνουν από μια ματιά, από ένα παιχνίδι, ίσως και από μια αλλαγή. Πιάστηκα παραπάνω από τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της ανόρθωσης του Χαράλαμπου Παρπετά που έκανε στο σταθμό μας και μεταξύ άλλων είπε πως δεν χρειάζεται κάθε εβδομάδα ο μηδενισμός και η αμφισβήτηση των πάντων. Προφανώς έχει να κάνει από το πρώτο παιχνίδι του El Maestro και πάμε μέχρι σήμερα. Έχω να πω ότι η βιαστική, απόλυτη και επιθετική κρίση έχει γίνει το γενικότερο χαρακτηριστικό της ποδοσφαιρικής μας κουλτούρας και τα social media δυστυχώς την κάνουν πολύ πιο έντονη, πολύ πιο άμεση και πολύ πιο ορατή. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, θυμίζω, που ο εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ στην ΚΟΠ, ο Φίλιππος Γεωργίου, περιέγραψε το φαινόμενο με την φράση «Την Πέμπτη υπεθεεί, τη Δευτέρα άχρηστη». Μετά τις αντιδράσεις για την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, ήταν το παιχνίδι, μετά από εκείνο το παιχνίδι, το ίδιο έγινε και με τον Μάρτινς της ΑΕΛ, τον προπονητή. Σήμερα ο εκπρόσωπος της Ανόρθωσης, ο Χαράλαμπος Παρπετάς, αναφέρθηκε στα όσα ακούγονται για τον El Maestro. Για τον Ντιονί τι είχαμε ακούσει, πόσα είχαμε ακούσει. Για τον Τσάβι Ρόκα επίσης. Για τη διοίκηση της Ομόνοιας ότι τα έχει κάνει θάλασσα. Για την άμυνα του ΑΠΟΕΛ, για τις μεταγραφές του Απόλλωνα. Ενώ είμαστε και γρήγορα και απόλυτοι και απίστευτα πιεστικοί.

Έχουμε μπροστά μας και είναι φρέσκο. Δέστε πώς διαχειρίστηκε την περίπτωση του Κοστούλα η Brighton. Με την υπομονή της. Και της βγαίνει τώρα. Δεν βιάστηκε. Δεν τον έδιωξαν. Δεν είπαν ότι είναι άχρηστος. Που δεν ήταν και πρώτη επιλογή. Τον βοήθησε. Τον έσπρωξε. Τον βελτίωσε. Είχε υπομονή. Η έρευνα που βρήκα συνέδεσε την αρνητική ψηφιακή πίεση με τις ευκαιρίες συμμετοχής ποδοσφαιριστών στα επόμενα παιχνίδια και σε έρευνα με περισσότερους από 2.000 φιλάθλους στην Βρετανία και την Ιρλανδία, σχεδόν τα 3/4 δήλωσαν ότι έχουν δεχτεί διαδικτυακή κακοποίηση από άλλους φιλάθλους. Αυτά δεν τα κάνουμε κι εμείς. Θυμίζω το πόσο απόλυτοι είμαστε στην κρίση μας. Η Manchester United χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο με την ομάδα να τερματίζει στην 11η θέση το 87 και το 88 και μάλιστα το 89 οι φίλαθλοι είχαν φτάσει στο σημείο να ζητούν την αποχώρηση του Sir Alex Ferguson, του Alex Ferguson. Παρόμοιο είναι και ο φίλος 842 που μου το στέλνει τώρα το μήνυμα του. Και ο Αρτέτα, να θυμίσω, πριν πάρει πέρσι το πρωτάθλημα, μου γράφει, υπήρχαν φωνές για να τον αποδεσμεύσουν. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι που προσπαθώ να μεταφέρω. Σήμερα το φαινόμενο, φίλε 842, και σε όλους τους ακροατές που μας ακούν, το φαινόμενο της ανυπομονησίας, τέλος πάντων, που μας διακατέχει, είναι τόσο έντονο, ώστε ο γνωστός συγγραφέας και αρθρογράφος, κάποιοι μπορεί να τον έχετε διαβάσει κιόλας, ο Τζόναθαν Γουίλσον, έγραψε στον Guardian ότι η μέση διάρκεια ενός προπονητή στην Premier League έχει πέσει περίπου στη 1,5 σεζόν. Από περίπου 4, δηλαδή διάρκεια ενός προπονητή και υπομονή που είχαν οι σύλλογοι στην Αγγλία, στην Premier League, ήταν 4 χρόνια. Κρατούσα μέσος όρος, που σημαίνει κάποιος έφευγε στα 3, κάποιος στα 5, κάποιος στα 2, κάποιος στα 6. Και αυτή τη στιγμή είναι 18 μήνες και φεύγουν. Έχει συνδέσει αυτή την τάση με την εποχή των social media. Όπου εκεί στα social media η δυσαρέσκεια διωγγώνεται και η οργή των οπαδών δημιουργεί περιεχόμενο που δεν θα έπρεπε. Και βλέπουμε τι πάρτι παίζει στα social media με παίκτες, με προπονητές, με διοικούντες, με διαιτητές και πάει λέγοντας. Μήπως τελικά εμείς έχουμε γίνει ένας λαός που ξέρει λίγο απ' όλα. Δηλαδή μοιάζουμε με γιατρούς χωρίς πτυχίο, οικονομολόγοι χωρίς να έχουμε ανοίξει ποτέ μας ένα ισολογισμό, προπονητές χωρίς να έχουμε κάνει ούτε μία προπόνηση. Ή μπήκαμε ποτέ στα παπούτσια ενός διαιτητή με τόση πίεση στο κεφάλι του. Μιλάμε για τα πάντα, έτσι, για τα πάντα. Πολλές φορές μιλάμε και με απόλυτη βεβαιότητα. Είμαστε τόσο βέβαιοι. Το νομίζω πλέον έχει γίνει ξέρω. Και το δεν μου αρέσει, ένα παιχνίδι, ένας παίχτης, ξέρω εγώ, μεταφράζεται ως άχρηστος. Θα περιμένουμε λίγο, το λέω κάποτε εγώ, θα δώσουμε λίγο χρόνο, μεταφράζεται ως αδυναμία, που δεν είναι έτσι. Ειδικά στο ποδόσφαιρο, αυτό φαίνεται πάρα πολύ έντονο. Ο 718 μου γράφει, δεν μπορώ σε ένα μήνυμα να σου μεταφέρω το σκεπτικό μου, αλλά οι αντιδράσεις οπαδών πολλές φορές είναι η αντανάκλαση των στόχων της διοίκησης. Αν μου λες πάω για πρωτάθλημα και τις 10 πρώτες αγωνιστικές έχω 8-10 πόντους, τότε ποιος θέλει που φωνάζω? Πολλές φορές οι διοικήσεις φοβούνται να πούν την αλήθεια. Είναι ένα θέμα αυτό. Το να βάζουμε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά γιατί φοβόμαστε τι θα πούν. Ενώ δεν έχουμε αξιολογήσει σωστά το ρόστερ και φοβόμαστε να πούμε ότι έχουμε ένα σχέδιο, διότι για να πεις κάτι το οποίο δεν ισχύει ή να ξέρεις ότι θέλεις λίγο χρόνο, σημαίνει ότι δεν έχεις ένα σχέδιο, διότι αν έχεις ένα σχέδιο το μεταφέρεις με απλά λόγια στον κόσμο σου. Πώς θα αναπτύξουμε, λέει ο 908, τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου όταν οι προπονητές της αναπτυξιακές ηλικίες δεν είναι επαγγελματίες? Πώς γίνεται κάποιος χωρίς καμιά εκπαίδευση να έχει δίπλωμα προπονητή UEFA C
χωρίς κάποια κριτήρια. Τι εννοείς?

0: άμα έχει UEFA C, σημαίνει μία χ εκπαίδευση την έχει. Το, από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι όποιος έχει πτυχίο είναι και ικανός, έτσι. Κάποιοι είναι ταλαντούχοι, κάποιοι όχι. Όπως όλα τα επαγγέλματα. Νομίζω ένα μεγάλο θέμα που ανοίγεις δεν είναι μόνο το αν έχουμε ένα ταλαντούχο προπονητή, είναι και τι είδους όρους εντολής έχει πάρει από την Ακαδημία. Κάποιοι θέλουμε, βιαζόμαστε, κάποιοι να παίξουν τα παιδιά γιατί είναι φίλοι μας, γιατί είναι χορηγοί μας. Κάποιοι δεν μας ενδιαφέρει το να έχουμε παίκτη, θέλουμε αποτελέσματα για να έρχονται οι γονείς να φέρνουν παιδιά. Εξαρτάται λοιπόν τι φιλοσοφία έχει κάθε Ακαδημία. Π.χ. έρχεται ένας καινούριος προπονητής, τρία παιχνίδια, δύο ήττες, βγαίνει πόρισμα, δεν κάνει. Άχρηστος. Να φύγει. Έρχεται ένας νέος ποδοσφαιριστής, δυο συμμετοχές, μια κακή πάσα, τι τον έφεραν τον Μπαγάσα. Αμπάλατο. Έρχεται ένας νέος από τις ακαδημίες, δυο καλά παιχνίδια, το μέλλον μας, ο παικταράς μας. Θα χτίσουμε πάνω σε αυτό. Και μετά κάνει ένα κακό παιχνίδι, φυσιολογικό. Δεν κάνει ούτε για την δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή μοιάζει με αστείο αυτό το πράγμα. Αλλά είναι και λίγο επικίνδυνο. Είναι και λίγο επικίνδυνο, διότι το ποδόσφαιρο δεν είναι φωτογραφία. Είναι ταινία. Εμείς παίρνουμε τη φωτογραφία, δεν αφήνουμε την ταινία να την δούμε μέχρι το τέλος. Κρίνουμε μια ολόκληρη ταινία από ένα καρέ. Από το πρώτο λεπτό. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος όμως, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να κρίνουμε. Έτσι, μην παρεμηνευτεί αυτό που λέω. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να κρίνουμε. Το αντίθετο, ο φίλαθλος έχει κάθε δικαίωμα να πει «Δεν μου αρέσει αυτός ο προπονητής». Έχει κάθε δικαίωμα. Έχει κάθε δικαίωμα να πει ότι η ομάδα μου παίζει άσχημο ποδόσφαιρο ή μέτριο. Ειδικά όταν παίζει άσχημα, να το πει. Έχει δικαίωμα να διαφωνήσει με μια μεταγραφή, οκ. Okay? Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην άποψη και στη βεβαιότητα που εκφράζει αυτή η άποψη. Και ακόμη μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στην κριτική και στην απαξίωση. Άλλο να πεις δεν είναι ο παίκτης που περίμενα, δεν είναι αυτό το παιχνίδι, δεν είναι αυτό την εικόνα, την εμφάνιση που περίμενα, παίξαμε άσχημα. Έκανε λάθος ο προπονητής ή ο αμυντικός μας ή ακόμη και η διοίκηση που δεν έφερε, ξέρω εγώ, ένα δεξί εξτρέμ επειδή υπήρχε ανάγκη, ξέρω εγώ, που είναι κριτική. Αυτό είναι κριτική. Και άλλο να πεις είναι άσχετος, είναι άχρηστος, δεν έχει ιδέα τι του γίνεται. Εδώ μιλάμε για εντελώς διαφορετικό πράγμα από να κριτικάρεις μια κακή παρουσία ενός παίκτη σε ένα παιχνίδι ή ενός προπονητή ή την εμφάνιση μιας ομάδας. Κρίνεις ένα μάτς, όχι ολοκληρή την ομάδα. Κρίνεις την απόδοση του ποδοσφαιριστή σε εκείνο το παιχνίδι, όχι την καριέρα του. Το ίδιο και με τους προπονητές. Και επίσης, τα social media μας έχουν αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και τον χρόνο. Δηλαδή ψάχνουμε απαντήσεις τώρα. Γράφουμε εκεί, μπαίνει ένα ρεπορτάζ σε μια ιστοσελίδα και ένα σκασμό σχόλια από κάτω και θέλουμε απαντήσεις σήμερα. Αποτελέσματα τώρα. Δικαίωση, θέλουμε να δικαιωθούμε. Το πρόβλημα μας είναι πως μπερδεύουμε την αλήθεια με το αποτέλεσμα. Αν κερδίσεις είσαι καλός. Αν χάσεις είσαι άσχετος. Έβαλες γκολ είσαι παικταράς. Έχασες ευκαιρία είσαι πολλάλλιος. Και το ποδόσφαιρο δεν λειτουργεί έτσι. Υπάρχει τύχη, υπάρχει προσαρμογή, υπάρχουν τραυματισμοί. Υπάρχει το θέμα της φυσικής κατάστασης, των νέων μεταγραφών, οι διαφορετικές προσωπικότητες. Υπάρχει ένας καινούριος προπονητής που φέρνουμε στην ομάδα που προσπαθεί να περάσει ιδέες σε ανθρώπους που μέχρι εχθές έπαιζαν διαφορετικό ποδόσφαιρο. Και αυτό που ξεχνάμε είναι ότι η ομάδα θέλει χρόνο για να γίνει ομάδα. Θέλει χρόνο. Στο παζάρι, άμα βγεις έξω, δεν μπορείς να αγοράσεις το δέσιμο. Δεν μπορείς να αγοράσεις τη χημεία της ομάδας. Δεν μπορείς να αγοράσεις τους αυτοματισμούς. Αυτά χτίζονται στην προπόνηση. Στα αποδυτήρια, στις νίκες. Πιθανόν περισσότερο στις ήττες. Δεν μπορείς να τα αγοράσεις. Αγοράζεις τον παίκτη, οκ. Okay. αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις τον αυτοματισμό. Αυτό θέλει το χρόνο του. Σήμερα ακούμε το όνομα του Άλεξ Φέρκιουσον και σκεφτόμαστε ένα από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών. Το 89 όμως υπήρχαν οπαδοί της United που του έλεγαν 3 χρόνια δικαιολογίας, φύγε. Αρκετά, φύγε. Και αυτός ο άνθρωπος που αργότερα θα δημιουργούσε μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, πέρασε τα πάνδυνα. Αλλά εκείνη η διοίκηση είχε την υπομονή. Όπως το έκανε και η Arsenal, που πολύ σωστά το έστειλε το μήνυμα ο φίλος λίγο νωρίτερα. Άρα θέλω να πω, τι μας λέει αυτό? Όχι ότι κάθε προπονητής πρέπει να μείνει 3 χρόνια. Δεν είναι αυτό που λέω. Ούτε καν να περάσει από το μυαλό σας, διότι κάποιες φορές πρέπει να πάρεις γρήγορα δύσκολες αποφάσεις. Αλλά να ξέρεις γιατί τις παίρνεις. Άλλο η υπομονή και άλλο η ανοχή στην αποτυχία. Και για να μην τα μπερδεύουμε, πίστοση χρόνου σημαίνει σε παρακολουθώ, σε βλέπω, σε αξιολογώ, αλλά δεν θα αποφασίσω για σένα μέσα από ένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι πίστοση χρόνου. Πίστοση χρόνου, δεν χαρίζω κάτι. Επενδύω σε κάτι. Όταν βάζεις ένα νέο προπονητή σε μια ομάδα, του δίνεις χρόνο επειδή περιμένεις να δεις αν αυτό που κτίζει έχει βάση. Του δίνεις, είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις. Όταν βάζεις ένα νεαρό παίκτη μέσα στην πρώτη ομάδα, πρέπει να του δώσεις χρόνο επειδή ξέρεις ότι υπάρχει ένας φόβος στο λάθος. Δεν μπορεί αυτός ο φόβος του λάθος, αυτό το λάθος τέλος πάντων, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από την ανάγκη που έχει για να μάθει. Τα βάζεις στη ζυγαριά να μου κάνεις το λάθος, αλλά επενδύω ότι μέσα από αυτό το λάθος θα μάθει και θα γίνει πολύ καλός. Αλλιώς θα τον χάσω. Και όταν χτίζεις μια ομάδα, πρέπει να αντέξεις και κάποιες άσχημες αγωνιστικές, κάποιες άσχημες εμφανίσεις, κάποια κακά αποτελέσματα. Καμιά ομάδα δεν γεννήθηκε έτοιμη. Πέστε μου μία που ξεκινάει και πάει τέρμα. Υπήρχε πάντα κάτι πίσω της, ένα κτίσιμο. Καταλαβαίνω επίσης, είμαι υποχρεωμένος να κάνω κάποιες διευκρινήσεις, ότι κάποιοι πληρώνουν εισιτήριο και έχουν απαιτήσεις. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά επειδή, ακριβώς επειδή αγαπά την ομάδα του, πρέπει να γνωρίζει ο οπαδός πότε η απαίτηση βοηθά και πότε η βιασύνη καταστρέφει. Δεν θέλω... Πώς να το πω τώρα... Δεν είναι υποχρεωμένη κάποια ομάδα αυτό να το βάλει μέσα στο μυαλό των οπαδών, αλλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία είναι αισθηκτοδός. Δεν θα κάτσει μαθήματα τώρα ένας οπαδός που αγοράζει το εισιτήριο να πάει να δει το παιχνίδι, τι μου λέει τώρα αυτός. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα κατανοούμε. Η Ιθάκη που λέει και ο Καβάφης έχει σημασία, όχι γιατί φτάνεις κάποτε στην Ιθάκη, αλλά το ταξίδι είναι αυτό που σε κάνει, είναι σε κάνει αυτό που γίνεται, που γίνεσαι, όχι που γίνεται, που γίνεσαι. Για το ταξίδι μιλούσε. Άρα και εμείς δεν μπορείς να έχεις την Ιθάκη αν δεν ταξιδέψεις, αν δεν περάσεις από δυσκολίες, αν δεν τα θαλασσώσεις, αν δεν... Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είναι και η φύση του αθλήματος, τέλος πάντων. Κάπως έτσι είναι το ποδόσφαιρο όμως. Εμείς θέλουμε μόνο την Ιθάκη, δηλαδή αμέσως. Δεν γίνεται. Θέλουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε το κύπελο, θέλουμε την κορυφή, θέλουμε τις νίκες. Αλλά μια ομάδα θέλει, χρειάζεται και ένα ταξίδι για να φτάσει μέχρι εκεί. Να μάθει να παίζει μαζί. Να μάθει να χάνει. Να μάθει να αντιδρά, να μάθει ο ένας τον άλλον. Πίστοση χρόνου, και το κλείνω, γιατί έχουμε φύγει από το χρόνο μας και θα διαβάσω μετά τα μηνύματα. Πίστοση χρόνου δεν σημαίνει λευκή επιταγή. Σημαίνει ότι δεν βγάζω τελεσίδικη απόφαση πριν έχω αρκετά στοιχεία μπροστά μου. Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές, δώστε λίγη υπομονή σε κάποιους. Πάμε στο διάλειμμα μας. Θα επιστρέψω να διαβάσω και τα μηνύματά σας που έχετε στείλει. I'd jump right on a big bird
1: and then I'd fly. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα αναφορικά με τη βούληση της Λευκωσίας για επίλυση του Κυπριακού και δίνει σαφείς απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές Ερντογάν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Πολύ καλή και άκρως επικοδομητική χαρακτήρισαν τη συνάντηση που είχαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα διαβεβαίωσε πως η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού θα συνεχιστεί. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, σημείωσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή του με το διευθυντικό στέλεχος της Chevron, Χαβιέλα Ρόσα. Υπογράμμισε πως είναι ώρα τα εμπλεκόμενα μέρη να περάσουν αποφασιστικά από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Συζητήσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία, όπως δήλωσε και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Βίτκοφ.
3: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
5: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
10: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.

0: Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα. Zeta Vision.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά στον Σπορ FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και επειδή υποσχέθηκα ότι είχαν πέσει ορισμένα μηνύματα τα οποία δεν μας έπαιρνε ο χρόνος να τα διαβάσω νωρίτερα, τα διαβάζω τώρα. Ο 943 μου γράφει: θα σου πω τι έλεγε ο καθηγητής μου στην Αγγλία. Να το διαβάσω. Να. Οι απόψεις του καθενός είναι όπως ξέρετε τι εννοεί. Όλοι έχουν από μία. Είναι, ναι, σωστά, αλλά δεν είναι θέμα άποψης 943 μου. Έχει να κάνει με τη βεβαιότητα που εκφράζουμε. Δηλαδή βλέπουμε ένα κάτι τέλος πάντων στο χώρο του ποδοσφαίρου. Μένουμε εδώ διότι μπορούμε να το διευρύνουμε όλο αυτό. Και εκφράζουμε εκείνη την απόλυτη βεβαιότητα. Και κρίνουμε ανθρώπους μέσα από πολύ λίγο χρονικό διάστημα, μέσα από πολύ επιδερμικά ερεθίσματα. Δεν βλέπεις ένα άνθρωπο, δεν κρίνεις ένα άνθρωπο μέσα από στη διάρκεια ενός χρόνου, στη διάρκεια ενός 10 αγώνων τέλος πάντων. Τον κρίνεις από το πρώτο στο πάρισμα της μπάλας. Και ειδικά λέει 842 για τον Ελμαέστρο είναι άδικο να κρίνεται για ένα ρόστερ που δεν είναι δικό του. Ένα ρόστερ που οι χαμηλές δυνατότητες του έχουν φανεί από πέρσι και με τον πιο ποιοτικό παίκτη του περσινού ρόστερ σε παρένθεση Σένση, κατ' εμένα ίσως και ο μόνος λόγος που απέφυγε σχετικά γρήγορα τις περιπέτειες η ομάδα. Πιστεύω λέει ο 034 ότι πρέπει να αφοσιωθεί στην διαπαιδαγώγηση και στην εκπαίδευση των οπαδών πραγματικά. Μέσα από τις εκπομπές, αναλόγως της επικαιρότητας, και δεν είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι πράγματα οποία, ξέρεις, κουβαλάς από μέσα σου, είναι κάποια πράγματα οποία, αυτό που μου αρέσει στο ραδιόφωνο, που θέλεις να τα πεις και έχω την ευκαιρία να τα πω, οπότε τα λέω. Αισθάνομαι δηλαδή σαν να κάθομαι σε μια καφετέρια με τους φίλους μου. Έτσι νιώθω όταν βρίσκομαι πίσω από το μικρόφωνο 034, οπότε λέω και εγώ την δικιά μου εκτίμηση και σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Κομμάτι της ανάπτυξης, λέει ο 908 του παίχτη, για να έχουμε μέλλον σε αυτό τον τομέα, να μην περιμένουμε από το εξωτερικό μόνο. Α, όπα, έχει άλλο ξεκίνημα. Εγώ μιλώ για τις ακαδημίες, τα παιδιά, λέει, που ακόμα είναι σε ανάπτυξη. Δηλαδή, να μάθει να κινείται, να μάθει να έχει αθλητική νοημοσύνη. Δηλαδή, να αναπτύξει το κομμάτι της ανάπτυξης του παίχτη, για να έχουμε μέλλον σε αυτό τον τομέα, να μην περιμένουμε από το εξωτερικό μόνο. Έχεις πολύ μεγάλο δίκαιο. Ίσως να μην έχουμε την τεχνογνωσία, ίσως να μην έχουμε και τα μέσα, ίσως να μην έχουμε πολλά πράγματα. Αλλά χρειάζεται κάποια να τα βάλουμε κάτω, τουλάχιστον τα βασικά. Καλός ο Φέρκουσον, αλλά έκλεψε και τούτος κάμποσους που τους τίτλους. Πού πάει η 047. Α, έκλεψε και τούτος κάμποσους που τους τίτλους του. Α, έτσι τελειώνει. Νοέμβριος 2021, η Ομόνια πέμπτη συνεχόμενη ισοπαλία. Τρία συνεχόμενα 0-0, ο κόσμος φωνάζει, ήμασταν 9 πόντους πίσω. Ο Μπέρκ έβγαλε την υπολογιστική και ο Παπασταύρο έβαλε την ανάπτυξη. Ο 4-53, έλα όμως που τις περισσότερες φορές μουρμουρούν πρώτα οι οπαδοί του καναπέ και όχι αυτοί που αγοράζουν εισιτήρια διαρκείας. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που λες. Το έχω προσέξει, 4-53, και θα σου πω το εξής. Εκείνοι που πάνε στο γήπεδο έχουν την μεγαλύτερη ανοχή και δίνουν την μεγαλύτερη στήριξη στις ομάδες. Εκείνοι που έχουν μάλιστα και μία βεβαιότητα που δεν ξέρω από πού αντλείται αυτή η βεβαιότητά τους, είναι εκείνοι που δεν πάνε πολλές φορές στο γήπεδο. Το έχω αντιληφθεί, δηλαδή, και ποδοσφαιριστές που μπορεί να γίνεται κατακραυγή δηλαδή στα social media, μπαίνουν στο γήπεδο και υπάρχει μια θερμότητα από πλευράς οπαδών, ένα αγκάλιασμα από πλευράς οπαδών, γιατί εκείνοι είναι στο γήπεδο και λες δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Και προφανώς ισχύει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Οι οπαδοί που πάνε στο γήπεδο είναι εκείνοι που στηρίζουν περισσότερο και έχουν μεγαλύτερη ανοχή και πιστώνουν πολύ παραπάνω τους πάντες σε σχέση με εκείνους που είναι στο σπίτι και γράφουν στο Instagram, κάνουν βιντεάκια στο TikTok ή σχολιάζουν στο Facebook.

Πάμε χορηγό. Όχι. Σου το είπα ξανά, μου γράφει ο φίλος 244. Μη βγάζετε εσείς οι αθλητικογράφοι. Έχετε το μερίδιο ευθύνης και πολλά, μάλιστα όταν πάνε καλά οι ομάδες σας, όλα με λιγάλα. Όταν όχι, φταίνε όλα. Χιλιάδες παραδείγματα. Μαζί σου. Υπάρχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και στον τύπο. Δεν είναι εκτός ο τύπος που παρασύρεται πολλές φορές από τους ίδιους τους φιλάθλους. Χωρίς να παίζει με το συνέστημα και πάρα πολλοί στο δικό μας το συνάφι παρασύρονται ότι την ώρα που βρίζουμε ένα παίχτη, την ώρα που θεωρούμε ότι είναι μια κακή μεταγραφή, την ώρα που πιστεύει κάποιος ότι η διοίκηση μας τα έχει κάνει θάλασσα και υπάρχουν ένα σκασμό σχόλια από κάτω που συμφωνούν διότι ο ένας μπορεί να παρασέρνει και τον άλλο, παρασύρονται και αρκετοί συνάδελφοι, ναι. Και αισθάνονται ότι με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν και την εύνοια των οπαδών. Πράγμα το οποίο, ναι, θα πρέπει να κάτσεις νούσιμα, να ηρεμήσεις, να το ξανασκεφτείς και να βάλεις την δικιά σου πινελιά. Δεν διάφωνω, είμαι μαζί σου με τα χίλια. Ο Ζαβός φίλε έχει αποχωρήσει από το σταθμό και έχει διαφοροποιηθεί το πρόγραμμα του σταθμού. Γι' αυτό με ακούτε τώρα και θα είμαι παρέα μαζί σας μέχρι τις 7.

Και έχει βγει στην δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες ότι μάλλον έχει ληφθεί απόφαση για την κάθοδο ξένων διαιτητών στο ΒΑΡ. Η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι η αλήθεια, προς τους διαιτητές, τους οποίους δεν τους αφήνουμε σε χλωροκλαρί, που μπορεί να κάνουν τα λάθη τους. Καμιά φορά όμως χρειάζεται να μην τους ξεφτιλίζουμε τόσο πολύ και να μην τους τσουβαγιάζουμε όλους μαζί. Είναι λίγο άδικο. Φανταστείτε ένα παίχτη να μην παίζει καλά και να λέμε ότι όλοι είναι άχρηστοι. Δεν είναι όλοι άχρηστοι και δεν είναι όλα τα λάθη της ίδιας ποιότητας. Υπάρχουν λάθη τα οποία συμβαίνουν. Υπάρχουν και κάποιοι διαιτητές που έχουν ένα συγκεκριμένο ταβάνι, όπως και ποδοσφαιριστές, αν θέλετε, όπως και δημοσιογράφοι. Δεν είναι κάτι αφύσικο αυτό που λέω. Στην περίπτωση των διαιτητών όμως η πίεση είναι αφόρητη. Πραγματικά είναι αφόρητη.

Και έχουμε τρεις εβδομάδες τώρα. Δυόμιση έχουμε φάει τις πρώτες τρεις μέρες. Δυόμιση εβδομάδες μέχρι την επανέναξη του πρωταθλήματος. Περιμένουμε να δούμε ποια ομάδα, ποιες ομάδες μπορούν. Έχουν την προοπτική. Υπάρχει κάτι τέλος πάντων το οποίο έχουμε διαπιστώσει και υποψιαζόμαστε ότι έχουν να κερδίσουν από αυτή την διακοπή. Και η αλήθεια είναι ότι πως για όλες τις ομάδες μπορούμε να πούμε το ίδιο, έτσι. Δεν μπορείς να πεις η χή ομάδα έχει προοπτική και άλλη δεν έχει. Προφανώς έχουν όλες. Αλλά υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν ξέρουμε αν θα το δούμε και στην πράξη. Υπολογίζουμε βάσει θεωρίας, βάσει αργοπορίας που ήρθαν, βάσει ετοιμότητας, βάσει ταλέντου, βάσει βιογραφικού. Περιμένεις να σου δώσουν πέντε πράγματα. Πράγμα το οποίο σήμερα δεν είμαστε σε θέση να είμαστε απόλυτοι σε αυτό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Περιμένουμε ότι ο Απόλλωνας την ώρα που θα επιστρέψει η βασική του τριάδα της μεσαίας γραμμής θα εμφανιστεί λίγο καλύτερος. Έτσι δεν είναι? Περιμένουμε από την ΑΕΚ, παρότι είναι στην πρώτη θέση, σε κάποια στιγμή ότι μέρα με τη μέρα έχει φέρει ένα νέο προπονητή, θα διορθώσει πέντε πράγματα, θα παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν έχει, η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση, δεν έχει παίξει τόσο καλό ποδόσφαιρο. Έχει καταφέρει να γίνει αποτελεσματική και να παίρνει βαθμούς. Αυτό χρειάζεται να κάνει η ομάδα πρωταθλητισμού, να παίρνει τους βαθμούς ακόμη και αν δεν είναι στα καλύτερά της. Αλλά δεν έχει θέλξει με την απόδοσή της. Ούτε στην πρεμιέρα κόντρα στον ΑΠΟΕΛ ήταν τόσο καλή. Θυμίζω ότι ο ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά ήταν πάρα πολύ καλός και το τρίτο γκολ μπαίνει στο τέλος από ένα λάθος. Όχι προϊόν πολύ καλού συνδυασμού. Κερδίζει εύκολα με τη Νέα Σαλαμίνα. Στην συνέχεια χάνει από την Πάφο και πάει και κερδίζει δύσκολα την Ομόνια 29 Μαΐου. Βέβαια είναι ωφέλιμο το ότι έχει 9 βαθμούς. Όπως και για την ΑΕΛ που έχει 9 και περιμένουμε πώς αντιδράει η ΑΕΛ μετά την σπουδαία επιτυχία της. Άρα λοιπόν υπάρχουν ομάδες που έχουν να κερδίσουν. Από ΑΕΛ έχει βάλει. Πόσους παίκτες έχει βάλει εκεί στο μεσοεπιθετικό χώρο? Υπάρχει ένα θέμα πίσω. Είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος να διορθώσει το θέμα που έχει πίσω, που δεν ξέρουμε αν διορθώνεται. Αλλά υπάρχει χρόνος να το δει. Και σίγουρα όμως μπορεί να πάρει πολύ περισσότερα πράγματα από ποδοσφαιριστές που, όπως ο Τζούρισης, όπως ο Μπακασέτας, που δεν έχει μάθει ο καθένας το παιχνίδι του άλλου. Ο Μπαράκ λέγεται ότι επιστρέφει και ο Ματσίνη, ενισχύεται δηλαδή. Θέλω να πω, υπάρχουν ομάδες. Ακόμα και η Ομόνια δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως να αυτοματοποιηθεί το παιχνίδι της. Ο Άρης, νέα παιδιά, μέχρι να καταλάβουν τι γίνεται στο πρωτάθλημά μας. Αυτή η εμπειρία στοιχίζει.

Φίλε, 068 ήταν θέμα του ιδίου. Ο ίδιος ο Χρήστος Ζαβός έφυγε από τον στάθμο. Ο ίδιος ο Χρήστος δεν θέλησε να πει που συνεχίζει. Άρα θα ήταν άδικο από μέρους μας. Δηλαδή, όταν ο ίδιος είχε εδώ την ευκαιρία να το πει και δεν το είπε, γιατί εγώ πρέπει να το αναλάβω αυτό. Είναι και άδικο προς τον ίδιο από τη στιγμή που δεν ήθελε, έτσι. Οπότε μένουμε μέχρι εδώ. Ο ίδιος ζήτησε να φύγει, είχε μια καλή πρόταση και αποχώρησε. Έτσι είναι στον χώρο του τύπου. Είναι μεταγραφές. Φεύγει ο ένας δημοσιογράφος, πάει σε ένα κανάλι, σε μια ιστοσελίδα. Έτσι πάει το παζάρι. Άποψή μου, η ΑΕΛ πρέπει να... να χτυπήσει σίγουρα τα must win, γιατί έπαιξε και τρία ντέρπι. Αν δεν κερδίσει τα επόμενα δύο με πιο μικρές ομάδες, σε εισαγωγικά, είναι λες και έκανε μία τρύπα στο νερό στα τρία ντέρπι. Μην θεωρούμε, ξέρετε, πολλοί οπαδοί βγάζουμε τα ντέρπι. Τώρα παίζουμε με τους μικρούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους κερδίσει όλους τους μικρούς. Δεν είναι δυνατόν να τους κερδίσεις όλους. Αν μπορείς να κερδίσεις όλους τους μικρούς, είσαι πρωταθλητής. Το πιθανότερο σενάριο, κάτω από τη δεύτερη θέση δεν πέφτεις. Διότι με τους μεγάλους λίγο πολύ θα πάρεις κάποιους βαθμούς. Και θεωρούμε ότι εκεί που είμαστε το φαβορί κερδίζουμε. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Αυτό το έκανε πέρσι η Ομόνια σχεδόν ολοκληρωτικά, δηλαδή με τις τελευταίες 6 του βαθμολογικού πίνακα τις κέρδισε όλες μέσα έξω, με εξαίρεση τον εθνικό. Δηλαδή ακόμη και εκεί ήταν πόσα, 6 ομάδες, 12 μάτς, κερδίζει τα 11, χάνει το 1, που την έχουν βοηθήσει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό συμβαίνει μία στο τόσο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την περίπτωση, την ώρα που δεν θα μπορέσεις να κερδίσεις, να υπάρχει εκείνη η συνέπεια. Δεν χάνεται ο κόσμος με το να έρθει ένα χ ή ακόμη και αν χάσεις από μια ομάδα μπαίνοντας σε ένα παιχνίδι που είσαι το φαβορί. Να υπάρχει συνέπεια. Όπως έχεις κερδίσει την Πάφο, να μπορείς να κερδίσεις και άλλα ντέρπι. Και προφανώς θα χάσεις. Αλλά να μειώσεις το κόστος σου με τους μικρούς, να περιμένεις ότι θα τους κερδίσεις όλους, είναι εξαιρετικά απίθανο. Όχι, με Ελευθέρα που έφυγε ο Χρήστος Ζαβός, πήραμε αρκετά λεφτά, φίλε. Πιο ολοκληρωμένη και πιο σοβαρή ομάδα φαίνεται να είναι η Ομόνια, λέει ο 130. Δεν ξέρω, το σοβαρή ομάδα δεν μπορώ να το συζητήσω. Τι εννοείς σοβαρή ομάδα? Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες είναι σοβαρές. Το αν είναι η πιο ολοκληρωμένη μοιάζει πάρα πολύ γεμάτη. Okay. Σοβαρή όμως, πώς το εξηγούμε, πώς θέλεις να το διατυπώσεις, μήπως κάτι άλλο θέλεις να πεις. Σοβαρή ομάδα μπορεί να είναι και εκείνη που πέφτει κατηγορία. Να είναι μια πάρα πολύ σοβαρή, αλλά δεν έχει την ποιότητα γιατί δεν έχει τον budget. Οκτώ match επί 2 το δεύτερο γκρουπ. Ναι, αφαίρεσα τα παιχνίδια με Ανόρθωση και ΑΕΛ. Βάζουμε θεωρώντας ότι με την ΑΕΛ και την Ανόρθωση είναι δύο ομάδες με την ιστορία που κουβαλούν, με την δυναμική της έδρας τους, ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει εκείνη η βεβαιότητα. Γι' αυτό λέω με τους πιο κάτω και έβαλα τις τελευταίες 6. Ο 403 λέει, θεωρώ με τη μίνι προετοιμασία τώρα η Ομόνια μετά τον break εθνικών θα παίξει πάρα πολύ μάπα. Να το δούμε. Είναι ευκαιρία για όλες τις ομάδες να ανασυνταχθούν. Και το λέει και ο 313, η Ανόρθωση με υπομονή και επιμονή θα πάει καλά. Σοβαρή, λέει, επιστρέφει ο φίλος. Σοβαρή εννοεί. Δυνατό πρόεδρο, νικητή, προπονητή που την ξέρει πολύ καλά και παίκτες γεμάτος ποιότητα και εμπειρία. Okay. Μαζί σου, διότι το σοβαρή. Πολλές ομάδες είναι σοβαρές. Ενώ το να χαρακτηρίσεις μια ομάδα ασόβαρη και μια ομάδα σοβαρή, πρέπει να υπάρχει κάτι, ένα στοιχείο, να μπορείς να κάνεις κουβέντα. Yeah,
Απλώς για να το κλείσω το κομμάτι της Ομόνοιας, το χρωστούσα και σε ένα φίλο τη Δευτέρα που είπε ότι δεν μιλήσαμε καθόλου για την Ομόνοια. Είχαμε ασχοληθεί κυρίως με το ντέρπι του Απόλλωνα με τον ΑΠΟΕΛ και της ΠΑΦΟ με την ΑΕΛ. Να πω ότι σε εκείνο το παιχνίδι η Ομόνοια με την Κράσαβα έχει πάρει ορισμένα θετικά πράγματα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ήταν μια δυνατή ομάδα η Κράσαβα, που περιμένω πάνω στην κουβέντα μας ότι θα ανέβει και αυτή και η Καρμιώτισσα, γιατί η Κράσαβα έχει διώξει 21 παίκτες και έχει πάρει 19. Θέλει χρόνο. Έχει στα θετικά ότι σκοράρει ο Τανάσε, που είναι ένας ποδοσφαιριστής που κάναμε πολύ λόγο για το σκοράρισμα. Άρα σκοράροντας ανεβαίνει και λίγο η ψυχολογία του. Επίσης είδαμε λίγη παραπάνω ενέργεια σε σχέση από το πρώτο το παιχνίδι και διάθεση από τον Ακιντόλα, αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έχει προσαρμοστεί στο αριστερό άκρο. Επειδή είναι δεξιός εξτρέμ, στο αριστερό άκρο ακόμη προσπαθεί να βρει το ρόλο του. Δεν έχει δηλαδή αυτοματοποιήσει τις συνεργασίες με τους συμπαίκτες του. Πήρε γκολ όμως από τον Ντουβέρν, πήρε γκολ από τον Κουλιμπαλί, που είναι θετικό να παίρνεις γκολ από πολλούς, γιατί κάναμε όλη την κουβέντα το καλοκαίρι που θα βρει τα γκολ του Μάε. Ο Ανδρέο όμως έχω να πω ότι ήταν εξαιρετικός. Έχει παίξει σε όλα τα παιχνίδια, βασικός σε όλα ο Ανδρέου. Σε όλους τους υπόλοιπους τους έχει αλλάξει ο Μπέρκ. Ο Ανδρέου παίζει. Μένει να δούμε τι θα κάνει και ο Ομοσπονδιακός. Και δείχνει ο Ανδρέου ένα βασικό συστατικό που χρειάζεται ένας ψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστής. Δείχνει να έχει αντοχές στο σώμα του, όχι μόνο ο ίδιος, αλλά να είναι ένας ανθεκτικός οργανισμός που μπορεί να ανταποκριθεί σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, παίζοντας συνεχόμενα παιχνίδια και να είναι και από τους κορυφαίους. Και γεια σου Παντελή μου, θα πει σε λίγο Παντελή στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε με ακροατές αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Πολύ πιθανό είναι το ενδεχόμενο να έρθουν από την αμέσως επόμενη αγωνιστική ξένοι διαιτητές στο ΒΑΡ. Η απόφαση αυτή έχει ληφθεί από την ΚΟΠ σε συνεννόηση με την Επιτροπή Διαιτησίας, έπειτα και από τις προβληματικές διαιτησίες στις πρώτες αγωνιστικές και τα έντονα παράπονα των ομάδων. Η Εθνική Ανδρών αναχώρησε στις 5.30 από το αεροδρόμιο Λάρνακας για την Ποτκόριτσα εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στο Μαυροβούνιο. Εκτός λόγω τραυματισμού έμεινε ο Χρήστος Σέλης, διαθέσιμοι οι υπόλοιποι 27 ποδοσφαιριστές. Υπάρχει στοχευμένο πλάνο εξόντωσης των Κύπριων διαιτητών και εξόντωσης του Κυπριακού στοιχείου, τόνισε μιλώντας στον Sport FM ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, Χρήστος Πανός. Δεν γίνεται οι ομάδες να ζητούν ξένους διαιτητές πριν καν αρχίσει το πρωτάθλημα. Όπως είπε, ζήτησα συνάντηση με την ΚΟΠ για συζήτηση του θέματος. Στις 5 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα εκδικάσει το εφετείο την έφεση που κατέθεσε ο Καφού κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή που του επιβλήθηκε. Όπως ενημέρωσε η ΑΕΛ, έχουν ζητήσει από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ την άμεση κοινοποίηση του πορίσματος για την παρέμβαση τρίτου προσώπου στο ΒΑΡ στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Ως ΑΠΟΕΛ δεν είχαμε καμία πρόθεση να ασχοληθούμε με την ΑΕΛ μέχρι που έγινε συγκεκριμένη αναφορά στην ομάδα μας. Τι σημαίνει όμως χειραγώγηση αγώνα, ποιους αφορά, από ποιους προέρχεται και προς ποιου όφελος, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Καλατζοκίτρινων Νεκτάριος Πετεβίνος μιλώντας στον Sport FM. Ανέφερε επίσης ότι άλλα, είπε ο Νίκος Παπαδοπούλος στον Κωνσταντίνο Φελλά, και άλλα έγραψε στο φίλο αγώνος ο διαιτητής. Θα δοθεί φιλικό κυκλισμένο των θυρών στον Αρχάγγελο με την έννοια ύψωνα. Είναι τουλάχιστον παράλογο από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές να δημιουργείται συνεχώς συζήτηση γύρω από τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ανόρθωσης Χαράλαμπος Παρπετάς. Δεν αντιμετωπίζει κάτι ανησυχητικό Τόσιτς, ενώ ο Μπέργστρομ θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση και σύνθεση των καμερών ασφαλής Ηλίας στο Τσίριο Στάδιο και χθες έγινε ο πρώτος έλεγχος από την αστυνομία Λεμεσού. Αύριο θα γίνει έλεγχος από το Αρχηγείο Αστυνομίας, ενώ τον τελικό λόγο για το αν θα δοθεί άδεια φιλοξενίας αγώνων πρώτης κατηγορίας τον έχει η Αρχή Αδειοδότησης Στάδιων. Δύσκολα θα προχωρήσει η Πάφος στην αποκτήση ανέργου ποδοσφαιριστή. Αγώνα τρόμου κάνει ο Κορέα για να είναι έτοιμος με την επανενάρξη. Δύο συνελεύσεις της εταιρείας και του σωματείου θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 6.30 στην ΑΕΚ, στον Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας. Επιστρέφουν με την επανέναρξη Αμίν και Σαμπορίτ. Από εβδομάδα θα επαναρχίσει η προετοιμασία στην Ομόνια, στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το μάτς με τη Τσέλια στη Σλοβενία. Τέσσερις σημαντικές επιστροφές αναμένονται στον Απόλλωνα εν ώψη της επανέναρξης. Πρόκειται για τους Γιούπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Οσπολτ. Η Ομόνια 29 Μαΐου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Σλοβαίνο κεντρικό μέσο Ντόμεν Τσρικόι. Στον Άρη έχουν προγραμματιστεί δύο φιλικά στις 26 Σεπτεμβρίου με την Ομόνια 29 Μαΐου και στις 3 Οκτωβρίου απέναντι στη Ρήγα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Σερβία για το Nations League. Όσοι βρίσκονται στην κλίση είναι διαθέσιμοι. Βαρύ το πλήγμα στον ΠΑΟΚ με Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλέγκα να οδηγούνται στο χειρουργείο. Στους 3 με 4 μήνες η απουσία τους πλησιάζει η επιστροφή Ντεσπότοφ. Ο Κίλιαν Εμπαπέ δεν συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση της Εθνικής Γαλλίας λόγω γρίπης. Θα είναι διαθέσιμο στον αγώνα κόντρα στην Τουρκία. Ολοκληρώθηκε η παρουσία του Christian Eriksen στη Wolfsburg με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην πρόορη λύση της συνεργασίας τους. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία. Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
5: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Σεπτέμβριο. Αλατίνι Soft King 160 γραμμάρια 1,45. Jacobs Instant Deklectos 100 γραμμάρια 3,80. Διξάν υγρό 48 πλήσεις 6,40. Φα, σπρέι αποσμητικά 150 ml 1,70. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
6: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
8: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
7: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
8: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat.

0: τα 25 χρόνια. Από την Ισομάτ, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Ισοφλέξ PU510 από την Ισομάτ και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έλλη για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
5: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα...

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. 22-472-372 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και 22-472-374 η δεύτερη μας γραμμή. Πάμε να δώσουμε και την κίνηση στους δρόμους μέχρι να έχουμε ακροατή στην γραμμή.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
0: Τάσου Παπαδοπούλου προς πλατεία Κένετη και Λεωφόρο Δημοκρατίας είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Πάφο και είδα και κάτι προς το Μουταλό. Τι είναι τώρα εκεί? Είναι, υπάρχει στην Χαριλάου Τρικούπη. Να είστε υπομονετικοί. Στην Λάρνακα Νίκου Δέσποινα πατύχης επίσης με Γιάννου Κρανιδιώτη και προς τα κάτω. Θα πρέπει επίσης, ενώ προς το λιμάνι, θα πρέπει να είστε υπομονετικοί. Στη Λεμεσό, μάλλον, τι είμαστε, Λευκοσία, από ό,τι καταλαβαίνω στο κέντρο, μάλλον το κόκκινο είναι όπου έχει φανάρια με μεγάλο πρόβλημα να έχουμε στη Λεωφόρο Στροβόλου, Λεωφόρο Αθαλάσσας, Λεωφόρο Λεμεσούς και στον περιφερειακό δρόμο. Από Αρχαγγέλο, εκεί που είναι το προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ, μέχρι τη Τσερίου. Και στη Λεμεσό είναι σχεδόν κόκκινη δρόμη. Μόνο τον περιφερειακό, παραλαμβάνω, βλέπω να είναι καθαρός. Όλοι οι υπόλοιποι μοιάζουν οι δρόμοι να είναι είτε να πηγαίνει αργά η κίνηση με το κίτρινο, είτε να είναι μπλοκαρισμένοι με το κόκκινο. Από τον περιφερειακό, Άγιο Νικόλαο, Μέσα Γειτονιά, Πολεμίδια, όλες αυτές οι περιοχές, συν όπου υπάρχει roundabout. (22-472-372) και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο 792 λέει εδώ ότι συμφωνώ μαζί σου ως ανορθωσιάτης για τον προπονητή. Θέλει υπομονή, η χρονιά είναι μεταβατική για εμάς και είναι ίσως από τις λίγες φορές που βλέπουμε φως στο τούνελ για τη νέα χρονιά. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι η ελπίδα είναι για την νέα χρονιά. Έχει εξοικονομήσει αρκετό χρήμα, έχει πληρώσει αρκετό χρήμα η ανόρθωση. Ξέρουμε τα προβλήματα της, τα ξέραμε πέρσι, τα αναγνωρίζουμε και φέτος και είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσεις το πρόβλημα. Διότι πολλές φορές στη ζωή μας, αλλά και στον χώρο του αθλητισμού, αν θέλετε και στον χώρο του ποδοσφαίρου, είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να το επιλύσουμε. Όταν κάποιος μιλάει για ένα συγκεκριμένο θέμα, για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και πρέπει, χρήζει επίλυσης και ο συνομιλητής του δεν το αντιλαμβάνεται ότι όντως είναι πρόβλημα, δεν το λύνουμε. Στην περίπτωση της ανόρθωσης έχει αναγνωριστεί όμως και το ζουν και το βιώνουν και πληρώνουν και πάρα πολλά λεφτά και κάνουν υπομονή γιατί δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο, έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι από τη στιγμή που δεν μπήκε η νέα διοίκηση στη λογική του να κάνουμε, ξέρω εγώ, 10-15 μεταγραφές, να φέρουμε παίκτες, να πληρώνουμε συμβόλαια και με κάποιους ίσως θα πρέπει να λύσουμε τα συμβόλαια που πάλι σημαίνει έξοδα. Και αυτό θα γίνει ομαλά με τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Υπάρχει εξοικονόμηση λεφτών. Και θέλω να πιστεύω ότι η παρούσα διοίκηση, που είναι νέοι άνθρωποι, είναι φιλόδοξοι, προσπαθούν να αναδιοργανώσουν.

οργανώσουν από μέσα την ομάδα να την εξυγχρονίσουν, θα εξοικονομήσουν και ένα σεβαστό ποσό το οποίο θα το σπρώξουν την επόμενη περίοδο. Και όταν λέω να σπρώξουν, δεν εννοώ ότι πάμε να φορτώσουμε να τα παίξουμε όλα καζίνο μαύρο-κόκκινο. Εννοώ να γίνει μια καλή μελέτη για τις θέσεις που χρειάζονται, για τους παίκτες που χρειάζονται, στη βάση του προϋπολογισμού μας, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια ομάδα. Φαίνεται στην παρούσα φάση, με την ελπίδα ότι θα πάνε καλά οι ομάδες μας, ότι μπορούμε να κρατηθούμε στην 15η θέση. Και αν το πετύχουμε, σημαίνει ότι θα έχουμε 5 ομάδες φέτος στην Ευρώπη και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα και τη νέα σεζόν να έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη. Οπότε, το να δημιουργήσεις μια ομάδα να μπει στους πρώτους 5, πρώτοι 5 είναι σχεδόν οι μισές ομάδες, 14 είναι όλες και όλες. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Και διαισθάνομαι ότι αυτός θα είναι ο στόχος. Στην ΑΕΛ, για παράδειγμα, που κάναμε την κουβέντα από την αρχή του καλοκαιριού, η μεγάλη προσπάθεια, ο μεγάλος ο στόχος είναι να μπει στην εξάδα. Εχθές στη Cita Vision, και το έχω αναρτήσει και στα social media τα δικά μου, ατάκα του Προέδρου της ΑΕΛ, του κυρίου Κωνσταντίνου, λέει ότι ο στόχος είναι η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, να βγει στην Ευρώπη. Δεν είναι απλώς να μπει στην εξάδα. Και κάτι αντίστοιχο πιστεύω ότι θα θέλει και η ανόρθωση. Τώρα θα μου πεις, είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι εύκολο. Διότι είναι 7-8 ομάδες που έχουν παρόμοιους στόχους. Άρα θα χρειαστεί να παλέψει. Όμως θα μπει σε μια περίοδο που θα είναι σε θέση να παλέψει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να παλέψει. Παλεύει με τους δαιμονές της αυτή τη στιγμή.

δύο επαγγελματικές κατηγορίες των 10 ομάδων. Δηλαδή 20 επαγγελματικές ομάδες, δεν είναι λίγες, είναι αρκετές, αλλά θα πρέπει να μπορούν να υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα κάνει τους απαραίτητους ελέγχους ότι όσοι θα μετέχουν στα πρωταθλήματα αυτά πρώτης, δεύτερης κατηγορίας των επαγγελματικών πρωταθλημάτων, ότι μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά. Όχι μπαίνουμε μέσα, φορτώνουμε, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και φεύγουμε. Και κλείνουμε τις ομάδες. Να μπορούν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, κύριε, χρειάζεσαι ένα χι ποσό. Πού είναι το ποσό που έχεις? Πώς μπορείς να μου το διασφαλίσεις αυτό το ποσό, ότι θα πληρωθούν οι υπάλληλοι σου, οι ποδοσφαιριστές σου, πιστωτές σου, ξέρω εγώ, και όλοι οι υπόλοιποι? Είναι από αυτά τα έσοδα. Α, β, γ, δ, οκ, μπαίνεις μέσα. Με τις υποσχέσεις δεν μπορείς να κερδίσεις κάτι. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πάει στο επόμενο βήμα. Ενώ οι σύλλογοι μας λειτουργούν επαγγελματικά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, είμαστε ένα βήμα πίσω στη Λίγκα. Στη διαδικασία δηλαδή να αναγεννήσουμε το πρωτάθλημά μας, να βάλουμε τέτοιους κανόνες οικονομικούς και άλλος πώς, και όλους τους υπόλοιπους τέλος πάντων, για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα πρωτάθλημα το επαγγελματικό με 20 ομάδες, 10 πρώτη κατηγορία, 10 δεύτερη, και να κρατήσουμε ήμι επαγγελματικό την τρίτη και ερασιτεχνικό την τέταρτη, συν το αγροτικό μας, που μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Αλλά χρειάζεται δουλειά, χρειάζονται τεχνοκράτες, χρειάζεται όραμα, χρειάζονται να γίνουν 5 πράγματα. Δέκα θα ήταν ιδανικό, λέει 8-17, αλλά είπα το 12 γιατί είμαστε Κύπρο και φτάσαμε να παίζουμε με 14.

Εδώ η Δόξα προχθές λέει ο 3-18 ξεκίνησε το παιχνίδι και κάνει αλλαγή στο πρώτο λεπτό για να γλιτώσει το πρόστιμο. Χρειάζεται όραμα και από τις ομάδες, όχι μόνο από τους ηθήνοντες. Ίσως να έχουν εγκλωβιστεί οι ομάδες με αυτές τις αλλαγές, ενώ να μην είναι έτοιμες. Κάνει ένα τρίκ στην προσπάθειά της να γλιτώσει το πρόστιμο, αλλά αν μπορούσε να το κάνει διαφορετικά, θα το κάνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να το κάνει διαφορετικά, άρα αυτό βοηθά και στην εκπαίδευση των ομάδων. Γι' αυτό λέω, αν υπήρχε και μια εποπτική αρχή να σε βοηθήσει πάνω σε όλα αυτά και η κουλτούρα να αλλάξει μέσα από τη διαδικασία, δηλαδή να προσέξεις το κυπριακό στοιχείο, να το αναπτύξεις το κυπριακό στοιχείο, διότι στην παρούσα φάση ελάχιστα κάνουμε. Πραγματικά ελάχιστα. Δεν έχουμε επενδύσει, δεν έχουμε βάσεις. Αν φύγει η πρώτη ομάδα, αν φύγει ένας άνθρωπος, υπάρχουν ομάδες που αν φύγει ο κύριος χρηματοδότης έχουν κλείσει, που δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό. Να κρέμεσαι δηλαδή από έναν άνθρωπο αν θα κλείσει η ομάδα ή όχι.

0: 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Απλώς να πω στον αισιόδοξο φίλο της 29ης Μαΐου να είσαι χαρούμενος αν καταφέρει να μείνεις στην κατηγορία. Και σου το λέω αυτό βλέποντας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα μας. Έχει μια καλή ομάδα, έχει μια οργανωμένη ομάδα, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι πολύ. Η απόσταση της από τον υποβιβασμό είναι μικρότερη από την πρώτη εξάδα. Οπότε θα είναι μεγάλη επιτυχία να μπορέσει να κρατηθεί στην κατηγορία 29 της Μαΐου. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ. Ναι.
1: Πανικό, έλα σε χρετώ.
0: Επίσης.
1: Μιχάλης, όσο.
0: Γεια σου, Μιχάλη μου.
1: Άκουσα πριν τα δεκλήσεις σου για τα προαθλήματα μας, για τις ομάδες. Πανικό μου, τούτα πράγματα, αν ζούσε καμιά χώρα έτσι πιο

0: πολιτισμένοι, πιο προηγμένοι, πιο, να μπουν και να γίνουν, ξέρω, μέσα στην Κύπρο, ρε Ιωάννικο. Τι ψάχνουμε, τα λέμε τόσα χρόνια. Αλλά σας θυμίσω, πριν χρόνια, θυμάσαι που οι ομάδες μας έπιαναν έναντι από τη ΣΥΤΑ Vision για τα τηλεοπτικά δικαιώματα τον επόμενο χρόνο για να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες τους.
1: Μα υπάρχουν ομάδες που το κάνουν ακόμη.
0: Λοιπόν,
1: άρα μην πας μακριά.
0: Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τα οικονομικά οποιασδήποτε, όχι μόνο μιας ομάδας, και μιας οικογένειας ακόμα. Ακόμα και προσωπικά του καθενός.
1: Ναι.
0: Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι θα οδηγείς είτε σε πτώχευση, είτε σε χρέη, είτε στη φυλακή, οτιδήποτε άλλο. Τώρα, το ότι στην Κύπρο έχουμε το φαινόμενο ότι οι ομάδες μας είναι υπεράνω όλων, λόγω πολιτικών καταστάσεων, εν τούτο που μας τρώει. Ένας από τους λόγους που δεν εξηγείται του ποδοσφαίρου είναι τα πολιτικά. Αυτά όλα που λες θα μπορούσαν να γίνουν αν υπήρχε κάποιος ο οποίος θα αποφάσιζε ότι όσοι παρανομούν, όσοι χρωστούν, όσοι κάνουν, θα πάει διαβάθμιση, θα διαλυθούν, θα. Να δεις τότε οι ομάδες μας θα έστρωνε να τα βάλουν στα οικονομικά τους σε μια τάξη. Αλλά εφόσον βρίσκουν, κάνουν.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, υπάρχει μια αλλαγή πλέον στον χώρο του ποδοσφαίρου που μπορεί να κόψει τον ομφάλιο λόρο από τα κομματικά πολιτικά.
0: Ναι.
1: Οι ξένοι επενδυτές ή μάλλον οι επενδυτές, διότι εγώ που έρχομαι και βάζω λεφτά. Πρόσεξε τώρα, έχουμε ένα άνθρωπο από την Ρωσία στην Πάφο. Έχουμε ένα άνθρωπο από τη Λευκορωσία στον Άρη. Έχουμε ένα άνθρωπο δικό μας που ήρθε από την Αμερική. Έχουμε ένα άλλο άνθρωπο δικό μας, ο οποίος μπορεί να είναι σε διαδικασία επένδυσης στον ΑΠΟΕΛ. Έχουμε ένα άνθρωπο γέννημα θρέμα του Απόλλωνα, όπως είναι ο Κύρης. Επενδυτές, έτσι. Βλέπουμε τον Καραπατάκη. Θέλω να πω, αυτοί οι άνθρωποι περισσότερο σκέφτονται τις ομάδες τους παρά οτιδήποτε άλλο. Οπότε, έχω αυτή τη στιγμή, ρε Μιχάλη, λέω για χάρη συζήτησης, 10 εκατομμύρια έσοδα με τα προβλήματα όπως τα έχεις καταθέσει. Εγώ, αλλάζοντας το πλαίσιο στο οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κυπριακό ποδόσφαιρο, μπορώ αυτά τα 20 με 2-3 κινήσεις να τα αυξήσω σε 25. Άρα θα σκεφτώ την πάρτη μου. Και είναι αυτό που προσπαθώ να πω, ότι ακριβώς κόβοντας τον ομφάλιο λόρο και σκεφτόμενος καθαρά επαγγελματικά, μπορείς να πάρεις περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, γιατί εσύ θα το αποφασίσεις, να αυξήσεις τα έσοδά σου και να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Εντάξει, σωστά, αλλά μην ξεχνάς παραμέτρους. Είπες περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Όταν τα γήπεδα μας ξεκινούμε και έχουμε όλα αυτά που βλέπεις, με τιμωρίες, με το α, με το β, με έτρες, έστω μπορεί να φταίουν και οι αθλητικοί δικαστές, μπορεί να φταίουν και οι φιλάθλοι, ξέρω εγώ. Ένας επενδυτής, όπως είπες και εσύ, όταν έρθει σε μια μεγάλη ομάδα, το συζητήσαμε μεγάλες φορές, να σκεφτεί την πίεση που θα έχει από τους φιλάθλους και στο τέλος τους φιλάθλους, οι οποίοι σε πολλές ομάδες κόβουν και ράβουν. Για τα ΠΟΕΛ παράδειγμα.
1: Έχεις δίκαιο.
0: Τα ΠΟΕΛ, μην νομίζεις ότι ο επενδυτής που θα έρθει στα ΠΟΕΛ. Και με την Ομόνια, το είπαμε στις προάλλες, συζητήσαμε ότι η Ομόνια διασπάστηκε λόγω του επενδυτή, του Κυπραίου του επενδυτή.
1: Μαζί σου δεν διαφωνώ. Σήμερα, ρε Μιχάλη μου, έχω μια ομάδα η οποία εγώ πρέπει να σπρώχνω λεφτά. Θα δημιουργήσω όμως ένα πλαίσιο τέτοιο που θα προσελκύει επενδυτές, διότι η ομάδα που σήμερα για να σταθεί με αξιοπρέπεια στην πρώτη κατηγορία πρέπει εγώ να βάζω 1,5 εκατομμύριο από την τσέπη μου και δεν το θέλω, δεν με παίρνει. Ενώ αν καταφέρω να δημιουργήσω ένα πλαίσιο τέτοιο αυξάνοντας τον ανταγωνισμό, τα ειστήρια, φτιάχνοντας τα γήπεδα, αλλάζοντας πολλά πράγματα που μπορεί να βελτιώσουν, αυξάνοντας τους χορηγούς, τα τηλεοπτικά με κάποιον τρόπο, θα έχω έσοδα 1,5 εκατομμύριο. Εκεί λοιπόν που θα δημιουργήσει ένα τέτοιο πλαίσιο, να δεις ότι θα βρεθούν πάρα πολλοί που θα θέλουν να επενδύσουν στον χώρο του ποδοσφαίρου, διότι σήμερα πολύ λίγοι θέλουν να επενδύσουν, διότι μόνο βάζουν.
0: Μα όχι μόνο, μην ξεχνούμε και κάτι, τις διαστάσεις του Κυπριακού ποδοσφαίρου, είμαστε μικρός χώρος, το να επενδύω στο Κυπριακό ποδοσφαίρο για μένα, χωρίς παρεξήγηση, είναι δύο χαμένα λεφτά.
1: Μα αυτό λέμε.
0: Από πού θα τα πάρεις, θα τα πάρεις από πού, από ποια τηλεοπτικά, πόσοι βλέπουν, πόσοι να αντέξουν, ποια εισιτήρια.
1: Να αυξήσεις τους πόρους σου, αυτό λέω.
0: Πανίκο μου, εγώ νομίζω ότι όπως είπαμε, το Dragon Ball Sroll είναι για μένα είναι υπερτιμημένο. Έπρεπε να διαστάσεις, είναι πολλά πιο μικρές. Ίσως οι ομάδες που μπορούν να βγουν στην Ευρώπη και βγαίνουν να έχουν κάποια έσοδα, αλλά εκείνα τα έσοδα, βλέπεις αρκετές πουτίνες, εντά διαχειριστήκαν όπως πρέπει. Προσπάθησαν να κλείσουν άλλες τρύπες, εντάξει, θα πάμε ξανά πίσω. Αλλά μακάρι να είναι τούτα που λες, αλλά εγώ τόσο βλέπω για γενικά το Κυπριακό ποδόσφαιρο, είμαστε υπερτιμημένοι. Υπάρχουν τούτα ούλα που βλέπουμε γύρω μας, για μένα δεν έπρεπε να υπάρχουν. Τι είναι το Κυπριακό ποδόσφαιρο, πέφτει. Πόσο κόφουμε 5.000 εισιτήρια, 10.000 εισιτήρια και σε δίτα τιμές. Όταν πάει στο εξωτερικό, ας πούμε, τώρα να πάει να δει με ένα αγώνα να πληρώσει 50 ευρώ, 60 ευρώ, 100 ευρώ, εμείς να δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις λεφτά, ρε Πανίκο. Και εκεί κάτω μιλούμε για χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες κόσμο που έχει πίνει στα γήπεδα.
1: Ναι, αλλά σου θυμίζω όμως κάτι. Το πολύ απλό. Ναι. Παίζει, ξέρω εγώ, η Άλ με τον Απόλλωνα. Δίνουμε, πόσα εισιτήρια δίνουμε, 800?
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να δίναμε περισσότερα, θα μπορούσε λίγο.
0: Φυσικά, αλλά λόγω νοοτροπίας, βλέπεις ότι έχουμε τους παθογένειες.
1: Μόνο από αυτό, δηλαδή έρχεται Καρμιώτης, άκουγα σήμερα τον εκπρόσωπό της και λέει σκεφτόμαστε ή είμαστε σύμφωνοι τέλος πάντων, κάπως έτσι το έχει διατυπώσει, να δώσουμε όλη την κεντρική εξέδρα στους φίλους της Ομόνιας. Αυτό είναι έσοδα. Αν θα δώσεις 800 δεν έχεις έσοδα. Αλλά είπες κάτι το οποίο το θεωρώ εξίσου σημαντικό, τα γήπεδα. Γιατί εγώ να επενδύσω σε ένα χώρο που πρώτα απ' όλα νομικά, το νομικό πλαίσιο είναι γκρίζο. Άρα εγώ πού πάω να βάλω τα λεφτά μου για να είμαι έρμεο του κάθε
0: παράγοντα,
1: κάθε, παράγοντα, κάθε πολιτικού, κάθε διαιτητή. Άρα αν δεν το φτιάξεις όλο αυτό, γιατί να έρθει ο άλλος να σου βάλει λεφτά. Γιατί εγώ να χορηγήσω το πρωτάθλημα και να μπω χορηγός σε ένα πρωτάθλημα το οποίο σκοτώνονται και αλληλοβρίζονται.
0: Ακριβώς.
1: Άρα πρέπει να το αλλάξει το πλαίσιο.
0: Και γιατί να πω σε ένα πρωτάθλημα που θα έρθουν οι φίλοι της υγείας μου, της ομάδας, στο τέλος να με βρίσκουν. Πάρ' το τέλος.
1: Ωραία.
0: Πάρ' το τέλος.
1: Έγινε καλή. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Συμφωνώ, λέει ο 764. Δυστυχώς η 29η και η ΑΕΛ, όπως επίσης το ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας, δεν έχουν βάθος για κάτι καλό φέτος. Πιστεύω θα παιχτεί με Ομόνια ΑΕΚ και ΠΑΦΟ, είναι η εκτίμησή του, και με αυτό το μήνυμα θα πάμε στο διάλειμμα μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα αναφορικά με τη βούληση της Λευκωσίας για επίλυση του Κυπριακού και δίνει σαφείς απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές Ερντογάν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Πολύ καλή και άκρως επικοδομητική χαρακτήρισαν τη συνάντηση που είχαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοπουλίδης και η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα διαβεβαίωσε πως η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού θα συνεχιστεί. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, σημείωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή του με το διευθυντικό στέλεχος της Chevron, Χαβιέλα Ρόσα. Υπογράμμισε πως είναι ώρα τα εμπλεκόμενα μέρη να περάσουν αποφασιστικά από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Συζητήσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία, όπως δήλωσε και ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Βίτκοφ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος, ωστόσο κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους τρύπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
8: The Chase. Κάθε παιχνίδι, μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
9: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
10: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
11: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Παραπαπα.
12: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
17: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
16: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
17: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
18: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
19: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
20: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
21: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
22: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. έχεις αξία.
0: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
23: Σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 1934, ο Κύπριος Στέλιος Κυριακίδης, που κέρδισε λίγα χρόνια αργότερα το μαραθώνιο της Βοστόνης, πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τα χρώματα του Παναθηναϊκού σε αγώνες στην Πάτρα, όπου τερματίζει πρώτος στα 10.000 μέτρα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
24: Εδώ είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές. Παντελής Παντελή, ο οποίος θα εκφωνεί σε λίγο το δελτίο, επίσης είναι στο στούντιο μαζί μας. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, και στο 29-50 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Πριν πάμε σε ακροατή, πάμε να δώσουμε την ατάκα της ημέρας.
2: Το ένθετο «Η αθλητική ατάκα της ημέρας» φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
24: Ο Bill Shankly το είπε, ο πρώην προπονητής της Liverpool, το έχει πει αυτό. Μερικοί λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι θέμα ζωής και θανάτου. Σας διαβεβαιώνω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό. Και το είπε πριν πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε σήμερα με τα εκατομμύρια που παίζονται στο ποδόσφαιρο πόσο σημαντικό έχει γίνει. Πάμε σε ακροατή. Παρακαλώ.
25: Γεια σου, Λάκη, είμαι από όλο.
24: Γεια σου, Λάκη μου. Μαζί μου και ο Παντελής στο στούντιο.
26: Γεια σου, Παντελή μου. Δεν καλησπέρα.
25: Γεια σας, γεια σας. Καιρό να μιλήσουμε.
24: Όταν λες καιρό, εννοείς μερικά χρόνια.
25: Ναι, από εκεί. Έδωσε μου την ευκαιρία ένας φίλος που έστειλε μήνυμα πριν λίγο, που λέει ότι βλέπει ότι ο Απόλλωνας δεν έχει βάθος μαζί με κάποιες άλλες ομάδες. Εντάξει, ναι. νομίζω που αποδείξε από τον γεγονό που στείλε ο Λοσάδα ότι η ομάδα έχει, που παίζει και ο όμορφο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχουν τις λίγες ομάδες που κάθεσαι και βλέπεις τους. Και νομίζω, φίλε, ας πούμε, παρουσιάζει κάτι ευκαιστικό τέλος πάντων. Δηλαδή, ενώ έχει κάποιες άλλες ομάδες που έχει παιχνίδια που κουράζεσαι να τους βλέπεις. Δεν ξέρω αν σύμφωνα.
24: Ωραία, Απολλώνας, με Λοσάδα εχωνευτικές οι παρουσίες του.
25: Ναι, και όσον αφορά το βάθος, δηλαδή μιλούμε για 20 με 22 παίκτες σχεδόν εισάξιους. Δηλαδή τώρα έχει 7 απουσίες, οι 5 είναι εντεκαδάτοι, να μην λέμε ξανά τα ονόματα, και οι δύο ή τρεις παίκτες που μπορούσαν να έρθουν από τον πάγκο και να βοηθήσουν αρκετά. Οπότε νομίζω δεν έχει να ζηλέψει κάτι που τα άλλα ρόστερ.
24: Λάκη, θέλω δηλαδή, να δω όμως...
25: Δηλαδή, αν είχα να βάλω έναν layer λίγο πιο πάνω, θα βάλω μόνο... Δηλαδή...
24: Δεν σε άκουσα, Λάκη μου, συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Θα βάζεις πάνω...
25: Όχι, θα βάλω λίγο πιο πάνω όσον αφορά τα ρόστερ, την Πάφον και την Ομόνια. Και μετά ακολουθώ από όλο και μετά η ΑΕΚ για μένα. Ξέρω, έτσι το βλέπω.
24: Θέλω να δω λίγο τον Ασορό. Ασόρο, Ασορό. Πώς
25: πιστεύω να είναι
26: Ασόρο.
25: Ο το μόνο που έχω αφιβολήσει για τον άλλον, τον Σέντερφορ,
3: τον Ούκπο.
25: Ναι, τον Ούκπο φαίνεται βαρετός. Τώρα μακάρι να βελτιωθεί ο άνθρωπος.
3: Διάξε, αν είναι βαρετός που φαίνεται, τούτο πρόβλημα που διορθώνεται. Ενώ θέμα γυμναστή, προπονητή, ενώ τούτο διορθώνεται εύκολα. Ενώ να μην είναι θέμα προσαρμογής. Γιατί καμιά φορά φαίνει έναν καλό παίκτη και προσαρμόζεται εύκολα. Ή αργεί να προσαρμοστεί.
26: Κυρίως από τη Championship που ήρθαν αρκετοί, είναι δύσκολο να προσαρμοστούν εύκολα στο Κυπριακό.
3: Γιατί όμως ένα πρωτάθλημα που είναι τη δύναμη, είναι τη ταχύτητα, είναι του ξύλου που δεν ενδιαφέρομαι. Δηλαδή είμαστε μια μικρογραφία τη Championship.
26: Δεν ξέρω, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις Άγγλων, Βρετανών που έπαιζαν εκεί και ήρθαν και δεν έδωσαν
3: μπορεί
26: πολλά.
3: Μπορεί να θέλει λίγο χρόνο ο άνθρωπος.
26: Μπορεί να θέλει χρόνο, ναι, να μην το.
3: Αλλά πρέπει να βγουν όμως, ενώ πρέπει να δώσει τις λύσεις.
25: Εντάξει, έχει μια θέση που μπορούσε να κάνει μια μεταγραφή το χειμώνα να τη βελτιώσει για backup. Εντάξει, θέλω να πω σε λεπτομέρειες να μην φάνω μονικός με κάποιον παίχτη. Εντάξει, ενώ. Αλλά
3: και, πιστεύω και έχω καταλάβει όμως για ποια θέση είναι. Εγώ βλέπω ότι μπορεί να είναι γεμάτο. Θα σου πω την αλήθεια.
25: Δηλαδή, ήμουν στο γήπεδο προχτές μετά από ΕΛ. Ήταν τέτοια φανερό ότι ο άνθρωπος, μιλώ για το Σίκιν, ο άνθρωπος μπορεί, ξέρει πέντε και παίζει και τα πέντε.
3: Ναι, αλλά είναι ο Κασπάρο βασικός.
25: Εγώ θα μάθω τον που τα δίνει τα πάντα. Αλλά έχει το ταβάνι του.
3: Μείνεις, εγώ κοίταξε να δεις.
25: Και δυστυχώς δεν επέστρεφε πίσω ο Ροτρίγκες να τον βοηθήσει.
3: Θα σου πω όμως το εξής.
25: Ευκαιρνά στη συνέχεια, δηλαδή στον κόλτο απ' το πρώτο, που το λέω, λέω, συμφώναζα, λέω, τα παιδιά βρίσκονται μόνοι τους, εσείς δυο παίχτες αριστερά μόνοι τους. Και δυστυχώς δικαιώθηκα μετά από ένα λεπτό, ναι, πάμε το. Τα αφήσαμε μόνο τους το 30.
3: Μην αδικούμε τον Παγκίτη μας, διότι ο Σίκης από τη στιγμή που είναι ο πρώτος ο Γκασπάρ, για δεύτερη επιλογή, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Διότι ο βασικός μου είναι ο Γκασπάρ, δεν είναι ο Σίκης.
25: Ναι, μα σίγουρα, μα εντάξει, μπορούσε να έχεις κάτι δυσκολιών καλύτερα. Και το ίδιο και στο αριστερό άκρο, δηλαδή στο μπακ. Δηλαδή πέρσι είχα
3: τον Σμέρχαλ,
25: ο οποίος για μένα είχε έναν ηγεμονικό, ήταν καλό το στυλ του, έπαιρνε μπροστά μου τους αντιλεπίδεση. Εντάξει, ακόμα ο Παλογιάννης είναι πηγέ, δεν μου φαίνεται τόσο καλός.
3: Εντάξει, να πάρει παιχνίδια. Ο Παλογιάννη δεν τον έχουμε δει, ενώ χρειάζεται να πάρει και ρυθμό. Μπορεί να του λείπει λίγο.
25: Εντάξει, ευκαινούν και ακόμα ακούντες τι λέμε για τον Λοσάδα, για τον όνομα του Θεού.
3: Μην τα ακούσουμε. Ας το να πάει.
25: Όπως λαλώ είναι, φαντάσου, λείπουν του 7 βασικοί σχεδόν. Και είχαν την τέρπη, έπαιξαν 4 τέρπη και δεν είχαν. Φαντάζω να έρθουν πίσω δηλαδή.
3: Ας το να πάει, μην παίρνεις σε συζητήσεις τώρα που...
25: Δηλαδή, χάσαμε το μέτρο στην Κύπρο.
3: Έγινε, Λάγκη μου, να σε καλά, φίλε.
25: Ευχαριστώ, μιλούμε.
3: Χάρηκα, τα λέμε, παρακαλώ.
25: Καλό να πω, είμαι πανικού μου.
3: Επίσης, γεια σου Νικόλα.
25: Να πω καμίσω καλά.
3: Είμαι καλά, δόξα.
25: Πανικού, πόσα χρόνια παρακολουθάς το σφαιρό, ασχολείσαι.
3: Πού, τώρα.
25: Απλώς θα σου πω μια ερώτηση.
3: Ναι.
25: Εσύ πιστεύεις ότι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο προχωράει ή έμεινε στάσιμο?
3: Αλλάζει, να σου πω. Είναι διαφορετικό.
25: Γιατί έχω ένα απόψη ότι πλέον δεν βγαίνουν παίχτες.
3: Δεν ήταν βγαίνουν. Προχτές ήταν ο Μέση και ο Ρονάλτο.
25: Έμεινε στο Μέση και ο Ρονάλτο.
3: Καλά, ναι. Είσαι σε μια εποχή. Πρόσεξε. Τι λέμε για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο? Αν τα βάλουμε κάτω, μιλούμε για τον Πελέ, τον Μαραντόνα και τον Μέση. Αν θέλεις βάζουμε και τον Κριστιάνο. Και είμαστε μια γενιά που ζήσαμε τους τρεις που τους τέσσερις.
25: Ο Ρονατίνο εσού είχαμε δηλαδή.
3: Είδες, έζησες τον και τούτο.
25: Ο Μπέγε Πάουερ εσού είχαμε δηλαδή.
3: Εν τον έφτασα ο Μπέγε Πάουερ να σου πω ούτε
25: τον Πελέ. Ο Ρουμενίκη εσού είχαμε δηλαδή.
3: Ναι ρε Νικόλα, αλλά θέλω να σου πω. Εν και μπορείς να πεις ότι τώρα έχουμε σπουδαίους παίχτες. Δηλαδή να δώσουμε λίγη υπομονή.
25: Γιατί ένα λεπτό, είδες αν παγκόσμιο κύπελλο φέτος?
3: Τι εννοείς να δω?
25: Είδες το παγκόσμιο κύπελλο φέτος?
3: Ναι.
25: Εκτός που ήταν ντέρπι, ομάδες ξαγουστές, είδες κάτι άλλο δηλαδή?
3: Γιατί στα προηγούμενα παγκόσμια τι έβλεπες δηλαδή?
25: Τα δικά μας παγκόσμια κύπελλα σου πω τι έβλεπα. Έβλεπα μια εθνική Ρουμανίας.
3: Έβλεπα μια εθνική στο Μαρόκο δηλαδή, για παράδειγμα.
25: Έβλεπα μια Σκωτία. Αυτές οι ομάδες τώρα δεν υπάρχουν.
3: Μα πότε είδες τη Σκωτία το 82?
25: Ναι ρε πανεκκόμα, 82
3: και πριν το 82. Ο Σούνες.
25: Τι, είπε μου.
3: Τον καιρό που παίζει ο Τακλής και ο Σούνες, μια φορά είναι καμήν η Σκωτία ομάδα να πάει στο Μουντιάλ. Είναι και ποτέ σπουδιά ομάδα η Σκωτία.
25: Οι Ρουμανιάνοι σαν παίχτες δηλαδή παλιά.
24: Η Ρουμανία ήταν η εποχή του Χάτζη και η Βουλγαρία η εποχή του Στόισκοφ.
4: Εντάξει,
24: κάποιε χώρε δεν βγαίνουν μπροστά.
4: Πέρα μου πήγαν οι παίχτε που βγαίνουν τώρα, α πούμε, στο παγκόσμιο πρόσφυγα. Πέρα μου ένα παίχτε τώρα, α πούμε, που νομίζω ότι έχουν
24: αφήσει. Αφού σου είπα, το μέσο ήταν 20 χρόνια από του εσύζαμε τούτου.
4: Εγώ νομίζω ότι είναι οι ομάδε που του κάνουν παίχτε τούτου. Με τα καλημέρα που διούσαν.
26: Υπάρχουν παίχτε και τώρα, ενώ Εμπαπέ, ο Βινίσιος, ο Γιαμάν, ο Ραφίνια.
4: Εμπαπέ, ο Γιαμάν και ο ποιος άλλος, ο Βινίσιος.
26: Υπάρχουν αρκετοί. Είναι και διαφορετικές θέσεις. Είναι ο Ρόντρι, για παράδειγμα, στο κέντρο. Υπάρχουν.
4: Δεν ξέρω, αλλά εγώ πιστεύω ότι οι εποχές μας έφκανε παίχτες. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι πιστεύω. Λόταρ Ματέους. Υπάρχει ένας Λόταρ Ματέους τώρα. Ένας Πύρλο, υπάρχει ένας Μπάντζο.
24: Άμα κάτσουμε να δούμε. Μα φυσιολογικό είναι το που μου λες, διότι κάθε εποχή είχε σπουδαίους παίχτες. Και τούτη εποχή έχει σπουδαίους παίχτες. Έχει πάρα πολλά καλούς. Απλώς κάποιοι παίχτες αδικούμεντος, διότι τώρα πάω να κρίνω τον Γιαμάλ. Πόσο χρόνο είναι ο Γιαμάλ, 20?
26: 19 νομίζω.
24: 19 χρονών. Ενώ άστο να πάει, να περάσει μια δεκαετία. Στη δεκαετία να δεις πόσοι παίχτες θα βγουν.
4: Μείναμε πάνω στο Γιαμάλ, μου ρεπανικό.
24: Δεν μείναμε πάνω στο Γιαμάλ.
4: Υπάρχει ένας ζωπές, τον Κάρολο Ζερμανίκο. Υπάρχει έτσι μπαγ. Τώρα, αυτή τη στιγμή.
24: Μα παίρνεις...
4: Θέλω, σου πω ότι...
24: Έρχεσαι και παίρνεις ποδοσφαιριστές παγκόσμιου επίπεδου.
4: Μιλώσω για παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τώρα και μιλώσω για την Κύπρο τώρα εγώ.
24: Ναι, αλλά έτσι σημαίνει ότι είσαι μέση των καιρών του Ρομπέρτο Κάρλος με την ίδια λογική. Εθώρες καλά Κριστιάνο Ρονάλτο.
4: Έφτιαξε ένας μέση πανίκο μου, έφτιαξε έναν ποτόν το Τσάβι, έφτιαξε έναν Ινιέστα.
24: Εσύ, άσχετα, είναι τούτης της γενιάς του τι παίκτες.
4: Έφτιαξε έναν Άλβες, είναι της περασμένης γενιάς πανίκο μου, είναι τούτης της γενιάς.
24: Ποια είναι η περασμένη γενιά, πριν τρία χρόνια. Είναι της
4: περασμένη γενιάς πανίκο μου, από τούτη τώρα προσθέτεις καριέρας.
24: Ποια μέσα σε τρία χρόνια θέλεις να σου βγουν παίκτες, πρέπει να περάσει μια δεκαετία. Και φτιάχνουν που τη μια μέρα στην άλλη.
4: Εγώ νομίζω ότι οι εποχές μας ήταν καλύτερες. Η γνώμη δική μου, και στο Κυπριακό, ποδοσφαιρό νομίζω ότι οι εποχές μας ήταν καλύτερες. Γιατί τώρα δεν βλέπω Κύπρο να πιένουν τις παιχταράες πολλούς. Δεν ξέρω τι πούν μαζί μου.
24: Εγκαλώ το επίπεδο της Κύπρου. Δεν το υποτιμάς.
4: Το επίπεδο σαν ποδοσφαιρό.
24: Όχι, όχι, το διεθνό μας.
4: Εντάξει, εγώ παλιά νομίζω ότι είσαι καλύτερος διεθνής. Παλιά. Δεν νομίζω να υπάρχει ένας Γιαννακούδακης τώρα, ένας Ιωάννη του ΑΠΟΕΣ,
24: ναι.
4: Ένας Παντζαράς, ένας Μαυρουδής,
24: σπουδαίοι ένας παίκτες, Παύλος Σάβα. Αλλά έχουν ποδοσφαιριστές που σήμερα παίζουν στο εξωτερικό και διακρίνονται.
4: Διακρίνονται,
24: αυτό δείχνει έναν επίπεδο.
4: Ότι, ναι, διακρίνονται διότι αλλάξε το ποδόσφαιρο τώρα.
24: Ναι, θέλω
4: και
24: να σου
4: παλιά,
24: πω...
4: Αν υπήρχε μια ευκαιρία να πάει στο εξωτερικό.
24: Όχι, δεν αμφισβητώ ότι ο Γιάννος Ιωάννου θα μπορούσε να παίζει στο εξωτερικό. Αλλά βλέπω ότι και τούτους τους παίκτες έρχονται ομάδες που το εξωτερικό και ζητούν τους. Εν είμαι βέβαιος ο Ερυθρός Αστέρας του 90 μπορούσε να πιάει Κύπριον παίχτη. Σήμερα πάει και πιάνει τον Λοΐζου.
4: Αλλά παλιά να θυμάσαι καλά ένας παίχτης ήταν με ταυτότητα με στην ομάδα και δεν φεύγει από την ομάδα. Ώστε να δείξει η καριέρα του.
24: Ναι, λέω με τα δεδομένα που έχουμε.
4: Τώρα με τα δεδομένα που έχουμε, ναι. Αλλά και εγώ ας πούμε τώρα φέρνω έναν παίχτη που είναι η Νιγηρία. Συμφωνώ με έναν νεαρό. Είμαι η ΑΕΛ τώρα. Φέρνω έναν νεαρό. Ας πούμε το Μιτσί που παίζει τώρα να μπολαλούμε το Μουγκέ να μπολαλούμε.
24: Ναι.
4: Υπάρχει όραμα μες στην ομάδα. Υπάρχει όραμα. Όχι να έρθει μια ομάδα του χρόνου που μπει ένα 300.000 άτεμα να μου πίνει στο καλό. Έτσι είναι και χτίζει ομάδες, δεν πανίκω.
24: Είναι χτίζει ομάδες. Ναι, ωραία. Θέμα της ομάδας να μπορείς να κρατήσεις.
4: Που θέλω να κάνω ομάδα...
24: να τους κρατήσεις.
4: Ναι, γιατί είναι εύκολο.
24: Γιατί λεφτά, για... κάμε το συμβόλαιο να βγάζεις
4: γιατί
24: λεφτά.
4: Γιατί είναι φιένο ο Κουλίμπαλη που είναι ο μόνος και είναι εύκολο να κρατήσει ο διδάτης. Και κράτησε το. Και με σουρού είπε με μουρρού. Και
24: παίζει μαπά. Ναι, έμεινε ο Κουλιμπαλί, κάποιοι φύγαν όμως. Εν τζέ σημαίνει ότι μπορείς να κρατήσεις όλους.
4: Εμαζί που φύγαν πανικό μου, έδειξε το συμβόλαιο του και φύγασε.
24: Ναι.
4: Πανικό είχα τον Ορλάντο σε απένα για πρωτάθλημα. Αν θυμάσαι, μήνα πόσες αγωνιστικές να λήξω πρωτάθλημα. Και πουλήσα το.
24: Πουλήσες τον, έτσι φύγες σου.
4: Πουλήσα το, γιατί και πόσα πιέν 300.000.
24: Θυμούμαι τώρα.
4: Και επέρασε και ο πρωτάθλημα μαζί. Δεν ήξερα αν το θυμάσαι, Τζίνε την ΑΕΛ.
24: Θυμούμαι, πώς δεν θυμάμαι.
4: Και πουλήσα του.
24: Νικόλα μου, να είσαι καλά. Πάμε και στον επόμενο. Σε ευχαριστώ. Πάμε, παρακαλώ.
26: Γεια σας.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα Παρίκο μου. Καλησπέρα Παντελή.
24: Γεια σου κύριε.
26: Καλησπέρα.
5: Κώστας είναι.
24: Κώστας. Γεια σου Κώστα.
5: Παρίκο μου και Παντελή, θα διαφωνήσω κάθετα. με τον προηγούμενο. Τον καιρόν του που λέει ότι ευκένταν αστέρκα, δεν ξέρω εγώ. Εγώ να φέρω παράδειγμα την Κύπρο. Το λοιπόν, εμπαίναν οι ομάδες μας, προκρίνονταν οι ομάδες μας στα Europa League, στα Champions League, στα Conference League. Εγώ να θυμούμαι μια ομάδα για την δεκαετία που μιλάω φίλος μου. Δεν έχουμε την Ομόνια, έχει 7

0: χρόνια. Κάθε σεζόν, κάθε σεζόν.
1: Βοήθησαν οι ξένοι όμως. Ενώ η παρουσία ξένων βοηθάει.
0: Τούτον εννοείται, παρήκομαι. Εννοείται. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Εμένα το σπίτι μου, εγώ είμαι μονιάτου, δίπλα που το βοηθητικό γήπεδο του Απόλλωνα. Μιλώ σου πριν κάποια χρόνια, τώρα έχτισαν πολυκατοικίες, εξαφανίστηκε το γήπεδο. Και είχαμε τη χαρά πανίκο μου να έρχονταν για προπόνηση 4-5-6 παίκτες του Απόλλωνα και πέσαμε μεταξύ μας 5 γίνοι, 5 εμείς. Άμα σου λέω ρε πανίκο ότι σκοτώνουν τα να μαζέρουν με το ζόρι. Ήστα περάσαν κάποια χρόνια, ήστα ξένοι, ήστε ο ένας, ήστε ο άλλος. Και ξανά τυχε να παίξουμε, ήταν καλοκαιρινή περίοδο και κάποιοι παίχτες έρχονταν για να κάνουν συντήρηση. Και ζητήσαμε τους έτσι ευγενικά, θέλετε να παίξουμε ένα δίτερμα. Πανίκο μου, δεν εγγύσαμε πάση μάφα.
1: Βέβαια μεγάλωσε σε λίγο εσύ, δεν ήσουν ο ίδιος, αλλά...
0: Όχι, παρικό μου, μια χαρά είμαστε, πας στα 30...
1: Πιο γλυόρη, είναι αθλητική, πιο μπεκρηκτική, πιο δυνατή, πιο τεχνικά καταπτυσμένη.
0: Παρικό μου, λέω το για να το ακούσει ο φίλος ο προηγούμενος. Ρε φίλε, ξέρεις τι σημαίνει. Δεν έτσισαμε μπάτι μάπα.
1: Έγινε. Να είσαι καλά, Κωστά μου.
0: Τούτο δεν θέλω να πω, Παρίκο.
1: Καλό σου βράδυ.
0: Επίσης.
1: Ο φίλος 285 λέει, βρε παιδιά, η αμυντική και το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο ποιοτική από παλιά. Γι' αυτό δεν φαίνονται παιχταράδες όπως παλιά. Γι' αυτό η πάτη αλλάζει. Δεν έχει να κάνει με την τεχνική κατάρτιση. Σε θέμα τεχνικής υπήρχαν στο παρελθόν πάρα πολύ σπουδαίοι ποδοσφαιριστές.
2: Νομίζω
1: η διαφορά τώρα είναι ότι είναι πιο γρήγορο, πιο κριτικό, πιο δυνατό, που αν εκείνοι οι παίχτες έπαιζαν σήμερα θα μπορούσαν να είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις. Αλλά σε θέματα τεχνικής υπήρχε, ναι, στο παρελθόν ποδοσφαιριστές με εξαιρετικά καλή τεχνική. Απλώς ήταν το ποδόσφαιρο διαφορετικό.
2: Νομίζω έχει μειωθεί και η απόσταση έτσι, μεταξύ όλων των ποδοσφαιριστών. Δεν είναι τόσες μεγάλες οι αποστάσεις λόγω αυτών που έχουν σήμερα για να προπονούνται.
1: Διότι, και... Παντελή μου, είναι πάρα πολύ απλό. Τότε η Βραζιλία του 70 πήγαινε στο Μουντιάλ και έπαιρνε μαζί της ψυχολόγους, έπαιρνε μαζί της χίλιους δυο ανθρώπους που ήταν πρωτοποριακά, για να καταλάβεις τα παπούτσια που φορούσαν οι ποδοσφαιριστές. Πήγαν οι άνθρωποι, μιλάμε για το 1970, και έπαιρναν αποτυπώματα από τα πέλματα, τους έβαζαν στη ζυγαριά, δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό, για να δουν πώς κατανέμεται το βάρος, για να τους φτιάξουν ειδικά παπούτσια, για να μπουν οι τάπες εκεί που πρέπει.
2: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα πριν από 55 χρόνια. Άρα λοιπόν, εκείνη τη γνώση που μπορεί να είχε η Γερμανία, δεν ήταν εύκολο να την έχει η Νιγηρία. Δεν ήταν εύκολο να την έχει, ξέρω εγώ, η Κύπρος. Σήμερα η γνώση κυκλοφορεί πολύ εύκολα. Άρα, μαθαίνω πολύ πιο γρήγορα. Δεν μένει τίποτα κρυφό. Μπορώ σε θέματα φυσικής κατάστασης να κάνω ό,τι κάνει και ο Γερμανός. Μπορώ να τρώω ό,τι τρώει ο Γερμανός. Μπορώ να βλέπω τη Βραζιλία πώς παίζει. Έχω εικόνα πλέον της εθνικής Αργεντίνης, αφού όλοι παίζουν στην Ευρώπη. Πριν δεν το ξέρω, δεν ξέρω τους Κολομβιανούς. Περίμενα το Μουντιάλ να δω τι ομάδα έχει. Σήμερα όλοι οι Κολομβιανοί παίζουν στην Ευρώπη. Ναι. Άρα, έχω και εικόνα. Είμαι έτοιμος και οργανωμένος. Έχω φυσική κατάσταση που δεν υστερώ από τους άλλους. Μου λείπει το ταλέντο. Ναι, προφανώς πάντα θα υπάρχει περισσότερο ταλέντο. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα είμαι πιο κοντά. Γι' αυτό μειώνονται οι αποστάσεις.
2: Ναι,
1: ενώ
2: αυτό.
1: Τότε δεν υπήρχε, δεν είχα ιδέα. Έπαιζα με τη Δυτική Γερμανία. Γιατί να ξέρει τώρα η Γκάνα τι συμβαίνει στη Δυτική Γερμανία πριν από 50 χρόνια. Σήμερα ξέρεις. Αφού οι μισοί Γκανέζοι μπορεί να παίζουν Bundesliga. Και αυτό το να παίζω εγώ στην Bayern Μονάχου, εκπαιδεύομαι με τους κορυφαίους Γερμανούς, συναναστρέφομαι μαζί τους, τους βλέπω, αντιλαμβάνομαι, κάνω τα ίδια. Άρα αποκτώ και αυτοπεποίθηση παρά να τον δω μια φορά στα 4 χρόνια ή μια φορά στη ζωή μου σε ένα μουντιά. Δημιουργείται και αυτή η αυτοπεποίθηση, τέλος πάντων. Ο Όφης στην Ελλάδα είναι το πιο πλήρες και σωστό παράδειγμα για τις ομάδες μας, λέει ο φίλος, και γενικά είναι ένα εξαιρετικά καλό παράδειγμα ο Όφη για ομάδες με προϋπολογισμούς όπως οι πλήστες κυπριακές, φίλε 005, και συμφωνώ μαζί σου σε θέματα οργάνωσης και ο τρόπος που έχει δομηθεί και η υπομονή που έχει δείξει. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Παντελή. Παντελή, ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7.
0: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Πολύ πιθανό είναι το ενδεχόμενο να έρθουν από την αμέσως επόμενη αγωνιστική ξένοι διαιτητές στο ΒΑΡ. Η απόφαση αυτή έχει ληφθεί από την ΚΟΠ σε συνεννόηση με την Επιτροπή Διαιτησίας, έπειτα και από τις προβληματικές διαιτησίες στις πρώτες αγωνιστικές και τα έντονα παράπονα των ομάδων. Η Εθνική Ανδρών αναχωρήσει στις 5.30 από το αεροδρόμιο Λάρνακας για την Ποντκόριτσα εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κοντρά στο Μαυροβούνιο. Εκτός λόγω τραυματισμού έμεινε ο Χρήστος Σέλης, διαθέσιμοι οι υπόλοιποι 27 ποδοσφαιριστές. Υπάρχει στοχευμένο πλάνο εξόντωσης των Κυπριών διαιτητών και εξόντωσης του κυπριακού στοιχείου, τόνισε μιλώντας στον Sport FM ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου Χρήστος Πανός. Δεν γίνεται οι ομάδες να ζητούν ξένους διαιτητές πριν καν αρχίσει το πρωτάθλημα, όπως είπε, ζήτησαν συνάντηση με την ΚΟΠ για συζήτηση του θέματος. Στις 5 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα εκδικάσει το εφετείο την έφεση που κατέθεσε ο Καφού κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή που του επιβλήθηκε. Όπως ενημέρωσε η ΑΕΛ, έχουν ζητήσει από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ την άμεση κοινοποίηση του πορίσματος για την παρέμβαση τρίτου προσώπου στο ΒΑΡ στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Ως ΑΠΟΕΛ δεν είχαμε καμία πρόθεση να ασχοληθούμε με την ΑΕΛ μέχρι που έγινε συγκεκριμένη αναφορά στην ομάδα μας. Τι σημαίνει όμως χειραγώγηση αγώνα, ποιους αφορά, από ποιους προέρχεται και προς ποιο όφελος, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου των Καλατσοκίτρινων Νεκτάριος Πετεβίνος μιλώντας στον Sport FM. Ανέφερε επίσης ότι άλλα είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος στον Κωνσταντίνο Φελάκη, άλλα έγραψε στο φύλλο αγώνος ο διαιτητής. Θα δοθεί φιλικό και κλεισμένο των θυρών στον Αρχάγγελο με την έννοια ύψωνα. Είναι τουλάχιστον παράλογο από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές να δημιουργείται συνεχώς συζήτηση γύρω από τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ανόρθωσης Χαράλαμπος Παρπετάς. Δεν αντιμετωπίζει κάτι ανησυχητικό το Όσιτς, ενώ ο Μπέρκστρομ θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση και σύνδεση των καμερών ασφαλείας στο Τσίριο Στάδιο και χθες έγινε ο πρώτος έλεγχος από την αστυνομία Λεμεσού. Αύριο θα γίνει έλεγχος από το Αρχηγείο Αστυνομίας, ενώ τον τελικό λόγο για το αν θα δοθεί άδεια φιλοξενίας αγώνων πρώτης κατηγορίας τον έχει η αρχαία διοδότηση στάδιων. Δύσκολα θα προχωρήσει Πάφος στην απόκτηση άνεργου ποδοσφαιριστή. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέα για να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Δύο συνελεύσεις της εταιρείας και του σωματείου διεξάγονται αυτή την ώρα για την ΑΕΚ στον πολυχώρο κοινωνικής πρόνοιας και απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας. Επιστρέφουν με την επανέναρξη Αμίν και Σαμπορίτ. Από εβδομάδα θα επανάρχισε η προετοιμασία στην Ομόνια στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το μάτς με την Τσέλια στη Σλοβενία. Τέσσερις σημαντικές επιστροφές αναμένονται στον Απόλλωνα εν ώψη της επανέναρξης. Πρόκειται για τους Γιούπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Οσμπολτ. Η Ομόνοια 29 Μαΐου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Σλοβαίνο κεντρικό μέσο Ντόμεν Τσρικόι. Στον Άρη έχουν προγραμματιστεί δύο φιλικά στις 26 Σεπτεμβρίου με την Ομόνοια 29 Μαΐου και στις 3 Οκτωβρίου απέναντι στη Ρήγα.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Σερβία για το Nations League. Όσοι βρίσκονται στην κλίση είναι διαθέσιμοι. Βαρύ το πλήγμα στον ΠΑΟΚ με Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλέγκα να οδηγούνται στο χειρουργείο. Στους 3 με 4 μήνες η απουσία τους πλησιάζει η επιστροφή Ντεσπότοφ. Ο Κίλιαν Εμπαπέ δεν συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση της Εθνικής Γαλλίας λόγω γρίπης. Θα είναι διαθέσιμος στον αγώνα κόντρα στην Τουρκία. Ολοκληρώθηκε η παρουσία του Christian Eriksen στη Wolfsburg με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην πρόορη λύση της συνεργασίας τους. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
5: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
6: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιματική.

0: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Η μακαρενοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Past on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Past on the Go. Good pasta, ready when you.
3: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, αρκτιμία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
5: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
6: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Deal και Γιώργος Σταναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
6: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
7: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
6: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
7: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
8: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz. Live better.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
11: Αγώνες τένις από δύο τουρνουά ATP 250 σε 5ο και 6ο αθλητικό κανάλι της Cita Vision από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2:30 το μεσημέρι. UEFA Champions League γυναικών, 4 αναμετρήσεις στα κανάλια CableNet Sports. Στις 7:45 Servette Lyon, Leuven Roma. Στις 10 Chelsea Austria Vienna, Barcelona Paris FC.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
12: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.
13: Όχι, εγώ πρέπει να πω δεν ήμουν ιδιαίτερος φίλος αυτών των προϊόντων, αλλά δική μου ένοχη απόλαυση όταν έκανα ελεύθερο κάμπινγκ όμως τώρα, ναι. Μιλάμε τώρα μέχρι πριν από 20 χρόνια, ας πούμε, κάτι τέτοιο, ήταν το corn beef. Δηλαδή,
14: είναι ωραίο το corn beef.
13: Είναι ωραίο το corn beef. Σε σύγκριση με τι?
14: Ένοχη απόλαυση, δηλαδή, σαν να είναι κάτι περίεργο. Είναι πολύ ωραίο το corn beef.
13: Είναι πολύ ωραίο.
14: Αν και κανονικά παίρνει και ένα έψιλον αυτό.
13: Corn beef.
14: Είναι corn beef.
13: Είναι corn beef. Ναι, ναι.
14: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: η ίδια γιαγιά σε βραδινή έξοδο μου λέει, όταν γυρίσει, θα σου έχω καλτσουνάκια στο φούρνο.
13: Ωραίο.
14: Μην τα πολυλογώ, μου είχε ένα ταψί καλτσούνια. Το μεσημέρι που τους κάνω, ρε, η γιαγιά είναι πολλά. Μου απαντάει: έχεις δίκιο, το βράδυ θα σου έχω ένα τόστ. Η θεά είχε ανοίξει μια φρατζόλα ολόκληρη και μου το έχει γεμίσει με ζαμπόνι. Ναι, αυτό το τόστ στις γιαγιάδες σήμαινε ολόκληρη τη φρατζόλα.
13: Ενέρεση.
14: Σου λέει: τι θα φάει ένα το τετράγωνο αυτό?
13: Καλά, καταρχάς στα χωριά δεν αναγνωρίζεται ως
14: τετράγωνο.
13: Ως ψωμί, λέει, τι είναι αυτό.
14: Το ψωμί του τόστ είναι το ψωμί το χωριάτικο στα χωριά.

0: Συγγνώμη, είπε οι άμαχοι γίνονται πολεμοί. Τέλειο, τέλειο.
1: Με έχετε ξεφτυλίσει, λέει ένας. Η 8χρονη κόρη μου Ζωή ζητάει να της αφιερώσετε μπατμανίδι. Ερβάλε το. Έχουμε και καιρό να παίξουμε μπατμαν. Να βάλουμε το σκασίλα μου μεγάλη που έχουμε καιρό.
0: Το αφιερώνουμε.
1: Μιας και λέμε για τους παππούδες που μας τάιζαν και δεν τρώγαμε, θα πω ότι ο πατέρας μου κάποτε τσακωνόταν με τη γιαγιά μου για αυτό το λόγο. Και τώρα πλέον, κάθε φορά που πάω σπίτι του, το πρώτο πράγμα που μιλάει είναι για φαγητό. Έχει καταντήσει τόσο κουραστικό που τις προάλλες τσακωθήκαμε για αυτό το λόγο. Πες μια καλησπέρα, ρε άνθρωπε, με το που μπαίνω μου λέει το φαγητό είναι στη γάστρα.
0: Έτσι, σε
1: βάλε να φας ή να σου βάλω.
0: Τι λέει.

0: το μεταξύ τώρα αυτό το έχουμε αφιερώσει, είπαμε, το ζήτησε μπαμπάς για την 8χρονη κόρη του, ε.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Να σου πω, ο πατέρας του Νίκου σου θυμίζει το δικό σου πατέρα και δεν είναι εμφανισιακά, δεν θέλω να κάνουμε άλλου τύπου συνειρμούς, αλλά κατά καιρούς έχεις πει για το πάθος του δικού σου πατέρα για τη μαγειρική υπό προϋποθέσεις. Άκου τι κάνει, λέει ο πατέρας του Νίκου. Ο αείμνης, λέει, πατήρ μου είχε φτιάξει κάνα δύο φορές μέσα στη νύχτα παστούρμα σαγανάκι. Δηλαδή, αυγά με παστούρμα, τηγανισμένα στο ίδιο τηγάνι. Το καλύτερο είναι, λέει, ότι αυτό το έφτιαχνε μέσα στη νύχτα Χριστούγεννα Πάσχα. Ποτέ σε απλό καθημερινό.
1: Ήταν εορταστικό μενού.
0: Ναι, το εορταστικό.
2: Να κλάνει όλη νύχτα.
3: Αγόρια υποτέ.
1: Εντάξει, με σαγανάκι παστούρμα είναι τα αποτελέσματα τέτοια.
2: Κορίτσια καθίστε, αγόρια.
1: Ο φίλος ο Σφιχτόχοντρος λέει: η γιαγιά μου η Μαρίκα στην Άνδρο ήταν τρομερή μαγείρισα με τη δυστυχώς λανθασμένη νοοτροπία πως το παιδί θα τα πάρει σε μπόι. Πολύ το πληρώσαν αυτό. Το καλοκαίρι πάντα για πρωινό μας περίμενε στο τραπέζι τυρόπιτες, τόστ και φέτες ψωμί με πραλίνα. Μεσημέρι πάντα δύο φαγητά, γιατί ήταν ντροπή να μαγειρέψει ένα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Πάντα μας περίμενε μια πάστα σοκολατίνα μετά. Για βραδινό και μετά το παιχνίδι στο σχολείο μας περίμεναν αυγά με λουκάνικα και πατάτες τηγανητές ή σουβλάκια από τη μοναδική ψησταριά του χωριού. Το ρεκόρ μου, λέει, το 1997 σε 20 ημέρες διακοπές στο χωριό ήταν συν 7 κιλά.
0: Μπράβο.
1: Ένα γεγονός που οδήγησε σε καυγά τρικούβερτο μεταξύ γιαγιάς και μητέρας. Τελικά δεν τα πήρα ποτέ σε μπόι.
0: Και πάνω σε αυτό, δηλαδή, έρχεται, κολλάει το μήνυμα του φίλου του Βασίλη. Ρε, εσείς δεν πάτε να συνουσιαστείτε με το φαγητό. Είμαι με ένα καφέ από το πρωί και κοντεύω να φάω το τιμόνι. Βασίλης Λερόπληκτος.

0: Λοιπόν, τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, και όταν λέμε παίξε υπεύθυνα, εννοούμε στην Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Περιμένει είστε. Εγώ έχω λέει δικαιολογία ότι οδηγούσα και δεν μπορούσα να στείλω. Στο πρώτο τραγούδι με την BMW, ναι, λέγαμε, ο Τροβαδούρος δεν φλεξάρει ρε σούργελα. Γιατί αν το αυτοκίνητο που είναι το μωρό μέσα είναι μπροστά του, τότε το καθρεφτάκι του BMW είναι του μωρού και όχι του Τροβαδούρου. Ζα, έζα. Και καλά, ο ένας είναι μηχανόβιος και παίζει και ολογείται. Ο χωρίς σχολή. Τι διάολο. Γι' αυτό λοιπόν θέλει 10 ώρες για να πάει στο γήπεδο να κάνει μετά.
2: Χωρίς σχολή.
1: Χωρίς σχολή.
2: Θα το κρατήσει αυτό. Λοιπόν, από τα εκατομμύρια μηνύματα που έχετε στείλει για τα φαγιά με τις γιαγιάδες και όλα αυτά, κρατάω τον αδερφό μας του Παναγιώτη, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής και έχει και... καλύτερα από το να σας το μεταφέρω, να το ακούσετε εσείς ήδη. Το βάζω εδώ το ηχητικό που έχει στείλει, έτσι, με τη δικιά του, την ωραία την μπάσα, τη φωνούλα του. Για δώσ' το λίγο, Στέφανε.
3: Αυτά είναι πρωινά, φίλε μου Γιώργο, και ας τον άλλο να τον Νικόλα να κάνει δίαιτα. Ξεκινάμε, λουκάνικα με αυγά, ματάκια με σουτζούκι μπαστούρμα, το είναι ένα πρωινό μου, και γουρνοπούλα στο φούρνο.
1: Αυτά είπαμε είναι για το πρωί.
2: Και για να μην νομίζετε ότι τα λέει στη θεωρία, μου έχει στείλει σχετικά ντοκουμέντα για κάθε ένα από αυτά.
1: Και εμένα, και εμένα μου έχει στείλει, πρέπει να πω.
2: Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Μου έκοψε σαν κλαμάρες διατροφές και εδώ, εδώ, αδείς, αυγά μάτια. Γεια σου, ρε Παναγιώτη.

0: Φίλος ο Τζότζι, ο οποίος υπενθυμίζω είναι και ένστολος, έτσι ανήκει ναι. στα τιμημένα ελληνικά στρατά.
1: Τι να κάνουμε τώρα, να ψαρώσουμε.
0: Λέει αυτό με το βούτυρο και τη μερέντα το κάναμε στη σχολή όταν τα είχαμε για πρωινό και ο συνδυασμός τους με το γάλα που μας έδιναν επίσης δημιουργούσε ρουκέτες αερίων στην τάξη. Ήμασταν και η μόνη ειδικότητα με αποκλειστικά μαντραχαλέους, οπότε καταλαβαίνετε τι συνέβαινε εκείνες τις μέρες, Βιετνάμ. Οπότε γι' αυτό τελικά το ρίξε στη στολή.
1: Δεν θα περίμενα αυτή η συνταγή να χρησιμοποιείται, μάλλον να δοκιμάζεται σε χώρους που έχει πυρομαχικά.
0: Πυρομαχικά,
1: καλή ιδέα. Ο φίλος ο Μινάς λέει: η γιαγιά μου με μίλησε στα μυστικά της κατοχικής γαστρονομίας. Συνήθειες που κρατάω.
0: Κατοχική γαστρονομία,
1: δεν συνήθειες που κρατάω μέχρι και σήμερα ευλαβικά. Το αγαπημένο της σνακ, λίγο μετά το πρωινό και λίγο πριν το δεκατιανό. Πρόσεξε. Σνακ, ανάμεσα σε πρωινό και δεκατιανό, έτσι. Στις 9 το τρώμε αυτό. Ήτανε βουτυράρα σε πάχος κινητού, πάνω σε θηριώδη φέτα ψωμί. Ναι. Και πασπαλισμένο με λίγα κιλά ζάχαρης.
0: Με λίγα κιλά, ναι,
1: περιττό να σας πω ότι πάντα έπαιζα τερματοφύλακα στο σχολείο.
0: Ναι, γιατί ήταν πολύ μεγάλος για δοκάρι. Αλλιώς. Και βλέπεις ο Άγγελος λέει τώρα που είπατε λέει λαρδί. Βέβαια το έχουμε πολύ ωραία, αλλά τώρα βλέπω το έφτασε το δικό του μήνυμα. Τα fish and chips λέει τηγανίζονται σε λαρδί και ουχή σε λάδι. Εν τω μεταξύ, το λαρδί. Στην πραγματικότητα δεν είναι ζωικό λίπος.
1: Έτσι νομίζω και εγώ, ναι.
0: Έτσι νομίζω.
1: Και έτσι νομίζω
0: δεν αλλά... πιστεύεις ότι μόνο εφάλαινες έχουν λαρδί?
1: Όχι, ρε, εσύ έχει. Είναι και μια γενική έννοια το λαρδί πλέον. Ναι,
0: δηλαδή, περίμενε, η προβατίνα που τρως εσύ ως κριτικός έχει λαρδί.
1: Μεταφορικά, ακόμα και αν δεν μιλάμε γεωργικά, πρέπει να έχει, ρε παιδί. Κατάλαβες, έτσι όπως το γόγκο τουλάχιστον εγώ στο μυαλό μου. Ο Χρήστος λέει: η γιαγιά μου έφτιαχνε ψωμί, έβγαζε την ψύχα και γέμιζε φέτα. Και εκεί τελείωνε η ζωή. Κάτσε τώρα, περίμενε, δεν το κατάλαβα αυτό. Έβγαζε την ψύχα.
0: Έπαιρνε όλο το καρβέλι, έβγαζε την ψύχα. Φέτα. Σου λέει: μη φάει όλο ψωμί ναι. το παιδί.
1: Ναι.
0: Το γέμιζε με τυράκι, φέτα κτλ.
1: Τυράκι, ναι. Σπάταλα.

0: Αριζοντήρη λέει: γι' αυτό είμαστε τώρα με χοληστερίνη από τα 40 από όλα αυτά που τρώγαμε. Και μετά λέει: μας λένε ότι είναι κληρονομικό, ρε πάπα.
1: Πώς μας λένε και για τα άλλα, τα ψυχολογικά θέματα. Λέει: έλα, λέει, εμείς τι πάθαμε. Πάθαμε χοληστερίνη, τη γλυκερίδια, τέτοια πάθαμε.
2: Μέσα στη ζάλη.
1: Έχοντας καταναλώσει μεγάλες ποσότητες σβάν και κορνεμπίφ ως γνήσιο παιδί των 80's, πραγματικά απορώ πως έφτασα στα 50 με αυτά τα. Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: λέω ο Στάθης ο Χρουστήρας, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει.
0: Και εγώ έχω την εντύπωση ότι ξέρεις, άμα τα βάλεις κάτω, πιθανότητα θα είναι πιο υγιεινά από άλλα πράγματα.
1: Που νομίζεις ότι είναι υγιεινά.
0: Που νομίζεις ότι είναι υγιεινά, ναι.

0: Φίλε, έχω πάρα πολύ καιρό να φαύγω, λέμε, λέει, τώρα, ο Σωτήρη, δεν το λέει.
1: Ο Σωτήρη, ναι.
0: Με έχει διαλύσει ψυχολογικά τώρα.
1: Και είναι κοτόσουπα, ε.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Ωραίο, ωραίο. Τώρα που χειμωνιάζει, δεν είναι συνδεδεμένο. Σαν να τη ρούφα, ξέρω.
0: Ναι, τώρα κανονικά. Με ή χωρίς γιουβαλάκια δεν έχει σημασία. Και απλή σούπα.
1: Ναι.
0: Και απλή σούπα.

0: Εντάξει, αν και κατά καιρούς έχουμε ένα μικρό κράξιμο, ας πούμε, για τη χρήση της λέξης ως ευκυλιότητα.
1: Ναι.
0: Που κάνουν, κάνει ευκύλια. Mm-hmm. Δεν έχει ένα δίκιο εδώ ο Σωτήρης. Σου λέει γιατί δυσκυλιότητα, ναι, αλλά όχι ευκυλιότητα.
1: Νομίζω ότι το σωστό είναι το ευκυλιότητα.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Wow. Το ευκύλια είναι δικό μας.
0: Το ευκύλια.

0: τελικά νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός που δεν έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα, τα διατροφικά που κάνατε, παιδιά. Λέει και ο Μιχάλης, λέει, Νικόλα, ξέρεις ότι δεν το θέλω, αλλά θα συμφωνήσω με το κριτικό κρυολόγημα. Ψωμί με βιτάμι και μερέντα ή μαρμελάδα ή μέλι ή σκέτη
1: ζάχαρη. Ναι, παιδιά.
0: Μου την έφτιαχνε συνέχεια η μάνα μου όταν ήμουν μικρό.
1: Απογειώνει οποιαδήποτε άλλη επάλυψη το βούτυρο. Θα μου πεις, εντάξει, δεν δίνω καμιά είδηση φοβερή ότι αν βάλεις σε κάτι βούτυρο,
0: ναι,
1: νοστιμίζει, έτσι. Αλλά δεν το έχουν πολύ στο μυαλό του συνδεδεμένο με γλυκό, γι' αυτό το λέω.
0: Να και η Βερόνικα, και εγώ έτρωγα βιτάμι με μερέντα θεϊκό, γενναίες ποσότητες και από τα δύο στο ψωμί.
1: Το απόλυτο snack των 90s, λέει ένας εδώ, ήταν το donut toast, ζαμπόν τυρί του κηλικιού στο σχολείο. Αυτό πρέπει να ήταν τηγανισμένο σε λαρδί, που ήταν τηγανισμένο σε νέα φυτίνη. Σε μια σαλάτα με μαρούλι,
0: κόψε ένα κρεμμύδι και αγγούρι, πέταμε ψωμί. Άκου να δεις τώρα άλλη μαγιά, λέει η φίλη μας η Λένα, λέει, εμάς η γιαγιά στο χωριό έβρεχε μια φέτα ψωμί ζυμωτό και έριχνε από πάνω πάρα πολύ ζάχαρη. Όσο πιο παγωμένο το νερό, τόσο πιο νόστιμο.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα.
0: Γιατί παγωμένο όμως?
1: Για να. Δεν ξέρω. Για να μην λιώσει. Λιώνει δυσκολότερα, νομίζω, η ζάχαρη.
0: Με παγωμένο, ναι, φαντάζομαι, ναι, οκ. Okay.
1: Η γιαγιά μου τα καλοκαίρια.
0: Λέει να είναι και κρασανιστό.
1: Ναι.
0: Ευχαριστηθεί το παιδί.
1: Η γιαγιά μου τα καλοκαίρια φούρνιζε, λέει, ψωμί στο ξυλόφουρνο. Το ανοίγαμε ζεστό, κόβαμε ντομάτα, τη βάζαμε μέσα με φέτα, λαδάκι και ρίγανη. Τι ωραία χρόνια, λέει η Μικαέλα. Εντάξει, αυτό δεν το λες και τόσο, ρε παιδί μου, βόμβα.
0: Όχι.
1: Είναι, μπορεί να το πεις και οριακά υγιεινό.
0: Όχι, ναι.
1: Εντάξει, φέτα, λαδάκι, ρίγανη. Δηλαδή, άμα δεν το παραχέσει.
0: Μεσογειακή διατροφή.
1: Άμα δεν το παραχέσει, το λάσπο. Δηλαδή, είναι οκ. Okay,
0: μπορεί μετά να παραχέσει.
1: Σαν σνακ, ναι.
0: Εξαρτάται.
2: Έφαγα πολύ.
0: Να και ο Τζόρτζιο Νικόλα λέει το βασίλειό μου για λάχανο, ντολμάδες, αυγολέμονο. Πω, με βγέλισε και εμένα, λέει ο Σαουτήρι.
1: Να, δεν είμαι.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ του ντολμά γενικά.
1: Είμαι του ντολμά, αλλά όχι του λαχάνο ντολμά. Είμαι αμπελόφιλο, θέλω.
0: Είσαι αμπελόφιλο, ναι. Φέρ το μετά να στρίψουμε για γάνα τσιγάρο με το αμπελόφιλο. Θα πατάρω
1: ψωμί τηγανισμένο σε προχτεσινό λάδι με ζάχαρη και κανέλα. 8 σφραγίσματα στα 12 έκανα, λέει.
0: Εντάξει, ναι.
2: Έφαγα πολύ. Κόντυψα να σκάσω.
0: Αντώνης, κριτική ανόητε. Συνέχισε να τρως ό,τι έτρωγες πάντα. Άλλωστε δεν θα έχεις χοληστερίνη παρά μόνο στερίνη για αρχή. Αφού έβγαλες τη χολή και με την απαραίτητη διατροφή δεν θα βρει τίποτα ο ιατροδικαστής εχθρέ του καπνίσματος.

0: Ένα μήνυμα με πόνο ψυχής θα διαβάσω του Βασίλη. Η προσωπική μου γιαγιά δεν μου έχει μαγειρέψει ποτέ. Ούτε κουρασάν με έχει κεράσει για το σχολείο. Γιατί αγαπούσε τα άλλα ξαδέρφια μου πιο πολύ από εμάς.
1: Ωρε φίλε.
0: Αλλά το παστό χοιρινό με χυμένα αυγά από πάνω στο τηγάνι που φέρνει η μάνα μου δεν υπάρχει.
1: Έτσι.
0: Ρε εσύ, αυτό μιλάμε τώρα. Πατή παστό χοιρινό.
1: Μπορεί να το.
0: Με χυμένα αυγά. Σκέψου.
1: Να μας στείλει μια φωτογραφία.
0: Σκέψου το τώρα. Έχεις φάει τέτοιο.
1: Έχω φάει, ναι.
0: Έχεις φάει. Μιλάμε τώρα. Αυτό τρως μία φορά. Όχι για κανένα λόγο. Γιατί πιθανότατα δεν επιβιώνει. Τα φάει δεύτερη.

0: Το ξεχάσαμε και έχει δίκιο ο φίλος εδώ ο Τζον. Πρωινό μέχρι 11 χρονών, ζαχαρούχο γάλα με μπισκότα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πρόσεξε, και ζαχαρούχο γάλα και μπισκότα.
1: Θα σου πρότεινα να προσέχεις εσύ.
0: Α,
1: κοίτα, κοίτα το ρολόι.
0: Κοίτα πώς χαμογελάει. Ναι, ναι. Δεν στην κάνω τη χάρη.
1: Ναι.
0: Κόβομαι μόνο.
1: Εγώ σε έσωσα.
0: Να είσαι καλά. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας στην Νίκαια μετά από καταγγελία ότι η γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα αναφορικά με τη βούληση της Λευκοσίας για επίλυση του Κυπριακού και δίνει σαφείς απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές Ερντογάν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Πολύ καλή και άκρως επικοδομητική χαρακτήρισαν τη συνάντηση που είχαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοπουλίδης και η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα διαβεβαίωσε πως η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού θα συνεχιστεί. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, σημείωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή του με το διευθυντικό στέλεχος της Chevron, Χαβιέλα Ρόσα. Υπογράμμισε πως είναι ώρα τα εμπλεκόμενα μέρη να περάσουν αποφασιστικά από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Συζητήσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία, όπως δήλωσε και ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Βίτκοφ.
4: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος, ωστόσο κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
6: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
7: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
8: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
9: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
13: Η λευκαιμία μπορεί να νικηθεί. Με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευκαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα cyhema.com και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευκαιμία μπορεί να νικηθεί.
14: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
15: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
16: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
17: Το Epic
16: One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
18: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
19: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
20: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
22: Αστιμάκια απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι και έρχονται έτσι απλά με το e-food.
23: Άκου τώρα, άκου τώρα. Ακούω. Ο φίλος ο Νίκος λέει: από γιαγιά αγαπημένη γεύση, τηγανίτες με μπόλικο λάδι, τηγανισμένες στη φωτιά του τζακιού. Δεν υπάρχει. Λέει: κατοχικό ψωμί με λίπος από το γουρούνι ως επάλυψη. Πρόσεξε, εδώ είναι η μαγεία.
24: Ναι.
23: Το λίπος είχε λιωθεί από το γουρούνι των Χριστουγέννων και κρατούσε μέχρι Μάιο-Ιούνιο.
24: Έτσι. Θα βγάλουμε, σου λέει, θα βγάλουμε 7-8 μήνες με αυτό. Ο φίλος ο Σταύρος δίνει τη Μιχαέλα, λέγοντας μην την ακούτε, λέει, τρώει κουρασάν και βάζει πατατάκια μέσα. Και άλλοι κάνουν τέτοιες ανομαλίες. Έχουμε κάνει μια ολόκληρη εκπομπή, αν θυμάστε.
23: Ναι, και ο αδερφός ο Παναγιώτης που μας έστειλε νωρίτερα τα ηχητικά, ναι, και τις φωτογραφίες. Το τελευταίο θα προσπαθήσω να κάνω τη φωνή του, ξέρεις που... Ψωμί με κις και πατατάκια,
24: ναι,
23: μέσα.
24: Ναι, ναι, έχουν γίνει.
23: Και λέει, 1400 η χοληστερίνη, 650... τα τριγλυκερίδια και δεν έχω τίποτα μες του Παραδιανού. Έτσι. Γεια σου ρε Παναγιώτη, είσαι άρχοντας. Βέβαια, καμιά φορά για να απολαύσεις αυτά τα εδέσματα πρέπει να κάνεις και μια μικρή θυσία. Σαν για αυτή που κάνει ο Θοδωρής Λεταγαΐφ που λέει: καλησπέρα σας τρελά αγόρια. Εγώ στην Πάτρα, λέει, μικρός, η γιαγιά έψινε, λέει, ψωμί στο τζάκι, έριχνε λάδι και ζάχαρη, μια χαρά μέχρι εδώ. Αλλά έχω φάει, λέει, και πολύ στάχτη με αυτόν τον τρόπο.
25: Δεν είμαι εγώ για πολλά, για αυτό να κάτσεις καλά και τέτοια κόλπα.
22: Μετά από Πάσχα στο νησί έχουμε πάρει το καράβι της επιστροφής και έχουμε μαζί κάποιες θιάδες και μπαρμπάδες. Κατά τις 11 το πρωί, και ενώ πίναμε το καφεδάκι μας, έβγαλαν τάπερ με αρνί από την κατάψυξη.
23: Ναι, εντάξει.
22: Όπου το λίπος ήταν τόσο πετρωμένο που το βούλωνε τρύπες στην άσφαλτο. Μετά από 20 χρόνια κάνω ακόμα ψυχοθεραπείες για να ξεπεράσω, ναι, το σοκ. Ναι. Το σοκ, λέει ο φίλος ο Ζαναξαγόρας.
23: Έχει ένα δίκιο.
22: Μου έχει τύχει αυτό μια φορά που γύριζα από Πάσχα από το Ηράκλειο.
24: με... και ήμουνα, είχα πάρει καμπίνα για να κοιμηθώ, για να χαλαρώσω. Και ήταν μαζί μου τρία παιδιά κριτικοί από τρία διαφορετικά χωριά ο καθένας, οι οποίοι φεύγανε φαντάρι. Και θέλανε να το γιορτάσουν.
23: Όχι, ρε φίλε.
24: Όλη, όλο το βράδυ.
23: Καταδίκη, έτσι,
24: όλο το βράδυ στην καμπίνα πίνανε ράκες. Και κάποια στιγμή που τους έκοψε, λέει: έχω φέρει, έχω φέρει, λέει εδώ. Έχω φέρει αρνί. Και βγάζει το αρνί. Ήδη αυτό που λες, το άσπρο, το ξύγι.
23: Το λάρδι.
24: Ναι, ήταν πλέον, όχι πέτσα. Ναι.
23: Και, ήταν ένα έδεσμα από μόνο του. Μπορούσε να το κόψει σε κομμάτια, να το μοιραστεί.
24: Ναι, και όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει περιθώριο άρνησης σε αυτές τις περιπτώσεις. Είχαμε γίνει μια παρέα αναγκαστικά, ήθελα, δεν ήθελα. Ναι. Επειδή είχαμε γνωριστεί, εσείς τι κάνετε, παιδιά, φαντάρο.
23: Εσύ είχες πάει, φαντάρο, στο
24: μεταξύ. Όχι, εγώ σπούδαζα. Ναι, τι σπουδάζεις, λέω δημοσιογράφος. Και μετά που ξέρεις, είχε εκτραχυνθεί η κατάσταση, είχαν γίνει όλοι καζίκια και τρώγανε τα αρνιά. Μου φάνε, ποιο μωρά δημοσιογράφε! Και λέω, παιδιά, θα φάμε τίποτα. Λέει, έχω φέρει, μου λέει, έχω φέρει. Πού να το φας τώρα αυτό. Αυτό άμα. Βούλωνε εκείνη την ώρα η αρτηρία.
23: Μπορούσε να το νιώσει κανονικά. Χραπ, χραπ, χραπ. Ναι, και φωνή καταγγελτική από τη φίλη μας τη Λένα.
24: Ναι.
23: Αυτά ακούνε σε υπουργεία και βγάζουν νέους νόμους που διαλύουν τα σχολικά κυλικεία.
24: Σωστό, έτσι. Σωστό.
23: Πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά με
24: μάλλον. Δεν μπορώ πλέον να βρουν τα παιδιά μου στο κυλικείο του σχολείου όπως έβρισκα εγώ. Μπέργκερ με πατατάκια τσακίρις μέσα.
23: Έτσι, έτσι, έτσι.
24: Καλησπέρα, Αλίνα Τσέμπορη. Γαστρονομική βόμβα. Ήταν το τηγανόψωνο, το τηγανόψωμο που έφτιαχνε η συγχωρεμένη, που έφτιαχνε η συγχωρεμένη γιαγιά μου. Ζύμη από προσεμένο ψωμί, τηγανισμένο σε μπόλικο λάδι να ποτίσει,
23: ναι.
24: Και από πάνω μπόλικη ζάχαρη. Στις δύο μπουκές έπαιζε ταμπούρλο το στομάχι σου, λέει.
23: Και πολύ δυνατό από γιαγιάδες είναι αυτό που ονομάζουμε French toast. Ξέρεις, που ουσιαστικά βάζεις τις φέτες και τα λοιπά.
24: Ας το French toast. Έχουμε σύνδεση.
23: Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Παναγιώτη, τι προλάβατε να μας
24: πείτε. Συνέντευξη τύπου. Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αγώνα της Εθνικής με τη Σερβία. Ακούμε λίγο και πάλι με
0: τον αντίπαλό σας και τι ρόλο παίζει στο μυαλό σου το γεγονός ότι θα έχετε να αντιμετωπίσετε τον Γιόβιτς που παίζετε μαζί στο ίδιο πρωτάθλημα και πιθανότατα τον Αντρίγια.
1: Καταρχάς, καλησπέρα. Εντάξει, όσον αφορά το τακτικό πλάνο, νομίζω ότι θα το δούμε αύριο. Δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω. Το πιο σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε στο δικό μας το πλάνο το πώς θα παραταχθούμε.
24: Τον Παναγιώτη Ρέτσο, ακούμε πρώτα να απαντάει.
1: Ο μας γνωρίζει και σίγουρα θέλουμε. Να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο στον αυριανό αγώνα, γιατί κατ' εμέ το να ξεκινήσει μια διοργάνωση με μια νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αναμένουμε για αύριο να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι ψυχικά και σωματικά για ένα δύσκολο παιχνίδι, διότι η Σερβία είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Και αυτό.
0: Για Γιόβιτς και Αντρίγια.
1: Εντάξει, τους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε πώς αγωνίζονται, αλλά όταν παίζεις στην εθνική ομάδα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, συναισθηματικά τουλάχιστον. Οπότε γνωρίζουμε την ποιότητά τους σαν παίχτες και προφανώς γνωρίζουν και αυτοί εμάς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι να το παρακολουθήσει ο κόσμος.
3: Ο Χρήστος Κοντός. Παύλο, δώσω. Παύλο.
4: Καλησπέρα. Οι παίκτες, ειδικά των μεγάλων ομάδων που κάνουν πρωταθλητισμό και παίζουν και στην Ευρώπη, έχουν ένα πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς αυτό το fast track πλάνο του Nations League, 6 αγωνιστικές μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα?
1: Προφανώς είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας, το πώς έχει γίνει η διοργάνωση, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίπαλοι με 4-3 πολύ καλές ομάδες. Οπότε σίγουρα θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα είναι η επόμενη μέρα, αλλά πρωτίστως κοιτάμε τον πρώτο αγώνα που είναι αυριανός με τη Σερβία, να αγωνιστούμε, να δώσουμε το 100% και από εκεί πέρα να κοιτάξουμε περαιτέρω για τα υπόλοιπα.
3: Ο Βασίλης Ομερότσος.
5: Καλησπέρα, καλή επιτυχία. Δεν ξέρω ο κόσμος κατά πόσο το καταλαβαίνει, γιατί ακούει Nations League, δεν είναι προκριματικά, ούτε Euro ούτε Mundial, και ίσως να μην του δίνει τόσο μεγάλη βάση. Εσείς έχετε καταλάβει ότι είναι μια διοργάνωση που, εκτός από το ότι θα τεστάρετε τις δυνάμεις σας με πολύ μεγάλες ομάδες, μπορεί να σας δώσει και μια καλύτερη κλήρωση ενδεχομένως στα προκριματικά του Euro, η αποφυγή της τέταρτης θέσης ή η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης σε αυτόν τον όμιλο. Έχετε αντιληφθεί πόσο κρίσιμα είναι τα μάτς ακόμα και για τις επόμενες διοργανώσεις?
1: γενικά το να παίζει για την εθνική ομάδα της χώρας σου από μόνο του είναι τεράστιο πράγμα για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Οπότε γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, διότι είναι, όπως είπα προηγουμένως, τρεις πολύ καλές ομάδες, θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια και σίγουρα θα μας δώσει και μία, ας το πω, ευκόλυνση για την πρόκριση. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, θα κοιτάξουμε τον πρώτο αγώνα που είναι πολύ σημαντικό για μας και θέλουμε, γιατί και σαν ομάδα ξέρουμε ότι η προηγούμενη τουλάχιστον διοργάνωση που είχαμε που θέλαμε πάρα πολύ να περάσουμε, δεν τα καταφέραμε και προφανώς μπορεί να απογοητεύσουμε κάποιον κόσμο, αλλά να ξέρω ότι οι πρώτοι που απογοητευτήκαμε ήμασταν εμείς οι ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν υπάρχει πιο μεγάλο πράγμα το να αγωνίζεσαι σε μια διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ. Οπότε θέλουμε να κάνουμε ένα restart και θέλουμε να ξεκινήσουμε αύριο.
3: Άλλη ερώτηση για τον Παναγιώτη. Έλα, Σωτήρη.
6: Καλησπέρα και καλή αρχή. Η ομάδα έχει ένα πολύ δύσκολο απαιτητικό παιχνίδι, όπως για τη Σερβία το αυριανό. Είναι η πρεμιέρα. Θεωρητικά, αν δούμε τον όμιλο, είναι μια πολύ σημαντική θέση για την Ελλάδα για να μπορέσει να συνεχίσει και να είναι, για παράδειγμα, στο πρώτο κλουμπ δυναμικότητας στην κλήρωση του Δεκεμβρίου. Είναι να είναι τουλάχιστον τρίτη στον όμιλο. Θεωρείς ότι πίεση έχει παραπάνω η Σερβία που παίζει την έδρα της σήμερα, αύριο, ή η Ελλάδα για το μάτς?
1: Ευχαριστώ. Εντάξει, τώρα αυτή είναι μια. Είναι μια ερώτηση η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να την απαντήσω, διότι έχει και τα σύν όταν παίζει στην έδρα σου, έχει και τα πλήν προφανώς. Από εκεί πέρα εμείς κοιτάμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Γενικά έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει προηγουμένως και σε άλλες δηλώσεις, ότι θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ θα τα καταφέρουμε.
3: Είμαστε εντάξει? Ωραία, μπορούμε να αποδεσμεύσουμε τον Παναγιώτη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
23: Λοιπόν, ακούσαμε την τοποθέτηση του Παναγιώτη Ρέτσου που πρέπει να πάει για προπόνηση που έχουν στις 8.30 και
3: ωραία,
23: πλέον
3: για τον κύριο
23: έχουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Ο Πέτρος ο Οργανίδης, πρώτα.
7: Κότς, καλησπέρα, καλή αρχή. Θέλω να ρωτήσω αν το γεγονός ότι αντιμετωπίζετε μεγαλύτερη δυναμικότητα ομάδες θα σας κάνει να αναθεωρήσετε λίγο αυτό που είχατε στο μυαλό σας με τα παιχνίδια που έχει δώσει η Εθνική μέχρι πρότινος, αντιμετωπίζοντας όχι τόσο σπουδαίες υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ.
8: Μπορείτε να το επαναλάβετε.
7: Το γεγονός ότι παίζουμε με μεγάλες ομάδες, όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία κατά βάση, αλλά και η Σερβία που είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Nations League, αν θα σας κάνει να διαχειριστείτε λίγο διαφορετικά τον τρόπο που θα παρατάξετε την ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικότερα στα εκτός έδρας όπως το αυριανό.
8: Καλή ερώτηση είναι. Καλή ερώτηση είναι πάντα. Υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις. Όχι κάτι το ιδιαίτερα διαφορετικό, γιατί η φιλοσοφία δεν αλλάζει τόσο εύκολα όσον αφορά το σκεπτικό της ομάδος για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι ότι ο χρόνος αυτός που έχουμε μπροστά μας και με το format που γίνεται φέτος στο National League, 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερα από 2 εβδομάδες, συνεχόμενα παιχνίδια, είναι κάτι καινούριο. Ο χρόνος για να κάνουμε κάποια πράγματα, για να είμαι ειλικρινής, όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, δεν υφίσταται ουσιαστικά. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο και θα πρέπει να το δούμε από το παιχνίδι στο παιχνίδι, ανάλογα και με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα. Αυτό είναι βασικό. Είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις, αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία, γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
3: Ο Γιώργος Νοικοκύρης.
9: Κώστας, καλησπέρα. Καλή επιτυχία, καλή αρχή αύριο. Πρώτα απ' όλα, πώς είναι να παίζεις αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο, επιστρέφοντας εδώ. Και δεύτερον, αν ο χρόνος που λες που δεν βοηθάει, γιατί δεν υπήρχε να κάνει κάποια προετοιμασία, θα σε οδηγήσει στην απόφαση να βάλετε ποδοσφαιριστές που είναι σε φόρμα με τις ομάδες τους αυτό το διάστημα.
8: Πάντα είναι όμορφο όταν έρχομαι. Είναι και απόλυτα φυσιολογικό. Στη Σερβία, όταν έρχομαι στο συγκεκριμένο γήπεδο να κάνουμε τα παιχνίδια, είναι η χώρα μου και πάντα αισθάνομαι πολύ όμορφα εδώ. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα, ξέρετε, είναι πρώτη φορά που γίνεται ο τρόπος διεξαγωγής των παιχνιδιών κατά αυτό το τρόπο, αλλά μπορεί ενδεχομένως του χρόνου, όταν θα είναι τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, να είναι περίπου στο ίδιο πλαίσιο, με το ίδιο τρόπο, που κρύβει πάρα πολλούς προβληματισμούς, ιδιαίτερα για τους προπονητές και όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας των παικτών, που είναι ένας σημαντικός παράμετρος όσον αφορά τις εθνικές ομάδες και όσον αφορά τους παίκτες που μπορεί να έχουν κάποια μικροπροβλήματα και μέσα σε 2 εβδομάδες μπορεί να χάσουν 4 παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε σε ένα τέτοιο τουρνουά και σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλες εμπειρίες, αλλά σίγουρα και η βαθμός ετοιμότητας των παικτών σήμερα παίζει σπουδαίο ρόλο σε διαμόρφωση και τη σκέψη μας όσον αφορά τα παιχνίδια που έρχονται.
3: Ο Γιώργος Αγγελάριου.
10: Coach, το γεγονός ότι η Εθνική έχει μια πεντάδα ουσιαστικά ποιοτικών επιθετικών σε έχει κάνει να σκέφτεσαι ότι κάποια από αυτά παιδιά μπορούν να συνυπάρξουν σε διαφορετικές θέσεις από την κορυφή?
8: Ξέρω καλά, πολύ καλά, πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά και τους πέντε. Και είναι πάντα ένα πράγμα, η δουλειά του ενός προπονητή, πώς και ποιους μπορεί να συνδυάζει, αν χρειάζεται και πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερους από ένα. Είναι λογικό. Εγώ είμαι χαρούμενος. Σίγουρα είμαι χαρούμενος, γιατί έχουμε μια πλεάδα φορ που παίζουν σε καλές ομάδες και όχι μόνο ότι παίζουν σε καλές ομάδες, έχουν και μια πολύ καλή απόδοση και σαν προπονητής θα προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ όσον αφορά την εθνική ομάδα.
3: Ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Γιώργο.
11: Coach, καλησπέρα. Καλή επιτυχία από καρδιάς στο έργο σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένας όμιλος στο οποίο υπάρχουν 2 μεγαθύρια, έτσι, Γερμανία-Ολλανδία, υπάρχει Σερβία, υπάρχει Εθνική Ομάδα. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο, ποιο είναι το σκεπτικό ενός ομοσπονδιακού προπονητή με τις ομάδες αυτές που έχει μπροστά του? Κοιτά, για παράδειγμα, να εστιάσει στο να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί στα 2 παιχνίδια με τη Σερβία? Κοιτά το σύνολο των παιχνιδιών και ό,τι προκύψει, πώς μπορεί να προσεγγίσει ένας προπονητής αυτή τη νέα πραγματικότητα? Ευχαριστώ.
8: Να σας πω κάτι. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι έχουμε 2 ομάδες που ξεχωρίζουν, θα έλεγα, η Ολλανδία και η Γερμανία όσον αφορά την ποιότητα, την εμπειρία, την παράδοση, οτιδήποτε άλλο. Και πάντα η λογική λέει, okay, εμείς και η Σερβία θα παλεύουμε για μία θέση. Σαν προπονητής δεν μπορώ να το αποδεχτώ και να το μεταφέρω κατά αυτό το τρόπο στους παίχτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα βήμα μπροστά αν πρέπει να λειτουργήσουμε με το τρόπο ότι όλα αυτά που πρέπει να γίνουν μόνο με τη Σερβία. Άρα στα παιχνίδια με την Γερμανία, Ολλανδία, είτε στα εκτός έδρας, είτε στην έδρα μας, θα πάμε στα παιχνίδια θεωρώντας ότι κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε να ψάχνουμε πολλά. Νομίζω, εγώ σίγουρος από την πλευρά μου, δεν κάνω τέτοιου είδους λογαριασμούς. Εφόσον είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εφόσον καταφέραμε να μπούμε εδώ, Πρέπει σε όλα τα παιχνίδια, σε όλα τα παιχνίδια, να, με όσο πολλές φορές μπορεί να είναι και δύσκολο, να ψάχνουμε αποτελέσματα για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον εαυτό μας όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην πρώτη κατηγορία. Η Ελλάδα για αρκετά μεγάλο διάστημα ήταν στην τρίτη κατηγορία δυναμικότητας. Μία χρονιά περάσαμε από την δεύτερη κατηγορία. Είμαστε εκεί που είναι, που είμαστε χαρούμενοι σίγουρα που είμαστε εδώ, αλλά οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε top επίπεδο. Και εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον.
3: Ο Δημοσθένης ο Ιδραγόπουλος και μετά ο Χρήστος Ιδραγόπουλος.
12: Κότς, καλησπέρα. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Είπατε νωρίτερα ότι δεν θα αλλάξει φιλοσοφία η ομάδα. Έχει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό στυλ και αυτό θα συνεχίσει να υποστηρίζει ακόμη και με πιο δύσκολες ομάδες. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, αν μπορείτε να μας το αποκαλύψετε, υπάρχει περίπτωση να δούμε την εθνική να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς λόγω της μεγάλης δυναμικότητας του.
8: Μα πού κάνεις αυτή την ερώτηση παραμονή παιχνιδιού. Πώς να σου αποκαλύψω.
12: Ρωτάω αν μπορείτε να μας
8: πείτε. Δεν μπορώ. Δεν θα μπορέσει να σου το πει κανένας προπονητής. Παραμονή ενός παιχνιδιού να μπορώ να πω στον αντίπαλο αύριο να αγωνιστούμε με αυτό και αυτό το τρόπο. Δεν μπορώ. Όχι δεν μπορώ. Δεν θέλω. Μην με κατηγορήσετε.
3: Έγινε. Ο Χρήστος Ιδραγόπουλος και μετά ο Μάνος Σταναγόπουλος.
13: Κόσ, καλή επιτυχία. Περάσαμε από τη League B στη League A και με πολύ εμφατικό τρόπο νίκη στην Αγγλία, ανατροπή στη Σκωτία και αποτύχαμε, κακά τα ψέματα, στα προκριματικά αμέσως μετά. Λένε πως από την αποτυχία μαθαίνεις και όχι από τη νίκη. Τι μάθαμε λοιπόν από τα προηγούμενα προκριματικά με Δανία και Σκωτία που μπορούμε και πρέπει να αποφύγουμε.
8: Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε αρκετά. Το πρόβλημα είναι μόνο ότι όταν είναι περίπτωση εθνικής ομάδος και όταν υπάρχει μεγάλη απογοήτευση όταν δεν καταφέρεις σε ένα στόχο που έχεις, τα περιθώρια συζήτησης, ανάλυσης ή ό,τι τίποτα άλλο έχεις να κάνεις έχει να κάνεις περισσότερα με τον εαυτό σου και όχι τόσο πολύ με τους παίκτες, γιατί βρισκόμαστε κατά διαστήματα. Αλλά το μόνο πράγμα που αισθανθήκαμε όλοι ήταν αυτή η απογοήτευση, γιατί πιστεύω κάναμε πολύ καλύτερα παιχνίδια από ότι είχαμε τα αποτελέσματα. Και υπήρχαν κάποια παιχνίδια που ενδεχομένως κάποια λάθη που κάναμε ήταν απροσδόκητα, ήταν λάθη που δεν ήμασταν συνηθισμένοι να τα κάνουμε. Μέσα στα 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια αυτό που πόνεσε πολύ περισσότερα αποκλειστήκαμε και σίγουρα μέσα από ένα ενθουσιασμό που είχαμε όταν ξεκίνησε η διαδικασία του παγκόσμιου προαθλήματος, όπως είναι στην Ελλάδα φυσιολογικό, υπήρχε και μία απογοήτευση. Πιστεύω επειδή βρισκόμαστε και στο National League σε ένα στο top level του National League, στο πρώτο group, η σοβαρότητα αυτών των παιχνιδιών θα μας αναγκάζει και αγωνιστικά να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, γιατί έχουμε πράγματι πάρα πολλά παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και χωρίς πολλές, πολύ μεγάλες εμπειρίες όσον αφορά τα διεθνή παιχνίδια στο επίπεδο των εθνικών ομάδων πάντα. Πάντα μιλάω, που ουσιαστικά παίζουν οι καλύτεροι παίκτες. Και τώρα πραγματικά έχουμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά σίγουρα μέσα από αυτά τα 6 παιχνίδια, γιατί και η Σερβία είναι μια ομάδα που είχε συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι μια ομάδα που έχει μεγαλύτερη εμπειρία, θα έλεγα, από εμάς όσον αφορά. Ήταν και πέρσι στην πρώτη κατηγορία, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς όσον αφορά το τέτοιου είδους παιχνιδιών. Αλλά εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια σίγουρα πρέπει να χτίσουμε και μια ονοτροπία και ένα τρόπο σκέψης όσον αφορά τη σημαντικότητα των λεπτομέρειων.
23: Λοιπόν, έχει προκύψει ένα τεχνικό πρόβλημα στη σύνδεσή μας.
24: Το οποίο δεν προκαλέσαμε εμείς να πούμε.
23: Μπορεί να μας ενημερώσει η παραγωγή αν παραμένουμε εδώ, θα δοκιμάσουμε να συνδεθούμε ξανά.
24: Ναι.
23: Ή το κλείνουμε κάπου εδώ το μαγαζί.
24: Αν θα δούμε, να το κλείσουμε το μαγαζάκι.
23: Το κλείνουμε το μαγαζάκι κάπου εδώ.
24: Κάποιοι κακεντρεχείς θα πούνε ότι το κάναμε αυτό για να σχολάσουμε.
23: Όχι, ρε φίλε.
24: Έτσι.
23: Εντάξει, ο παλαιότολο μόνο με 5 ευρώ
24: έτσι
23: έριξε το κύκλωμα. Μπράβο.
24: Πριν την κοπανίσουμε, να σας πω ότι κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε να αλλάξετε κι εσείς το αυτοκίνητο από 24 έως 20.
14: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
16: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
14: Σπορ FM στους 95.
17: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
18: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
19: The battle has already begun. Which side will you be on?
18: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
26: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
18: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
27: The Chase. Κάθε παιχνίδι μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
28: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και με στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο CETA Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. CETA, ένα με σένα.
29: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
30: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
0: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπία νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για

0: 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σερβικό μέσο. Την επανένταξη των Κρίστιασεν και τα Μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρου. Το βάρος στην ατομική βελτίωση δείχνει στον Ολυμπιακό η Μανώλο Αλγουαθίλ με τις προπονήσεις να συνεχίζονται έως την Παρασκευή. Ξεχωρίζει η περίπτωση του Μπέιλι που προέρχεται από απραξία και τραυματισμούς. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει ο ΠΑΟ κόντρα στο Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία το 2027 η επιστροφή των Άλλη και Παυλένκα στην αγωνιστική δράση. Μήνυση σε βάρος των διαιτητών Τζίλου και Πολυχρόνη υπέβαλε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος έλαβε τα χιλέας Μπέος. Παράλληλα ζήτησε να διαβιβαστεί δικογραφία στον εισαγγελέα που ασχολείται με θέματα παράνομου στοιχηματισμού και απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ ώστε να μην ορίζονται μέχρι να διαλυθεί η υπόθεση. Παρελθόν από τον πάγκο του Νέστου Χρυσούπολης αποτελεί ο Τίμος Καβακάς υποψήφια αντικαταστάτης του Σάκης Παπαβασιλείου και Νίκος Καραγεωργίου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 την τουρκική Εμπλάκ Πονούτ στο κλειστό του Χολαργού για τα προκριματικά της EuroLeague Basket γυναικών. Μετάδοση από Sky Hybrid. Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω ακαταλληλότητας του Taraflex.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 12 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Βράδυ Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου κολώνα έξω από το στούντιο στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής και όχι μόνο. Παγκό κολώνα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος της των δηλώσεων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της Εθνικής Ελλάδος στο δεύτερο γκρουπ της League A του Nations League με αντίπαλο την Σερβία στο Βελιγράδι. Από όσο πρόλαβα να δω και να ακούσω, αυτό που κράτησα είναι αυτό που είπα και στους τίτλους, ότι είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια. Ήταν σε ερώτηση για τον Όμιλο ότι έχει δύο φαβορί, την Γερμανία και την Ολλανδία, και κατά πόσο θα διεκδικήσουμε ουσιαστικά την τρίτη θέση με αντίπαλο την Σερβία. Και επίσης το πόσο έλαμψε το πρόσωπό του όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το πώς αισθάνεται που επέστρεψε στην πατρίδα του και θα βρεθεί αύριο στο συγκεκριμένο γήπεδο. Και τέλος, το ότι δεν θέλησε να απαντήσει, και λογικό είναι τώρα παραμονή αγώνα, κλείνοντας την απάντησή του που είπε «Μη με κατηγορήσετε», όταν το ρώτησε, δεν θυμάμαι ποιος, ένας συνάδελφος, που κατά πόσο είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσει αύριο διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, και είπε ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, παραμονή αγώνα, δεν θέλω κιόλας να το κάνω. Τουλάχιστον από αυτό που προκύπτει το ρεπορτάζ και που λέγαμε και χθες με το Σωτήρη Ταμπάκο, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι στην σημερινή τελευταία προπόνηση, που ουσιαστικά δεν θα είναι προπόνηση, παραμονή αγώνα που αρχίζει σε λίγα λεπτά, αν αλλάξει κάτι, αλλά η λογική λέει ότι αν μη τι άλλο στο αυριανό παιχνίδι με τους Σέρβους θα παραταχθούμε με τετράδα πίσω, με δύο στόπερ δηλαδή και δεξί και αριστερό άκρο της άμυνας. Αντίστροφη μέτρηση και για τους αιώνιους που ξεκινούν αύριο τις υποχρεώσεις τους στην Ευρωλίγκα. Ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, ξεκινάει με την αναμέτρηση απέναντι στην Μπασκόνια στην Βιτόρια. Η αποστολή ταξιδεύει τούτη την ώρα, έφυγε το απόγευμα για την Βιτόρια. Η λογική λέει ότι θα φτάσει λίγο μετά τις 10 επί Ισπανικού εδάφους, γι' αυτό και δεν θα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε στην παρέα μας και τον Νίκο Ζέρβα. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τις δικές του υποχρεώσεις στο σπίτι του, στο Telecom Center Athens, υποδεχόμενος την Παρή.

0: Τελευταίο μήνυμα που ήρθε είναι το αν έχεις ακούσει το Σαρδάμ το ακτύπητο πρωτέα σπούδρας που είπε στο δελτίο των 5. Όχι. Το βάρε έδειξε ότι δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Okay, για να το λέει ο Στέφανος, πιστεύω Στέφανο. Γιατί αλλιώς θα το είχε αρπάξει, θα το είχε ετοιμάσει κιόλας. Δηλαδή για το επόμενο σποτάκι. Λοιπόν, κύριο Στέφανος μου λέει ότι πρέπει να πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Επιστρέψαμε 20 λεπτά μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6 στο φίλο τον Κώστα την Νίκαια που έστειλε το μήνυμα. Δεν θα το διαβάσω στον αέρα, αλλά νομίζω ότι ούτε για αστείο μπορούμε να πούμε ή να γράψουμε σχετικά. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, πρόβλεψη Σερβία-Ελλάδα. Ματσάρα βλέπει ο φίλος. Λοιπόν, ματσάρα με διπλό στο φινάλε. Λοιπόν, το σενάριο είναι το εξής, όπως μας γράφει. 1-0 ο Γιώβιτς ο 5, 2-0 ο Γιώβιτς ο 36, 2-1 ο Κοστούλας στο 44, 3-1 ο Γιώβιτς ο 56, χατρίκο Φόρτισάεκ, 3-2 Τετέι στο 59, 3-3 Παυλίδη στο 77, 3-4 Τζόλης στο 88. Μακάρι θα πω εγώ, να ξεκινήσουμε με το δεξί τις υποχρεώσεις μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα εμείς τα ρεπορτάζ. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα του Ολυμπιακού. Δεν λέω τα τελευταία νέα γιατί θα ακουστεί κάπως. Χαίρετε.
2: Γεια σου Τάσο, Μπηγιάννη.
1: Καλά, εσύ.
2: Καλά, ο φίλος το έστειλε και στην εκπομπή πριν. Το έχει στείλει σε όλες τις εκπομπές μάλλον. Στον κόσμο, ναι. Το πιστέψει και ο ίδιος.
1: Ναι. Μακάρι εγώ θα πω. Okay. Μακάρι θα πω να ξεκινήσουμε με το δεξί της υποχρεώσης. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, το λέω, το βλέπω λίγο και εγώ, λίγο ακραίο σενάριο.
2: Εντάξει, είναι δύσκολο παιχνίδι πάντως αύριο.
1: Καλά, προφανώς.
2: Γιατί είναι και καλή ομάδα η Σερβία, αλλά και πλέον με τον Κόλισσα, τον Παγόνοβιτς. Τον Παγόνοβιτς έχει αρχίσει να βελτιώνει, δεν βλέπεις, υπάρχει μια επιστράτευση, γύρισε ο Τάντης τώρα, ένα ο άλλος.
1: Το έλεγα χθες, επειδή λες για επιστράτευση, το έλεγα χθες που συζητούσαμε. Κάναμε κουβέντα γενικά για τον Nations League με τον Κώστα Ζάλιαρη. Κάπου διάβασα ότι μολονότι είναι φρέσκος, να το πω έτσι, γιατί ανέλαβε πέρυσι τέλη Οκτώβρη, κάπου εκεί.
2: Ναι.
1: Το φινάλε της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αποκάλυψε στη συνέντευξη τύπου εν ώψη όχι την σημερινή παραμονή του αγώνα, γενικά για τις κλήσεις, αποκάλυψε ότι σκέφτηκε την παρέτηση τον Ιούνιο. Γιατί ένιωσε προδομένος, καθώς έφαγε πολλά άκυρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις κλήσεις για το παράθυρο του Ιουνίου.
2: Ναι, σκέψου τώρα. Ναι, ήταν η προηγούμενη κατάσταση πολύ προβληματική τώρα. Επειδή το
1: ναι, σίγουρα.
2: Στην κουβέντα με τον Στοϊκοβιτς, που σαν προπονητής ήταν τεράστιος, αλλά σαν προπονητής τώρα, τέλος πάντων. Και είχε έρθει σε ρήξη με πάρα πολλούς παίκτες.
1: Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό. Ίσως γι' αυτό. Επειδή εντάξει, το παράθυρο του Ιουνίου και για τη Σερβία ήταν μόνο φιλικά, είχε μείνει εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Τέλος σεζόν, δεν ξέρω πώς το είδαν, αλλά εκμυστηρεύτηκε ο Παουνόβιτς ότι σκέφτηκε μέχρι και την παρέτηση. Εντάξει, μετά, okay, yeah. Καλοκαίρι, ηρέμησε, το σκέφτηκε διαφορετικά και είναι εδώ.
2: Βέβαια. Στα δικά μας τώρα, Τάσο. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα.
1: Δεν μου λες να κάνω την ερώτηση. Ναι. Είπαμε και χθες για το ενδεχόμενο μεταγραφής. Αυτές τις μέρες, μετά το παιχνίδι στη Λιβαδιά, έχει γίνει κάποια κουβέντα του προπονητή με τη διοίκηση για τέτοιο ενδεχόμενο ή εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει τις επόμενες μέρες?
2: Όχι, θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι.
1: Αχα.
2: Θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι μεταγραφικό. Και ας πούμε, ο Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνει το παραμικρό. Mm-hmm. Μη σου πω κιόλας ότι κόβουν κάθε σενάριο μεταγραφικό που υπάρχει.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν νομίζω. Νομίζω συνεχίσει όσα έχει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ότι δεν θα κάνει και κάτι ακόμα. Το θεωρώ πολύ δύσκολο πλέον.
1: Okay.
2: Νομίζω αν ήταν να κάνει κάτι ο Ολυμπιακός, θα το έχει κάνει έστω και λίγο νωρίτερα. Για να κερδίσει και λίγο χρόνο ακόμα.
1: Ναι.
2: Με έναν παίχτη ελεύθερο, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, το ακούω αυτό που λες. Απλά και απ' την άλλη, επειδή είναι και καινούργιος ο προπονητής, μήπως ήθελε κάποιες προπονήσεις για να δει και να αξιολογήσει όσο γίνεται.
2: Δεν έχει προλάβει και πολλές προπονήσεις παντού να κάνει, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Και τώρα στη διακοπή, για να καταλάβει, δεδάσω, δεν έχει αμυντικούς να δουλέψει. Ο μόνος αμυντικός που είναι πίσω είναι ο Πυρόλα, κανείς άλλος. Έχει 8 αμυντικούς ο Ολυμπιακός, 4 μπακ, 4 στόπερ και μόνο ο Πυρόλα δίνει διεθνής. Γιατί δεν έχει κληθεί στην Εθνική Ιταλία. Ο Κάρμο στην Αγγόλα, ο Μπρούνο στην Ιγυρία, ο

0: Βγαίνει στην Αρμενία, Ρέτσο Άγιακα στην Ελλάδα και Σμαϊλόβιτ στην Βοσνία.
1: Ναι.
0: Okay. Δεν έμεινε κανείς. Έμεινε μόνο Πυρόλα, δηλαδή πραγματικά.
1: Θα πρέπει να ανέβουν οπότε... από τους μικρούς δηλαδή, ούτε καν θα πω από τη Β' ομάδα, γιατί η Β' ομάδα έχει
0: και η Β' ομάδα το Σαββατοκύριακο που παίζει κανονικά. Δηλαδή, αν ανέβουν για μερικές προπονήσεις, οκ. Okay. Αυτό δεν το γνωρίζω αν έχω ανέβει τη στιγμή. Αν την κάπα 19, μήπως.
1: Ναι, μόνο έτσι. Είναι... απλά για να συμπληρωθεί λίγο, να πούμε ότι έχουμε κάποιους παίκτες να.
0: Βέβαια, και σκέψου Τάσο ότι δεν έχει πάει και ο Μπέιλι, έτσι. Mm-hmm. Συνολικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πάει ο Μάριος στο Τσάντ.
1: Ναι.
0: Και δηλαδή, οκ. Okay, δηλαδή, ούτε ο Κάνο Ρόκα δεν κλείθηκε αυτή τη φορά. Μάλλον πήγε και το πρόβλημα. Στην Εθνική Ισπανία ήταν με το 21. Στην Ελπίδα.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε, αν ήταν καλά και ο Ρόκα. Και, να, και ο Μπέιλι καλά, να είχαν κληθεί και άλλοι τρεις και να θεωρείται να μην είχε ψυχή τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, έπρεπε να προπονείς να δουλέψεις με 10 παίχτες, που πώς να δουλέψεις με 10 παίχτες, τι να προλάβεις να κάνεις, τι να μπορέσεις να κάνεις. Είναι αυτές οι διακοπές και πόσο μάλλον τώρα που είναι έτσι 20 μέρες, είναι πολύ δύσκολο για τις ομάδες, για τους συλλόγους.
1: Mm-hmm. Γνωρίσαμε κατά κάποιο τρόπο, λίγο παραπάνω είδα ένα στα social media, μια μήνυα, ας το πούμε έτσι, συνέντευξη του Γκονζάλεσε.
0: Ναι,
1: πρότυπο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τι μας αρέσει, από ταινίες, από φαγητό.
0: Ήταν, ξέρεις, ωραία έτσι όπως το είπες. Mm. Λίγο μια μικρή αποκάλυψη, 5 βασικά πράγματα για το ότι του αρέσουν, για τον αγαπημένο ποδοσφαιριστή, το Τσιτσαρίτο, το ίντερμα του.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, το περιμέναμε νομίζω αυτό.
1: Yeah.
0: Να το ακούσουμε. Γενικότερα ότι ο Ολυμπιακός είναι αφοσίωση για τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Ωραία πραγματάκια. Και είναι ωραίο που ο Ολυμπιακός παίζει πολύ και στο social media, ο Γκονζάλες. Είχε ανέβει 9 λεπτά το βίντεο στο Instagram και είχε 9.000 likes, 10.
1: Ναι, οκ.
0: Έτσι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει, επικρατεί μια τρέλα για τον Γκονζάλες. Να πάει καλά να παίξει και όλα, ελπίζω, με το Μεξικό να γυρίσει αργά αυτό με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Με τον Μεξικάνο. Ο οποίος Μεξικάνος, κατά την άποψή μου, Τάσο, είναι ένας από τις μεταγραφές που ως τώρα έχουν δώσει πράγματα.
1: Ναι.
0: Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Εγώ τρεις θα ξεχώριζα. Αν θες να κάνουμε αυτή την κουβεντούλα λίγο.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί είναι ξεκίνημα ακόμα, οκ. Okay.
1: Α, ναι, μια σχέση για τον Μεξικανό, κάπου διάβασα ταλαιπωρία μεγάλη μέχρι να φτάσει.
0: Είχε, έχασε την ανταπόκριση και ταλαιπωρήθηκε. Του πήρε παραπάνω ώρες.
1: Ναι.
0: Αν μπορούσαμε
1: αυτό που θα ευχηθώ είναι να μην συμβεί στο έλα.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Παίζει που παίζει Τετάρτη ξημερώματα, η μάγκη είναι και αυτό. Τον βλέπω να έρθει κατευθείαν για να δει τον τέρμπι.
1: Εν τω μεταξύ, έχει φιλικό το Μεξικό με την Κολομβία, σωστά, με τον Πουέρτα.
0: Βέβαια, βέβαια. Θα έχουμε μάχη εκεί. Ερυθρόλευκη μάχη. Ο Πουέρτα το τελευταίο του παιχνίδι, βέβαια, το παίζει λίγο νωρίτερα. Το παίζει Δευτέρα, ξημερώματα Δευτέρα. Οπότε καταλαβαίνει ότι όταν γυρίσει. Θα είναι διαθέσιμος κανονικά και ο Γκονζάλες θα είναι διαθέσιμος, απλά εκεί μετά δεν το βλέπω σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ νωρίς να το πούμε βέβαια, αλλά για βασικό ας πούμε στο ντέρμπι. Και το λέω γιατί κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή είναι επιθετικός που δίνει την καλύτερη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Σίγουρα καλύτερα από τον Γιάρεμσουκ. Το Μάριος δεν έχουμε δει ακόμα, ίσως να τον βοηθήσει αυτό το 20ήμερο του Ρέντι για να κάνει τα χείριχμα.
1: Mm-hmm.
0: Και να πάρει και τη φανέλα του βασικού στον λόγο παιχνίδι. Αλλά ο Γκονζάλες είναι σε κάθε μέρα με τραφέ στο στρατό του Ολυμπιακού που πηγαίνει καλά, που δίνει πράγματα. Έχει 4 γκολ, έχει 3 ασίστ. Βάζω μέσα πρωτάθλημα κύπελλο. Είναι πολύ πιο κινητικό και πολύ πιο κινητικό. Με συγχωρείς όλη η ομάδα με τον Μεξικάνο στην επίθεση. Είναι μία από τις τρεις που θα ξεχώριζα εγώ.
1: Ναι, και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που μέχρι τώρα αυτό που έχει κάνει το τον ένα μήνα, όσο είναι.
0: Ναι.
1: Ένα και κάτι. Γιατί και λόγω του νεαρού της ηλικίας θα πω εγώ και λόγω του γεγονότος ότι για πρώτη φορά φεύγει μακριά από την πατρίδα του και δεν μιλάμε ότι ήταν στην Ισπανία και ήρθε Ελλάδα, από το Μεξικό.
0: Βέβαια. Δείχνει να έχει προσαρμοστεί καλά.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Εντάξει, θα χρειαστεί εννοείται για το χρόνο του,
1: μπορεί
0: να έχει και τα σκαμπανεβάσματά του και πολλές φορές και αυτό που λέμε, αυτό που περιστάθηκε και λόγω ηλικίας. Λίγο η πίεση, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, ο προβληματισμός. Εντάξει, μπορεί κάποιες φορές να το κάνουμε, ξέρεις, λίγο να μπουκώσουμε, λίγο να... αλλά βλέπουμε ότι είναι ένας παίκτης που το περιέγραφαν οι Μεξικανοί, ότι αν αρχίσει να σκοράρει, θα είναι μετά συνέχεια με τις φάσεις, θα είναι συνέχεια στο γκολ. Και το βλέπουμε ότι το ξεκίνημά του είναι καλό. Και έχει γενικότερα μια πολύ θετική άβρα, εγώ θα πω, σαν ποδοσφαιριστής. Αν μπορούσα να διαλέξω άλλους δύο παίκτες, Από τις μεταγραφές που έχουν βοηθήσει τώρα, ο ένας είναι σίγουρα ο Φρόιλερ.
1: Βέβαια.
0: Στο 100%. Μπορεί να φανεί έκπληξη σε αρκετούς ο τρίτος που θα πω. Αλλά για μένα είναι ο Σάγιακας.
1: Ναι.
0: Δύο ασίστ.
1: Βέβαια.
0: Τη μία στο τρίποντο στην Τρίπολη, στο 0-1. Στο Ζωτά Σίλβα, την άλλη. Όχι διασίστ, ένα γκολ, μια ασίστ, με συγχωρείς. Το άλλο τον γκολ στη Λιβαδιά. Συνεπέστατος. Χωρίς πολλά προβλήματα αμυντικά. Έχει τα ζητήματά του, αλλά όχι κάτι φοβερό. Εγώ θα πω, να πει ότι είναι τρύπα στα δεξιά. Συνεπέστατος. Και πολλές φορές, ξέρεις, επειδή οι Έλληνες είναι υποτιμημένοι, είναι καλό λίγο να θυμίζουμε και να λέμε τι.
1: Όντως.
0: Πόσο βοηθάει ο καθένας και τα σχετικά. Μακάρι να παίξει και με την εθνική, έστω και λίγο. Καλό θα του κάνει.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο ίδιος αναζητά το ρυθμό.
1: Κοίτα, εκτιμώ ότι θα. Μπράβο, εκτιμώ ότι θα παίξει. Εγώ τουλάχιστον, γιατί είπαμε, ναι, δεν είναι τα γνωστά παράθυρα, είναι 4 παιχνίδια.
0: Ναι, γενικά θα μοιραστεί
1: όλοι,
0: ο χρόνος.
1: Μπράβο, όλοι θα παίξουν. Τώρα, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αλλά σίγουρα πιστεύω θα χρειαστούν.
0: Βέβαια, βέβαια. Και από την άλλη μεριά, αντίθετα, εγώ θα έλεγα, επειδή όπως σου είπα, ούτε μπορούμε να αποθεώσουμε κάποιο παίχτη στις πρώτες αγωνιστικές, τα λέμε και έχουν βοηθήσει περισσότερο. Απ' την άλλη, δύο παίχτες που ο Ολυμπιακός περιμένει πάρα πολλά, είναι δεδομένο αυτό. Είναι ο ένας ο Γκουστάβο Σα.
1: Ναι.
0: Στο 100% περιμένει πάρα πολλά ο Ολυμπιακός. Θα χάσει κάποιες προπονήσεις, χάνει κάποιες προπονήσεις τώρα στη διακοπή. Γιατί έχει τον τραυματισμό
1: αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά με την επανέναρξη, γιατί είναι ένας παίχτης που παίζει αρκετά. Βασικά τικάρει αρκετά κουτάκια σε αυτό που θέλει ο Μανόλ. Αν τους παίχτες μπροστά από το εξάρι του, νομίζω θα τον δούμε αρκετά. Και ο άλλος ασφαλώς είναι ο Μπέιλ. Που έχει το διάστημα διακοπής. Είναι και δύο πάρα πολύ σημαντικοί παίχτες. Ο Σά, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει παίχτη εκεί μπροστά από το 6 του που να μπορεί να παίξει αρκετά κάθετα και να δει
1: το κάθετο παιχνίδι. Μπράβο.
0: Βέβαια, και αντίστοιχα ο Μπέιλι, γιατί καταλαβαίνεις ότι σαν εξτρέμ δεν μπορώ να το πω ότι υπάρχει λειψανδρία, αλλά θέλει κάτι παραπάνω και το κάνει διαφορετικό ο Ολυμπιακός και θέλει και τα νούμερα. Ο Μπέιλι την καριέρα δεν έχει νούμερα.
1: Σωστά. Είναι από τα καθαρό αίμα εξτρέμ, να το πω έτσι. Γιατί και ο Φορτούνης παίζει στην πτέρυγα, αλλά δεν είναι εξτρέμ.
0: Βέβαια, και τα χαρακτηριστικά του τάσου αυτό ξαναλέω δεν τα έχει κανείς άλλος.
1: Ναι, προφανώς.
0: Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και αριστεροπόδος, που ο Ολυμπιακός δεν έχει και πολλούς. Ένα ακόμα. Και εντάξει, με όλα αυτά που έχουμε δει στην καριέρα του, μπορεί την προηγούμενη χρονιά να μην έπαιξε πολύ, αλλά εφόσον έτσι καταφέρει γιατί έχει ο Ολυμπιακός με πολύ καλή επιστημονική ομάδα, μιλώντας για ιατρικό διτήμ, να τον φέρει στα ίσια του, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα και θα μας πει ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Κάτι τελευταίο, ένα δημοσίευμα στην Ιταλία περί ενδιαφέροντος για τον τερματοφύλακα της Μίλαν, τον πιτσιρικά, τον Λορέντσο Τοριάνι, κυρίως για τη δεύτερη ομάδα. Έχεις προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ?
0: Δεν βεβαιώνεται κάτι, αλλά θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση που απασχολεί και συνδέεται και άμεσα και με τον Νταβίντ Ροντρίγκε, τον προπονητή, που ήρθε στην ΚΑΠΑ 19, γιατί τον είχε στην Μίλαν. Τον είχε στη Μίλαν στην ΚΑΠΑ 19. Και νομίζω ότι.
1: Α, δεν είναι τυχαίο.
0: Ότι δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κάτι πολύ προχωρημένο αυτή τη στιγμή. Αλλά κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Και είναι ότι είναι ένα τερματοφύλακα που θεωρεί ότι ιδιαίτερα ταλαντούχο. Έχει παίξει και δύο μάτς με την πρώτη ομάδα. Και το επειδή τα κοίταξα νωρίτερα, το ένα ήταν ένα κύπελο με τη Σασουόλο, 6-1 που είχε κερδίσει η Μίλαν. Και το δεύτερο, που να το φανταζόταν ο μικρό, είχε τραυματιστεί ο Μενιάν στο Σαν Σίρο. Μπήκε ως αλλαγή σε ένα παιχνίδι Champions League σχεδόν ένα ημίχρονο. Έπαιξε Μίλαν Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα το φανταζόταν το ίδιο.
1: Μπράβο. Σε όνειρο δεν θα το είχε. Δεν θα το είχε δει. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Κάναμε κουβεντούλα για τα του Ολυμπιακού. Είπαμε. Δύσκολες μέρες για τις ομάδες. Είτε με προπονήσεις είτε χωρίς προπονήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν νέα στο ρεπορτάζ, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Το Louis Night Show επιστρέφει για 10η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
9: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Ναι, θεωρώ πως όπως το είπες, το θέμα είναι να γεμίσουμε μπαταρίες ψυχικά και πνευματικά, σωματικά, επειδή εγώ προσωπικά σωματικά είμαι μια χαρά, δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Πνευματικά είναι πιο πολύ, διότι στον αθλητισμό για να αποδώσεις δεν αρκεί μόνο η προπόνηση, αρκεί πάρα πολύ σημαντική και η ξεκούραση, που
15: θέλεις λίγο να σου λείψει, ρε παιδί μου. Θέλεις να σου το πω λίγο λαϊκά.
16: Να αλλάξει παραστάσεις.
15: Θέλεις λίγο να σου λείψει για να ξαναμπεί σε γήπεδο ρεξάτος.
16: Ναι. Σωστό. Σωστό. Και ήταν πολύ γεμάτο καλοκαίρι, έτσι. Με το που τελείωσε ουσιαστικά το πρωτάθλημα, ξεκινήσατε ουσιαστικά την προετοιμασία με την εθνική. Κατευθείαν μεσογειακοί αγώνες, εξαιρετική πορεία, σημαίνει μετάλλιο. Δύο ανάσες, κατευθείαν αεροπλάνο ξανά επιστροφή στην Ιταλία για το ευρωβόλεϊ. Πόσο εύκολο ήταν όλη αυτή η διαχείριση του χρονού να γίνουν όλα αυτά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και πόσο εύκολο είναι να μεταπηδάς από τη μία διοργάνωση στην άλλη, οι οποίες είναι και οι δύο απαιτητικές, έτσι?
15: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η εθνική ομάδα αποτελείται από αθλητές οι οποίοι μέσω όρο έχουμε ηλικία γύρω στα 24 χρονών, δηλαδή είμαστε νέα εθνική ομάδα.
1: Παιδιά,
15: θα πω εγώ. Είμαστε παιδιά, είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Και αυτό είναι προσωπικά για μένα το πιο σημαντικό, επειδή το να είσαι 4 μήνες με τους ίδιους αθλητές σε ένα ξενοδοχείο και σε αποστολές θα ήταν πολύ πιο δύσκολο αν δεν είχαμε καλές σχέσεις. Mm-hmm. Οπότε αυτό ότι είμαστε μια πολύ καλή παρέα και έχουμε μια πάρα πολύ καλή χημιά, το κάνει πολύ πιο εύκολο όλο το καλοκαίρι. Οπότε θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Από εκεί και πέρα ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Πολύ μεγάλο καλοκαίρι. Για μένα προσωπικά είναι το μεγαλύτερο καλοκαίρι στην εθνική ομάδα. Ξεκίνησε από πίσω 13 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, όχι 13 Μαΐου, λίγο πιο μετά. 13 Μαΐου τελειώσαμε με τον Παναθηναϊκό,
16: ναι,
15: τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και μας έδωσαν 5 μέρες, νομίζω, ούτε εβδομάδα. Οπότε από τότε ξεκινήσαμε ένα ταξίδι το οποίο κατέληξε προχθές. Και μόνο καλά μπορώ να κρατήσω από όλο αυτό το ταξίδι. Παρόλο που και στα δύο τουρνουά που αναφέρατε, και στους μεσογειακούς και στο ευρωπαϊκό, δεν κατέληξε ό,τι όπως θέλαμε. Παρόλο που στους μεσογειακούς πήραμε ένα μετάλλιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θέλω να τονίσω αυτό.
16: Φυσικά,
1: εννοείται.
15: Προφανώς είμαστε αθλητές οι οποίοι έχουμε βλέψεις και θέλουμε πάντα το κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε δεν αρκεστήκαμε και δεν χαλαρώσαμε στο ασημένιο μετάλλιο. Εμείς θέλαμε το χρυσό. Αυτά.
1: Στο ευρωπαϊκό, καλά, έτσι όπως το περιγράφεις, νομίζω ότι η σεζόν δεν τελείωσε ποτέ για σας. Έτσι, πάτε σε ρί.
15: Δεν τελείωσε ποτέ.
1: Ναι.
15: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι πικρή και η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Σαν αθλητές και σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε το ρεπό.
1: Εννοείται.
15: Νομίζω σε αυτή τη χρονική περίοδο είναι το πιο σημαντικό.
1: Ωραία. Είπες για τους μεσογειακούς, ναι μεν το ασημένιο μετάλλιο, θέλατε το κάτι παραπάνω. Στο ευρωβόλεϊ, το ποτήρι πώς πρέπει να το δούμε ή πώς το βλέπετε εσείς, μισογεμάτο ή μισοάδιο?
15: Ναι. Υπάρχει μια απογοήτευση σίγουρα. Mm-hmm. Έτσι όπως ήρθε το τελευταίο παιχνίδι, ήταν ένα πραγματικό θρίλερ. Όταν χάνεις ένα παιχνίδι στα break και μάλιστα τόσο ωριακά, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς εκείνη τη στιγμή γενικά.
1: Ναι.
15: Όμως ξέρεις ότι έχεις δώσει τα πάντα.
1: Mm-hmm.
15: Μετά από λίγο αρχίζεις και να σκέφτεσαι λίγο πιο καθαρά και να βλέπεις ότι κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε, όχι μόνο σε αυτόν τον αντίπαλο, και γενικότερα στο τουρνουά.
1: Mm-hmm.
15: Το ποτήρι για μένα προσωπικά σίγουρα είναι μισογεμάτο, καθόλου μισοάδιο.
1: Mm-hmm.
15: Όμως ήρθε με έναν λίγο σκληρό τρόπο, τελείωσε με έναν σκληρό τρόπο. Παρόλο που η Φινλανδία στο ranking είναι πιο πάνω από εμάς.
1: Mm-hmm.
15: Όταν κερδίζεις 2-1 και 23-22, προφανώς αρχίζεις και το πιστεύεις με όποια ομάδα και να είναι απέναντι. Αλλά θέλω να κρατήσω μόνο τα θετικά.
1: Mm-hmm.
15: Και αυτό και μόνο.
16: Άρη, μέσα στο, κατά τη διάρκεια του τουρνουά, στο Ευρωβόλιο παίξατε και με την Ιταλία, παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεν χρειάζεται να τα λέμε, τεράστιους παίχτες. Την κολλήσατε στον τοίχο. Παρότι το μάτς ήταν 3-0, νομίζω ότι είναι πλασματικό το 3-0, γιατί στα δύο πρώτα σετ ήταν 23-25 και τα δύο, πήγε πάρα πολύ ωριακά και εκεί. Θεωρήσατε εκεί πέρα όντως μετρήσατε τις δυνάμεις σας από την άποψη ότι κοιτάμε στα μάτια ένα μεγαθύριο, το έχουμε κολλήσει στον τοίχο, αλλά η λεπτομέρεια, η ποιότητα, η ατυχία, αν το θες, δεν μας έδωσε το μάτς?
15: Σίγουρα, σίγουρα. Συμφωνώ σε ό,τι έχεις πει. σίγουρα με τις δυνάμεις σου. Σε εκείνο το παιχνίδι, θα πω, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που, και ενθουσιασμένος εγώ προσωπικά, επειδή έβλεπα ένα γεμάτο γήπεδο. Οι αθλητές της Ιταλίας είναι star στην Ιταλία, δηλαδή τους γνωρίζουν όλοι. Και με το να παίζεις αθλητές οι οποίοι τους βλέπεις μόνο στην τηλεόραση, είναι ακόμα πιο έντονο μέσα στο παιχνίδι. Το καλό είναι ότι τους κοιτάξαμε στα μάτια, και όχι μόνο τους κοιτάξαμε στα μάτια, πήγαμε και να κερδίσουμε κιόλας. Δηλαδή, παρόλο που ήρθε 3-0, το σκορ ήταν πάρα πολύ κοντά. Και αυτό είναι που μας κάνει χαρούμενος και πολύ ελπιδοφόρους στην εθνική ομάδα, ότι ήταν μια ομάδα απέναντι που δεν μας ένοιαζε ποιος ήταν και ποιους αθλητές θα απαντιζόταν. Τους κοιτάζαμε στα μάτια και λέγαμε: «Οκ, έξι εσείς, έξι εμείς.
16: Πάμε και που βγει».
15: Δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Πάμε και που βγει, ξέροντας ότι είναι μια υπερδύναμη, είναι η ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αλλά δεν μας αφορά καθόλου αυτό, και θέλω να σταθώ και στην δήλωση του Θοδωρή Βουλκίδη πριν το μάτς με τη Σλοβενία, που είπε ότι κάποια στιγμή θα μπούμε μέσα και θα κερδίσουμε τέτοια ομάδα. Mm-hmm. Και έγινε εκείνη την ημέρα. Έτσι έγινε εκείνη την ημέρα με τη Σλοβενία, που ήταν στο παγκόσμιο ranking νούμερο 5.
16: Ναι.
15: Και εμείς ήμασταν 23, νομίζω τότε, τώρα είμαστε 21.
16: Αυτό θα σε ρωτούσα. Δηλαδή, ουσιαστικά μετά από το μάτς με την Ιταλία, φαινόταν ότι γυάλιζε το μάτι. Δηλαδή, καταλάβατε τις δυνάμεις σας παρά την ήττα από την Ιταλία, και αυτό που δείξατε με τη Σλοβενία ήταν κάτι τρομερό. Και συνέχισε κιόλας μέχρι και τους 16.
15: Καταλάβαμε ότι ανήκουμε εδώ που ανήκουμε. Δηλαδή, ανήκουμε στους πιο πάνω. Στις πιο πάνω ομάδες, στις καλύτερες ομάδες. Και αυτό δεν είναι μόνο στα λόγια, πρέπει να το αποδεικνύεις αυτό. Και όχι μόνο ότι okay, έχουμε καλούς παίχτες ή έχουμε καλή ομάδα, και στα χαρτιά μόνο, πρέπει να τους κερδίζεις πιο πολύ τους από κάτω σου, έτσι ώστε να καταλαβαίνουν και από πάνω ότι έρχεται η Ελλάδα και να μας σέβονται εντός εισαγωγικών.
1: Πιστεύεις ότι πλησιάζει η ώρα που μπορεί να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
15: Σίγουρα. Μετά από αυτές τις εμφανίσεις σου δίνει μεγαλύτερη δίψα όλο αυτό το πράγμα. Και από τη στιγμή που βλέπεις και στα μάτια των συμπαιχτών σου ότι στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ από αυτόν τον αποκλεισμό, και ήταν μια ομάδα η οποία ήταν, σας ξαναλέω, καλύτερη από εμάς.
1: Ναι.
15: Από ό,τι φάνηκε δεν ήταν πολύ καλύτερη, ήταν απλά στις λεπτομέρειες. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι η δίψα είναι πολύ μεγαλύτερη, και μακάρι στο επόμενο τουρνά, το μεγάλο τουρνά που είναι του χρόνου το παγκόσμιο, αν με το καλό θεωρητικά έχουμε περάσει, να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα, επειδή το αξίζουμε.
1: Ωραία. Σλοβενία-Πολωνία ο πρώτος ημιτελικός. Και η Γαλλία περιμένει τον νικητή του Ιταλία-Φινλανδία, που παίζουν σε λίγη ώρα, στις 10:05 από ό,τι είδα. Για κάνε μια πρόβλεψη για το βάθρο.
16: Εγώ ξέρω τι θα πει.
15: Για το βάθρο.
16: Εγώ ξέρω τι θα πει.
15: Θα σας πω. Η αλήθεια είναι πως η Σλοβενία σε αυτό το γύρο, στο Τωρίνο τώρα που πήγανε, που ήμασταν και εμείς, προσθέθηκε άλλος ένας παίχτης, Τσέπουλη, ο οποίος δεν ήταν στο προηγούμενο γύρο που τους κερδίσαμε τότε. Αλλά εντάξει, ένας παίκτης δεν φαίνεται άνοιξη, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα η Σλοβενία, και δεν θέλω να σταθώ στη νίκη τη δικιά μας. Αλλά η Πολωνία θεωρώ πως είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κερδίσεις, επειδή η Πολωνία είναι παραδοσιακά στο βάθρο ή πρωταθλήτρια ή δευτεραθλήτρια.
16: Άρα Πολωνία αφήσω,
15: προς τα εκεί τίνω.
1: Okay.
15: Αλλά είναι το ευρωπαϊκό των εκπλήξεων. Εκεί θέλω να σταθώ. Είναι το ευρωπαϊκό των εκπλήξεων. Οπότε κρατάω πολύ μικρό καλάθι γενικότερα σε όλα αυτά.
1: Ωραία.
15: Που λέω. Δεν είμαι πολύ καλός στις προβλέψεις. Από την άλλη, Ιταλία-Φιλανδία. Άρα θα παίζαμε σήμερα εμείς τώρα, έτσι.
16: Ναι, θα παίζατε σήμερα. Δεν θα μιλήσαμε
15: ωραία.
16: Τώρα.
15: Ωραία. Θα παίζαμε σήμερα με την Ιταλία. Θα ήταν μια γιορτή, αλήθεια είναι, αλλά και πάλι θα τους κοιτάζαμε στα μάτια. Θεωρώ πως η Ιταλία θα περάσει από αυτό το παιχνίδι, και μετά με τη Γαλλία όλα αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ λεπτομέρειες, οπότε ό,τι και να πούμε τώρα μπορεί να γραφτούν και στο χιόνι. Όπως καταλαβαίνετε.
1: Ωραία.
15: Ναι.
1: Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Πώς βλέπεις, πώς περιμένεις μάλλον την, να αφήσουμε την εθνική, γιατί πλέον είπαμε σε ένα μήνα έχουμε πρώτο σερβίς στο πρωτάθλημα. Πώς περιμένεις τη φετινή σεζόν?
15: Η φετινή σεζόν για μένα προσωπικά είναι μια, όχι μια, η πιο δύσκολη σεζόν που έρχεται, mm-hmm. που έχω περάσει, θεωρώ, με βάση τα ρόστερ και τη δυναμική των ομάδων. Έχει ανέβει αρκετά το budget ολονών των ομάδων και καταλαβαίνεις ότι έχει ξεκινήσει, ότι έχει ανέβει το πρωτάθλημα από τη στιγμή που οι υποδιέστερες εντός εισαγωγικών ομάδες έχουν ανεβάσει κατά πολύ το budget τους και έχουν πάρει αρκετούς παίχτες. Mm-hmm. Οπότε και πολύ, πολύ ποιοτικούς παίχτες. Οπότε ξέρεις ότι κανένα βράδυ Σαββάτου δεν θα είναι εύκολο. Κανένα. Οπότε ωραία. Είναι ακόμα πιο δύσκολο και με την προσθήκη του Champions League που θα παίξουμε φέτος θα είναι ακόμα πιο πολλά τα παιχνίδια. Αλλά ευτυχώς η ομάδα έχει προνοήσει και έχουμε πολύ βάθος φέτος σαν Παναθηναϊκός.
16: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα τη ενίσχυση των αντιπάλων που θα μπουν ουσιαστικά για να εκθρονήσουν τον Παναθηναϊκό δίνει ακόμα περισσότερο κίνητρο στον Παναθηναϊκό, στον Άρη Χανδρινό, στον Δημήτρη Ανδρεόπουλο και σε όλους τους παίχτες του Παναθηναϊκού για να διατηρήσουν τα σκύπτρα. Συν το Champions League που είναι κάτι επίσης πολύ σημαντικό να αγωνίζεται η ομάδα.
15: Σίγουρα, σίγουρα. Φέτος η αλήθεια είναι η διαφορά με πέρσι είναι ότι δεν παίρνουμε σαν φαβορί. Ξέρουμε ότι είμαστε outsider, ειδικά για το Champions League. Τόσο βασικά για το Champions League όσο για το πρωτάθλημα. Αλλά η ομάδα που έχουμε φτιάξει είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που μπορεί να κερδίσει τους πάντες. Θεωρώ πως θα κυλήσει καλά η χρονιά. Έχω ένα καλό αίσθημα να το πω με βάση το roster. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, όλα θα φανούν στο γήπεδο.
1: Ωραία.
16: Τέλεια.
1: Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου.
16: Ευχαριστούμε. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλή ξεκούραση όσο προλάβεις. Και να έχεις μια καλή σεζόν με υγεία.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό το βράδυ.
1: Να είσαι καλά.
16: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε, κυρία μου.
16: Να είστε καλά, κύριε Δάσκαλο. Ευχαριστούμε.
1: Έχουμε κάποιο διάλειμμα? Όχι, δεν έχουμε. Ωραία.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Έχουμε κάνει ήδη over, να δούμε πώς θα τα προλάβουμε όλα. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Παραθηναϊκός ολοκλήρωσε ουσιαστικά την προετοιμασία του για την αυριανή πρεμιέρα της Ευρωλίγας με την Παρί στο Telecom Center Athens. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σας, καλησπέρα και στους μισοκράτες.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ.
1: Εδώ στο Χολαργό, στο τρίτο γήπεδο. Να το πούμε και αυτό, γιατί εντάξει, έχει τη σημασία του. Σε περίπου 45 πέρα μου και το τζάμπολ. Για Ευρωλίγκα γυναικών, έτσι. Πάση γυναικό προκριματικά.
0: Στους τίτλους τι είπα, ρε φίλε.
1: Α, το είπες, συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Σταλός, φίλε
1: μου. Εμλάκ κονούτ, έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε και στους άνδρες. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Είπε ο Μπράντοβιτς ότι ο Ρογκαβόπουλος ήταν ευρωδιαθέσιμος. Εντάξει, έχει κάνει τρεις προπονήσεις από Δευτέρα μέχρι και τη σημερινή. Είναι καλύτερα δηλαδή, πολύ καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά τη θλάση που είχε υποστεί. Μόνο έτσι ούτως ή άλλως θα ήταν διαθέσιμος. Δηλαδή και στο Παύλο Γιαννακόπουλος θα μπορούσε να γνωρίσει ο Μωραήτης, αλλά εντάξει, δεν ήθελα να το ρισκάρει ο Μπράντοβιτς. Επιστρέφουν τώρα λοιπόν και οι δύο. Με μοναδικές απουσίες, δηλαδή τον Σλούκα, τον Φάλ, τον Αν και τον Χέις Ντέιβις. Αν είσαι πάνω Αν, νομίζω ότι για να μένετε τις επόμενες ώρες, τώρα ίσως προς το βραδάκι να πει άλλο γάλα, δηλαδή να φτάσει στην Αθήνα. Από όσο ξέρουμε από την ενημέρωση, έχουμε ότι θα είναι αύριο στο γήπεδο, παρακολουθεί το μάτς με πολιτικά. Ένα μάτς το οποίο για μένα είναι παγίδα για τον Παναθηναϊκό, υπό την έννοια ότι έχει αυτές τις πολύ σημαντικές απουσίες. Είναι στην ουσία μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή, με αρκετά νέα πρόσωπα και αντιμετωπίζει ένα σύνολο το οποίο δεν έχει κάτι να χάσει. Είναι μια ομάδα η Παρή, η οποία παίζει αυτό το δικό της στυλ παιχνιδιού εδώ και δύο χρόνια. Και φέτος δηλαδή θα συνεχίσει έτσι, νομίζω, με τον παρότι έχει άλλο προπονητή, τον Λεφεύ. Θέλω και ο Μπράντοβιτς δηλαδή, ότι είναι μια ομάδα την οποία έτσι, με βάση αυτά που έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει, παίζει πολύ γρήγορα, σουτάρουν γρήγορα, προσπαθούν να τρέξουν εκτός γήπεδο, πάνε σε γρήγορες επιθέσεις. Και γενικότερα δεν βάζει πάρα πολλές σκοπιμότητες στο παιχνίδι τους. Οπότε θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το παιχνίδι για να ξεκινήσει με το δεξί την Ευρωλίγκα σε ένα γεμάτο Telecom Center. Υπάρχουν ακόμα λίγα εισιτήρια διαθέσιμα. Αλλά επειδή θα είναι 15.000 στα διαρκείας, ξέρεις, φαντάζομαι ότι και αυτοί που έχουν αγοράσει στα διαρκείας θα θέλουν να είναι αύριο στην πρεμιέρα και στην επίσημη πρεμιέρα του Μπράντοβιτς, έτσι, σε επίσημη μορφή.
0: Συμφωνείς μα την δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να κερδίσουμε? Νομίζω ότι και τον Παναθηναϊκό και για τον Παναθηναϊκό ισχύει κάτι τέτοιο, από την άποψη ότι είναι αρχή σεζόν, η ομάδα δεν έχει μονταριστεί προφανώς όπως πρέπει, υπάρχουν οι απουσίες, αλλά ταλέντο και ποιότητα περισσεύουν.
1: Ναι.
0: Νομίζω
1: εντάξει,
0: ότι
1: ήταν φυσικό για τον Παναθηναϊκό να μονταριστεί.
0: Ναι, αυτό απουσίες. Το λέω.
1: Η Τόπο και ο Μπράντοβιτς, δηλαδή σήμερα μου κάνετε 10 προπονήσεις, λέει, και αυτά ήταν 9-10 παίκτες. Δηλαδή δεν είναι. Στην του διεθνή, στην τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, αυτά δεν ήταν καθόλου.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Ότι στην παρούσα φάση, αυτό που λέμε και για το ποδόσφαιρο, ότι όπως για τα προκριματικά το καλοκαίρι, μετράνε οι νίκες ή προκρίσεις. Τώρα το πώς θα παίξεις, αν θα είσαι καλός. Πώς το λένε, αν γίνονται συνεργασίες, ευχαριστηθεί ο κόσμος αυτό που θα δει, αυτό ουδόλως μετράει, νομίζω, τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν, έτσι.
1: Ναι, έχω την αίσθηση πάντως από αυτό που είδα και από τον Παύλο Γιαννακόπουλος, ότι ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο σε επίπεδο ομαδικής λειτουργίας επιθετικά, πολύ καλύτερες συνεργασίες, έξτρα πάσες, συνέχεια, καλύτερη κουβέντα της μπάλας, σχέση με αυτό που βλέπαμε με τον κότσα Αδαμάν, που εντάξει ήταν ένα διαφορετικό συμπαιχνίδι, δεν σημαίνει ότι και αυτό πετυχημένο ήταν, έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε Ευρωλίγκα, πήρε
0: πρωτάθλημα
1: την πρώτη σεζόν, έτσι. Και στην άμυνα, επειδή το είπε και ο Μπράντοβιτς δηλαδή στις δηλώσεις του, σήμερα ότι παλεύει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι για την σεζόν που έρχεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό θέλει και ο Μπράντοβιτς δηλαδή, από τους παίκτες, να παλεύουν για κάθε μπάλα για να είναι πάρα πολύ μαχητικοί γενικότερα.
0: Και καλά, κοίταξε, φαίνεται στα φιλικά η διαφορά φιλοσοφίας.
1: Η διάθεση που υπάρχει. Μπράβο. Η διάθεση, ναι. Αυτό, ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Το αμυντικό κομμάτι.
1: Επίσης, ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που έτσι είδαμε σήμερα και είχε ανέβει και στο social media του σταθμού, το φροντιστήριο που ουσίας που έκανε ο Μπατίστ στον Μητρόπουλο. Ήταν κάτι για το οποίο, ναι, το είχα μάθει, ξέρεις, το είχαμε ενημερωθεί και σχετικά, ότι γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ τους φίλους ο Μπατίστ.
0: Ναι.
1: Και σήμερα το είχε πιάσει με το τέλος προπόνησης. Για αρκετή ώρα μιλούσαν εκεί πέρα, του δίνουν κινήσεις, πώς πρέπει να κινείται στον χώρο, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να εκτελεί, από ποια θέση κτλ. Οπότε νομίζω ότι και μόνο η παρουσία του Μπατίστ βοηθάει πάρα πολύ και τους φίλους του Παναθηναϊκού στην ατομική τους βελτίωση, πέρα από την ομαδική, έτσι. Mm-hmm. Και ατομικά θα του βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Κόσμος.
1: Γεμάτο θα είναι το τελικό μισή, δεν έχουμε λίγα εισιτήρια, τώρα και πριν. Τώρα αν πόσο είναι αυτοί που θα έρθουν με τα διαρκές, 15.000 διαρκές στην ζωή ο Παναθηναϊκός. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν έχει γίνει ακόμα sold out, υπάρχουν ακόμα λίγα εισιτήρια. Και περιμένουμε αύριο αν θα γίνει το sold out.
0: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά,
0: να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Μπασκετική και η επόμενη είδηση. Ακούσατε μάλλον στους τίτλους για την ανακοίνωση του Προμηθέα. Δεν χορηγήθηκε στην ΚΑΕ πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η ομάδα της Αχαΐας εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει στο ίδιο έργο θεατές. Ακόμα μια αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση για λόγους εντυπωσιασμού. Δεν περίμεναν καν το αποτέλεσμα της νομικής διαδικασίας της προσεχής ημέρας. Κανένας απολύτως κίνδυνος με τη συμμετοχή της ομάδας στην στοίχημα GBL. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά ξανά. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Νίκολιτς με δηλώσεις και συνεντεύξεις στην πατρίδα του και μπορούμε να κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω. Χαίρετε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
5: Δεν θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
6: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης. Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
7: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
8: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
9: Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, γιατί το κυπριακό real estate άλλαξε πίστα και ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για τα αστικά κέντρα, η καθημερινή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 εστιάζει στην εντυπωσιακή άνοδο της κυπριακής κτηματαγοράς, καταγράφει τις νέες τάσεις και παρουσιάζει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πλατφόρμες αγοράς και ενοικίασης. Χορηγός έκδοσης Quarantina Homes. Ακίνητα 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
16: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
15: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
16: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
15: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
17: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
18: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
17: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
19: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
20: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και...
2: Sport FM στους 95.

0: μέχρι να έρθει η ώρα να είμαι 100% πεπισμένος ότι θα έχει βρει ρυθμό και ο άλλος. Τες ήταν ο πρώτος μου. Mm-hmm. Γιατί ο Πρινιόλ τα έχει πάει εξαιρετικά μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένα ερωτηματικό ο Στρακός, ο οποίος, εγώ ξαναλέω ότι από όταν είχε το χτύπημα αυτό, θυμίζω στο μάτσο με τον Άρη, μέχρι και χθες, αυτό που λεγόταν ήταν μετά τη διακοπή, θα είναι έτοιμος. Άρα περιμένουμε να το δούμε στην πορεία. Και το Βάρκα, το πολύ πολύ αισιόδοξο σενάριο είναι να είναι έτοιμος με την αναμέτρηση στο Λονδίνο για τη Σαχτάρ. Αυτό είναι το πολύ αισιόδοξο σενάριο, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Ναι, μπορεί να πάει λίγο πιο. Ναι, γιατί η θλάση, όπως και να έχει, είτε είναι για 20 μέρες, 25, είτε είναι για ένα μήνα, με 1,5, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει και ένα μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η αποκατάσταση ολοκληρώνεται μεν, αλλά η επανένταξη έχει και αυτή ένα χρονικό περιθώριο ανάλογα τη μορφή θλάσης που υπήρχε.
1: Ναι.
0: Δεν τον πιέζει το ίδιο, δηλαδή μπαίνει σταδιακά από το 60% ας πούμε, για να φτάσει στο 100% ο παίχτης. Οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα παρακολουθούμε. Παραλαμβάνω όμως, πάντα μιλώντας βάσει των πρώτων αναλύσεων των δραματισμών, για Σαχτάρ το βλέπουμε και εφόσον.
1: Ωραία. Πες μου και κάτι τελευταίο, γιατί ρωτάει ένας φίλος. Υπάρχει περίπτωση είτε να ζητήσει η ΑΕΚ ή να δώσει τέλος πάντων η Σαχτάρ, επειδή το ανέφερες αυτό το όνομα, παραπάνω παιχνίδια για το μάτσο Λονδίνο, παραπάνω παιχνίδια, λέω, παραπάνω εισιτήρια, συγγνώμη, για το μάτσο Λονδίνο?
0: Κοίταξε, θα πρέπει να βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί η διάθεση γίνεται από το έμαθα. Είναι δύσκολο να πάρεις ως απλός φιλάθλος, ξέρεις, και με ελληνικό διαβατήριο σε εισιτήριο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή κάποιοι που έχουν χρησιμοποιήσει κρυπτιακά διαβατήρια έχουν πάρει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό θα είναι κοντά στις 10.000 φιλιτσάκ σίγουρα. Τώρα ξέρω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ακόμα ζήτηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να το δούμε, γιατί ξέρεις, δεν έχουμε τη συνολική εικόνα και δεν θα την έχουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει νούμερο από τη Τσέλση, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και τη διάθεση του πακέτου εισιτηρίων των Λονδρέζων στους οπαδούς τους. Γιατί θυμίζω ότι είχε βγάλει ένα πακέτο 4 αγώνων εντός έδρας της Σαχτάρ, η Τσέλσι, για τους οπαδούς, για τους κατόχους διαρκείας της Τσέλσι, με 185 λίρες νομίζω, η τετράδα των αγώνων μόνο, για όποιον θελήσει, ξέρει να έχει μια προτεραιότητα να παραδεί ευρωπαϊκά μάτσα, αφού η Τσέλσι δεν παίζει, και επειδή γίνεται στο Σταύρο Μπριτζ, αν κάποιος θέλει από τους οπαδούς της, να κάνει χρήση του...
1: Ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ναι, ένα, δύο, τρία, όσοι επιλέξεις, παιδί μου. Το πακέτο πωλείται 185
1: λίρες.
0: Okay. Τώρα, πραγματικά δεν ξέρω πώς έχει πάει αυτό και αν έχουν πουλήσει, γιατί αν έχουν πουλήσει ένα 15.000, ας πούμε, εκείνοι, και είναι και 10.000 εκτζίδες, δεν ξέρω πώς θα το δει, τι θα κάνουν, κάνουν και τον όμορφο ρόλο. Μετά δεν. Νομίζω ότι επιπρόσθετα, νομίζω ότι θα έχει και αρκετούς Ουκρανούς.
1: Ναι.
0: Στο Λονδίνο. Δηλαδή δεν είναι και ένα μέρος στο οποίο δεν μπορεί να πάνε και οι Ουκρανοί.
1: Ναι, το λες εύκολα προσβάσιμο.
0: Και εννοώ τους Ευρωπαίους, έτσι, οι Ουκρανοί. Δεν εννοώ τους ανθρώπους που είναι
1: στην
0: χώρα τους και πολεμούν. Έτσι,
1: καλά, προφανώς.
0: Νομίζω γίνεται εύκολα αντιληπτό αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι όπως είναι στην Πολωνία ή οτιδήποτε, που είναι πιο κοντά με στην Ουκρανία, αλλά δεν ήταν εύκολο να πάνε εκεί οι Ουκρανοί.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Θα το δούμε όμως.
1: Ναι.
0: Πόσο
1: καλά,
0: έχουμε εξέλιξη,
1: υπάρχει,
0: εννοείται, γιατί πολλοί
1: κόσμοι. Okay.
0: Ναι. Και πολλοί κόσμοι είναι αυτό που ενδιαφέρει.
1: Ρωτάει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 9, Big Wings Sport FM 94,6. Αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Το Στέφανο Παλότολο διαδέχθηκε ο Χάρης Χριστόγλου και μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Βλέπω εδώ ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Link Up Νίκος Σαμαράς στο βόλεϊ ανδρών. Ξεκινάει στις 28 Οκτωβρίου, λίγες μέρες μετά το πρώτο σερβίς του πρωταθλήματος. Θα γίνουν τα προκριματικά. Ρέθυμνο Πανιώνιος, Άρης Όφη, Καλαμάτα Φλίσβος και Φίνικα Σύρου Κηφισιά. Με αυτή την σειρά ο νικητής του τέταρτου προκριματικού, δηλαδή το Φίνικα Σύρου Κηφισιά, θα παίξει με το νικητή του Άρη Όφη. Υπάρχει ήδη ζευγάρι στα προημιτελικά, θα μπορούσε να είναι και ζευγάρι τελικού, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή του Καλαμάτα Φλίσβος και ο νικητής του Ρέθυμνο Πανιώνιος θα παίξει με τον Μίλωνα. Και μετά ημιτελικά και τελική, διπλός ο τελικός. Για να κριθεί ο τίτλος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε σε Μουντ Εθνικής Ομάδας. Είπαμε στον πρόλογο κάποια πράγματα από την συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές. Η τελευταία προπόνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ξεκίνησε στις 8.30. Σωτήρης Δαμπάκος προφανώς παρακολούθησε τα πρώτα 15 λεπτά. Τον έχουμε στην παρέα μας για να κάνουμε μια σύνοψη σύντομη των όσων ακούστηκαν στη συνέντευξη τύπου, αλλά και για τα πλάνα ενδεκάδας εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά. Τώρα σε λίγο τελειώνει και η προπόνηση της εθνικής ομάδας.
0: Τι καιρό βρήκατε?
1: Καιρός είναι καλός, 16-17 βαθμού Κελσίου. Δεν έχει κρύο δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Αρχίζει και εθνοποριάζει που λέμε.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει βρέξει, αλήθεια είναι, σήμερα που ήρθαμε εδώ το μεσημέρι με και αυτή την ώρα.
0: Ταιριαχτός με την εποχή.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Είδαμε και το Ράικο Μίτιτς, το περίφημο Μαρακανά του Βελιγραδίου, ένα παλιό γήπεδο. Έχει γίνει μια σχετική αναγκίνηση τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια ένα παλιό γήπεδο, θα προλαβαίνει κανείς απ' έξω και βέβαια στο εσωτερικό. Χωρητικότητα 49.000 θέσεων, δηλαδή 50.000 παρακάτω τάσο είναι η χωρητικότητα. Και όπως ξέρω θα έχει κόσμο αύριο και η Ελλάδα. Περίπου 500-600 Έλληνες θα βρεθούν στις εξέδρες. Ακόμα δεν έχω εικόνα για το πόσο θα είναι οι Σέρβοι, αν θα το γεμίσουν κτλ. Νομίζω ότι είναι μια πρεμιέρα πάρα πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι από όλα που θα δώσει η εθνική μας αυτές τις 12-13 ημέρες. Μαζί δηλαδή με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Το σημαντικό, το κρίσιμο μάτς είναι το αυριανό. Γιατί είναι και η πρεμιέρα, αλλά και είναι και η ομάδα που θα γίνει η μάχη, όπως θα δούμε θεωρητικά, για την τρίτη θέση. Γιατί η εθνική μας ομάδα, αν καταφέρει να βρεθεί τρίτη, θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προγραμματικών του Euro. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι και οι προσφυγές το αντιλαμβάνονται αυτό, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και είναι η πρεμιέρα σε μια δύσκολη έδρα. Θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει δύο φορές τους Σέρβους. Η πρώτη φορά έγινε το 2010, ήταν το ντεμπούτο του Φέρντο Σάντος στον πάγκο της εθνικής μας. Είχαμε νικήσει με γκολ του Σαρπεγκίδη, Στραπασίδη του Ρωσίδη. Δηλαδή των δύο ανθρώπων που είναι σε θεσμικές θέσεις δηλαδή, στην ομάδα, δηλαδή του τεχνικού διευθυντή και του team manager. Ήταν το γκολ που είχε δώσει την νίκη στην εθνική μας σε ένα φιλικό τον Αύγουστο 2010, στον ντεμπούτο του Φέρντο Σάντος, παίζοντας τότε εθνική και με Ρόμβο 4-4-2. Και ακολούθησε και ένα φιλικό στα Χανιά, στα Περιβόλια, Τάσο, όταν η Ελλάδα είχε ιτηθεί από τα νησιά Φερές στο Καϊστάκι, είχε ιτηθεί συνεργασία με τον Κλάουντο Ρανιέρη και είχε αναλάβει περισσιακός χώρας Τσάνας. Είχε κοτσάρει την ομάδα σε εκείνο το φιλικό με την Σερβία στα Χανιά, στα Περιβόλια. Και το μάτς έγινε τον Νοέμβριο του 2014. Καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα αύριο πρέπει να είναι καλά συγκεντρωμένη από το ξεκίνημα του αγώνα. Ο προπονητής συνέντευξη που στάθηκε στο ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη η διοργάνωση, γιατί μετά τα 4 μάτσα ακολουθούν και 2 παιχνίδια τον Νοέμβριο.
0: Ναι, fast track διαδικασία.
1: Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον προπονητή να μπορέσει να οργανώσει την ομάδα, να την κατευθύνει, να την κοουτσάρει. Γιατί, το λέω αυτό γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει οι ποδοσφαιριστές, ιδίως οι εθνικές ομάδες, να δώσουν τους παιχνίδι σε λίγες μέρες. Εκεί θα δικαιωθεί το Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του. Δεν απάντησε σε σχετική ερώτηση για το αν θα παίξει η ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ή θα την παρατάξει με το 4-2-3-1. Δεν άμα σας πω παρά μόνο του αγώνα τι θα κάνω, δεν μπορεί να γίνει, δεν το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω και το καταλαβαίνετε. Για να ανοίξουμε τα χαρτιά μας στον αντίπαλο. Ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο στόπερ του Ολυμπιακού, που θα δείχνει φανταστικό στο μάτς αύριο, είπε ότι έχουμε καταλάβει όλη την κρισιμότητα, το πόσο σημαντικό είναι να βρεθούμε σε μια περίπτωση φάση. Είμαστε πρώτοι που έχουμε απογοητευτεί από τις τελευταίες αποτυχημένες προσπάθειες. Και τα λόγια για την φτώχεια πρέπει στο γήπεδο να δείξουμε τις δυνατότητές μας. Δεν αρκεί μόνο να το λέμε στη θεωρία ότι έχουμε ταλέντο, ότι έχουμε ένα ρόστερ με ποιότητα.
0: Πολύ ποιοτικό, ναι.
1: Πρέπει να το αποδείξουμε και στο γήπεδο.
0: Το χορτάρι.
1: Μορφά του απάντησε έτσι ο,
0: ναι,
1: ο Ρέτσος στις δηλώσεις του. Και εκεί μπορεί να σταθούμε σε αυτά που ο Παναγιώτης Ρέτσος.
0: Πάμε τώρα.
1: Το ευχάριστο είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά τραυματισμότα σου. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα κλείσει το πόνο σε λίγο. Αν έχω κάτι αργότερα να σας πάρω, αλλά όλα καλά. Δηλαδή προπονούνται όλοι οι διεθνείς.
0: Τι βλέπεις για αύριο?
1: Νομίζω ότι το ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον παίχτη πίσω από τον επιθετικό. Ακόμα δεν μπορώ να το πούμε βεβαιότητα πίσω από τον παίχτης. Ή θα γονείς πίσω από τον επιθετικό. Αν θα πάρουμε με τη σειρά, στην αιστεία νομίζω είναι φαβορεί ο Τζολάκης. Δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας. Τα δύο στόπερ θα είναι ο Μαυροπάνος με το Ρέτσο. Στην μεσαία γραμμή τα δύο κεντρικά χαφ, Κουρμπέλης, Ζαφίρης. Δεξιά στην επίθεση ο Κάρετσας, αριστερά ο Τζόλης. Ο Κοστούλας στη μέση, που αν συμβεί αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί βασικός στην Εθνική Ανδρών, επί ημερών δηλαδή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Άλλωστε με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς κλειδιέ ο φόρ της Μπράιτον. Και στην κορυφή ο Βαγγέλης Παυλίδης. 4-2-3-1. Δεν νομίζω θα πάμε σε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Τουλάχιστον για αυτό το παιχνίδι, το λέγαμε και χθες. Αυτές θεωρητικά είναι επιλογές του προπονητή.
0: Δοκίμασε
1: διάφορα πράγματα μεσοπαιδικά, αλλά νομίζω αυτές θα είναι επιλογές του. Εκτός και αν δούμε το άλλο σενάριο που λέγαμε και χθες, τον Καρέτσα πιο τον επιθετικό.
0: Και Μασούρα και δεξιά.
1: Για παράδειγμα, το Μασούρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζω να μην σε ξανακούσουμε.
1: ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, να πας να ξεκουραστείς. Και θα σας ακούσουμε αύριο στην περιγραφή.
1: Το μάτς 10 πατέρα, έτσι.
0: Ωραία. Σωτήρη, με ευχαριστώ πολύ.
1: Τάσου, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο από το Βελιγράδι, σταλμένος του Big Wings Sport FM, εν όψη της αυριανής πρεμιέρας της Εθνικής με αντίπαλο τη Σερβία για τον δεύτερο όμιλο της League A στο Nations League. Και όπως είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στο φινάλε προφανώς και θα άλλαζε μια χθες μια διάκριση στο Nations League με μια πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση.

0: Ολλανδία-Γερμανία το άλλο παιχνίδι του γκρουπ στη Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Επίσης στις 10 παρατέταρτο. Συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τώρα τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και το ερώτημα, Δημήτρη, είναι το εξής. Μετά την επιβεβαίωση των χειρότερων για Παυλέγκα και άλλοι που όπως φαίνεται θα επιστρέψουν με το νέο έτος, εξετάζουν στον ΠΑΟ, κάνουν σκέψεις για προσθήκη της τελευταίας στιγμής ουσιαστικά από την αγορά των ελεύθερων? Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο. Είναι δεδομένο ότι μπαίνουν στο χειρουργείο και οι δύο. Είναι δεδομένο ότι το λιγότερο θα απουσιάσουν για 3 μήνες. Ο goalkeeper είναι μια πιο σύνθετη κατάσταση και ο συγκεκριμένος τραυματισμός. Είναι δεδομένο ότι όταν βρίσκεσαι σε μια μεταγραφική περίοδο και τυχαίνει

0: Ή φαίνεται σήμερα που μιλάμε και για τις δύο θέσεις δεν πρόκειται ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί. Παρά το ότι βεβαίως έπρεπε να το ζυγίσουν, να το συζητήσουν, να ψαχθούν και να εξετάσουν τις περιπτώσεις τις διαθέσιμες, και για τις δύο θέσεις φαίνεται ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ σε μεταγραφή. Άρα,
1: τσιφτής Μοναστηδλής
0: θα συνεχίσει βεβαίως με τον τσιφτή. Ενώ στα αριστερά της επίθεσης, okay, είναι ο Τάισον, είναι ο Σορετήρε, σίγουρα μπορεί να παίξει ο Λουσέ, σίγουρα μπορεί να παίξει ο Χατζίδης. Δεν τον καίει αριθμητικά τον ΠΑΟΚ το κενό που θα αφήσει ο Ταχάλη. Τα χαρακτηριστικά του σίγουρα τα χάνει, αυτή την ικανότητά του να αλλάζει παιχνίδια, όπως δυστυχώς τα έχασε και το καλοκαίρι, στην πιο ιδιαίτερη περίοδο που στιγμές χρειάζονταν και ο ΠΑΟΚ, όπως και όλοι, και εκεί τον έχασε και τώρα τον χάνει, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ή αν θες αυτό είναι το κατά 26 για τον ΠΑΟΚ, όπου έχουν γίνει πράγματα και θαύματα.
1: Τα πάντα έχουν γίνει.
0: Είναι απίθανα. Όπως τώρα στο Αγρίνιο, αυτό που συνέβη με τρεις τραυματισμούς από πουθενά, με τους δύο να τρακέρνουν και τους δύο όμους που βγήκαν, νομίζω ότι είναι πρωτοφανές παγκοσμίως.
1: Ναι, όντως. Φιλικό με Λεβαδιακό τελικά. Βρέθηκε αντίπαλος,
0: Είχαν αποφασίσει ότι 2 Οκτωβρίου, νομίζω ότι όχι τυχαία σε σχέση με την επιστροφή του Μπάνζα. Ο Μπάνζα, που είναι το πιο καινούριο πρόσωπο, η πιο ιδιαίτερη περίπτωση, παίζει 28 Σεπτεμβρίου στη Ζιμπάμπουε, κάπου εκεί παίζει. Λογικά θα προλάβει κατά πάσα πιθανότητα και 2 Οκτωβρίου την μεθεπόμενη Παρασκευή, ο ΠΑΟΚ θα δώσει και κλεισμένων των θυρών, δεν πρόκειται να είναι ανοιχτό για τον κόσμο, για τους δημοσιογράφους, φιλικό με τον Λεβαδιακό.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, χθες δεν πρόλαβα, είχαμε σήμερα τις πρώτες δηλώσεις του Κώστογλου, που ήρθε από την Ντόρτμουντ για την ΚΑΠΑ 19. Τι εστί, ο Πιτσιρικάς?
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν έχει άμεση σχέση με τη μεταγραφή Κωνσταντελιά, δεν είναι αντάλλαγμα έμψυχο. Στα πλαίσια της γνωριμίας των δύο ομάδων τέθηκε και ένα θέμα τέτοιο, και ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Κώστογλου. Η μεταγραφή ανακοινώθηκε αργά, γιατί είναι ανήλικος και για μια διεθνή μεταγραφή ανηλίκου υπάρχει γραφειοκρατία που ξεπεράστηκε τώρα. Ο Κώστογλου στα χαρακτηριστικά, καταρχάς είναι γεννημένος το 9, είναι 17 χρονών. Ο Κώστογλου στα χαρακτηριστικά του είναι ένας μικρός Ζίβκοβιτς. Ό,τι φαντάζεστε, δηλαδή ένας δεξιός half extreme με αριστερό πόδι. Και με τέτοιες κινήσεις να συγκλίνει. Όχι στην ποιότητα, προφανώς στα χαρακτηριστικά, για να καταλάβουμε τι μας πρόκειται. Αλλά για την ηλικία του είναι εξαιρετικός. Ήδη προπονείται στον ΠΑΟΚ Β, εδώ και καιρό προπονείται στον ΠΑΟΚ Β, γι' αυτό υπάρχουν και συμπεράσματα. Για την ηλικία του, στα 17 χρόνια, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Νεαρός. Βεβαίως που θέλει δουλειά για να ανέβει στο αντρικό επίπεδο και να καθιερωθεί, να πρωταγωνιστήσει.
1: Μάλιστα. Έχεις εικόνα από το, και να κλείσουμε με αυτό, από το παιχνίδι το απογευματινό της ομάδας γυναικών?
0: Όχι, μόνο την εξέλιξη του σκορ. Έχασε το ΠΑΟΚ 3-2 σε μια διοργάνωση όπως είναι το Europa League. Προηγήθηκαν οι αντίπαλες με 2-0, το έκανε ο ΠΑΟΚ 2-2, στο τέλος κέρδισαν οι αντίπαλες, υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας.
1: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά τόσο.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ναι, η ρεβάνς για την ομάδα γυναικών του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Σπάρτακ Μιγιάβα από την Σλοβακία. Είναι την ερχόμενη Τετάρτη 30 του μήνα.

Όσο για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, είχε ανοιχτή προπόνηση σήμερα στο Παλατάκι, παρουσία Τέλη Μιστακίδη, κόσμος αρκετός, συνθήματα και ψυχολογικό μπουστάρισμα εν ώψη και του Super Cup, το που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι.

0: Πριν πάμε σε Παναθηναϊκό, να πω δύο ειδήσουλες από το handball. Η ΑΕΚ στο ένα από τα δύο παιχνίδια που έγιναν σήμερα νίκησε 34-27 εκτός έδρα στην Δράμα, παιχνίδι πρεμιέρας της handball premier. Το άλλο παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο να γίνει, το ΠΑΟΚ και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, δεν έγινε ποτέ. Αναβλήθηκε λόγω καταλληλότητας του Taraflex. Μια ώρα μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης και παρά τις προσπάθειες των παικτών, οι παίκτες προσπαθούσαν να βγάλουν την κόλλα που είχε μείνει στο Taraflex από τα αυτοκόλλητα που είχαν μπει για τον τελικό του Super Cup των γυναικών ανάμεσα σε ΠΑΟ και Αναγέννηση Άρτας το απόγευμα της Δευτέρας. Μιλάμε για το κλειστό γυμναστήριο, το σπίτι του handball στην Μίκρα. Δεν είχε καθαριστεί η επιφάνεια επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων, είχε μείνει κόλλα και το παιχνίδι αναβλήθηκε. Δεν είναι με υπαιτιότητα του ΠΑΟΚ, γιατί αυτό είναι ευθύνη το να καθαριστεί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, όπου ανήκει το κλειστό συγκεκριμένο γυμναστήριο. Περιμένουμε βέβαια να δούμε τι γράφτηκε στο φύλλο αγώνα, στο ότι έχει να κάνει με την αναβολή, και να δούμε βέβαια και πότε θα οριστεί για να γίνει ουσιαστικά το τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της handball premier των ανδρών. Πάμε. Έχουμε τον Διονύση Δεσίλα στην παρέα μας για τα του Παναθηναϊκού. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σου, Τάσο, καλησπέρα και στον κόσμο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, εσύ? Όλα καλά.
0: Καλά είμαι και εγώ. Έλειψε το μεσημέρι και ό,τι άκουγα, συνταγές, το ένα, το άλλο, ταξίδια από εδώ, από εκεί.
1: Πότε λες τώρα?
0: Για σήμερα. Δεν έλειπες από το...
1: Α, έλειπα, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Τι λέγανε?
0: Λίγο στη σύνοψη, στο φινάλε, την ώρα που ερχόμουν, δηλαδή μου άκουσα τον Ηρακλή. Εντάξει, συνταγές, αναμενόμενο, θα πω εγώ. Για ταξίδια, για προορισμούς, για διάφορα
1: πράγματα. Ωραία πράγματα. Τώρα που δεν έχει και πρωτάθλημα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα στον Παναθηναϊκό η ηρεμία, όπως όλες τις ομάδες φυσικά, προπονήσεις δεν υπάρχουν. Την Κυριακή υπάρχει επιστροφή στις προπονήσεις. Τα της Λίγκας τα είπαμε, από τον Παναθηναϊκό δεν προέκυψε κάτι, δεν βγήκε κάτι, γιατί δεν αφορά τον Παναθηναϊκό, αφορά καθαρά τη Λίγκα. Έγινε μια πρόταση. Δεν ήταν ποτέ ο Γιάννης Αλαφούζος, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ή το δικό μου να περάσει ή η δική μου πρόταση τίποτα άλλο. Έκανε μια πρόταση. Ήταν η μοναδική πρόταση που επί της ουσίας ήταν προς όφελος των μικρών, για να τα λέμε όλα. Και πάμε πλέον στη λύση, Deloitte, να κάνει τη μελέτη και τα λοιπά, και να δουν τη λύση θα δουν για τα τηλεοπτικά. Και από εκεί πέρα περιμένουμε στον Παναθηναϊκό την επιστροφή της προπονής στην Κυριακή.
0: Σε σχέση, να σου πω κάτι τώρα, επειδή λες για επιστροφή στις προπονήσεις, από όσο έχω δει και έχω διαβάσει, σε σχέση με τους υπόλοιπους, το πω, του ανταγωνισμού, ο Νίστρουπ θα έχει, έχω την εντύπωση ότι θα έχει περισσότερους από τους λεγόμενους βασικούς, να το πω έτσι, για να δουλέψει κάποια πράγματα.
1: Ναι, θα έχει.
0: Θα έχει αρκετούς, αν μη τι άλλο.
1: Θα έχει αρκετούς, 14 θα λείψουν. Παναθηναϊκό δεν είναι λίγοι.
0: Όχι.
1: Είναι αρκετοί παίκτες πρωτοκλασάτοι, όπως λες εσύ.
0: Ναι.
1: Θα θυμίζω ότι τέσσερις ζήτησε να μείνει και μένει.
0: Ναι.
1: Από την Νιγηρία, από την προπονητή, μένει. Το είχαμε αναφέρει και πάλι και θα έδειχνε και πώς υπολογίζει την ομάδα του. Να θυμίσω ότι θα λείψουν ο Ναΐς, Αλαχεντίν, Πελίστρη και λείπουν. Δηλαδή Λιβάη, Τετέη, Κυριακόπουλος, Ραστόντε, Γιάγκουσιτς, Κάτρης, Κοντούρης, Μπινιάρης, Γείτονας, Λάδας, Νεμπής. Παίκτες όπως ο Πένια, όπως ο Ντεφράη, όπως ο Φαντρόκελιν, όπως ο
0: Καλάμπρια.
1: Ο Καλάμπρια, ο Κάγκουα.
0: Πάλμερ Μπράουν, Τσάπρας.
1: Ο Τσάπρας, ο Λούζα.
0: Καμαρά. Αντίνο. Τέχνες,
1: όπως είπαμε, ο Καμαρά, ο Αντίνο. Είναι πίσω. Περιμένουμε μετά τη διακοπή να επιστρέψει τα μπόρδα. Περιμένουμε να αρχίσει να μπαίνει ο Κρίστιανσεν. Οπότε ναι, θα έχει επιλογές.
0: Αν μη τι άλλο, ναι, να γίνει όσο γίνεται καλύτερη δουλειά.
1: Δεν είναι δεν μπορεί να γίνει στον απόλυτο βαθμό.
0: Όχι, στον απόλυτο, ναι, προφανώς. Αλλά το να μην έχεις και καθόλου να ψάχνεις από, ξέρω εγώ, την ΚΑΠΑ 19 να ανεβούν κάποιοι, να μπορέσει να γίνει λίγο δουλειά στην καθημερινότητα. Εντάξει.
1: Ανέβουν κάποιοι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά ναι, δεν είναι ότι δεν έχει και παίκτες πίσω. Έχει, έχει. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Σωστά. Δεν μου λες αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν και θα βάλω, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δώσει και έχει, ουσιαστικά η σεζόν για εκείνον έχει ξεκινήσει, μπράβο, από, τον, από μέσα Ιουλίου. Και από τις προσθήκες που έχει κάνει, που δεν είναι και λίγες, ποιοι θεωρείς ότι για την ώρα έχουν δώσει τα περισσότερα πραγματάκια?
1: Να τα πάρουμε από την αρχή, τον Άσο. Ο Πένια.
0: Ναι.
1: Είναι μια νέα μεταγραφή και έχει δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει σημαντικές επεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Πιο πρόσφατη επέμβαση στη Νίκαια. Εκεί ήταν το πιθανότερο να γίνει ένα. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν μετά, γιατί είχε χρόνο το παιχνίδι, αλλά γλιτώνει την ομάδα του από ένα γκολ. Και γενικά είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος φαίνεται να έχει προσαρμοστεί, να έχει εγκλιματιστεί στο νέο περιβάλλον γι' αυτό και φαίνεται να βγάζει ηρεμία στην ομάδα.
0: Και εμπνέει εμπιστοσύνη.
1: Και εμπιστοσύνη, βέβαια. Ο Ντεφράι με το Φαντρόγγελ έχουν δέσει ως δίδυμο, με το καλημέρα. Ο Ντεφράι βγάζει πολύ προσωπικότητα, πολύ ποιότητα, έχει πάρει και το περιβραχιόνιο. Ο Φαντρόγγελ βγάζει ένα δυναμισμό, έχει και ένα λάθος με τη Γυψιά, το θυμάσαι, το λάθος. Αλλά στο συνολικό πλαίσιο νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι μια χαρά και δικαίως έχει κερδίσει θέση βασικού. Ο Καμαρά δέχθηκε πολύ κριτική το πρώτο διάστημα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στα αρκετά τελευταία παιχνίδια είναι στους κορυφαίους Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά πρέπει να σου πω ότι είναι δεύτερος στα κλεψίματα.
0: Mm-hmm.
1: Στη Λίγκα.
0: Ναι.
1: Και είναι σε ομάδα η οποία έχει την κατοχή. Δεν είναι σε ομάδα η οποία αμήνεται και κατάλαβες δεν έχει κατοχή. Αυτό ακόμη περισσότερο δείχνει πράγματα. Ο Κάγκουα είναι ένας ποδοσφαιριστής επίσης ο οποίος μπήκε και έδωσε στον Παναθηναϊκό το διαφορετικό. Ένταση, δεξίματα, έχει βάλει ένα γκολ, έχει assist, δίνει αρκετά. Ο Ναΐ, okay, το ξέρουμε τον Ναΐ, δίνει 3 γκολ, ποιότητα κτλ. Το γνωρίζουμε τι παίκτης είναι. Ακόμα δεν έχουμε, δεν είναι, έχει παίξει σε κάποια μάτια και ήταν και καλός. Θεωρώ ότι θα δώσει πολλά περισσότερα, αναφέρομαι στο Λούζα, ο οποίος είναι από τις πιο... μας με δουν οι πιο πρόσφατες μεταγραφές. Τα ξαλάχια δεν μπορεί να κρυφθεί ακόμα.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Μάλλον κύπελο. Ο Κρίστιανσεν δεν έχει παίξει ακόμα. Είπαμε ότι τον περιμένουμε να μπει μετά τη διακοπή. Ποιος άλλος είναι ο Ραστόντερ. Είναι ο τέταρτος επιθετικός στην ιεραρχία.
0: Ναι, πλέον.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει βάλει 2 γκολ. Είναι ο τέταρτος επιθετικός όμως. Δεν έχει δηλαδή τη συμμετοχή που έχουν άλλοι.
0: Ναι.
1: Και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έχει πάρει θέση βασικού, δίδυμο με τον Τετέι. Έχει βάλει ένα γκολ με την Τσεσκά, ένα προσωπικό γκολ, αν θυμάσαι, στη Σόφια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που έκλεψε την μπάλα από δεξιά.
0: Στον τεβούτο
1: θα μπορούσε να βάλει κι άλλο. Στον τεβούτο. Θα μπορούσε να βάλει άλλα τέρματα.
0: Ναι.
1: Είχε τις ευκαιρίες. Εντάξει, είναι ο γνωστός Λιβάη, αυτός ο οποίος έχει έκρηξη, να δώσει πράγματα με την ταχύτητά του, με τον δυναμισμό του, με το ξεπέταγμά του. Θα μπορούσε να σκοράρει περισσότερο. Είχε τις ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα το βρει και αυτό. Την αίσθηση έχω. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιους.
0: Όχι. Εντάξει.
1: Μέχρι στιγμή δηλαδή το πρόσημο είναι πολύ νωρίς ακόμα, βέβαια. Έτσι.
0: Όχι, σίγουρα, αλλά είναι θετικό, αν μη τι άλλο.
1: Ναι, μέχρι στιγμής από τις κινήσεις του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον τις περισσότερες, το πρόσημο ναι, είναι θετικό για τον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα.
0: Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Τσάπρας. Τον Τσάπρα που χρειάσαμε.
0: Ναι,
1: ο Τσάπρας έπαιξε πολύ, απλά μετά τραυματίστηκε.
0: Ναι, όντως.
1: Έτσι. Θα δούμε πολύ περισσότερο.
0: Λέω, συνέχεια. Λέω, επιρρεπείς τις κάρτες.
1: Επιρρεπείς τις κάρτες, ναι. Όπως και ο Καμαρά είναι επιρρεπείς τις κάρτες.
0: Τέσσερα στα τέσσερα.
1: Θα δώσει όμως, θεωρώ, βοήθεια στο Τσάπρα. Δηλαδή, μαζί με τον Καλάμπρη είναι ένα καλό δίδυμο. Δεξιά. Απλά μπήκε δυνατά γιατί ήταν ο Καλάμπρη τραυματίας. Τραυματίστηκε, τώρα επέστρεψε. Και είναι το τελευταίο διάστημα διαθέσιμος για τον Ίσυρπ.
0: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στο Διονύση Δεσίλα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Ναι, θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
9: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
8: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
9: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
8: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
13: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
14: Το Louis Night Show επιστρέφει για 11η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Πάντα έχουμε ρεπορτάζ.
0: Έτσι. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, ναι. Ένα κομμάτι είναι αυτό που θέλω να κουβεντιάσουμε. Ναι. Να μας πεις τα περαιτέρω. Και το δεύτερο, και εντάχει, την ατάκα που επίσης νομίζω είναι πολύ σημαντική, που είπε μετά το παιχνίδι, πάρει πάλι περιπόλησης.
16: Ναι, σωστό. Λοιπόν.
0: Αλλά αυτή πέρασε λίγο... στα ψηλά, γιατί. Εντάξει, το άλλο.
16: Εγώ στην εφημερίδα το πέρασα όμως στα ψηλά. Το
0: ναι, εντάξει, δυνατά. Γενικά το λέω. Γενικά
16: εδώ
0: το λέω.
16: Στο Βόλο τουλάχιστον παίξαμε δυνατά. Λοιπόν, να πάρω τα πράγματα τη σειρά, Τάσο. Έκανε πράξη ο Αχιλλέας Μπέος και ο δήμαρχος της πόλης αυτό που είχε πει μετά τον αγώνα, όπως πολύ σωστά τοποθετήθηκες. Πήγε σήμερα το πρωί στα δικαστήρια του Βόλου, κατέθεσε μήνυση κατά των διαιτητών της αναμέτρησης, του διαιτή του Πολυχρόνη και του Τζίρου που ήταν στο ΒΑΡ, και ζητά παράλληλα να διερευνηθούν από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές οι καταγγελίες που έχει διατυπώσει για τη διαιτησία του αγώνα. Και φυσικά η δικογραφία έχει ζητήσει ο Δήμαρχος να διαβαστεί στις αρμόδιες αρχές, να γίνει εκεί εξέταση αν υπήρξε παράνομος στοιχηματισμός για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ζήτησε επίσης να διερευνηθούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πριν και μετά τον αγώνα, προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να προκύψουν στοιχεία που θα μπορούσαν να αποσαφηλίσουν την υπόθεση, να το πω έτσι. Και είπε όμως στις δηλώσεις του ότι δεν έχει μορφή στην ΑΕΚ. Όλη η ιστορία είναι για τους διαιτητές. Την ΑΕΚ την έβγαλε λίγο απ' έξω σήμερα, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, και επίσης αυτό που είπε είναι ότι στη Φυσούνα που υπήρχαν παρατηρητές, φυσικοθεραπευτές, είπε, φροντιστές, κάποιος λέει που μιλούσε εκεί σέρβικα, είπε στο Γιώβιτς βγαίνοντας από τη Φυσούνα, πέσε και θα πάρεις πέναλτι. Λέει, εγώ αυτό άκουσα, το μετέφερα και στην μήνυση και όλα αυτά, λέει, εδώ είναι η δικαιοσύνη, το ψάξει το θέμα και να δει τι έγινε. Εκεί. Να. Έριξε και αυτό πάντως στις δηλώσεις. Και αυτό νομίζω πέρασε λίγο στα ψηλά. Ενώς δεν έχει γραφτεί έτσι από πολλούς αυτό που αναφέρω τώρα.
0: Ναι.
16: Γιατί εγώ άκουσα από τις δηλώσεις του Δημάρχου εκτεταμένα. Έτσι, ο άνθρωπος τα άκουσα όλα.
0: Μάλιστα.
16: Λοιπόν, και επίσης και εξώδικο στην ΕΠΟ και ζητεί από την ΕΠΟ να βγουν οι διαιτητές από τους πίνακες μέχρι να συζητηθεί η υπόθεση. Και μάλιστα ξέρεις τι είπε. Λέει, λέω, ζητώ και από τον πρόεδρο της ΕΠΣ Κατερίνης και ΕΠΣ Λάρισσας να μην σφίξουν διαιτητές από τα τοπικά πρωταθλήματα αυτοί δύο.
0: Εντάξει,
16: τέτοιο αίτημα έκανε.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι κάτι τέτοιο, αλλά οκ.
16: Okay. Ναι, εντάξει, ο Δήμος λέει πολλά, ξέρεις τώρα, και καλά, ναι. Τι θα προκύψει από αυτά, ένα άλλο θέμα.
0: Ωραία. Για πες τώρα και το άλλο κομμάτι.
16: Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά
0: που
16: το έχει πει αυτό ο Αχιλλέας Μπέος. Συνήθως το λέει αυτό και πάει να προκύψει κάτι. Στο τέλος λέει ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ για την ομάδα, θέλω να την αφήσω την ομάδα σε χέρια
0: που... Σε καλά χέρια, ναι.
16: Ναι, ακριβώς, και λέει, συνεχίζω. Τώρα είπε ότι, ενώ μέχρι τώρα δεν, τελευταίο διάστημα δεν ακουγόταν κάτι, γιατί αυτό ήταν το πέταξε μπαλωθιά, να το πω.
0: Ναι, γι' αυτό.
16: Λοιπόν, το πέταξε έτσι και είπε, εγώ πιάνω τα λόγια του, είμαστε σε ουσιαστικές συζητήσεις.
0: Δεν είπε, δηλαδή, δεν ξεκίνησε να βάλει ο Θεός στο χέρι του να προχωρήσει.
16: Είπε να βάλει ο Θεός να προχωρήσει. Δεν έχει ξαναπεί ότι θέλει να αφοσιωθεί 100% στην πόλη ως δήμαρχος.
0: Λέγοντας όμως κάτι τέτοιο, ναι, προφανώς υπάρχει κάτι που τρέχει.
16: Ναι.
0: Να το πω έτσι.
16: Εμείς προσπαθούσαμε να μάθουμε από εδώ, από εκεί, δεν παίρνεις και πολλά πράγματα. Είναι στεγανά εκεί πολύ με τον δήμαρχο. Το επανέφερε αυτό. Πολύ σωστά το έκανε θέμα και μου το είπε. Για να το συζητήσουμε. Αλλά εγώ κρατάω λίγο μικρό καλάθι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αχιλλέας Μπέος έχει πει ότι είναι στις συζητήσεις. Και μάλιστα θυμάσαι, είχε και ένα αργεντίνικο φαντ εδώ, είχε εξετάσει και τα βιβλία και όλα αυτά. Είχε βρεθεί πολύ κοντά τότε ο Βόλος να αλλάξει χέρια. Δεν άλλαξε. Τώρα δεν γνωρίζω κάτι σχετικά. Κανείς μας δεν γνωρίζει, να το πω έτσι, φίλε Τάσο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε. Και...
16: Το κρατάμε και περιμένουμε, όπως όλοι. Ναι.
0: Όντως. Ωραία. Για αγωνιστικά, άλλη ώρα.
16: Για αγωνιστικά, άλλη ώρα, ναι, έχουμε μπροστά μας.
0: Ωραία, ωραία. Να κάνουμε μια σύνοψη του τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
16: Όποτε θέλεις.
0: Και τι περιμένουμε. Ωραία. Ευθύμη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
16: Καλό...
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Θήμη Φούτα από τον Βόλο. Κύριος Παπαδή μας είναι ήδη στο στούντιο, στην ώρα του. Λοιπόν, τα καταφέραμε να είμαστε έγκαιροι.
17: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, διαβάζω από κάτω προς τα πάνω.
17: Ναι, για κανένα.
0: Μπεσίκτας, Βίρτους, Μπασκόνια, Παρί, Μπάγερν Μονάχου, Βιλερμπάν, Παρτίζαν, Μπαρτσελώνα, Βαλένθια, Μακάμπι, Τελαβίβ. Αυτές θα μας χαιρετήσουν εκεί κάπου τέλη Μαρτίου, αρχής Απριλίου.
18: Ναι, αν και κάνω δεύτερη σκέψη, να σου πω την αλήθεια. Μη σου πω ψέματα. Δηλαδή, αυτή τη Μακάμπι ίσως να την βλέπω και παραπάνω.
0: Λίγο παραπάνω.
18: Εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Δεν μου λες δεκαήμερο ή εννιάήμερο, άντεξε ο Λεν.
18: Ο Λεν.
0: Στην Βασκόνια, εντάξει, το διάβαζα πριν.
18: 3 νομίζω. Σεπτέμβρη είχε ανακοινωθεί. Αν δεν κάνω.
0: Α, ναι, αυτό λέω.
18: Ναι, 10 μέρες. Είχε αυτό τον τραυματισμό. Προφανώς αυτό άλλαξε τα πλάνα της Βασκόνια και τον αποδέσμευσε.
0: Okay.
18: Οπότε θα δούμε πολύ Φαρίντ αύριο. Έτσι. Εντάξει, το γνωρίζαμε αυτό
0: κιόλας. Καλά, ναι, για αύριο ούτως ή άλλως, αλλά κατά πώς φαίνεται θα πρέπει να κινηθεί η Βασκόνια στην αυγή στην αγορά για πεντάρι.
18: Ναι, λοιπόν. Την Βασκόνια την είχαμε πολύ χαμηλά. Ωραία, λοιπόν, πάμε να μπούμε στη δεκάδα.
0: Πάμε στη δεκάδα.
18: Ολύμπια Μιλάνο, Αρμάνι Μιλάνο.
0: Part 2 αφιερώματος Ευρωλίγκας που κάνει τζάμπολα αύριο. Για πάμε. Αρμάνι.
18: Αρμάνι Μιλάνο. 14η τερμάτισε πέρσι με 17-21. Θεωρητικά έχει βελτιωθεί. Εντάξει, βέβαια, συνήθως η Ολύμπια βελτιώνεται, αλλά δεν δικαιώνει τις προσδοκίες. Αυτό είναι νομίζω το ρεζουμέ των τελευταίων ετών για την Ιταλική ομάδα. Με τον Ποέτα στον πάγκο της, αντικατέστησε από πέρσι τον Μεσίνα, ο οποίος παρετήθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Βοηθός του ήταν μέχρι πρότινος. Το σχέδιο ήταν να τον αντικαταστήσει μετά το τέλος της σεζόν. Η Αρμάνι δεν κατάφερε να μπει στα playoffs της περσινής Ευρωλίγκας. Ελπίζει να το κάνει φέτος, έχοντας για πρωταγωνιστές τις δύο πρώην Ερυθρόλευκους, Μούζες Ράιτ και ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αποχώρησε ως πρωταθλητής Ευρώπης από τον Ολυμπιακό. Αναμένεται να έχει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο Γκούντουριτς παραμένει ο ηγέτης της. Πήρε τον Ντόμσον για να αποτελέσει τον Αντι Σίλτς, ο οποίος αποχώρησε. Πήρε τον Χολ για να αποτελέσει τον Αντι Μπρούκς. Πήρε και τον Μάθιους από το NBA. Έχει και τον Μπούκερ στα 35 του πλέον. Να της δίνει δύναμη στη ρακέτα. Έχασε σημαντικές απουσίες, αυτή του Λεντέι και αυτή του Μάνιον. Οι δυο τους πρόσφεραν αρκετά πέρσι, δεν θα τους έχει φέτος στη διάθεσή της. Πιστεύουμε έτσι ότι θα καταφέρει έστω και
0: οριακά
18: έτσι να μπει από τη δεκάδα στα πλοία ή να διεκδικήσει εκεί την
0: παρουσία. Και μέχρι εκεί θα πω εγώ.
18: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Δύσκολα τη βλέπω για παραπάνω.
0: Πάμε στο 9.
18: Στο 9 Ερυθρός Αστέρας, ήταν 10ος πέρσι με 21-17, αποκλείστηκε στα play-in με τον Ιμποναβάρο τον Ισπανό στην τεχνική του ηγεσία. Ψάχνει την πρώτη πρόκριση σε play-offs από το 2017, πολλά χρόνια είναι μακριά από την post-season. Μια ομάδα σαν τον Ερυθρό Αστέρα που κάνει και επενδύσεις, δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι έχει και από τα πιο χαμηλά budget της Ευρωλίγκας. Ερωτηματικό λίγο η παρουσία του Ιμπό Ναβάρο. Πρώτη φορά θα προπονήσει εκτός Ισπανίας στα 50 του. Έγινε GM και ο Τεόντος. Έτσι είχαμε αρκετές ανακατατάξεις στους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου. Προφανώς σημαντικότερη αποχώρηση αυτή του Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος παραμένει Ερυθρόλευκος, αλλά θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Έφυγαν επίσης σημαντικοί Μπολομπόι, ο Κάλινιτς, ο Κρις Τζόουνς. Είναι σημαντική προσθήκη, πολύ σημαντική προσθήκη και ο Βάιλερ Μπαμπ, ο οποίος θα αγωνίζεται στο Βελιγράδι τη νέα σεζόν. Σημαντικός αναμένεται να είναι και ο Μότλεϊ. Κράτησε πολλούς σημαντικούς παίχτες της, γι' αυτό τον βλέπω έτσι εντός δεκάδας. Δηλαδή, Μονέ και Νουόρα, ο Τζελέι, Μπάτλερ, όλοι αυτοί είχαν σημαντικό ρόλο πέρσι και θα συνεχίσουν να έχουν και φέτος.
0: Ωραία. 8.
18: Στο 8 έβαλα τη Ζάλγκυρης. Πέρσι ήταν πέμπτη με 23-15. Μπήκε στα playoffs και το πάλεψε με τη Φενέρ μέχρι να αποκλειστεί, να μείνει εκτός Final Four. Εντάξει, ένα ζευγάρι που νομίζω δεν ήταν το φαβορί, δεν ήταν το χωριό της περσινή Φενέρ. Ως επιτυχία χαρακτηρίζεται η περσινή της πορεία. Έχασε τους κορυφαίους της Φρανσίσκο και Μόζες Ράιτ, αλλά έκανε τη μεγάλη μεταγραφή του Βαλανσιούνας, ο οποίος επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στο NBA. Προφανώς τεράστια εμπειρία, αναμένεται να αποτελέσει τον ηγέτη της μπαίνοντας έτσι σε αυτή την νέα σεζόν. Πήρε και τον Κάρσεν Έντουαρτς, προφανώς μεγάλος σκόρερ, αναμένεται να πάρει έτσι πολλές από τις προσπάθειες που έπαιρνε ο Φρανσίσκο πέρσι. Έχουμε και την επιστροφή του Γκριγκόνης.

0: ο οποίος θα αγωνιστεί ξανά στο Κάουνας. Στις Άλγκυρες πήγε και ο Σέιμπεν Λί, πήγε και ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος άφησε την Παρτίζαν. Και στον πάγκο της παραμένει ο Τόμας Μασιούλης. Σημαντικό ότι έχει έναν προπονητή που ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργεί η Ζάλγκυρης. 8 είπαμε Ζάλγκυρης, 7 πήγα στην Χάπολ. Πήγα 7. Okay. Έβαλα λίγο παραπάνω τη Ντουμπάι. Χάπολ Τελαβίβ με τον Ιτούδη να παραμένει στον πάγκο της φυσικά. Τρίτη σεζόν. Διατήρησε παίκτες κορμού στο ρόστερ της. Ελάιζα Μπράιαν, τον Τούρου και Μίσιτς. Σημαντικό το ότι παρέμειναν στο ρόστερ της. Εντάξει, ο Μίσιτς πέρσι δεν έπιασε και πολύ ψηλά στα ανταραπόδοσης. Η αλήθεια είναι, ναι, το περιμένω λίγο βελτιωμένο φέτος, mm-hmm, να σου πω την αλήθεια. Σημαντικές αποχωρήσεις των Μότλεϊ, του Chris Jones, του Μάλκομ και του Μαντάρ. Ο Σατοράνσκι αποκτήθηκε για να βοηθήσει έτσι τον Μίσιτς στην περιφέρεια. Αποκτήθηκε και ο Μπλατ. Πολύ καλή σεζόν πέρσι με την συμπολίτησα της Χάπολ, mm-hmm, τη Μακάμπη. Σημαντικές και οι προσθήκες των Λεντέι και Καμπόκλο για τις θέσεις
1: Χάπολ, Σόφια,
0: Λογικά ναι, θα παραμείνει η Σόφια. Εκεί έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια της και στο Μπότευγκραντ. Αν προφέρω σωστά την άλλη πόλη, ναι, ναι, παιχνίδια η Χάπολ. Ναι, νομίζω ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Βουλγαρία. Είπαμε χθες για τη Μακάμπη που λογικά οδεύει προς Κύπρο. Πάμε στην επόμενη θέση. Έχω βάλει την ΕΦΕΣ.
1: Okay.
0: Μετά από την τραγική περσινή τη σεζόν, 19η με 12-26. Εντάξει, μεγάλη απογοήτευση νομίζω. Γιατί η σεζόν είχε ξεκινήσει με. Ναι, ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Γιατί ήταν μια σεζόν η οποία είχε ξεκινήσει με μεγάλες βλέψεις στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Δεν έχουν πάει, εντάξει, καλά τα πράγματα στη μετά Αταμάν εποχή στην ΕΦΕΣ. Με Μιγιάτοβιτς ξεκίνησε, πήγε σε Μπάνκι, πήγε πέρσι σε Κοκόσκοφ. Όχι καλές επιλογές όπως αποδείχθηκε. Να δούμε αν θα φτιάξει καλύτερη ομάδα ο Πάμπλο Λάσο, ο οποίος ανέλαβε πέρσι το Δεκέμβρη. Έκανε κανονικά την προετοιμασία του φέτος, εισηγήθηκε τις κινήσεις και την περιμένω πολύ βελτιωμένη σε σύγκριση με πέρσι. Έχει και τον Μάικ Τζέιμς, mm-hmm, να την οδηγεί για να αντικαταστήσει, να το πούμε έτσι, τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος ήταν η μεγάλη απώλεια της ΕΦΕΣ το φετινό καλοκαίρι. Πήρε και τον Σάριτς, ο οποίος επιστρέφει μετά από την παρουσία του στο NBA. Πήρε και τον Στραζέλ, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη σεζόν πέρσι με τη Μονακό. Σημαντική και η προσθήκη του Μπρούνο Φερνάντο, του ψηλού, αλλά και του Μάλκον, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην Χάπουελ. Σημαντικές οι αποχωρήσεις του Μπουμπουά και του Πουαριέ, ο οποίος βέβαια ταλαιπωρήθηκε και πολύ από τραυματισμούς πέρσι. Οπότε εντάξει, μπορούμε να τον βάλουμε πιο κάτω από τις υπόλοιπες αποχωρήσεις. Λοιπόν, ανεβαίνουμε.
1: Παπαγιάννης,
0: νομίζω θα τον δούμε φέτος. Πέρσι ήταν πολύ άτυχος. Ελπίζω να τον δούμε πολύ περισσότερο φέτος. Γιατί και πέρσι είχε ξεκινήσει καλά, αλλά ήρθε αυτή η μεγάλη τυχαία με τον τραυματισμό του και τον άφησε πολύ πίσω.
1: Πάμε, πέντε.
0: Στο πέντε έχω βάλει την Ντουμπάι, ναι, ναι. Βεβαίως, μια από τις ομάδες που συζητήθηκε πάρα πολύ φέτος. Αύξησε πάρα πολύ το μπάτζετ της, έκανε μεγάλες κινήσεις. Μια από αυτές φυσικά και του Τόμας Γουόκαπ. Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εν τέλει έγινε. Αναμενόμενα θα πω εγώ. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να φτιάξει κάπως σχέση του Ολυμπιακού με τον Γουόκαπ. Φαινόταν ότι θα πάει στην Ντουμπάι. Αρκετοί οι πολύ καλοί παίκτες που πήρε κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Ο Κόμπο, ο Σεγγέλια, ο Blossom Game, ο Ράιτ. Παίκτες οι οποίοι μπορούν να τη βοηθήσουν πολύ ώστε να φτάσει μέχρι την πέμπτη θέση που την έχουμε βάλει εδώ στο ranking μας και να διεκδικήσει με αξιώσεις την παρουσία της στο Final Four που θα φιλοξενήσει η Τσάβη Πασκουάλ, βέβαια από τα μεγάλα θετικά της. Αντικατέστησε τον Σέκουλιτς, εντάξει, έχει το know-how. Ο Πασκουάλ νομίζω μπορεί να της δώσει στοιχεία που της έλειπαν πέρσι. Κράτησε και τους πρωταγωνιστές της, τον Μούσα, τον Μπέικον, τον Πετρούσεφ και τον Καμπενκέλε και οι τέσσερις πέρσι. Έπαιξαν πολύ σημαντικούς ρόλους. Πήγαμε τετράδα. Οι ομάδες που πήγαν και στο. Όχι, με εξαίρεση προφανώς του Παναθηναϊκού, θα τα πούμε. Οι τρεις από τις τέσσερις που πήγαν στο περσινό Final Four. Στο 4 έβαλα τη Φενέρμπαχτσε. Τέταρτη τερμάτισε και πέρσι με 24-14 για να αποκλειστεί στη συνέχεια στον ημιτελικό Final Four από τον Ολυμπιακό. Είχε περάσει τη Άλγκυρης στα playoffs.

0: Συνεχίζει με τον Σάρα στον πάγκο της προφανώς, ενισχυμένη, την είδαμε και, και στο Super Cup της Ευρωλίγκας, πάρα πολύ ανταγωνιστική και στα φιλικά τουρνουά που έδεσε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ναι, μεν έχασε παίχτες οι οποίοι δεν είχαν και πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή Μπιμπέροβιτς, Κόλσον, Χολ, Γιάντουνεν, Ζάγκαρς, Ντεκολό, Μπέικοτ. Όλοι είχαν ρόλους, αλλά δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε και πρωταγωνιστές ακριβώς. Ενισχύθηκε βέβαια με τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος αναμένεται να έχει ηγετικό ρόλο. Πήρε πολύ πυρούς παίκτες, πήρε και τον Κλάιμπερν, πήρε και τον Σίλτς. Πολύ σημαντική και η προσθήκη του Κι από τη Βαλένθια. Τον είδαμε τι έκανε και στο Super Cup. Πήρε και τον Φόρεστ από την Μπασκόνια, ποντάρει πολύ στην εμπειρία.
1: Πήρε και το Super Cup.
0: Πήρε και το, έτσι. Ένα κενό φαίνεται να υπάρχει στο 5. Αν μπορούμε να βρούμε έτσι ένα μειονέκτημα, μπράβο, στο ρόστερ της όπως ξεκινάει τη σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Στο 3 έβαλα τη Real Madrid της, και φέτος προφανώς η Βασίλισσα έχει στόχο την κατάκτηση του τροπαίου, έδειξε τις ωρέξεις της κατακτώντας και το
1: τον πρώτο τίτλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπήκε σε νέα εποχή με Πέδρο Μαρτίνεθ πλέον στον, στην τεχνική της ηγεσία, μπράβο, στο τιμόνι της. Ο coach of the year της περσινής σεζόν, προφανώς, με τα θαύματα που έκανε οδηγώντας την Βαλένθια μέχρι το Final Four. Και φέτος πολύ υψηλή η στόχη της. Μεγάλες απουσίες ουσιαστικά μόνο οι δύο, των Χεζόνια και Λάιλς. Αμφότεροι επιθετικά έπαιρναν πάρα πολλές προσπάθειες και την οδηγούσαν, ας πούμε έτσι, επιθετικά. Πολύ σημαντική προσθήκη αυτή του Καμπαρό, ο οποίος δείχνει να έχει δέσει πολύ γρήγορα. Στη Real Madrid της, και ο Παραντίγια αναμένεται να βοηθήσει πολύ, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Βαλένθια. Λίγο ερωτηματικό πώς θα προσαρμοστούν οι Σμιθ, Σούλγκα, Σάρ, Τζόουνς, οι οποίοι δεν έχουν τόσο εμπειρία από την Ευρωλίγα. Βέβαια αναμένεται να έχουν και συμπληρωματικούς ρόλους συγκεκριμένοι.
1: Ωραία.
0: Και αφήσαμε προφανώς τους δύο αιώνιους για τις δύο πρώτες θέσεις. Αμφότερ θα μπορούσαν να μπουν στην κορυφή. Εγώ έβαλα τον Ολυμπιακό ως πρωταθλητή Ευρώπης και ως η ομάδα η οποία έχει τον κορμό της έτσι έτοιμο, έχει τον προπονητή της, ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή, τον έχω βάλει στη δεύτερη θέση, δεν δικαίωσε τις περσινές προσδοκίες, δεν βρέθηκε στο Final Four που διοργανώθηκε στο γήπεδό του. Αυτό έφερε την αποχώρηση του Αταμάν και την μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έφερε ένα πανάκριβο ρόστερ γεμάτο ταλέντο. Στα αρνητικά να πούμε έτσι λίγο το αν θα αυτή η αλλαγή αγωνιστικής ταυτότητας που υπάρχει με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο, που δίνει περισσότερη έμφαση στην άμυνα, στην κυκλοφορία της μπάλας, στην ομαδικότητα, να δούμε πόσο γρήγορα θα μπορέσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να προσαρμοστούν. Βέβαια έχουμε πολλά νέα πρόσωπα.
1: Αυτό και νέα πρόσωπα, αλλά και χρειάζεται και υπομονή, γιατί υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες.
0: Μπράβο,
1: δηλαδή, το ξεκίνημα της σεζόν είναι τόσο πολύ και βομβικοί οι παίκτες, αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει υπομονή.
0: Ναι, αναμενόμενο ότι θα χρειαστεί
1: χρόνος.
0: Κάποιος χρόνος, ο οποίος αυτός ο απαιτούμενος χρόνος είναι μικρότερο στον Ολυμπιακό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γι' αυτό και τον βάλαμε στην κορυφή, μια φιλαετία πλέον και τον Σπαρτζόκα στον πάγκο του, έχει ως μοναδικό του στόχο να κάνει αυτό που έκανε και τη διετία 12-13, το back-to-back, μετά την πέσινη κατάκτηση του τροπαίου. Εντάξει, έχει προφανώς τις προσθήκες των Μίλλερ, Μακιντάιρ και Μοντέρο, έτσι σαν μικρό ερώτημα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This next year's theme. AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
9: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
8: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
9: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
8: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
13: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
14: Deal και Γιώργος Σταναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά τη πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Σας μας κάνετε πλάκα εδώ πέρα να παρακολουθούμε το, πώς το λένε, το Turks and Caicos Montserrat, το οποίο θα το παρακολουθήσουμε αν θέλετε.
1: Πάντα η λέξη Montserrat φαίνει στο μυαλό το καμπαγέ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω πάντα όταν ακούσει Montserrat σκέφτεσαι καμπαγέ. Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Αλήθεια δεν είναι αυτό.
1: Ξέρω εγώ. Για σ' όλοπιση της τέχνης και του πολιτισμού σίγουρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα το παρακολουθήσουμε.
1: Τι προβληματίζει.
0: Αφού μέτωσε. Όχι, γιατί σε όλη την, την πλάκα, ας πούμε, των ονομάτων, σήμερα έμαθα, ναι, μέχρι το σοκ, ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο άλλαξε το όνομά
1: του. Ναι, το είδα, ναι.
0: Είναι το Ναούρου, το οποίο είναι Ναουέρο ή κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο λίγο μας δυσκολεύει τώρα. Να το πεις.
1: Ναι, είχαμε αναφερθεί και ποτέ στον Ναούρου για να μας δυσκολεύει τώρα που άλλαξε όνομα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η ρωτησία που έγινε Ζιμπάμπουε, ας πούμε, είχαμε ασχοληθεί. Είχαμε, ξέρω εγώ, τον Μπρούστο Γκρόμπελαρ. Κάτι είχαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα το Ναούρου, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μας απασχόλησε ποτέ.
0: Όχι, στην πραγματικότητα νομίζω απασχολεί μόνο όσους...
1: Ζουν εκεί και τους...
0: Ναι, είσαι Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Είσαι Ολυμπιακούς αγώνες, ναι.
0: Ενδεχομένως. Αλλά τέλος
1: πάντων... Στην κατάταξη σου έφα της FIFA το έχουμε συναντήσει ποτέ αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ.
0: Τον Ναούρου.
1: Ναι, τον Ναούρου. Δεν το θυμάμαι ποτέ.
0: Δεν θα το έχουμε συναντήσει
1: κάπου. Μήπως είναι από τις ομάδες που...
0: Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει για τον φίλο...
1: Ναι.
0: Και αφού ντε και καλά επιμένει... Οκ, λοιπόν, να πούμε... Ότι τέξαν κάκος κατεβαίνουν με 4-4-2 στο παιχνίδι. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Χωρίς σκορ ακόμα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Μιλάμε για CONCACAF Nations League. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει Nations League. Είναι κατά το πώς το λένε, να είσαι καλά, να είναι καλή η ψυχούλα σου που είναι μεγάλη χρήση του οικονόμου. Κατά το Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, Nations League δεν σημαίνει, δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό Nations League. Έτσι, το Nations League. Υπάρχει CONCACAF Nations League, υπάρχουν διάφορα Nations League. Leagues.
1: Πόσο πολύ θα ήθελα να είμαι στις εξέδρες αυτού του αγώνα τώρα και να το βλέπω χωρίς πλάκα.
0: Τέξε κακός Μονσεράτ. Ναι, ρε, εσύ εννοείται.
1: Δηλαδή να είμαι εκεί, να δω το μάτς ήσυχος, να πίνω ξύσεις μια κοκτέιλάρα, να βγω μετά να κάνω μια βόλτα, ας πούμε, στα Τέρξ και τα Κάικος, να γίνω ένα με τους ούλτρας των ομάδων, να πίνουμε, ξέρω εγώ, καϊπυρίνιες μέχρι το πρωί. Δηλαδή τώρα σκέψου τι ωραία είναι αυτό.
0: Υπέροχο. Είναι υπέροχο.
1: Σε σχέση με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με αυτά. Σκέψου τώρα Τέρξ και Κάικος Μονσεράτ. Τώρα, ρε φίλε. Πού είμαι εγώ, πού βρέθηκα εγώ εδώ πέρα.
0: Μαγικό.
1: Δηλαδή, πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει η ζωή μου.
0: Δεν μπορεί. Αυτό το μάτς είναι το ποδόσφαιρο το ίδιο.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, Χάρβερ στο τέρμα. Λουίζ δεξιά. Μπελζέρ και Στιούαρτ στο κέντρο της άμυνας. Σε Σενιόν αριστερά. Για τους γηπεδούχους. Στο κέντρο Χάτσινσον, Ρόμπερτσον, Κλέρ και Σέλβερ. Και Πολ με Φόρμπς μπροστά. Από την άλλη. Το Μονσεράτ έχει κατέβει με Κάρτερ Ρότζερ στο τέρμα, Κίμον δεξιά, Τάουνσεντ Βουέστ αριστερά, Ντόρσετ και Γκόρντον στο κέντρο της άμυνας, αμυντικά χαφ ο Κόμλι με τον Ντάιερ, δεξιά ο Μπάρζι, αριστερά ο Τσιρίνο και μπροστά Τέιλορ και Μπουτσουέιν.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει, λοιπόν, εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε.
1: Και όλοι ξέρουμε τι θα ακούει ο Μπουτσουέιν όταν χάσει κάποιο γκόλ. όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να ακούει ο Μπουτσουέιν.
0: Ναι. Και η Τουρκία είναι Τούρκιγε. Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα εμείς δηλαδή αυτό. Που είναι η Τουρκία, Τούρκιγε.
1: Ναι, αλλά όπως και με τον κόλπο του Μεξικού, κανείς δεν λέει Τούρκιγε.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Θέλω να πω το rebranding γενικά. Είναι δύσκολο πράγμα.
0: Ακριβώς. Τι να τα κάνεις.
1: Το έχουμε δει και με άλλα προϊόντα και άλλες υπηρεσίες και, ξέρω, και γλυκά και φαγός. Είναι δύσκολο το rebranding. Τούρκιγε λες τώρα. Τέρκιγε θα τη λένε όλοι.
0: Ναι.
1: Γαλοπούλα, ξεγαλοπούλα, αυτό είναι το όνομα. Τι να κάνουμε.
0: Τώρα πει αν επιμένουν για 10, 20, 30 χρόνια. Μετά, εντάξει, δεν ξέρει και κανένα και δεν θα μα ενδιαφέρει και τότε. Είναι η αλήθεια. Αλλά έτσι απλά, πώς το λένε, αλλαγές δεν γίνονται. Δεν αλλάζουν έτσι απλά τα πράγματα. Βεβαίως εξαρτάται και ποιος τις κάνει τις αλλαγές, αν μου επιτρέπεις, για να δώσω μια πάσα στον εαυτό μου. Διότι ο Γιούργεν ο Κλοπ, εντάξει, πήγε εκεί ανέλαβε την εθνική και. Όπως τα έκανε κάθε κάποιο στη θέση του. Δεν είπα απλώς ότι εγώ τώρα θα κάτσω να ασχοληθώ μόνο με τους παίκτες. Ναι. Δεν ασχολούμαι μόνο με τους παίκτες. Όταν αναλαμβάνει την εθνική, ασχολείσαι με τα πάντα.
1: Καταρχά πήγε με το ωραίο το αυτό καπέλο
0: ναι.
1: Που λέει ένας από τα 70 τόσα εκατομμύρια. Το οποίο έχει κάνει τρομερή αίσθηση, θέλω να σου πω, το καπέλο. Δηλαδή, πέραν το ότι βγήκε σε πολύ συγκεκριμένα κομμάτια για να πάρουν, ξέρεις, οι παίχτες και κάποιοι συγγενείς κτλ. Είναι τόσο μεγάλη ζήτηση που η Adidas έχει πει ότι θα τα κυκλοφορήσει κανονικά αυτά τα καπέλα για όποιον θέλει να τα αγοράσει. Φαντάζομαι θα γίνουν ανάρπαστα.
0: Μια χαρά. Μια χαρά είναι αυτό.
1: Είπε εκείνα τα ωραία πράγματα, ας πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Ενώ πολύ ωραία, πριν από λίγες μέρες αυτά που είχε πει. Και για το μη βρίζετε. Και άμα. Όχι Βούλγαροι και άλλα. Άμα το στανιό που είχε πει ο Ξανθός κάποτε.
0: Τι σκηνή και αυτή. Ευτυχώς την έχουμε σε βίντεο.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ευτυχώς. Ευτυχώς. Παναγία μου, ευτυχώς. Τι θα κάνουμε, δεν την είχαμε.
1: Πέρα από εκείνα λοιπόν, μη βρίζετε, άμα βρίζετε οικογένειες αυτά και τα λοιπά, εγώ θα σηκωθώ να φύγω. Λοιπόν, έχουμε και τα Klopp Rules πλέον.
0: Έχουμε τα Klopp Rules.
1: Κατά τα Jordan Rules, έχουμε και τα Klopp Rules.
0: Διότι ο κύριος Γκρούγκερ μάζεψε όλο το υλικό, είπε: Ελάτε εδώ πέρα να ξέρω τι κάνετε, τι κάνατε εδώ με τον κύριο Νάγκελσμαν. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και λέει: Κοιτάξτε, παιδιά, θα πάμε να μαζευτούμε λιγάκι. Εντάξει, δεν θα το κάνουμε American Bar εδώ μέσα. Θα μαζευτούμε, ξεκινάμε Nations League. Αν γουστάρετε μαζί μου, θα κάνετε κάποια πράγματα διαφορετικά. Τι δηλαδή, λέει η coach. Λοιπόν, ακούστε. Τι είχατε με τον Νάγκελσμαν για το. Τι σα έλεγε ο Νάγκελσμαν το βράδυ, σα έλεγε. Μεταξύ 7 και 8, ό,τι ώρα γουστάρει ο καθένα, κατεβαίνει και τρώει το βραδινό του. Εντάξει. Τελειώσαν αυτά. Τελειώσατε. Θα αποφασίζουμε, δεν τρώμε. Δεν κατέβαινε ο καθένας οπότε κουστάει από τις 7 μέχρι τις 8 να κάθεται να σολάρει, να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, και να κατεβαίνει οπότε γουστάρει, ή άμα δεν πεινάει να κατεβαίνει, ξέρω εγώ, 8 παρα 5 να δίνει μια παρουσία και μετά να φεύγει. Δεν πάει έτσι, φίλε μου. Και τους λέει, θα αποφασίσετε, ή θα τρώμε στις 7 ή θα τρώμε στις 8 και ό,τι ώρα λέμε θα είστε ακριβώς εκείνη την ώρα όλοι στο τραπέζι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Σωστό το βρίσκω εγώ αυτό τώρα. Εντάξει, ομάδα είναι, πρέπει να κάνουν όλοι μαζί να τρώνε. Έτσι. Θέλω να πω, έχει μια λογική.
0: Να τρώνε, να υπάρχει και ένα interaction.
1: Ναι, το να φας δεν είναι το να φας. Είναι το να είναι όλοι μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Δύο κουβέντες να δένονται, να γίνεται ένα bonding, να πούν δύο χωρατά.
0: Έτσι.
1: Κάπως.
0: Έτσι. Λοιπόν. Οπότε, καλώς το έκανε. Καλώς το έκανε.
1: Για μένα, ναι.
0: Πολύ καλά το έκανε. Λοιπόν. Μπα μην πιάνει όλες τις χώρες, αλλά στη Γερμανία και επειδή είναι Klopp θα γίνει. Γίνεται, φαντάζομαι κι αλλού. Γίνεται κι αλλού. Δεύτερο πράγμα. Λέει, κοιτάξτε. Ξέρω ότι η ζωή σας τώρα είναι στα κινητά, κάθεστε, ασχολείστε όλη τη μέρα κτλ. Αλλά, ακούστε λέει, τη μέρα του αγώνα, όταν θα κάνουμε ζέσταμα στο γυμναστήριο ή όταν θα είστε σε φάσεις αποθεραπεία, σε μασάζ, σε 7 με τους φυσικοθεραπευτές, κομμένα τα κινητά.
1: Εντάξει, ο Κλόπ ακούει Φάτρα, ακούει Πέτρο Γαλάνη. Δεν εξηγεί τα αλλιώς.
0: Έτσι νομίζω.
1: Δεν εξηγεί. Άκουσε τη συνέχεια. Σου λέω ότι δίκαιο έχουν αυτοί.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ. Διότι σου λέει. Αυτό το πράγμα δεν είναι, δηλαδή είναι μια περίσπαση πλέον και ειδικά σε μια φάση που πρέπει να προετοιμάσεις πνευματικά τον εαυτό σου για να αντεπεξέλθει αμέσως μετά στο ανώτερο ποδοσφαιρικό επίπεδο. Λοιπόν, για να μην σας πω ότι σας παίρνω τα κινητά και είναι χαμός εδώ μέσα, λέω ότι τουλάχιστον δεν μπορεί να ζεσταίνεστε και να κάνετε ας πούμε doom scrolling.
1: Ναι.
0: Είναι ένα φυσικοθεραπευτής και να κάνει.
1: Πόνο.
0: Ναι. Και εσείς να είστε από κάτω, ας πούμε, με τα κινητά. Όχι, φίλε μου, τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν αυτά. Πάμε παρακάτω.
1: Κοίτα, να σου πω. Η μόνη μου αίσθηση εδώ πέρα είναι, ξέρω εγώ, ότι τι? Εκεί που σε πασπατεύει ο φυσικοθεραπευτής, ο Μασέρ, μπορεί να κάτσει λίγο στο κινητό να χαζέψει. Θέλω να πω εκεί,

0: Η μόνη μου ένσταση αυτή θα ήταν. Αλλά. In club we trust. Τι να πω.
1: Αφού το λέει ο κύριος.
0: Το λέει, όχι, το λέει.
1: Το λέει ο κύριος. Για μην έχουμε περισπάσεις, τι να κάνουμε τώρα. Τρίτον. Και αυτό το τρίτο το έχω τώρα πραγματικά απορία. Γιατί δεν ήξερα ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι θέμα σε μια εθνική ομάδα. Λοιπόν, τι γινότανε. Τι είχε παρατηρηθεί. Λοιπόν, μεταξύ των άλλων, και είχε παρατηρηθεί προφανώς αρκετές φορές για να γίνει θέμα, ότι υπήρχαν αρκετοί παίχτες οι οποίοι είτε κατά τη διάρκεια, όταν πηγαίναν σε ένα τουρνουά ή μια διοργάνωση ή κάποιο ταξίδι, είτε στο προπονητικό κέντρο, είτε μέσα στο ξενοδοχείο, κουρεύονταν. Και προφανώς το κάνανε πολύ αυτό το πράγμα.
0: Ή χτενίζονταν, λέω.
1: Ή χτενίζονταν, σωστό.
0: Να πω ότι διάφοροι μακρυμάλιδες, διάφοροι με dreadlock, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε, μπορεί να φέρει ένα κομωτή να τους κάνει ένα ρεκτιφιέ. Για μένα ανήκουστο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Να μπαίνουν, βγαίνουν οι κομωτές μέσα τώρα, ποδοσφαιριστές πράγμα, ας πούμε, να τους χτενίζουν και να τους κουρεύουν με την παραμονή του αγώνα. Πήγαινε στο ρεπό σου, πήγαινε μια άλλη
1: αυτό,
0: μέρα.
1: Ρε φίλε, όταν έχεις ελεύθερο χρόνο θα κάνεις το κούρεμα, δεν είναι ο χώρος εργασίας, δηλαδή.
0: Να κάνουμε εκπομπή εμείς εγώ και στις 10.30 που θα παίξουμε τραγούδι να έρθει ένας να μας κουρεύει εδώ μέσα.
1: Δεν τη σκεφτείτε αυτό. Κάποιος θα πει: είστε υπερβολικοί, δεν πάρετε και κάθε στο ξενοδοχείο, παίκτε στο. Δεν έχει σημασία, είναι χώρος εργασίας.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα γίνεται κάτι για κάποιο λόγο. Αυτό που λέμε: αν ο ένας λάρει με το κινητό, ο άλλος κατεβαίνει όποτε κουστάρει στο φαΐ. Ο τρίτος κουρεύεται και χτενίζει τα σμούδια ώρες τη μέρα.
0: Αυτό είναι και
1: πάει
0: ο λόγος.
1: Το team spirit.
0: Ναι, και αυτό είναι και ο λόγος που οι ομάδες μαζεύονται στο ξενοδοχείο και δεν είναι ο καθένας σπίτι του να πάει μια ώρα πριν τον αγώνα στο γήπεδο. Δηλαδή το θέμα είναι είμαστε όλοι μαζί, συζητάμε, ξέρω εγώ, λέμε τα θέματά μας, πώς θα παίξουμε, τι θα κάνουμε, χαλαρώνουμε λίγο, λέμε δύο αστεία. Λέει κάτι ο προπονητής, πιάνει ένα παίχτη του, λέει κάτι. Μπορεί κάποιος να έχει ένα πρόβλημα να το συζητήσει. Αλλιώς ήταν ο καθένας σπίτι του, έπαιρνε τα μάξι του και πήγαινε στον αγώνα μόνος του.
1: Και δεν το λέμε και ρητήρο.
0: Συγγνώμη.
1: Και δεν το λέμε και ρητήρο.
0: Όχι. Δεν είναι τύρο.
1: Άλλο το ρετύρο.
0: Άλλο το ρετύρο.
1: Άλλο το ρετύρο. Λοιπόν, οπότε ο Κλοπ έκοψε και αυτή την ιδέα. Λοιπόν, είπε τέλος. Δεν θα δηλαδή κουρείς και λοιπές, δεν ξέρω, συναφείς ειδικότητες ενδεχομένως, δεν θα ξαναμπούν ούτε σε προπονητικό κέντρο της Γερμανίας, ούτε σε ξενοδοχείο που θα μένει η γερμανική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Και τέταρτον, ο κύριος Γιούλιαν, επειδή ήταν πολύ συμπεριληπτικός ενδεχομένως, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τον χαρακτηρίσω. Πολύ νοιαστικός, τέλος πάντων.
0: Ποιος κύριος?
1: Κύριος Γιούλιαν, ο Νάγκελσμαν.
0: Ο Νάγκελσμαν, μάλιστα.
1: Επειδή ήταν πάρα πολύ νοιαστικός, και επειδή τώρα δεν ξέρω, δική του απόφαση ήταν. Οι παίκτες του πίεσαν, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι είχε δώσει απόλυτη ελευθερία στους συγγενείς των παίκτων να επισκέπτονται τους παίκτες οπουδήποτε γούσταραν. Δηλαδή, όταν είναι όμως η αποστολή, έτσι, σε κάποιο τουρνάτο. Θέλετε να έρθετε στην προπόνηση, ελάτε στην προπόνηση. Θέλετε να έρθετε στο ξενοδοχείο, ελάτε στο ξενοδοχείο. Θέλετε να μείνετε, μείνετε. Μείνετε. Κάνα θέμα. Να νιώθουν όλοι καλά.
0: Και οι γυναίκες τους εννοώ και ο γονείς, παιδιά όλοι.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Δεν μόνο για να κάνουν τον έρωτα, μπορεί να ήταν και οι γονείς του, να είναι, ξέρω εγώ, τα αδέρφια.
1: Φαντάζομαι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν. Και ο κύριος Λούκη είπε, εντάξει, παιδιά. Ότι οκ, okay, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορεί τώρα εδώ πέρα να είναι, πώς το λένε, κέντρο διερχομένων. Φάση.
0: Ναι.
1: Οπότε σε κάποια φάση που ίσως θα το συζητήσουμε και θα το έχουμε αποφασίσει εκ των προτέρων, ίσως σε κάποιο τουρνουά να επιτρέψουμε να έρθουν κάποιοι συγγενείς σας μαζί. Αλλά όχι αυτό το πήγαινε, έλα, πώς το λένε, όποτε γουστάρει ο καθένας. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Κλοπ. Σ' όποιους αρέσουν. Εντάξει, γιατί σ' όποιους δεν αρέσουν. Ας ψάξουν εναλλακτική.
0: Αυτά πάντα πάνε φούστα μπλούζα με τα αποτελέσματα και την εικόνα της ομάδας.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, αν η Γερμανία του Κλοπ στο πρώτο παιχνίδι είναι μια Γερμανία, ξέρω εγώ, η οποία θα είναι ισοπεδωτική.
1: Αύριο είναι τώρα.
0: Ναι. Θα είναι ισοπεδωτική, θα είναι, ξέρεις, η National Mannschaft που θα περνάει, ας πούμε, πάνω από τους άλλους σαν πάντσερ. Θα πούνε μπράβο του Κλοπ. Αν δεν έχει κανένα.
1: Εγώ γνωρίζω, βέβαια.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ξέρεις τώρα πώς είναι η Γερμανία.
1: Ναι, ξέρω. Λοιπόν.

0: τους διάσημους, τους επώνυμους κτλ. Όλα αυτά τα χρυσά ψαλίδια της Ελλάδας θα έκαναν σύμβαση, συνεργασία με το ΙΚΑ. Και θα ανέβαινε ακόμα περισσότερο το επίπεδο.
1: Βεβαίως.
0: Θα πήγαινε στο ΙΚΑ για κούρεμα και θα μπροστά σου, ξέρω εγώ, ο Πλούταρχος. Θα ήταν μπροστά σου η Παπαρίζου. Θα πήγαινε και τα βρίσκει, θα ήταν ο Τσιμιτσέλης.
1: Ναι.
0: Θα ήταν σπουδαίοι δηλαδή.
1: Θα τύχαινε τόσου πολλού.
0: Θέλω να πω, καθένα, δεν θα πήγαινε κάποιον.
1: Μήπως δεν θα πρέπει να είναι ίσως όλα τα ΙΚΑ. Δηλαδή να έχουμε συγκεκριμένα ΙΚΑ, ένα περιοχή για να μπορεί να του πετυχαίνει και αυτού όλου. Σε κάθε ΙΚΑ θα είχαμε και ένα κουρίο.
0: Βέβαια. Πόσα είναι τα ΙΚΑ πια. Σιγά. Δεν είναι καλά, είναι σε φαρμακεία.
1: Τώρα πια θα μου πει δεν είναι.
0: Δεν είναι τόσο πολλά.
1: Έχει δίκιο. Ποτέ δεν είναι αργά, λέω. Ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, να πούμε 22ο λεπτό, Τέρξε Κάικο Μονσεράτ παραμένει το 0-0. Mm-hmm. Το Μονσεράτ είναι grande favori στο παιχνίδι. Έτσι, όλοι περιμένουν δηλαδή ένα εύκολο διπλό στην πραγματικότητα του Μονσεράτ. Αλλά όπως ξέρετε και όσοι ακούτε με την εκπομπή, αντιστεκόμαστε στεναρά.
0: Είμαστε με τα underdogs εμείς. Τι να κάνουμε.
1: Τα Τέρξε Κάικο έχουν τη δική του ιστορία.
0: Ναι.
1: Κάποιοι την έγραψαν στον τοίχο μου Μπογιά ενδεχομένως. Και μέχρι στιγμής κρατάμε με άνεση το 0 πίσω και θα δούμε σε λίγο τι έχει να γίνει και μπροστά. Εντάξει. Και βλέπουμε. Σε άλλα χαλαρά νεά, και μια έτσι και είμαστε στο χαλαρό, δεν ξέρω αν είδες σπουδαίο μπιφ η κάρδη αστυνομίας.
0: Είδα, ναι.
1: Είδα
0: και δεν τον χάλασε καθόλου.
1: Είχαμε ένα σπουδαίο μπιφ του σπουδαίου Μαύρο Ικάρδη.
0: Δεν τον χάλασε καθόλου που θα πηγαίνει με λεωφορείο από εδώ και πέρα όπου πηγαίνει. Που θα πάρει πατίνι.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Το λέω εγώ.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Αφού δεν έχει δίπλωμα.
1: Δεν έχει δίπλωμα. Ποιο δίπλωμα δεν έχει.
0: Ξέρω εγώ, του πιλότου δεν έχει.
1: Όχι, τα όχι. Θέλω να δώσουμε λίγη έμφαση στι λεπτομέρειε.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν. Μαύρο Ικάρδη. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνετε ήδη ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Με το που ακούτε Μαύρο Ικάρδη, καταλαβαίνετε δεν θα πάει καλά αυτό. Ωραία. Τι έκανε, οδηγούσε η Κάρτη, ήταν στην Αργεντινή, είχε δίπλα τη σύντροφό
0: του. Το ZM.
1: Ναι, λοιπόν, η οποία ξαφνικά κάνει ένα από αυτά τα οποία όταν τα κάνεις παλιά δεν υπήρχε κανένα θέμα, γιατί δεν σε έβγαζε κανένα φωτογραφία, κανείς δεν έβγαζε φωτογραφία κανέναν, αλλά τώρα μα τα κάνεις και ειδικά μου άρεσε τόσο ηλίθιος ώστε να τα αποστάρεις κιόλας, συμβαίνουν αυτά που θα σας πούμε αμέσως μετά. Οπότε τι κάνει αυτή, βγαίνει η μισή έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή όπως είναι. Ουσιαστικά βγαίνει και κάθεται στο παράθυρο του συνοδηγού και τραβάει ένα βίντεο και καλά τραγουδάει, ας πούμε.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το βίντεο το ανεβάζει ο Ικάρδη. Ωραία. Λοιπόν, και αφού κυκλοφορεί, φτάνει και στις αρμόδιες αρχές.
0: Γιατί θα μου κάνεις τη φυλακία, πρέπει να την κοινοποιήσεις, να την δουν και όλοι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και πώς καθώς φτάνει στις δημόσιες αρχές, στις αρμόδιες αρχές, δεν είναι αρμόδιες αρχές. Οπ!
0: Κάπου τον ξέρουμε αυτόν.
1: Δεν έχει δίπλωμα ο κύριος Ικάρδη.
0: Α, δεν είχε?
1: Δεν έχει δίπλωμα. Έχει λήξει άδεια του κύριου Ικάρδη. Λέει, δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει εδώ. Γιατί εδώ πέρα οδηγεί ο κύριος Ικάρδη. Και βγάζει και ανακοίνωση. Και λέει η ανακοίνωση των Αργεντινών ότι ο Ικάρδη πλέον απαγορεύεται να οδηγεί. Και πριν να αποκτήσει καινούργια άδεια, γιατί δεν είναι έτσι πολύ απλό να πας να πάρεις μια καινούργια άδεια, θα πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις. Κανονικά για να αποδειχθεί αν είναι ικανός να οδηγεί. Και ρίξαν και ένα ωραίο μετά στο τέλος, γιατί η ειδική ασφάλεια δεν επιτρέπει εξαιρέσεις και τέτοιο. Οπότε καταλαβαίνεις, μιλάμε για γκραν σου τσέσο.
0: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις όμως, θα πάει να δώσει εξετάσεις, θα πει γεια σου Ικάρδη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλησπέρα, οικονομάκος. Θέλω να πω, δεν νομίζω να τον κόψουνε.
1: Αλήθεια, αλλά πρόσεχε, γιατί μέχρι εκεί έχουμε δρόμο.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεται όλο αυτό, ο Ικάρδη βγαίνει και λέει, κοιτάξτε παιδιά, συγγνώμη, δεν έχετε καταλάβει καλά, λέει. Εγώ, λέει, όταν ήμουν να πήγα στην Ιταλία, έβγαλα ιταλική άδεια οδήγησης. Mm-hmm. Οπότε, για να έχω, επειδή δεν μπορώ να έχω δύο διπλώματα διαφορετικά, ένα ξέρω ευρωπαϊκό και ένα λατινοαμερικανικό.
0: Γιατί δεν μπορεί να έχεις.
1: Έτσι λέει.
0: Μια χαρά μπορεί να έχεις.
1: Λέει.
0: Δύο διαβατήρια.
1: Λέει.
0: Μπορείς να έχεις δύο διαβατήρια.
1: Δύο διαβατήρια είναι μια.
0: Αν έχεις δύο διπλώματα. Φυσικά και μπορείς να έχεις δύο διπλώματα.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Φυσικά και το λέω
1: αυτό
0: εγώ.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Που δεν κάνω βλακίες στο αυτοκίνητο. Φυσικά και το λέω εγώ.
1: Ο Ικάρδη είπε, εγώ κύριε, όταν πήρα το ιταλικό δίπλωμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο λέει βεβαίως έχει ισχύει μέχρι το 2029. Το είπε και αυτό για να είμαστε κομπλέ. Λέει, εγώ παρέδωσα την άδεια οδήγησης μου στις αρχές της Αργεντινής, οπότε δεν καταλαβαίνω.

0: σπουδαίνω. Δηλαδή, την έχω παραδώσει, δεν έχει λήξει η άδειά μου.
1: Γιατί την παραδώσει.
0: Την άδειά μου, γιατί δεν μπορούσε προφανώς να έχει. Να έχει δύο. Και λέει. Ναι. Και από εκεί ξεκινάει η αντεπίθεση. Δηλαδή, αφού το λέει αυτό, ξεκινάει η αντεπίθεση. Ναι, ναι. Και εντάξει, τα βγάζετε όλα αυτά γιατί θέλετε λίγη δημοσιότητα. Mm-hmm. Και εντάξει, ευτυχώς που είχατε μένα να σας μάθει ο κόσμος. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Και
1: εσένα που δεν έχεις προκαλέσει τη ζωή σου, ποτέ δεν έχεις κάνει attention χοριλίκια, ας πούμε, και ποτέ δεν έχεις κυνηγήσει τη δημοσιότητα, βεβαίως.
0: Κάντε καμιά δουλειά και τέτοια. Φτιάξα τους δρόμους και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε λέει, δεν καταλαβαίνω ποια απαγόρευση μπορείτε να μου επιβάλλετε. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Είναι ευρωπαϊκό δίπλωμα, ξέρω εγώ, και άλλα διπλώματα, τέλος πάντων. Και ότι έχει ιταλικό δίπλωμα. Τώρα τι θα γίνει.
1: Να πάει στην Ιταλία να οδηγάει. Αυτό να γίνει. Να πάει στην Ιταλία να οδηγάει.
0: Στην Ιταλία μπορεί να οδηγήσει. Και στην Ευρώπη γενικώς μπορεί να οδηγήσει. Οπότε, αν θέλει, ας πάει στην Ευρώπη και να οδηγεί κανονικά. Στην Αργεντινή, ταξάκι.
1: Ναι.
0: Ταξάκι μέχρι νέο τέρας. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η φασούλα. Και με τον κύριο Εκάρντι. Δεν φαντάζει και αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι. Δεν τα κάνουν όμως. Ο Εκάρντι είναι λίγο έξαλλο.
1: Είναι
0: λίγο έξαλλο αγόρι. Και τα κάνει αυτά τα πράγματα.
1: Είναι χωρίς ομάδα ο Εκάρντι. Θέλω να πω, δεν πήγε πουθενά. Το λέγεται είχε ακουστεί.
0: Μα άμα τρως αυτήν την ηλικία, ζητάει 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Θα πει γιατί θα κάθεται, θα λέει, ρε φίλε, οι Τούρκοι μου τα δώσανε. Δεν θα βρεθεί ένα Σαουδάραβας να μου τα δώσει. Ενδεχομένως δεν θα βρεθεί να στα δώσει.
1: Δεν θέλει να πάει. Δεν θέλει να πάει.
0: Α, δεν θέλει να πάει.
1: Όχι, νομίζω ότι το μεγάλο στην Ευρώπη. Ούτε στην Αργεντινή νομίζω θέλει να παίξει, γιατί τα λεφτά εκεί δεν είναι πολλά.
0: Ναι.
1: Άλλος. Ούτε θέλει να πάει η Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Εμιράτα και τέτοια.
0: Ναι, αλλά τελειώνει.

0: πες μου που δεν σας πάω, ξέρω εγώ, δύο μήνες. Mm-hmm. Ναι, πιθανώς να γίνεται, γιατί αλλιώς θα είχε βρει ομάδα η Κάρντιφ, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Αν είχε την ανάγκη να παίξει, ρε, πήγαινε κάπου, ξέρω, με 2 εκατομμύρια, με 3 εκατομμύρια, με, από ένα ποσό που θα μπορούσε να το πάρει.
0: Απλώς μου κάνει εντύπωση, γιατί ο Κάρντιφ, ξέρεις, τον είχα τώρα, ότι μπορεί να κάνει, δηλαδή παίρνοντας αυτά τα χρήματα στην Ευρώπη, και τα πήρε σε μια εποχή που, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει δεν ήταν και τόσο. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Ικάρντι μπορεί να πάρει ακόμα και τα διπλάσια στη Σαουδική Αραβία. Αν πάει από αυτά που έπρεπε.
1: Ναι.
0: Οπότε εγώ σκεφτόμουν, ο Ικάρντι είναι 33,5. Δηλαδή το ιδανικό ω Ικάρντι, το μυαλό του Ικάρντι, να πάω να παίξω 2 χρόνια εκεί. Γιατί πώς έκανε ο Ρέιντερς. Καλά, καμία σχέση με το Ρέιντερς. Εντάξει, με το Ρέιντερς είναι και πραγματικά κρίμα αυτό που έγινε, αλλά πολύ ξεκάθαρο κιόλα ο Ρέιντερς. Ναι, ναι. Εγώ δεν θέλω να ξαναδουλέψω στη ζωή μου. Εντάξει, θα μου πείτε, έφυγα στο πραγματικά στο άνθος ποδοσφαιρικής μου ηλικίας. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό έκανες, φίλε. Πραγματικά θυμάμαι πέρσι, θυμάμαι όταν είχε ανακοινώσει μεταγραφή του Μίλαν, λέγαμε τι μεταγραφάρα. Και ήτανε μεταγραφάρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι 17 γκολ έκλεισε τη σεζόν, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά είδα αυτοί που δεν ξέρουμε καν πόσα παίρνει. Έχει κάνει τα τερδέ που δεν ξέρουμε πόσα παίρνει. Θα πάρει 100, δεν ξέρω πόσα. Όσα πάρει. Και παιδιά, εγώ θέλω να εξασφαλίσω τα δισεκονά μου. Τίμιο και ωραίο σα βγήκε.
1: Πολύ
0: το
1: σεβαστό
0: είπε,
1: είναι αυτό. Πολύ σεβαστό είναι.
0: Και τέλο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε τι γίνεται. Λοιπόν, κύριε Χαρέ, το προλάβαμε το δελτίο. Πιστεύει. Ε? Φανταστική.
1: Αμός. Πάμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Οίκαια που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον κύριο Χάρη Χριστόγλου. Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, του Βαλαντίνα Νικολακοπούλου, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, το κόκκινο banner που γράφει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο media player, δηλαδή ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού, και ενότητα on demand που μπορείτε να βρείτε για να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές, και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο rama05@yahoo.gr, ενώ social mediaκά fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο γράφετε για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Σήμερα είναι η ημέρα.
2: Τι πετύχαμε την Τρίτη. Τρεις φορές την έχουμε μνημονεύσει, σήμερα την πετύχαμε.
1: Σήμερα, ωστόσο, δεν θυμάμαι και τι ώρα, νομίζω ότι πρέπει να ήταν πριν από καμιά. Την προσπεράσαμε, αυτή είναι η ουσία. Τελείωσε και αυτή η σημερία και δόξα τω Γιαραμπή. Το καταστροφικό, όπως ακούσατε και εσείς χθες, το καταστροφικό από κάθε άποψη TikTok δεν έχουμε ακόμα. Εντάξει, γιατί αυτοί είμαστε, τι να κάνουμε. Υπάρχουν κάποιοι τελευταίοι. Κάποιοι τελευταίοι με τις ασπίδες έχουν μείνει. Εμείς.
2: Ξύλινες ασπίδες.
1: Δεν πειράζει.
2: Από λάσπη ασπίδες. Αλλά είμαστε εδώ.
1: Εκεί είμαστε. Με τα πόδια να έχουν ρίζα, θα υπερασπιστούμε μέχρι τελευταίας ρανίδος του διαδικτυακού μας αίματος. Το δικαίωμα να μην έχουμε TikTok.
2: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά. Γιάννης Αούσικος Βαϊμάκης, ναι, και τα λοιπά. Και να σας πούμε ότι στην πλατφόρμα εμπειριών ή πλατφόρμα εμπειριών, όπως προτιμάει ο καθένας, για τα μέλη της Στίχημαν, το Στίχημαν Nation σε περιμένει στο απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στίχημαν GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stichiman.gr θα βρεις τον μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στίχημαν GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114.
1: ΕΟΠΑΕ,
2: έχεις δίκιο, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προποθέσεις. Τα είπαμε, 21 πλάξ, θα συμπληρώνω μόνος μου.
1: Το βάλε το Μοσεράτ. Το βάλε. Εντάξει. Το περιμέναμε.
2: Κρατήσαμε αρκετή ώρα.
1: Κρατήσαμε.
2: Αντισταθήκαμε, παρκάραμε το καΐκι μπροστά από το τέρμα, γιατί δεν παρκάρουμε πούλμαν εκεί. Παρκάρουμε την ψαρόβαρκα. Παρκάρουμε το γρυγρί.
1: Το κάικο.
2: Το γρυγρί.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά. Και τιμητικό είναι 0-1 μέχρι και έχει κι άλλο ένα ημίχρονο. Έχω να σας πω. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρώτο. Σε λίγο θα ολοκληρωθεί. Εντάξει, έχετε γενικώς ανησυχήσει αρκετός κόσμος όλες αυτές τις μέρες, διότι σκάνε διάφορα SMS με φύλλα πορείας σε φέτρους, έτσι.
2: Όχι σε σένα, υποθέτω.
1: Εγώ απλώς καταγράφω το θέμα. Καταγράφω το θέμα εδώ.
2: Προλαβαίνω την ερώτηση των ακροατών.
1: Ναι.
2: Κύριε Γιάννη, σας ήρθε το SMS σας.
1: Ναι. Λοιπόν. Το οποίο τι γίνεται, γιατί έχει λίγο αναστατωθεί ο κόσμος. Σκάνε τα SMS από τον Gov.
2: Τι γίνεται.
1: Με τα ειδικά φύλλα πορείας. Τι έχει γίνει στην πραγματικότητα. Πέρασε και ο νόμος, νομίζω, σήμερα. Επισήμως. Έγινε μία, πώς να πούμε, μεταρρύθμιση.
2: Τον πέρασε ο Σίμος, πιθανότατα, τον νόμο, έτσι.
1: Ενδεχομένως.
2: Σου πέρναγε τον νόμο επισήμως. Λοιπόν, ναι. Δεν κρατήθηκα.
1: Λοιπόν, γίνεται μια μεταρρύθμιση του θεσμού της εφεδρείας, τέλος πάντων. Ναι. Οπότε, έχουν φύγει καμιά 100.000 SMS και mail και διάφορα τέτοια πράγματα. από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΣ, που σου λένε ότι πρέπει να μπεις στον Gov για να πάρεις, τους πω, να δεις, το έχεις mail, κάποια ενημέρωση, mm-hmm. κάποιο έγγραφο. Λοιπόν, εσύ πρέπει να πας να το δεις, mm-hmm. διότι αυτό πλέον αναγράφει τη νέα επιστρατευτική σου κατάσταση. Mm-hmm. Ποια είναι η νέα επιστρατευτική σου κατάσταση? Ότι μπορείς έφεδρος μέχρι τα 60 πλέον. Mm-hmm. Αλλά ήταν πιο κάτω τα ηλικιακά mm-hmm. όρια. Κάποτε λέγαν κάποιοι, που ακούσει από διηγήσεις, mm-hmm. πότε θα πάρω το λευκό, λέγανε. Λέγανε, πότε θα πάρω το λευκό, πότε θα έρθει επιτέλους.
2: Διευκρίνησε το όμως, να μην ανησυχεί ο κόσμος ότι ήρθε αυτό το χαρτί και πρέπει να πάει κάπου.
1: Ναι, όχι, δεν έχει. Δεν
2: το
1: έχει.
2: Λέω, μην αρχίσουν και φεύγουν οι άνθρωποι αυτοεξόριστοι για το εξωτερικό.
1: Όχι, δεν γίνεται καμία επιστράτευση, μην ανησυχείτε.
2: Μην αρχίσετε και μπαίνετε στις πλατφόρμες για να βγάλετε εισιτήρια ή να πήγετε αυτοεξόριστοι για κανένα Παρίσι, καμιά Ρώμη, καμιά Βουδαπέστη. Αυτοεξόριστοι, το λέω, μην ανησυχήσετε.
1: Είναι μια απλή επικαιροποίηση στοιχείων γίνεται στην πραγματικότητα. Εντάξει, αυτό είναι. Οπότε, μην ανησυχείτε.
2: Ή ανησυχήστε.
1: Ή ανησυχήστε. Ναι, για κάποιο λόγο.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Οπότε θα δείτε ειδικό φύλλο πορείας, αλλά μην ταραχτείτε.
2: Ναι.
1: Θα γράφει ειδικό φύλλο πορείας, αλλά μην ταράζεστε.
2: Ναι.
1: Υπάρχει το πράσινο, υπάρχει το λευκό.
2: Θα μπορούσε να λέει δηλαδή, το Υπουργείο να έχει με από κάτω ένα τέτοιο τίτλο στο mail που να λέει δεν είναι αυτό που νομίζει.
1: Ναι.
2: Κανονικά. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζει.
1: Κανονικά, ναι. Λοιπόν. Οπότε ήρεμα. Ωραία, εντάξει, μπορεί κάποια. Παρατάθηκε η εφεδρεία σου για 10 ακόμα 15-20 χρόνια. Δεν ξέρω πώς είστε, αλλά αυτό είναι. Mm-hmm. Αυτή είναι η φάση.
2: Φαντάζομαι, ξέρω εγώ, ένα τίμιο γέροντα, εγώ σαν και εμά, εγώ στα 50 τόσα του, δεν θα του πούνε τράβα και στην πρώτη γραμμή, αλλά έλα εδώ να βοηθήσει να κάνει κάτι.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω. Ναι. Χρήσιμα χέρια. Χρήσιμα υπάρχουν χέρια.
1: Αυτό μπορεί μετά. Όσοι έχουν λευκό αυτή τη στιγμή, δηλαδή όσοι έχουν τα πράσινα φυλαπορία,
2: ναι.
1: Τα πράσινα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή σου λέει, κύριε, πώς λέγανε, ας πούμε, πώς πήγαινε στη μονάδα, α το πούμε έτσι, και σου λέγανε. Δεν ξέρω τώρα και αν τα λέω και σωστά. Λοιπόν.
2: Σε κοιτάζουμε μάτι γουρλωμένο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και σου λέω ότι εδώ είναι εξωγό η μονάδα. Ότι αν τύχει οτιδήποτε, να ξέρει ότι εδώ είναι η θέση σου, α το πούμε έτσι. Εντάξει, αυτά λοιπόν είναι τα πράσινα. Τα πράσινα σου λέει ότι, κύριε, εάν τύχει οτιδήποτε, πηγαίνει στο τάδε μέρο, στο τάδε στρατόπεδο, στην τάδε θέση ή στο τάδε μέρο του νησιού, του μέρου, οπουδήποτε. Το λευκό είναι φάση. Είναι σαν να έχει πάρει. Σαν να είναι στην ουρά των τυριών στο Σκλαβενίτη, mm-hmm. εντάξει, να εξυπηρετείται το 56 και εσύ να έχεις το 512.
2: Ναι.
1: Εντάξει, θα περιμένεις.
2: Ναι.
1: Θα περιμένεις και σε κάποια βάση θα τοποθετηθείς και εσύ.
2: Ναι.
1: Με τα νέα. Δεν είναι δηλαδή ότι πήρες το λευκό ή δεν θα τοποθετηθείς.
2: Αν έχει μείνει τυρί στη βιτρίνα.
1: Αν έχει μείνει τυρί στη βιτρίνα.
2: Γιατί με το νούμερο που έχεις πρέπει να μην υπάρχει τυρί.
1: Σωστό.
2: Ναι.
1: Και σε κάποια φάση θα τοποθετηθείς σε μια. Πώς το λένε, σε μια. Στρατιωτική μονάδα ενδεχομένως. Λοιπόν, αυτή είναι η φάση. Ας ηρεμήσουν είναι.
2: Ακυρώστε τα εισιτήρια για το εξωτερικό. Μην φύγετε αυτοεξόριστοι, έτσι. Το λέω, το ξαναλέω,
1: ναι.
2: Γιατί έχουν μια τάση κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, όταν μυρίζει η ατμόσφαιρα μπαρούτι, να μπαίνουν σε ένα πράγμα και να φεύγουν.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι αναφέρομαι.
2: Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω εγώ σε τι αναφέρομαι. Καταλάβεις εσύ.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά έχω δει, βέβαια, θέλω να σου πω, μερικά post πάρα πολύ διασκεδαστικά. Mm-hmm. Μέχρι και κάποιον οι οποίοι, ας το πούμε, ότι είναι συνάδελφοί μας ή πρώην συνάδελφοί μας, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο. Πήξευκα εγώ, να σου πω, από τέτοιο post ψιλοπήρα χαμπάρι τι γίνεται.
2: Mm-hmm.
1: Είναι αυτά τα post που ξαφνικά σου λέει: έχουν έρθει κάνουν άσκηση, είναι εδώ εκεί. Mm-hmm. Αλλά μην ανησυχείτε απέναντι 700 στοιχείες. Εδάστε αυτά, πήρα mm-hmm. πληροφορικά. Δεν μας αμφιλεί. Τι έγινε, παιδιά. Τι συνέβη που το ξέρει αυτός και δεν το ξέρει κανένας άλλος από εμάς. Στον ύπνο θα μας πιάσουν, Κώστα. Yeah. Στον ύπνο θα μας πιάσουν. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Γι' αυτό εγώ κοιμάμαι με την κουραμάνα κάτω από το κρεβάτι.
1: Έτσι. Εγώ το λουκάνικο το έχω παραπόδας. Mm-hmm. Έτσι. Εκεί πρέπει να είναι το λουκάνικο.
2: Εσύ για μένα πρέπει να δένεις το σκυλί με το λουκάνικο. Καλού
1: ναι.
2: Για καλού κακού.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, παίζεται ακόμα αυτός ο Μποτσουέιν το βάλε τον γκολ. Mm-hmm. Καταλάβες.
2: Α, μπράβο. Αναγιά σου.
1: Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, αυτός το βάλε τον γκολ για το Μοσεράτ. 0-1 είναι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε ακόμα δρόμο και μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει από ανατροπή μέχρι οτιδήποτε. Mm-hmm. Μπορεί να συμβεί. Θέλω να κρατήσουμε την αισιοδοξία μας ως Turks and Caicoites, αν μου επιτρέπεις. Λοιπόν, σε άλλα νέα της ημέρας, δεν μπορώ να πραγματικά με πολύ μεγάλη, πώς να σου το πω, δυσφορία πλέον και περισσότερο από επαγγελματική διαστροφή παρά από οτιδήποτε άλλο, ανοίγω εδώ και αρκετό καιρό τα άρθρα που αφορούν τον θάνατο του Ντιέγκο. Mm.
2: Δεν έχω βγάλει άκρη με αυτό που διαβάζω.
1: Αυτό θέλω να σου πω, γιατί δεν καταλαβαίνω πλέον. Mm. Δηλαδή έχουν πάει και έχουν καταθέσει πια τόσοι άνθρωποι και έχουν πει τόσο διαφορετικά πράγματα που δεν ξέρω. Το τελευταίο νέο, ένας ιατροδικαστής, ο οποίος μας ήταν και τελευταίος μάρτυρας υπεράσπισης, ας το πούμε έτσι, στη δίκη που είναι σε εξέλιξη, θυμίζουμε έτσι, στην Αργεντινή.
2: Υπεράσπιση των 7 κατηγορουμένων.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε, λέει, παιδιά, εγώ δεν ξέρω, μπορεί να πέθανε, λέει, από COVID. Mm. Λες, τι εννοείς, ρε φίλε. Τι εννοείς. Λέει, κοιτάξτε, στην πραγματικότητα, λέει.
2: Απέθανε και από έμπολα. Ναι. Εννοώ και συμπληρώνω.
1: Ναι.
2: Δεν έχει σημασία. Τζάμπα είναι.
1: Μπορεί από τα καμούρι.
2: Ναι, τζάμπα είναι. Να πει κάτι, μπορεί να. Θέλω να πω. Έγινε μια εξέταση. Ναι. Τώρα να συζητάμε πόσα χρόνια μετά μπορεί να πέθανε από COVID, ξέρω εγώ.
1: Ουσιαστικά, τι είπε και γιατί το στήριξε αυτό. Θυμίζω ότι η πρώτη εκτίμηση, δηλαδή αυτό που βγήκε προς τα έξω όταν πέθανε ο Μαραντόνα, ήταν πνευμονικό είδημα. Mm-hmm. Πνευμονικό είδημα. Αυτό και με αυτό ζήσαμε για καιρό και ξαφνικά.
2: Και με τρομερές λεπτομέρειες, ότι ήταν φουσκωμένος, ότι θα μπορούσαν να το δώσουν απλά διουρητικά και να έχει κατευθείαν ξεπριστεί. Δηλαδή, είχαμε συγκεκριμένες μαρτυρικές καταθέσεις.
1: Οπότε, είναι, καταλαβαίνετε, τουλάχιστον περίεργο να έρχεται τώρα ένας ιατροδικαστής, όχι ένας τυχαίος, και να λέει ότι, παιδιά, δεν υπάρχει κανένα πνευμονικό είδημα, διότι το σώμα δεν είχε κανένα σημάδι που να οδηγήσει κάποιον να πει ότι κατέληξα από πνευμονικό είδημα. Και λες, όπα. Εδώ πέρα τώρα δεν είναι λεπτομέρεια, δηλαδή ή ήταν το σώμα του καραπρισμένο και το βλέπαμε και άρα έγινε η εκτίμηση που μετά, ξέρεις, αποδείχθηκε ενδεχομένως, ή δεν υπήρχε. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
2: Ναι, δεν μάθαμε τη Μαργαρίτα τώρα τόσα χρόνια να βρούμε. Μπορεί να είναι αυτό, αλλά μπορεί να είναι και το άλλο. Και φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, φταίει ο Χατζηπετρίς. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι οι αυτοψίες και οι νεκροψίες. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Δεν μπορώ πραγματικά. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω. Αυτό είπε ο τύπος. Είπε ότι η όλη αγωνία του Μαραντόνα ήταν, λέει, πολύ σύντομη. Δεν μπορώ, λέει, να πω ότι ήταν. Πώς το λένε. Δεν κράτησε πάρα πολλές ώρες αυτό το πράγμα. Γιατί είχαν πει ότι μπορεί να.
2: Υπέφερε και.
1: Ναι, υπέφερε για πάρα πολύ καιρό. Λέει όχι. Και ειδικά λέμε ήταν πνευμονικό. Γιατί θα σφιχτιούσε. Λέει γιατί θα προσπαθούσε να πάρει οξυγόνο. Και εδώ πέρα δεν υπάρχουν τέτοια ευρήματα. Οπότε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρεις, δεν είμαστε και εκεί.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιος το παρακολουθεί πραγματικά αυτό το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν γίνονται, ξέρεις, ψευδομαρτυρίες.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Εν γνώστους για να βγουν κάποιοι λάδι. Απλώς, ξέρεις, όταν τρακάρουν τόσο φανερά δύο πράγματα που είναι απολύτως αντιθετικά μεταξύ τους και ιατρικώς, δεν γίνεται να συμβαίνουν ταυτοχρόνως.
2: Ναι, δεν γίνεται.
1: Είναι τουλάχιστον.
2: Αρχές μας γνώσεις δεν γίνεται.
1: Ναι, είναι τουλάχιστον περίεργο. Τέλος πάντων, περιμένουμε. Είναι επόμενη εβδομάδα, λέει, θα. Να προχωρήσει, τέλος πάντων, η ιστορία. Καταλάβεις τι γίνεται. Αν υπάρχουν insiders στα εθνικά μας θέματα, χωρίς να γνωρίζω, είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν. Απλώς είναι insiders που πρέπει να είσαι και ο ίδιος με έναν τρόπο κάπως insider. Δηλαδή πρέπει να είσαι. Πρέπει να γνωρίζει τα διαδικτυακά τους λιμέρια.
2: Καλά, ένας αποδειγμένος insider είναι ο Δήμος Βερίκιος. Που στα Ίμια ήταν στο Νάσταθμο και έλεγε τώρα ξεκινάει αυτό το πλοίο εκεί. Ξεκινάει, δηλαδή αυτό ήταν. Βέβαια θα λέει κάποιος ήταν insider για όλους και για εμάς, για τους Τούρκους. Θέλω να πω, όποιος έβλεπε την εκπομπή ήξερε τι αναχωρεί από το Νάσταθμο, τι ώρα και πώς λέγεται το καράβι. Insider αποδεδειγμένα.
1: Ξέρεις ότι μόλις πέφτει το όνομα Δήμος Βερίκιος, ξέρεις
2: ξέρω, που γυρίζει στο μυαλό. Θες να πέσει και να πάρει κάμψη, το καταλαβαίνω.
1: Όχι, μου θυμίζει.
2: Το καταλαβαίνω.
1: Θέλω αυτό που δεν υπάρχει σε βίντεο και υπάρχει μόνο στο μυαλό μου. Έχει συμβεί. Είναι ότι δεν έχει συμβεί, δεν υπάρχει. Αλλά είναι μόνο στο μυαλό μου.
2: Ναι.
1: Είναι αυτή η τρομερή έκρηξη του Δήμου Βερίκιου εκείνη τη μέρα με τον Χατζηνικολάου στο δελτίο. Αυτό το τι έκανε το περίπολο, το οποίο με στοιχιώνει. με στοιχιώνει Κώστα ακόμα. Γιατί οριόταν ο Δήμος Βερίκιος. Δηλαδή, ξέρετε, μερικές φορές κάποιοι, ας πούμε, τύπου τσαρλατάνοι, τύπου. Ας μην πούμε κανένα όνομα. Να με ονοματίσουμε καλύτερα. Λοιπόν, μπορεί να θέτουν ερωτήσεις υψώνοντας την ένταση της φωνής τους. Και συμβαίνει αυτό, το ξέρετε. Απλώς μόνο για το Θεαθήνε. Για να αποπροσανατολίσουν, για να δημιουργήσουν περίσπαση, για να εκτρέψουν τη συζήτηση. Συμβαίνουν όλα αυτά. Και συμβαίνουν πολύ στην τηλεόραση. Το θεατράλε παίζει πάρα πολύ. Έτσι. Θυμίζω ότι δεν υπήρχε. Ο Εμίλιος Βεάκης μας ήταν ο Γιώργος Τράγκας σε αυτά.
2: Και θέλω να σου πω, υπάρχει κλόνος του Γιώργου Τράγκα. Δεν έχω βρει το όνομα. Υπάρχει κλόνος του Γιώργου Τράγκα, ο οποίος βγαίνει, τον πετυχαίνω στο X, βγαίνει με την ίδια φωνή ακριβώς.
1: Τι βρίσκωστε.
2: Έχει την κάμερα, δεν κοιτάει την κάμερα, κοιτάει το περπέραν, το σημαδεύει η κάμερα. Έχει την ίδια θεατρικότητα σκηνής και την ίδια φωνή με τον Γιώργο Τράγκα.
1: Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
2: Την ίδια.
1: Απλά είναι το... πραγματικός.
2: Πραγματικότατος, απλά βλέπω που τον ποστάρουν, δεν έχω βρει το όνομά του. Α, είναι ίδιος, παιδί. Είμαι ο Τράγκα, ξέρω εγώ 30 χρόνια, πώς σου πω αυτό το πράγμα. Και λες ναι. Εντάξει. Επιτέλους, ας πούμε, κάτι καλό σε αυτόν τον τόπο. Αν ξέρει κανείς το όνομά του, παρακαλώ να το στείλει. Του κυρίου αυτού. Ίδιος.
1: Τραβάει
2: τις λέξεις με τον ίδιο τρόπο, ίδιο, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Εκπληκτικός. Performer δηλαδή, μοναδικός. Μοναδικός.
1: Πιστεύεις ότι το κάνει συγκεκριμένα επιτυδευμένα, δεν έχει πάρει μαθήματα και θέλει να τη γράψει.
2: Πιστεύω ότι είναι μετενσάρκωση. Αυτό πιστεύω ότι είναι.
1: Μάλιστα. Τέλος, εκείνο το δελτίο λοιπόν για να κλείσουμε και να επανέλθουμε στην κουβέντα μας, όποια και αν είναι αυτή. Ο Δήμος Βερίκιος οριόταν, αλλά οριόταν περιμένοντας να πάρει απάντηση.
2: Ναι.
1: Και πολύ συγκεκριμένα ήθελε απάντηση στο τι έκανε το περίπολο εκείνο. Νομίζω ήταν μια ιστορία που κάτι είχε γίνει στο ΓΕΣ. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι ήταν. Κάποιοι είχαν πλησιάσει στο ΓΕΣ, κάποιοι είχαν επιχειρήσει να μπουν. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Τώρα σου μιλάω πριν από 25 χρόνια, ξέρω.
2: Δεν λέμε για τη φορά που ο ίδιος ο Βερίκιος πήγε να μπει στο ΓΕΣ, δεν τον άφηρε ο φορός και πήγε να τον πατήσει.
1: Όχι.
2: Δεν ήταν αυτοαναφορικό δηλαδή.
1: Όχι. Ήταν μια άλλη ιστορία. Λοιπόν. Και προσπαθούσα κάτι να πει ο Χατζηνικολάου. Σου δεν θυμάμαι κάτι σε ποιο κανάλι ήταν. Και ο Βερίκιος οριότανε. Τι έκανε το περίπολο,
2: Χατζηνικολάου.
1: Και δεν υπάρχει σε βίντεο αυτό.
2: Δεν μπορεί να μην υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, ρε. Εγώ δεν το έχω βρει. Αν το βρει κάποιο, θα το είμαι ευγνώμων. Δεν το συζητάμε. Αλλά γιατί τα είπαμε όλα αυτά. Τα είπαμε όλα αυτά για του insiders.
2: Α, επίση να πω, μα έχει στείλει μήνυμα κάποιο, λέει ο κύριο Ερέτη είναι ο κλόνο του Τράγκα.
1: Α, μα το παίζει το σταθμό του Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη.
2: Πολύ όμορφο.
1: Τι λες τώρα.
2: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, που λέτε οι insiders, λοιπόν, πρέπει να ξέρεις τα λιμέρια τους. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις, πώς να το πω, τις διαδικτυακές κοινότητες που συχνάζουν. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να τους βρεις μεμονωμένα. Πιθανότερο είναι να τους βρεις σε κάποια φόρουμ, σε ομάδες, σε τέτοια πράγματα. Αλλά εκεί, δεν μοιρώνεσαι απλά, Σοφία. Λούζερ, παίρνει και για το σπίτι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αν γίνει τέτοιο πράγμα, παίρνει και για το σπίτι. Φαντάζεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι άνθρωποι αυτοί τις ελεύθερες ώρες τους, χωρίς να έχει γίνει οτιδήποτε, μπορούν να κάτσουν και να αφιερώσουν, ας πούμε, 3-4 ώρες τη μέρα για να κάτσουν να κάνουν αυτές τις υπέροχες πλήρες συγκρίσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Τα έχεις δει, γραφήματα.
2: Ναι, ναι.
1: Πώς είμαστε εμείς, πώς είμαστε αυτοί, πόσοι στρατιώτες εδώ, πόσοι στρατιώτες εκεί, πόσα αεροπλάνα εμείς, πόσα αεροπλάνα αυτοί, πόσο ναυτικό αυτά, ναι. Και μετά, αφού βάλει το γράφημα, να κάτσει από κάτω να γράψει ανάλυση 1500 λέξεων, ότι ναι, αυτοί μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι, γιατί έχουν, ξέρω εγώ, οκταπλάσιο πληθυσμό από εμάς, και να έχουν πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα.
2: Στρατά.
1: Όπλα και στρατά και εξοπλισμό και τέτοια. Αλλά. Εμείς, εγώ υπερέχουμε
2: την τεχνολογία, είμαστε.
1: Ναι, αλλά ανάλυση.
2: Τις φρεγάτες, ναι, τις
1: ανάλυση.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά. Όλα αυτά τώρα.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Παιδιά, δεν λέγαμε χθες άλλους insiders.
2: Άλλους
1: insiders. Άλλοι insiders πώς το λένε. Η τώρα θα σου πω εγώ, έρχεται τον Κορέτσικα στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και άλλος ο insider του.
2: Του ΓΕΘΑ.
1: Του ΓΕΘΑ. Τώρα, συγγνώμη, τώρα μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Χρήσιμοι όλοι οι insiders, δεν λέω.
2: Όλοι.
1: Δηλαδή για τη διασκέδασή μας είναι όλοι υπέροχοι. Αλλά και κάποιοι θα λένε για την ενημέρωσή μας, ίσως ήθελα να πω. Και κάνα ένα μικρό lapsus lingua, αν με επιτρέπεις, Κώστα. Αλλά κάθε insider είναι χρήσιμος. Γιατί κάθε insider, αυτά που γράφει ο insider, λένε περισσότερα για σχέση με οτιδήποτε άλλο, για τον ίδιο τον κόσμο των insiders. Εκεί έχω καταλήξει.
2: Τι γκάστα αυτή, το χρηστό κλαμπ των insiders.
1: Αυτό,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Και λέγοντας...
2: Άρα πρέπει να υπάρχει μια λέσχη με insiders στην χώρα.
1: Λέγοντας κάστα, ναι, και λέσχη, ναι, να λέμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στον κύριο Θεοδωρόπουλο, διότι μαθαίνουμε ότι περνάει ένα δράμα.
2: Ναι.
1: Διότι λέει η αθηναϊκή λέσχη, εκτός, δηλαδή δεν φτάνε όλα αυτά που του είχαν, η αθηναϊκή λέσχη των.
2: Θα τον διαγράψει.
1: Όχι, για 6 μήνες όμως.
2: Ναι, είναι το καταστατικό αυτό. Γιατί μπορεί να αθωωθεί και
1: ακριβώς,
2: μετά θα πάρει πάλι πίσω.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Και θέλουμε πραγματικά.
2: Θα αντέξει, ελπίζω, 6 μήνες.
1: Δεν το ξέρω, Κώστα. Δεν
2: είναι παλικάρι.
1: Πού θα φτάσουμε, πού θα πάει αυτό.
2: Είναι παλικάρι.
1: Πού θα πάει.
2: Πορδαλό. Αφού με ρωτά επίμονα.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά λέει τέτοιο δράμα. Και σε αυτό που λέμε,
2: ούτε
1: μην...
2: στον εχθρό σου.
1: Ναι, αυτό, να μην τύχει σε κανέναν άνθρωπο.
2: Δεν το εύχομαι για το μεγαλύτερο εχθρό μου.
1: Έτσι, έτσι συμβαίνει. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είναι ένα, αυτά λέω. Ο καθένας έχει θέματα. Δηλαδή, όχι με τη λέσχη. Η άλλη κυρία, Αγάκη, θέλω να κάνει βιολογικό καθαρισμό στο κελί και δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα βιολογικό καθαρισμό.
2: Ένα delivery, κάτι, επειδή μου πήρε μα χάλεσε την άλλη φορά, ήθελε ένα αποσμητικό. Θέλω να πω, αυτά είναι δράματα στη ζωή. Τώρα, πέθανε ο Μαζονάκης. Τι να κάνουμε, να μην πλύνει τη μασχάλη τη. Επειδή πέθανε ο Μαζονάκης, κατάλαβε και εκείνη έτσι το σκέφτεται. Σου λέει τώρα να γυρίσει πίσω ο Μαζόδη, να πλύνω τη μασχάλη μου, να παραγγείλουμε κάτι, ναι, ρε παιδιά, ένα delivery.
1: Πιάκαμε να βγει ένα απλό βιολογικό, ναι, καθαρισμό εδώ πέρα. Νιώσουμε λίγο άνθρωποι, ναι, δηλαδή, ναι, όχι, ναι, τίποτα, ναι, τρομερό.
2: Ναι, ναι,
1: τι ζήτησε, α πούμε, ζήτησε τίποτα πλούτη και ειδική συνθήκη.
2: Τα είχε τα πλούτη, θα λέει κάποιο. Δεν τα ζήτησε λοιπόν, όχι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, Κώστα. Μερικέ φορέ.
2: Καλά να είναι.
1: Η ανάλγητη ελληνική κοινωνία. Με εντυπωσιάζει και εμένα. Καμία πρόνοια για τους ανθρώπους αυτούς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία ή λιγότερο ωραία και περισσότερο γραφικά πράγματα, ενδεχομένως η ώρα έφτασε 11. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι. Εδώ θα είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.
0: FM 94,6.
3: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θάλασσα χθες μια διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση. Τα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της εθνικής ομάδας με αντίπαλο τη Σερβία στο Βελιγράδι. Είμαστε υποχρεωμένοι να ψάχνουμε αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια, πρόσθεσε. Φαβορεί για τα γκολπό στο Τζολάκης, Καρέτσας ή Κοστούλας διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Αντίστροφα μετρά ο Ολυμπιακός για τον αρκτήριο παιχνίδι της EuroLeague με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνο. Χωρίς απρόπτα και με διαθέσιμους τους Ρογκαβόπουλο και Μωραΐτη, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρίς στο Telecom Center Athens. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Ναν που θα κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Φενέρ στις 8 δεκάτου. Παρουσία Τέλη Μιστακίδη και μετόπιση από τον κόσμο εν ώψη Super Cup πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ευχάριστα με γκρέ που επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο ιδιοκτήτης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση 3 και του είπα Όσμαν. Αποκάλυψε ο Τρινκέρι για τη μεταγραφή του Τούρκου Φόρουαρντ. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δήλωσε στη συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Ρότα που αναμένεται να είναι έτοιμο στην επιστροφή. Σε στάδιο επανένταξης παραμένει ως 300. Με τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό ροτέσιο θα μπορέσει να δουλέψει τον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ από την Κυριακή που ολοκληρώνεται η ολιγοήμερη άδεια. Σε αναζήτηση αντιπάλου η πράσινη για τη διεξαγωγή ενός φιλικού στο διάστημα της διακοπής. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα λόγω των πολλών απουσιών συνεχίζονται οι προπονήσεις του Ολυμπιακού καθώς ο Εμμανόλ Αλγουαθήρ ανέβασε του Στανούλη, Κοτζαμανίδη, του Φάκη, Κουράκλη, Γεωργακόπουλο και Ρολάκη. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Δεν φαίνεται να προχωράσει η μεταγραφή τερματοφύλακα ή εξτρέμου ΠΑΟΚ μετά τους τραυματισμούς Παυλένκα και άλλοι. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσουν οι Ασπρόμαυροι με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία. Για την πορεία της εθνικής ομάδας βόλεϊ ανδρών στο Eurovolley αλλά και το σημείο στους νοσογειακούς αγώνες μίλησε στον Big Win Sport FM ο Άρης Χανδρινός. Καταλάβαμε σαν ομάδα ότι ανήκουμε στην ελίτ, μεγάλη θα δουν ότι η Ελλάδα έρχεται. Τόνισε ο 24χρονος λίμπερο της Γαλανόλευκης και του Παναθηναϊκού. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω καταλληλότητας του Taraflex που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγείται ο Ασράφ Χακίμι. Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η προσφυγή του Μαροκινού ποδοσφαιριστή της Παρή απορρίφθηκε και θα οδηγηθεί σε δίκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+.

0: Εν τω μεταξύ και στην CONCACAF.
1: Ναι.
0: Α πούμε στο Nations League το ευρωπαϊκό που θα το πούμε, έχουμε League A, League B, C και D. Εντάξει, με τα αντίστοιχα groups. Και στην CONCACAF σημαίνει το ίδιο πράγμα. Εκεί έχουμε τρεις λίγες, League A, B και C.
1: Ναι.
0: Και το παιχνίδι Texeca και Cosmoserat είναι για τη League C. Δηλαδή φαντάσου ότι οι ομάδες αυτές είναι League C στην CONCACAF.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πού θες να καταλήξεις?
0: Ότι είναι η τελευταία. Χαμηλά. Τελευταίο, δηλαδή.
1: Είναι στον πάτο της τροφικής αλυσίδας. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έχουμε τρία γκρουπ να πούμε. Στο ένα γκρουπ είναι Μοσεράτ, Βρετανικές Παρθένες Νήσι και Τέρξεν Κάικος. Το πρώτο γκρουπ που παίζεται τώρα το παιχνίδι. Δεύτερο γκρουπ είναι Αντίγκουα εν Μπαρμπιούντα, Αρούμπα και Αγκουίλα. Mm-hmm. Ωραία. Και στο τρίτο γκρουπ είναι Μπαχάμες, Άγιος Μαρτίνος και Αμερικανικές Παρθένες Νήσι.
1: Εντάξει.
0: Ποδόσφαιρο παντού.
1: Εντάξει. Σούπα, εκεί θα ήθελα να είμαι, να βλέπω αυτά τα παιχνίδια. Εκεί το πραγματικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ποδόσφαιρο παντού. Τέλος πάντων, πάμε και στο μη πραγματικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτό που θα μας ενδιαφέρει και θα μας ενδιαφέρει από αύριο, το UEFA Nations League. Δηλαδή, εδώ το ευρωπαϊκό, το δικό μας, έχουμε 8 παιχνίδια αύριο και άλλα 8 την Παρασκευή με τα οποία θα ασχοληθούμε. Εμείς έχουμε League A, B, C, D, το ξέρετε. Οι ABC έχουν όλες από 4 γκρουπ με 4 ομάδες μέσα. Είμαστε στην League D, επειδή κοιτάξτε, δεν βγαίνουμε. Έχουμε ουσιαστικά 2 γκρουπάκια, δηλαδή αντίστοιχη τελευταία, ας πούμε, της CONCACAF. Οι αντίστοιχοι Ευρωπαίοι τελευταίοι είναι το Γιβραλτάρ, η Μάλτα, η Ανδόρα, το Αζερμπαϊτζάν, η Λιθουανία και το Λιχτενστάιν. Mm-hmm. Η τελευταία, ας το πούμε, των τελευταίων. Λοιπόν, εμείς πλέον είμαστε στην League A. Στο δεύτερο γκρουπ θα μου πεις και σε ποιο γκρουπ να πέφταμε. Υπήρχε καλύτερο γκρουπ. Υπήρχαν καλύτερα γκρουπ, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία.
1: Ποιο είναι καλύτερο γκρουπ από το δικό μας?
0: Ξέρω εγώ, το γκρουπ Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία νομίζω ότι είναι καλύτερο.
1: Όχι.
0: Δεν είναι?
1: Όχι.
0: Γιατί ρε φίλε?
1: Δεν είναι, όχι.
0: Το Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Τσεχία. Okay, δεν όχι, είναι. Δεν είναι. Έχουν Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία.
1: Δεν είναι.
0: Α, είμαστε στο καλύτερο γκρουπ.
1: Στο καλύτερο θα μπορούσαμε, ναι.
0: Okay.
1: Στο καλύτερο, γιατί έχουμε ξεκάθαρα φαβορί. Έχει τη Γερμανία και την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Η Σερβία, okay, δεν είναι σαν όνομα τουλάχιστον στα υπόλοιπα. Οπότε δεν έχει καμιά υποχρέωση να πα να κάνει κάτι. Άμα κάνει, καλοδεχούμενο. Αλλά δεν θα σου πει κανεί γιατί έχασε τη Γερμανία ή γιατί έχασε την Ολλανδία. Στα άλλα γκρουπ θα είχαμε απαιτήσει μετά. Μα είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, δεν κερδίσαμε του Νορβηγού π.χ. Δεν ξεχνάμε τι κάνει η Νορβηγία στο Μουντιάλ πριν λίγους μήνες.
0: Yeah.
1: Όχι, είμαστε το καλύτερο γκρουπ. Υπέροχο.
0: Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τα παιχνίδια. Ξεκινώντας από τα αυριανά. Τα αυριανά παιχνίδια είναι 4 για τη League A, 2 για τη League B και 2 για τη League D.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με την League A, στην οποία θα γίνουν τα παιχνίδια του δεύτερου και του τέταρτου γκρουπ. Mm-hmm. Αυτά γίνονται.
1: Μη μας αρέσει αναλυτικά, πες τα παιχνίδια τώρα. Σαν πως θα θυμόμαστε μετά από 10 δευτερόλεπτα κάτι για το γκρουπ και το υπογκρουπ.
0: Ολλανδία-Γερμανία. Τσάβε εναντίον Κλοπ.
1: Το κόβω στο χι, κοτίστηκα τελείως.
0: Ναι.
1: Τελείως κοτίστηκα, ναι.
0: Εγώ θα πάω.
1: Γιατί συμπαθώ και τους δύο προπονητές, οπότε.
0: Εγώ θα πάω.
1: Εντάξει.
0: Και Σερβία-Ελλάδα.
1: Χι.
0: Ας πάμε στο χι. Τι θα μας φέρει τώρα αυτό, τι σημαίνει, κανείς δεν ξέρει.
1: Τι σημαίνει.
0: Ας πούμε χι. Λοιπόν, για τον τέταρτο γκρουπ στην League A. Νορβηγία-Δανία. Άσος. Και Πορτογαλία-Ουαλία. Επίσης.

0: πέρασε. Πολύ καλά. Για την League B έχουμε τους αγώνες του τρίτου ομίλου, οι οποίοι είναι Αυστρία-Ισραήλ.
1: Άσος.
0: Ναι. Και Κόσοβο-Ιρλανδία. Ένα μεγαλοπρεπές χ βλέπω εδώ. Θες να πεις άσο, πες το.
1: Θέλω να πω άσο και θα πω άσο. Ναι.
0: Πες το. Λοιπόν. Και έχουμε επίσης για το τέταρτο από την League D, έχουμε ένα παιχνίδι για τον γκρουπ και ένα παιχνίδι για γιατί αυτά είναι τα γκρουπ με τις τρεις ομάδες. Έτσι, οπότε έχουμε Ανδόρα Μάλτα, διπλό.
1: Διπλό.
0: Διπλό. Και Λιχτενστάιν Λιθουανία. Διπλό επίσης. Καλά είμαστε.
1: Χι.
0: Α, χι τώρα.
1: Χι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε στην Παρασκευή. Την Παρασκευή έχουμε τα παιχνίδια του, για τη League A, από το πρώτο γκρουπ, δηλαδή Ιταλία-Βέλγιο. Έλα μου ντε.
1: Ιταλία, έχουμε να τη δούμε.
0: Ποια Ιταλία, πιο Βέλγιο τώρα. Είμαστε σε αυτή τη φάση της ιστορίας. Ναι. Ποια Ιταλία είναι και πιο Βέλγιο.
1: Θα στηρίξουμε την Ιταλία για λόγους αισθητικούς.
0: Αυτό.
1: Εγώ θα πω άσο τέλος πάντων.
0: Και Τουρκία-Γαλλία. Διπλό.
1: Διπλό θα πω κι εγώ.
0: Έχουμε για την League B τους αγώνες του δεύτερου και του τέταρτου ομίλου. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία. Άσος.
1: Άσος.
0: Και Ουγγαρία-Ουκρανία. Ωραίο παιχνίδι. Ουγγαρία-Ουκρανία. Ε.
1: Διπλό.
0: Διπλό λες εσύ. Χ. Λέω εγώ. Και για τον τέταρτο όμιλο, μετά από τον τέταρτο όμιλο στην League B, τα οποία είναι Πολωνία-Βοσνία.
1: Άσος.
0: Άσος. Και Σουηδία-Ρουμανία.
1: Άσος.
0: Άσος και εδώ. Και έχουμε επίσης τα παιχνίδια την Παρασκευή για την League C, το δεύτερο, τον δεύτερο όμιλο, που είναι Αρμενία-Λετωνία. Δεν έχω ιδέα.
1: Χι.
0: Το κόψουμε στο χέρι για να προχωρήσουμε. Και Μαυροβούνιο-Κύπρος.
1: Χι.
0: Άσος. Άσος. Θα πάμε στην Γερμανία με κλειστά μάτια, βλέπω και από ημίχρονο.
1: Παιδιά,
0: τι είναι παιδιά. Why. Έχω πάει Αρούμπα και Κουρασάο για Γαμήλιο και έχω δει τοπικό ντέρμπι. Όχι εθνικές ομάδες όμως, τοπικό ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, καμία σχέση με ποδόσφαιρο, προς Κοκορομαχία πάει.
0: Εντάξει, τι να λέει αυτό. Τι να λέει αυτό, γιατί νομίζετε, ξέρω, στην,
1: αυτά, ναι,
0: στη δεύτερη κατηγορία της Σκωτίας, τι διαφορετικό νομίζετε ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
1: Γιατί στα δικά μας τα ερασιτεχνικά, δηλαδή, τι νομίζετε ότι συμβαίνει δηλαδή ακριβώς, είναι τζόγκο μπονίτο.
0: Ναι. Τι νομίζετε, μια ομορφιά. Συμβαίνει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Sorry κιόλας δηλαδή. Λοιπόν, ξεκινάει και η Ευρωλίγκα αύριο. Θα πούμε για Ευρωλίγκα, αλλά δηλαδή, έχεις παρακολουθήσει.
1: Τι πράγμα.
0: Τι λένε, τι γίνεται, ποιες είναι οι εκτιμήσεις.
1: Ναι, έχω παρακολουθήσει τι λένε οι GMs, έχω δει λίγο τα ρόστερ των ομάδων, το πέρα δόθη, το πηγενέλα. Το Super Cup στο Ντουμπάι παρακολούθησα, τα φιλικά εδώ πέρα, το Παύλος Γιαννακόπουλος παρακολούθησα. Θέλω να πω, έχω μια εικόνα από αρκετές ομάδες. Ναι. Ευρωλίγκας είναι τον ΠΑΟΚ που έχουμε δει και είναι, δείχνει μια εξαιρετική ομάδα. Τον Άρη δεν έχω δει πολύ, οπότε περιμένω να τον δω στα παιχνίδια, δεν έχει τύχει να τον δει δηλαδή. Τον ΠΑΟΚ έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και στο άλλο παιχνίδι που έπαιξε με την Παρτίζαν, δεν ήτανε. ΠΑΟΚ. Yeah. Οπότε ναι, έχω μια σχετική εικόνα. Α, από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τις ομάδες κανονικά σε παιχνίδια πια Ευρωλίγκας, όλες. Πέρα από τις δικές μας δηλαδή, κάπου θα τις δούμε και τις υπόλοιπες. Mm-hmm. Ενδιαφέρον θα έχει χρονιά φέτος, όπως και να έχει. Γιατί εμείς καλά κάνουμε, συζητάμε τα δικά μας τα πέρα, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Έχουν δυναμώσει αρκετές ομάδες. Είναι αρκετές ομάδες που θα είναι δυνατές φέτος.
0: Έτσι δείχνει. Έτσι δείχνει. Και καλό είναι που θα είναι δυνατότερο αντίστοιχα και το πρωταθλημό μας.
1: Ναι. Προφανώς. Θα κάνει πολύ καλό στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να μην να ξέρουν ότι δεν θα κρυθεί στα μεταξύ τους η πρώτη θέση, ξέρω εγώ, και ότι θα κάνουν παντού νίκες και να δούμε τι θα κάνουμε ένα στο γήπεδο του αλουνού. Ότι και τα παιχνίδια με τον ΠΑΟ και με τον Άρη, μακάρι και με την ΑΕΚ, λέω εγώ, την οποία την έχουμε δει λειψή, αλλά δεν έχουμε εικόνα για την ΑΕΚ ακόμα. από τα παιχνίδια που έχει παίξει, πώς θα είναι στην κανονική της φάση. Μακάρι και η ΑΕΚ να είναι και αυτή ανταγωνιστική. Να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα μετά πολλά χρόνια. Μετά πολλά χρόνια θα, ελπίζω ότι θα δούμε τέσσερις, με τουλάχιστον τέσσερις, μπορεί και πέντε ανταγωνιστικές ομάδες. Όχι όλες στο ίδιο επίπεδο ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά ομάδες που έρχονται και μπορούν να γίνουν και, ακόμα και μέσα στη χρονιά. Ακόμα και μέσα στη χρονιά. Όχι μόνο με την απόδοσή τους και με κινήσεις και με προσθήκες εννοώ. Μέσα στη χρονιά μπορεί να έχουμε προσθήκες για όλους. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αν νιώσουν ότι χρειάζονται κάτι, mm-hmm. που όλο και κάτι χρειάζονται και οι δύο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ένα τριάρο, τέσσερο Ολυμπιακός, ενδεχομένως ένα πεντάριο Παναθηναϊκός, θα κρυθεί από τραυματισμούς, οπότε θα γυρίσουν τα λοιπά. Αλλά και ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει προσθήκες μέσα στη χρονιά. Και ο Άρης μπορεί να κάνει μέσα στη χρονιά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και κομμένοι από το NBA θα υπάρξουν. Και παίχτες μπορεί να φύγουν από Ευρωλίγκα. Μπορεί να... Θέλω να πω.
0: Κάθε χρονιά
1: είναι. Ναι,
0: ούτως ή άλλως,
1: όχι,
0: ναι.
1: Αλλά λέω για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη που δεν συμμετέχουν Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Επειδή το μπάζε τους φέτος, από φέτος ήδη είναι μεγαλύτερο και η δυναμική τους είναι μεγαλύτερη, μπορεί να πάρουν παίχτη που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπαιρναν.
0: Ναι. Και με προοπτική ενδεχομένως. Ναι. Αναλόγως που θα καταλήξουν τα ντύλια, εν πάση περιπτώσει, εκεί μετά της Ευρωλίγκας. Γιατί εκεί τώρα παίζεται όλο το παιχνίδι. Πότε είναι η περίφημη συνάντηση τώρα κοντά, δεν είναι στην περίφημη στην Λίμνη Κόμο που θα γίνει.
1: Ναι.
0: Για θα μάθουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μαθαίνοντα να έξερε φουσκώνει. Έχει πάρει βράση η φάση. Να το πούμε έτσι. Καταλάβες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Γυρίζοντας λίγο στα ποδοσφαιρικά, ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό που βγαίνει στην Ισπανία, τώρα πέρα από τα ποδοσφαιρικά, τα μικρές ή μεγάλες γραφικότητες και το τι γίνεται, αυτό που βγάλει η ΑΣ είναι κάτι το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό. Και ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Σύμφωνα με την ΑΣ, ο Πέρεθ δεν έχει πάρει απλά τον Μουρίνιο ως προπονητή στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τον έχει πάρει σε μια φάση, έλα εδώ και κάνω κουμάντο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τελείως όμως κάνε κουμάντο. Δηλαδή, κάνε μεταγραφές.
1: Μιγές να υπερασπιστείς τα ιερά και τα όσια.
0: Ναι, κάνε επικοινωνία. Βγες και, πώς το λένε, κρίνε. Και άλλαξε ό,τι χρειαστεί, το οποίο είχε να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό γύρω-γύρω, δηλαδή πέρα από τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Και στους γύρω-γύρω, και δεν με το τους φυσικοθεραπευτές, ενδεχομένως και κάνα διοικητικό, δηλαδή κάνε εσύ όλο αυτό το κουμάντο. Να έχεις και το μάτι σου στην Ακαδημία να είναι πάντα συνδεδεμένη με την πρώτη ομάδα και όλα αυτά. Γιατί όλο αυτό το πράγμα έχει πέσει αυτή τη στιγμή στους ώμους του Μουρίνιου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο φαίνεται αυτή.
1: Δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει αυτή.
0: Ναι, αυτή η υπερσυγκέντρωση.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ας το πούμε έτσι. Εντάξει, στο παρελθόν ενδεχομένως το έχουμε δει. Το έκανε ο Βενγκέρ στην Άρσεναλ ή το έκανε ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Στη Μάντσεστερ. Το έχουμε δει να το κάνουν. Αλλά...
1: άλλο πράγμα τώρα.
0: Ναι, άλλο πράγμα.
1: Μην συγκρίνουμε.
0: Άλλο πράγμα.
1: Το κάνανε εκείνοι σε άλλη ηλικία. Άλλο το project, άλλη ιστορία τότε. Άλλη φάση τώρα. Μουρίνε.

0: Όσοι του Βέννη φέτος είναι δικαιολογημένοι.
1: Όχι. Όπως δεν ήταν πέρυσι τα γιουχαρίσματα για τον Εμπαπέ. Είναι το κοινό δύσκολο και απαιτητικό και όταν ας πούμε τα πράγματα δεν πάνε καλά, διαλέγει κάποιον ας πούμε να είναι ο στόχος.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι. Στο ξεκίνημα της ζωής. Δεν είναι το πρόβλημα της Ραλοβίνη.
0: Εσύ παρακολουθείς. Εσύ ξέρεις. Το ότι για πρώτη φορά βγήκε ο Ρονάλντο και είπε ότι δεν ξέρει αν θα παίζει του χρόνου, να το μετρήσουμε.
1: Το έχει ξαναπεί. Το είπε πριν από λίγο καιρό, είπε ότι πιθανότατα είναι τελευταία του χρονιά. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Λέει όμως ότι έχουμε και κίνητρο. Έχει κίνητρα. Άμα έχει κίνητρα, είσαι ο Ρονάλντο, θα συνεχίσει να παίζει.
1: Εντάξει. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα κρατηθεί και θα το παλέψει για να είναι και στο επόμενο γύρο. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω, αν με ρωτά. Εγώ πιστεύω ότι αν θα φτάσει τα 1000 γκολ φέτος, θα σταματήσει. Έτσι καταλαβαίνω.
0: Και είναι στόχος, λες,
1: ναι, ναι. Είναι το ιερό δισκοπότερο που του έχει απομείνει. Δεν έχει κάτι άλλο, εφόσον στο Μουντιάλ δεν προχώρησε η Πορτογαλία για να κυνηγήσει αυτό το όνειρο, νομίζω ότι θα πάει να συμπληρώσει τα 1000 γκολ και θα σταματήσει του χρόνου. Το έχει ψηλοποιεί. Ότι πιθανότατα φέτος είναι η τελευταία μου χρονιά.
0: Δηλαδή, κάτσε, αν σταματήσει, δηλαδή αν τελειώσει η σεζόν.
1: Ναι.
0: Και κλείσει και έχει ας πούμε 998, τι θα κάνει.
1: Θα κάνει δύο φιλικά με την εθνική και θα τα πιάσει.
0: Α.
1: Θέλω να πω, απλό είναι αυτό το πράγμα. Θα κάνει δύο φιλικά και θα τελειώσει η ιστορία.
0: Οκ. Λοιπόν, δεν είναι και μακριά αυτό. 979.
1: 21 γκολ δεν είναι.
0: Δεν είναι και λίγα.
1: Τώρα ξεκίνησε η χρονιά. Βάζει 30 πλάς στην Σαουδική Αραβία. Κάτσετε και μαζί και με την Πορτογαλία. Τώρα θα είναι κανονικά στο Nations League. Θέλω να πω, μπορεί να μαζέψει από εκεί κανένα γκολ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσα πολλά.
0: Έχει βάλει 132 γκολ.
1: Ναι.
0: Στην Al Nassr σε 155 παιχνίδια.
1: Mm-hmm.
0: Έκανε μέχρι και 50. Εντάξει, πάντα γυρίζω εγώ τα μάτια μου, οπότε κοιτάω αυτά τα πράγματα πραγματικά. Λέω ρε εσύ, ζούμε σε μια φάση και μια εποχή που μας εντυπωσιάζουν. Ειδικά σε σχέση με το ποδόσφαιρο, από ελάχιστα πράγματα πλέον έως τίποτα, διότι και πάρα πολλά πράγματα έχουμε δει και πάρα πολλά πράγματα έχουμε δει να αλλάζουν,
1: ναι,
0: στο ποδόσφαιρο. Από την άλλη, όσο και να μην κάνουν εντύπωση πια τα νούμερα, πραγματικά γυρίζοντας και κοιτάζοντας τα νούμερα εκεί της περίοδου 2010 με 2015-2016 του Ρονάλντο και του Μέση, δεν γίνεται να μην, δηλαδή δεν γίνεται να μην ξανασταθείς και να πεις τι γίνεται ρε φίλε. Που δεν είναι ποδόσφαιρο του 2026. Είναι ποδόσφαιρο του 2010. Δεν είναι το ίδιο. Είναι διαφορετικό. Και υπήρχε 5-6 σερί ετών. 5-6 ετών σερί. Βάζαν πάνω από 50 γκολ και οι δύο τη χρονιά. Και πάνω από 60 πολλές φορές.
1: Σε Ρεάλ και Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όχι παίζοντας στη Γερμανία ή παίζοντας σε κάνα πρωτάθλημα ας πούμε της πλάκας.
0: Είναι
1: αδιανόητο.
0: Είναι αδιανόητο,
1: ναι,
0: ρε.
1: Είναι
0: αδιανόητο, δηλαδή η διάρκεια είναι αδιανόητη. Ειδικά η χρονιά που είχε φτάσει ο Μέση και βάλει 73. Υπάρχει η χρονιά που ο Μέση και βάλει 73.
1: Mm-hmm.
0: 73 το διανοείσαι. 73 γκολ. Δεν τα βάζουν, να σου πούνε βάζουν 73 σε ξύλινο ποδοσφαιράκι. Που λέει ο λόγος να δυσκολευτεί.
1: Δεν βάζουν 73 γκολ οι ομάδες μες στη χρονιά.
0: Ναι,
1: οι ομάδες ολόκληρες μέσα σε μια σεζόν δεν βάζουν 73 γκολ. Πολλές ομάδες δεν φτάνουν τα 73 γκολ.
0: Τρομερό. Είναι τρομερό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω και πώς να το χαρακτηρίσω. Ο Μέση έχει άδεια τώρα. Ο Μέση σοφάρισε τον. Ξέρω εγώ σε φάουλ. Το δεύτερο. Εντάξει, ο καθένας ρεκόρ του. Δεν ξέρω αν πραγματικά να ασχολούνται με αυτό το πράγμα.
1: Τον Κώστα τον Φραντζέσκο, φαντάζομαι. Σοφάρισε.
0: Τον Ντόρ Μπαρζόφ. Λοιπόν, δεν ξέρω να ασχολούνται με αυτά τα. Με αυτά τα ρεκόρ. Στην πραγματικότητα, ξέρεις ποιος έχει τώρα τα περισσότερα φάουλ. Εντάξει, ωραίο ρεκόρ.
1: Ωραίο,
0: ναι.
1: Ωραίο είναι, ναι.
0: Ωραίο
1: φάουλ
0: είναι
1: κάτι ιδιαίτερο.
0: Ποιος έχει περισσότερες, ναι, απευθείας εκτελέσεις φάουλ. Είναι η αλήθεια. Αλλά θέλω να πω, δεν ξέρω να ασχολούνται οι ίδιοι στην. Πώς το λένε. Στην πραγματικότητα.
1: Καλά. Εντάξει. Θα το διαβάζουν κάπου, κάποιος το λέει. Εντάξει. Ωραίο είναι. Ωραίο παράσημο είναι. Δεν είναι πέναλτι που έχει μια ας πούμε ευκολία. Είναι φάουλ. Έχει μια δυσκολία. Έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Ωραίο είναι να κατατάσσει ψηλά.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει 75-76 ο Μέση και πήγαινε ο Μαρσελίνη, ο Καριώκα, ο οποίος έχει 78. Και σου λέει τώρα πρέπει να φτάσουμε τον Μαρσελίνη, τον Καριώκα. Αυτός είναι τώρα

0: επόμενος, ας το πούμε έτσι. Αλλά ο καθένας. Εμείς σκεφτόμαστε εφάλι, μπορεί να σκεφτούμε στο ζωνίο πέρα να που κάνουν. Και ναι, δεν έχει σημασία ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος και ποιος είναι όγδος.
1: Ναι, γιατί τα πιο, ξέρεις, μπελαλίδικα, αυτά με τη μεγαλύτερη μαστοριά, αυτά που μπάλα ανέβαινε και κατέβαινε χωρίς λογική, αψηφώντας νόμους της φυσικής, τα έκανε ο Ζουνίνο Περναμπουκάνο. Τώρα πόσα είναι, δεν με ενδιαφέρει. Αισθητικά αυτά που θυμάμαι εγώ είναι του Περναμπουκάνο.
0: Ναι.
1: Που λες πώς, ρε αδερφέ, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Πώς πάει η μπάλα έτσι.
0: Ειδικά στο Ζουνίνο Περναμπουκάνο, πώς πάει έτσι. Ειδικά σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Στα μισά φάουλ που έχει βάλει πήγαινε έτσι μπάλα. Αυτό είναι το περίεργο. Στο σούτ του Ζουνίνο το πιο εντυπωσιακό ήταν το πώς κατέβαινε η μπάλα.
1: Ναι.
0: Όχι το πώς, το πώς κατέβαινε η μπάλα. Λίγοι το έχουν κάνει αυτό. Υπάρχουν μερικά παράδοξα, ρε παιδί μου, στο ποδόσφαιρο και σε κορυφαίο επίπεδο. Αυτό είναι ένα παράδοξο το οποίο, εντάξει, θα μου πει, θέλει πάρα πολύ προπόνηση. Είναι επίσης παράδοξο πώς κορυφαίοι παίχτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου όπως ο Μέση ή ο Μαραντόνα, από δύο παράδειγματα, δεν ξέρω αν εμπίπτει και ο Ρονάλντο σε αυτό. Ήταν καλύτερες εκτελέσεις φάουλ παρά σε εκτελέσεις πέναλτι. Είναι ένα παράδοξο, όμως ίσχυε. Υπάρχουν φορές, πολλές φορές, για το Μαραντόνα και το Μέση μπορώ να το πω με βεβαιότητα, που πηγαίνουν στη βούλα και τους βλέπεις ότι δεν το έχουν. Στη βούλα του πρέπει να και δεν το έχουν. Πόσες φορές έχουμε δει να κάνουν κοτίστικες εκτελέσεις και τους δύο. Γιατί δεν το έχουν, δεν έχουν. Και λες, είναι δυνατόν. Δηλαδή, κάνεις αυτά που κάνεις και δεν έχεις την αυτοπεποίθηση να εκτελέσεις ένα πέναλτι. Και όμως συμβαίνει. Συμβαίνει, έχει συμβεί. Τι να κάνουμε. Α, να σου πω ένα ρεκόρ που δεν θα σπάσει ποτέ.
1: Για πες.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον αριθμό. Νομίζω ότι είναι 106. Νομίζω ότι είναι 106. Συγγνώμη αν δεν θυμάμαι καλά. Εδώ πέρα με ξεγελάει η μνήμη μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό το ρεκόρ πιστεύω δεν θα σπάσει ποτέ. Και είναι το ρεκόρ των γκολ που έχουν σημειωθεί ξεπερνώντας και τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Και φυσικά ξέρεις ποιος το έχει αυτό το ρεκόρ, έτσι. Όλοι ξέρουν ποιος έχει αυτό το ρεκόρ.
1: Το φαινόμενο.
0: Γιατί δεν θα μπορούσε να το έχει κανένας άλλος εκτός από το φαινόμενο. Το διανοείσαι.
1: Ναι. Το διανοούμε γιατί τον έχω δει να παίζει.
0: Να έχει τριψήφιο αριθμό γκολ που έχει περάσει και τον τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Beat that.
1: Γιατί το έχουμε δει. Ξέρεις, δεν είναι για μας στατιστική, δεν είναι βιβλία, δεν είναι highlights. Είναι πράγματα που τα έχουμε δει να συμβαίνουν. Οπότε ξέρεις, πολύ εύκολα το καταλαβαίνεις και αν σου κάνω αυτή την ερώτηση, απαντάς κατευθείαν.
0: Έτσι. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά η ώρα έφτασε 10:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αν το έχουμε προλάβει, διαφημίσεις, τραγούδι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα mail και τα μηνύματά σας μέχρι τις 12.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την ΙΚΕΑ που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας την με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατοικίλα μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Δημάγριο ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Πηγουίν, Σπορ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε

0: Λοιπόν, με δεύτερο γκολ του Μποτσουέιν στο 69, τάξη Κάικος Μουσεράτ 0-2, βρισκόμαστε στο 77ο λεπτό αυτή τη στιγμή. Ενημέρωση θέλατε, την έχετε.
1: Ο κύριος Κώστας λέει, ο Έτκανα Καμελτοέ, προλαβαίνει σε ένα 24ωρο να βλέπει όλες τις σειρές σε όλες τις πλατφόρμες, όλες τις αθλητικές μεταδόσεις, όλα τα πρωινό μεσημεριανάδικα. Να κάνει τηλεόραση και ραδιόφωνο, να γράφει σε εφημερίδες και sites, να στέλνει like σε αμέτρητα τσοκόλια στα social και να κοιμάται. Κύριε Κώστα Μπέσα, είστε cyborg ή κάτι ανώτερο?
0: Πονάτε! Έτσι. Πονάτε! Μόνο αυτό έχω να πω. Πονάτε! Ο πόνος σας περνάει μέσα από την οθόνη του υπολογιστή.
1: Είναι για να ακριβείς, δεν γράφω σε εφημερίδα. Δηλαδή μου έχει χρεώσει παραπάνω πράγματα από αυτά που κάνω.
0: Αλλά αν χρειαζόταν θα το έκανες και αυτό, Κώστα μου.
1: Θα το έκανα. Ο ύμνος Στόκερ, προφανώς, βεβαίως, το Every Breath You Take, ξεκάθαρα, ναι. Όπως και το Private Eyes, Fallen Notes, βεβαίως, I'm Watching You. Σε μια εποχή αθότητα, θα ακούμε τραγούδια αυτά και έλεγαμε σήμερα, τρώω ένα cancel περιποιημένο.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλοι μας θυμίζουν ότι εκτός από τον Ναούρου, το 2018, η Σουαζιλάνδη μετονομάστηκε σε Εσουατίνη, με βασιλικό διάταγμα.
1: Είμαστε.
0: Okay. Ναι. Εντάξει. Είναι όντως δύσκολο το rebranding, λέει κάποιος. Ο μεγαλύτερος δρόμος στις Σέρες μετονομάστηκε εδώ από μεραρχίας σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και δεν την έχει αποκαλέσει έτσι κανείς και ποτέ.
1: Ναι, λογικό.
0: Ούτε καν το Google Maps δεν τα άλλαξε.
1: Ναι, λογικό.
0: Ναι.
1: Επειδή όχι, δεν έχουμε κάποιο νεότερο για τον Αντώνη Πάντσο, για τον φίλο που ρωτάει. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για την κατάσταση. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε. Ναι. Και εμείς και όσοι τον αγαπάνε και τον αγαπάτε.
0: Ο φίλος βλέπει το μάτς του Μονσεράτ.
1: Α.
0: Και λέει ότι έχουν κατοχή 90-10, οι άλλοι πρέπει να μαζεύτηκαν από την τοπική pub.
1: Είμαστε.
0: Ο Κλόπ λέει κάποιος, μάλλον για παραδειγματισμό προς τους παίκτες του όσον αφορά τους κομμωτές, φαίνεται πως κουρεύεται μόνος του με το σειρώμενο παράθυρο της κουζίνας.
1: Εντροπή, παιδιά. Εντροπή, παιδιά. Εσύ που λες, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανθρώπινη απογοήτευση από το να βλέπεις δικούς σου ανθρώπους να στηρίζουν νεοναζί καταδικασμένο ως αρχηγούς λιματικής οργάνωσης. Ναι, είναι μία από τις μεγάλες απογοητεύσεις της ζωής. Αν είναι δικοί σου άνθρωποι, δυστυχώς είναι έτσι όπως το λες.
0: Ο Τζες που ξέρει από προτσές, αν δείτε το εξής, λέει: παιδιά, αν η Τετάρτη ήταν παίκτης, δεν θα ήταν ο Dirk Out, Coit, Gate. Φαινομενικά άχρηστη μέρα, αλλά κάθε εβδομάδα είναι εκεί όπως ο σπουδαίος Ολλανδός.
1: Γιατί είναι άχρηστη μέρα, παιδιά, Τετάρτη?
0: Έχεις βέβαια, επειδή είναι το μέσο της εργάσιμης εβδομάδας.
1: Εντάξει. Αν θες τη γνώμη μου, το έχουμε ξαναπεί. Θα έπρεπε, πέρα από το Σαββατοκύριακο, να υπάρχει άλλη μία μέρα που δεν δουλεύουμε και αυτά να ήταν η Τετάρτη. Δηλαδή να δουλεύουμε τέσσερις μέρες, να καθόμαστε τρεις.
0: Ναι.
1: Να σου κάνει διάμεσα την εβδομάδα,
0: ναι.
1: Να μπορείς να κάνεις. Δεν είναι ανάγκη να είναι τριήμερο για να καταλάβει. Να είναι να σκάσεις τη μέση της εβδομάδας, να κάνεις τις δουλειές σου, να κάνεις τα ψώνια σου, να πάει να κάνεις τις πληρωμές σου, ό,τι έχεις να κάνεις. Αυτά που δεν. Το συνεργείο σου, το σέρβις σου.
0: Ναι.
1: Μια εργάσιμη τέτοια μέρα, να δουλεύουμε τέσσερις, να καθόμαστε τρεις. Mm-hmm. Να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Σε κάποιες χώρες το εφαρμόζουν το τετράήμερο εργασίας.
0: Εμείς, Κώστα μου. Ο αλλάζω nickname κατά το Δονούν. Λέει: κύριε Γιάννη, εσείς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για φιλαπορίες και επιστρατεύσεις και ανοησίες. Εσείς είστε αποδεδειγμένα ειδικοδυναμίδες του έρωτα.
1: Η Χλέπ και Αρσάβιν στη φωτογραφία τους είναι σαν κάτοικοι της Αλαμπάμα που είναι πρώτα ξαδέρφια και θείος με ανιψιά ταυτόχρονα και όλοι ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Λέει ο φίλος Τιμ Ντάγκαν.
0: Μεγάλη αλήθεια. Με παρουσίαση στην τηλεόραση περισσότερες και από τον Άδωνη. Είναι ο κύριος Κώστας για την τηλεόραση ότι το Final Countdown για το Ευρωπαϊκό το 87.
1: Ντροπή όμως κάπου.
0: Ακούγοντας τον κύριο Γιάννη να δίνει οδηγίες για το στρατό, ένιωσε σαν να λαμβάνω οδηγίες για το θέατρο από τη Μιμή Ντενίση. Τεράστια απόσταση από αυτό το μήνυμα.
1: Μεγάλη αλήθεια, τα like του κυρίου Κώστα Σταβίζο γίνονται κατά βάση κατά τη διάρκεια των εκπομπών σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Όχι. Όχι. Σχεδόν ποτέ σε αυτές τις ώρες. Σε αυτές τις ιερές ώρες ποτέ.
0: Κώστα μου, έλα στο μέρος μου να επαναλάβουμε όλα τα θλήματα για το σπεν στο δικό μου στίβο μάχης. Έχω και ξυφολόγχες. Λέω σε ΑΤ ξεκολλάσει να τις πω λίγο 88 κιλά, 2-30 σύνολο. Υπάρχουν δύο άνθρωποι ισχυρίζεται, δύο ειδών άνθρωποι. Ισχυρίζεται ο Ρέμπρατσα και σκέφτηκα. Αυτοί που λένε Κώστα και αυτοί που λένε Κώσετα. ναι.
1: Όταν τα προλαβαίνετε και τα κάνετε όλα, είστε cyborgs. Όταν τα κάνετε ίδια, ο Άδωνης είναι γραφικός. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Καλά.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ο Άδωνης έχει συνοδεία, όμως κάτσε. Όχι, δεν το ίδιο. Ο Άδωνης έχει συνοδεία. Το γνωρίζουμε αυτό. Μεταξύ των οποίων μία είναι αυτή που είναι ακριβώς από πίσω του. Με οργανωμένο πρόγραμμα ανά δεκάλεπτα. Μέχρι στο δεκάλεπτο, ακριβώς τη ώρα κάτσε. Να δείτε ακριβώς τη ώρα. Μπαίνει με το λεπτό. Τι ώρα μπαίνει, τι ώρα θα φύγει, τα πάντα. Κάτσε. Τι νομίζετε, μόνο στο κάθε και το οργανώνει.
1: Η Τετάρτη θα ήταν ο Ράιαν Μπάμπελ. Αδιάφορος, αλλά με διάφορες εκλάμψεις κατά καιρούς. Είναι ο Ματσάρη, ο μανουριάρης γείτονας που βγαίνει με το τυραντέ φανελάκι και σόβρακο Μινέρβα στο παρκόνι για να κράξει όποιον κάνει φασαρία το μεσημέρι.
0: Ναι. Κύριε Κώστα, θα έρθω μετά την εκπομπή να επιθεωρήσετε αν έσκαψα αρκετά βαθιά το όριγμά μου. Και αν όχι να με τιμωρήσετε σαν να μου αρέσει ο Πασαλής, ο γυναικομπαστία. Λουγκρογόρες λέει μεγάλη αλήθεια, ο Γιάννης ειδονίζεται να αναφέρει φράσεις στα λατινικά όσο ειδονίζεται και ταυτόχρονα σταυλώνει πατόκορφο τα μιλά γαλλικά. Εντάξει, παιδιά, έτυχε τώρα χθες και σήμερα. Δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, τα γαλλικά έχουν μια μακρά παράδοση αυτή την εποχή, τα γαλλικά, ναι. Κύριε Κώσετα, θα έρθετε να δούμε διεξοδικά τι πρέπει να κάνω που μου ήρθε το νέο φίλο επιστράτευσης. Τζέλος, Ιπποκράτιος πολιτεία, ένας ευγενής δερβίσης.
0: Το Καζιράκι λέει, είχα πάει κρουαζιέρα σε εκείνα τα μέρη και είναι όλα υπέροχα, με μικρά όμορφα γηπεδάκια μέσα στη ζούγκλα και τις χρυσές παραλίες.
1: Ενώ λέει στην Πάτρα που αλλάξανε την Καλαβρίτων σε Ανδρέα Παπανδρέου, το rebranding γέλασε και αποχώρησε. Γιατί στην πραγματικότητα δεν χρειάστηκε ποτέ, λέει ο μέτρος στον Πρίγκα Κούτσαλ. Η μόνη αλλαγή, λέει, ονόματος χώρας που ήξερα ήταν όταν το Σιάμ έγινε Ταϊλάνδη από το τραγούδι The Pogues, Summer in Slam. Μένω στη Γαλλία, λέει, εδώ μπορείς να διαπραγματευτείς το ποσοστό εργασίας άμα την πρόσληψή σου, π.χ. 80% και έχεις μία μέρα off, όποτε θέλεις. Με ίδιο ποσοστό μισθού, βέβαια, σε σχέση με κάποιον με 100%. Άρα αναλογικά πληρώνεις λιγότερο, εννοείς.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Όχι, εγώ μιλάω για χώρες οι οποίες έχουν εφαρμόσει το τετραήμερο εργασίας, αλλά χωρίς να μειώσουν μισθούς. Δεν θυμάμαι σε κάποιους μπορούν να δουλεύουν καμιά ώρα παραπάνω, κάποιες ώρες παραπάνω σε αυτές τις 4 μέρες για να καλύψουν κάπως τις εργατόρες. Σε κάποιες όχι. Και τα αποτελέσματα που έχουν δει από αυτό το μέτρο είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο παραγωγικοί, γιατί ξεκουράζονται περισσότερο, άρα πηγαίνουν στη δουλειά τους και αποδίδουν καλύτερα. Δηλαδή πάνε και τα δίνουν όλα, γιατί έχουν γεμίσει μπαταρίες, παιδί μου, από την έξτρα μέρα που κάθονται.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Λέω Γιάννης Αρμαλούς, αν θυμάται ο κύριος Κώστας. Το ίδιο λέγαμε και για τα φάουλ του Κριστιάνο. Πώς κατεβαίνει μπάλα στην τελευταία γραμμή καθισμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Φραντζέσκου, περισσότερα γκολ με φάουλ παρά με πέναλτι. Ναι. Εντάξει, για το Φραντζέσκου τα φάουλ ήταν μαγικά. Μαγικά.
1: Πάντα λέει οι insiders θα γράψουν κατά το μεσημέρι μια ατάκα τύπου σκούρα τα πράγματα. Από κάτω θα έχει σχόλια του τύπου τι έγινε να ανησυχούμε, με τον insider να απαντά υπομονή μέχρι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Κατοχυρώνω τον Τζέρεμι Αδόνισε, βεβαίως.
0: Πέτυχα 30 γκολ με φάουλ σε αθηναϊκό πρωτάθλημα. Το φάουλ σου δίνει την απόσταση να ζυγίσει την μπάλα όπως θέλεις, το πέρα είναι κάτι διαφορετικό. Πολύ καλά.
1: Γιατί είναι πιο εύκολο το φάουλ, δηλαδή, που ζυγίζει την απόσταση, από το άλλο που δεν έχει στίχο και είσαι στημένο στα 9 μέτρα. Τι μα λέτε τώρα.
0: Ο Θεός Βάνας λέει: πόσο με τιμάει που βλέποντας μπλε ώρες θέλω να μπω στην τωρινή Βάνα Μπάρμπα παρότι είναι σιδέρωτη.
1: Έβγες σου.

0: φίλος χαρίζει τα ψευδόνυμα Πραξιτέλης Σβούρος, Βελιογκέκας και Μαρίτιμο Τρόπεο, ο Σόκρατης Drunk the Βόσπορου. Θα κάνει όλα αυτά.
1: Κύριε Κώστα, θέλω να αλλάξω και εγώ το όνομά μου από Τέλος σε Τζέλος. Θα έρθει στο εξοχικό μου στη Νέα Αρτάκη να με ξαναβαφτίσετε. Στο χθεσινό καλεσμένο δώσατε το λόγο. Στον προχθεσινό τον κύριο Ρίλο τον φημώσατε όμως, λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη.
0: Μεγάλη αλήθεια από τον Κέστορ. Όταν φοράς άρωμα και το έχεις βάλει λίγο πριν πλησιάσει τον οποιοδήποτε, αυτό σου πω τι φοράς. Είτε είναι κολόνια 200 ευρώ, είτε είναι κολόνια των 5 ευρώ. Όχι,
1: δεν άμα είναι κανένα πατσουλί, άμα είναι κανένα πράγμα που σε πιάνει στούφος, όχι. Δεν λες τι ωραίο είναι αυτό, ξέρω εγώ, λες πάντα. Είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Δούμε, έχουμε πει στους εξαιρετικούς ακροατές μας τι θα κάνουμε την Παρασκευή.
1: Σήμερα δεν το είπαμε.
0: Ας το πούμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Ας το πούμε.
1: Λοιπόν, εκπομπή, αφιερωματική εκπομπή, αφιερώσεις, part 2. Έχουμε κάνει μια πρώτη εκπομπή αφιερωμένη σε αφιερώσεις. Θα κάνουμε αυτή την Παρασκευή, δεύτερη εκπομπή. Έχετε στείλει ήδη κάποιοι mail. Συνεχίζετε να στέλνετε mail. Και όλοι οι υπόλοιποι θα στείλετε εκείνη την ώρα κλασικά και θα πελαγώσουμε από τα χιλιάδες μηνύματα. Χαλάλη σας και θα διαβάσουμε ό,τι προλαβαίνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αφιερώσεις. Θα βάλετε και το τραγούδι που θέλετε να αφιερώσετε. Ό,τι προλάβουμε θα παίξουμε.
0: Ναι,
1: θα
0: ναι,
1: πω
0: ναι.
1: Αφιέρωση κανονικά, αλλά παλιά. Αλλά παλαιά η αφιέρωση. Δηλαδή, ο Τάδε αφιερώνει εκεί και το λόγο κτλ. Και, αυτό το τραγούδι που μου συμβολίζει αυτό ή μου θυμίζει αυτό κλπ. Τώρα θα παίξουμε όλα τα τραγούδια. Ό,τι προλαβαίνουμε θα παίζουμε.
0: Οι insiders μεταγραφών στο 6 είναι οι καλύτεροι. Που απλά ανεβάζουν μια σημαία χώρα.
1: Είναι η νεοφυή σχέτη του κυρίου Κώστα ένας τρόπος στο σύμπαν να εξορροπήσει τη σχετικά νεοφυή κορυφογραμμή στο κούτελο του Αδόνιδος, αναρωτιέται ο Γιάννης Ανομαλούς. Είναι ο κύριος Κώστας για τα τηλεοπτικά μεσημέρια μας ό,τι και ο Μάξι Πρίστ για το Μίστερ Λόβερμαν, το Σάμπα Ράγκς,
0: και φαίνεται ότι ήταν καλή. Μάλλον ο Ζουνίνο πέρα να μπουκάνω στη λεπρινή για τα ευκολότερα φάλα από τα πέρα.
1: Μάλλον. Ναι. Γι' αυτό ναι, θα το καταλάβω.
0: Νερβάνα Βύση λέει: άκουσα κονσέρβα το τελείωμα της εκπομπής περασμένης Παρασκευής και φτάνει κουβέντα για τον προπονητή που έχει αλλάξει το όνομά του σε Ελμαέστρο. Με τιμάει που όταν υπόθηκε το έχει κάνει Νέστορ Ελμαέστρο, πώς το είχε πριν. Απάντησα μόνος μου στον δρόμο Γιώργος Ελμαέστρο και έριξα φάπα στον εαυτό μου.
1: Κοίτα, όλοι ευτυχώς όταν είμαστε μόνοι μας έχουμε σκεφτεί, έχουμε πει δυνατά κάτι για το οποίο έχουμε ντραπεί πάρα πολύ και χαιρόμαστε που είμαστε μόνοι μας εκείνη τη στιγμή. Κάτι ακούμε, ξέρω, ένα τραγούδι, κάτι. Πετάμε μια ατάκα, δυνατά. Μετά κοιτάς δίπλα ένα, χαρές, ευτυχώς είμαι μόνος μου εδώ πέρα. Γελάς μόνος σου με αυτό που έκανες. Βρίζεις τον εαυτό σου ενδεχομένως. Γελίε, ξέρω εγώ, στον εαυτό σου. Ναι, όλοι, σε όλους έχει συμβεί.
0: Λοιπόν, ο φίλος Ποράφιος Μαξίμ Ξιγκάλκο μας έχει στείλει με αποδείξεις το γυναικείο μικρό όνομα Μιλέδη. Έτσι. Ξεγυρίσαμε στην Βικτοριανή εποχή ξαφνικά.
1: Το Μιλέδη είναι ελληνική εφεύρεση. Δεν υπάρχει Μιλέδη.
0: Ναι.
1: Το My Lady, ας πούμε, ναι, που λέγανε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εμείς το μεταφράζαμε εδώ ως Μιλέδη. Δεν υπάρχει Μιλέδη ως τίτλος. Είναι του Έλληνα μεταφραστή,
0: ναι.
1: Το Μιλέδη. Έπαιζε πάρα πολύ σε ταινίες, ας πούμε, εποχής.
0: Ναι.
1: Το πέραμε και το πήρε ο ένας, το ξεπατήκω στο άλλο και έγινε
0: σωστό.
1: Το Μιλέδη μόδα.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει τίτλος Μιλέδη.
0: Σωστό.
1: Ήταν το My Lord και το Μιλέδη.
0: My
1: Lady και το κάναμε Μιλέδη, ναι.
0: Ο Λίμνη Κότσο.
1: Δεν γιατί λέγαμε Μιλόρδε. Και λέγαμε Λόρδε, My Lord.
0: Σωστό.
1: Αλλά το άλλο το κάναμε Μιλέδη.
0: Λοιπόν, ο Λίμνη Κότσο λέει στο τσιτσαμπέ των social media που αναρτιόσασταν χθες μετά τον Speed και τον Mr. Beast, ο τρίτος είναι ο Kai Chenat, φίλος του Speed, ο οποίος ίδρυσε το Streamer University που είναι σε συνεργασία με το Hendrix College. Βέβαια δεν είναι πανεπιστήμιο, είναι ένα bootcamp 5 ημερών. Έτσι λέει.
1: Είναι το τσιγάρο για τον Ματσάρη, ό,τι και ο Ισθμός για την Κόρινθο. Από μικρό, το στέλνει αυτό μικρό σταμπορδιστή. Ναι, λέω εγώ. Ναι.
0: Κυρλίκος λέει βουτυγμένος στα κομπιούτερ από το 90 λόγω δουλειά. Τίγκα στο Digital Life από τότε, ηλεκτρονικές ατζέντες, κινητά τηλέφωνα από την πρώτη μέρα, Windows Phone πριν το iPhone, iPhone Day 1, Digital Banking Day 1, Iris Day 1, GovGR πριν το GovGR και κάπως, δεν ξέρω πώς, κανένα social ποτέ, ούτε για μία μέρα μέχρι σήμερα που είμαι 57. Οπότε έχω να σου πω τι γίνεται να ζεις και χωρίς.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Ιφηγένεια Τσαλουχίδη, ο οποίος μας έστειλε την αφίσα, μια θεατρική ομάδα για το έργο «Γυναίκες υπατμών», αλλά το «Ατμών» με ωμέγα. Και όλα αυτά συνοδοσία κίνδυνου γκίκα, θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λέει κάποιος, το Μιλέδι έχει μόνο δυνατό επώνυμο τον Αλμπάντι. Μόνο. Για κάποιο λόγο. Δηλαδή λέει, το Μιλέδι είναι το αντίστοιχο βουνό μου. Εγώ, λέει κάποιος, να βγάλω το γιο μου Μικώστα.
0: Σε μεταφράσεις βιβλίων τύπου οι τρεις ομοτοφύλακες γράφονται εξίσου και το Μιλέδι και το Μιλόρδε. Ωραίο.
1: Είναι ο κύριος Κώστας για τηλεοπτικό μας μεσημέρια, ότι ήταν ο Ατζαγκούν για τον Αναστασίου, η προοδευτική για τον Μπάμπι τον Τενέ, η άνοδος στην πρώτη εθνική για τον Βοσνιάδη, λέει ο Παδιοπέος Μάγλος.
0: Δήμος από τη Νέα Σμύρνη εσένει νέο ρεπορτάζ την προσωπική του σύζυγο, ότι η μητέρα μαθητή έχει το όνομα Λουλούδα.
1: Ωραίο. Μητέρα, ε.
0: Ναι.
1: Μητέρα, όχι το κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: Στο συντάξει.
0: Λουλούδα.
1: Λουλούδα. Ωραίο αυτό να λες και να λες Λουλούδα μου. Και να απευθύνεσαι εκείνη.
0: Ναι, οκ. Okay. Σ' αρέσει τον πλενό, λέει, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου το βράδυ, η ομάδα Shiny Hunters χάκαρε τη σελίδα αιτήσεων για το FBI και μέσω αυτής κινήθηκε σε άλλα συστήματα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας και απέκτησε πρόσβαση σε στοιχεία πρώην, νυν και υποψήφιων πρακτόρων, τα οποία ανέρχονται σε 3 τεραμπάιτ. Μάλιστα αυτό έγινε ως αντεκδίκηση, επειδή τον περασμένο Μάιο το FBI έδωσε στη δημοσιότητα τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης ομάδας, κάτι το οποίο χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους τους Shiny Hunters ως συκοφαντία, οι οποίες ανέχουν μέχρι και σελίδες στη Wikipedia. Μωρέ, μπράβο.
1: Κάποιος λέει, Μιλέδι είναι όνομα σκούπας ρομπότ. Το λέει ο υπερπαρλαπίπας. Ο πλήρης Παπατζο Insider βάζει τη σημαία της χώρας του παίκτου και μετά δίπλα βάζει emoji βόμβας, emoji με το προσωπάκι που κάνει τσά και στο τέλος κοτσάρι και ένα σουν, λέει ο Δαλματίας Αλμίδα. Ναι, παιδιά, ναι. Ισχύουν όλα αυτά που λέτε.
0: Ο Δημήτρης Χόρνη λέει, βέβαια να θυμηθούμε πως έχουμε και το My Lady Καβλάντι.
1: Όχι ακριβώς έτσι, αλλά
0: που είχε πει ο Βαϊμάκης αναφερόμενο σε τραγούδι του Cat Stevens,
1: ναι,
0: σε παλιότερη εκπομπή.
1: Το έχω πει, ε. Μπορεί. Μπορεί.
0: Να πούμε ότι μιλάμε για το περίφημο My Lady Darbanville, έτσι,
1: ναι, ναι,
0: που είναι τραγουδάρα.
1: Είναι, ναι.
0: Ο προπονητής της μεγάλης Σεν Μάρτιν, του Αγίου Μαρτίνου, που σκορπίζει με πεντάρα εκτός έδρας στις Μπαχάμες, ο κύριος Νταρσεβίλ από τη γαλλική Γουιάννα, μάζεψε το 2010 στην Καβάλα, αλλά δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Ισχύει, καθαρίζουμε. Ισχύει. Μεγάλη αλήθεια, όταν βρίσκεις κάποιο έξω που δεν θυμάσαι το όνομά του, ξεκινάς τα ηγέτη μου, παιχταρά μου, αδερφέ μου. Εγώ να σου πω ότι ο κύριος Κώστας κάνει κι άλλα, επειδή έχει τύχει να τον δώσει, να τον δώσει δράση, τον κύριο Κώστα. Ο κύριος Κώστας μπορεί να πει ότι ξέρει οποιονδήποτε χωρίς να του μιλήσει. Εντάξει, αυτό έχω να σας πω. Μόνο και δεν χρειάζεται. Χωρίς να μιλήσει, χωρίς να πει τίποτα. Ούτε ηγέτη μου, ούτε παιχταρά μου, ούτε αδερφή μου. Μόνο με χειρονομίες.
1: Θέλει ο κόσμος να διαβάσει κάτι εσύ. Το ζητάει ο Μιλέδι Γκάγκα. Αυτό εδώ πέρα. Αν δεν το βρίσκεις, να έρθεις από εδώ να το διαβάσεις. Μπορεί και όχι.
0: Το Καζακστάν έχει αλλάξει πρωτεύουσα το 97 από το Αλμάτι στην Ακμόλα. Συγγνώμη, δεν το ξέραμε.
1: Στην Αστανά εννοείται.
0: Ε?
1: Δεν είναι η Αστανά η πρωτεύουσα. Το Αλμάτι ήταν παλιά, το ξέρουμε. Okay.
0: Τέρες Πούσκας, αλήθεια θέλεις να χαρίσεις το Κεζαμπρότα, Ανδριωμένη. Αλήθεια.
1: Είναι δικό σου για να το χαρίσεις.
0: Αλήθεια.
1: Νομίζεις.
0: Πρέπει να έχει ακουστεί αυτό από εμάς ή τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2002. 24 χρόνια πίσω δηλαδή. Και βάλε. Ο Κατ Στίβενς, λέει, ο αδερφής Αδαμαζόφ, έχει μετονομαστεί εδώ και χρόνια σε Γιουσούφ Ισλάμ. Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, κάπου το έχει πάρει το μάτι μου, ναι. Κάθε στιγμή νομίζω, αν κάποιο τραγικό λάθος, είναι κυπριακής καταγωγής, δεν είναι?
0: Κάτι Στεβέρνης, νομίζω ότι έχει κάποια σχέση, ναι. Όπως είναι τεράστια αλήθεια ότι όποιος έχει περάσει από την Καβάλα και δεν έχει δώσει συνέντευξη στον κύριο Πατσίδη, είναι σαν να μην υπήρξε εκεί ούτε μια νύχτα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες, τις πιο γιγάντιες αλήθειες, ναι, που έχουν ακουστεί σε αυτή την εκπομπή. Πού είναι αυτό που θες να διαβάσω, που δεν το βρίσκω πουθενά?
1: Είναι τώρα.
0: Το είδα.
1: Ναι.
0: Το βρήκα.
1: Ωραία.
0: Το βρήκα.
1: Ωραία.
0: Αυτό, συγγνώμη, αυτό είναι γαλλικά μαζί με λατινικά.
1: Ναι, τώρα. Αλλά αυτό θέλει για να φτιαχτεί τώρα. Θέλει να κάνει έναν άτακτο ύπνο. Τι να σου πω τώρα.
0: Εντάξει, εσύ όπως το λες. Δεν το είχα σκεφτεί. Του Ντελάν. Άλεα γιάκτα εστ.
1: Μιλάει Γκάγκα, καλή διασκέδαση απόψε. Καλή απόλαυση που λένε και στον φέρνουν το γλυκό. Λοιπόν, ναι, επιβεβαιώνει ο Τρεις και ο Κούκος. Λέει η Ακμόλα άλλαξε το 98 σε Αστάνα.
0: Ναι.
1: Το 2019 μετονομάστηκε σε Νουρ Σουλτάν. Και το 2022 ονομάστηκε πάλι Αστάνα. Ή Αστανά, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λεπτομέρεια.
0: Μεγάλη αλήθεια, όταν υπενθυμίζουμε στον κύριο Κώστα μια παλιά του ατάκα, λίγο ντροπιαστική, λίγο κάφρικη, κάνει ότι δίθεν δεν θυμάται.
1: Όχι,
0: ενώ στην πραγματικότητα ακόμη γελάει μόνος του μαζί της.
1: Όχι, την ξανακούω και γελάω τώρα, δεν τη θυμάμαι. Αλήθεια, δεν τη θυμάμαι. Ορίστε. Είμαι η Μιλέδη Γκάγκα και μόλις τελείωσα. Έγινε δουλίτσα, σου λέω τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε κάνει κανένα δύο μέλα, δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Τώρα. Τις αφιερώσεις σας τις περιμένουμε, εννοείται. Το λέμε γιατί αύριο, όπως καταλαβαίνετε. Αύριο, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Με τρία μάτς.
1: Ναι.
0: Καταλάβεις τι γίνεται.
1: Και με το μήνυμα, κύριε Γιάννη, διαβάστε γαλλικά με λατινικά λίγο ακόμα. Γιατί έχω αληφθεί ήδη όλος με baby oil. Λοιπόν, με αυτά τα ωραία πράγματα, να ευχαριστήσουμε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Χάρη Χριστόγλου. Συγγνώμη, ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή κανονική λόγω του μεταδόσεως.
0: Μεθαύριο όμως.
1: Μεθαύριο έχουμε και εκπομπή και αφιερωματική εκπομπή και αφιερώσεις και όλα τα καλά. Οπότε τα λέμε κανονικά μεθαύριο. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν.

0: ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πιγουίν Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θάλαζα χθες μια διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση. Τα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνέντευξε τύπου εν ώψη της πρεμιέρας της εθνικής ομάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορεί κατά κολπό του Τζολάκης. Καρέτσας ή Κοστούλας διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Μπορείτε να τα καταφέρετε αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Καγκάτση στους διεθνείς. Αντίστροφα μέτρα Ολυμπιακός για τον αρκτήριο παιχνίδι της EuroLeague με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνο. Χωρίς απρόοπτα και με διαθέσιμους τους Ρογκαβόπουλο και Μωραΐτη, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρί στο Telecom Center Athens. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Ναν που θα κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Φενέρ στις 8 δεκάτου. Παρουσία Τέλη Μιστακίδη και μετόπες από τον κόσμο εν ώψη Super Cup πραγματοποιήθηκε ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ευχάριστα με Γκρέ που επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο ιδιοκτήτης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση 3 και του είπα Όσμαν, αποκάλυψε ο Τρινκέρι για τη μεταγραφή του Τούρκου Φόρουαρντ. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Ρότα που αναμένεται να είναι έτοιμος στην επιστροφή, σε στάδιο επανένταξης παραμένει ως 300. Με τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό rotation θα μπορέσει να δουλέψει τον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ που από την Κυριακή που ολοκληρώνεται η ολιγοημέρη άδεια. Σε αναζήτηση αντιπάλου η πράσινη για τη διεξαγωγή ενός φιλικού στο διάστημα της διακοπής. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα λόγω των πολλών απουσιών συνεχίζονται προπονήσεις του Ολυμπιακού καθώς ο Μανώλα Λουαθήλ ανέβασε του Στανούλη, Κοτζαμανίδη, Τουφάκη, Κουράκλη, Γεωργακόπουλο και Ρολάκη. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Δεν φαίνεται να προχωρά σε μεταγραφή τερματοφύλακα ή εξτρέμο ΠΑΟΚ μετά τους τραυματισμούς Παυλέγκα και άλλοι. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσουν οι Ασπρόμαυροι με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία. Για την πορεία της εθνικής ομάδας Βόλοι Ανδρών στο Γυροβόλιο αλλά και το σημαίνιο στους Μεσογειακούς Αγώνες μίλησε στον Big Win Sport FM ο Άρης Χανδρινός. Καταλάβαμε σαν ομάδα ότι ανήκουμε στην ελίτ. Οι μεγάλοι θα δουν ότι η Ελλάδα έρχεται, τόνισε ο 24χρονος λίμπερο της Γαλανόλευκης και του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 91-68 από την Εμβλά Κονούτσου στο κλειστό του χολαργού για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών και θα συνεχίσει στους ομίλους στο EuroCup. Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω καταλληλότητας του Taraflex που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγεί του Ασραφ Χακίμι. Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η προσφυγή του Μαρακινού ποδοσφαιριστή της Παρί απορρίφθηκε και θα οδηγηθεί σε δίκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
1: Sport FM 94,6 Radio.

0: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, γενικά από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
2: Ο Διονύσης.
1: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
3: Όπως σου λέω.
1: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
4: Στα εξηγόρια.
5: Με ελεγχόμενο αυτό, ξεκλουβισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
1: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
6: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
3: Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
7: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
8: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιτιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
7: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
8: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
6: παγκέ. Δεν το
8: έπαιζε. Κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
7: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
9: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
2: Έλα, λέγω!
9: Στεγνή μου γνώση να σειραφρώτα.
10: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
2: Ο Λουκάς!
11: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
10: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
2: Λουκά, φοβερή είναι η πολυθετική φόρμουλα.
10: Πω.
1: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wins Sport FM 94,6 και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
2: Σιτ Μανούλη.
1: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει. Ωραία.
12: Τεχνικός διευθυντής και προβολητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρές να τα γραφάνε.
13: Δεν το πιέσε αυτό για ξαναπέστα.
12: Οι προχωρές να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
14: Κατάλαβες τι γίνεται.
12: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
2: Νικολάκη!
12: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
15: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
2: Μην τα λες όλα, κράτε τι κάτι, μην τα λες όλα!
15: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απτή όπως ο Μανώλης.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
15: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
16: Μας ακούει εδώ, έτσι.
1: Με κάνε, με βάφτισε Μανώλη.
17: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα είναι η Μιλήρη Μανώλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψήτ Μανώλη.
1: 86 που λες ο τελικός, που εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2 χρονών.
16: Ναι.
17: Γελάς, ε.
12: Η μπάλα όμως τα κάνει το λάθος και το 2-0.
16: Αχ.
12: Να πούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε λεπτό και το σκορ.
16: Καλέ, τι κουλά είναι αυτά.
12: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
2: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
18: Πώς το έπες αυτό.
2: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
19: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
20: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Big Wings Sport FM 94,6, 10 λεπτά και μετά τις 12. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 το ξημέρωμα. Σόλο σήμερα, σόλο χθες ο Μανώλης, σόλο σήμερα εγώ. Με Χάρη Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για λίγο ακόμα στην οργάνωση της παραγωγής. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. After review, ανοίξουμε τις γραμμές για όλους εσάς, για κουβεντούλα, για να πούμε ότι εσείς αγαπάτε. Σε μία μέρα ψιλονεκρή, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Προετοιμαζόμαστε για τα σπουδαία αυριανά, με την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, με την Εθνική, πρεμιέρα στο Nations League, έχει κάμποσα αύριο.

0: Είχαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Γαλανόλευκη, η οποία βρίσκεται φυσικά στο Βελιγράδι. Παίζουμε με τους Σέρβους, θυμίζω, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, 10 παρατέταρτο το μάτς. Και έχει πει μια ατάκα με την οποία νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε. Θα άλλαζα χθες, είπε, διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, προφανώς. Ομοσπονδιακός τεχνικός. Ωστόσο, είναι μια ευκαιρία αυτή η διοργάνωση να μετρήσει δυνάμεις η εθνική, γιατί θα παίξει και με μεγαθύρια. Και η Σερβία είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα. Εντάξει, δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος, αλλά είναι ένα πολύ δυνατό τεστ. Μέχρι να αρχίσουν τα πραγματικά πολύ δύσκολα μετά, με Ολλανδία, με Γερμανία πρώτα, με Ολλανδία κτλ. Σε μια σειρά αγώνων τεσσάρων, έτσι είπαμε, θα είναι πρωτοφανές αυτό. Πάμε σε μια. Όχι, πάμε, έχουμε έρθει ήδη. Είμαστε σε μια διακοπή που θα κρατήσει 20 μέρες και η εθνική μας θα δώσει 4 παιχνίδια. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Να μην μακρηγορήσω εγώ άλλο. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει, ξαναλέω, κάτι τρομερό και φοβερό για να σχολιάσουμε. Να δώσουμε τον λόγο σε εσάς να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Αυτό το μήνυμα πρέπει να έρθει και το απόγευμα στο newsroom, στον Τάσο, που έστειλε εδώ ένας φίλος πρόβλεψη που έχει βγάλει μέχρι και τα λεπτά και του σκόρερ για το αυριανό μάτς. Θα λήξει 3-4. Το έστειλε και το απόγευμα. Φίλος, το άκουσα. Μακάρι, ρε φίλε, να πάει έτσι. Α, είναι λίγο θρυλεράκι, βέβαια. Πάμε. Ξαναλέω, 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε στον πρώτο για απόψε. Χαίρετε.
1: Έλα, σου κάνω ποδαρικό.
0: Ναι, ποδαρικό μου κάνεις.
1: Εντάξει, θα πάει καλά εκπομπή.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Θύμισε μου όνομα μόνο γιατί...
1: Κώστας.
0: Μπράβο, Κώστας. Πήγα να το πω, αλλά λέω άσε να μην εκτεθούμε.
1: Και Ανατολής δεν πειράζει, δεν θα σου λέγα. Λοιπόν, ξέχασα να πω τη Δευτέρα, γιατί ξεκίνησα, ήταν προς την ΑΕΚ εκεί η συζήτηση και μπήκα κι εγώ. Είναι τραγικό, παιδιά, να παίζετε ποδόσφαιρο σε αυτά τα γήπεδα. Έτσι. Δηλαδή, ένα γήπεδο, το μισό ήταν κίτρινο. Αυτό ξέρεις, αν το αφήσεις από ό,τι στο δύο μέρες έχει κυτρινήσει.
0: Ναι.
1: Για μένα γίνει επίτηδες. 100%. Και κουρεμένο σαν να είναι.
0: Για ποιο λες?
1: Παλά την έβλεπες πως πήγαινε.
0: Για ποιο γήπεδο?
1: Να φεύγουν οι ομάδες, ρε φίλε.
0: Για ποιο γήπεδο λες? Για το Βόλο λες?
1: Πού έπαιξε ο Ολυμπιακός?
0: Α, για το Λεβαδιακό λες? Για το Λεβαδιακό.
1: Πέρυσι ήταν το γήπεδο έτσι του Λεβαδιακού που έπαιζε καλή μπάλα.
0: Τώρα νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω ότι είναι στη φάση αυτή που κάνουν την σπορά.
1: Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, να το κάνανε πιο νωρίς. Να πάρει την ομάδα να φύγει.
0: Έχεις
1: ήθελα
0: δίκιο,
1: να ξεκινήσω με αυτό, είναι τραγικό. Και ξαναγίνει και με άλλη ομάδα και στο Βόλο, μου φαίνεται. Δεν έχει γήπεδα αυτά, φίλε. Παίρνουν λεφτά.
0: Το 80% των γηπέδων στην Ελλάδα είναι τραγικό. Και δεν είναι μόνο το
1: χώρο. Ωραία, να φεύγουν οι ομάδες. Πώς θα παίξω ποδόσφαιρο εγώ εκεί? Αν μου χτυπήσει πέρυσι ο τέτοιος, με δεύτερη ουσία του, θυμάσαι πώς είσαι πάνω στον Αστέρα Τρίπολη.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Φορτούνης. Σε άλλο γήπεδο, ξέρω εγώ.
0: Πάντως πάνω σε αυτό, Κώστα, πέρα από το χορτάρι, τα γήπεδα. Κάμποσα, τέλος πάντων, από τα γήπεδα της Super League είναι τραγικά και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή είναι τραγικές εγκαταστάσεις. Οι τουαλέτες, τα δημοσιογραφικά είναι μια τραγωδία.
1: Γιατί στην Ελλάδα γίνεται ένας κακός χαμός. Ναι. Ό,τι παίζει με λεφτά δεν πανάνε αθλητισμός, δεν πανάνε πολιτισμός, ναι, δεν πανάνε αρχαιολογία. Γίνεται το έλα να δεις, κάτσε ρε.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ να σηκωθώ, ρε φίλε, να παίξω, πες μου. Και να, δηλαδή άμα σπάσει το πόδι του αλλού, τι θα γίνει? Δεν μπορεί η ομάδα να παίξει. Δεν μπορείς να παίξει μπάλα, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχω παίξει.
1: Εγώ τότε που έπαιζα, ένας λόγος που σταμάτησα νωρίς. Ήταν, όχι, εγώ προλάβα τα χώματα. Εκεί να σε έχω.
0: Και χώμα έχω λίγο προλάβει.
1: Ναι, και να. Τι να σου λέω τώρα. Να μπαίνει μία μπάλα μέσα να είναι 1,5 κιλό και άλλο να είναι 4.
0: Ναι.
1: Εκεί να δει μπάλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι συνθήκες τώρα είναι διαφορετικές. Δηλαδή, πα σε κάτι γηπεδάκια, α βάλουν πλαστικό.
0: Δεν είναι γι' αυτό λύση. Επειδή συζητάμε, ρε Κώστα, για να φτιάξουμε το ρημάδι, το ποδόσφαιρο ακόμη περισσότερο, να
1: δηλαδή πες μου, δεν πάει καλά η διευθυνσία, δεν είναι γήπεδα, δηλαδή τίποτα.
0: Θα πρέπει κανονικά τα γήπεδα να τα φτιάξουμε όλα κάποια στιγμή. Εδώ βλέπεις τι γίνεται, οι μισές, όχι μισές,
1: εντάξει, δεν προβάλλουν. Φτιάξτε τον αγωνιστικό χώρο και την ασφάλεια των γήπεδων.
0: Ναι. Τα γήπεδα, ομάδες Super League και δεν έχουν γήπεδα.
1: Παίρνουν λεφτά όμως, ρε φίλε, κάθε χρόνο. Ο Μαρινάκης τι είναι κάθε χρόνο που αλλάζει το χορτάρι? Εντάξει, παίζει και Ευρώπη. Εντάξει, μπορεί να γίνει ένα λάθος, όπως στη Φιλαδέλφια οι άνθρωποι ξεκινήσαν να κάνουν το γήπεδο και στην αρχή κάνανε ένα λάθος. Αλλά τώρα είναι τραγικό, σου λέω, το είχαν κουρέψει. Δεν παίζω, ρε φίλε, τιμώρησέ με. Αν το να παίξω να σκοτωθώ 90 λεπτά και να έχω και τραυματία και να μην πάρω και το αποτέλεσμα, να σκάσω 3 βαθμούς. Ας το κάνει πρώτος μια ομάδα. Να δούμε δηλαδή τι δεν είναι πράγμα αυτό. Και τώρα μιλάμε για το γήπεδο και άλλοι λένε τι λέει αυτός. Είναι το κυριότερο πράγμα, φίλε. Πώς θα γίνει. Είναι ο αγωνιστικός χώρος του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή θυμάμαι παλιά στην Τούμπα έπαιζε ο Ολυμπιακός και βλέπαμε παιχνίδια που μου λένε, ξέρω εγώ, είμαι φιλοπαοξής. Και λέω τι γίνεται, όποτε παίζει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα βρέχει. Βρέχαν το γήπεδο από την Τετάρτη. Εντάξει, άλλες εποχές. Τέλος πάντων, με ποιον παίζει η Εθνική αύριο?
0: Με την Σερβία.
1: Απέχω λίγο ρε φίλε, γιατί τώρα, εμένα ας πούμε την έσπασε τώρα τόσο καιρό διακοπή. Δεν ξέρω τι κάνουν οι εθνικές, έχουν κάνει 300 μουντιάλ και
0: δάκτυλος
1: θα πάνε Ευρωπαϊκοί.
0: Δάκτυλος.
1: Ναι, εντάξει. Έτσι πάνε να κάνουν και την Ευρωλίγκα τώρα. Θα βάλουν 40 ομάδες και ο νικητής θα πρέπει να εκατομμύριο.
0: Δεν πειράζει, θα βλέπουμε μπάσκετ τώρα και, λοιπόν, και λίγο εθνικές ή για τα ανάπτυξη.
1: Και κάτι που θέλω να πω. Ναι. Κάτι άλλο, τέλος πάντων. Ήθελα να κλείσω με κάτι, αφού δεν έχουμε έτσι, γιατί ακούω συνέχεια 20ετία. Πριν την 20ετία, παιδιά, ξέρετε τι υπήρχε. Ξέρω δεν θες να γίνω στο παρελθόν, αλλά δεν έχει τίποτα.
0: Μα τώρα τι θα μου πεις πάλι για την
1: διετησία. Περίμενε.
0: Μα γιατί να ξεκινήσουμε έτσι.
1: Είναι σαν να ακούω
0: την εξαετία. Βρίσκεται κάθε φορά που είμαι μόνος μου. Πάμε άλλο θέμα, Κώστα. Άλλο θέμα.
1: Τέλος πάντων, πριν την 20ετία κάτι υπήρχε. Θυμηθεί, ξέρω εγώ, φίλος μου, εξίσω. Δεν τον θυμάμαι.
0: Λοιπόν, να σε καλά, Κώστα.
1: Αυτά. Άντε, να σε καλά και εσύ, διά. Α, ήθελα να πω κάτι για τον μπάσκετ, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Είδα κάτι περίεργες φωτογραφίες και πιστεύω ότι φέτος θα έχει πολύ σώτο ο μπάσκετ, να ξέρεις. Εγώ πίστευα ότι με τον Ομπράντοβιτς θα είχε μπει μια αρχή. Είδα ένα πρόεδρο σε ένα ντουζ. Αυτό τώρα είναι παλιό ή καινούριο?
0: Να σε καλά, Κώστα. Δεν ξέρω αν είναι παλιό ή καινούριο. Δεν με ενδιαφέρει το
1: μπάσκετ. Μακάρι να πάμε καλά και όλα.
0: Λοιπόν, να πω, επειδή το έθιξε τώρα ο Κώστας και το θυμήθηκα, υπάρχει μια δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτατζογλίου που είπε ότι το γήπεδο είναι έτοιμο. Οκ. Okay. Απλά εγώ τη μεταφέρω. Δεν ξέρω πώς είναι έτοιμο το γήπεδο. Άμα είναι έτοιμο, να πάμε να παίξει ο Ηρακλής. Περιμένουμε να πάμε να παίξει. Και μια δήλωση του Αντιπροέδρου της Καλαμάτας που λέει ότι τον διαβεβαίωσαν ότι τον Νοέμβριο θα είμαστε σε κατάσταση να αγωνιστούμε στην έδρα μας. Περιμένουμε και γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Όχι,
0: ναι. Ναι.
2: Πάτε στον Πρίστολη, τι έγινε?
0: Πώς, συγγνώμη, κάνει διακοπές.
2: Έλα, μ' ακούς τώρα?
0: Προσπαθώ.
2: Τώρα.
0: Για πάμε.
2: Μ' ακούς τώρα?
0: Για
2: καλύτερα?
0: Ναι, λίγο καλύτερα, ναι, λίγο καλύτερα.
2: Έλα, ο Αντρέας από τον Πρίστολη.
0: Έλα, Αντρέα, καλημέρα.
2: Τι έγινε, καλά είμαστε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, μπράβο. Λοιπόν, τρία πραγματάκια, μπαμ.
0: Ναι.
2: Ένα, μεγάλη ηρωνία, ρε φίλε, στον Ολυμπιακό.
0: Για ποιο
2: πάμε? Δύο νίκες. Mm. Με δύο γκολ που προήλθαν από τι?
0: Από σέντρες.
2: Ναι. Και τι μιλάγαμε για τόσο καιρό? Ότι ο Ολυμπιακός παίζει?
0: Τι θα παίξουμε τώρα, να ψάξω να βρω τη λέξη? Με σέντρες.
2: Με σέντρες, δεν χρειάζεται να... Αυτό κάνω, δεν να βρεις απαντήσεις. Κατάλαβες σου λέω.
0: Ναι, κοίτα, ακούω τους συναδέλφους που λένε κάποιοι, ρε παιδί μου, ότι προέρχονται οι σέντρες οι συγκεκριμένες από ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να γίνει μια γιώμα από πίσω από το να γίνει μια σέντρα όπως έγινε αυτή του Φρόιλερ προχθές. Αλλά παρόλα αυτά. Βρε, 35 γίνανε. Συνολικά είχε καμιά 35 αριά σέντρες στο παιχνίδι Ολυμπιακός.
2: Όχι. Ναι. Τα δύο γκολ που μπήκανε, το Ολυμπιακό που φέραν και την νίκη,
0: ναι,
2: και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ήταν από σέντρες.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Και του Γιάρεμτσουκ. Και του, πες το, του Σάλιακα.
0: Πιστεύω ότι σταδιακά σέντρες θα γίνονται. Δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να μην γίνονται σέντρες. Δηλαδή, έτσι κάνουμε, τις καταργήσουμε. Αλλά και έτσι όπως παίζει ο Αλγουαθίλ, πιστεύω ότι θα μειωθούν σταδιακά.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ το είχα πει.
0: Ότι είναι ηρωνία, ότι είναι αξιοσημείωτο. Ναι, οκ, είναι.
2: Εγώ το είχα πει και από πριν, για να τελειώνω με αυτό με τον Ολυμπιακό. Εγώ είχα πει ότι ο Μεντιλίμπαρ με αυτούς τους παίκτες που είχε στο δυναμικό του, το ότι έφτασε εκεί που έφτασε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ήταν θαύμα. Με τους παίκτες που είχε, την ποιότητα των παιχτών που είχε.
0: Για μένα...
2: Δεν τους ήξερε κανένας αυτούς, φίλε.
0: Ναι.
2: Κανένας δεν τους ήξερε.
0: Δεν ξέρω αν
2: ούτε
0: είναι...
2: το Τικίνιο,
0: δεν ξέρω...
2: ούτε τον Ελαραπή,
0: Δεν ξέρω αν είναι θαύμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι η παρακαταθήκη του Μεντιλίμπαρ, η σημαντικότερη παρακαταθήκη του Μεντιλίμπαρ, είναι ότι ο Ολυμπιακός έβγαινε να παίξει με την Manchester City, πήγαινε να παίξει με τη Real και δεν μάσαγε, να μην πω ότι δεν μάσαγε.
2: Αυτό θα περάσει πολύ χρόνο για να το ξαναδείς, αν το ξαναδείς.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει περάσει στο DNA του συλλόγου. Θα το δούμε αυτό που μπορεί.
2: Αν το ξαναδείς, λέω.
0: Θα το δούμε
2: αυτό με τον Κιλίβαρ. Εντάξει, δεύτερον. Η κανονισμή είναι φύλαξη στην ουσίδη. Δηλαδή,
0: δεν άκουσα, σε έχασα τι...
2: Ναι, για τους κανονισμούς λέω, για τους κανονισμούς της διαιτησίας, γενικά, και στιγμοθυμίζει. Στους χρησμούς της πυθίας.

0: πιο ξεκάθαρους για να τελειώσει αυτή η ιστορία, ας πούμε με τα χέρια. Να το κάνουμε πια νιανιά τελείως. Να αποφασίσουμε πώς θα το κάνουμε και να το πάμε έτσι. Ή θα υπάρχει αυτό για πάντα, δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
1: Ρε Νίκο, δεν θυμάσαι που λέγανε αυτός είναι πεναντάκι. Αυτός σπηράει πολύ θόδα. Ναι. Είναι ο καθένας όπως πάει. Απλώς το θέμα είναι να σπηράει και για τις δύο ομάδες το ίδιο. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή είναι το αφήνει σκληρό, το αφήνει σκληρό και για τις δύο ομάδες. Το ρίχνει κάρτες, ρίχνει κάτι και για τις δύο ομάδες το ίδιο. Mm-hmm. Πέρα από αυτό, εντάξει, λοιπόν.
0: Καλή επιτυχία
1: αύριο στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι το τρίτο. Ωραία, ναι.
1: Καλή επιτυχία, ναι, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Η μόνη ομάδα που πρέπει να ασχολούμαστε σοβαρά και οπαδικά είναι η Εθνική Ελλάδα. Καμία άλλη. Οι άλλες, οι συλλογικές, είναι. Είμαστε εγωιστές. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι. Σέχασα, Ανδρέα.
1: Λοιπόν.
0: Σέχασα και λίγο. Εντάξει. Καλή επιτυχία, εννοείται. Καλή
1: λοιπόν,
0: επιτυχία
1: από όλους. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Ναι.
0: Πάμε, επόμενος. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλή δουλειά, τι κάνετε.
0: Καλά, εσείς. Το όνομά σας.
2: Γιώργος από Ζωγράφου, ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: 350 εκατομμύρια εθνική τέτοιο, μωρέ, μπράβο.
0: Τι πράγμα, το budget.
2: Ναι.
0: Είδες πως αλλάζουν τα πράγματα.
2: Φοβάται ο Κλοπ τώρα,
0: Πώς?
2: Φοβάται ο Κλοπ.
0: Να σου πω κάτι, το έστειλε και ένας φίλος πριν από λίγο, λες και με άκουγε. Πριν κάνα μισάωρο συζητούσα μέσα με τους συναδέλφους και έλεγα ότι τα μάτς με τους μεγάλους δεν τα φοβάμαι όσο φοβάμαι μάτς που λέμε ότι πάμε να πάρουμε κάτι όπως είναι το αυριανό. Γιατί από το αυριανό, επειδή είναι θεωρητικά η πιο στα μέτρα μας ομάδα, λες ότι θα επιδιώξεις να πάρεις έστω κάτι, έναν βαθμό. Δεν θα μου έκανε καμία έκπληξη αν, ας πούμε, αύριο η Εθνική χτύπα ξύλο έχανε και πήγαινε στο Άουγκσμπουργκ την Κυριακή και έπαιρνε αποτέλεσμα. Λέω εγώ τώρα.
2: Δεν ξέρω, ο όμιλος είναι δύσκολος.
0: Είναι, πώς δεν είναι, πολύ δύσκολος είναι. Αλλά γι' αυτό δεν παλεύαμε. Για να παίξουμε με τα δύσκολα. Γι' αυτό παλεύαμε.
2: Μακάρι αύριο να έχουν ρέντα εκεί και ο Τετέι και ο Δουβίκας και όλοι αυτοί.
0: Κάτσε να δούμε. Πήγες και εσύ σε ονόματα παικτών, μάλλον δεν θα ξεκινήσουν. Αλλά ναι, μακάρι να έχουν όλοι.
2: Τώρα για την ομάδα μου, τι να πω και εγώ, δεν ξέρω, τα έχω χάσει. Τρεις αγώνες έξω, στο ένα μας λένε και το διαιτητή, στα άλλα δύο εσωφαριστήκαμε στα χασομέρια. Δεν ξέρω, μόλις έχουμε από τα Φιλαδέλφια.
0: Εσύ, Γιώργο, πού το στηρίζεις αυτό, πού λες ότι. Σε τι οφείλεται αυτό, πιστεύεις?
2: Το τσουλού που πάμε τώρα είναι αυτό. Θα επιλέγει αγώνες η εντεκάδα.
0: Και γιατί δεν γίνεται στη Φιλαδέλφια και γίνεται στα εκτός έδρας μόνο?
2: Παίρνει δυναμική από τον κόσμο, πιστεύω, στο γήπεδο. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Ναι. Είναι θέμα.
2: Μέχρι να καταλάβουμε τι θα έχει γίνει, ο Sky θα έχει πάει 30 βαθμούς. Θα το βλέπουμε με τα κέρια το Sky.
0: Ο Sky. Μάλιστα. Παναθηναϊκός εννοείς.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
2: Ο κύριος Γιάννης είναι διάσημος.
0: Δεν πιστεύω ότι θα ξεφύγει τόσο πολύ το πράγμα πάντως. Δεν ξέρω. Έτσι, αυτό μου λέει η αίσθηση και αυτό μου λένε τα τελευταία πρωταθλήματα που έχουμε δει.
2: Αν περάσει από το Φάληρο Παναθηναϊκός, τελείως.
0: Αν περάσει από το Φάληρο Παναθηναϊκός, ρίχνει μια. Πώς το λένε, θα είναι ένα πολύ ισχυρό πλήγμα στον Ολυμπιακό. Τίποτα δεν τελείωσε. Για τους άλλους.
2: Τι να σας πω, δεν ξέρω, γιατί εγώ σας λέω είναι και οι όμιλοι στη μέση που παίζει η ομάδα μου.
0: Σίγουρα.
2: Θα δίνουμε εκεί το βάρος.
0: Ναι.
2: Ο Πάκο τα έχει όλα από όλες, βλέπετε, ο ένας ομοπλάτη, ο άλλος ομοπλάτη, ο άλλος ομοπλάτη, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα σε αυτή την ομάδα.
0: Ναι, έχουν φάει λίγο κατάρα φέτος, απλά δεν έχουν την Ευρώπη, οπότε κάπως ίσως μπορούν να το διαχειριστούν. Μεταγραφή πάντως δεν θα κάνει άλλο ο Πάκο, όπως φαίνεται.
2: Είναι και πολλά τα έξοδα, μην νομίζετε.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Τώρα κατά άλλα τα αθλήματα δεν ξέρω τι να σου πω και εγώ. Δεν βλέπω. Στο Χάρμπουργκ ξεκινήσαμε με το Super Cup που μας κέρδισε ο Ολυμπιακός 10 γκολ.
0: Σήμερα νίκησε τη Δράμα όμως.
2: Εντάξει τώρα, παιδιά,
0: εντάξει.
2: Στο μπάσκετ, δεν ξέρω, πολύ μεγάλα οι αποστάσεις με τους άλλους δύο τις αθηναϊκές ομάδες.
0: Mm-hmm.
2: Δεν βλέπω για τρία. Στα άλλα αθλήματα δεν ξέρω, υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε, στο πόλο υπάρχουμε, δεν νομίζω. Υπήρχαμε μέχρι το 19, το 20.
0: Θα σε γελάσω, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα στα πιο μικρά της ΑΕΚ, σε πόλο, βόλι και τα λοιπά.
2: Το βόλι έχουμε ρίξει άκυρο.
0: Στο βόλι αυτό, ναι, είχα μείνει εκεί. Επίσης διάβασα σήμερα μια πολύ στενάχωρη είδηση για τον Άρη στο βόλι. Είναι σε πάρα πολύ κακή φάση το βόλι του Άρη.
2: Αφού θέλει, ποιος θα τα ρίξει.
0: Είναι στον αέρα εντελώς δηλαδή το

0: μελών της ομάδας των ανδρών, έτσι.
1: Ναι,
0: ο Άρης, ο οποίος ανέβηκε πέρυσι. Θυμίζω και ανέβηκε αφήνοντας στη δεύτερη κατηγορία τον Ηρακλή. Αλλά είναι σε πολύ δύσκολη
1: θέση. Μόλις ανέβεις θέλει μετά να γίνει επαγγελματικό. Πού θα βρεις να κάνεις τα συμβόλαια.
0: Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Κουράγιο. Να σε καλά, να σε καλά, yeah. Γιώργο. Προλαβαίνουμε άλλον έναν πριν το break. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιάννης Παουξής.
0: Ναι, γεια σου Γιάννη.
2: Το παιδί που μίλαγε πριν Παουκ ήταν.
0: Ο προηγουμένος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, Αϊκτζής.
2: Α, Αϊκτζής, δεν κατάλαβα. Νόμιζα γιατί είπε κάτι για τον Παουκ.
0: Είπε ότι έχει φάει αυτή την κατάρα με τους τραυματισμούς. Αυτό ναι, που γίνεται είναι φοβερό.
2: Αυτό θα έλεγα. Και εγώ θέλω να μιλήσω λίγο δύο κουβέντες για τον Παουκ και μετά πάω στην Εθνική λίγο.
0: Ναι.
2: Πολύ άτυχη χρονιά. Mm-hmm. Καταραμένη θα πω, δηλαδή με τόσους τραυματισμούς, με τόσα σκαμπανεβάσματα από πέρσι ακόμα, από τέλος χρονιάς και φέτος στο ξεκίνημα. Αυτό το πράγμα δεν έχει εξήγηση, δηλαδή είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι χωρίς Ευρώπη φέτος με ένα παιχνίδι την εβδομάδα θα πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ κοντά για να κοντράρουμε κάποιον από την ΑΕΚ ή από τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτά λίγο για τον ΠΑΟΚ.
0: Εγώ θα σου έλεγα να τηρήσεις μια στάση αναμονής.
2: Ναι, νωρίς να ακούμε. Εντάξει, δεν το συζητώ.
0: Άστο, γιατί ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει βάλει στην εξίσωση την Ευρώπη. Και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο conference, για conference, δεν το λες και εύκολο. Ο Ολυμπιακός μοντάρεται. Η ΑΕΚ ακόμα το τσουλού δεν έχει ζωρίσει. Τώρα θα ζωρίσει.
2: Ναι,
0: εσύ δεν έχεις την Ευρώπη. Θα την ήθελες στην Ευρώπη, αλλά έχει
2: δημιουργηθεί. Την ήθελα γιατί μου κάνει και πληγή για 5 χρόνια τώρα αυτό.
0: Βέβαια, ναι, θα την ήθελες. Έχει δημιουργηθεί όμως μια συνθήκη η οποία μπορεί και να την εκμεταλλευτείς. Αρκεί να μην έχεις αυτά τα θέματα, έτσι, αυτά τα απίστευτα που γίνονται πάλι στο Αγρίνιο, αυτό που έγινε τώρα, ειδικά ο τραυματισμός του Άλλη.
2: Είναι
0: για να τραβάς τα μαλλιά σου, πραγματικά.
2: Ή του Παυλέγκα τώρα που τρακάρουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, άσου. Δηλαδή και αυτά ακούω και τον Τζόρμπα, δηλαδή, γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ και είναι φοβερό. Δεν το λέω επειδή είναι παουξής, αλλά τα λέει πολύ ωραία και είναι εντάξει. Δηλαδή τέλος πάντων, να μην σε κουράζω, να πάω λίγο και στην Εθνική.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
2: Καταρχήν, καλή επιτυχία για αύριο και για τα άλλα τα παιχνίδια που έρχονται και την άλλη εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό, απλά δεν έχουμε προπονητή για μένα. Δεν ξέρω, ο Γιωβάνοβιτς για μένα έχει κολλήματα, έχει εμπάθειες.
0: Όλοι έχουν κολλήματα.
2: Και δεν το λέω επειδή τότε με τον Κωνσταντέλια γινόταν αυτό, ας πούμε, αλλά είναι απαράδεκτο τώρα να μην μπορέσει να περάσει τη Σκωτία και τη Δανία τώρα, εντάξει. Έλα τώρα, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να περάσει αυτή τη Σκωτία τώρα να πάμε στο Μουντιάλ, δηλαδή.
0: Καλά, δεν είναι.
2: Και με τέτοια ομάδα, δηλαδή, σε κάθε θέση.
0: Εγώ σέβομαι την άποψή σου για τον προπονητή της Εθνικής. Σέβομαι
2: δεν
0: απόλυτα.
2: Λέω ότι δεν είναι.
0: Αλλά μην λες τώρα ότι είναι.
2: Έχει κολλήματα και εμπάθειες.
0: Άκουσε με λίγο.
2: Είχε τον Μπακασέτα του Παναθηναϊκού, ήταν το αγαπημένο του παιδί και το έδειχνε και στην Εθνική. Δηλαδή, άφηνε τον Κωνσταντέλια έξω που παραμίλαγε όλος ο κόσμος. Δηλαδή, άφηνε τον Κωνσταντέλια. Ρε Σινίκο, πες μου ειλικρινά τώρα, σε αυτό συμφωνείς. Δηλαδή να αφήνεις έξω τον Κωνσταντίνα για να βάλεις τον Μπακασέτα.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν.
2: Έβαζε τον Κουρμπέλη τώρα στα χάρτια και περπάταγε.
0: Το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας έμενε έξω δεν είχε να κάνει με τις επιλογές τις ποδοσφαιρικές. Ήταν άλλα τα θέματα εκεί πέρα. Υπήρχε μια κατάσταση τέλος πάντων και είδαμε πώς διαμορφώθηκε.
2: Συμφωνεί δηλαδή σε αυτό που έκανε, σε αυτή τη θέση.
0: Δεν
2: δηλαδή,
0: έχει όχι, προφανώς θα ήθελα τον Κωνσταντέλια και τώρα θα τον ήθελα. Και μάλιστα έγινε και μια προσπάθεια. Μπας και του αλλάξουν γνώμη, αλλά πια δεν έχει νόημα γιατί το παιδί δυστυχώς τραυματίστηκε. Προφανώς και θα ήθελα τον Κωνσταντέλια, αλλά δεν νομίζω ότι δεν ήθελε ο Γιωβάνοβιτς τον Κωνσταντέλια. Άλλα ήταν τα θέματα.
2: Είναι από τον έβαζε 10 λεπτά και 4 λεπτά τώρα, δηλαδή αν είναι δυνατό. Και δεν το λέω επειδή είναι πάνω.
0: Άκουσε με λίγο, επειδή σου ξαναλέω, εγώ σέβομαι το να μου πει κάποιος ότι δεν του ταιριάζει ο εκάστοτε προπονητής για τον πάγκο, ειδικά μιας εθνικής ομάδας, το ακούω. Αλλά αυτό με τα κολλήματα που λες το έχουν όλοι οι προπονητές. Όλοι μα όλοι. Και ο Ρεχάγκελ είχε και ο Σάντος είχε. Όλοι έχουν τα κολλήματά τους. Καλώς εννοούμενα, έτσι. Δηλαδή,
2: εγώ πιστεύω, ναι. Νίκο, συγγνώμη, ναι. Είναι η τελευταία του ευκαιρία. Αν δεν μας πάει στο Euro 28, πιστεύω ναι. Ότι
0: είναι η τελευταία του ευκαιρία.
2: Πρέπει,
0: το ξέρει και ο ίδιος.
2: Σιγά-σιγά ναι. Να αποχωρήσει. Εντάξει.
0: Το ξέρει και ο ίδιος ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία και πιστεύω ότι το έχουν συζητήσει και με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας.
2: Και εδώ που τα λέμε υπάρχουν και άλλοι προπονητές που ναι. μπορούν να κάτσουν τον
0: πάγο. Θα είναι πολύ κρίμα.
2: Και
0: θα,
2: και
0: είναι
2: Έλληνες,
0: θα είναι πολύ κρίμα πάντως αυτή η φουρνιά που έχει τρομερό ταλέντο μεσοεπιθετικά να μην πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Βέβαια, εννοείται. Αυτό εννοείται.
0: Έτσι, γιατί μπορεί να φέρεις και έναν προπονητή, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, τον Κλοπ ή τον. Ναι, και να μην πας.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Να μην πας.
2: Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ, Νίκο μου.
0: Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα.
2: Γεια χαρά. Χάρηκα,
0: εγώ χάρηκα. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. After review. Μόνος μου σήμερα. Μανώλης ξεκουράζεται. Αύριο θα είμαστε παρέα. Έχει και μπάσκετ, έχει και τα ποδόσφαιρα. Έχουμε περισσότερα να πούμε. Καλά, και σήμερα έχουμε, από ό,τι φαίνεται. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε. Χαίρετε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιάννης Αμόγωστος.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Όλα καλά.
0: Καλά εσύ.
1: Μια χαρά ρε αρφέ, μια καλά. Χαρά. Περιμένουμε να βρέξει. Εγώ είμαι καλύτερα άμα βρέχει.
0: Και εγώ ρε Γιάννη το ίδιο πρόβλημα έχω.
1: Έλα ρε, εσύ
0: είμαι φουλ της βροχής, θέλω συννεφιές, θέλω τέτοια.
1: Μουντάρα.
0: Μουντάβα. Μουντάβα. Είμαστε ίδιοι.
1: Είμαστε, έχουμε και τη μνήμη ρε λίγο ρε, έχουμε κοινό.
0: Δεν μου λες, στην Κύπρο κάνει έτσι οι βροχές.
1: Έβρεξε αδερφέ, τις τελευταίες μέρες,
0: ναι.
1: Κανένα εβδομάδα έβρεξε καταραπτωδώς για αρκετές ώρες.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα μάζεψαν τα φράγματα που έχουμε πρόβλημα με το νερό.
0: Ναι. Επειδή ξέρω ότι έχετε θέμα με το νερό, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Ναι, έβρεξε αρκετά, δηλαδή το Σεπτέμβρη,
0: ναι.
1: Έβρεξε και τέλος Αυγούστου. Έβρεξε και τώρα το Σεπτέμβρη 2-3 φορές, δυνατά όμως,
0: Okay.
1: Δυνατά, καταιγίδες.
0: Ναι.
1: Ωραίο πράγμα, ευχαριστώ και ξέρεις, μέσα στο καλοκαίρι αλλάζει η διάθεση ακόμα παραπάνω, να φύγει λίγο το καύσωνα, αδερφέ. Πολλά παιδιά λένε ότι αρέσκει τους το καλοκαίρι, μα και εμένα αρέσκει μου το καλοκαίρι.
0: Βρε, ωραίο είναι και το καλοκαίρι, αλλά λίγο να δροσιστούμε,
1: να δροσιστούμε, ναι. Μπράβο.
0: Και να πληθούν και λίγο οι δρόμοι εδώ στην Αθήνα ειδικά, έπρεπε λίγο να έριξε τώρα χθες και σήμερα μια χαρά.
1: Πολύ άκουσα το, ναι. Συνήθως όταν βρέξει πάνω, μετά από μια-δύο μέρες ακολουθεί και κάτω. Τώρα να δούμε.
0: Να δούμε. Λοιπόν, Μαυροβούνιο Κύπρος, την Κυριακή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Μπορώ να ξέρω αδερφέ, το Μαυροβούνιο είναι καλή ομάδα. Νομίζω.
0: Καλή ομάδα, μια χαρά ομάδα είναι.
1: Απλώς η Κύπρος τα τελευταία χρόνια είχε κάνει κάποιες επιτυχίες για κάποιο διάστημα. Δυνατές επιτυχίες, δεν τις θυμούμε τώρα. Αλλά είχε κάνει επιτυχίες, τώρα είμαστε σε φάση ανάκαμψης, πώς το λες, ανασυγκρότησης.
0: Ναι,
1: ανασυγκρότησης. Εντάξει, να δείξει. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Καλή επιτυχία ανάπριο στην Εθνική Ελλάδος και στην Εθνική Κύπρου την Παρασκευή. Ξέρεις, εμείς, χωρίς να το παίρνω εθνικιστικά, δεν μπορώ να πω Εθνική Κύπρου. Για μας η Εθνική είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είμαι ακραίος, ακροδεξιός.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ναι, καταλαβαίνεις τον απλό.
0: Δεν χρειάζεται να το εξηγήσει, είναι αυτονόητο νομίζω.
1: Όχι, απλά δεν εγώ παρεξηγείται από πολλούς και λένε ότι είσαι ακροδεξιός. Καμία σχέση. Η μάνα πατρίδα έπρεπε να είναι κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, αν ήταν τα πράγματα διαφορετικά, αν ήταν τα πράγματα όπως έπρεπε να είναι. Τέλος πάντων.
0: Μπάσκετ αύριο. Η καλύτερη σου λέω αύριο, μπάσκετ.
1: Καλά και μπάσκετ ξεκινούμε. Απλώς ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Ναι.
1: Μην ανησυχείς, δεν θα διέτει το κουβεντιάσουμε.
0: Μπορεί απλώς... ό,τι θες, ναι, πες.
1: Εντάξει, εγώ αποφεύγω και με τα παιδιά προηγουμένως στον Αντίπαν και τον Δεσίλα, ποτέ μου δεν μιλούσα. Έβγαινε νόημα. Απλώς επειδή είπετε κάτι με τον Κώστα από τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Λες του εσύ... Υπάρχουν φάσεις καταφανέστατες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Εγώ του είπα ότι υπάρχουν φάσεις που, όχι καταφανέστατες, ότι υπάρχουν φάσεις που είναι πολύ δύσκολες και ερμηνεύονται ανάλογα με τον κάθε διαιτητή. Είναι θέμα ερμηνείας.
1: Θα ερχόμουν σε τούτον. Είπες όμως ότι υπάρχουν και καταφανέστατες.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Που δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει κανένα.
0: Ακριβώς.
1: Παραδείγματος χάρη τον Κατσουράνη.
0: Ναι.
1: Και εγώ εγκαλύπτα τον.
0: Ναι.
1: Όλοι εγκαλύπταμε τον Κατσουράνη.
0: Ναι.
1: Του τα επικοινωνιακά του Παναθηναϊκού φοβερά είναι το μεταξύ. Πώς έμεινε η φράση όλοι εγκαλύπταμε τον Κατσουράνη.
0: Ναι.
1: Υπήρχε όμως το Παπουτσέλιον αδερφέ το 97 το οποίο έμεινε στην ιστορία σαν πέναλτι από τη Σέντρα ενώ αν το δει κάποιος είναι πας στη γραμμή. Πολύ δύσκολη φάση ήταν. Και μάλιστα υπήρχε φάση χτύπημα του, πώς το λες, του Καλιντζάκη στον Ίβιτς,
0: Πού πήγες τώρα.
1: Να του κόψει το πόδι που έπρεπε να κόκκινη.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Έχω πολλές. Έχω σκεφτεί πολλές φορές πόσο διαφορετικό θα ήταν το ποδόσφαιρο αν είχαμε VAR 50 χρόνια τώρα.
1: Ναι, ρε, Νίκο,
0: πόσο θα είχαν αλλάξει τα πράγματα.
1: Ότι ήταν δύσκολη φάση όμως. Δεν ήταν εύκολη φάση.
0: Ναι.
1: Και έμεινε στην ιστορία όμως. Όπως έμεινε του Κατσουράνη που ήταν πάλι εύκολη φάση. Η μια ήταν εύκολη, η μια ήταν δύσκολη. Και μείναν και οι δύο στην ιστορία. Τέλος πάντων, εντάξει, έβγαινε νόημα. Όχι, μπορεί να βγει. Λάθος μου. Μπορεί να βγει. Απλώς στο τηλέφωνο, στις εκπομπές είναι λάθος να τους συζητάς. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, αύριο ξεκινούμε και μπάσκετ, όπως σωστά είπες. Κοίταξε, είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα. Τα τελευταία χρόνια εννοώ. Πιστεύω ότι έναν αέρα. Πώς το λες, κυριαρχίας, έχει το, πλέον εμπέδωσε.
0: Πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης, ναι, αλλά τα προηγούμενα χρόνια που ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, πάλι έφκαλε το αίσθημα ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα από το πάνω ράφι, από το πολύ πάνω ράφι. Εντάξει, εγώ φοβάμαι πάντα τις ισπανικές ομάδες, κυρίως φοβάμαι τις ισπανικές, η Βασκόνια έχει έδρα, είναι δυνατή η έδρα της. Θα δείξει αύριο. Πιστεύω αν ο Ολυμπιακός παίξει το μπάσκετ του, μπει λίγο ο Μακιντάιερ στην εξίσωση, που είναι ο μόνος που δείχνει ότι είναι λίγο εκτός κατά κάποιον τρόπο.
0: Πρέπει να μπει εντός όμως, γιατί θα τον χρειαστείς άμεσα.
1: Ναι.
0: Θα τον χρειαστείς πάρα πολύ, ειδικά τον Μακιντάιερ.
1: Ναι, ο άνθρωπος εντάξει έδειξε τα διαπιστευτήρια του στον Αστέρα, πρέπει να το δούμε και εμείς. Το άλλο που ήταν να σου λέγα και κλείνω, δυστυχώς η εθνική στο βόλεϊ δεν τα κατάφερε, αδερφέ.
0: Α, ναι, οπότε, λες, όχι, δυστυχώς. Ναι, το πάλεψε βέβαια, αλλά δεν τα κατάφερε.
1: Ναι, ρε, το πάλεψε. Πήρα τηλέφωνο τον Χοντροθύμιο, βάλαν το την ίδια ώρα που παίζει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, ρε. Ναι. Τέλος πάντων. Και παρακολουθούσα το σκορ από το κινητό. Ο Χοντροθύμιος είπε μου είδε το. Και λέει μου η Φιλανδίστα, ο τρίτον τέταρτο σετ, λέει μου, δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει.
0: Πλάκα, άκου τώρα αυτό, γιατί τώρα το είδα. Σήμερα έπαιζε η Ιταλία με τη Φιλανδία πριν τελικό. Και ήταν.
1: Περίμενε, ρε, κέρδισε η Ιταλία.
0: Όχι, η Φιλανδία άνοιξε. 3-2 η Φιλανδία άνοιξε, στο tie break.
1: Ρε, μα νόμιζα πως το είχα δει, ρε.
0: Όχι, άκου εδώ τώρα. Και ήταν τεράστιο φαβορή η Ιταλία. Έχει κάνει μεγάλη έκπληξη.
1: 1,7 ήταν, ρε.
0: 1,07. 1,07 έδινε ο Άσος. 8,5, 10 το διπλό. Και νίκησε η Φιλανδία. Πέρασε με τελικά. Αυτή την ομάδα παραλίγο να πετάξουμε έξω. Αυτή την ομάδα.
1: Ωμαν. Εντός από θα σου έλεγα τώρα. Ότι εγώ το θύμιος γελούσε. Και λέει μου, καλά, σιγά να βγάζαμε τη Φιλανδία. Θα πέσαμε την Ιταλία, λέει μου.
0: Είδες όμως καμιά φορά.
1: Κοίτα καμιά φορά να.
0: Εντάξει, Γιάννη, να σε καλά.
1: Φίλε, να σε καλά. Καλή επιτυχία να βρεις στην Εθνική.
0: Να σε καλά.
1: Την Παρασκευή στην Εθνική Κύπρου. Και λέμε τα.
0: Καλό ξημέρωμα, για χαρά.
1: Επίσης, γεια σου.
0: Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα ότι έχει βγει κάτι το οποίο το ξέραμε. Απλά τώρα βγήκε και το είπε ο ίδιος ο Ρονάν Ντελακρουά. Είναι αξιωματούχος της Γαλλικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Χολιγκανισμού, ο οποίος έχει κάνει δηλώσεις στη Γαλλία, πού να δεις τώρα τι έχει κάνει, στο RMC νομίζω, RMC. Τέλος πάντων, και έχει πει ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στις γαλλικές αρχές για το Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Έχουν ξεκινήσει και το σκέφτονται ήδη οι Γάλλοι, 15 μέρες πριν, γιατί το θεωρείται μάτς πολύ υψηλού κινδύνου. Παρακολουθούμε, λέει, πολύ προσεκτικά τις επισκέψεις της Γαλατά, μπλα. Έχουμε επίσης τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έρθει στη Μασσαλία μέσα Οκτωβρίου. Γνωρίζουμε τις αντιπαλότητες που υπάρχουν με ορισμένους ελληνικούς συλλόγους, όπως και τη φιλική σχέση που διατηρούν οι οπαδοί της Μαρσέιγ με εκείνους της ΑΕΚ. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ στενά αυτές τις αναμετρήσεις. Αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, είπε, είναι ότι θα πρόκειται για έναν αγώνα πολύ υψηλού κινδύνου και αναγκαστικά θα καταταχθεί σε υψηλό επίπεδο, καθώς υπάρχουν υπαρκτοί κίνδυνοι. Εντάξει, είναι 24 Σεπτεμβρίου και μιλάμε για μάτς που θα γίνει σε 20 μέρες. Το νου σας γενικότερα, ναι. Αν ήταν διπλό το μάτς, δεν θα δίνανε εισιτήρια. Ναι. Ενώ τώρα νομίζω 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού είναι να πάνε, έτσι. Είναι υποχρεωμένοι να στα δώσουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέμε και εμείς από εδώ, από τώρα, για όσους έχετε σκοπό να πάτε. Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς η Μασσαλία είναι μια πόλη, ρε παιδί μου, που το κλίμα δυναμητίζεται εύκολα. Στη Γαλλία συμβαίνει γενικότερα αυτό, πόσο μάλλον στη Μασσαλία είναι και λιμάνι, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Είμαι Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Λοιπόν, καλά, μας λέει, υπήρχε και ελληνική επαρχία πριν την ελληνική επανάσταση και εξακολουθεί να υπάρχει και έμπορη και ναυτική κλπ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι πόλη με ελληνικό στοιχείο έντονο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίτα, όταν ακούς μεγάλες διαμαρτυρίες για τους κάποιους αγώνες και προφυλάξεις, ποτέ δεν γίνεται κάτι.
0: Ας το ελπίσουμε, γιατί μου κάνει εντύπωση που εμείς το συζητούσαμε, να ξέρεις, μεταξύ μας, εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες. Κάποια στιγμή το συζητήσαμε, μπορεί και με το Χάρη τώρα, δεν θυμάμαι.
2: Η Μασσαλία είναι πάντα έθριμη, δεν είναι όπως η Παριζιάννη.
0: Ναι, απλά τώρα την χάνει να παίζει Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Οπότε εκεί ακόμη περισσότερο.
2: Δεν ξέρω που είναι Ολυμπιακοί, έχουν κάποια σχέση τώρα και πόσο κόσμο έχει να έχει κάποιες φιλικές σχέσεις με κάποιες ομάδες.
0: Τι λες τώρα?
2: Είναι πιο πολύ ίδρυκα Αμερικών οπαδών, δεν είναι χειμερικά.
0: Αλλά μακάρι, εγώ εντάξει, το ακούω. Απλά βλέπω ότι υπάρχει μια ανησυχία και ένας αναβρασμός. Τέλος πάντων.
2: Τίποτα θα γίνει. Τίποτα θα γίνει. Τώρα, λέγατε πριν από λίγο για κάποιες φάσεις μεταξύ Ολυμπιακών Παναθηναϊκών. Εγώ θα πω καλά, πολλά έχουν γίνει. Παντοκός έχει πάρει πολλά πέρα στο Καραϊσκάκης.
0: Άμα βάλεις κάτω τις φάσεις όλα τα χρόνια και αυτό, δεν θα τελειώσουμε ούτε μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
2: Εγώ θα πω στο μέσο χρονικό διάστημα. Πάνε για το 96-97, πάνε για το 18. Εγώ θα πω το 97-8, πριν κάνει λίγο στο κύπελο το 4-0, τρεις μέρες πριν είχε φέρει ένα Παναθηναϊκός, αν θυμάσαι, η σέντρα του Σαλπιγκίδη. Με τον γκολ του Εντόι, είχε βγει πάλι από τη γραμμή. Αν είπε στο Βάρ, θα είχε πει πάλι πέρασε από τη γραμμή. Ναι,
0: τώρα που δηλαδή, μου το είπε, κάτι θυμήθηκα, αλλά έχουν περάσει και 20 χρόνια.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Το Γενάρη του 8 πρέπει να γίνει αυτό. Ο Καλόπουλος.
2: Μπράβο, και μετά από 4 μέρες ο Ολυμπιακός έκανε μαντικό τσαμπί. Και ο αγαπητός Καλόπουλος του Παναθηναϊκού, είναι η αγαπημένη διευθυνσία του ο Καλόπουλος, ήταν το Ριβάλτο τότε, θυμάσαι το 3-2, που είχε πάρει πάλι πέναλτι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν έχει νόημα να συζητάμε πράγματα που έχουν γίνει πριν 20 χρόνια. Χίλιες φάσεις υπάρχουν.
2: Συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή επικοινωνική πολιτική και έχει βγάλει τον Καλόπουλο στη σέντρα πολλές φορές. Ο νέος Καλόπουλος του Παναθηναϊκού τον πάει πρίμα. Του δίνει πέναλτι και τότε με τον Καλόπουλο με το πέρασε βάλει τη γραμμή. Μην τα πούμε αυτά. Τώρα, θέλω να πω για τον μπάσκετ, γι' αυτό πήρα. Α, όσο για το βόλεϊ, παιδιά, με το βόλεϊ λίγοι ασχολούνται. Όταν πήρα, είδε λέει ο Χονδροθύμιος. Ένας του σταθμού δημοσιογράφος.
0: Ο Χονδροθύμιος έχει παίξει βόλεϊ και ξέρει βόλεϊ, γι' αυτό το
2: ανέφερα. Αλλά είναι πολύ παξιωτικό αν περνάγαμε, θα παίζαμε Ιταλία. Είπαμε ποτέ στο ποδόσφαιρο το πολύ προβεβλημένο και εμπορικό άθλημα, αν είχαμε περάσει τότε την. Την Κωνσταντίνα θα είχαμε πάει στην Αντίπαλ, όχι.
0: Τα κοιτάς αυτά όμως, με ποιον θα παίξει μετά, αν πέρναγες.
2: Συμφωνώ. Αλλά σου λέει και να είχαμε περάσει, θα παίζαμε τα άλλα, οπότε μη σαχωριέστε. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν θα τολμούμε για ποτέ να πει κάποιος, αν είχαμε περάσει στην Κωνσταντίνα θα παίζαμε την τάδε ομάδα, γιατί είναι πολύ προβεβλημένο. Και είναι κανένα από το άθλημα. Ενώ στο βόλιο λες, έλα μωρή και γελάμε. Ξέρεις χάρη αστεϊσμού. Δεν λέγονται ποτέ αυτά για τον αθλητισμό. Δεν ξέρω πέντε αργότερα.
0: Δεν ξέρω πώς το είπε τώρα ο Σταύρος για να πάρω θέση. Εντάξει. Φαντάζομαι θα είπε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο. Ότι λέγαμε και για το μάτς με τη Φιλανδία και παραλίγο να τους αποκλείσουμε.
2: Εντάξει. Δέχομαι ως παραδοχή τα λεγόμενα του προηγούμενου κορατή. Τώρα θέλω να πω για τον μπάσκετ, επειδή έχει Ευρωλίγκα αύριο.
0: Ναι.
2: Θα πω για μια ομάδα η οποία μένα και πέρσι περίμενε να πάει πολύ καλά και πήγε στη δεκάδα. Αλλά έχει πάρα πολύ αξιόλογο υλικό. Έμψυχο δυναμικό και όχι ρόστερ. Παιδιά, όσο μπορείτε, δεν θα το κάνετε. Γιατί έχω σχολιαστεί από κάποιους ακροατές κλπ. Έχω πει η λέξη δυσέλευση εύκολες. Και αν ρωτήσεις 10 αδέλφους ή 10 ακροατές, θα δώσουν 5 διαφορετικές ερμηνείες λέξεις. Ρόστερ, budget, concept κλπ. Και project. Παιδιά, δεν είναι ρόστερ. Τι σημαίνει ρόστερ? Δεν είναι το έμψυχο δυναμικό. Θα σας πούμε το ψυχολογικό. Θα σας πούμε οι παίχτες. Ρόστερ, και να ξεκινούν μετά τι οφετούν. Ρόστερ, budget, concept κλπ. Είναι. Τώρα το είπα εγώ, θα γελάσεις.
0: Ξέρεις πόσες, μα τώρα ξέρεις πόσες λέξεις που δεν είναι ελληνικές χρησιμοποιούμε από τότε που υπάρχει αυτό εδώ το κράτος.
2: Ναι.
0: Εσύ όχι, μου το πας μόνο σε αγγλικές λέξεις.
2: Όχι, μα εγώ το λέω και σε πολιτικά και σε γαλλικές. Είναι όλα τα δυσύλλαβα τα εύκολα. Πρόσεξε το, όσοι υιοθετούμε, βάζω για λόγους του ευγένειας προδοπολιτικό, είναι δυσύλλαβα. Σπανίως τρισύλλαβα, γιατί είναι εύκολα. Και έχω πει κάτι ακόμα. Λένε εγώ αυτό το project. Λέει ο Σάλιακας είναι πολύ καλό project. Παιδιά, ο Σάλιακας είναι παίχτης.
0: Ναι.
2: Έχει προσδοκίες, είναι prospect. Αν το πούμε κάτι. στην απόλυτη ακρίβεια. Δεν υπάρχει project Σάλιαγκας. Λέω, η Ρώτα και λοιπόν, βγήκε από το παίξι πες, ο Πήλιος. Δεν είναι prospect. Πρόσθετα τα διαφημιστικά. Είναι προ... Κουράσουμε και μόνο που τα λέω, γιατί ξέρω ότι θα διαβάσει μηνύματα από 15-20 οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν που είναι α.
0: Λοιπόν, πες μου για τον μπασκετάκι αύριο λοιπόν, τώρα. Τι βλέπεις αύριο.
2: Για τον μπάσκετ λοιπόν.
0: Ναι.
2: Που θα μου πούνε γιατί λέω μπάσκετ. Ναι, καλό το σπέσαι, αλλά θα ακουστώ πολύ ακραίος. Εν πάση περιπτώσει, ξέρεις ποια ομάδα έχει πάρα πολύ καλό έμψυχο δυναμικό.
0: Για πες.
2: Υλικό με μια λέξη. Η οποία ομάδα αυτή δεν είναι πολύ προβεβλημένη. Και δεν το λέω επειδή έχει ωραία χρώματα. Το λέγα και πέρσι γι' αυτό.
0: Πες.
2: Αλλά πήρε έναν παίχτη, ο οποίος είναι από το πολύ πανοράφι. Ο Αστέρας. Ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Okay. Το ακούω. Ομάδα... Έχει και ωραίο μάτσα αύριο με τις Άλκυρες.
2: Κανένα, ακριβώς. Και αυτή είναι πολύ καλή. Έχει, βέβαια τις έφυγαν. Τις έφυγε ο
0: Ναι, δεν είναι. Ο έχει αποδυναμωθεί θεωρητικά, αλλά. Κάτσε να δούμε.
2: Τις έφυγε και ο Ράιτ. Έχει, αλλά με τον Βανασίνο πάνω και με τον. Έχει υπάρξει στην περιφέρεια κάποιον, το ξεχνά τώρα, αλλά τώρα γελάω για τον Αστέρα εγώ. Έχει, έφυγε ο Μακιντάιρ, αλλά πήρε το Chris Jones, δεν ξέρω αν το ξέρεις και λοιπόν, αφήσει το καθένα του μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Γιατί πιο πολύ κοιτάνε τις ομάδες όταν παίζουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κατάρα δεν είναι γνωρίζουν τι γίνεται. Λοιπόν, ο Chris Jones του Αστέρα ήταν σιχά πολύ πέρσι. Mm-hmm. Είναι παικταράς. Δηλαδή ναι. Τέτοιο έχει τρίποντο τίποτο μπάσιμο, είναι δυνατός, δηλαδή δεν είναι απλός παίκτης. Παίζει λίγο πιο. Ο Μαγκηδάρ ήταν καθαρός άσος. Αυτός παίζει άσο 2. Έχει πολύ καλή έδρα. Μην κοιτάτε που έχασα τον Άρη, παιδιά. Αφήσα τον Άρη.
0: Όμω τώρα στο φιλικό.
2: Ναι, στο φιλικό.
0: Γιατί από τα φιλικά δεν βγαίνουν συμπεράσματα τέτοιου είδους.
2: Λοιπόν, είναι τόσο πλούσιο το υλικό του Ερυθρού Αστέρα που για μένα θα είναι μεγάλη έκπληξη αν δεν πει εξάδα. Θα μου πεις, είναι ομάδες οι δύο ελληνικές. Οι δύο ισπανικές. Ενώ Ρεάλ Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
2: Είναι οι δύο Τούρκες. Φενέρ Εφές. 6. Και από εκεί πέρα, Ερυθρός, δεν λέω με σειρά αξιολόγησης, λέω, θα πάρω μια δεκάδα, Ερυθρός, Ζάλγκυρης, Μακάμπι, βάλε εκεί τη Χάπολη μαζί, και είναι και κάθε και άλλη μία, που και αυτή είναι μεμονωμένη τελείως, δεν είναι Ιταλική, κάτσε Ερυθρός. Λοιπόν, είναι 10. Θα σου πω και την 10η πια. Είναι λοιπόν Ερυθρός Ζάλγκυρης, οι δύο Ισραηλίτικες, πάμε στις 10. Και είναι και άλλη μια πολύ καλή ομάδα, οι οποίες αυτές θα είναι 10-11 ομάδες για τις 6 θέσεις. Είναι δυνατή η Ευρωλίγα, εξακολουθεί να είναι δυνατή όπως ήταν και πέρσι. Mm-hmm. Το θέμα είναι ποιες θα κάνουν τις λιγότερες ήττες από τις κάτω 9 ομάδες. Όλο το κλειδί εκεί είναι.
0: Ντουμπάι μήπως.
2: Μπράβο, Ντουμπάι, να την Ντουμπάι. Μπράβο. Και είναι μια μου που είναι μεμονωμένη την από μια χώρα που έχει δύο
0: Ντουμπάι. Παίζει με τη Ρεάλ, παίζει αύριο.
2: Με τη Ρεάλ, που είχαμε παίξει μαζί και προχθές.
0: Λοιπόν,
2: είναι 11 ομάδες. 11 ομάδες.
0: Ναι.
2: Δύο από τρεις χώρες. Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, 6. Sorry. Και Ισραήλ, 4 χώρες από 2 ομάδες. Και Ισραήλ, 8. Και από εκεί πέρα είναι Ντουμπάι, Ζάλγκυρης, Αστέρας. Αυτές οι 11. Για μένα, για μένα έχουν μικρές διαφορές. Θα μπεις με όλοι, εμείς λέμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σύμφωνο. Αλλά αυτές οι 11 είναι πολύ κοντά. Και από κάτω είναι 9. Όποιες κάνουν τις λιγότερες δυνατές ήττες από τις 11 με τις 9 από κάτω, και ειδικά εντός να μην κάνουν ήττες, θα κάνουν σίγουρα. Καμία δεν τερματίζει με 0 εντός έδρας. Θα κάνουν, θα έχει το πλεονέκτημα. Και όπως πάντα λέμε, τον Απρίλιο είναι όλη ιστορία.
0: Έγινε, Αλέξανδρε.
2: Όταν το μάτι θα χρειαστεί. Και κάτι για την Εθνική Ελλάδος μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γρήγορα.
2: Κάτι.
0: Να κλείσουμε
2: για
0: γιατί
2: μένα,
0: είμαστε
2: όλη μεγάλη πληγή. Ναι. Όλη μεγάλη πληγή. Ποιος έφαγε το Φορτούνι. Ποιος έπαιζε στη θέση την οποία έπαιζε ο Φορτούνις και τον φάγανε το Φορτούνι. Ποιος έπαιζε στη θέση την οποία έπαιζε και ο Κωνσταντέλιας και φάγανε τον Κωνσταντέλια. Τώρα τα υπόλοιπα, τα κοινωνικά και τα πατριωτικά και τα θρησκευτικά που βρήκαμε και τα αναγκάγαμε σε μεγάλο ζήτημα για τον Κωνσταντέλια ή για το Φορτούνι, είναι ο ίδιος παίχτης στην ίδια θέση. Με τον αριθμό 10, όχι δεν φοράει το 10, αλλά λέμε στη θέση 10 έπαιζε ο Μπακασέτας και φαγώθηκε ο Φορτούνης. Στη θέση 10 έπαιζε ο Μπακασέτας και φαγώθηκε ο Κωνσταντέλιας.
0: Καλά, δεν φαγώθηκε γι' αυτό ο Φορτούνης, αλλά τέλος πάντων.
2: Για τα παιδιά, ναι. Δεν ισχύει. Γιατί πώς πήγε η Γερμανία αφού είχε δύο παιδιά ο Κωνσταντέλιας.
0: Εντάξει, Αλέξανδρε, εντάξει. Να σε καλά.
2: Να σε καλά.
0: Πάμε στον επόμενο. Να πω ότι αύριο έχει μπόλικα μάτς. Μια και έκανε εδώ τις πράξεις ο Αλέξανδρος. Έχει 7 παιχνίδια, 7 η ώρα Ντουμπάι, Ρεάλ, Χάπουελ, Μπάγερν, 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης, 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, Μπαρτσελόνα Εφές 9.30 και Μπασκόνια Ολυμπιακός και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ. Θα βάλανε σχεδόν όλα αύριο, σήμερα μάλλον. Και την Παρασκευή έχει 3 παιχνιδάκια και αυτά είναι πολύ ωραία. Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρ Βίρτους και Παρτίζαν Μιλάνο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιώργος από το κατακίτρινο ταξί.
0: Γεια σου Γιώργο. Κατακίτρινο, άκου κάτι πράγματα.
3: Βέβαια, κατακίτρινο. Κατακίτρινο.
0: Και μέσα.
3: Λοιπόν, και μέσα και έξω.
0: Πώς πάει η δουλειά? Καταρχάς... Έχει δουλειά?
3: Τώρα πάμε σπίτι. Εντάξει, από το πρωί είμαστε.
0: Εντάξει.
3: Είπες μια φράση προηγουμένως. Θυμήσε μου λίγο το όνομά σου.
0: Νίκος.
3: Νίκος, συγγνώμη κιόλας, σου μιλάω στον Νίκο, έτσι.
0: Προφανώς, δεν μου μιλάς. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, είπες λοιπόν μια φράση και κάπου λίγο ξέρεις μέσα στη... όταν οδηγάς και ακούς λίγο το ράδιο, άκουσα τη φράση και λίγο χαμογέλασα μόνος μου. Είπες ότι πώς θα ήταν το ποδόσφαιρο αν υπήρχε VAR εδώ και 50 χρόνια.
0: Ναι. Το σκέφτονται και στο εξωτερικό πολύ αυτό. Έχουν γίνει διάφορα αφιερώματα στην Αγγλία, στην
3: Ισπανία. Ναι, θα ήταν γύρω στα μείον 20 πρωταθλήματα.
0: Καλά, δεν ξέρω αν θα ήταν στα μείον 20 ή στα συν 10 ή στα μείον 7, ρίζα 45 κτλ. Πάντως θα ναι, πιθανότατα...
3: Θα υπήρχε μια διαφοροποίηση ναι. Τέλος πάντων.
0: Α, στα πρωταθλήματα.
3: Να το θέσω πιο βγενικά.
0: Και Champions League και Mundial και τέτοιες διοργανώσεις.
3: Ναι. Όχι, συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Κάτι Κορέες, ναι. Κάτι Ιταλίες, κάτι Ευρωπαϊκή. Συμφωνώ.
0: Αυτό δεν μας συμφέρει βέβαια πάρα πολύ εμάς που υποστηρίζουμε την Εθνική Αγγλίας, γιατί αν έχουμε πάρει, μπορεί να μας το πάρουν πίσω αν είχαμε goal line technology.
3: Κοίταξε, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάς στον πλέον, πώς το λένε, υπάρχει ο αντιολυμπιακός, πώς θα το πω τώρα, αντιεγκλέζος.
0: Είσαι αντιεγκλέζος.
3: Ναι,
0: εντάξει.
3: Κοίταξε,
0: το ακούω, δεν είναι, εντάξει.
3: Όχι, θα σου πω το εξής.
0: Εγώ δεν είμαι τίποτα αντί, για παράδειγμα.
3: Ναι, όχι. Εγώ θα πω το εξής. Ναι. Ότι η Εθνική Αγγλίας, αυτή η τεράστια ομάδα,
0: ναι,
3: έχει τα ίδια major trophy με την Εθνική Ελλάδος.
0: Σύμφωνοι. Μαζί σου. 100%. Δεν είπε κανείς τον
3: ανάποδο. Αυτό λέω μόνο. Εγώ και το κλείνω.
0: Δεν είπε κανείς τον ανάποδο. Γι' αυτό θα σας πάμε τα νεύρα μέχρι να πάρουμε και ένα δεύτερο.
3: Εντάξει, ούτε κούπα για καφέ, τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζω. Να μιλήσω λίγο για την ομάδα μου.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν χρειάζεται να πω τι ομάδα είμαι.
0: Κατάλαβα από το κατακίτρινο ταξίδι.
3: Α, έτσι βλέπω. Λοιπόν, καταλαβαίνω την φιλοσοφία του Νικολίτς που επενδύει μια ομάδα από τη μέση και μπροστά. Καταλαβαίνω το ότι ανέκαθεν σε όλες τις ομάδες του επικεντρωνόταν στα χαφ, γιατί άμα δεις και παλιότερα ρόστερ, σε άλλα ρόστερ που είχε στην προπονητική του καριέρα, οι περισσότεροι ήταν χαφ και φορ.
0: Ναι.
3: Αλλά θεωρώ, ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι τεχνικός διευθυντής, ένας απλός τακτητής είμαι, θεωρώ ότι ένας βασικός παίκτης, αυτός που είναι δηλαδή στο βασικό κορμό, που θεωρεί ότι έχει τη βασική φανέλα, το πούμε αλλιώς, πρέπει να φοβάται. Σε εισαγωγικά το φοβάται.
0: Να μην χάσει τη θέση του.
3: Βεβαίως.
0: Ναι.
3: Διότι απανωτά λάθη θα γυρνάει στο πάγκο και θα βλέπει έναν άλλο αντίστοιχο παίκτη που θα μπορεί να του πάρει τη θέση.
0: Ναι.
3: Εάν βέβαια, πώς το λένε, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σέβεται την καριέρα του. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένας ποδοσφαιριστής που στα 20 του χρόνια να θέλει να πάει να παίξει στην Αραβία. Οκ. Okay. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σέβεται την καριέρα του θα πρέπει να φοβάται. Εγώ λοιπόν αυτό που ρωτάω είναι το εξής. Καταλαβαίνω ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αμυντικό δίδυμο. Ρέλβας, Μουκουντή. Mm-hmm. Φοβούνται? Όχι είναι η απάντηση.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας αντίστοιχο επίπεδου σαν τρίτος?
3: Φυσικά. Ναι.
0: Νομίζω ότι υπολογίζει πολύ στον Αλεξίου. Είναι η απάντηση αυτό. Καλός ή κακός δεν ξέρω.
3: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω. Τώρα κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή δεν μπορώ να θεωρήσω τον Αλεξίου, μπορεί να είναι ένα ταλαντούχο παιδί, πρώτα απ' όλα είναι δανεικός, ένα το κρατούμενο, δεν είναι δικό μας, δεν είναι παιδί το οποίο μπορεί να το έχουμε και του χρόνου, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ο Αλεξίου έχει την ίδια, είναι στην ίδια ευθεία με Ρέλβας Μουκουντή. Μην τρελαθούμε τελείως.
0: Ναι.
3: Okay.
0: Ξέρεις τι γίνεται, δεν μπορείς όμως από την άλλη, λέω εγώ τώρα, έχοντας παίξει 7 εκατομμύρια ώρες μάνατζερ, να πάρεις έναν παίκτη ίδιο επίπεδου και να τον έχεις κυρίως στον πάγκο. Δηλαδή, κατάλαβες, ποιες ομάδες τώρα...
3: Και εγώ έχω παίξει πολλά χρόνια μάνατζερ.
0: Απλά σκέφτομαι ποιες ομάδες στην Ελλάδα, ας πούμε, από τις μεγάλες έχουν τρεις εισάξιους στόπερ, που είναι, ρε παιδί μου, που λες ότι είναι στην ευθεία. Δεν ξέρω.
3: Εγώ θα σου πω, εγώ θα σου κάνω απάντηση με ερώτηση.
0: Ναι.
3: Θα σου κάνω μια απάντηση με ερώτηση. Mm. Δεν είναι απαραίτητα να είναι το 100% εισάξιο.
0: Να είναι λίγο εκεί γύρω.
3: Μπράβο. Αλλά εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, όταν έπαιζε ο Ρώτα, ο οποίος για μένα ο Ρώτα πρέπει να του βάλουμε του ανθρώπου να του κάνουμε να ανάψουμε λαμπάδα, να ξέρει. Ένας παίκτης ο οποίος την προηγούμενη σεζόν γύρισε και είπε σε δήλωσή του ότι εγώ έπαιζα με πόνους όλη τη σεζόν.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι δήλωσή του Ρώτα. Θυμάμαι όμως μια χρονιά, πρωταθληματική χρονιά της ΑΕΚ, που ο αναπληρωματικός του ήταν ο Σιντιμπέ. Και αργότερα ήταν ο Ντουμπάτζο. Όποιος και να ήταν ο Ντουμπάτζο.
0: Ναι. Καταλαβαίνω το.
3: Πρέπει να υπάρχει στο πάγκο.
0: Καταλαβαίνω το σκεπτικό. Απλά σου απαντά.
3: Δεν μπορώ λοιπόν να θεωρήσω ότι η αλλαγή του Ρώτα μπορεί να είναι ο Γκατσίνοβιτς. Που μακάρι να είχα 15 Γκατσίνοβιτς στον πάγκο. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο να υπάρχει στον πάγκο. Ναι. Όπως εγώ θεωρούσα ότι ήταν και ο. Πώς το λένε αυτός που έπαιζε στην Δυναμό Ζάγκρεπ.
0: Ο Λιούμπισιτς.
3: Πώς το λένε.
0: Ο Λιούμπισιτς.
3: Μπράβο. Ο Λιούμπισιτς.
0: Ναι.
3: Δικιά μου γνώμη. Αλλά. Δεν μπορούμε να τον πάρουμε, να τον βάλουμε στην κολυμπήθρα και να τον κάνουμε δεξιμπάκ. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνω λοιπόν την κάψα του Νίκολιτς ότι οκ, επενδύνουμε από τη μέση και μπροστά. Αλλά πίσω υπάρχει πρόβλημα. Και ο παίκτης ο βασικός πρέπει να φοβάται. Όπως φοβάται ο Στρακώσια όταν θα τραυματιστεί ότι τη θέση του θα την πάρει ο Πρινιόλι. Όπως φοβάται ο Βάργα που την θέση του μπορεί να την πάρει ο Ζήνη, ούτω καθεξής. Όπως φοβάται ο Καϊρίνη που τη θέση του την πήρε ο Βιτάλης, έτσι πρέπει να φοβάται και ο Ρώτα, και ο Ρέλβας, και ο Μουκουντή, και ο Πίλιος αργότερα. Για να υπάρχει κίνητρο.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ωραία. Το ακούω.
3: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Το έχει στείλει ένα φίλο 2-3 φορές, να το πω κι εγώ. Είναι εντυπωσιακό, άμα μπει κάποιο στο SofaScore, ότι η πιθανή ενδεκάδα της Σερβίας για αύριο με την πιθανή ενδεκάδα της εθνικής μας για αύριο έχουν διπλάσια διαφορά σε budget. 129 εκατομμύρια οι Σέρβοι, 240 η εθνική μας. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, άμα το βλέπεις έτσι, σου κάνει περισσότερη εντύπωση και μάλλον είναι και παραπάνω το δικό μας το budget, γιατί δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει ο Δουβίκας και ο Κοστούλας είναι πιο ακριβός παίκτης. Θα παίξει ο Κοστούλας πίσω από τον Παυλίδη. Δηλαδή, βλέπω τώρα τα μεσοεπιθετικά, βλέπω ο Παυλίδης 30 εκατομμύρια, Τζόλι 42, Καρέτσας 34, Δουβίκας 24. Άμα μπει ο Τζολάκης, ξέρω εγώ πόσο να κοστολογείται τώρα ο Τζολάκης, μπορεί να λέω και χαζομάρες, αλλά. Του Παυλίδη τα 30 να είναι λιγά. Τόσο τον κοστολογεί εδώ. Τώρα είναι εντελώς μπακαλίστικο αυτό, αλλά είναι και ενδεικτικό της, ξέρω εγώ, δηλαδή μέσω επιθετικά, καλά, όχι μόνο μέσω επιθετικά, και στα στόπερα, ας πούμε, Κουλιεράκης 24, Μαυροπάνος 19,5. Εκεί που έχουμε λίγο πέσει και γίνεται και μια κουβέντα ήδη για τις κλήσεις, με αφορμή τις κλήσεις, είναι στα μπακ. Δηλαδή εκεί σε χρηματιστηριακή αξία, ξαναλέω έτσι. Βλέπω τώρα το Τζιμίκα, ο οποίο είναι πια στα 4,4, εντάξει. Και στο Βαγιανίδη, ο οποίο είναι στα 7,3. Καλά, για το τέρμα δεν το συζητώ. Εκεί έχουμε πια επιλογές άπειρες. Και είναι όλες περίπου εισάξιες. Πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Καλά, δεν
4: τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, α βάλει το φροντιστή. Α βάλει το περιπτερά, τη θιά μου. Α βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Κάντε κίνηση και ρωτά. Έτσι πάσα αριστερό ρωτά, υπάρχει κοντράρι. Διώχνουν οι Άγγλοι. Κερδίζει η εθνική με το κουνιαράκι. Παίρνει ο Παυλίδης. Σου του Παυλίδη και κόλ. Για την εθνική μας ομάδα 0-1 μέσα στο Wembley. Τελείωμα μεγάλης κλάσης παίκτη από τον Βαγγέλη Παυλίδη και πηγαίνει να πανηγυρίσει στην εξέδρα των Ελλήνων. 5.000 Έλληνες και βγάζει το περιβραχείο και το βγάζει στον αέρα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Και το αφαιρούν όλοι στο Τζον Σπάλτοκ. Αγγλία Ελλάδα 0-1. Θα γεμίσει ότι σέρνει ο Δήμος. Ψάχνει τον Παυλίδη. Μπάλα φέρνει στον Πέλκα. Κάνει κίνηση ο Πέλκας κάθετα. Δίνει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια σκόρεται και από τους Άγγλους, από τους Αθλητικούς. Μέσα στην άδοχη Παυλίδη γκολ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης γκολ για την εθνική μας ομάδα. Και 1-2 με τον Έλληνα Στράικερ μέσα στο Γκρέπλεϊ. Ιστορική στιγμή για την εθνική μας ομάδα. Σε 90-5 Ελλάδα-Αγγλία 1-2. Όλοι οι διεθνείς κατευθύνονται στους 5.000 Έλληνες φιλάθλους να αφιερώσουν και αυτό το γκολ στον Τζορτζ Μπάλτοκ. Οι Έλληνες διεθνείς

τυχές στιγμές σε μια ξέχαστη βραδιά. Μια πολύ δύσκολη βραδιά από χθες το βράδυ, όταν η ομάδα επέστρεφε από το γήπεδο μετά την προπόνηση. Άφαντες πληροφορήθηκαν το βιδέο και τον Τζος Μπάρτο. Οι ποδοσφαιριστές δεν κοιμήθηκαν τη νύχτα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έγινε σήμερα. Βγήκαν στο γήπεδο, έκαναν το παιχνίδι τους, πήραν τη νίκη και αφιέρωσαν την εικόνα, το αποτέλεσμα, τα δύο γκολ στον Τζος Μπάρτο.

0: επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. After review με Χάρη Χριστόγλου εδώ στο στούντιο παρέα. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Ο Κοστούλας λέει 27 εκατομμύρια ευρώ η αξία του. Συνολικά η αξία του ρόστερ της Ελλάδας είναι 362 εκατομμύρια. Ναι, σωστά. Έχει μέσα λέει και παίκτες που δεν είναι τώρα, όπως ο Ντέλιας. Των Σέρβων είναι λιγότερο. Καλά, και οι Σέρβοι έχουν πολλές απουσίες έτσι. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Αλλά είναι εκεί γύρω στα 300-310 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά επίσης δεν είναι budget. Καλά λέει ο φίλος, έχει δίκιο. Είναι εκτιμόμενη αξία. Δεν είναι budget. Ναι, στο manager πράγματι έπαιρνα δεύτερο δεξιμπακ. Σίγουρα. Δεν ξεκινάει η σεζόν με τέτοιες απουσίες. Αλλά αυτό είναι παιχνίδι. Εκεί όχι. Πάμε. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι λέει ρε παιδιά.
0: Καλά εσύ.
1: Λοιπόν, να πω λίγο αυτό που λέγατε. Παιδιά, την πραγματική αξία ενός παίκτη, αν θέλετε να αθροίσετε, είναι το budget, το συμβόλαιο που παίρνει τώρα. Όχι πώς αγοράστηκε κάποτε, αλλά πόσο παίρνει τώρα. Αυτό δείχνει την αξία του αυτή τη στιγμή. Πόσο συμβόλαιο έχει ρε παιδάκι μου, 1 εκατομμύριο, 1,5.
0: Είπα ότι αυτό είναι εκτιμόμενη αξία, ναι. Δεν είναι budget.
1: Αυτό είναι πώς αγοράστηκε κάποτε. Mm. Ένα ταλέντο μπορεί να αγοραστεί 100 εκατομμύρια και σε 2 χρόνια να παίρνει 300.000. Πρέπει να αυτό που δείχνει πάλι δεν δείχνει, αλλά πλησιάζει πιο κοντά. Είναι το πόσο παίρνει. Δηλαδή τώρα ο άλλος μπορεί να αγοράσει και 100 εκατομμύρια και να παίρνει 1 εκατομμύριο. Άρα 1 εκατομμύριο είναι αξία του τώρα αυτή τη στιγμή. Όσο παίρνει αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, αυτό το καταλαβαίνω από το μπάσκετ εγώ. Γιατί στο μπάσκετ ας πούμε, ένας παίκτης κοστίζει 900 χιλιάρικα και παίρνει 50 εκατομμύρια μετά συμβόλαιο. Άρα δεν αξίζει 900 χιλιάρικα.
0: Δεν ξέρω τώρα, κάποιες οι σελίδες, επειδή είναι πάρα πολλές πια, με ποιον τρόπο...
1: Αυτή πόσο κοστίζει άμα αγοραστεί ρε παιδάκι μου.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό,
1: δηλαδή, δεν είναι κατά μένα. Αυτό είναι υποκειμενικό.
0: Το transfer
1: market. Το πόσο παίρνει.
0: Το transfer market που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά και εμείς και για τη δουλειά, που αλλάζει τα νούμερα, το πάει ανάλογα με τις επιδόσεις των παικτών και ανεβάζει σιγά σιγά τη χρηματιστηριακή του αξία.
1: Την αξία ενός παίκτη την καθορίζει η αγορά. Είναι πόσο παίρνει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το περίπου τη δείχνει. Δηλαδή άμα ένας παίκτης παίρνει 2 εκατομμύρια. Και άλλος 5, δεν μπορεί να είναι καλύτερος ο 2. Κατάλαβες. Ο 5 όμως μπορεί να αγοράστηκε κάποτε 20 και ο 2 να αγοράστηκε 100.
0: Ναι, λέει εδώ ένας φίλος.
1: Κατάλαβες τι λέω.
0: Ο Παυλίδης λέει θα πάει πάνω από 70 εκατομμύρια του χρόνου.
1: Αυτά είναι αέρα. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ή βάλει 20 γκολ εκείνη
1: τη στιγμή. Ο Παυλίδης φέτος. Πόσο παίρνει, τι συμβόλαιο έχει.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Δεν είναι πάντως μόνο αυτό. Δεν είναι πάντως μόνο αυτό. Είναι και αυτό και είναι και
1: όχι,
0: πολλά άλλα μαζί.
1: Αυτό δείχνει την τωρινή του αξία. Φέτος, ναι. Φέτος. Τι συμβόλαιο έχει.
0: Είναι ολόκληρη.
1: 15 εκατομμύρια.
0: Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δεν βγαίνει τόσο απλά με το πόσο παίρνει.
1: Στο περίπου δείχνει το περίπου τη σημερινή του αξία. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Παυλίδης πόσο παίρνει τώρα, 15 εκατομμύρια ας πούμε.
0: Συμβόλαιο. Πού να ξέρω από τι συμβόλαιο έχει Παυλίδης. Αυτά δεν βγαίνουν. Αυτά...
1: Πες πως έχει 15
0: είναι
1: συνδυασμός
0: σου λέω. Δεν είναι μόνο με πόσα παίρνουν.
1: Ρε παιδάκι μου, πες πως έχει 15 εκατομμύρια ο Παυλίδης. Έτσι. Mm. Συμβόλαιο φέτος. Παίρνει 15 καθαρά.
0: Mm.
1: Και ένας άλλος στην Αγγλία παίρνει 150 εκατομμύρια.
0: Mm.
1: Δεν μπορεί να είναι καλύτερος ο Παυλίδης από αυτόν. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Είναι εσύ σαν να παίρνεις ένας πολιτικός μηχανικός να παίρνει 1000 και ένας άλλος πολιτικός μηχανικός να παίρνει 15.000. Δεν γίνεται αυτός που παίρνει 1000 τώρα, σήμερα να είναι καλύτερος από αυτό που παίρνει 15.000.
0: Τέλος πάντων,
1: πάμια θα γίνει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Μπορεί κάποτε να ήταν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ευρωλίγκα που αρχίζει αύριο.
0: Ναι, να σου πω λίγο γιατί μην το ξεχάσω. Ο Κιζηρίδης που ρωτάει ένας φίλος εξτρέμινε. Παίζει και αριστερά και δεξιά και δεκάρι παίζει καμιά φορά. Στη Χάρτσε παίζει και αλλού βέβαια. Αλλά δεν έχει κληθεί έτσι. Πάμε. Για πάμε για μπάσκετ.
1: Λοιπόν. Ναι. Πάμε Ευρωλίγκα τώρα. Σήμερα έπρεπε να είναι ο πασχετικός πάντως στο στούντιο. Αφού αύριο αρχίζει Ευρωλίγκα, παιδιά, ένας πασχετικός. Σήμερα έπρεπε, έτσι.
0: Έβαλαν all around. Εγώ είμαι all around.
1: Σήμερα έπρεπε να γίνει μια ανάλυση.
0: Ναι,
1: λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Να σου κάνω εγώ
1: ανάλυση. Επειδή είναι τεράστια στιγμή αύριο για τους Παναθηναϊκούς.
0: Ναι, για πες.
1: Τεράστια.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε επίσημη επιστροφή του Ομπράντοβιτς μετά από 27 χρόνια, παιδιά. Κάπου διάβασα ότι έγινε την ίδια μέρα.
0: Δεν ξέρω αν έγινε την ίδια μέρα, πάντως...
1: Την ίδια μέρα δηλαδή το πρώτο μας ο Μπράντοβιτς το 99 με το... Είναι η αυριανή μέρα, ναι. Η ημερομηνία, έτσι. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Mm.
1: Είναι τρομερό.

0: παιδιά. Δηλαδή αυτά που ζήτησαν, γιατί οι Παναθηναϊκοί, εσείς δεν είστε Παναθηναϊκοί, δεν μπορείτε να το καταλάβετε, παιδιά. Αυτά που ζήτησαν οι Παναθηναϊκοί σε 13 χρόνια, παιδιά, είναι 11 πρωταθλήματα και 5 πρωταθλητριών. Αυτό δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Αυτά δεν το έχει ξαναδεί φίλατρος άλλης ομάδας σε οποιαδήποτε σπορ.
1: Θα πας γήπεδο?
0: Όχι, είμαι Θεσσαλονίκη.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν,
1: καλά, μπορούσες να κατέβεις.
0: για να είμαι Θεσσαλονίκη πάει να πει ότι έχω πρόσεις.
1: Ναι,
0: λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, έχει πάει για την... Εύχομαι φυσικά το Μάιο να καταλήξει θετικά, να πάρει δηλαδή το 8ο ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, θα πάρει το 10ο.
1: Το 11ο.
0: Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Το 10, ή το 10ο ή το 11ο, δεν θυμάμαι. Μου φαίνεται ένα από τα δύο. Και αυτό δεν
1: α, λες ο ίδιος σαν προπονητής.
0: Σαν ο Μπράντοβιτς, ναι.
1: Α,
0: θα πάρει
1: τώρα,
0: το
1: 10ο
0: και με πέντε διαφορετικές ομάδες, παιδιά. Mm. Αυτό δεν ξέρω, εσύ που ξέρω που ασχολείται και με το ποδόσφαιρο.
1: Mm.
0: Δεν ξέρω στο ρέκορ μας το Champions League ποιος είναι. Από, ξέρεις, από τίτλους.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Θα στο βρω.
0: Η Ρεάλ ξέρω εύκολα ότι είναι 16. 16 δεν είναι Ρεάλ στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, για τους συλλόγους, ναι, η Ρεάλ.
0: Ναι, και μετά ο άλλος όμως είναι πολύ πίσω. Είναι 7, μου φαίνεται. Η Μίλαν τον περνάει και ο Παϊρεάλ, τον έχει σοβαρίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει και δύο σαπόρτα ο Μπράντοβιτς, ε. 9 ευρώ.
0: Αυτά δεν τα πιάνουν.
1: Δεν τα πιάνουν αυτά.
0: Μόνο το σεβασμό. Μόνο το
1: 9 ευρωλίγκες έχει.
0: Ναι,
1: έχει 9 ευρωλίγκες.
0: Το σεβασμό βγάζει το πρωταθλητή τη Ευρώπη. Τώρα το άλλο τώρα, εντάξει, άμα ήταν ο Παναθηναϊκός, δηλαδή άμα έπαιζε ο Παναθηναϊκός EuroCup και PCL θα έχει 40 τίτλους. Εντάξει.
1: Όχι, έχει 9 ευρωλίγκες. 9 ευρωλίγκες,
0: ναι.
1: Κυνηγάει τη 10.
0: Δεν ξέρω στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, εσύ που ασχολείσαι,
1: ναι,
0: αν έχει κάποιος 9 Champions League.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανείς με 9 Champions
0: League. Δεν πιστεύω. Ποιο είναι το ρεκόρ, μήπως ξέρεις.
1: Θα το βρω τώρα, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι, θα το στείλει κάποιος, άμα ξέρεις.
1: Ο Αντσελότη με
0: 5. Φαντάζεσαι, κατάλαβες, θέλω να σου δείξω. Και, στα άλλα
1: και, με δύο διαφορετικές ομάδες.
0: Και με δύο. Να καταλάβεις δηλαδή τι έχει κάνει. Ο επόμενος, να ξέρεις, ο προηγούμενος είναι ο Μεσίνα με 4.
1: Mm.
0: Και yeah, μετά είναι τα Ταμάν 3 και κάποιοι άλλοι. Φαντάσου. Δηλαδή τι εστί ο Μπράντοβιτς, παιδιά. Γι' αυτό είναι ιστορική μέρα η αυριανή. Ξεκινάει. Εγώ και τίποτα να μην κάνω. Δηλαδή αυτά που έχει κάνει, που θα κάνει, εγώ πιστεύω θα πάρει με τον Παναθηναϊκό. Δεν πρόκειται να μην πάρει. Αλλά και να μην πάρει, παιδιά, αυτά που έχουμε ζήσει Παναθηναϊκοί αυτά τα 13 χρόνια ο Μπράντοβιτς. Είναι δηλαδή δώρο Θεού, δεν πρόκειται να ζήσει άλλος οπαδός, πιστεύω.
1: Καλά.
0: Ίσως τα έχουν ζήσει η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο. Mm. Μόνο η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο.
1: Γιάννη, αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνω, για να είμαι ειλικρινής, επειδή το ακούω και λέγεται συχνά
0: το
1: τελευταία.
0: Ποιο?
1: Ότι και να μην κάνει. Όχι. Και να μην κάνει τίποτα, δεν έγινε κάτι και αυτό. Πώς δεν έγινε κάτι.
0: Δεν πρόκειται να το πει κανείς τίποτα.
1: Δεν το λέω για να του πει κάποιος κάτι, αλλά προφανώς και πρέπει να θέλει ο παδός να κάνει κάτι.
0: Εννοείται, τη Ρεάλ κυνηγάμε.
1: Εγώ το λέω γιατί και ο Γιαννακόπουλος έχει πει 2 φορές ότι ήδη η χρονιά είναι επιτυχημένη.
0: Όχι φυσικά.
1: Επειδή το Μπράντοβιτς είναι άλλη ιστορία.
0: Εγώ αν δεν πάρει Ευρωλίγκα φέτος ο Παναθηναϊκός, δεν τη θεωρώ επιτυχημένη τη χρονιά. Αλλά δεν μπορεί να πει τίποτα το Μπράντοβιτς έλειος. Εντάξει, εννοείται ότι κυνηγάνε φυσικά και Ρεάλ. Γι' αυτό έφερε το Ρομπάδο, γι' αυτό βάζει 60 εκατομμύρια 70 για να περάσουμε τη φυσικά πριν έρθει. Γιατί άμα έρθει αυτή, ξέρεις πώς θα έρθουν τώρα αυτοί. Μην πω τη λέξη, κατάλαβες. Μια λέξη που αρχίζει να μου κάπα.
1: Είμαι σίγουρος, ναι, πώς θα έρθουν.
0: Και θα βάλουν 100 εκατομμύρια.
1: Και θα έρθουν σύντομα από ό,τι φαίνεται η ιστορία.
0: Ναι.
1: Δεν θα αργήσουν πάρα πολύ.
0: Εύχομαι να τους περάσουμε πριν έρθουν, τουλάχιστον να τους σουμαρίσουμε. Είναι ένα μπροστά.
1: Εντάξει,
0: και
1: Γιάννη.
0: Μετά πάμε full για Real.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Να σε καλά.
0: Να πω λίγο ένα λεπτό. Να πω ότι γνώ, ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέπω, μια και είπε και ο προηγούμενος, βλέπω 6 ομάδες που ξεχωρίζουν και θα παλέψουν για τετράδα. Είναι Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: Χαποέλ, Ρεάλ,
1: ναι,
0: Χαποέλ, Ρεάλ, Φενέρ και Ντουμπάι. Αυτοί οι 6 πιστεύω ξεχωρίζουν,
1: ναι,
0: και θα παλέψουν για το πλεονέκτημα έδρας.
1: Ωραία.
0: Έγινε.
1: Γεια σου, Γιάννη. Γεια χαρά. Τι να κάνω, ρε παιδιά, σας είπα. Οι γραμμές εδώ είναι jackpot. Δεν σηκώνει πρώτα το τηλέφωνο ο Χάρης, παίρνει στοιχεία και μετά τους βγάζει στον αέρα. Στο ανεμολόγιο το κάνει αυτό, που είναι θρυλική εκπομπή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γιώργος από Λαγωνία.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Αλλά σας ακούω κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, Γιώργο.
2: Ποδοσφαιρόφιλος είμαι.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω μία κουβέντα στο προηγούμενο φίλο. Ο Μπράντοβιτς, όσο και καλός προπονητής να είναι, και να λέει και να λέει και να λέει και να λέει, το μπάτζετ και οι παίκτες κάνουν τον κάθε προπονητή.
1: Δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτό.
2: Θεωρώ ότι τον προπονητή τον κάνουν οι παίκτες.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Βάζει κάποια στοιχεία μέσα στο παιχνίδι της ομάδας, ναι, το καταλαβαίνω και ο άλλο, αλλά αν δεν έχεις και παίκτες, δεν μπορείς να κάνεις και μια ομάδα κατάλληλη για τα μέτρα σου και να αξιωθείς. Πιστεύω ότι ο κάθε παίκτης έχει μια προσωπικότητα, μια δυναμική.
1: Έχω παραδείγματα πολλά πάντως να σου πω από το παρελθόν, το πρόσφατο ή και όχι, ομάδων με μεγάλο μπάτζετ που δεν έκαναν τίποτα.
2: Ναι.
1: Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
2: Αλλά αφού λέμε ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας μεγάλος μπασκετικός προπονητής,
1: ναι,
2: την Παρτιζάν τι έκανε.
1: Ναι. Οκ. Okay. Το ακούω.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι, το μπάτζετ που έχει στο Παναθηναϊκό φέτος και τους παίκτες που έχει προφανώς στο Παναθηναϊκό, δεν τους είχε στην Παρτίζαν. Προφανώς.
2: Σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Αλλά εάν και ο παίκτης δεν βοηθήσει έναν προπονητή να εκτελέσει το έργο του, δεν θα γίνει και μεγάλος προπονητής ποτέ. Επειδή έχω φτάσει σε ένα επίπεδο ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, και να εξυπηρετώ το πλάνο του προπονητή, ο προπονητής δεν θα αναδειχθεί κάπως.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή σαν ποδοσφαιρόφιλος και Ολυμπιακός, πώς κρίνεις, Νικόλα μου, τις ομάδες?
1: Στο ποδοσφαιρό?
2: Ναι, ποδοσφαιρικά. Στο μπασκετικό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρει ο Ολυμπιακός 15 προλίγκες, ο Παναθηναϊκός.
1: Γιατί τόσο πολύ με το μπάσκετ?
2: Θα φτάσω στη Ρεάλ. Γιατί το μπάσκετ για μένα είναι ένα άθλημα που μπορεί πολύ εύκολα ένας διαιτητής να σε ευνοήσει, να σε αδικήσει. Δηλαδή, μια φάση που γίνεται και ακουμπά εγώ τον αντίπαλο είναι φάουλ, ενώ η ίδια φάση.
1: Και τι, στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται αυτό? Είμαστε, εκεί είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Κάθε Κυριακή γίνεται τη μουρλή με τις αμφισβητούμενες φάσεις.
2: Είναι της φετινής χρονιάς αυτό το κακό.
1: Ναι.
2: Είναι της φετινής χρονιάς.
1: Πάντως,
2: λέμε ό,τι πει το ΒΑΡ,
1: το
2: ποδόσφαιρο έγινε πιο καθαρό.
1: Ναι. Σε γυρνάω τώρα στην προηγούμενη κουβέντα για να το κλείσουμε λίγο. Επειδή
2: ναι, να το κλείσουμε. Ναι, δεν είμαι και ο Μπράντοβιτς.
1: Όχι. Άλλο θέλω να σου πω. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι συγκεκριμένα ο Μπράντοβιτς έχει πάρει, πώς το λένε, τίτλους με ομάδες που δεν είχαν κανένα τρομερό μπάτζετ και δεν αναφέρομαι στο Παναθηναϊκό. Γιατί και πριν τον Παναθηναϊκό προπονητής ήταν. Πριν έρθει στον Παναθηναϊκό.
2: Σίγουρα.
1: Να τα βάλεις κάτω δηλαδή. Να δεις τι έχει κάνει στις αρχές της δεκαετίας του 90 με την Παρτίζαν για παράδειγμα. Το. Πώς το λένε.
2: Νίκο μου.
1: 92. Πότε, ναι, το 92.
2: Και συγγνώμη που σε λέω, Νίκο μου.
1: Όχι.
2: Για να έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σε ένα επίπεδο. Σε αυτό που είναι, αυτό που γνωρίζουμε, έτσι. Που γνωρίζουμε. Ναι. Είναι ένας προπονητής καταξιωμένος και είναι ό,τι άλλο. Η μπογιά του όμως έχει περάσει. Αυτή την.
1: Δεν συμφωνώ ούτε με αυτό.
2: Τη φιλοσοφία κάποιων φιλάθλων ότι φέραμε τον Μπράντοβιτς και εμείς τώρα θα πάρουμε.
1: Δεν έχει περάσει η μπογιά. Δεν έχει περάσει καμία μπογιά του. Είναι προπονηταράς και θα κάνει και πολύ ωραία ομάδα. Είμαι σίγουρος.
2: Το Μουρίνιο κάποτε στο ποδόσφαιρο.
1: Μην συγκρίνετε το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μην το συγκρίνετε. Που παρεπιπτόντως, μιας και τον ανέφερε, θεωρώ ότι είναι τραγική επιλογή της Ρεάλ να φέρει πίσω το Μουρίνιο. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ακριβώς. Για μένα προσωπικά, ναι. Εγώ προσωπικά.
1: Δηλαδή, ο Σάκοτα στην ΑΕΚ τον έχει ξεπεράσει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Τον Σάκοτα στην ΑΕΚ που την πηγαίνει από. Τρομερές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ. Θα μπορούσε να έχει πάρει και ένα τίτλο την άνοιξη που τον έχασε μέσα από τα χέρια της, από χαζομάρα δηλαδή. Γι' αυτό σου λέω, είναι διαφορετικό το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, γι' αυτό δεν πολύ συμφωνώ με.
2: Γι' αυτό και είμαι ποδοσφαιρικό. Δηλαδή,
1: είναι πιο εύκολα στο ποδόσφαιρο.
2: Έχω άλλη νοοτροπία.
1: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, εσύ πώς θα βλέπεις?
2: Έχω παίξει ποδόσφαιρο, έχω φτάσει γάμα β' εθνική ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Στο ποδόσφαιρο, εσύ πώς θα βλέπεις? Πώς θα βλέπεις το ποδόσφαιρο? Άσε με εμένα, εγώ τα λέω κάθε μέρα.
2: Επειδή είμαι Ολυμπιακός, βλέπω έναν τραγικό Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Τραγικό Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρουν τα συμφιδικήματα.

0: διοικηθεί, κάποιο θα ευνοηθεί.
1: Όχι, εγώ το λέω για την εικόνα του Ολυμπιακού που είπε ότι είναι απογοητευτική η εικόνα.
0: Το Ολυμπιακό, όχι, είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά σου λέω, γιατί έχω παίξει ποδόσφαιρο και έχω κάνει, εντάξει, το επίπεδο που έχω κάνει, έτσι.
1: Ναι. Εσύ αναφέρεσαι και στην περίοδο την προηγούμενη με τη Λίμπαρ, ας πούμε, από πέρυσι.
0: Όχι, για μένα ο Μετιλίμπαρ είναι ένας άνθρωπος που ήθελε να βάλει το ποδόσφαιρό του μέσα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό έπαιζε ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έφερε μία αξίωση στον Ολυμπιακό. Καλός ή κακός. Μίλκου Καπ. Τι είναι ο άλλος. Ναι.
1: Δεν λέω, γιατί κακός. Καλός. Έφερε έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Γιατί είναι κακός.
0: Έφερε κάτι στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Μας ανέβασε. Μας έκανε. Μας έδωσε ενθουσιασμό.
1: Ναι.
0: Είδαμε κάποια πράγματα. Αλλά πώς να το πω. Βλέπω Ολυμπιακό και δεν είναι ο Ολυμπιακός που έχω μάθει. Εγώ, δηλαδή, μ' αρέσει να φάω πέντε, αλλά θέλω η ομάδα μου να κυλάει την μπάλα, να τους φυλάει.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή έχεις παίξει μπάλα και είσαι και, έχεις δει, είσαι και παλιός από ό,τι ακούγεσαι.
0: Είμαι 45.
1: Α, εντάξει, οκ, δεν είσαι πάρα πολύ παλιός.
0: Δεν είμαι πολύ παλιός,
1: αλλά από πότε έχεις να δεις, από πότε έχεις να δεις τέτοιο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό.
0: Τον Βαλβέρδε.
1: Οκ, με κάλυψες. Και λίγο Πέδρο Μαρτίνς, δεν είδες. Μια χρονιά.
0: Όχι,
1: μια χρονιά.
0: Δεν είδα.
1: Μια χρονιά στην Ευρώπη κιόλας. Γιατί, ωραία μπάλα έπαιξε ο Ολυμπιακός.
0: Μια χρονιά είναι αστραπή για μένα. Mm. Αστραπή.
1: Εσύ λες Βαλβέρδε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
0: Δύο φορές που ήρθα ότι έφτιαξε ένα μοντέλο για το Ολυμπιακό στο DNA του είναι το επιθετικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Να βάλω κάτω την μπάλα, να πατήσω τον αντίπαλο, να κάνω πέντε οργανωμένες επιθέσεις.
1: Άρα είσαι απογοητευμένος εδώ και χρόνια, γιατί ο Βαλβέρδε έχει φύγει πολλά χρόνια από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Mm. Ναι, Νικόλα μου, ναι. Και βασικά έχω απογοητευτεί πολύ από το ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον. Μπορεί να λέμε, δεν βγάζουμε Έλληνες παίχτες, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Αλλά δεν βλέπω μια ομάδα, ρε παιδί μου, να σε πατήσει. Και ας φάω τρία. Δεν με νοιάζει. Να σε πατήσω. Γίνει τα αγωνιστικά να σε πατήσω και να χάσω, δεν με νοιάζει.
1: Ναι.
0: Αυτό το τσούκου τσούκου μπολ, τώρα λέμε build up. Τι build up, ρε φίλε. Τι build up. Έχουμε παίκτες εμείς τώρα πλέον στην Ελλάδα να κάνουμε build up.
1: Εντάξει, κάποιες ομάδες κάνουν build up. Αραιά και που. Και με επιτυχία, εντάξει.
0: Ναι. Με ποιον
1: είσαι λίγο απεσιόδοξος και απογοητευμένος. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα.
0: Έχουμε δει
1: και καλές ομάδες τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δεν είναι... Εντάξει.
0: Πες μου μία.
1: Η ΑΕΚ του Αλμέιδα, ας πούμε, την πρώτη χρονιά ήταν μια ομάδα που γούσταρες να τη βλέπεις.
0: Η οποία αυτή η ομάδα δεν ήξερε...
1: Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου επίσης ήταν μια ομάδα που γούσταρες να βλέπεις. Όχι όλες τις χρονιές.
0: Θα σου πω όμως κάτι. Μετά την πρώτη χρονιά του Αλμέιδα ή την πρώτη χρονιά του Λουτσέσκου, αντιμετωπίστηκαν οι αντιδράσεις αντιπαλών.
1: Ποιες αντιδράσεις, τι εννοείς?
0: Η πρώτη χρονιά του Μετιλίμπαρ που δεν τον ήξερε κανείς στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Το αντιμετώπισε την πρώτη χρονιά κανείς. Όχι, τη δεύτερη όμως...
1: Τους ήξεραν, εννοείς. Τους είχαν μάθει. Τους είχαν μάθει τον τρόπο παιχνιδιού.
0: Ναι. Εγώ θέλω ένα προπονητή που ήταν απρόβλεπτος. Δηλαδή, έρχομαι την πρώτη χρονιά στην Ελλάδα. Δεν με γνωρίζει κανείς. Ναι. Έχω μια φιλοσοφία. Την πρώτη χρονιά δεν με αντιμετωπίζει κανείς. Γιατί έχω ένα στυλάκι, ρε παιδί μου, που δεν το έχει μάθει κανείς. Τη δεύτερη χρονιά που με μαθαίνουν, τι κάνω για να το αλλάξω. Ο Αλμέιδα ήρθε την πρώτη χρονιά και έπαιξε τρομερή μπάλα. Τη δεύτερη χρονιά τι έγινε. Δεν μας κάνεις. Έφυγες.
1: Την τρίτη έφυγε, αλλά εντάξει, ναι. Καταλαβαίνω.
0: Ε?
1: Την τρίτη έφυγε, αλλά ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, την τρίτη, εντάξει, εγώ δεν είμαι ΑΕΚ, είμαι Ολυμπιακός. Mm-hmm. Λοιπόν, ήρθε με την Λίμπαρ. Ναι, μας έκανε ομάδα. Μας έκανε. Μας μάζεψε. Πήρε το κόνφερενς. Κάποιοι το λένε Μίλκο Καπ. Καλά κάνουν και το λένε Μίλκο Καπ. Εγώ, σαν Ολυμπιακός, είμαι η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα. Είμαι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που πήρε ευρωπαϊκό. Τη δεύτερη χρονιά που μάθανε τον τρόπο παιχνιδιού μου. Αλλά ξακάτι, όχι. Πρέπει ο προπονητής να αλλάζει κάποια πράγματα στην ομάδα.

0: Έγινε. Να είσαι καλά. Χάρηκα
1: καλώς
0: πολύ που πήρες.
1: Μου.
0: Να ξαναπάρεις, να ξαναπάρεις.
1: Και θα ξαναπάρω και
0: έγινε, έγινε.
1: Μου άρεσε. Εντάξει, μονόλογος ήταν.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πέρυσι τον Οκτώβριο-Νοέμβρη έβγαζε μάτια, για παράδειγμα, λέει εδώ ένας φίλος. Εντάξει, φαντάζομαι θέλει πιο μεγάλα διαστήματα ο φίλος που πήρε τώρα. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε ένα μικρό break τώρα και να είμαστε μετά ελεύθεροι. Α, μου έστειλε ο συμπαραγωγός μου, ο οποίος κάπου μπεκροπίνει από ό,τι κατάλαβα, και μου είπε να σας θυμίσω, είδατε επαγγελματίας, ότι πρέπει να ζητήσετε κάνα τραγούδι για κλείσιμο. Έτσι, στείλτε κάνα τραγουδάκι εδώ πέρα, δεν έχουμε θέμα. Θα μας στείλετε 10 επιλογές του είδους του δικού μου, θα επιλέξω από αυτές. Άμα στείλετε πιο καζατζίδι και καρά, θα πάω, θα τραβήξω κλήρο από εκεί. Ό,τι γουστάρετε. Πάμε για μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ανεβαίνει ο Βέρλα από Βαγιανίδης και το Εκαρέτσας. Σε τάρι ο Βαγιανίδης. Σούτου, ο Σταντέλα και κόλ. 2-0 κατά την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια το διεθνέ μας. Γιαννούρης με στη μεγάλη περιοχή, θα γυρίσει το Τζόλι. Τζόλις, Κωνσταντέλιας είναι, Κωνσταντέλιας για τον Καραλέτσα, σουτ και γκολ! Για την εθνική μας ομάδα, 0-2! Το παρθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καραλέτσα. Έρωσε στη Κέικ, κάνει το 0-2, πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το ευνόσιμο ο Κωνσταντίνος Καραλέτσας. Θαράλος Διέγκο Αρμάτο Μαραντόνα, σκοράρει για την εθνική μας ομάδα.
5: Η εθνική ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, ωραία ο Κωνσταντέλιας. Μέχρι μεγάλη περιοχή ο Κωνσταντέλιας. Πάσα και γκολ! 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάπτερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν έδωσε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Σαν άλλοι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς, μέσα στο Χάπτερ Πάρκ θα μας θυμούνται για χρόνια και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς.

0: Ένα τσίγκλισμα θέλατε. Στείλτε. Στείλτε παραγγελίες να διαλέξουμε εδώ με το Χάρη τραγούδι για φινάλε. Λοιπόν, είπα καρά και τους ταρακούνησα. Έχουν στείλει και καρά, σιγά που δεν στέλνανε. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 για ούτε μισή ώρα ακόμα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Ναι. Εγώ.
0: Ναι. Καλησπέρα.
1: Μιχάλης Χανιά.
0: Γεια σου Μιχάλη.
1: Ακούω το φίλο τον προηγούμενο. Και αναρωτιέμαι και λέω. Πρέπει να εντάξει, καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει. Απλά αναρωτιέμαι και λέω. Αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε το ποδόσφαιρο που λέει αυτός και τα λοιπά. Και λέει ας πούμε ότι δεν μοιάζει αν έχαν. Και έπαιζε ένα λιγότερο καλό ποδόσφαιρο, ας πούμε, η μία από τις τρεις, τέσσερις αντιπάλους και έπαιρνε το ευρωπαϊκό. Αυτό το Conference League. Θα είχε την ίδια γνώμη. Εγώ αυτό μπορώ. Γιατί ρε παιδιά, καταρχήν είπε, δεν νομίζω ότι μπορεί να παίζεις καλά και να χάσεις το πρώτο. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες, ας πούμε, ότι θα παίζω καλά και να φάω τέσσερα. Πώς γίνει. Δηλαδή, μπορεί να φας ένα παιχνίδι ή ενώ καλά δεν θα χάσεις.
0: Μπορεί να παίξεις καλά και να φας τέσσερα. Συμβαίνει στο πρόσωπο. Όχι συχνά, αλλά συμβαίνει, ναι.
1: Παίρνει μια θετρόση όμως, ένα. Και δεύτερο λέω εγώ, εντάξει παιδιά, είμαστε η εθνική, δηλαδή είμαστε Ολυμπιακό. Εγώ θέλω το πιο σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Ναι, ωραία ήταν και με το... Καταρχήν εγώ δεν λέω ότι και με το Βαλβέρ ήταν, παίζαμε ωραία μπάλα, αλλά ρε παιδιά, ότι με αυτόν τον άνθρωπο πήραμε ένα ευρωπαϊκό. Για μένα είναι τόσο σαν Ελλάδα μιλάμε τώρα. Άνθρωποι σαν ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Μιχάλη, εσύ σαν Ολυμπιακός δεν ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ δύσκολη εισαγωγικά ομάδα με οπαδούς πολύ απαιτητικούς. Που δεν τους αρκεί. Όχι, το λέω γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό το πράγμα μετά από πολύ ζήμωση τις προηγούμενες δεκαετίες. Και πλέον είναι στο DNA του συλλόγου ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα για να παίζει τσουκουτσουκουμπόλ, ας πούμε, και να κερδίζει με ένα 0.
1: Ναι, το πρόβλημα.
0: Δεν το αντέχουν αυτό οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν κάνω λάθος, νομίζω. Ναι,
1: ναι δεν έχει άδικο. Απλά το πρόβλημα είναι όμως και άλλο τι θέλεις και άλλο τι μπορείς.
0: Σύμφωνο.
1: Τι μπορείς.
0: Σύμφωνο.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Λέμε, ας πούμε, πραγματικά, το έχω ξαναπεί, θεωρώ πραγματικά ότι η πιο αποτυχημένη. Πρόσεξε το ξαναγαπεί, εθνική ομάδα πιστεύω ότι είναι η Αγγλία. Μια χώρα που υποτίθεται πως έχει μόνο.
0: Πώς πήγαμε τώρα στην Αγγλία, γιατί με τσιγκλάσαι έτσι τώρα.
1: Γιατί τι λέει είναι.
0: Είναι, ναι, εντάξει, το ξέρουμε τι είναι, γι' αυτό την αγαπάμε.
1: Πρόσεξε ότι είναι μια χώρα που έχει μόνο το ποδόσφαιρο σαν άθλημα.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή, ποιο άλλο.
0: Καλά, έχει κι άλλα, δεν έχει μόνο το ποδόσφαιρο. Κυρίως το ποδόσφαιρο.
1: Το ράγκ παίζουν μόνο, λέμε, που να το παίζει πολύ σκόβο.
0: Γιατί έχεις δει τα γήπεδα του ράγκμπι ή στην Ιρλανδία αντίστοιχα που παίζουν
1: ναι,
0: τα δικά τους τα γαϊλικά.
1: Τι
0: κόσμο μαζεύουνε.
1: Ναι, δεν είναι όμως, δεν υπάρχει ας πούμε σε πολλές χώρες σκόβο.
0: Ναι, εντάξει, για μια σειρά από λόγους τέλος πάντων η Εθνική Αγγλίας τα έχει κάνει σαλάτα εδώ και δεκαετίες.
1: Εσύ Εθνική Αγγλία,
0: τι γουστάρω την Εθνική Αγγλίας από μικρός, ναι, μ' άρεσε πάντα. Επίσης πλέον, επειδή έχει καταντήσει εντελώς γραφική η φάση και μας κοροϊδεύουν όλοι γιατί σε κάθε μεγάλη διοργάνωση λέμε «It's coming home», το απολαμβάνουμε και πάμε, ας πούμε, εντάξει. Έχει πλάκα. Γιατί κάποια στιγμή θα γίνει, ας πούμε, και δεν θα μπορούμε να το πιστεύουμε, δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε.
1: Αυτό. Λίγο
0: επιτυχία
1: στην Εθνική αύριο.
0: Βεβαίως. Η Αγγλία το μεταξύ, μιας και το έφερε κουβέντα, παίζει με την Ισπανία στην πρεμιέρα, ρε γέλια. Καλά θα πάει αυτό.
1: Καλά δεν είναι σίγουρο. Ξέρεις, είναι σίγουρο. Μπορεί για αυτοί που είναι ικανοί όπως είναι σαν και μας να νικήσουν την Ισπανία και να έχουν, ξέρω εγώ, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Να σε καλά και...
0: Να σε καλά, Μιχαλή. Γεια χαρά. Χαιρετώ. Ναι. Θα κάνω τώρα, παιδιά, θα κάνω κλήρωση. Χάρη, λέει, βάλε ό,τι θες εσύ. Βρες ένα τριοϊεραρχιώτικο hip-hop. Ναι, το ξέρω, το κατάλαβα. Αλλά μέχρι να το διαβάσω. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι.
2: Ναι.
0: Πάνω!
2: Έχουμε κλείσει από χθες την παραγγελιά, την έχουμε κλείσει από χθες.
0: Ποια παραγγελιά, τι έχει κλείσει, δεν ξέρω. Δεν μου πει τίποτα ο άλλος.
2: Εγώ, γιατί, ναι, δηλαδή, γιατί δεν ήσουν ούτε εσύ χθες, ούτε ήταν ο Πάνος ο Μπουρνάς, πώς το λέμε.
0: Ο Μπουρνάς. Τι παραγγελιά, τι έχει παραγγείλει, εσύ έχει παραγγείλει κάτι.
2: Βεβαίως και το κλείσαν από χθες. Γιατί τώρα ξεχνάει ο.
0: Μου έστειλε ο άλλος και μου λέει: Πιτ, πες τους να.
2: Τον άλλον μωρέ, το λέω εγώ ότι την κλείσαμε με τον άλλον.
0: Ποιο είναι,
2: τον Μπάμπι τον Φλου.
0: Τον Μπάμπι τον Φλου.
2: Βεβαίως.
0: Το έχετε.
2: Αφού το κλείσαμε χθες, αν θυμούνται οι συνακροατές.
0: Α, εντάξει, άμα το κλείσατε από χθες, εγώ δεν έχω θέμα. Παίξουμε τον Μπάμπι τον Φλου, ξέρω εγώ. Αν και δεν είναι.
2: Όχι τον πατέρα σου, Χάρη, έτσι.
0: Δεν είναι. Τι γίνεται. Δεν
2: είναι.
0: Δεν είναι και πολύ για ξενύχτη, βέβαια, αλλά εντάξει, γιατί όχι.
2: Βέβαια, αυτό το δεν ξενύχτη,
0: εντάξει. Θα βάλω του.
2: Εμείς ξενυχτάμε τέτοια ώρα, άκου να σου πω. Εμείς, εγώ, εσύ που δουλεύουμε. Τέτοια ώρα ξενυχτάμε, δηλαδή, άπιουτοι. Ο άλλος τα μπεκροπίν μου πες.
0: Ποιος? Κάπου είναι, ναι, έχει πάει σε κάτι εκδηλώσεις.
2: Κοίταξε, στην εκδήλωση η στεγνώση δεν τη βγάζεις.
0: Αποκλείεται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο.
2: Οπότε, εγώ είμαι το μεσημέρι, είμαι μεσημεριανός στο θέμα του ποτού.
0: Μεσημέρι.
2: Αλλά έχουμε κλείσει, κύριε Νίκο.
0: Ναι, εντάξει,
2: εντάξει. Και μη το μετράς αυτό, γιατί πήρα για διευκρίνηση. Έτσι,
0: εντάξει. Κλείσε, πάρε αύριο. Έλα, να μιλήσουμε για μπάσκετ, γεια. Λοιπόν, δεν ήξερα και τον Μπάμπι του Φλου, θα το ξέχασα. Άλλωστε, μεθυσμένος δεν το ξέχασε. Βάλε Μπάμπι Φλου, τώρα αφού πήρε τηλέφωνο, τον άκουγα εδώ μεταξύ, τον καταλαβαίνω πια από το Γκαπαγκούπα που βάζει και βγάζει τα ταψιά. Λοιπόν. Τι, σε ανοιχτή ακρόαση. Απίστευε στο ζυμάρι το κινητό. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
3: Νίκο, εγώ είμαι, γεια σου.
0: Ναι, γεια χαρά.
3: Λοιπόν, Θανάση, Ηράκλειο Κρήτης.
0: Γεια σου, Θανάση.
3: Μπασκετικός Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
3: Σε αντίθεση με τον φίλο που είχε πει πριν, δεν του αρέσει το μπάσκετ, εγώ δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Okay.
3: Αξιχάρηκα για το conference του Ολυμπιακού, επειδή είπατε τώρα για conference, αλλά χάρηκα για το conference όσο είχα χαρεί πριν 3-4 χρόνια που είχαμε πάρει και στο βόλεϊ, το Chef Cup, νομίζω, ή Chef Challenge.
0: Τώρα κατάλαβα, οπότε είσαι full μπασκετικός Ολυμπιακός.
3: Ναι, full μπασκετικός.
0: Ναι.
3: Και να πω κι εγώ, αρχικά να σου ευχηθώ καλή αρχή.
0: Να σκαλά.
3: Θυμάμαι, εγώ βάζω ρε παιδί μου έτσι τα Σαββατοκύριακα, σ' άκουγα σε μια εκπομπή κάποτε που είχες με τον Ασβεστά, καλά θυμάμαι, ήσασταν παρέα.
0: Βέβαια, κάποτε, κάθε Σαββατοκύριακα, απόγευμα.
3: Μπράβο, μετά
0: μέχρι πρόπερση.
3: Ναι, από
0: που
3: πέρσι,
0: μας χώρισαν.
3: Ναι, και πέρσι αν δεν κάνω λάθος.
0: Σόλο.
3: Που περιέγραφε, που συντώνησε τα γήπεδα κλπ.
0: Δεν έχω σταματήσει. Δεν έχω σταματήσει. Εκεί είμαι ακόμα, απλά κάνω και 3 καθημερινά. Με γραμμές.
3: Α, ναι, το κάνεις.
0: Συνεχίζω κανονικά τα Σαββατοκύριακα.
3: Δεν έτυχε φέτος. Δεν έχει τύχει. Λοιπόν, να πω για τον Ολυμπιακό. Εγώ αισιοδοξώ. Από τη στιγμή που έχει έρθει ο γιος ο Μπατζόκας. Δεν υπάρχει μια χρονιά που ο Ολυμπιακός δηλαδή να μην έχει διεκδικήσει όλους τους τίτλους. Ίσως η πρώτη μόνο που ήταν.
0: Ναι. Τότε
3: που είχαμε Χάρισον, η πρώτη χρονιά του Σλούκα. Θυμάμαι τώρα τον Έλλης που είχαμε πάρει από τον Προμηθέα. Ναι, τότε που φτιαχνόταν ο Ολυμπιακός. Όλες οι υπόλοιπες χρονιές ο Ολυμπιακός διεκδικεί όλους τους τίτλους.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό περιμένω και φέτος. Είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω στην ομάδα. Πιστεύω επίσης ότι στον Άσο υπάρχει αναβάθμιση. Όπως δήλωσε ο Μπαρτζόκας σε μια συνέντευξη, ότι πέρσι ταλαιπωρηθήκαμε στον Άσο. Ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι Νίκο, πέρσι πήρε τους παίχτες. Μόρις, Ντιλικίνα.
0: Δεν του κάτσανε όμως. Δεν του κάτσανε.
3: Ναι, μα ο ένας μετά τον άλλον δηλαδή βγαίνανε όφη.
0: Και παρόλα αυτά, είδες πως κατέληξε η σεζόν.
3: Ναι. Και λέει φέτος, όχι ρε φίλε, δεν πάω τα ίδια.
0: Ναι.
3: Παίρνει το παιδί από τον Ερυθρό, όλο τον ξεχνάω πώς τον λένε. Πώς τον λένε αυτόν.
0: Το Μακιντάιρ. Ναι.
3: Μακιντάιρ, ναι. Πάντα τον μπερδεύω, ξέρεις, μπερδεύω.
0: Με ποιον.
3: Με έναν παλιό Μακιντάιρ.
0: Όχι.
3: Που έπαιζε, το θυμάσαι έναν που έπαιζε.
0: Το
3: κοντό εκεί.
0: Εννοείται.
3: Ούτε ένα 80 που ήταν τότε που ο Παναθηναϊκός ήταν στα καλά του και ερχόταν αυτό, θυμάμαι, στο ΑΚΑ και έπαιζε μόνο του.
0: Mm-hmm.
3: Βέβαια ο συγκεκριμένος δεν έπαιξε για πολλά χρόνια.
0: Όχι.
3: Τέρελ Μακιντάιρ, νομίζω.
0: Και μετά τον χάσαμε κιόλας. Πρέπει να σταμάτησε και ψιλονέος αυτός, αν δεν κάνω λάθος.
3: είπες μεγάλη κουβέντα. Μετά τον έψαξα εγώ χθες προχθές επίτηδες.
0: Πού ήτανε, πού πήγε.
3: Κάπου πήγε στην Ιταλία μετά να...
0: Τέλος πάντων, τέλος πάντων.
3: Ναι, τέλος πάντων.
0: Τώρα γιατί με έβαλες στη διαδικασία, τα ψάχνω εγώ αυτά. Για πες.
3: Ναι, αυτά αναβαθμιστήκαμε στον Άσο. Βέβαια, εγώ πιστεύω κάτι είχε μοιραστεί ο Μπαρτζόκας. Mm. Γιατί όταν πήρε το Μακιντάιρ που είναι αντίστοιχος παίκτης με το Walkup, δηλαδή ένα παιδί που κυρίως οργανώνει, δεν έχει ιδιαίτερες επιθετικές αρετές. Εγώ φαντάζομαι κάτι είχε μοιραστεί ο γιος του Μπαρτζόκας. Έχει κλείσει τον Μοντέρο από νωρίς. Οπότε δεν θεωρώ ότι ήταν τυχαίο ότι πήρε το Μακιντάιρ. Όταν ο Γουόκαπ άρχισε και μουρμούραγε και λοιπά. Τώρα
0: σταμάτησε 33 χρονών το μπάσκετ. Είχε θέματα
3: ομάδα,
0: στην Πολώνια δεν πήγε. Νόμιζα ότι είχε πάει καμιά Κίνα και τίποτα, ξέρω εγώ, Παναμά και τέτοια. Αλλά όχι, σταμάτησε στην Ιταλία. Στη Σιένα έκανε τα φοβερά πράγματα. Είχε βγει και δύο χρονιές, αν θυμάσαι, ήταν μέσα στην καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας το 8 και το 9. Στη Σιένα.
3: Αριστερόχειρας.
0: Ναι, ναι. Πήγε μια χρονιά στη Μάλαγα, μια χρονιά στη Βίρτους που δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου και το κόψε.
3: Άσε, μεγάλη παιχτάρα. Mm. Θυμάμαι κιόλας σε ένα παιχνίδι μέσα στο ΆΚΑ, του δίνει και συγχαρητήρια ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
3: Ένας που αγόρι μου, τίποτε, μόνος μας έπαιζες. Ναι, αυτά είχα να πω.
0: Να σε καλά.
3: Καλή αρχή.
0: Το Ηράκλειο που βρίσκεται, πού είναι τώρα στα τοπικά, είναι πού είναι, το μπάσκετ. Η ομάδα του Ηρακλείου.
3: Ναι. Έλα μου, ντε.
0: Α, δεν ξέρεις τι εσύ.
3: Όφι, νομίζω τώρα τοπικά δεν είναι όχι, σίγουρα. Πέρσι νομίζω ήταν Β, πάλευε να μείνει στην κατηγορία. Ή Όφι ήταν αυτός. Τα μπερδεύω τώρα.
0: Νομίζω ότι ήταν Όφι. Ναι. Νομίζω. Δεν είμαι κι εγώ σίγουρος.
3: Να σου πω κάτι, δεν πολύ ασχολούμαι. Να σου πω την αλήθεια.
0: Να είσαι καλά.
3: Άντε, τα λέμε.
0: Για χαρά. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, εδώ επιβεβαιώνει ένας φίλος ότι είχε κλείσει από χτες τον Μπάμπι. Τον Μπάμπι το Φλού. Εντάξει, ρε παιδιά, θα σας βάλουμε τον Μπάμπι το Φλού και θα κρατήσω εγώ 2-3 που μου έχετε πει πολύ δυνατά. Και ο Χρήστος από την Καρδίτσα και ο Αλέκος ο Περιπτεράς. Να τα παίξουμε αύριο μεθαύριο. Και Halloween. Σούπερ γραφικό λέει να είσαι φανατήλα εθνική Αγγλίας και στην Ελλάδα να υποστηρίζεις την Τζιά. Τι σχέση έχει η Τζιά, ρε φίλε. Υποστηρίζω ως τόπο καταγωγής μου. Φανατήλα επίσης δεν είμαι σε τίποτα, σχεδόν. Όχι ρε, δεν έχουμε ομάδα. Τι ομάδα να έχουμε. Μακάρι να είχαμε. Είχαμε πριν από 50 χρόνια, 60. Που ερχόταν και στην Αθήνα και έπαιζε και κάνα παιχνίδι, ας πούμε, με καμιά σοβαρή ομάδα της εποχής, αλλά χρόνια τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει μια ομάδα που κατεβαίνει μόνο στο μπασκετάκι. Αυτή τη διοργάνωση που κάνουν εδώ στην Αθήνα, που είναι και πολύ επιτυχημένη χρόνια τώρα πια. Και εκεί... Έχουν ομάδες τοπικά, με προπονητή, 5x5 και τέτοια. Δυστυχώς δεν έχουμε ομάδα. Ενώ ξέρεις, είναι και κοντά στην Αθήνα και θα μπορούσαμε να έχουμε μια ομάδα. Ενώ άλλα νησιά έχουν. Π.χ. στη Σέρφο έχουν ομάδα και μετακινούνται αμαλάχοι και με κάνα καϊκί. Για να φανταστείς, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Όχι, δεν έχουμε. Πώς την πατήσαμε έτσι. Λοιπόν, να θυμίσω άλλη μια φορά το τηλέφωνο, αν προλάβουν κανένα δύο ακόμα. 2-10-95-79-283-4-5. Να κάνουμε και μια σούμα, αφού έχουμε τώρα λίγο χρόνο. Στα παιχνιδάκια που έχει αύριο, τα μπασκετικά τα είπαμε, εντάξει. Έχουμε τα και ποδόσφαιρο όμως, πάρα πολλά παιχνίδια και είναι όλα 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, έχει Νορβηγία-Δανία, Ολλανδία-Γερμανία, που είναι το μάτς του άλλου ομίλου, του ομίλου μας, του άλλου ομίλου μας, του ομίλου μας, με Τσάβι Ολλανδί, θυμίζω, και Κλόπι Γερμανοί, πω, αυτά είναι τα ωραία. Πορτογαλία-Ουαλία, 10 παρατέταρτο, Αυστρία-Ισραήλ, Κόσοβο-Ιρλανδία και Λίχτενστάιν-Λιθουανία, εντάξει, ματσάρα αυτό, δεν χάνεται, και Ανδώρα-Μάλτα, αυτό είναι νωρίς, στις 7. Λίχτενστάιν, Λιθουανία. Το διπλό 1-30, ο Άσος 10, το Χ 4-75. Ορίστε, σας έδωσα και αποδόσεις σε μάτς που κάτι, δεν ξέρω, κάτι μου έκανε αυτό. Λοιπόν, και τα μπασκετικά τα είπαμε, έτσι. Full πρόγραμμα. 7 η ώρα, 2 παιχνίδια, Ντουμπάι Ρεάλ, Χάπελ Μπάγερν, 9 Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης, 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρί, Μπαρτσελόνα Εφές 9.30, το ίδιο και τον Μπασκόνη Ολυμπιακός και Βιλερμπάν Μακάμπι στις 10 παρατέταρτο. Σήμερα το μεταξύ είχαμε το μάτς του Παναθηναϊκού στις γυναίκες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος γνώρισε τη συντριβή από την Εμλάκ Κονούτ, ήταν εμφανώς απροετοίμαστος ακόμη. Και οι Τούρκοι νίξαν πολύ εύκολα στο. Οι Τουρκάλες, μάλλον, νίξαν πολύ εύκολα στο Χολαργό 91-68, με αποτέλεσμα η ομάδα της Ερντέμ να συνεχίζει στο Eurocup. Έτσι, αποκλείστηκε από τα προκριματικά της Ευρωλίγκας. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ναι, και το άλλο φοβερό που είδα σήμερα, έτσι σαν κερασάκι στην τούρτα των όχι πολύ σπουδαίων πραγμάτων που έγιναν σήμερα, γιατί δεν έγινε κάτι τρομερό, είπαμε είναι ψηλό. Οι μέρες αυτές πάντα παραδοσιακά είναι λίγο νεκρές. Είχαμε ένα τρομερό σκηνικό, το οποίο δεν πρέπει να ξαναγίνει. Εγώ δεν το θυμάμαι δηλαδή. Είχε ένα μάτσο το μεσημέρι στο πρωτάθλημα του handball, πρεμιέρα. Θα έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αναβλήθηκε το μάτς στο σπίτι του handball στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί αναβλήθηκε τώρα? Γιατί, λέει, είχαν βάλει αυτοκόλλητα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την αναγέννηση Άρτας που έγινε τη Δευτέρα, όπου ο ΠΑΟΚ νίκησε πολύ εύκολα και έκανε και το τρέμπλ. Είχαν βάλει αυτοκόλλητα για τον τελικό, λοιπόν, τα οποία όμως δεν τα βγάλανε σωστά. Τα τραβήξανε. Και η κόλλα δεν έφυγε. Ήταν η κόλλα στο παρκέ κάτω. Και επειδή δεν πρόλαβαν να στείλουν, πώς το λένε, συνεργείο καθαρισμού, να καθαρίσει το παρκέ, πήγαν σήμερα να παίξουν και είδαν ότι δεν μπορεί να παιχτεί handball σε αυτό το γήπεδο. Γιατί κόλλαγε κάτω. Κρίθηκε κατάλληλος αγωνιστικός χώρος και επικίνδυνος για τους παίκτες και αναβλήθηκε το μάτς. Δηλαδή, λέμε καμιά φορά για το ποδόσφαιρο που έχουμε κατάλληλους αγωνιστικούς χώρους. Δηλαδή, γίνεται αυτό τώρα, το οποίο είναι αστείο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει πουθενά άλλο στον πλανήτη αυτό το πράγμα. Τράβηξαν λίγο τα αυτοκόλλητα και έμεινε η κόλλα. Τέλος πάντων. 2-10-95-79-283, 4 και 5. Έχω βάλει, παιδιά, πολλά τραγούδια στη λίστα και το Another Day. Λέει εδώ ένας φίλος από τους Dream Theater. Αυτό, ρε φίλε, πρέπει να είναι εντωμεταξύ κάνα δεκάλεπτο. Κάτσε να σου πω. Να το βάλουμε καμιά άλλη δόση. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι μεγάλο. Ναι, ο Παναθηναϊκός πράγματι στην πρώτη περίοδο είχαν με πολύ μεγάλη διαφορά. 26-3 ήταν το σκορ. Ένας φίλος λέει εδώ ότι το Ηράκλειο έχει πέσει στο τοπικό, κρίμα. Ο Όφη πέρυσι στην Τρίτη, στην οποία έμεινε το Ρέθυμνο και ανέβηκε ο Ηρόδοτος, το Αρκαλοχώρι είναι πλέον Α2. Άκου να δεις τώρα, Το Αρκαλοχώρι. Πού είναι το γήπεδο στο Αρκαλοχώρι, πού παίζουν μπάσκετ? Είχα πάει πριν από 2 χρόνια, δεν θυμάμαι κάπου κλειστό. Τέλος πάντων δεν πέρασα από εκεί. Ναι, βέβαια, τα παιδιά του Αριστείου, φίλε Χρήστο, από τη Σιτία, εννοείται. Λοιπόν, είχε πει ο Πάνος, λέει, από χτες να παίξει Αλέξια τα κορίτσια ξενυχτάνε. Αφού μου βέβαια να τον Πάμπη το φιλού τώρα, τι μου τα αλλάζετε εδώ πέρα. Αφού έχουμε φορτώσει τον Πάμπη. Ναι, οκ, okay, το διάβασα το μήνυμα για τον Αλέξανδρο, εντάξει. Είναι καλή, λέει, και στο κρίκετ η Αγγλία. Απλά η Ινδία είναι καλύτερη, φίλος ο Μάνος. Το φοβερό με τους Άγγλους είναι ότι μπορεί να καίγεται το σύμπαν, να γίνεται, ξέρω εγώ, της μουρλής στην Ευρωλίγκα, δεν ας πως το ποδόσφαιρο, γιατί στο ποδόσφαιρο, εντάξει, άμα γίνεται κάτι στο ποδόσφαιρο σημαντικό, το παίζουν δυνατά οι Άγγλοι. Αλλά ας πούμε μπορεί να γίνεται χαμός στην Ευρωλίγκα, να, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει Europa League επίσης. Μπορεί να παίζει Tottenham, μπορεί να παίζει Crystal Palace. Δεν σας λέω πιο μεγάλες ομάδες, γιατί εκεί είπαμε ασχολούνται. Αλλά αν έχει cricket ή βελάκια και μπει στο Sky Sports και στο BBC, πρώτο θέμα είναι αυτά. Δεν το συζητάμε. Και είναι πολύ πιο χαμηλά τα άλλα. Αυτό μου έκανε πάντα εντύπωση. Ειδικά τα βελάκια. Το cricket, ok, το καταλαβαίνω. Όταν έχει darts, πρωτάθλημα και τέτοια μεγάλες διοργανώσεις, παίζει πολύ δυνατά στα βρετανικά μέσα. Είναι 4-27, εντάξει, μικρό είναι. Θα το κρατήσω. Με ούχου, λέει, τα είχαν κολλήσει. Ρε φίλε, δεν μπορεί να τα είχαν κολλήσει με ούχου, γιατί αν τα είχαν κολλήσει με ούχου, θα έβγαινε η κόλλα. Ήταν, φαντάζομαι, πιο δυνατή κόλλα για να μην βγει και από το παρκέ. Λοιπόν, Ντουαλίπα, άλλη ώρα. Πετρολού καλή χαλκιά. Δεν έχουμε τάντερα, τώρα μας προκαλείς. Φυσικά και τα έχουμε τάντερα, απλά είπαμε, θα κάνουμε τη χάρη του. Δεν έχουμε βάλει, παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί, τη μουσική που ακούτε εδώ πέρα, όποτε την ακούτε, τέλος πάντων υπάρχει χρόνος, δεν την ακούτε πουθενά αλλού. Τολμάμε τα πάντα, δεν έχουμε θέμα. Τα πάντα όμως. Λοιπόν, ναι, τα κρατάω όλα αυτά, παιδιά. Και εμάς η Βατά, Κορέα, θα τα έχω εδώ πέρα. Θα τα αφήσω στο Μανώλη για την Παρασκευή που δεν έχει ιδέα τι είναι. Θα του γράψω τις λέξεις πάνω στο χαρτί και ό,τι γίνει. Λοιπόν. Να είσαι καλά, φίλε Νικήτα, από την Κάλυμνο. Που ζητάς Πάριο. Και αυτό το βάζω λίστα. Αλλά τώρα θα μου ζητήσετε και άλλα αύριο και άλλα μεθαύριο. Θα κάνουμε εδώ μια λίστα και θα επιλέγουμε. Ένας εδώ λέει ότι οι πιο αποτυχημένες ομάδες ποδοσφαίρου είναι της Κίνας και της Ινδίας που έχουν 3 δισεκατομμύρια κόσμο. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, και τον Καρά τον έχω κρατήσει και τον Χρήστο Δάντη τον έχω κρατήσει και Κλατσίλες που ζητάει κάποιος εδώ πέρα έχω κρατήσει. Κάνουμε μια μουσική εκπομπή και θα το κάνουμε εδώ πέρα από ό,τι μπορεί. Ένα θα διαλέγω εγώ και ένα θα διαλέγει ο Μανώλης. Θα το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω επίσης ότι για να μην το ξεχάσω, δεν το είπα στην αρχή της εκπομπής, έχουμε φορτώσει στο site ένα σωρό θέματα σήμερα με αφορμή την έναρξη της Ευρωλίγκας. Το φορμά, τους νέους κανόνες, τα προφίλ, όλα των ομάδων. Υπάρχει και μια αρθρογραφία από τον Χρήστο Ρομπόλη για το τι περιμένουμε από αύριο που ξεκινάει η σεζόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γενικότερα μπορείτε να βρείτε ένα σωρό θέματα και ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει κάνει ο Στέφανος Κοριανόπουλος. Δεν τα λέω τώρα όλα γιατί είναι πάρα πολλά. Ένα πολύ ωραίο θέμα για το πώς βρίσκει τις ομάδες της Super League's η διακοπή του πρωταθλήματος. Α, και για να μην το ξεχάσω γιατί αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, έχει κάνει ο φίλτατος Γιώργος Τσανάκας ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα, story, στο θαύμα της Καστελιών που έχει την υπογραφή του Μπομπ Βούλγαρης. Μπομπ Βούλγαρης, νομίζω τον ξέρετε πια, τον έχουμε μάθει. Είναι ο άνθρωπος που έχει το σύλλογο μια τετραετία, επαγγελματίας τζογαδόρος. Έτσι, τα λεφτά του τα έχει κάνει από το στοιχηματισμό και το πόκερ. Και έχει την Καστελιών και διαρκώς ανεβαίνει η Καστελιών. Μια φοβερή ιστορία και πιστεύω ότι είναι και θέμα χρόνου να τη δούμε και στα ψηλά. Λοιπόν, έχεις κάτι? Για πάμε να κλείσουμε με ένα τελευταίο φιλό. Χαίρετε.
4: Έλα Νίκο, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Έλα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
4: Καλά είστε, έπαιρνα και πιο πριν, αλλά τέτοιο έπεσα σε πολλούς και έπεσα σε διαφημίσεις, έπεσα σε άλλους, δεν πειράζει. Το κομμάτι το βρήκα το τελευταίο.
0: Τον Μπάμπη το φλού θα βάλουμε γιατί θα μας ψήσει ο Πάνος στο φούρνο.
4: Α, ωραίος, ναι. ωραίος. Τι ήθελα να πω, απλά άκουσα πριν γρήγορα, ναι, άμα θέλετε να κλείσετε, να μιλήσουμε.
0: Ναι, ένα λεπτάκι για να φύγουμε σιγά-σιγά, ναι.
4: Άκουσα πριν κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού, έχει δροσίσει, γιατί παίρνω και από τα ψηλά εγώ τώρα, όχι πολύ ψηλά, Θεσσαλία, αλλά επειδή είμαι φύλακας, Γιάννης φύλακας, και είμαι έξω τώρα, άρχισε να δροσίσει, πες τους. Τι όνειρα θέλει νυχτός, βλέπουν, τι θα πάρουν 8ο. Επειδή έχουν τον Ομπράντοβιτς πάλι προπονητή, θα πάρουν το.
0: Εντάξει, γιατί να μην πιστεύουν ότι μπορεί να πάρουν το 8ο.
4: Τι να πιστεύουν. Άλλο ο Μπράντοβιτς, να τους πείτε, που ήταν 55 χρονών, άλλο τώρα που είναι 70.
0: Εντάξει, δεν είναι 70, είναι 66 και εγώ είπα δεν σύμφωνο με αυτό.
4: Πόσο 66 είναι?
0: 66, εντάξει.
4: Πίσω. Άλλο
0: 70 ήταν, είναι ο Σάκοντα και λίγο παραπάνω.
4: Άλλο που ήταν παλιά εδώ 45 και τώρα είναι 66. Πέρα.
0: Εντάξει, καλή βάρδια. Καλή βάρδια. Γεια χαρά, καλό ξημέρωμα.
4: Μόνο Ολυμπιακός.
0: Ναι, καλό ξημέρωμα, γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε ρε Χάρη να φύγουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Χάρη Χριστόγλου. Κάνουμε παρέα το στούντιο. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο με το After Review. Αύριο μαζί με τον Μανώλη, με μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Πάμε να βάλουμε τον Μπάμπη το Φλού. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8 και είμαστε ακόμα εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Το είναι σωστό. Με Γιώργο Γιαννίση οδηγό στον ήχο φοβερό ή από εδώ.
2: Σωστά από εκεί.
0: Αυτό ακριβώς. Δευτέρα ως Παρασκευή. Άλλος είναι το Σάββατο, άλλος την Κυριακή. Να δούμε τι θα κάνει η Εθνική. Μην υποτιμάτε την ομάδα μου κι εσύ. Τι γίνεται, τι κάνετε?
1: Υγρασίες, παλιοϊγρασίες.
0: Πολλές. Με πονάνε όλα.
1: Ξαφνικά θυμάσαι.
0: Καταιγίδα.
1: Ότι έχεις περισσότερα κόκαλα από όσα υπολόγιζες. Περισσότερους συνδέσμους.
0: Και περισσότερα καντήλια.
1: Που δεν ήξερες ότι υπάρχουν πάνω στο σώμα μου.
0: Μετά τα 40 σε πονάει ο λαιμός αριστερά, η κλίδα. Λες και κουβαλούσες ντενεκές στο χαλάνδρικο δομή, χωρίς όμως να έχεις κάνει κάτι.
1: Όχι, τύπου κατεβάζεις το ποτήρι από τον ντουλάπι και ακούσε ένα κλακ.
0: Και γκουγκλάρεις και διαβάζεις οστεοπόρος, όλα αυτά. Και μετά θυμάσαι ότι γύρισες πίσω στο αυτοκίνητο στον Κηφισό.
1: Να δώσεις μια σφαλιάρα στο παιδί.
0: Δεν έχω. Αν ακούω, παιδιά, είναι από θρίλερ. Αλλά να γυρίσεις, να πιάσεις, ξέρω εγώ, μια σακούλα ή μια ζακέτα και τεντώθηκες.
1: Ναι, τεντώθηκες.
0: Σου θυμίζει ο εγκέφαλός σου. Βλακακό.
1: Γι' αυτό σε πονάει.
0: Γι' αυτό σε πονάει. Έχεις τεντώσει. Ο τέντονας και η τεντονίτιδα παραμονεύουν. Καλημέρα σε όλους εκεί έξω.
1: Έτσι.
0: Βροχούλα και πάμε στα σαλιγκάρια.
1: Ναι. Το κατάλαβα και εγώ.
0: Πάμε
1: που πήγα και ήρθα. Ενώ έκανα τις διαδρομές.
0: Πήγα και ήρθα, είναι όταν
1: άλλο πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, κοίταξε, κατά κάποιο τρόπο, αν πας στον Πειραιά πρωί-πρωί και έρχεσαι. Για μένα είναι πήγα και ήρθα. Για μένα είναι πήγα και ήρθα. Κατά κάποιο τρόπο. Γενικότερα έχει περισσότερο κρύο από όσο υπολογίζαμε.
0: Ξέρεις τι έγινε. Ήρθα απότομα η αλλαγή. Αυτό.
1: Και χθες είχε, ρε παιδί μου, και λες θα έχει το ίδιο. Όχι, έχει περισσότερο. Είχε 15 βαθμούς σήμερα.
0: Okay.
1: 15.
0: Με 14 ξεκίνησα εγώ. Με 14 ξεκίνησα εγώ. Στην καρδιά μου όμως έχω 40, Μαρία.
1: Μπράβο.
0: 5 στα 5. Πάμε γερά. Όπου βρίσκομαι το λέω. Μπαίνω σε εκπομπές άλλων ραδιοφώνων και το λέω.
1: Το είδα. Και εγώ σκιάχτηκα γιατί άνοιξα Big Wings Sport FM και σ' άκουσα και λέω τι έγινε.
0: Μπήκα μέσα στο Βαγγέλη να του πω να μην δίνουμε σημασία στο.
1: Σε ποιο?
0: Στο conference.
1: Να
0: σιγά σιγά, ό,τι γίνει.
1: Να μην δίνετε σημασία στην Ευρώπη.
0: Να δώσουμε, αλλά μέχρι ενός σημείου.
1: Όχι, τέλος πάντων. Να μην είναι προτεραιότητα, εννοεί.
0: Ναι.
1: Το έλεγες και χθες, ότι προτιμάς το πρωτάθλημα.
0: Καθένας κάνει τις επιλογές του. Λόταρ Ματέους στο Oktoberfest με την 27χρονη σύντροφό του.
1: Την έχω γνωρίσει.
0: Τι τούμπα, συγγνώμη, Τερέζα Σόμερ.
1: Θέλω να σου πω βέβαια.
0: Τι?
1: Επειδή τους έχω δει από κοντά, έτυχε πέρσι να έρθουν σε μια εκδήλωση και να τον γνωρίσω και αυτόν και τη σύζυγό.
0: Πρώτον, αυτός φαίνεται 40 και αυτή 37.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Αυτά βλέπω
1: αυτό
0: εγώ.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Την γέρασε πριν την ώρα της.
1: Το τούμπανο είναι ο Ματέου, σε πληροφορώ.
0: Λόταρ Ματέους βάλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την γέρασε πριν την ώρα της. Πραγματικά.
1: Όχι, ρε, είναι μια χαρά η κοπέλα, μην λες βλακίες.
0: Ρε, τη γέρασε, ρε, 27 χρονών είναι έτσι. Σαν εφοπλίστρια με μεγάλο κεφάλι. Οι εφοπλίστριε αυτέ πλαστικέ μεγαλώνουν το κεφάλι. Έχει δει που μεγαλώνει το κεφάλι. Όσο πιο πλούσια είναι, μεγαλώνει το κεφάλι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Να πούμε πολλές καλημέρες μέχρι να το βρει σε όλο τον κόσμο. Στη Λίζα και την Άσλη που μας ακούνε, που πάνε για τη σειρά τότε και τώρα, πάνε να φάνε βροχή, θα πάω κι εγώ μετά. Μας ακούνε στο αυτοκίνητο. Δεν έχεις υπολογιστεί.
1: Μου έβαλε ο Παντελής, καλημέρα Παντελή αν μας ακούς, ένα ασύρματο πάρα πολύ ωραίο για να το πάρεις και να φύγει έτσι.
0: Πληκτρολόγιο εννοεί.
1: Πληκτρολόγιο, όχι, και το ποντίκι είναι ασύρματο, το οποίο θέλει ένα κοπάνημα για να δει.
0: Θέλει σπάνκινγκ.
1: Για να δω να το. Αν θέλει και αυτό. Να το.
0: Έπιασε.
1: Είδες.
0: Θέλει, θέλει τον μπάτσο του κι αυτό.
1: Ναι.
0: Όλα είναι με τους νόμους στη χώρα.
1: Ήθελα να πω λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο Λόταρ Ματέους έχει ούκο λίγους γάμους.
0: Ο Λόταρ Ματέους, συγγνώμη που ξεκίνησα έτσι κάπως τα δόκιμα.
1: Θέλω να σε πληροφορήσω ότι έχει 5 διαζύγια.
0: Γίγαντας. Βάλε 400 ευρώ το ένα από διατροφή, 2.000, μια χαρά. Στην επιμέλεια τώρα.
1: 5 διαζύγια, δηλαδή αφού βλέπεις, ρε παιδί μου, αγαπητέ Λόταρ, ότι δεν σε θέλει το συγκεκριμένο άθλημα.
0: Θα κάτσει.
1: Μείνε στην μπάλα σου.
0: Θα κάτσει. Κάποια θα μείνει μαζί μου. Οπότε. Εγώ που είμαι 57, θα βρω μια 27 και είμαι μια χαρά.
1: Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τους γάμους του Λόταρ Ματέους.
0: Όχι, ρε, δεν προλαβαίνω. Έχω ξεκινήσει βέβαια. Κάτσε, πόσο χρονών είναι ο Λόταρ Ματέος? Είναι 65 χρονών.
1: Είναι, ναι. Είναι 65.
0: Την κοπέλα, γιατί την έκανε να φαίνεται 46?
1: Α, σταμάτα μωρέ, μια χαρά είναι η κοπέλα.
0: Δεν είναι 27 χρονών αυτή η κυρία. Πολύ όμορφη κυρία, μάλιστα. Μπορώ αυτή την κυρία να την κοιτάω όλη.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Πήγε αυτή προς αυτόν.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Έχει μία ωριμότητα στο πρόσωπο. Όχι όμως ότι είναι γερασμένη.
0: Είναι... Παίρνει χάπια για την πίεση.
1: Είναι το ύφος της τέτοιο. Και είναι, νομίζω είναι και Γερμανίδα.
0: Και τι πάνε αυτό.
1: Οι Γερμανίδες είναι λίγο πιο, ρε παιδί μου, αυστηρές.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Νομίζω ότι γεννιούνται 35 χρονών. Κατάλαβες. Δεν περνάνε βίες, βλακίες, αυτό κτλ. Καταλαβαίνεις αυτό. Και τώρα με συγχωρείς κιόλας. Ναι, εννοείται μία 27χρονη όρημη μπορεί να διαχειριστεί έναν 65χρονο Λόταρ Ματέος, ο οποίος έχει περάσει 5 διαζύγια. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, φυσικά και
1: ναι, αυτό.
0: Φυσικά
1: δεν μπορεί να είναι με ένα κοριτσάκι αλαντάλα της Παρασκευής στο γάλα.
0: Όχι, βέβαια. Τι θα κάνουμε το Σάββατο. Πάμε βρύση.
1: Να φέρω τα κορίτσια.
0: Οπότε. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Μπράβο στο Λόταρ Ματέος και έσκασε μύτη και Οκτώμπερφεστ. Για μπύρες δηλαδή. Καλή ζωή.
1: Ναι, περνάει πάρα πολύ καλά ο Λόταρ. Ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος τύπος.
0: Είναι ο Λόταρ Ματέος ο Τόμ Κρούις του ποδοσφαίρου, έτσι όπως τον βλέπω.
1: Ναι. Σιλβέστερ Σταλόνε, ρε παιδί. Τον έχεις δει τώρα τι κάνει ο Σιλβέστερ?
0: Το έχω δει. Είναι πολλά, είναι AI να ξέρεις από αυτά που βλέπεις.
1: Αλήθεια, είναι σαν τις γάτες που παίζουν τρομπόνι.
0: Είναι πολλά AI που κάνει κολοτούμπες και βουτάει.
1: Γιατί μου το γάλαζε.
0: Είναι AI πάρα πολλά βίντεο και θα στα δείξω. Και εγώ πίστευα ότι ο Σταλόνε.
1: Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να τα κάνει.
0: Ναι, αλλά όχι γιατί ακούγεται από πίσω. Yeah, yeah, και τα χειροκροτήματα είναι.
1: Είναι από Muppet Show.
0: Ναι, ναι.
1: It's time to play the music. It's time to light the
0: Ρουφάει με δούλη γυναικών για νεότητα. Στο ρουφάει μη.
1: Ναι, και εγώ μη.
0: Φοβήθηκα. Με τις κινήσεις που έκανες. Χτύπαμε κάτω αλίπητα σαν το ποντίκι σε αφυρά του. Το έστειλε κάποιος μες στη βροχή.
1: Και σκέψου, δεν έχει ακόμα τσουτσουριάσει πολύ ο καιρός, λοιπόν, να θέλεις, ξέρεις αυτά.
0: Στα Γιάννενα όμως, μας στέλνει η Βάσο, έχει 12 βαθμάκια.
1: 12 βαθμούς.
0: Εκεί τσουτσουριάζεις. Εκεί θες σου τιέν γιατί η Ρόε κάνει πάρτι. Μάλιστα. Μπράβο Λόταρ που σου σηκώνεις ακόμα και το παίζει τζόβενο. Ο καρδιολογικός σύλλογος σε χαιρετά και σε περιμένουμε. Με τον Μπεσέλ Πράκτη.
1: Παιδιά, δεν νομίζω, μια χαρά ήταν. Εντάξει, καταρχάς πρώην αθλητής.
0: Δεν λέει
1: ναι,
0: αλλά,
1: ναι, α, τέτοι...
0: Εννοώ το κάρδιο δουλεύει.
1: Εκείνη τη δεκαετιών αθλητή, κατάλαβε.
0: Και χωρί ουσίε. Δεν ήταν ο Ματέο από του άλλου. Τσιγάρο, ποτό, μπαλά.
1: Αυτό. Και μια πορτοκαλάδα, πάει ένα αυγό.
0: Θυμάσαι που δεν έκλαιγε. Του είχαν κάνει ολόκληρο αφιέρωμα και έκανε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δεν άφηνε τα δάκρυά του. Γιατί κράταγε το ψευδάργυρο για μετά. Λέει τα υγρά μου θα πάνε εκεί που πρέπει. Δεν θα τα σκορπίσω στο στερέωμα να τα βλέπετε παγκοσμίω. Μάλιστα. Καλημέρα Κώστας από Πειραιά. Η πλατφόρμα Sky Sport FM TV είναι έτοιμη, δεν τη βρίσκω πουθενά. Φίλε, αγόρασε το Netflix ο πρόεδρος εχθές. Πήγε μέσα και λέει. Πόσο κάνει το Netflix? Βάλτε το και αυτό μέσα. Προσθήκη στο καλάθι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Θέλω και μια καφέ ζώνη. Πάντα. Την ίδια που έχω σε μένα.
1: Πάντα, άστα να περνάει.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: από την ομάδα μας.
1: Βάλαμε τις γκέτες μας.
2: Λοιπόν, ήρθε ένα μήνυμα. Δηλαδή, όταν ο Μπρίγκελ άνοιγε την μπάλα με το εξωτερικό του ποδιού και έβλεπε στον τετρακέφαλό του, ήταν σαν κοτόπουλο ολόκληρο. Αυτό ήταν ο αθληταράς εκείνη την. Ο Μπρίγκελ, φίλε, να πάει να κάνει στεφανιογραφία, είναι αυτή η εποχή. Ο Μπρίγκελ. Μετά θα πούνε. Εγώ μια χαρά είμαι, να κάνει τα μπόλια εσύ και μα λε για ασθένειε. Θα έρθει το μήνυμα αυτό. Ο Λόταρ είναι το δεκάρι το καλό. Αν το κορίτσι πάρει 25 είναι παλέμαχος τέρμα. Καλό τον Ντικάπριο.
1: Σιγάρε.
2: Πρέπει να έστειλε ο Λεωνάρντο.
1: Σιγά.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έστειλε.
1: Φτάει, είπαμε, εντάξει.
2: Ναι.
1: Ναι, βλέπω ότι κι εσείς έχετε θεματάκι με τις παλιοϊγρασίες. Mm-hmm. Πού να δείτε, δηλαδή, λέει εδώ η υγρασία. Ξύπνησα πρωί-πρωί επειδή με πόναγε και τα κόκαλα στα αυτιά.
2: Ναι, ρε φίλε. Γιατί όμως πιο μικρή δεν το έχουμε αυτό και πιο μεγάλη.
1: Γιατί το είπε.
2: Κατάλαβε.
1: Από τις 10.30 ξάπλωσα χθες, δεν άντεχα το τρίξιμο, λέει κάποιος. Καλημέρα από τη βροχερή Αρτέμιδα.
2: Και είναι και Λούτσα, ένας... Λούτσα.
1: Και είναι κάποιος, σιγά ρε παιδιά, αλλά ακόμα με τα κοντομάνικα γυρνάμε. Και όσο να λένε για ζέστη Σεπτεμβρίου, όταν πιάσει βροχή, εκείνη λέει που πεθαίνεις από τη ζέστη. Όχι σήμερα, αδερφέ. Όχι,
2: έχει λίγο...
1: Σήμερα έχει ψύχρα.
2: Τσικρούλα, μωρέ.
1: Έχει ψυχρασία.
2: Έχει, δεν έχει, ή μου φαίνεται
1: έχει,
2: εμένα.
1: Έχει.

0: Έχεις παραγγείλει κάτι?
1: Εγώ ναι. Την αξιοπρέπειά μου.
0: Ένα κοστούμι, κάτι.
1: Την αξιοπρέπειά μου.
0: Μα καλά, χτες δεν είχατε διαφημίσεις. Πάλι τα ίδια θα έχουμε και σήμερα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Βλέπω ότι δεν βάζετε πολλά χρήματα εκεί στον κουμπαρά που έχουμε ανοίξει. Ψάχνετε το Sky Sport FM TV κτλ. Κάντε εκεί πέρα μια φιλανθρωπία. Ανοίξτε ένα λογαριασμό και βάλτε εδώ και στο Γιαννίση 28 χρόνων παιδί. Εύκολα θα μπορούσατε να φτιάξουμε πελοταρματέους και εσύ είσαι σε κατάλληλη ηλικία. Βεβαίως. Υπερ ψυχών. Ψυχούλα δεν είναι ο Τσούβι. Ψυχούλα δεν είμαι και εγώ. Ψυχούλα δεν είναι και ο Γιαννίσης. Υπερ ψυχών. Ανοίξτε ένα λογαριασμό να μην έχουμε διαφημίσεις. Τα έχουμε πει αυτά. Εντάξει.
1: Ένα auction, όχι. Ένα donation.
0: Donation. Ναι. Βεβαίως.
1: Όπως κάνουν στα streams.
0: Και donation. Καλά κάνει και μπράβο του λέει.
1: Ναι.
0: 25 να τα κάνει τα διαζύγια λέει. Όχι σαν και εμάς. Ένα γάμο να μας πρίζει το στομάχι. Άλλαξες κάλτσες. Άλλαξες εσώρουχο. Ανάθεμα τη φτώχεια μας. Μπράβο Λόταρ Γίγαντα. Άρα εσύ θες να μου πεις ότι δεν έχεις χωρίσει επειδή δεν έχεις τα λεφτά.
1: Τι να σου πω τώρα, ο φίλος εδώ είναι απελπισμένος.
0: Ή επειδή σου θυμίζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πλένεσαι.
1: Δηλαδή να αλλάξεις κάλτσες και σόβρα, κορεφίλε. Δηλαδή.
0: Δεν χρειάζεται. Ναι.
1: Δηλαδή, για νομίζω από μόνο σου. Από μόνος
0: για να σου το λέει, μάλλον μπαίνει στο σπίτι και σε καταλαβαίνει από τη μυρωδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ο Μπρίγκελ ήταν ο παιχταράς. Ο Μπρίγκελ άσχεται, έπαιζε με τον Ματθαίους. Ο Μπρίγκελ ήταν. Ανώτερος.
0: Με τον Ματθαίους. Καλημέρα και από Κορτ Ράικ από το Βέλγιο. Ωραία, θαυμάσια.
1: Γιατί μου θυμίζει ομάδες που χάνω στο στοίχημα.
0: Έτσι τις μάθαμε. Έτσι έχουμε μάθει πόλεις, έτσι έχουμε μάθει ομάδες.
1: Ναι. Τι έπαθα τότε που πήγαινα με το τρένο Ελβετία. Έχω Ζυρίχη, Σιόν, Σενγκάλν. Τα έχω χάσει όλα.
0: Όλα.
1: Να, 1-1, Grasshopper Sengalen. Από το 40, χωρίς κασάου, τα αντρικά.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι. Είχαμε χθες μια συνεδρίαση για τα τηλεοπτικά. Και συναντήθηκαν οι ισχυροί άντρες των ΟΠΑΕ.
1: Το καταλαβαίνεις. Από πού το καταλαβαίνεις? Μαυρίζει ο τόπος από τα τζιπ γύρω-γύρω. Μου είπε φίλος μου που πέρασε και κοντά, νόμισα ότι πως έχουν έρθει εξωγήινοι και πάμε. Και πάνε να μας πούνε. Όχι, και πάνε να μας πούνε τελειώνει η γη, εμείς θα μπούμε σε μια ειδική κρύπτη.
0: Ναι.
1: Και εσείς οι φτωχοί χαιρετίσματα. Έξω. Ένα κωμικό δεν θα χρειάζεται δίπλα εκεί που φυτεύουν.
0: Πώς θα πέρασει η ώρα.
1: Πέρα, μάθω αγγλικά. Για πες.
0: Λοιπόν, είχαμε έναν διάλογο μεταξύ Μαρινάκη και Σαββίδη. Mm-hmm. Αναφέρθηκε κάποια στιγμή ο Σαββίδης στο ΠΑΟΚ TV. Λέει, εμείς κάναμε το ΠΑΟΚ TV. Απαντάει ο Μαρινάκης, ναι, με μεγάλη επιτυχία. Ναι, μεγάλη, λέει ο Σαββίδης. Απαντάει ο Μαρινάκης. Έβγαλες 100 χιλιάρικα από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες. Λοιπόν, και του απαντάει ο Σαββίδης, εγώ 100 χιλιάρικα αφήνω πουρμπουάρ στη σερβιτόρα. Ποιος σερβίρει το Σαββίδη, να πάμε τώρα.
1: Το είδα και εγώ αυτό.
0: 100.000.
1: Θα ήθελα να είμαι σερβιτόρα και να του πω, επειδή ξέρεις, κάποιοι με τα μουσια, φοβάσαι ότι θα φύγουν και δεν θα πληρώσει. Με πληρώνεται γιατί παραδίδω.
0: Γιατί παραδίδω ταμείο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και το απαντάει βέβαια ο Μαρινάκης που ήθελε να έχει τον τελευταίο λόγο. Μην τα δίνεις τη σερβιτόρα, Ιβάν. Δώσ' τα καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης. Και τελειώνει εκεί το ρεπορτάζ.
1: Α, δεν είχαμε.
0: Δεν είχαμε κάτι. Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ωραία. Ωραία είναι όλα αυτά.
0: Πάρετε ένα σβεστά ένα τηλέφωνο.
1: Μεταξύ πλουσίων ανθρώπων.
0: Ναι. 100.000
1: νομίζω το έλυσε κάπως η Deloitte όλο αυτό. Βρήκε μια χρυσή τομή σιγά σιγά. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βρεθεί μια χρυσή τομή. Θα τα δούμε βέβαια. Γιατί είναι πολλά τα συμφέροντα. Και νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το εγωιστικό κομμάτι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει 100% με το οικονομικό. Έχει να κάνει με το ίγκο του καθενός, το οποίο θεμητό είναι. Καλημέρα από Peterborough, μόνο over Γιώργος. Γιώργος, ευχαριστώ που ήταν 3-0 ημίχρονο Peterborough. Έχω μεγάλη ενημέρωση, Μαρία.
0: Μπράβο, το ξέρω.
1: Εντάξει, έχω μεγάλη ενημέρωση. Ήταν 3-0 και το παράτησα. Μετά μπήκε και ένα γκολάκι ακόμα. Αυτά, θέλω tips στη δουλειά που θέλουν να με διώξουν, αλλά δεν θέλουν να μου κάνουν απόλυση και με απειλούν να υπογράψω παρέτηση. Γυμνώ στο γραφείο.
0: Περίμενε, όταν λες σε απειλούν, τι ακριβώς εννοείς, αγαπητέ?
1: Υπογράψεις παρέτηση.
0: Ναι, αλλιώς τι, θα σε απολύσουμε.
1: Αλλιώς θα σου σπάσουμε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Ξέρω εγώ. Αν κάποιοι εξωτερικοί συνεργάτες.
0: Επιθεώρηση.
1: Επιρρέωθηση. Ωραία, θα έρθει επιθεώρηση. Οι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να δράσουν και μετά την επιθεώρηση. Οπότε, θέλει αυτός να απολυθεί για να πάρει την αποζημίωση και θέλει η εταιρεία να τον παρετήσει. Πες, δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με το 7ο. Πες. Κάτανε. Δεν ξέρω, πες κάτι.
0: Δύσκολη,
1: μην κάνεις τη δουλειά.
0: Απειλή τώρα.
1: Καλά, να δούμε τι εννοεί απειλή. Τι εννοούμε απειλή. Αυτό δηλαδή, τον απειλούν ευθέως, τι θα σου κάνουν δηλαδή.

0: Και ανοίγει η σαμπάνια και φτάνει.
1: Εντάξει, έχω δει βέβαια και
0: κάτω με κεφίρ.
1: Κάτω με κεφίρ. Η συνεδρίαση έγινε για τους άχαστους. Πότε θα ξεκινήσουν τον Big Four.
0: Ποιο κανάλι θα πάρει τους άχαστους.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ το ανταγωνιστικό της Big Wins Sport FM 94,6 mm-hmm. αλλά εμένα με αγαπάνε όλοι οι συναδελφοί. Λοιπόν, αλλά...
0: Συγγνώμη, συγγνώμη σε διακόπτω. Κάνατε το τρέιλερ μέσα σε πισίνα.
1: Όχι σε πισίνα.
0: Ναι, αυτός ο...
1: Έχει έξω τα γραφεία της ανταγωνιστικής.
0: Τη λίμνη.
1: Έχουν μια λίμνη. Έχουν και μέσα βάλαμε τον κύκνο, το ράφτη. Τον κύκνο το... την ντοματόσυπα. Το συμπυκνωμένο.
0: Το μελτέ.
1: Ναι. Και γκρίνια ο ραπ, βέβαια, εξωτερικό πλάνο με βροχή ο ραπ, μια ζωή ο ραπ. Όπως έλεγε στη μητέρα μου στο λεωφορείο μια κυρία,
2: έχουμε επίσκεψη γρασίας.
0: Ωραία.
1: Όχι επίσκεψη εργασίας.
0: Α, επίσκεψη.
1: Επίσκεψη εργασίας.
2: Να έρθουν κάτω, λέει την αραμόνα. Άμα θα κάνουν επίσκεψη γρασία, να τους δω μετά.
0: Ειδικά αυτές τις μέρες.
1: Με πήρε η μάνα μου βιντεοκλήση. Το τρόλ.
2: Επίσκεψη γρασία.
1: Όντως μας επισκέφτηκε η γρασία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε μια πολιτική ενημέρωση. Πάμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς. Τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, μετά το ίντερνετ. Τώρα που βρέχει, πάλι θα ξαναπάμε στις φρικτορίες από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά όχι, όχι, υπάρχει το telecom.gr. Γιατί ακριβώς ναι. εδώ πέρα το telecom.gr συνδέει όλον τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
1: Τι θα φας σήμερα? Θα φας μια καλή σαλάτα, ένα δροσερό φρούτο, δεν θες κάτι άλλο, φρούτα και λαχανικά από Lidl, έτσι, με φουλ εγγύηση και αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Προσέξτε τώρα, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, μην κάνετε τώρα ψέματα, από φρούτα και λαχανικά, επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό. Ξέρει και πού θα το βρει. Μόνο στα Lidl. Πάμε.
0: Πολιτική ενημέρωση.
1: Και δεν γυρίζουμε και παίζει έτσι. Alice Cooper. Αλλά αφιέρωμα Alice Cooper. Μέχρι τις 10 Alice Cooper. Alice Cooper αφιέρωμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εγώ θα πάρω Ζαχαρίνη. Λοιπόν, 36 μετά τις 8, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ. Συνεχίζουμε με κέφι, όρεξη, κλόουν, αρλεκίνους και ξυλοποδάρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν τις μπορώ αυτές τις ειδήσεις.
0: Τι
1: αυτό
0: έγινε,
1: που λέει. Ανέβηκε στο, ξέρω εγώ, στη σοφίτα του σπιτιού του και βρήκε ένα κουτί και είχε μέσα 500 λίρες. Τέτοια πράγματα.
0: Έχουμε κάποιον ποπόφαρδο.
1: Ναι, ρε, εσύ. Ένας τύπος στην Ουαλία βρήκε ένα χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών.
0: Χρυσό βραχιόλι.
1: Ναι, ρε, φίλε, ναι. Μπορεί να αξίζει έως 23.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, μην την άκουσε αυτή την είδηση η κόρη μου, γιατί ο τύπος είχε ανιχνευτεί μετάλλων. Και με έχει φάει να τη πάρω ανιχνευτή μετάλλων.
0: Και σκάζει δύο χάλιτα από χρόνια. Κύριε Ευαγγελάτο, εμείς έχουμε έρθει στα Μέγαρα, εδώ από πίσω δεν έχει μονοκότες, εδώ κάτι υπάρχει.
1: Αλήθεια σου
0: λέω. Οι Treasure Hunters, η ομάδα μας, με ειδικά μηχανήματα. Νίκο, έλα δείξτε το μηχάνημα.
1: Πάντα κάθομαι. 50-60 ευρώ κάνει, δεν μπορείς να πάρεις.
0: Εντάξει, όταν δεν είμαι καλά, βλέπω αυτό με το μηχανάκι συνέχεια που μιλάει ο άλλος. Και κάνει, δεν γελάω με αυτόν που πέφτει με το μηχανάκι. Με τον άλλον πίσω από το συνέργειο κάνει. Ε, ρε, ρε φίλε! Τι κάνεις! Αλήθεια.
1: Ναι, ο Ίρντις Τόμας.
0: Α, αυτός, αμυντικός.
1: Αμυντικός στην Ουαλία.
0: Ναι,
1: Ουαλός. Ουαλός. Έκανε έρευνα σε χωράφι στη βόρεια Ουαλία.
0: Στάνταρ πιωμένος έπεσε πάνω στις λίρες. Όπως γίνεται στα έργα.
1: Νόμιζα, λέει στην αρχή, ότι βρήκα ακόμα ένα κομμάτι αλουμινόχαρτου. Σκέψου, έχει κάνει σαβούρα, έχει μαζέψει αυτός. Κι όμως είδε κάτι να γυαλίζει. Το βγάζω, λέει. Νόμιζα, λέει, ότι ήταν στην αρχή κάτι έτσι μικρής αξίας. Όμως όχι. Του κάνανε, πώς το λένε, το ψάξανε. Το μέτρησαν από ειδικοί στο Μουσείο της Ουαλίας.
0: Γεια σας, κάτι μπερλέκι. Είμαστε ειδικοί.
1: Και διαπίστωσαν ότι αποτελείται από 92,8% χρυσού.
0: Τι λες τώρα, 92% χρυσός.
1: Δεν έχει χάραξη, δεν έχει σφραγίδα, δεν έχει κάτι, κάποιο σημάδι κατασκευαστή. Αυτά μου κάνα Highlander, ξέρω εγώ τίποτα, ο αλόγου, δεν ξέρω και εγώ τι. Η απουσία τέτοιου σημαδιού είναι συμβατή με την ηλικία του αντικειμένου που χρονολογείται στην ύστερη εποχή του χαλκού.
0: Ύστερα του κόσμου.
1: Ύστερα του κόσμου, και ύστερα και ύστερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 3.000 χρόνια πριν.
0: Τι λες.
1: Αλλά απ' την άλλη, να μου πεις κάτι. Ό,τι όποιος ψάχνει, βρίσκει. Γιατί έχει βρει, λέει, και ένα σημαίνει.
0: Και με το κέρατο είναι αυτό.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ισχύει.
1: Και μπορεί να σου στοιχήσει και παραπάνω.
0: Ναι, ναι, μη.
1: Ναι. Είχε βρει, λέει, ένα σημαίνιο νόμισμα. Πιο παλιά. Ένα παλιό. Ο, καλό κι αυτό. Ναι. Αλλά όχι σαν κι αυτό εδώ πέρα. Και θα συνεχίσει να ψάχνει.
0: Καλά. Μετά από αυτό δεν συνεχίζει.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Όπως σας είπα, μια ομάδα που σε πάει και ταμείο συνεχίζει. Μέχρι να χάσει. Έτσι πάνε αυτά. Ακολουθήστε με και για άλλες πληροφορίες για καταστροφής, καταστροφής και
1: υγεία ζωή.
0: Σε χαρτόκουτο. Ναι. Κάτι ψόφιες κατσαρίδες βρίσκω, λέει εγώ.
1: Κι εγώ. Και εγώ. Mm-hmm. Κάτι σαρανταποδαρούσες δανάσκελα. Αυτά. Τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Ο ανιχνευτής μετάλλων θέλει άδεια. Μ' αρέσουν αυτοί. Και ο Μπρίγκερ ήταν ο καλός ο παίχτης. Ο ίδιος είναι αυτός.
1: Γιατί θέλει άδεια ο ανιχνευτής μετάλλων. Άμα πάρω εγώ ένα ανιχνευτή μετάλλο και αρχίζω και οργώνω τις παραλίες.
0: Όχι, δεν είναι ώρα να τραβάς μόνο Iron Maiden, μπλούζες, κόσμο. Τι κάνεις, δεν ξέρω, εσύ με τράβηξες.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο ρίλος, μπορεί να βρεις το μύρι. Μπορεί να βρεις το ρίλο έτσι.
1: Μαρία,
0: μάλλον. Γιατί
1: το ψάχνετε.
0: Ναι, ναι, μπορεί να βρεις το
1: ρίλο. Γιατί θέλει. Κάτσε τώρα, θα το ψάξω. Κάτσε να δω.
0: Θέλει δηλαδή ειδική άδεια.
1: Γιατί.
0: Μήπως
1: ανήκουν. Δεν ενοχλώ, ρε παιδί μου, με τον ανιχνευτή μετάλλων.
0: Ανήκουν στο κράτος, τα μέταλλα. Δεν μπορώ να ψάξω
1: να τα βρούνε.
0: Δεν μπορώ να ξέρω. Πρώτα, έπιασε.
1: Ναι.
0: Υπέροχο. Θες να το χτυπήσει τον άλλον κάτω σαν ποντίκι που είπε.
1: Σαν πληκτρολόγιο.
0: Ναι. Treasure 2 Hunters. Θα λέγεται η εταιρεία, λέει κάποιος.
1: Μπράβο.
0: Έτοιμο. Μπράβο. Παρακαλώ, Μαρία, σε έναν συμβολιογράφο.
1: Τώρα.
0: Να κατοχυρώσεις.
1: Ναι. Η κατοχή και η χρήση ανιχνευτή μετάλλων στην Ελλάδα απαιτούν συγκεκριμένες διαδικασίες και άδειες σύμφωνα με την νομοθεσία. Νόμος για την προστασία των αρχαιοτήτων.
0: Να το, ανήκω στο κράτος ότι είναι από κάτω. Δεν μπορεί να τα βρεις εσύ για να τα πάρεις σπίτι.
1: Βέβαια, περίμενε. Για την αγορά ανιχνευτή μετάλλων δεν χρειάζεται καμία προηγούμενη άδεια. Η αγορά είναι ελεύθερη.
0: Μπορεί να τα αγοράσεις και να το βάλεις στο σαλόνι σου να κρεμάς τα ρούχα.
1: Μετά την αγορά. Γιατί έχω το διάδρομο. Μετά την αγορά απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή αίτησης δήλωσης για την εγγραφή στο ψηφιακό αρχείο ανιχνευτών μετάλλων. Α, μπράβο, ωραίο. Μέσω Gov. Ωραία, μέσω Gov. Η χρήση του ανιχνευτή απαγορεύεται αυστηρά, απόθετα σε ελεύθερους χώρους, χωρίς ειδική άδεια.
0: Άντε τώρα να πας για ένα καφέ για να κάνεις έτσι.
1: Να έχεις δίπλα την
0: ομπρέλα. Κάτι είναι εδώ από κάτω. Κάτι είναι εδώ από κάτω.
1: Μάλιστα. Καλά που μου το είπατε, να το πω στην κόρη μου.
0: Θα σου πει, βγάλε μου άδεια.
1: Βγάλε μου μια άδεια.

0: Αλλιώς θα κάνω κι εγώ βίτκαστ με αυτά τα αλουμινόχαρτα που κάνουν στο κεφάλι. Ξέρω αν τα έχεις δει για να μην τους πιάνουν οι δορυφόροι. Και είναι σαν σνόρκελ. Ποιος το θυμάται το σνόρκελ? Ποιος είναι, πρέπει να κάνει γενικές. Σνόρκελ. Ένα παλιό καρτούν. Μόνο εγώ το θυμάμαι. Τα θυμάσαι τα σνόρκελ?
1: Όχι.
0: Θα σου δείξω και αμυδρά. Ίσως
1: δείξω,
0: ο εγκέφαλός
1: μπορεί,
0: σου, σου φέρει στο προσκήνιο κάποιες εικόνες.
1: Καλημέρες στον Μαρίνο. Όπα, περίμενε. Τον κίτρινο από το Εγάλεο που είναι από το πρωί στον δρόμο. Α, κάτι μου λέει.
0: Κάτι
1: ναι,
0: έτσι,
1: δεν το βλέπα.
0: Απ' έξω,
1: ναι,
0: απ' έξω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά στο κεφάλι τα σνόρκελς.
1: Αυτό είναι καλαμάκι.
0: Αυτό στο κεφάλι, καλαμάκι.
1: Καλημέρα λοιπόν στο Μαρίνο τον κίτρινο από το Εγάλεο. Έχει ύκτερο, έχει.
0: Όχι, είναι οδηγός ταξί.
1: Αυτό εννοούσε. Αυτό είναι αριανός. Στο Εγάλεο.
0: Ναι, μπορεί.
1: Κεντρό σου.
0: Μπορεί.
1: Πείτε το ξινόγαλο, λέει, όπως μας το μάθανε οι γιαγιάδες μας που το έφτιαχναν. Μας πρίξατε με το κεφίρ. Υπήρχε, ρε παιδιά, το κεφίρ. Και νομίζω ότι το ξινόγαλο δεν είναι το κεφίρ, είναι άλλο το ένα.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Ειλικρινά.
1: Και πλάκα κάνουμε, γιατί εγώ πίνω κεφίρ και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Η Μαρία, παιδιά, το φέρνει και πίνει και εδώ κεφίρ.
1: Όχι το σκέτο.
0: Θέλει γεύση, θέλει φράουλα.
1: Και φράουλα μου αρέσει και ροδάκινο μου αρέσει και με φρούτα του δάσου μου αρέσει. Όλα, όλα.
0: Ενώ στο Βίρτς τι αρέσει, το είδε,
1: τι αρέσει. Όχι.
0: Χυμός κεράσει πλέον στην Premier League.
1: Σήμερα κεράσει αύριο.
0: Στην Premier League ο χυμός κεράσει είναι αυτό που τους δίνουν μετά την αλλαγή. Έχει γίνει ένα trend στους παίκτες.
1: Με την αιμοδοσία.
0: Μετά την αλλαγή πίνουν χυμό κεράσει για να επανέρχονται, λέει.
1: Και ξαναμπαίνουν μέσα, τι?
0: Όχι, αφού γίνανε αλλαγή. Αλλαγή στην αλλαγή δεν το έχω ξαναδεί να ξαναμπεί κάποιος. Ο Χάλαν θα θέλει ένα στρέμμα κερασιές, θα σκέφτηκα.
1: Γιατί τώρα το κεράσει?
0: Ναι, γκούγκλαρε το.
1: Όλα εγώ σε αυτό το σπίτι.
0: Όχι, λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό.
1: Χυμός,
0: κεράσει Premier League.
1: Κεράσει Premier League. Ωραία. Έχει βιταμίνη C, ξέρω εγώ, από το γύρο της Γαλλίας στην Premier League. Γιατί οι ποδοσφαιριστές της Premier League πίνουν πλέον, κάτσε να το δω, θα δώσω το δεύτερο κλικ, εδώ πέρα, πίνουν πλέον χυμό κεράσι. Ένα βαθύ κόκκινο ρόφημα εμφανίζεται όλο και συχνότερα στους πάγκους της Premier League.
0: Βλέπεις, έχω, σου λέω, ενημέρωση μεγάλη.
1: Κάτι πετάχτηκε.
0: Πετάχτηκε. Αυτά τα παπούτσια σας ενδιαφέρουν.
1: Εδώ δεν βγαίνεται. Τι είναι ο χυμός από κεράσι? Α, υπάρχει συγκεκριμένη μάρκα.
0: Βύσινο είναι, κεράσι είναι, τι είναι αυτό? Συμπυκνωμένο με νερό, τι είναι, βύσινο ή κεράσι?
1: Αυτό, το πηγαίναμε στα νοσοκομεία, αρέσει, παλιά.
0: Παλιά στα χωριά, όταν η γιαγιά αντιπαθούσε, Μαρία, αυτή που ερχόταν επίσκεψη, της έδινε την αραιωμένη πορτοκαλάδα και εμάς την κανονική. Έπιανε κάτω αυτή η πορτοκαλάδα, ήταν λες και είχε ζούδια.
1: Χυμός κεράσι, όσο παράξενο και να ακούγεται, έχει γίνει ένα από τα μικρά εργαλεία αποκατάστασης που συναντάς όλο και συχνότερα στο ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Το μυστικό.
0: Ενώ παλιά έπινε τζίνο γκασκόιν.
1: Ο χυμός από ξινά κεράσια. Μοντγκόρενσι.
0: Εκεί δεν είχε γίνει πόλεμος.
1: Μοντμόρενσι, συγγνώμη. Μοντμόρενσι.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε αθλήματα αντοχής. Όμως σταδιακά πέρασε και στα αποδυτήρια μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων. Όχι επειδή κάποιος ανακάλυψε ξαφνικά ότι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές χρειάζονται περισσότερα φρούτα, αλλά επειδή η αποκατάσταση έχει εξελιχθεί. Δεν είναι να τρέξει περισσότερο το ζητούμενο, είναι να είσαι έτοιμος να ξανατρέξεις.
0: Είδες πώς γίνεται.
1: Ξινά κεράσια.
0: Ξινά, ξινά στα φύλλα, δεν λέγαμε. Ξινά κεράσια. Δηλαδή ξινό κέρασο.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Μιλάμε για εμετό, έτσι. Α, εννοεί κάνεις εμετό και βγάζεις τις τοξίνες. Δεν ξέρω τι
1: είναι. Είναι πλούσια σε πολυφενόλες και ανθοκιανίνες.
0: Γιατί είδαν τον Ίσακ να το πίνει.
1: Έχει αντιοξυδετικό.
0: Μαρία, είδαν τον Ίσακ να το πίνει. Να τα γκολ φέτος με το κεράσι.
1: Είναι κατά του μυϊκού πόνου. Λειτουργεί κατά του μυϊκού πόνου. Μάλιστα. Βοηθάει το σώμα να διαχειριστεί καλύτερα τη ζημιά. Πρέπει να πιω ένα βαρέλι ξινό κεράσι. Τώρα βουτήξτε με σε μια πισίνα με ξινά κεράσια. Αφήκετε με εδώ.
0: Αγωθεραπεία με κεράσια.
1: Αυτό.

0: Λοιπόν, το στείλατε πολύ, αλλά το έστειλε η Miss Mary που είναι καθηγήτρια και τη σεβόμαστε.
1: Πάμε στη Miss Mary.
0: Την παιδεία. Mm-hmm. Λοιπόν, φιλιά από Γλυφάδα, καλημέρα. Miss Mary.
1: Βρέχει, βρέχει στην Γλυφάδα, βρέχει.
0: Και στην καρδιά μας, ναι. Τα sour cherries είναι τα βύσσινα.
1: Όχι, επειδή πετσέρι, έχω σκεφτεί.
0: Ναι, ναι, τα βύσσινα. Στην Αγγλία δεν έχουν άλλο όνομα για τα βύσσινα, τα λένε sour cherries.
1: All right. Λοιπόν, δεν σκέφτηκα την ευήσια.
0: Ήξεραν οι παλιοί.
1: Παλιοί ήξεραν. Mm. Βέβαια. Ήξεραν. Καλό ξημέρωμα λέγανε. Δεν ξημερώναν όλοι.
0: Ακριβώς. Σωστά.
1: Ένας με απόγνωση στέλνει κεφαλαία. Ρε φίλε, τρακάρει σε μονόδρομο. Κάνε άκρη να περάσουν οι άλλοι.
0: Τώρα που το είπες, θα περάσουν. Μισό λεπτό. Πείτε ένα καλό ταξίδι στη μάνα μου.
1: Τι έγινε.
0: Που ξεκινάει με το κτέλ από Αθήνα.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Για όνομα του Θεού, αδερφέ.
1: Φίλε, μας έκοψε τα ύπατα.
0: Για όνομα του Θεού, ρε αδερφέ.
1: Πείτε ένα καλό ταξίδι στη μάνα μου, κόπηκα.
0: Και λες τώρα πρωί-πρωί και σε εμάς βρήκε να στείλει μήνυμα.
1: Και το αλλάζει, μπαμπέ. Ταξίδι από κτέλ Αθήνα, γιατί δεν βρίσκαμε γραφή ιδιών. Το αλλάζει πάλι. Και φορτώσαμε το πέρα.
0: Και πάμε Βελιγράδι να την κάψουμε.
1: Φρενάραμε και έφυγε μπροστά. Φίλε, χίλια συγγνώμη για την απόδοση του μηνύματος.
0: Για όνομα του Θεού. Πραγματικά μας έκοψε τα ύπατα. Έχει καμιά δεκαριά ώρες μπροστά της και λίγα λες.
1: Περνάει ο χρόνος.
0: Ο χρόνος είναι γιατρός.
1: Και ο πόνος είναι φίλος. Λοιπόν.
0: Πίνω κι εγώ κεφίρ, λέει. Σκέτο συνήθως. Πήρα προχθές, λέει, γεύση μάγκο, ανανά και μαρακούγια.
1: Μαρακούγια. Αυτή δεν ήθελε τον Πινέδα. Δεν μπόρεσε να το πάρει μαρακούγια. Η μαρακούγια έστειλε έγγραφο τη μαρακούγια και έγγραφο τη μαρακούγια.
0: Αχ, Μαρία, βγάλε άδεια, λέει, για ανιχνευτή μετάλλων και μετά η κόρη σου θα σου ζητάει να τις δεσμεύσεις και περιοχή για έρευνα.
1: Σε βλέπω στα σπάτα, εκεί που είχε άπλα. Για να περνάει, είναι μαμά. Να περνάει αεροπλάνο, μην μπορείς να συνεννοηθεί.
0: Καλημέρα και στη Λίλα Κουντουριώτη.
1: Γεια σου, Λίλα. Γεια σου, Λίλα Κουντουριώτη.
0: Ο χρόνος είναι γιατρός, λέει, κλαίω.
1: Και ο πόνος
0: φίλος. Μην βρίζετε, Λίλα. Μην βρίζετε, Λίλα.
1: Γιατί βρίζει.
0: Και εσείς είστε, λέει.
1: Είμαστε.
0: Είμαστε, εντάξει. Δεν μας ξέρει τώρα, δεν μας μαντρεύει. Για αυτό είσαι
1: και φίλοι.
0: Μας ξέρεις 20 χρόνια.
1: Game time. Και...
0: Καλημέρα και στον Ντάντι. Στον Ντάντι της καρδιάς μας.
1: Πολυφενόλες έχει και το κόκκινο κρασί, Μαρία. Μας το ξινοκέρασο, λέει κάποιος. Σκέφτηκα στον πάγκο το Βίρτς. Και για ποιο λόγο. Δεν φαίνει χαρά το κρασί.
0: Καλημέρα στον Δαβίτσιο. Έχει και αυτός τις συμβουλές του. Γαλακτοκομικά ποτέ με γεύσεις, λέει, φούλε επεξεργασμένα. Το κεφίρ δεν είναι γαλακτοκομικό.
1: Δεν ξέρω, εγώ μόνο τυριάτρο.
0: Είναι μη κοιτάς. Μη κοιτάς.
1: Σε έχει πιάσει, έχεις πει ξύνο κερασό. Ήρθε πιωμένη για να μην χρεωθεί στο μαγαζί. Πιο ξύνο το κεφίρ από την προϊσταμένη, μου λέει κάποιος. Δεν ξέρω τι εννοεί.
0: Α, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Κάτι μου λέει ότι μια πλευρά του Μάντσεστερ δεν έχει καθόλου κεράσια, λέει κάποιος. Και δεν παίζω κι εγώ αυτή την εβδομάδα. Έχω ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα. Είμαι εκτός αποστολής.
0: Εσύ και εσύ εκτός αποστολής.
1: Είμαι εκτός αποστολής. Ωραία. Κουρεύτε το καραγκιόζικο των ασπρούλια της Αγγλίας. Κουρεύτε το να δείτε προκοπή.
0: Είδες αυτό που σου στείλα. Βγαίνει ένα σεναρίλ και λέει. Πρώτη μέρα κούρευτος μέχρι να κάνει Manchester 2 είτε στη σειρά. Την επόμενη μέρα.
1: Κουρεμένος. Δεν πρόλαβε να το πει.
0: Καλημέρα, σας ακούω από την business class στην πτήση μου προς Παρίσι. Ετοιμάζομαι να φάω σφουγγάτο για πρωινό, ενώ η κοπέλα μου βγάζει story. Μακάρι σαλμονέλα, θέλω να πω καλά να περάσει.
1: Εύχομαι
0: καλά,
1: κάθε
0: περάσει.
1: Ανατάραξη και να πάνε όλα καλά.
0: Να περάσετε τέλεια, παιδιά, να περάσετε.
1: Να παρακαλώ, καθίστε καλά σας, καθώς βρισκόμαστε σε μια περιοχή με σήμερα πρόβλητες αναταράξεις. Θα είναι λίγο δύσκολο, οπότε γίνεται στη θέση σας.
0: Μακάρι να φτάσει πιο γρήγορα η μάνα του στην Ξάνθη.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Μακάρι
0: καλά,
1: καλά να περάσετε από την καρδιά μας. Oh, τι ήταν αυτό. Αλήθεια. Να πάει ένας και να κάνει...
0: Να πάνε οι βαλίτσες Μιλάνο.
1: Εκτός από... Συμμοχέ δυνατό μπροστά στην business να πάει ένας με γαστρεντερίτιδα βαριά. Αυτό που τραβάει το αεροπλάνο τα πράγματα κάτω... Να μην τα τραβάει.
0: Τσίλες μέχρι τον αεροχήτη.
1: Τίποτα. Να βγει ο πιλότος και να πει για όνομα του Θεού. Για όνομα του
0: Θεού. Μπορούμε να κάνουμε έτσι τη δουλειά μας.
1: Να κάνει από το συμμοχέ smoke detection.
0: Να πέσουν.
2: Ναι, ναι, να πέσει μάσκα για σένα μόνο. Καλό ταξίδι, καλά να περάσετε. Αλήθεια οι βαλίτσες, όχι μιλάνο. Να μείνουν πίσω.
0: Να φύγει το αεροπλάνο και να τη βλέπεις την βαλίτσα.
2: Όχι, όχι, στον μόνο η δική σου να μην είναι εκεί. Να περνάνε, να περνάνε.
0: Όλοι.
2: Στο τέλος δεν είναι που είσαι με άλλους πέντε και λες μας ενώνει η κοινή μοίρα της καταστροφής. Mm-hmm. Και έρχονται οι τέσσερις και μένεις μόνος σου. Φίλε, μπορεί κάτι να έχει γίνει. Να κοιτάει, να γερνάει, ένας καφέ σάκος. Δεν είναι ο δικός σου. Mm-hmm. Εντάξει, εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτό το φίλο.
3: Μην υποτιμάτε τι ανοιχνευτεί το μετάλλον μου. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα, λέει κάποιος στη Γιωβάνα.
0: Είναι καλό να μας βγει σήμερα, δεν το βλέπω. Καλημέρα στον Γιώργο, φωτογράφο τον Αρβιλάκη. Ακολλημένο στην κίνηση, αναρωτιέμαι, θα γίνει άραγε το βράδυ. Α, τι, έχει συναυλία ο Πασχαλίδης. Μίλτο, Μίλτο, μας ακούς. Αν μας
2: πάντα
0: ακούει ο Μίλτος.
2: Πάντα σκέφτομαι Μίλτον Σκέινστον, πάντα, αλλά έχει Πασχαλίδη, έχει Ιωαννίδη, τι έχει. Λυπηρίδη,
0: Πασχαλίδη.
2: Έχει μίλητο,
0: ναι,
2: Πασχαλίδη.
0: Έχει μίλητο Πασχαλίδη. Λέει, θα γίνει το βράδυ Πασχαλίδη, λέει, θα γίνει τόσο δουλειά, λέει, και θα κάτσω για PlayStation.
2: Όχι, όχι, θα
0: μπράβο,
2: γίνει.
0: Επαγγελματία, Γιώργο, μπράβο, μπράβο.
2: Θα κόψει η βροχή από το απόγευμα και μετά, αλλά όλη μέρα έχει αυτό το κυρκυριακό γιανιώτικο τσουρτσούρι. Το τσουρτσούρι, τσουρτσούρ, τσουρτσούρ. Να μείνει χωρίς βρακιά όπως ο καπετάνος ο Μουντιάλ. Ωραίες ευχούλες. Καλά να περάσετε, παιδιά.
0: Παιδιά, για πλάκα τα λέμε αυτά.
2: Εντάξει, έτσι. Εννοείται από την καρδιά
0: είμαστε
2: μας.
0: Είμαστε πολύ υπέρ των ταξιδιών, κυρίως των δικών μας, ναι. Αλλά εντάξει, ας πηγαίνει και κανένας άλλος.
2: Να κάθεται δίπλα στο Καρβέλας και να σου αναλύει περί θρησκείας, εύχομαι.
0: Δεν θα πει.
2: Εύχομαι.
0: Κάποιος μας λέει ότι το Σάββατο ξεκινάει στις 7 το πρωί από το Ηρώδιο ο ιστορικός αγώνας υπεραπόστασης Σπάρταθλων.
2: Α, νομίζω για να φτάσεις Βύσης στο ΆΚΑ.
0: Είναι περίπου.
2: Μάλιστα.
0: Όποιος μπορεί να είναι στη διαδρομή, λέει, του αγώνα να χειροκροτήσει τους υπεραθλητές. Παιδιά, πραγματικά...
2: σε περίπτωση που...
0: Δεν θέλεις ξανά... Δεν είσαστε κανονικοί άνθρωποι εσείς, είσαστε κάτι άλλο. Εσείς
2: είναι
0: εξωγήινοι
2: οι υπεραθλητές. Ναι. Πόση είναι η απόσταση αυτή?
0: Από εδώ μέχρι τη Σπάρτα. Δεις η Σπάρτα.
2: Από εδώ μέχρι τη Σπάρτα,
0: ναι,
2: τα πόδια.
0: Ναι.
2: Όχι μόνο που το σκέφτομαι, όχι, σκέφτομαι φωναχτά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, έχεις καθηγητή.
2: Ναι.
0: Από εθνική. Εντάξει,
2: έχω φτιάξει το δρόμο.
0: Έχουν φτιάξει το δρόμο, αλλά από εθνική, με τα πόδια.
2: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, δεν είσαστε κανονικοί άνθρωποι, είσαστε κάτι άλλο. Εντάξει.
2: Εγώ έτσι δεν δουλεύω. Και επειδή είμαι Αλεξίπτωτο το πιλότο, λέει. Εγώ έτσι δεν δουλεύω. Στο προηγούμενο σκέτς. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Ναι, καλή. Εδώ με το αυτοκίνητο είναι και μεγάλη απόσταση. Τώρα θα...
2: Λοιπόν, καλημέρα στον Ηλία Βλάχο. United δεν έχω αυτή την εβδομάδα. Θέλει να παίξει Ολλανδία-Γερμανία. Θα σου στείλω μήνυμα. Φαντάικ, δίνει το τσουβέλα.
0: Ναι, θα μπορούσε να είσαι Ολλανδό. Και Γερμανό θα μπορούσε να είσαι. Ειδικά με αυτό το μουστάκι.
2: Ναι. Mm.
0: Περισσότερο Γερμανία.
2: Ένας μικρός Ρούντι Φέλερ.
0: Ναι, τώρα που έχει πέσει η Γερμανία, έβρισκε.
2: Τσούβι Φέλερ.
0: Σε επέλεξε ο Κλοπ. Είσαι προσωπική επιλογή του Κλοπ.
2: Καλά, θα τον εκθέσω, αν επανόρθω.
0: Το ξέρω, ναι.
2: Έχω Telecom όμως. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Πλώνεται παντού. Με εργαλεία προηγμένα. Με νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία του Telecom στο telecom.gr.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην bwin. Είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της bwin βρίσκεις αγώνες με build a bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
4: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σιγάρε, παιδιά, λέει, στην business για Παρίσι είναι απλά οικονομική μπροστά από το κουρτινάκι. Όχι, δεν είναι. Όχι, έχεις πιο μεγάλο κάθισμα, έχεις περισσότερο χώρο μπροστά σου και δίπλα σου και το μεσαίο καθισματάκι δεν κάθεται κανένας.
2: Και φεύγεις και πρώτος. Και σε πάει και λεωφορείο.
0: Και έχεις και καλύτερο φαγητό.
2: Και είσαι και speedy border, δηλαδή πας πιο γρήγορα. Και γενικά
0: όχι, τώρα,
2: δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι ότι απλά είσαι μπροστά από το κουρτινάκι τώρα,
2: Σε εσωτερική πτήση business είναι άχρηστη.
0: Αυτό ναι.
2: Δηλαδή να πας Αθήνα Θεσσαλονίκη, Αθήνα Κρήτη, εντάξει, δεν προλαβαίνεις να νιώσεις διαφορά.
0: Ναι.
2: Και κυρίως είναι ωραίο όταν είσαι μέσα στο μπροστά, ο πιλότος. Είσαι πιο άνετα.
0: Ακόμα καλύτερα.
2: Ναι, είσαι πιο άνετα.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη και τα λέμε σε λίγο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6, 9 μετά τις 9, ή από εδώ Ζαφυράτου,
1: Τσουβέλας,
0: Γιαννίσης και εσείς εκεί έξω, με τα μηνύματα, με την επικοινωνία.
1: Χαμούς.
0: Δεν ξέρω αν είδες τι έκανε ο Σάκα που είπε εγώ έκανα ψέματα εμβόλιο, δεν έκανα ποτέ, δεν επίθηκα ποτέ.
1: Και τώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες.
0: Μέσα σε αυτό το κομμάτι έχουμε και νέα δεδομένα, Μαρία, για το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο τελευταίος μάρτυρας, γιατί γίνεται η δίκη, υποστηρίζει ότι η COVID-19 ευθύνεται για το χαμό του Μαραντόνα, ότι δεν έγινε, δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι πιθανή η αιτία θανάτου είναι αυτή, γιατί στην κορυφή της πανδημίας και στο αποκορύφωμα έγινε μεθοδολογικό λάθος που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ το τεστ του COVID. Και αυτό
1: μπορεί να είχε COVID.
0: Πολύ βαρύ COVID και εντάξει, δεν πεθαίνει 100%
1: τον COVID.
0: Πεθαίνει από τα άλλα που επιβαρύνει μια μεγάλη γρήπη, ας πούμε. Είτε είναι η γρήπη Α, Β, Γ, COVID, Δ, δεν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά. Ή τα 11, 9, 11. Ναι. Αυτά. Και περιμένουμε βέβαια ποια θα είναι η εξέλιξη. Καταλαβαίνετε, στην Αργεντινή το πρώτο θέμα.
1: Καλά, λογικό. Πολύ.
0: Ναι, που το συζητούν σε όλες τις εκπομπές κτλ. Συν μετεωρολογικά δελτία και καιρού με ημίγυμνες κοπές.
1: Στην Αργεντινή.
0: Ναι,
1: τα είχαμε και εμείς.
0: Φανταστικό
1: αυτά.
0: Αυτό.
1: Φανταστικό. Καλημέρα, 2,5 ώρες Χαλκίδα, παλαιό.
0: Εγώ περιμένω.
1: Παλαιό Φάληρο, πώς ζείτε εδώ? Δεν ερχόμαστε από τη Χαλκίδα πάλι.